0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Super Sport 104.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Σήμερα είναι Τρίτη 11 Αυγούστου 2026. Η Λευκοσία ψιλοαδειάζει. Εντάξει, ψιλοαδειάζει σχετικό, αλλά το πρωινό είναι πιο light. Ο δρόμος είναι πιο άδειος, άρα έχετε την ευκαιρία έτσι να έρθετε πιο χαλαρά και αν ξεκινήσετε 10 λεπτά, 15 αργότερα από το σπίτι, δεν θα σας πιάσει κίνηση. Δεν είναι όπως είναι μια απλή καθημερινή, ανοιξιάτικη, χειμωνιάτικη, φθινοπορεινή. Σε κάθε περίπτωση είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, οπότε όσοι κινήσετε αυτή την ώρα, μια χαρά. Εβδομάδα Ευρώπης, και όταν λέμε Εβδομάδα Ευρώπης εννοούμε Europa League και Conference League, και όταν λέμε Εβδομάδα Ευρώπης εννοούμε Απόλλωνα σήμερα, Ομόνια την Πέμπτη, Πάφος επίσης την Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε τρία παιχνίδια τα οποία τα περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα δούμε να εξελίσσονται. Παιχνίδια τα οποία έχουν... ξεκινούν από σήμερα, για τις κυπριακές ομάδες μιλάω πάντα. Ο πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Απόλλωνας, ο οποίος παίζει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Μπραν Νορβηγίας μετά το υπέρ το 1-0. Η Μπραν είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ο Απόλλωνας όμως έδειξε ότι έχει τα φόντα να πάρει την πρόκριση στα play-off του Conference League. Μπαίνει με αυτό το προβάδισμα του ενός γκολ και ελπίζουμε ότι θα το κρατήσει. Δηλαδή, ακόμα και με ισοπαλία, ο Απόλλωνας περνάει στην επόμενη φάση. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Είναι 8 το βράδυ το παιχνίδι απόψε στο γήπεδο της Λεμεσού. Μισή ώρα αργότερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός και αυτός πάει για αποτέλεσμα, διότι εδώ δεν έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι έφερε ισοπαλία 1-1 με τους Βουλγαρούς. Μια πιο αδύναμη ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν φάνηκε τόσο έτοιμος. Οπότε καταλαβαίνετε, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, θα δούμε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχει πάρα πολλά ματς σήμερα στο Champions League για τον τρίτο γύρο. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στις 8.30 στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν μέτριος γενικά στο πρώτο παιχνίδι, θα πω στην ολότητά του, αλλά δεν είναι ο Ολυμπιακός που περιμένουν οι φίλοι του, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει απέναντι σε μια μικρή ομάδα της Ολλανδίας. Η Νάιμέγεν δεν έχει ούτε ιστορία, τίποτα, λίγα πράγματα. Πέρσι έκανε μια τρομερή χρονιά, πήγε τρίτη. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός στο ζευγάρι ήταν φαβορή, για μένα εξακολουθεί να είναι. Το θέμα όμως είναι αν θα διαχειριστεί αυτόν τον τίτλο του φαβορή, γιατί στο πρώτο παιχνίδι απλά απέτυχε. Γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Έχει, πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League, 6 ώρα Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Ο νικητής του ζευγαριού βγαίνει, μάλλον παίρνει το εισιτήριο για τα play-off και αντιμετωπίζει εκεί την ΑΕΚ. Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεν Ζιλουά, στις 7 είναι αυτό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα Σαμπάχ Άρχους. Στις 8 το βράδυ Κάουνο Ζαλγκίρης Δυναμό Ζάγκρεμπ. 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά. Ήταν πολύ κακός ο Ερυθρός Αστέρας στο πρώτο παιχνίδι, ημίχρονο πρακτικά, και έχασε από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι παίζαν με παίκτη λιγότερο από το 60, και μάλιστα αυτοί κατάφεραν να προηγηθούν και να το κρατήσουν μέχρι το φινάλε. 9 και 4 Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι, Τσέλιε Αραράτ. 9.30 Στουρμ Γκράτς Φενέρ Μπαξέ. Και στις 10 το βράδυ Λιόν Σπάρτα Πράγας. Ωραία πράγματα, γεμάτο μενού στο Champions League. Να είτε το ενδιαφέρον είναι στα τρία μάτς για τα οποία έκανα ιδιαίτερη αναφορά. Απόλλων Μπραν, ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός και Νέκ Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός.

0: Αραούχο, πήρε το 33. 33, ε. Okay. Το 33. Το Γκούστινο, πώς τον βλέπεις να πάει Λεβαδιακό? Ναι. Άτσα τώρα, να πάει ο Γκούστινο στο Λεβαδιακό. Μα ξέρει, μικρή ομάδα Λεβαδιακός μπροστά στην Ομόνια, εσύ ζητάμε τώρα. Αλλά αν μπει, μπορεί να έχει το δέλευμα να παίξει στην Ελλάδα. Τον θέλει ο Λεβαδιακός. Στο Λεβαδιακό είναι προπονητής ο Χαραλάμπους. Οπότε θα δούμε. Ο Κόσουλος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την Ομόνια. Δεν είναι βασικός, έτσι, δεν είναι βασικός. Αλλά μπορεί να παίξει βασικός οποιαδήποτε στιγμή. Άρα για να δούμε αν θα έχει όντως κουβέντα για να πάει στη Λιβαδιά. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, αν θα γίνει κάτι τέτοιο, η Ομόνια θα χρειαστεί να προσθέσει επιπλέον παίχτη στην πολυεργαλείο, γιατί ο Κούσουλος, εντάξει, είναι αμυντικός μέσος, αλλά παίζει και στόπερ, παίζει και δεξί μπακ εσχάτως όταν δοκιμάστηκε. Τέλος πάντων, για να δούμε αν έχει όντως κουβέντα, η οποία εννοώ να μετουσιωθεί σε επίσημη πρόταση και εν τέλει κίνηση, γιατί επαναλαμβάνω, έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο ο Κούσουλος με την Ομόνια. Έχει ακόμα πολλές μεταγραφές να γίνουν, οι αρκετές θα το δούμε αυτό, οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αναφέρω, και όχι μόνο, γιατί έχει αρκετά πράγματα με έτσι ανοιχτούς λογαριασμούς και ανοιχτά ρόστερ. Δεν ξέρω αν είδατε τα βίντεο από το σεισμό στην Κολομβία, ήταν πολύ τρομακτικά, το λιγότερο μπορώ να πω. Πάλι μεγάλο σεισμός, 7,4, πέφταν κτίρια. Είχε ένα βίντεο το οποίο ήταν κοντά σε μια εκκλησία και σε μια πλατεία, κρατιόταν ο ένας με τον άλλο να μην, δεν ξέρω, για να μην πάθουν τίποτα, μην ανοίξει κανένα τρύπα και τους καταπιεί. Έπεφτε στο βάθος η εκκλησία, κομμάτια μεγάλα. Υπάρχει γενικότερα τρόμος στην Κολομβία, γιατί δεν είναι ο πρώτος σεισμός, είναι ο δεύτερος μεγάλος σεισμός μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς, δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός, αλλά το σενάριο να πάμε στους χιλιάδες νεκρούς είναι μια πιθανότητα, δεν ξέρω πόσο, μακάρι να μην επιβεβαιωθεί, εννοείται, έτσι. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ στα δικά μας? Είναι 11 Αυγούστου, είναι η μέρα που τώρα κατάλαβα ότι είναι σήμερα η μέρα για τον Τάσο Ισαάκ. Σαν σήμερα ο Τάσος δολοφονήθηκε το 1996 κατά τη διάρκεια αντικατοχής εκδήλωσης στην νεκρή ζώνη στη Βερίνια. Είναι εικόνες που μας τυχιώνουν, είναι εικόνες οι οποίες προκαλούν θλίψη, πόνο, οργή. Τι θυμάστε την όλη διαδικασία, πως είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα σε ένα όχλο Τούρκων και Τουρκοκύπριων που χτυπούσαν με γκλοπ, πέτρες και άλλα αντικείμενα, με τον ξυλοδαρμόν του Τάσου Ισαάκ να συνεχίζεται, γιατί εγκλωβίστηκε στη νεκρή ζώνη και έπεσε στο έδαφος, ενώ προσπάθησε ομάδα από τους διαδηλωτές, τους δικούς μας, να τον απεγκλωβίσει, και ενώ άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών ήταν στην περιοχή, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να σώσουν αυτό το παλικάρι, με αποτέλεσμα αυτή την άνανη δολοφονία. Το έχω ξαναπεί και το λέω σχεδόν κάθε χρόνο, ήταν η πρώτη πολύ δυνατή επαφή που είχαμε το Κυπριακό, διότι τα βίντεο από την εισβολή, όλα αυτά τα οποία άκουγα στην Ελλάδα, εννοείται, έτσι, δεν ήμουν εκεί πρώτο, 96, τα είχα δει, αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις live ουσιαστικά μια δολοφονία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έκανε κάτι παραπάνω από το να διαμαρτυρηθεί για την κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας του. Αυτό είχε κάνει ο Τάσος Ισαάκ μαζί με εκατοντάδες, χιλιάδες άλλου κόσμου εκείνη την περίοδο, με την πορεία των μοτοσυκλετιστών που είχαν ξεκινήσει από το Βερολίνο με προορισμό την κατοχούμενη Κερίνια. Θυμάστε όλο αυτό το που γινόταν με τις επαφές με τον τότε πρόεδρο, τον Γλάφκο Κληρίδη, μια δολοφονία που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, και τρεις μέρες αργότερα, 14 Αυγούστου, δολοφονήθηκε στην Δερίνια, λίγο πιο μακριά, ελάχιστα πιο μακριά μέτρα από το σημείο που έγινε το συμβάν με τον Τάσο, ο Σολομού Σολομού, ο οποίος είχε επιχειρήσει να ανέβει στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Λοιπόν, όλα αυτά είναι γεγονότα, είναι θυσίες οι οποίες δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο το ελάχιστο που μπορεί να γίνει είναι αυτό το μνημόσυνο από τις θυσίες των Ισαάκ Σολομού, και φέτος συμπληρώνονται 3 δεκαετίες, 30 χρόνια, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει όσο το δυνατόν να αποδώσουμε τιμή, να θυμόμαστε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτά τα δύο παιδιά. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Τάσος Ισαάκ. Με ένα άνδρο, δολοφονούν τον Τάσο Ισαάκ, να το πούμε έτσι απλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πω κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, είναι Τρίτη, 11 Αυγούστου, μια ακόμα, έτσι μπορώ να το πω, μαύρη ημερομηνία στην ιστορία της Κύπρου. Ένας Αύγουστος ο οποίος γενικά είναι ένας μήνας ο οποίος για πολλούς είναι ένας μήνας ανεμελιάς, ξενιχνιαστιάς, διακοπών κλπ. Για την Κύπρο γενικά στην ιστορία, στη σύγχρονη ιστορία του νησιού, είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας, ένας μαύρος μήνας. Αυτά, λοιπόν, να πάω να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι παίζει στα πρωτοσέλιδα κλπ. Και να επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Super Sport 104.
4: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
5: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
6: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
8: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνα στο βράδυ της Τρίτης που υποτέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι και ανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the coffee experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
21: Σέρβις σε 15 μέρες.
20: Κάτι πιο ευχάριστο.
21: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
20: Α, τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

έχουμε επιστρέψει. Για να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Θέλω να δω αν γράφει κανένας για τον Τάσο Ισαάκ. Αν το έχει κανένας το πρωτοσέλιδο, έτσι να θυμούνται ότι κλείσουν σήμερα 30 χρόνια από τη θυσία του. Μισό λεπτό να δούμε. Η αλήθεια. Όχι. Κεντρικό θέμα. Η ετοιμότητα κρίνεται στις πράξεις. Για το Κυπριακό, ο Γενικός Γραμματέας ζητά προετοιμασία σε ΜΟΕ οι ολκίν τακτικές συναντήσεις. Η Λευκοσία επιμένει ότι τα ΜΟΕ δεν είναι προϋπόθεση. Τα ΜΟΕ είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έτσι μεταφράζεται το ΜΟΕ. Προβλέψεις για μειώσεις τιμών στα καύσιμα. Φέξε μου και γλίστρα. Ένα 60 έχει πάει βενζίνη εδώ μεταξύ. Στα πιο φτηνά είναι ένα 55, κάπου εκεί πέρα. Ό,τι να είναι. Και πάει ακόμα. Δηλαδή είχαμε αυξήσει 20 cent στο λίτρο μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Για μένα δικαιολόγητα, ειδικά πως πήγαινε το πετρέλαιο πάνω κάτω. Να δούμε τώρα που είναι κάτω το πετρέλαιο αν θα έχει το οτιδήποτε σε μειώσεις. Και να δούμε αυτές, γιατί υπό προϋποθέσεις λένε ότι θα υπάρξουν μειώσεις και γράφει η αλήθεια στο πρωτοσέλιδο. Είναι δήλωση, δεν ξέρω ποιανού είναι αυτή η δήλωση, μισό λεπτό να το δω. Πολύ λίγοι γεμίζουν πλέον τα αυτοκίνητα. Εγώ δεν ξέρω, έχω να το γεμίσω χρόνια από φουλ. Και νευριάζω που έρχεται ο καθένας και μου λέει φουλ. Ή ρε θα πάρω φουλ, 20 ευρώ είναι πολλά σας. Λοιπόν, τέλος πάντων τώρα, ειδικά όταν ανεβαίνει τη μέση, ήταν γελίο αυτό το θέμα. Σε συγκεκριμένο πρατήριο είχε κάθε δύο μέρες ανέβαινε 3 σεντ το κάθε. Εσύ όλα, ναι, εγώ λέω σε ένα πρατήριο που πάω πολλές φορές, όχι πάντα. Γιατί πάω σε 3-4 πρατήρια, αλλά το παρακολουθώ, δεν γίνεται ρε, κάθε δύο μέρες. Κάθε 48 ώρες 3 σεντ πάνω. 20 σεντ όλο το διάστημα από 17 Ιουλίου, έτσι, το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι το πιο ακριβό. Και οι πλήστοι στην Κύπρο χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Και... τέλος πάντων, θα δούμε τι θα δούμε. Χαραυγή, καθυστερεί φοιτητική χορηγία, δίδακτρα, αυξημένα ενίκια και λογαριασμοί τρέχουν ενώ η οικονομική στήριξη καθυστερεί. Όχι, πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί όντως είναι πάρα πολλά τα έξοδα για έναν φοιτητή αυτή την περίοδο. Εδώ λέει η Χαραυγή ότι η καταβολή της φοιτητικής χορηγίας αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις στις αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο μήνες. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Στον αέρα η συμφωνία για μισθολογική αναβάθμιση των συνοδών παιδιών με αναπηρίες στα σχολεία. Μάλιστα. Ούτε εδώ υπάρχει θέμα για τον Ισαάκ. Όχι. Προχωράμε μισό λεπτό. Πάμε στον πολίτη. Από κόσκινο όλες οι αφαλατώσεις, μελέτες βιωσιμότητας πριν το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών για χρηματοδότηση. Μάλιστα. Ανάλυση πολίτη. Η Ολγκίνα αδειάζει το αφήγημα Χριστοδουλίδη. Διορισμοί μη κρατικών εντείνεται η αμφισβήτηση για το γνωμοδοτικό. Μα ποιο γνωμοδοτικό, τέλος πάντων. Αλλάζει η εικόνα επιτέλους ο Στρόβολος. Κλείνει σταδιακά το εργοτάξιο στην Τσερίου. Συγγνώμη. Ναι. Είχαμε αυτό το δράμα με το μωρό το οποίο πέθανε από μηνυγκίτιδα, ο Μάριος, με τη μητέρα του, είδα το βίντεο χτες, να είναι αποφασισμένη και ορθώς στα πράξη, να φτάσει μέχρι τέλους για να δει ποιοι έχουν ευθύνη για το χαμό του μικρού. Και ο Δρουσιώτης ζήτησε οικονομική συνδρομή των πολιτών, ήδη 30 χιλιάρικα μαζεύτηκαν στον Κουμπαρά ως πρώτη ενίσχυση για την δικαστική μάχη που ετοιμάζεται να δώσει για την ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί εναντίον του, να το πω έτσι πιο σωστά. Λοιπόν, αυτά και από τον πολίτη. Πάμε και στο φιλελεύθερο. Επανέρχονται σκέψεις για μείωση συντάξεων, προειδοποιούν το Μουσούτα κοινωνική εταίρεια. Ο πρόεδρος είχε τονίσει πως δεν θα γίνουν μειώσεις για να χρηματοδοτηθούν αυξήσεις. Οκ. Okay. Πάντως κάτι νομίζω έρχεται καινούριο, μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό από τον νέο χρόνο. Η μεταρρύθμιση συνήθως δεν είναι για καλό. Συνήθως. Άντε να το δούμε.
Λοιπόν, τι άλλο θέμα, με διευρυμένο ωράριο και περισσότερες υπηρεσίες στα κέντρα υγείας, μάλιστα. Έχουμε 36 κέντρα υγείας, αν θέλετε να ξέρετε, έτσι, και τα περισσότερα είναι κλειδωμένα τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Κλείνουν νωρίς το απόγευμα και μετά ανοίγουν την άλλη μέρα και με ελάχιστες υπηρεσίες. Τώρα λένε ότι θα το αναβαθμίσουν αυτό το πράγμα. Είναι σαν μικρά νοσοκομεία. Για πρώτες ανάγκες θα είναι όντως κάτι καλό. Αν θα το πράξουν, να δούμε αν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά. Σούπερ Σπορ, αλήθεια, ψυχραιμία και τακτική, Απόλλων Μπραντς στις 8. Ομόνια, τι να συζητάμε τώρα, διαπραγμάτευτη νίκη επί της Λίνκολ. Χαραυγή, κόσμος των Σπορ. Ένα κρατούμενο, δύο ζητούμενα. Η Ομόνια ψάχνει επανεκκίνηση και ο μόνος τρόπος για να το επιτύχει είναι να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λίνκολ. Σωστό. Η ώρα της αλήθειας, ο Απόλλωνας υποδέχεται την Μπραν. Επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον μάτς. Γήπεδο του Πολίτη, να το σφραγίσει στο Καμίνι. Καμίνι, θα έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο βασικά. Θα έχει πάνω από 7.500 κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχει ελάχιστα καθίσματα στα άκρα του γήπεδου, έτσι, χωρίς να υπάρχει κόσμος. Θα είναι φουλ. Θα είναι φουλ. Για να δούμε ο Απόλλωνας να τα καταφέρει. Goal news, ένα βήμα από την πόρτα. Ο Απόλλωνας καλείται να υπερασπιστεί το 1-0 της Νορβηγίας, να λυγίσει ξανά την Μπραν. Σπαζοκεφαλιά για το Σαν Πίντο. Η Πάφος προετοιμάζεται με προβλήματα για τη μεγάλη ρεβάνς με την Σάλτσμπουργκ. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Να δούμε τι θα δούμε. Εννοείται ξεκινάμε τον Απόλλωνα. Όπου το 1-0 στο Μπέργκεν προφανώς και άνοιξε το δρόμο, δεν τον τελείωσε όμως. Οπότε ο Απόλλωνας καλείται να κάνει το δεύτερο και πιο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Απόλλωνας, ο οποίος η κατάσταση του οικονομία αξιολογήθηκε και έστειχτε στην προπόνηση, ο Λοσάδα θα πάρει την τελική απόφαση σήμερα. Θεωρώ ότι δεν θα παίξει ο Κονομής. Αν δεν γίνει αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει ο Αϊβού, ο οποίος ούτως ή άλλως ήρθε για βασικός, από αυτά που τουλάχιστον γνωρίζουμε. Ο παίκτης ακόμα δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς του, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο έτοιμος σε σχέση με το διάστημα άφηξής του πριν από 3 εβδομάδες. Εκτός πλάνων για την ρεβάνς είναι ο Ασουνσάο. Γενικά δεν βλέπω να κάνει ουσιαστικές αλλαγές ο Λοσάδα. Για να μην σας πω ότι αν είναι ο Κονομής έτοιμος θα είναι η ίδια εντεκάδα. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε καμιά ωρίτσα πριν, λίγο πριν τις 7 εν πάση περιπτώσει. Το παιχνίδι είναι στις 8 ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sports τους 104 και τηλεοπτικά από CitaVision. Ο Απόλλωνας, ο οποίος επισημοποίησε την συμφωνία του με τη Mets για την απόκτηση του Ζωέλ Ασορό, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή της επίθεσης και στα άκρα, οπότε δίνει επιπλέον επιλογές στον Λοσάδα, παίκτης ο οποίος κουβαλάει εμπειρίες από Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Γαλλία. Καλός ποδοσφαιριστής στα χαρτιά, επίσης περιμένουμε να τον δούμε μέσα στο γήπεδο. Ο Λοσάδα είπε χτες, δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι στο 0-0. Με αυτή την ατάκα ουσιαστικά δίνει το στίγμα για το πώς θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνας στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε να περιμένουμε να δούμε στην αρένα της Λεμεσού πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Καλή επιτυχία εννοείται στον Απόλλωνα. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας θα προκριθεί. Αυτό πιστεύω. Τώρα αν θα είναι με νίκη, αν θα είναι με ή τα πάει παράταση, αν θα είναι με ισοπαλία, δεν το ξέρω, πάντως πιστεύω θα προκριθεί. Καλημέρα φίλε, ξέρεις τι ώρα είναι το φιλικό της Ανόρθωσης με τη Σαλαμίνα? Κυριάκος Ανόρθωσης, για κύριο Κυριάκο. Το φιλικό με τη Σαλαμίνα είναι αύριο, δεν είναι σήμερα. Τετάρτη, 7 η ώρα.
αύριο Κυριάκο. Καλημέρα Άλκη, προβλέψεις Ομόνια over 3,5, Ολυμπιακός να κερδίσει, Πάφος goal-goal, Απόλλων 2-3 goal, Λιόν να κερδίσει, Παναθηναϊκός over, από Γρηγόριο Λάρνακα. Γεια σου Γρηγόριο από τη Λάρνακα, καλημέρα. Καλημέρα Άλκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω, καλώς τον Αντώνη, καλημέρα και σένα. Λοιπόν, με τον Απόλλωνα νομίζω αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Γιώργος λέει να μας πεις και το τι θα κάνει ο Απόλλωνας. Τώρα κατάλαβα. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα εγώ σας είπα ότι θα πάει ότι θα σκοράρει ο Απόλλωνας. Το ίδιο βλέπω και σήμερα, δηλαδή θα σκοράρει, αλλά θα σκοράρουν και οι Νορβηγοί. Εγώ το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, 1-1-2-1 το παιχνίδι, κάπως έτσι το βλέπω. Η νίκη του Απόλλωνα ή στη χειρότερη ισοπαλία 1-1, αλλά το βλέπω ότι πιστεύω ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Κύριε Γιώργο. Έτσι φαίνεται το παιχνίδι. Οι Νορβηγοί εμένα μου άρεσαν πολύ σαν ομάδα, ο Απόλλωνας είναι εξαιρετικός για αυτή την περίοδο και την προετοιμασία του. Έχει κρατήσει πολλούς παίχτες από το περσινό ρόστερ και αυτό του δίνει την ευκαιρία να είναι πολύ πιο έτοιμος σε σχέση με άλλη περίοδο. Άντε να δούμε.

0: Μεταξύ γατάκια των άλλων ομάδων στην Αγγλία, ετοιμαστείτε γιατί είδατε ποιος αγοράζει τη Λίβερπουλ, έτσι αν γίνει το deal. Δεν θα συζητήσουμε μετά για το ποιος θα είναι η πιο πλούσια ομάδα στον πλανήτη, διότι όταν σε αυτή την εξίσωση μπαίνει το όνομα Icon όσον αφορά τους επιχειρηματίες, Jeff Bezos, οι υπόλοιποι απλά σιωπούν, είναι έτοιμοι να κάνει πρόταση για επίσημη για το 33% των μετοχών. Γενικά η συμφωνία θα αφορά μετοχές κάτω του 50%, γιατί η ομάδα θα είναι υπό τον έλεγχο της Fenway Sports Group. Αλλά αν μπει ο Μπέζος, ο οποίος η περιουσία του είναι 280 δις, με κάποιους άλλους συνέτερους, ένας εκ των οποίων είναι επίσης ένα φτωχαδάκι, ο συνειδητής του Facebook, ο Εντουάρντο Σαβερίν, ο οποίος έχει μόνο 32 δις περιουσία σε σχέση με τα 280 του Τζεφ Μπέζου, ο οποίος πάει για deal μεγατόνων με τη Λίβερπουλ, έτσι, για να δούμε αν θα γίνει. Γενικά οι επενδυτές έχουν αλλάξει το ποδοσφαιρικό χάρτη. Όπου υπάρχει επενδυτής, σοβαρός επενδυτής, όχι μαϊμού επενδυτής από αυτούς που πάνε να επενδύσουν και βασικά το κάνουν για να παίζουν στοιχήματα και να πηγαίνουν την ομάδα σε άλλα μονοπάτια. Έχουμε δει σοβαρούς επενδυτές στην Κύπρο, το καλό είναι αυτό, αλλά και στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Αυτού λοιπόν του είδους οι επενδυτές έχουν αλλάξει μια και καλή τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη. Οπότε, παιδάκια, στην Αγγλία ετοιμαστείτε, διότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα αν μπει ο Μπέζος μέσα στην εξίσωση. Για να το δούμε, τι θα δούμε. Λοιπόν, προχωράμε. Ομονιάκα. Γιώργο, τι θα γίνει με την Ομονία, να περάσετε μεθαύριο. Εύκολο, ε. Και εγώ το βλέπω εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι ήταν μια πολύ κακή παρένθεση, να το πω έτσι απλά. Η Ομόνια δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων απέναντι σε μια ομάδα από το Γιβραλτάρ. Πέτυχε με τα χίλια ζόρια αυτό το γκολ στο φινάλε με τον Ανδρέου, αλλά ήταν αρκετό για να μην ιτηθεί και να παραμείνει το grande φαβορί. Συγγνώμη, παραμένει η Ομόνια το πιο μεγάλο φαβορί με βάση τις εκτιμήσεις των αγαπημένων εταιριών για πρόκριση στην επόμενη φάση. Έτσι, ούτε ένα 10, ένα 0-5. Λογικό είναι αυτό. Παίζει με ομάδα από το Γιβραλτάρ. Καταλαβαίνετε ότι αν περάσει η Λίνκολ θα μιλάμε για την έκπληξη του καλοκαιριού, όχι στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Τώρα, έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν ο Κουλιμπαλί, ο Κακουλής και ο Νεγκό. Οι δύο, αν όχι και οι τρεις, θα είναι ενδεκάδα. Τάνκοβιτς ετοιμάζεται για αρχικό σχήμα. Ίσως και ο Χατζηγιοβάνης, θα το δούμε. Επιπρόσθετα ξεπέρασε την κόπωση που τον ταλαιπωρούσε ο Άιτινγκ και το πιθανότερο είναι να είναι στην αποστολή. Θα το δούμε και αυτό, γιατί μπορεί να μην τον έχει στην αποστολή. Θα το δούμε. Και τι άλλο, ο Ντουμάτζο δεν νομίζω να προλάβει γιατί δεν έχει μπει σε προπόνηση, οπότε είναι εκτός. Όλα αυτά για μια Ομόνοια η οποία γνωρίζει πλέον από πρώτο χέρι την Λίνκολ Red Ips. Νομίζω δεν περνάει από το μυαλό του Μπέρκ γενικά στο στρατόπεδο της Ομονίας οτιδήποτε άλλο πλην της πρόκρισης. Έτσι, αυτό θα θελήσει και ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο το βράδυ της Πέμπτης για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση. Στην Πάφο είναι διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, διότι και εδώ μετρούν αντίστροφα για τη Ρεβάν στην Λεμεσό με στόχο την ανατροπή του 1-0. Ωστόσο ο Ρικάρντο Σαπίντο μετρά απουσίες και παρουσίες ταυτόχρονα. Πέρα των γνωστών απουσιών του Κυριακίδη, του Γκόρτερ, του Ζάζα, αμφίβολος είναι ο Κορέια λόγω τραυματισμού. Ο Σέμα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω αποβολής στο πρώτο παιχνίδι. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τη ρεβάνς κάνουν ο Άντερσον, ο Μαέ και ο Μπρουνό, ο οποίος δεν βρίσκονται στον απαραίτητο έτσι απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας. Ερωτηματικά υπάρχει και για τον Κίνα και τον Μπρίτο. Ο Κίνα που είχε αποχωρήσει τραυματίας εκείνο το παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ, είχε μπει στη θέση του ο Σέμα, ο οποίος αποβλήθηκε στη συνέχεια. Ενώ ο Μπρίτο είχε κάποιες ενοχλήσεις στη διάρκεια του δευτέρου μέρους. Τώρα, σε όλη αυτή την... ουσιαστικά στο κομμάτι των αμφιβολιών που υπάρχει, στα θετικά περνάει η περίπτωση του Μουμί Εγκμαλό, ο Καμερουνέζος, ο οποίος ήταν στην αποστολή του πρώτου αγώνα, δεν έπαιξε βέβαια, αλλά δεν αποκλείεται, όχι δεν αποκλείεται, θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Τώρα, εάν θα το κάνει ως βασικός ή αν θα το κάνει ως αναπληρωματικός, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πρακτικά στην συνέχεια. Άρα με αυτά τα δεδομένα θα περιμένουμε να δούμε αν όντως είναι, όχι είναι διαθέσιμος, μπαίνει στην εξίσωση για το συγκεκριμένο παιχνίδι ο Εγκμαλό, ο οποίος στα χαρτιά μοιάζει μια πολύ πολύ καλή περίπτωση για το στρατόπεδο της Πάφου, τον οποίο επαναλαμβάνω περιμένω να τον δούμε μέσα στο γήπεδο. Για την Ομόνια είπα και στην αρχή, γιατί με ρωτάτε εδώ με Κούσουλο κλπ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ελλάδα, νομίζω, το είδα και στο Κερκίδα εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω αν είναι αναδημοσίευση από την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει τώρα το έχω μπροστά μου, αλλά λέει ότι ο Λεβαδιακός θέλει τον Κούσουλο. Τώρα δεν ξέρω αν ο Κούσουλος επιλέξει, ο λόγος για να πας στην Ελλάδα και να πας σε μια μικρή ομάδα, γιατί ο Λεβαδιακός είναι μια μικρή ομάδα, δεν είναι καν στις ιστορικές ομάδες. Λοιπόν, αν θέλει να πάει να πάρει μεταγραφή από την Ομόνια να πάει στην ομάδα του Λεβαδιακού, ο λόγος είναι να πάει να παίξει Super League. Δεν βλέπω άλλο λόγο. Δηλαδή, ούτε θέμα συμβολέου, μπορεί να του δώσουν παραπάνω λεφτά, δεν είμαι σίγουρος. Είναι θέμα ότι μπορεί να δοκιμάσει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του εκτός Κύπρου στην Ελλάδα, Super League. Θα το δούμε. Αν όντως υπάρχει φωτιά πίσω από τον καπνό που φαίνεται να έτσι αναβλύζει από την συγκεκριμένη περίπτωση. Όσο αφορά τον άλλον, επειδή ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, τον είναι αυτόν, τον Ντουβέρν, είναι πρώτον πυλών, άρα να περιμένουμε να δούμε. Οπότε νομίζω ότι αν πάρει τον Ντουβέρν, ίσως ο Ντουμπάτζο κουνήσει μαντήλι, δεν ξέρω πώς θα είναι η διαχείριση του ρόστερ. Θα υπάρχουν όμως εξελίξεις στην Ομόνια μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι άλλο έχουμε μηνύματα για να κλείσουμε. Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα. Καλημέρα. Φιλιάρχη ο ηθοποιός, ο Μπέζος, έτσι είναι δυνατός. Δεν κατάλαβα. Ρε Γιώτη, τι μου λες τώρα για τον Μπέζο. Το Μπέζ. Ρε Παναγιώτα, με τρελάνεις τώρα και μου λες ότι είναι ο Μπέζος. Ο Μπέζος έχει 280 δις. Ο άνθρωπος, πώς το λένε, δουλεύει νυχθημερών για να τα φέρει βόλτα και βάζουμε τον άλλον. Ο άλλος είναι ξάρφος του. Ο Γιάννης Μπέζος, ξάρφος του Τζεφ Μπέζος. Είναι από πρώτος ξάρφος της ξαδέρφης, της μητέρας, της πρώην γιαγιάς του Μπέζου. Μακρινή συγγενής, ναι. Λοιπόν, γεια σου Γιώτη, καλημέρα. Λοιπόν, η Παναγιώτα λέει καλημέρα και καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες, καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Για να δούμε τι θα κάνει ο θρύλος απόψε απέναντι στην ΕΚ Νάιμεγκεν. Δύσκολο μάτς, έτσι. Περίεργα μάτς αυτά. Τα 0-0 του πρώτου αγώνα είναι σπαστικά. Ή γενικά ισοπαλίες, γιατί πλέον δεν μετράει το εκτός εδραγκόλ. Ισοπαλίες. Είναι λίγο περίεργες. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή. Αν αποτύχει να περάσει την Αϊμέγκεν, θα μιλάμε για αποτυχία πρώτης γραμμής. Και θα μπει πάλι στην εξίσωση μουρμούρα και πακετάρισμα του Μεντιλίμπαρ, που για πολλούς φέτος δεν προλαβαίνει παρέλαση. 28η. Να πάει πέναλτι. Μα πάει πέναλτι. Μα έτσι ψυχώ. Βαριέμαι τα πέναλτι. Δεν πρόκειται να τα δω. Να δω το τελικό αποτέλεσμα. Τα πέναλτι τα βαριέμαι. Είναι ο χάρος μου. Δεν μπορώ. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω σήμερα. Να κερδίσει, Παναγιώτη. Καλημέρα. Νομίζω να κερδίσει την καλύτερη ομάδα. Θα παίξει και ο Λιβάη Γκαρσία. Θα είναι ενδεκάδα. Ναι, θα είναι. Είναι και έτοιμο να δούμε και ο Τετέι αν θα είναι διαθέσιμο. Ενώ για δεκάδα. Break.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
6: Everyone, τα απάντηση.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σκέφτεσαι Bosch. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
12: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει...
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο.
12: Ενώ, αύριο που θα το κυνηγήσει...
13: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο.

0: 15 μέρες.
1: Κάτι πιο ευχάριστο?
0: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
1: Α, τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στο 23-24 ό,τι μηνύματα θέλετε, χρέωση θυμίζω είναι 40 cent. Έχουμε διαγωνισμό, θυμίζω την ερχόμενη 5η, 20 Αυγούστου, θα δώσω μία πρόσκληση, όχι μία πρόσκληση, ένα μεγάλο δώρο, ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι για την συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου, ο οποίος έρχεται Κύπρο Σάββατο 22 Αυγούστου στο κοινοτικό στάδιο του Πισουρίου και υπόσχεται μια ξέχαστη βραδιά. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2324, θα γράψετε Μακρόπουλος στα ελληνικά, όχι Γκρίκλης, ούτε αγγλικά. Γενικότερα, όχι, αγγλικά πώς θα το γράψει, Γκρίκλης τέλος πάντων. Με ελληνικούς χαρακτήρες, όχι λατινικούς. Η κλήρωση θα γίνει 5η 20 Αυγούστου. Έτσι το θυμίζω αυτό, για να έχουμε, να είμαστε ok. Τώρα, επίσης, την μεθαύριο 5η, πότε είναι, 13, θα σας δώσω 5 προσκλήσεις, τις 5 πρώτες προσκλήσεις από τις συνολικά 20 που θα σας δώσω στην εκπομπή μου εδώ στον Super Sport για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδρεώτης στο Ελευθερία. Το τουρνουά θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, έχουμε πολύ δρόμο, ακόμα ένα μήνα βασικά, ακριβώς ένα μήνα. Και κάθε Παρασκευή από την επόμενη εβδομάδα θα σας δίνω μια πεντάδα προσκλήσεων. Είναι μονές οι προσκλήσεις και αφορούν και τις τρεις μέρες. Δηλαδή η πρόσκληση που θα πάρετε θα πάτε να δείτε και τις τρεις μέρες των αγώνων. Για αυτό το τουρνουά θα στέλνετε μήνυμα στο 2324, θα γράψετε μπάσκετ στα αγγλικά. Τίποτα άλλο. Μπάσκετ. Μόλις γράφετε την ένδειξη μπάσκετ, όπως ο φίλος μου Αντώνης εδώ που μου στέλνει μήνυμα, θα γράψετε μπάσκετ και θα μπείτε στην κλήρωση για να πάρετε προσκλήσεις για το τουρνουά στο Ελευθερία τον επόμενο μήνα. Οκ. Με έτσι αυτόν τον απλό τρόπο. Την Πέμπτη θα κάνω την κλήρωση. Για το Μακρόπουλο την ερχόμενη Πέμπτη. Όπως ο Μιχάλης εδώ έχει στείλει μήνυμα Μακρόπουλος. Στα ελληνικά γράψτε το όνομα του Μακρόπουλου. Ο 214 το ίδιο. Ο Γιώργος το ίδιο. Ο Αλέξανδρος. Γενικά με αυτόν τον τρόπο συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και για τη συναυλία του Μακρόπουλου. Προχωράμε. Πού πάμε? Πού πάει το λεωφορείο? Πάμε στο Αποέλ. Στο Αποέλ όπου περιμένουμε να δω τις επόμενες κινήσεις και να δούμε και το μέσο όρο, γιατί είναι αρκετά υψηλά ο μέσος όρος ηλικίας για το Αποέλ αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχει πάρει, εννοώ, έμπειρους παίχτες ο Βρίζας και στο μέτωπο αυτό της μεταγραφικής ενίσχυσης, εάν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα ανακοινωθεί και ο Φακούντο Πέρες, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες κινήσεις με κορυφαία έτσι προτεραιότητα τον επιθετικό, τον σέντερφορ, τον στράικερ. Εν τω μεταξύ, στο Αποέλ από χτες ξεκίνησε η ελεύθερη προπαραγγελία της επαιτειακής εμφάνισης για 100 χρόνια το Αποέλ. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα σας δώσω να σας δώσω δώρο, αυτό το δώρο εδώ στην εκπομπή, να τα συζητήσουμε με τα παιδιά στο Orange Shop. Και γενικά θα επανερχόμαστε την εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο, επανερχόμαστε με αθλητικά δώρα. Είναι και μια περίοδος όπου αρχίζουν σχολεία, προπονήσεις, grassroots, ποδόσφαιρα γενικά, οπότε θα έχουμε πολλά δώρα, δεν θα σας πω κάτι παραπάνω, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία για να έχετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε εδώ στο πρωινό μας, στον Super Star. Λοιπόν, το Αποέλ λοιπόν πάει για τον επιθετικό. Περιμένουμε να δούμε εξελίξεις όσον αφορά το

Το συγκεκριμένο κομμάτι δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό που είπα για τον μέσο όρο ηλικίας είναι εντάξει, οι παίκτες ας πούμε που πήρε το ΑΠΟΕΛ δεν είναι για αυτό που λέμε για επένδυση, διότι είναι μεγάλη ηλικία σχετικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι πήρα τον Γκαρσία για επένδυση, ούτε τον Τζούρισιτς. Αμφότερ είναι 33 και 34 αντίστοιχα. Ο Πεδρόσο είναι 33, ο Σάστρε 29. Έχει και άλλους παίκτες, ο Μαντσίνη είναι στα 30-29, ο Μαντσίνη πιο μικρός. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι όντως είναι έτσι κοντά, τριανταρίζουν πλάση μείον. Και το ζητούμενο είναι μέσα από τους μικρούς που έχει το ΑΠΟΕΛ, γιατί έχει και αρκετούς νεαρούς, από αυτούς να προκύψουν παίκτες οι οποίοι θα είναι βασικοί τα επόμενα χρόνια. Έτσι, και θα είναι, δεν το λέω καν επένδυση, γιατί ήδη είναι στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Και υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, οι οποίοι περιμένουν την ευκαιρία τους, εφόσον και οι ίδιοι δείξουν μέσα στο γήπεδο ότι μπορούν να παίξουν, να είναι βασικοί στο ΑΠΟΕΛ. Δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα. Αυτή είναι η κουβέντα όλη. Το αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Λοιπόν. Η ΑΕΚ πάει σήμερα στην Ελλάδα, έχει φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης αύριο, οπότε πετάνε σήμερα το πρωί Λαρνακής για την Τρίπολη. Δεν ξέρω αν θα πάνε μέσω Αθηνών ή μέσω κάποιου άλλου περιφερειακού αεροδρομίου, αλλά αν θα πάνε μέσω Αθηνών θα χρειαστούν και τρεις ωρίτσες μίνιμουμ, τρεις και κάτι για να πάνε στην Τρίπολη. Εντάξει, παλιά αν πήγαινες Αθήνα Τρίπολη θέλεις 5 ώρες γεμάτα. Και μπορεί και παραπάνω ανάλογα με την κίνηση. Τώρα το καλό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά έργα από την κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος γενικότερα, και οι αυτοκινητόδρομοι στην Πελοπόννησο είναι και πολύ μεγάλοι και ολοκένουργοι και πας με πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό. Καλαμάτα, Αθήνα, Καλαμάτα, θυμάμαι 6 ώρες και πηγαίναμε τελειώναμε, με σταματάγαμε στον δρόμο να φάμε, να πιούμε και πηγαίναμε. Τώρα η Καλαμάτα είναι κάτω από 4 ώρες ή σχεδόν 4 ώρες. Ευθεία. Μπαίνεις στο highway κύριε Γεωργίου και πας. Ντουγρού, Καλαμάτα. Και Τρίπολη, πιο κοντά η Τρίπολη έτσι, σε σχέση με την Καλαμάτα. Και Τρίπολη είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το φιλικό με τον Αστέρα για την ΑΕΚ. Να δούμε και τα πρόσωπα που θα... Κάποιος θα διώξει ο Τσαβιρόκα δεν βγαίνει αλλιώς με καινούριους παίχτες. Κάποιοι θα αποχαιρετήσουν τη σημαία. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί. Στον Άρη υπάρχει μεταγραφική προτεραιότητα για το Center Four. Υπάρχει αγωνία για τον Βαν Άλβες, ο οποίος χτύπησε, είχε πρόβλημα στον νόμο και αναμένονται σήμερα αποτελέσματα εξετάσεων. Ο Παζέ απέφυγε τα χειρότερα, υπολογίζεται να επιστρέψει σε 8-10 μέρες. Ενώ ο Γκάουστατ και Λουκούμπαρ αισθάνονται ενοχλήσεις στον Αστράγαλο, οπότε είναι εκτός επιλογών. Ο Άρης θέλει ακόμα μεταγραφές, θα τα δούμε στην συνέχεια έτσι όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.

ΑΕΛ συνεχίζει την προετοιμασία, έρχεται, επιστρέφει από Πολωνία αύριο, έχει προπονήσει ακόμα στην Πολωνία. Μεσοεπιθετικά θα έλεγα το κομμάτι, το ποτήρι είναι μισογεμάτο, μάλλον γεμάτο, διότι η ομάδα σκόραρε σε όλα τα μάτς. Αμυντικά έχει θέματα, μισοάδιο εκεί το ποτήρι, με δεδομένο ότι ό,τι παιχνίδι έχει δώσει μέχρι τώρα η ΑΕΛ, 6 μάτς, δέχτηκε γκολ και στα 6. Από αυτό που είδα στα δύο τελευταία, στα δύο από τα τρία τελευταία φιλικά με Ραντόμια και Λέγκια, είναι ότι ο Μάρτινς δοκιμάζει διάφορα πράγματα και δεν έχει κατασταλάξει στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αν θα είναι ο Ντένσβιλ ο ένας ο βασικός, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο άλλος, το ψάχνει εκεί. Για να ακόμα και πιστεύω ο Ντένσβιλ θα είναι ένας εκ των δύο. Εκτιμώ ότι στα επόμενα φιλικά εδώ στην Κύπρο, όσο πάνε οι δοκιμές θα μειώνονται. Εντάξει, μια ομάδα με 15 νέα αποκτήματα δεν είναι και εύκολο να αποκτήσει ομοιογένεια μέσα σε 1,5-2 μήνες, ούτε 2 μήνες. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και τη χρονική περίοδο, γιατί η ΑΕΛ καλείται να είναι έτοιμη τέλος Αυγούστου για μια πρώτη τριάδα τετράδα αγώνων στο πρωτάθλημα που είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Καλημέρα στο Γιώργο. Ποιοι θα φύγουν από την ΑΕΚ? Από την ΑΕΚ δεν ξέρω. Χάιρο, Ρούμπιο, αυτή είναι αβέβαιο το μέλλον τους. Υπάρχει προβληματισμός και για τον τροματοφύλακα, τον Μούφτιτς. Θα δούμε αν θα πάρει η τροματοφύλακα η ΑΕΚ και ενούργιο βασικό. Και για τον Ισραηλινό τον Γκούρφιγκελ. Οπότε παίζει να πάρει έμπειρο τροματοφύλακα, παίζει αριστερό μπακ. Ο Ενρίκες και ο Κομάρ δεν υπολογίζονται, το πιθανότερο είναι να δοθούν δανεικοί, οπότε ίσως προκύψει και θέση στην επίθεση, ενώ ενίσχυση στην επίθεση, να το δούμε. Να το δούμε. Αύριο έχουμε φιλικό αμοχωστιανό ντέρμπι, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, είναι στις 7 αύριο στο Αμόχωστος, στην έδρα της Νέας Σαλαμίνας, στην προσωρινή έδρα της Νέας Σαλαμίνας. Σαλαμινάκα θέλει ακόμα παίχτες, θα πάρει επιθετικό και δεκάρι από ό,τι βλέπω και από τα ρεπορτάζ. Δεν έχω, ξέρω αν έχει κάτι άλλο στο πλάνο του ο νεοφυτός Λάρκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό της ομάδας. Αν και είναι πολύ νωρίς, η εκτίμηση λέει ότι η Σαλαμίνα δεν θα μπλέξει στο γκικαιώνα του υποβιβασμού και στη μάχη της κάτω ζώνης. Θα το δούμε πόσο πιο άνετη μπορεί να είναι ή πόσο άνετη μπορεί να γίνει μέσα στην χρονιά. Η Νέα Σαλαμίνα έχει στόχο να δώσει 1500 διαρκείας και μέχρι τώρα έχει δώσει καμιά 700, γύρω στα 800. Άρα υπάρχει ακόμα. Γενικά περιμένουν μεγαλύτερη κινητοποίηση από τους οπαδούς το επόμενο διάστημα, δηλαδή να φύγουν άλλα 700 εισιτήρια και να επιβεβαιωθεί, να έχει πληρωθεί ο στόχος. Η Ανόρθωση χτες ανακοίνωσε ότι διέθεσε περισσότερο από 4.000 διαρκείας. Μια ομάδα η οποία δεν έχει Ευρώπη, μια ομάδα η οποία δεν έχει καινούργια πρόσωπα, μια ομάδα η οποία έχει μπει σε μια νέα εποχή όσον αφορά το κομμάτι της ουσιαστικά διοίκησης, το οικονομικό, και ελπίζουμε σε πολλά ωραία πράγματα το επόμενο διάστημα. Η Ανόρθωση θέλει να διαθέσει 6.000 διαρκείας, έχει δώσει 4. Άρα κοντά στο 65-67%. Θέλει κάτι παραπάνω ακόμα. Θα την δούμε και αύριο εδώ στην Κύπρο, στο φιλικό με την Νέα Σαλαμίνα. Θα δούμε τι πλάνο θα έχει ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ο coach της βαροσιωτικής ομάδας. Αυτά.

0: Πάμε εκτός σύνορων να δούμε έτσι να κάνουμε τη βόλτα μας.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

Λοιπόν, μέρα του Ολυμπιακού σήμερα και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Τι άλλο έχει για τους δύο? Να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδί μου. Είμαι περίεργος να δω και τον ένα και τον άλλον. Και οι δύο είναι καλύτερες ομάδες, και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αϊμέγγεν στο ρόστερ και λοιπά στην ποιότητα. Αλλά το 0-0 του πρώτου αγώνα επιβάλλει στον Ολυμπιακό να φορέσει αυτή την έκφραση που νευριάζει, δεν αντιλέω και όταν διαβάζω εκνευρίζομαι. Να βάλει, λέει, το καλό ευρωπαϊκό του κουστούμι. Πελάρες. Τέλος πάντων. Ναι, ρε, με τι φλακίες είναι αυτές. Να βάλει το καλό ευρωπαϊκό του κουστούμι. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός καλείται να παρουσιαστεί βελτιωμένος. Καλείται να σκοράρει. Ετοιμάζει αλλαγές στην εντεκάδα ο Βάσκος τεχνικός, του οποίου η θέση, αν συνεχιστούν έτσι τα μέτρια αποτελέσματα και αν έρθει αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα παραμείνει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια μουρμούρα γενικότερη για τον προγραμματισμό του Ολυμπιακού, αλλά να περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει φέρει αρκετούς παίχτες και θα έρθουν αρκετοί παίχτες. Οπότε πρέπει να δούμε την ομάδα όταν είναι στο φουλ της ετοιμότητάς της. Δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίοδο χρονικά θα μπορεί να είναι έτοιμη μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα στο βαθμό που θα ήθελε, έτσι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει 8:30 στην Ελλάδα, είναι τηλεοπτικό από το Μέγκα, είναι σε ανοιχτή ζώνη στην Ελλάδα και τα δύο, άρα μπορείτε να τα δείτε, να βρείτε τρόπο να τα δείτε από την Ελλάδα. Το ένα είναι στο Μέγκα και το άλλο είναι στο Sky ο Παναθηναϊκός, δηλαδή βασικά το Μέγκα είναι του Μαρινάκη, το Sky είναι του Αλαφούζ, οπότε στα κανάλια των ιδιοκτητών των δύο ομάδων είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις απόψε. Τώρα, ο Παναθηναϊκός γεμάτη η επίθεσή του με Τετέι, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσερς στην αποστολή απέναντι στην επικίνδυνη, εγώ θα πω, της ΕΣΕΚΑ 1948. Φανέλα βασικού προβάρει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Νίστρουπ είπε ότι είναι ο MVP των προπονήσεων. Οκ. Σημαίνει ότι πήγε ορεξάτος ο Λιβάη. Για να δούμε. 8:30 είναι και τα δύο παιχνίδια. Έτσι, θυμίζω, το ένα είναι Champions League, το άλλο είναι Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα έχει πάνω από, θα έχει σχεδόν 2.000, 1.600, 1.700. Πάντως, κάπου εκεί θα είναι οι φίλοι του που θα πάνε στη Βουλγαρία ή που βρίσκονται στη Βουλγαρία, στη Σόφια, για την απόψινή αναμέτρηση. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την πρώτη κούπα της χρονιάς, για το Super Cup, το οποίο θα γίνει στο Παγκύπριο. Παγκρίτιο το Σάββατο με τον Όφι. Οπότε για να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτή η διαδικασία. Προφανώς είναι και ένα καλό πλάνο για τον Νίκολιτς να δει πράγματα ενώπιση του Ευρωπαϊκού. Η ΑΕΚ θα μάθει σήμερα αντίπαλο από το ζευγάρι της Καϊράτ με την Λεύσκη, με τη Λεύσκη. Ναι. Ο νικητής πάει απέναντι στην ΑΕΚ στα play-off. Η ΑΕΚ θα δώσει τον Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Οκ, στο Πόρτο Αλέγκρε, Βραζιλία. Οκ. Θα πάρει 300 χιλιάρικα για το δανεισμό του και θα έχει οψιόν αγοράς 2,5 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Βασικά ο Σουηδός, επειδή ξέρει ότι δεν θα είναι βασικός, να παίζει, αλλά να παίζει τέλος πάντων, όχι όμως τόσο πολύ. Σου λέει, εντάξει, αφού δεν θα παίζω, πάω Βραζιλία. Μια χαρά είναι. Άρα πιέζει και ο ίδιος να φύγει. Νομίζω είναι θέμα χρόνου να γίνει κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ ζει και αναπνέει για την ανατροπή πρόκριση στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ. Ο Γιαννούλης και ο Λουσέ διεκδικούν θέση στην εντεκάδα. Κόλλησε η μεταγραφή του Κουλούρη, από ό,τι διαβάζω και από τα ρεπορτάζ. Στον Άρη Θεσσαλονίκης, ψηλά στη λίστα του προπονητή του Γρηγορίου, ο 26χρονος Γάλλος ακραίος αμυντικός Πετρίς. Λοιπόν, φιλικό χτες Βόλος Καλαμάτα 0-2. Εντάξει, φιλικά τώρα τι να είναι. Ας το είναι, τέλος πάντων, να δούμε. Οπότε θα έχει, και κύπελο σήμερα στην Ελλάδα. Παίζουν τα Τρίκαλα με τη Λάρισα. Στη Λάρισα είναι το παιχνίδι, στο γήπεδο της Λάρισας. Αλλά είναι Τρίκαλα Λάρισα. Μιλάμε για μεγάλο τοπικό ντέρμπι. Όταν παίζαν στα τοπικά ή τέλος πάντων σε πιο χαμηλές κατηγορίες αυτές οι ομάδες, ή όποτε συναντιόναν κυρίως στη δεύτερη κατηγορία, ξύλο και των Αγίων. Μιλάμε για ένταση. Τρίκαλα Λάρισα είναι χαμός.
Λοιπόν, αυτά στην Ελλάδα, δεν έχει κάτι άλλο. Ωραίο πρόγραμμα. Ωραίο πρόγραμμα. Και από τη στιγμή που έχει ωραίο πρόγραμμα, θα δούμε και παιχνίδια απόψε. Να βλέπουμε λίγο απ' όλα. Απόλλωνα, ο Απόλλωνας ευτυχώς είναι πιο νωρίς. Άρα αν έχει κρυθεί ο Απόλλωνας μπορέσει να βάλει ένα δίμπαλο και να το στείλει εύκολα το παιχνίδι. Σας είπα τον Απόλλωνα, επειδή μου στέλνετε ακόμα μηνύματα και θα στέλνετε προφανώς. Πιστεύω ότι σήμερα θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και ο Απόλλωνας θα προκριθεί. Ή 1-1 ή 2-1, κάπως έτσι η αίσθηση που έχω. Θα το δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, Champions League. Να τα πω όλα αναλυτικά. Έξι ώρα Καϊρά Ταλμά Τηλεύσκη Σόφιας, 7 Μπόντο Γκλιμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Σαμπάχ Άρχους, 8 Κάουνο Ζαλγκίρης Δυναμό Ζαγκρέπ, 8:30 Ναϊμέγεν Ολυμπιακός, 9 Ερυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερσεβά, 9:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι και Τσέλιε Αραράτ, 9:30 Στουρμ Γκρατς Φενέρ Μπαχτσέ, και στις 10 φινάλε με Λιόν Σπάρτα Πράγας. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Europa League Ιμπέρια Λάρνε στις 7. Στη Γεωργία αυτό το παιχνίδι. Και Conference League στις 8 Απόλλων Μπραν. Στις 8:30 Τσέσεκα 1948 Σόφιας Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα μάτς τα οποία υπάρχουν στο μενού σήμερα. Οκ. Και να δούμε πώς θα πάει. Καλή επιτυχία στις κυπριακές ελληνικές ομάδες. Δύσκολα μάτς σήμερα, ενδιαφέροντα και πολλές πιθανότητες πρόκρισης. Όλα αυτά θα τα δούμε σιγά σιγά μέσα στην ημέρα. Απόψε βασικά.

0: συνηθίζαμε να είμαστε στην Ισπανία με τις μουσικές πρωί-πρωί. Α? Χαλαρά. Λοιπόν, χαλαρά να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Είμαστε ήδη στις 8. Συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και στη συνέχεια. Ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα μόλις επιστρέψουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Γεια σας δω. Μείνετε λίγο, δεν αργούμε πολύ και επιστρέφουμε.
1: Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Ακούτε Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

0: Καλησπέρα, μια αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Ώρα Ευρώπης για τον Απόλλωνα. Η ομάδα της Λεμεσού υποδέχεται στις 8 απόψε στο γήπεδο της Λεμεσού την Μπραν στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ του Απόλλωνα πριν από μία εβδομάδα στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Μοναδικό ζητούμενο για την ομάδα του Λοσάδα η παρουσία στα play-off του Conference League. Ραδιοφωνικά η αναμέτρηση από τον Super Sport στους 104 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Η κατάσταση του Κονομίε αξιολογήθηκε και στη χθεσινή προπόνηση με τον Λοσάδα να παίρνει την τελική απόφαση σε συνεννόηση με τον παίκτη. Εφόσον κριθεί ότι η χρησιμοποίησή του εμπεριέχει οποιοδήποτε ρίσκο, ο Αϊβού θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας δίπλα από τον Κβίντα. Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, η ατάκα του Ερνάν Λοσάδα στην χτεσινή δημοσιογραφική, λέγοντας ότι για μας το μάτς είναι σαν να ξεκινάει στο 0-0. Και τυπικά παίκτης του Απόλλωνα, ο Ζωέλ Ασόρο, ο οποίος θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή των Γαλάζιων. Στην Ομόνοια, εν όψη ρεβάνς με την Λίνκολ την ερχόμενη Πέμπτη, έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν Κουλιμπαλί, Κακουλής και Νεγκό. Οι δύο ή και οι τρεις θα είναι τουλάχιστον στην εντεκάδα. Με τον Τάνκοβιτς να φλερτάρει θέση στο αρχικό σχήμα, όπως και τον Χατζηγιοβάνι. Ο Άιτινγκ φαίνεται ότι θα είναι στην αποστολή γιατί ξεπέρασε την κόπωση που τον ταλαιπωρούσε, ενώ ο Ντουμπάτζο δεν έχει μπει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση. Στην Ομόνοια φαίνεται ότι υπάρχει ανεπίσημο ενδιαφέρον για τον Κούσουλο από τον Λεβαδιακό του Ηλία Χαραλάμπους, χωρίς πάντως να υπάρχει οτιδήποτε στα γραφεία της Ομόνοιας ως πρόταση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Θυμίζουμε ότι ο Κούσουλος έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με το Τριφύλι. Αντίστροφα μετρούν στην Πάφο για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Σάλτσμπουργκ, με στόχο την ανατροπή του εις βάρος τους 1-0. Πέραν των απουσιών των Κυριακίδη, Γκόρτερ και Ζάζα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κορέα λόγω τραυματισμού. Παράλληλα, ο Σέμα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω αποβολής. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν κάνουν ο Άντερσον και ο Μπρούνο. Ερωτηματικό υπάρχει και για τους Κίνα και Μπρίτο. Στα θετικά, η περίπτωση του Εγκμαλό με τον 32χρονο Καμερουνέζο Εξτρέμ να είναι τουλάχιστον στην αποστολή στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο ΑΠΟΕΛ, στο μέτωπο της μεταγραφικής ενίσχυσης, αν και δεν έχει ακόμα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, παίκτης της ομάδας είναι ο Φακούντο Πέρες. Την ίδια ώρα που στο ΑΠΟΕΛ ψάχνουν τον επιθετικό για την κορυφή της συγκεκριμένης γραμμής. Από χτες ξεκίνησε η ελεύθερη προπαραγγελία της επαιτειακής εμφάνισης για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Στην ΑΕΚ, το μέλλον των Χάιρο και Ρούμπιο παραμένει αβέβαιο, ενώ υπάρχει προβληματισμός και για τους Μούφτιτς και Γκούρφιγκελ. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να κινηθεί για την απόκτηση τερματοφύλακα αλλά και αριστερού μπακ. Η ΑΕΚ πετάει σήμερα το πρωί για την Ελλάδα, που αύριο θα αντιμετωπίσει σε φιλικό στην Τρίπολη τον τοπικό Αστέρα. Στην ΑΕΛ, ο Μάρτινς δοκιμάζει διάφορα πράγματα, ειδικά στην άμυνα, αφού φαίνεται ότι δεν έχει κατασταλάξει στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τα φιλικά που θα δώσει η ΑΕΛ στην Κύπρο θα βγάλουν ουσιαστικά την βασική εντεκάδα εν όψη των πρώτων επίσημων υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα. Στην Ανόρθωση, αύριο θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδας να δουν ειδή σώμαση. Την Ανόρθωση να αγωνίζεται σε φιλικό στην Κύπρο απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα. Χτες ανακοινώθηκε ότι διατέθηκαν περισσότερο από 4.000 διαρκείας με τον στόχο στην ομάδα της Αμοχώς του να είναι τα 6.000. Στη Νέα Σαλαμίνα οι ερυθρόλευκοι κινούνται για επιθετικό και επιτελικό μέσο, θέσεις που έχουν καθοριστεί ως οι τελευταίες βασικές εκκρεμότητες για το ρόστερ. Η ομάδα αύριο έχει το φιλικό με την Ανόρθωση, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται και η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας με τον στόχο να έχει τεθεί στα 1.500 και την προπόληση αυτή τη στιγμή να είναι κοντά στα 800. Στον Άρη, μεταγραφική προτεραιότητα αποτελεί ο βασικός σέντερφορ της ομάδας, την ίδια ώρα που υπάρχει αγωνία για τον Βάνα Άλβες, ο οποίος υποφέρει με πρόβλημα στον ώμο. Ο Παζέ απέφυγε τα χειρότερα, υπολογίζεται να επιστρέψει 8 με 10 μέρες, ενώ ο Γκάουστατ και Λουκούμπαρ συνεχίζουν να αισθάνονται ενοχλήσεις στον αστράγαλο. Ώρα Ευρώπης για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι παίζουν στις 8.30 απόψε στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς του 0-0 στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Σε αρκετές αλλαγές ετοιμάζει και ίσως και εκπλήξει στο αρχικό σχήμα ο Μεντιλίμπαρ. Το παιχνίδι θα είναι σε τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα σε ανοιχτή ζώνη από το Μέγκα. Την ίδια ώρα στην Σόφια ο Παναθηναϊκός παίζει για το Conference League με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΆΚΑ. με Τετέι, Λιβάη και Ντέσσερ στην αποστολή πράσινη. Φανέλα βασικού προβάρη ο Λιβάη Γκαρσία. Πάνω από 1.600 οπαδοί του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό στην Ελλάδα σε ανοιχτή ζώνη από τον Sky και οι δύο αναμετρήσεις ραδιοφωνικά στην Κύπρο από τον Supersport 104. Στην ΑΕΚ ετοιμάζονται για τον αγώνα του Super Cup με τον Όφι το ερχόμενο Σάββατο στο Παγκρίτιο. Δανεικό στην Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε πάει ο Ελίασον. Η ΑΕΚ θα πάρει 300.000 ευρώ και 2,5 εκατομμύρια αν τον αγοράσει το επόμενο καλοκαίρι η ομάδα της Ιντερνασιονάλ. Στον ΠΑΟΚ ζουν και αναπνέουν για το παιχνίδι ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. Γιαννούλης και Λούσε διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Στον Άρη βλέπουν την περίπτωση του Γάλλου ακραίου αμυντικού Πετρής, χωρίς να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Γεμάτο μένου σήμερα στο Champions League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μπόντο Γκλιμτ Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ στις 7, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά στις 9, Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε στις 9.30 και Λιόν Σπάρτα Πράγας στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
6: Τρίτη σήμερα στις 8:30 να ημέκεν Ολυμπιακός και στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Μπερσεβά.

0: αγρότης μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ήξανα παθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα!
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο?
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
17: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα είναι η Ρωσιλία να κόβουμε το Big in Japan, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Απολογούμαστε στους αλφαβηλώς, είναι εν ζωή τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς δουν και πώς πέθαναν από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Πάμε Τάσο Ιεροδιακόνου αρχικά να δούμε τα του καιρού, ο καιρικός μας αναλυτής. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: καλά είναι μια χαρά μου. Εντάξει, ξέρω στα ίδια καιρικά. Δηλαδή εκεί κοντά στους 38-39, άντε θα πάει πολύ ωριακά για λίγο 40, αλλά δεν είναι...
0: Μεσημεράκι τώρα μιλάμε και για εσωτερικό,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, μεσημέρα και εσωτερικό, ναι. Και μικρή διάρκεια. Εντάξει, έχουμε μια ζεστούλα, ναι. Η υγρασία τώρα αρχίζει σιγά σιγά, θα ανεβαίνει, όχι από τώρα, από τις επόμενες ημέρες θα έχω και μια αύξηση στην υγρασία, θα... και ενώ μέχρι και την Πέμπτη η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Ενώ μετά Παρασκευή και Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα πέσει στους 36-37 βαθμούς προς εσωτερικό και υπάρχει το δεχόμενο αστάθειας, δηλαδή Παρασκευή στον Κυριακή να αυξάνεται και το ρίσκο βροχής τοπικά στις ορεινές περιοχές και προς εσωτερικό. Οπότε θα έχουμε αυτή την αλλαγή και θα δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί, να την αφήσουμε ακόμα τα 24, να περάσει να δούμε λίγο. Γιατί ακόμα δεν μπορεί να καθοριστούν οι περιοχές, είναι αστάθειες οι περιοχές, οπότε θα περιμένω λίγο ακόμα για τις περιοχές, γιατί περιμένει και ο κόσμος για το Σάββατο ειδικά, το 15 Αύγουστο. Αλλά μέχρι και τότε θα δούμε. Οπότε θα είμαστε σε αυτές τις δημοκρατίες που είμαστε, 32-34 στα παράλια, από 26-30 και 38-39 στο εσωτερικό. Και ένα παιδί ανανέμων, 3-4 μπουφός κυρίως.
0: Μιναλάγια, βγάλαμε κανένα...
1: Τα μιναλάγια, εντάξει, προχωράμε.
0: Σαν να έχει βροχές, σαν να φαίνεται ότι μπορεί να έχει βροχούλες το χειμώνα.
1: Δείχνει, έδειξαν και για φθινόπωρο και για χειμώνα, έδειξε βροχές. Έδειχνε και ενώ και αυτή η υγρασία που είναι ασχετή, που βλέπω κάθε πρωί...
0: Δηλαδή, αν έχει υγρασία η Λευκωσία και, ξέρω εγώ... Στην Πάφο δεν έχει, αν και εντάξει είναι δύσκολο γιατί είναι παραθαλάσσιο. Σημαίνει ότι οι περισσότερες πιθανότητες για βροχή είναι στη Λευκωσία ή το πάμε all over Cyprus.
1: Εντάξει, συνήθως στα Κύπρο είναι ένα μικρό νησί.
0: Επειδή είναι μικρό, ναι.
1: Ναι, δεν είναι όπως στην Ελλάδα που θα έχει διαφορετικό
0: καιρό. Έχει τύχει όμως στη Λεμεσό να ρίχνει καρεκλοπόδρα και στη Λευκωσία να κρατάμε ομπρέλα για τον ήλιο.
1: Εντάξει, αυτό ναι, συμβαίνει. Μπορεί και η υγρασία φέτος πάλι είναι αρκετή στα ανατολικά όπως και πέρσι που μου βγάζαμε να λέγεται υπάρχει αμοχός του. Οπότε μπορεί να δώσει και εκείνους αν σημαίνει όντως έτσι αρκετές βροχές. Έδειξε και κρύα όμως νομίζω και μες την άνοιξη.
0: Τέλεια.
1: Οπότε τώρα συνεχίζω, εγώ γράφω.
0: Πότε είναι το report το επίσημο?
1: Εντάξει, εγώ τώρα θα τελειώσει, σε λίγες μέρες τελειώνει το νέο ημερολόγιο. Θα ξεκινήσω μετά το 15 Αυγούστου με το παλαιό και θα δω λίγο εκεί και κάποιες συγκρίσεις ή επαληθεύσεις σε κάποια πράγματα που μπορεί να έχουμε. Και μετά τις 26-27 προς τέλος Αυγούστου θα είμαστε κοντά στο τελικό.
0: Okay. Καλή δυνατά, σου ευχαριστώ.
1: Έγινε,
0: καλημέρα, καλημέρα. Ώρα Απόλλωνα σήμερα, 8 το βράδυ, παίζει στην Λεμεσό απέναντι στον στην μάλλον Μπραν, στη ρεβάνση του υπέρ του Απόλλωνα με 1-0 πριν από μια εβδομάδα. Ο Παύλος Πελεγκάρης ήταν στο Μπέργεν για να μεταδώσει εκείνο το παιχνίδι, θα είναι και απόψε στο γήπεδο για να μεταδώσει τον αγώνα. Καλημέρα, Παύλο.
2: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ήμασταν και στη συνέντευξη τύπου χθες του Ερνάνδο Σάβα. Είδαμε και το πρώτο τέταρτο, όπως προνοούν και οι σχετικοί κανονισμοί, της τελευταίας προπόνησης των Γιαννολεύκων της Λεμεσού στο Κολόσσι, μετά την συνέντευξη Ερνάλο Σάβα και στην παρουσία από πλευράς ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα του Γκαϊτάν Βέισμπεκ. Εντάξει, δεν περιμέναμε να πει τίποτα διαφορετικό ο Αργεντίνος τεχνικός, αναφερόμενος στον απόψινο επαναληπτικό. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, ανεξαρτήτου αντιπάλου. Ξεκινάμε από το σαν να είναι 0-0. Και οι πιθανότητες πρόκρισης είναι στο 50-50, παρά το γεγονός ότι κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι, είπε ο Ρενάλο Σάβα, με ένα 0. Ίσως αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μας δίνει ένα ελαφρύ προβάδισμα, αλλά με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Μπραν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και πάλι το δικό μας παιχνίδι με απόλυτη συγκέντρωση σε όλο το 90 λεπτό. Mm-hmm. Δεν θα ξεφύγουμε από το πλάνο μας και ευχήθηκε όπως οι παίχτες του ανταποκριθούν και σήμερα, έτσι ώστε να πάρει ο Απόλλωνας την πρόκριση για τα playoffs του Conference League. Στο ίδιο μήκος σχήματος και οι δηλώσεις του Γκαϊτάν Βέισπεκ, ο οποίος είπε ότι περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, άσχετα αν στο πρώτο καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Θα χρειαστεί πάρα πολύ σοβαρότητα και συγκέντρωση, όπως είπε ο Βέισπεκ, ένας παίχτης που περνάει σχεδόν όλο το παιχνίδι από τα δικά του πόδια στη μεσαία γραμμή, βασικό γρανάζι στην μηχανή του Απόλλωνα, και από εκεί και πέρα Άλκη, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως ο τεχνικός των Νορβηγών έχρισε φαβορί τον Απόλλωνα με βάση το 1-0 του πρώτου αγώνα.
0: Άστους να λένε τώρα, αυτοί θέλουν να...
2: Ναι, αυτοί προσπαθούν να βάλουν την πίεση, να μεταφέρουν την πίεση στο, και το άγχος στον Απόλλωνα.
0: Το κλειδί είναι αυτό που είπε ο Λοσάδο, ότι ξεκινάμε από το 0-0.
2: Ναι.
0: Και από τη στιγμή που ο Απόλλωνας το βλέπει έτσι, εγώ την πρόβλεψή μου την έκανα για το σημερινό παιχνίδι.
2: Σε ακούγα το πρωί, είπες ότι θα βάλουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, και ότι το σκόρ είναι 1-2-1 υπέρ του Απόλλωνα, έτσι το βλέπω.
2: Εγώ βλέπω 2-1 υπέρ του Απόλλωνα.
0: Εντάξει, είμαστε κοντά.
2: Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη.
0: Πιστεύω θα έχει γκολ το παιχνίδι, γιατί αυτή είναι καλή ομάδα. Να ανοιχτούν θέλοντας και μη, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά από τη στιγμή που έχασαν. Άρα ο Απόλλωνας και να πίσω, με δεδομένο ότι η Νορβηγία, για να το αναλύσουμε έτσι ακριβώς όπως περιμένουμε να είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Οι ομάδες νορβηγικές είναι ευάλωτες στην άμυνα.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν,
2: σωστό.
0: Θα το βλέπουμε στατιστικά εύκολα στο νορβηγικό πρωτάθλημα, στην Ευρώπη κλπ. Ναι. Αυτοί επίσης σκοράρουν οι νορβηγικές ομάδες.
2: Είναι πιο επικίνδυνη η Μπραντ μεσοεπιθετικά, λέω εγώ.
0: Εγώ έτσι λέω, ναι.
2: Αν ο Απόλλωνας παίξει σφιχτά, πιο σφιχτά πίσω, τα πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι στο Βέργεν, mm-hmm. από 7 βράδια, στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Εάν τα πάει ακόμα λίγο πιο καλά απόψε, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Θα βρει τον κόλλο Απόλλωνας.
0: Έτσι είναι. Θα έχει τις ευκαιρίες, γιατί το ξαναλέμε. Αυτοί οι Νορβηγοί χάσαν στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορεί να κλειστούν. Και γενικά δεν είναι ομάδες οι οποίες κλείνονται. Είναι ομάδες οι οποίες επιτίθονται. Το είδαμε και με άλλες ομάδες. Η Μπόντογκλου την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα τρελό παιχνίδι έφερε 3-3 με την Union Saint-Gilloise. Γενικά. Νομίζω θα δούμε ένα γεμάτο παιχνίδι.
2: Γιατί είπε σε κάποια φάση των δηλώσεων του θα χρειαστεί η Μπραντ να ρισκάρει και εμείς οι φίλοι δεν πρέπει να την αφήσουμε να κάνει το παιχνίδι.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Εδώ είναι το κλειδί. Βέβαια. Εδώ, σε αυτή τη δήλωση του Ερνάν Λοσάδα. Είδαμε και ένα τέταρτο αρχικά της προπόνησης. Για δεύτερη μέρα έλαβε μέρος ο Ζωέλας Όρο, τον οποίο ανακοίνωσε χθες ο Απόλλωνας, διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με ελεύθερη μεταγραφή.
0: Όχι, ήταν ιδανικό, είναι γιατί
2: όχι.
0: Το σημαίνει ότι, δούμε αυτό, ναι.
2: Που σημαίνει ότι έδωσε και κάποιο ποσό στην γαλλική Μέτς.
0: Λογικό, ναι.
2: Γιατί ήταν δεσμευμένος ο ποδοσφαιριστής, 27χρονος ακραίος. Άρα μετά τον Αϊμπού, άλλη μια περίπτωση παίχτη που δεν ήταν ελεύθερος. Και χρειάστηκε η διοίκηση Νίκου Κίρση να βάλει το χέρι στην τσέπη για να φέρει τον παίχτη στο κολόσι και στον Απόλλων, έτσι. Από εκεί και πέρα ήταν και ο Κονομής κανονικά στην προπόνηση. Τώρα εξαρτάται από τον Ερνάν Λοσάδα αν θα κρατήσει την εντεκάδα, αν θα δούμε δηλαδή τον Κονομή και πάλι δίπλα στο Κουβίτα. Είχε γίνει αλλαγή γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πρώτο παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Αν δεν παίξει ο Κονομής, τότε τη θέση του στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Κτήτα θα πάρει ο Αϊβού. Μια πιθανή εντεκάδα, Κουν, Γκασπάρ, Μαλεκίδης, Κονομής, Αϊβού, Κβίτα, Μπράουν, Γιούπιτς, Βέισπεκ, Όσμπολτ, Μπράντο Τόμας και Ροντρίκες. Δηλαδή οι 10 από τους 11 θεωρώ ότι θα είναι ήδη όπως ξεκίνησαν και στην Νορβηγία. Σέντρα στις 8, ζωντανά πάντα από τον Supersport 104. Ξεπέρασε τις 7.000, χθες το βράδυ πήραμε γύρω στις 8 και εμείς πήραμε νέα ενημέρωση ότι...
0: Να είναι γεμάτο το γήπεδο, δηλαδή...
2: Ξεπέρασε τις 7.000, είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Θεωρώ ότι μέχρι την Σέντρα θα έχω 7.500-8.000 θα έχει το ΑΜΕΓΑ.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Πάντως είπε ο Φανούλης Κωνσταντίνου χθες ότι θα ανοίξουν τα 1-2 ώρες πριν τη Σέντρα του αγώνα. Στις 6 λοιπόν, ακόμα και αυτή τη τελευταία στιγμή να αποφασίσουν να πάνε στο Κολόσσι και στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, θα βρουν εισιτήρια από τα εκποτήρια του στάδιου, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Εντάξει, είναι μάτς πάρα πολύ δύσκολο και πολύ σημαντικό. Ναι. Από όλα θέλουμε να εννοείται να πάει στα play-off του Conference League, εκεί βέβαια. Όπου θα διεκδικήσει πρόκριση είτε με Άντερλεχτ είτε με ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα φέρει το ζευγάρι.
2: Είναι την Πέμπτη το βράδυ αυτό το μάτς. Ναι, Πέμπτη βράδυ στις Βρυξέλλες. Οπότε ας κάνει πρώτα το καθήκον του, ας κάνει τη δουλειά ο
0: Απόλλωνας. Ναι, δεν νομίζω ότι σκέφτεται κανένας αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι, την, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Πιθανή, τον πιθανό αντίπαλο. Όλοι είναι το μυαλό απόψε. Γιατί...
2: όλος ο οργανισμός του Απόλλωνα είναι απόλυτα συγκεντρωμένος. Λογικό, απόλυτα λογικό. Και αντιλαμβάνεσαι ότι μια πρόκριση έχει πολλές προεκτάσεις. Και για την ίδια την ομάδα της Λεμεσού, για την δικιά της βαθμολογία και για την γενικότερη του ποδοσφαίρου μας στην βαθμολογία της UEFA. Mm-hmm. Και όσον αφορά βέβαια την αυτοπεποίθηση, την δυναμική που θα δώσει μια ενδεχόμενη πρόκριση στον Απόλλωνα. Ας μην ξεχνάμε ότι 29 του μήνα ξεκινάει και ο Μαραθώνιος του Πρωταθλήματος.
0: Άρα
2: θα έχει πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις, να το πω, ενδεχόμενη πρόκριση του Απόλλωνα στα playoffs του Conference League.
0: Θα σας ακούσουμε απόψε. Καλή δουλειά, Παύλο.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα να συζητήσουμε λίγο και την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Έχει αρκετά θεματάκια και σήμερα. Καλημέρα, Στέλλα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, 30 χρόνια σήμερα από την άμαχη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ. Δυστυχώς καμία από τις εφημερίδες σήμερα δεν υπάρχει, έστω μια μικρή στήλη στο πρωτοσέλιδο. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν υπάρχει και στις εσωτερικές σελίδες. Κάποιοι ξέχασαν, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια εικόνα που έχουμε όλοι, που νομίζω θα μείνει ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή συμπληρώνονται, χωρίς να το καταλάβουμε, 30 χρόνια από εκείνη την μαύρη μέρα, έτσι, 11 Αυγούστου 1996, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ το βλέπα στο δορυφορικό της ΕΡΤ στην Ελλάδα, στην ΕΡΤ μάλλον, όχι στο δορυφορικό. Είχε συνδεθεί με το ΡΙΚ τότε. Δεν ξέρω ποιος έκανε, είχε μετάδοση στην Κύπρο, αλλά νομίζω μέσω του ΡΙΚ. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εικόνα στην Ελλάδα όλων εκείνων των γεγονότων.
3: 30 χρόνια πραγματικά είναι πολλά, αλλά ναι, είναι σαν να μου και συνέβησε, ας πούμε, σε πολύ, πολύ πιο πρόσφατα,
0: ναι,
3: από τα 30 χρόνια.
0: Ναι.
3: Οι εφημερίδες μπορεί να μην γράφουν κάτι στα πρωτοσελίδα τους, όμως να σου πω ότι αρκετές ιστοσελίδες το έχουν σαν πρώτο και κύριο θέμα.
0: Ναι.
3: Το ότι σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια είναι ένα έγκλημα, Άλκη, το οποίο δεν έχει κανέναν ο οποίος έχει τιμωρηθεί.
0: Ναι.
3: Ήταν το 1996, ήταν μια αντικατοχική εκδήλωση στη Ζερίνια, όπου είδαμε όλοι από τους δέκτες μας που παρακολουθούσαμε, τέλος πάντων, τις αντικατοχικές εκδηλώσεις, να δολοφονείται άναντρα ο Τάσος Ισαάκ, έτσι. Και ο φόβος ο οποίος επικράτησε μετά, και το άγνωστο τι θα ακολουθούσε. Μετά είδαμε τον Σολομού.
0: Τρεις μέρες αργότερα.
3: Να πούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκδώσει διεθνή ενταλμάτα σύλληψης για 5 πρόσωπα που είχαν ταυτοποιηθεί για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ. Και αυτά τα πρόσωπα παραμένουν ασύλληπτα μέχρι στιγμή,
0: σωστό,
3: έτσι.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, και τι να πούμε, το 2008 θυμάμαι, ήταν αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχε αποφασίσει τότε το ΕΔΑΘ ότι η Τουρκία είχε παραβιάσει ένα άρθρο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων της ζωής κλπ. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν έγινε ακόμη. Και επίσης ότι οι τουρκικές αρχές δεν διερεύνησαν όσο έπρεπε να διερευνήσουν, αποτελεσματικά δηλαδή, την υπόθεση, και ούτε εξασφάλισαν την τιμωρία αυτών που στήχησαν τη ζωή και στον Τάσο Ισαάκ και στον Σολομού. Εντάξει, αυτά συνέβαιναν πριν 30 χρόνια στην Κύπρο. Δυστυχώς 30 χρόνια μετά είναι άλλη Κύπρος. Αρκεί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Πολύ διαφορετική. Πάρα πολύ διαφορετική, λοιπόν, σε αυτά τα τρεις δεκαετίες, αλήθεια.
3: Λοιπόν, τώρα, τι άλλο να σου πω για σήμερα. Υπάρχουν αν μετά μου στέλνει ο Αντρέας Αναστασίου και τον ευχαριστώ τον συνάδελφο ότι ο λόγος, τουλάχιστον του λόγου, είχε ζωντανή μετάδοση της αντικατοχής.
0: Ο λόγος ήταν, μάλιστα.
3: Ναι, άρα από εκεί το βλέπεις προφανώς.
0: Γι' αυτό λέω, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν το ΡΙΚ. Θυμάμαι ότι υπήρχε σύνδεση με κανάλι εδώ στην Κύπρο, στην ΕΡΤ δηλαδή, στην Ελλάδα, και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, διότι ήμουνα στην Ομόνια το μεσημέρι και για φαΐ, τέλος πάντων, σε ένα κάποιο εστιατόριο, και το είχαν παγώσει όλοι, δηλαδή βλέπαμε αυτό το πράγμα και δεν είναι θέμα να σου κοπεί όρεξη, ενώ είχαν παγώσει όλοι. Δηλαδή είχαμε πλησιάσει κοντά στη τηλεόραση, γιατί τότε δεν υπήρχαν οι μεγάλες τηλεοράσεις πλάσμα κλπ. Ήταν μικρότερες τηλεοράσεις, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και για τον μέσο Έλληνα ήταν ένα σοκ αυτό το πράγμα που γινόταν. Και επειδή. Πόσο περισσότερο για τον κόσμο εδώ στην Κύπρο, που ήταν λίγα μέτρα από την πόρτα του.
3: Ήταν πράγμα. Καλοκαίρι, εγώ θυμάμαι ότι ήμασταν κοντά στην περιοχή, δηλαδή στην Αγία Νάβα, οικογενειακός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουν και μικρή. Φύγαμε άρον-άρον να έρθουμε πίσω στη Λεμεσό, γιατί δεν ξέραμε τι θα ξημερώσει και τι θα ακολουθήσει. Όλοι στο μυαλό μας σκεφτόμασταν ότι.
0: Μπορεί να υπάρχουν σοβαρότερα επεισόδια μετά.
3: Ναι, και αυτό που λέγαμε και χθες που μιλούσαμε, ότι ο Τάσος Ζάκ έγινε μέσα σε μια στιγμή ο σύγχρονος ήρωας και ο Σολωμός Σολωμού βεβαίως. Η γυναίκα του που εγκυμονούσε έγινε γυναίκα όλων, η αδερφή όλων, η σύντροφος όλων. Εντάξει, θυμάσαι κιόλας ότι την Αναστασία Ζάκ την βάφτισε η ελληνική δημοκρατία.
0: Ναι, σωστό, το θυμάμαι.
3: Το θυμάμαι και η Χάρης Αλεξίου, η οποία είχε γράψει κιόλας τραγούδι για αυτή την νεαρή, για αυτή την μικρή που δεν είχε γεννηθεί τότε.
0: Που δεν είχε γεννηθεί, ναι. Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει. Ακολούθησαν τρεις μέρες μετά η άλλη πορεία με τον Σολωμό Σολωμού να βγαίνει στον ιστό για να βγάλει την τουρκική σημαία και να δολοφονείται και αυτός μπροστά στα μάτια όλων.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τώρα να πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Ναι, στα τούτου σήμερα.
3: Λοιπόν,
0: 827 λέει, ήμουνα εκεί, περνούσαν οι σφαίρες από πάνω μας. Λέει ο φίλος 827.
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο να δούμε μια κατάσταση η οποία επικρατεί από το αρχές του Αυγούστου και σήμερα. Και βλέπω σήμερα στον τύπο κάποια δημοσιεύματα, αλλά προσωπικά έχω δεχθεί αρκετά κάποια μηνύματα από ανθρώπους που δυσκολεύονται. Και είναι ένα θέμα το οποίο, όταν επανέλθουμε τηλεοπτικά, θα το αναδείξουμε, και έχει να κάνει με τις κοινωνικές ασφαλίσεις, Αλκή. Για τη νέα διαδικασία της καταβολής των κοινωνικών ασφαλίσεων που είχαμε από τις 3 του Αυγούστου και μετά.
0: Έλα σου πω, ναι, είναι λίγο μπέρδεμα η κουβέντα.
3: Ναι, γίνεται μέσω διαδικτύου πλέον.
0: Ναι.
3: Και μέσω του συστήματος SysNet.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι πλέον δεν τα βρίσκουν και δυσκολεύονται μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Γίνεται μεγάλη μια διαδικασία για ταυτοποίηση των χρηστών. Και είναι η πιο πολύ ταλαιπωρία, έχει να κάνει κυρίως με ηλικιωμένους που εργοδοτούν οικιακές βοηθούς. Εκείνοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν έχουν λογαριασμό τους οι Wildokin, δεν μπορούν να καταβάλουν όπως προηγουμένως τις εισφορές τους στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Δεν έχουν εξοικείωση με τις ψηφιακές πληρωμές και αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν με τις κοινωνικές ασφαλίσεις και στο τέλος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν έτσι κάποια ταλαιπωρία από εργοδότες, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί έχει αλλάξει, τέλος πάντων, έγινε πιο έτσι περίπλοκο το όλο σύστημα. Και πάρα πολύ πλέον αν παίρνουν και στα ΚΕΠ τηλέφωνα ή πρέπει να γίνεται μέσω των ΚΕΠ και οποιαδήποτε διαδικασία και το βρίσκουν δύσκολο. Τώρα τι να σου πω, Ήταν 3 Αυγούστου που γίνεται αυτή η αλλαγή. Χρειάζονται κάποιες μέρες για το μεταβατικό στάδιο.
0: Ναι, και επειδή υπάρχει σήμερα, νομίζω, ολοκληρώνεται περίοδος για πληρωμή τριμήνου.
3: Ναι,
0: είναι
3: ναι,
0: σήμερα
3: ναι.
0: 10 Αυγούστου.
3: Ναι.
0: Όχι, σήμερα είναι
3: ελπίζω 11 ότι θα δώσει μια περίοδο χάριτος.
0: Πρέπει κανονικά, γιατί ναι. Άλλαξε όλο το σύστημα. Τώρα το κοιτάω εγώ online. Εμένα μου ζητάει να επιβεβαιώσω το CY login. Οπότε πρέπει να το κάνω
3: ναι,
0: αυτό μέσα.
3: Για να κάνεις ταυτοποίηση.
0: Να κάνω ταυτοποίηση.
3: Η ταυτοποίηση θέλει κάποιες μέρες, έτσι.
0: Και α, έτσι πάει.
3: Okay. Όταν είχαμε κάνει αρχικά το CY login. Ναι, θέλει για να πάρεις τα χαρτιά σου κάποιες μέρες, γιατί τα χρειάζεται κάποια χαρτιά από το κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη.
0: Okay.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το πρακτικό για να καταλάβω κιόλας και να καταλάβει και ο κόσμος, πλέον δεν μπορείς να πας στις κοινωνικές σφαίρες να πληρώσεις το ταμείο.
3: Όχι, είναι ψηφιακά πλέον.
0: Ψηφιακά, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Να σου πω κάτι, Αλκή, η αλήθεια να λέγεται ότι, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που το λένε αυτό, ότι υπήρχε ανεπαρκής ενημέρωση. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Δεν υπήρχε καμπάνια πιθανά.
3: Ακριβώς. Ναι, ναι, ας πούμε εγώ, ναι. Κάνουμε και καθημερινή τηλεοπτική ενημέρωση. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Δεν υπήρχε καμπάνια πιθανά.
3: Ακριβώς. Ας πούμε εγώ, κάνουμε και καθημερινή τηλεοπτική

0: Να σου πω πάντως στο email που μου έρχονται οι ειδοποιήσεις από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ήρθε μια φορά ένα email μέσα στο τελευταίο μήνα.
1: Ήταν τρεις ανακοινώσεις το σύνολο,
0: νομίζω. Σου λέω μια φορά είδα email. Και γενικά δεν υπήρχε όταν έμπαινε με το προηγούμενο σύστημα να βγει κάποιο banner ή κάποιο pop-up να σου πει ότι 3 Αυγούστου αλλάζει το σύστημα, κάνε αυτό και αυτό. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα είναι κάτι απλό. Και γενικά όσοι πήραν επιστολές και λοιπά, το θέμα δεν είναι αν υπήρξε μόνο η ενημέρωση. Το θέμα είναι και η πολυπλοκότητα του συστήματος, ειδικά όπως είπες για τους ηλικιωμένους. Αυτό πρέπει να είναι, νομίζω το βασικό είναι αυτό. Ενημέρωση είτε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αν υπήρχε ή δεν το πήραμε στα σοβαρά ή τέλος πάντων τον αλφαβήτα λόγο, η πολυπλοκότητα του συστήματος δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εύκολο για τον...
1: Τώρα πόσοι ηλικιωμένοι αρχοί έχουν πρόσβαση στο CYLOKI?
0: Έλατε.
1: Πήγαν να πλήρωναν τις κοινωνικές του ασφαλίσεις.
0: Πήγαν εκεί πέρα, με ουρά. Πήγαν στην ουρά και περίμεναν. Ναι.
1: Αυτή είναι η πράγμα. Εντάξει, να θα σου πούν τώρα να κάνουν τα πετάει, να το κάνουν, αλλά να το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι οι κοινωνικές ασφαλίσεις θα έρθουν να επιβάλλουν τόκους και επιβαρύνσεις λόγω της μη έγκαιρης καταβολής.
0: Ναι, γι' αυτό πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια...
1: Και σε πολλές των περιπτώσεων οι επιβαρύνσεις δεν είναι μικρές. Δεν είναι μικρές. Μπορούν να ξεπεράσουν και το 20%.
0: Ναι.
1: Και για αυτοργοδοτούμενους. Και δηλαδή αυτό αν γίνει τότε θα αποτελέσει σοβαρό θέμα. Τέλος πάντων... Το Υπουργείο Εργασίας πάντως εξετάζει την κατάσταση, λέει, και την παρακολουθεί.
0: Ο Κυριάκος λέει δεν είναι περίπλοκο, φίλε. Όλες οι τράπεζες έχουν στο live banking, στο live banking την επιλογή για πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων. Δεν το ξέρω, μπορώ να το δω, γιατί αν είναι και πιο εύκολο από εκεί, μπορεί να το κάνεις και από εκεί πέρα, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Μέσω του CYLOKI όμως γίνεται αυτή. Πρέπει να έχεις εσύ ένα λογαριασμό CYLOKI, ο οποίος πρέπει να ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως όλοι δεν έχουμε περισσότεροι. Τέλος πάντων, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. 3 Αυγούστου αλλάξει η διαδικασία. Αυτές τις μέρες πληρώνεται η τριμηνία των κοινωνικών ασφαλίσεων, λες και τι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα εξελιχθεί.
0: Τι άλλο έχουμε? Είχαμε αυτή την τραγωδία και το έντονο ξέσπασμα που θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένο της μητέρας του 4χρονου που πέθανε στη Λεμεσό, ναι, από μηνυγκίτιδα ο μικρός. Άντε τώρα, τι να πεις σε αυτή την οικογένεια και σε αυτή τη μητέρα, δηλαδή ό,τι και να λέμε είναι, δεν ξέρω αν μπορείς πραγματικά να πεις το οτιδήποτε.
1: Κοίταξε Αλκή, το παιδί δεν έχει φύγει ακόμα από τη ζωή, βρίσκεται σε με υποστήριξη μηχανημάτων στο Μακάρονο, στο γωνίο, εγκεφαλικά νεκρό, και δεν έχει φύγει ακόμα από τη ζωή γιατί οι γονείς δεν επέλεξαν να το αφήσουν να φύγει από τη ζωή. Είναι κλινικά νεκρό. Η μητέρα του ανήλικου αυτού παιδιού, του 4χρονου παιδιού του Μάριου, είχαμε, Αλκή, πριν να κλείσουμε την σεζόν, είχαμε επικοινωνήσει εμείς σαν εκπομπή μαζί της και μάλιστα το Mecca Channel ήταν το πρώτο το οποίο είχε δώσει φωνή και μέσα από ρεπορτάζ σε αυτή τη μητέρα. Όλα ξεκίνησαν όταν η ίδια είχε πάει να επισκεφθεί τον δικό της παιδίατρο στην Λεμεσό, με το παιδάκι της να έχει πυρετούς οι οποίοι δεν έπεφταν εύκολα, και είχε πάει σε συγκεκριμένο παιδίατρο ο οποίος της είχε κάνει, σύμφωνα με τα όσα μας έχει πει, τα λεγόμενα τεστ που κάνουν τα τετραπλά, τα πενταπλά για όλα, και δεν είχε βρει τίποτα για το παιδάκι.
0: Okay.
1: Το παιδάκι όμως συνέχιζε να έχει πυρετό και μάλιστα, όπως μου είχε πει, ο πυρετός του ανέβαινε. Έτσι. Και πήρε το παιδί στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο είχαν διαπιστώσει ότι πρόκειται για μηνυγκίτιδα. Της είχαν πει όμως ότι πρόκειται για υιογενής μηνυγκίτιδα, η οποία υιογενής μηνυγκίτιδα δεν επιφέρει, σπάνια, πολύ σπάνια επιφέρει επιπλοκές που καταλήγουν σε θάνατο, Άλκη. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, για ένα παιδί να είναι πιο σοβαρό να έχει οξία γαστρεντερίδια.
0: Παρά υιογενής μηνυγκίτιδα.
1: Όπως σας το εξήγησα, αυτό μου το είπε χαρακτηριστικό, ότι το είπαν και οι γιατροί. Τέλος πάντων, η ίδια υποστηρίζει ότι στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού έγιναν κάποιες ενεργές οι οποίες καθυστέρησαν στο να γίνει

0: να γίνει ρε παιδί μου το, η κατάλληλη συνθήκη για το παιδί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και γιατροί και νοσηλευτές που υποστηρίζουν ότι στην υιογενής μην εγκύτηδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος θεραπείας εκτός από τα αντιπυρετικά.
1: Okay.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα το παιδί της έφυγε, το πήγαν στο Μακάρι νοσοκομείο για να μπορούν να το βάλουν σε εξειδικευμένες εξετάσεις. Και στη διάρκεια των εξετάσεων είχε πάθει ένα σοκ το παιδί, το οποίο τον άφησε εγκεφαλικά νεκρό. Το είδημα το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η ίδια, από τη δράση σου λέω, αυτό που είπε ότι το παιδί πάθαινε, είχε πάθει η μηνυγκίτιδα, είδημα και το έδιναν μόνο αντιπυρετικά. Οι γιατροί όμως υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Η υπόθεση πάντως διερευνάται για να δουν αν υπήρξαν καθυστερήσεις, αν υπήρξαν προβλήματα στη θεραπεία, όπως δηλώνει ο Οργανισμός Κατηγορίου Υπηρεσιών Υγείας, ο ΟΚΙΠΗ. Ήδη λέει ότι θα το διερευνήσει μέχρι τέλους και δεν θα το αφήσει έτσι. Είναι συγκλονιστικό πάντως.
1: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε?
0: Αυτά και αυτά. Περίπου. Ναι, ναι.
1: Okay. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Στέλλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βοδινό steak ribeye Δανίας, το κιλό 20% φθηνότερα, 24,99. Σαλάτα Iceberg, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,75. Και πατάτες πρωτηγανισμένες, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 1,49. Lidl. More to value.
4: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
9: Σέρβις σε 15 μέρες.
8: Κάτι πιο ευχάριστο.
9: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
8: Α, τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Θα ασχοληθούμε και με Ομόνοια και με Παφό λίγο μετά τις 9 όσον αφορά το κομμάτι των αναμετρήσεων που έχουν με την Λίνκολν και τη Σάλτσμπουργκ αντίστοιχα. Έτσι, παιχνίδια τα οποία προφανώς είναι πολύ σημαντικά. Είναι την Πέμπτη όμως, οπότε έχουμε ακόμα περιθώριο. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννο Παπαγιάννου να δούμε τα θέματα του ΑΠΟΕΛ, τι υπάρχει στο ρεπορτάζ. Γιάννο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η προετοιμασία?
1: Εντάξει, δεν έχει κάτι διαφορετικό όσον αφορά την προετοιμασία. Μετά το φιλικό με την Κηφισιά, είναι λογικό ότι ο κ. Παπαδόπουλος θα βγάλει κάποια συμπεράσματα για το πρώτο φιλικό εντός Κύπρου. Το επόμενο φιλικό, έτσι για να θυμίσουμε στους ακροατές, είναι στις 16 Αυγούστου με την ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που θα απασχολήσει έτσι περισσότερο και την τεχνική ηγεσία και τον κύριο Βρίζα, αλλά και την διοίκηση, μέχρι πέρα από την προετοιμασία της ομάδας, μέχρι και την έναρξη του προαθλήματος, είναι να στελεχωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ομάδα. Και αυτό που μαθαίνουμε ότι γίνονται προσπάθειες. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τον κύριο Βρίζα αλλά και τον κύριο Παπαδόπουλο, ώστε να βρουν κάποιους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν την ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι στα υπόψη φυσικά και εξετάζονται. Αυτό που μάθαμε άκη είναι ότι ο κύριος Βρίζας αλλά και ο κύριος Παπαδόπουλος ζήτησαν και έναν ποδοσφαιριστή στη θέση 8.
0: Α, καινούργιο τώρα. Αυτό είναι καινούργιο τώρα.
1: Στη μεσαία γραμμή.
0: Ενώ τώρα μιλάγαμε μέχρι στιγμής για σέντερφορ ή και για περιφερειακό, winger ίσως.
1: Όχι,
0: για σέντερφορ βασικά και τερματοφύλακα.
1: Λέγαμε για σέντερφο και τερματοφύλακα, ναι. Υπάρχει η θέση 8, η θέση του τερματοφύλακα και φυσικά η θέση του σέντερφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά εκεί επικεντρώνονται. Όμως ναι, αυτό που έμαθα χθες είναι ότι υπάρχει κινητικότητα και για τη θέση 8. Θέλει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή μέσα στην μεσαία γραμμή ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Ρίζας, πιθανόν από την αξιολόγηση που έκαναν μέχρι στιγμής, και είμαστε σε αναμονή με τον Φαγκούντο Πέρες που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πρέπει να ανακοινωθεί αφού ο ποδοσφαιριστής έφτασε Κύπρο, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί, δεν προκύπτει κάτι νεότερο, όμως νομίζω είναι θέμα διαδικαστικού χαρακτήρα για να ανακοινωθεί η αποκτήση του. Δεν υπάρχει ονοματολογία. Αυτό που μάθαμε είναι ότι ακόμη δεν έχουν έρθει ονόματα προς την διοίκηση για να ξεκινήσουν επαφές με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Όμως από τη στιγμή που εξετάζονται κάποιοι παίχτες είναι απόλυτα φυσιολογικό. Άλλωστε δεν απομείνει και αρκετός καιρός μέχρι να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. 29 του Αυγούστου, έτσι αναμένεται ότι σε επόμενο δεκαήμερο ότι θα φέρει εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ και ο στόχος είναι να έρθει ακόμη ένας εισάξιος τερματοφύλακας, έτσι να υπάρχει ανταγωνιστικότητα με τον Μπέλετς κάτω από τα δοκάρια. Η θέση 8 που έχουμε μπει, την οποία μάθαμε και επιβεβαιώσαμε χθες, και για τη θέση του Σέντερφορ, δηλαδή θέλουν να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα ανεβάσουν ακόμη πιο πολύ το επίπεδο της ομάδας. Σίγουρα ο κ. Παπαδόπουλος είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής για κάποια πράγματα όσον αφορά την επιθετική φιλοσοφία που έχει ως προπονητής. Βλέπει τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν αυτά που ζητά στο γήπεδο, όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα πρέπει να διορθωθούν, που κρίνει αυτός φυσικά.
0: Όπως εσύ τι εκτιμάς?
1: Για παράδειγμα, εντάξει, μπορεί να γίνουν μαζεμένες αλλαγές μετά το 60, όμως από το 2-0 είναι 2-2. Μπορεί να είναι ένα φιλικό παιχνίδι, να είναι βαρετά τα πόδια της ομάδας, όμως είναι κάποια πράγματα που τα ήταν και στην περσινή αγωνιστική περίοδο, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ότι δεχόταν το ΑΠΟΕΛ έτσι κάποια εύκολα τέρματα που πιθανόν να είναι κάποια ζητήματα που θα πρέπει να τα δουλέψει ακόμη περισσότερο. Σενάρια κάνουμε, με αυτά που είδαμε φυσικά στο γήπεδο. Είδαμε και καλά πράγματα στο γήπεδο, είδαμε και κάποια πράγματα που φυσικά είπε και ο Λίος Παόπουλος, το έχει πει ότι πρέπει και κάποια άλλα πράγματα να τα βελτιώσουμε.
0: Ένας ακροατής, ο Κυριάκος, λέει αν ισχύει ένα όνομα ενός Βόσνιου Κόντρο, αν έχεις ακούσει κάτι.
1: Αυτόν του Ισπένες Βάρος.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που βγαίνουν αρκετά ονόματα, δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε στη διαδικασία να επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, η περίπτωση που μου είπες προχτές για τον Άρη, ρώτησα και δεν υπήρχε καν τίποτα.
0: Ναι, μου το είπες.
1: Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει προταθεί στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορώ να πω κάτι εδώ συγκεκριμένο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο στόχος είναι να έρθει ένας επιθετικός που θα είναι ικανός να βοηθήσει στη συγκεκριμένη θέση. Δεν έχουν φτάσει στο σημείο ακόμη να έχουν ενώπιον τους short list και συγκεκριμένα ονόματα που θα πάνε άμεσα σε επαφές μαζί τους για να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Όμως δεν αποκλείεται ότι στα 24 ώρα ότι θα υπάρξει κάποια κινητικότητα. Αν έχει κάτι θα το και βγει και οποιοδήποτε όνομα θα μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε ή όχι, ή αν μάθουμε κάτι περισσότερο για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές θα το μεταφέρουμε. Μέχρι στιγμής όμως δεν προκύπτει κάτι.
0: Ποτέ έχει πει
1: μια μεταγραφική περίοδο να πάρει στην κλίμα που έχει εξελίξει.
0: Αυτό είναι λύση. Φιλικό, πότε έχει το ΑΠΟΕΛ τώρα?
1: Φιλικό έχω πει στις 16 Αυγούστου.
0: 16, ναι, 16 μηνών. Την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή στο Αντώνης Παναδόπουλος.
1: Αυτά όσον αφορά τα αγωνιστικά, όσον αφορά τα διαρκείας, είναι 7.707, δηλαδή κοντεύει να σπάσει το φράγμα των 8.000, που ήρθαν σημαντικά έσοδα στο ΑΠΟΕΛ σίγουρα και αυτό είναι βοηθητικό όσον αφορά τα έξοδα που έχει η διοίκηση, όμως επαναλαμβάνουμε ότι τα πράγματα στο οικονομικό δεν έχουν απλοποιηθεί ή έχουν καλυτερεύσει στο ΑΠΟΕΛ. Η διοίκηση Χάρη Φωτίου θα πρέπει να βρει τις λύσεις και παράλληλα όσοι μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τον κόσμο να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια, διότι όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα με τον κύριο Γιασί είναι χρονοβόρο. Δεν μπορεί από εδώ ότι μια μέρα στην άλλη να βρεθεί η λύση στο ΑΠΟΕ. Θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και από την πλευρά του επενδυτή να πω ήταν φυσιολογικό ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση προς την εταιρεία, διότι το θέμα είναι να κλείσει οριστικά, να γίνει συμφωνία και το ΑΠΟΕ θα μπει σε μια νέα εποχή ώστε να αναλάβουν αυτοί που θα αναλάβουν για να βάλει το ΑΠΟΕΛ μπρος όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι.
0: Η επανεμφάνιση Λιασί στην προπόνηση και στη Λακατάμια, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο κενό απουσίας ειδήσεων από το συγκεκριμένο θέμα, προφανώς έδωσε τροφή για νέες συζητήσεις. Έτσι, αυτό νομίζω...
1: Κοίταξε, διότι ήμουν παρόν και αυτό που έχω μεταφέρει και προχθές. Ο κύριος Γιασίς ήταν εκεί παρόν με τον κύριο Γκουιάλτε και τον κύριο Φωτίου στο φόρι της Λακατάμιας, στο γήπεδο που ήταν η πρώτη. Ο κύριος Γιασίς ήταν παρόν εκεί, έβλεπε και τον κόσμο και από το ύφος του γενικότερα έβλεπε σε έναν άνθρωπο που ήταν οπαδός του ΑΠΟΕΛ εκεί. Δηλαδή είναι αυτό που είπα χθες, προχθές. Αν ήταν με το συνέστημα, ο κύριος Γιασίς θα ήταν ήδη στα ενία του ΑΠΟΕΛ. Όμως δεν είναι μόνο το συνέστημα που παίζει ρόλο, είναι να γίνουν καλές δουλειές όσον αφορά τα οικονομικά και τα νομικά ζητήματα, ώστε να κλείσει η συμφωνία. Το γεγονός ότι υπάρχει έδαφος, ότι υπάρχει διάθεση, ότι γίνονται προσπάθειες για να κλείσει η συμφωνία, αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι οι πιθανότητες, η λογική αυτό λέει, αφού είναι ενεργά όλα τα μέρη, δηλαδή και η διοίκηση και ο κύριος Γιασίς, όσον αφορά τις επαφές που έχουν και η παρουσία τους στην πρώτη του ΑΠΟΕΛ και γενικότερα ότι έχουν συχνές επαφές μεταξύ τους, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενεργή κατάσταση και ήδη θα χρειαστεί υπομονή μέχρι να γίνουν αυτά που γίνουν. Πιθανόν να είναι και διαδικαστικού χαρακτήρα μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Όμως αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να κλείσει σύντομα. Είναι χρονοβόρος, είναι πάντα ο ορίζοντας μέχρι τον Μάρτιο, μακάρι να γίνει πιο νωρίς για το ΑΠΟΕΛ γενικότερα και όλοι θα χρειαστεί υπομονή για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Δηλαδή δεν είναι μια συμφωνία που κρύβει ερωτηματικά και προβληματισμούς. Είναι μια συμφωνία που πάει να γίνει με τις ενέργειες που θα πρέπει να διευθετηθούν μέσα στα σωστά πλαίσια.
0: Ναι. Εντάξει, πάντως ούτε αυτό το μπακαλίστικο που ακούω από κάποιους, να βάλει αφού να χρειαστεί λεφτά το απόλυμα στη χρονιά μέχρι να γίνει η συμφωνία, ας βάλει ο Γιαλιασής κάποιος θα τα πάρει μετά. Αυτά είναι μπακαλίστικα, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνει έτσι μια διαδικασία η οποία είναι και χρονοβόρα όπως είπες και δεν είναι και εύκολο να προχωρήσει μέχρι το φινάλε. Όχι, δεν είναι εύκολο να προχωρήσει, αλλά θέλει συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να γίνουν. Δεν είναι τόσο απλά
1: όσο συγκεκριμένα πράγματα,
0: νομίζουν τώρα, κάποιοι.
1: Αν ο κ. Γιαλιασής και θέλει να συνεισφέρει οικονομικά.
0: Μπορεί.
1: Αυτό είναι μπορεί διαφορετικό
0: να το
1: πράγμα.
0: Αλλά χωρίς να είναι επένδυση από τον ίδιο. Είναι αυτό που λες. Να συνεισφέρει οικονομικά. Δηλαδή
1: και πιστεύω ότι αν γίνει αυτό θα υπάρξει και ενημέρωση και από το ΑΠΟΕ. Δεν νομίζω ότι αν υπάρξει τέτοια σημαντική εξέλιξη, δηλαδή ο επενδυτής να έρθει να βοηθήσει πιο νωρίς πριν να γίνει η συμφωνία, ότι θα μείνει κρυφό. Δεν νομίζω.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Έχει κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ αποφάσισε όπως η πρώτη εμφάνιση της ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία δεν έχει ακόμη παρουσιαστεί δημόσια, να παραδοθεί στην οικογένεια του 16ου Άρη,
0: το Άρη, ναι.
1: Ο οποίος την αυτήν τη στιγμή τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, ενώ συνεχόμενος σε κρίσιμη κατάσταση μετά
0: το τραγικό
1: από
0: το τροχαίο
1: δυστύχημα. Και είναι ουσιαστικά ένα μήνυμα αγάπης, δύναμης και ελπίδας προς τον Άρη και την οικογένειά του. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά με την βοήθεια του Θεού. Και κάτι άλλο άρχι είναι ότι από χθες ξεκίνησε η ελεύθερη προπαραγγελία της επιτυχιακής εμφάνισης για 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ μέχρι τις 24 Αυγούστου. Η τιμή έχει οριστεί στα 125 ευρώ και οι προπαραγγελίες μπορούν να γίνουν διαδικτυακά μέσω του www.orangeshop.com.cy και στο φυσικό κατάστημα του Orange Shop.
0: Πολύ ωραία. Γιάννο, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ώρα πρόκρισης για τον Απόλλωνα που υποδέχεται στις 8 την Μπράν για τον τρίτο προκριματικό του Conference League με ασπίδα του 1-0 του πρώτου αγώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Έτοιμος ο Κονομής, ανακοινώθηκε ο Ασόλο μέχρι το 2028. Με τα γραφικό ενδιαφέρον του Λεβαδιακού για τον Κούσουλο, στην Ομόνια συνεχίζουν επαφές με τερματοφύλακα και στόπερ πρώτων πυλώνων του Βέρν. Θεμαωρώνει η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για Πέρες, αποχωρούν οι Μπέκερ και τα Ιντέ, προτεραιότητα για τον Βρίζεν η απόκτηση επιθετικού. Πετάει η Ελλάδα το απόγευμα ΑΕΚ εν ώψη του φιλικού με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα παίξει ο Μπραμπτή. Ψάχνει για εξτρέμι Πάφος, δεν ήρθε πρόταση από την Σπαρτάκ Μόσχας για τον Κορέια, εκτός με Σάλσπουργκο σέμα. Περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Άλβες στον Άρη, ομάδα προγραμματισμού είναι κοντά στην υπογραφή επιθετικού. Πάνω από 4.000 διαρκεία στην ανόρθωση, το νομικό τμήμα δίνει μάχη για να Άρη το εμπάρκο Ιανουαρίου. Προς ολοκλήρωση ο σχεδιασμός στην ΑΕΛ, ικανοποιήθηκαν όλα τα θέλω του Μάρτινς. Προς το κύριο Κυριακίδης, ο Δεύη Καρμιώδης, αναφορικά με τους αγώνες πρωταθλήματος. Στις 8:30 ο Ολυμπιακός Πυρός αντιμετωπίζει στην Ολλανδία την Νέιμέκεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σόφια απέναντι στη Τσέσσεκα 1948. Η πρώτη αναμέτρηση τελείωσε ισόπαλη και διακύβευμα είναι ένα εισιτήριο για τα playoff του Conference League. Διαψεύδει τις επαφές με Rangers για Penrise για ΑΕΚ Αθηνών. Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο στην Tottenham ο Φαν ντε Φεν. Η Juventus θέλει να εντάξει το δυναμικό της στον Unai Simon. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
11: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
12: Έδειχνα τα αστέρια ρε Ζουζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
13: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
14: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
15: Σκέφτεσαι Boss, έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Bosch είναι πιο προσιτά από ποτέ με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο.
19: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια και επιστρέφοντας στα ρεπορτάζ, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Ομόνοιας, να δούμε τι παίζει στο Τριφύλι. Βγήκε αυτή η κουβέντα με τον Κούσουλο και ξέρω, να μας να πει ο Ανδρέας Χρήστος να δούμε αν υπάρχει έτσι καπνός και φωτιά για την προκειμένη περίπτωση. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Έχει κουβέντα με Κούσουλο για Λεβαδιακό, έχεις καμιά έτσι εικόνα?
1: Αυτό που βγαίνει είναι πως ενδιαφέρεται ο Λεβαδιακός και συνεχίζει ο Ηλίας ο Χαραλάμπος είναι προβλητική. Υπάρχει ένα έτσι αρκετά πρωιμο, σε πρωιμο στάδιο. Δεν από πλευράς Ομόνοιας αυτό που βγαίνει δεν έχει προσεγγιστεί καθόλου η Ομόνοια, ούτε έχει έρθει κάποια πρόταση για τον αρχηγό της Ομόνοιας, ο οποίος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, είναι εδώ και 8 χρόνια στην Ομόνοια. Αν έρθει κάποια πρόταση, σίγουρα θεωρώ θα το σκεφτεί και αυτός και η Ομόνοια, από τη στιγμή που δεν έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον προηγούμενο χρόνο. Όμως δεν προκύπτει ούτε από πλευράς του πώς φεριστεί η διάθεση να φύγει άμεσα. Αν έρθει κάποια πρόταση, τότε θα το συζητήσω.
0: Ναι. Εντάξει, ο Κούσουλος έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Από εκεί πέρα, βέβαια, ένας παίκτης ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ στο εξωτερικό, έτσι, δεν είχε παίξει έξω.
1: Όχι, όχι, ήταν από τη Σαλαμίνα στην Ομόνοια, από μικρός, στα 22, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει στην Ομόνοια, είναι στα 30 τώρα, οπότε είναι ένας παίκτης που δεν έχει πάει στο εξωτερικό, δεν είναι αυτό που λέμε βασικός και αντικατάστατος πλέον στην Ομόνοια, όμως εντάξει, και πέρσι ξεκίνησε κάπως έτσι, αλλά στην πορεία και πάλι βρήκε χώρο και χρόνο. Δεν ξέρω, και θα σημείωνα σε αυτό το κομμάτι, είναι Κύπριος. Αν αποχωρήσει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό να αντικατασταθεί με κάποιον ξένο, γιατί υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Οπότε, αν προκύψει κάποια πρόταση, θα πρέπει να ικανοποιήσει και την Ομόνοια για να μπορεί να τον αντικαταστήσει είτε με έναν ξένο είτε με έναν Κύπριο ποδοσφαιριστή, ανάλογα και με τις θέσεις που υπάρχουν και στον κατάλογο ΑΦΑ. Γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που το βλέπω στην Ομόνοια.
0: Ναι. Πάντως είναι ένα κομμάτι το οποίο χρήζει έτσι παρακολούθηση αν εν πάση περιπτώσει επιβεβαιωθεί υπάρξει κάτι επίσημο, γιατί τώρα το θέμα είναι να υπάρχει και κάτι επίσημο, έτσι, δεν, αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
1: Όχι, όχι, ούτε πρόταση ούτε κάποια κρούση προς την Ομόνοια μέχρι τη στιγμή. Εντάξει, δεν αποκλείεται να αλλάξει αυτό, έτσι και αλλιώς η μεταγραφική τελειώνει περίπου ένα μήνα, οπότε όλα μπορούν να αλλάξουν για να προχωρήσουν αν υπάρξει κάποια πρόταση.
0: Ναι. Άντε, για να δούμε αν έχει κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον έχει όλη η κουβέντα, αλλά okay, μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.
1: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχει κάτι περισσότερο.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται στο Τριφύλι εν όψη της αναμέτρησης με τη Λίνκολν την Πέμπτη.
1: Ναι, ουσιαστικά ξεκίνησε προετοιμασία από την Κυριακή, είχαμε από το Σάββατο ποδοσφαιριστές. Δεν προκύπτουν καινούργια προβλήματα. Στα θετικά το είπαμε και χθες ότι επέστρεψε ο Άιντινγκ σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Θεωρητικά υπάρχουν ακόμα δύο προπονήσεις, θα είναι σε καλύτερο βαθμό για να είναι στην αποστολή. Επιστρέφουν και οι Κακουλής, Νενκό και Γουλιμπαλή που ήταν τιμωρημένοι. Πολύ σημαντικές επιστροφές. Θα έχει πλέον αρκετές επιλογές και θα χρειαστεί να κάνει πείραματα στην 11ο κύριος Μπερκ. Ο μοναδικός που είναι έτσι αμφίβολος και μάλλον δεν προλαβαίνει είναι ο Ντουμπατζό που δεν έχει ακόμη προπονηθεί κανονικά μετά τον τραυματισμό του. Αυτά είναι τα δεδομένα. Στόχος φυσικά είναι έτσι να καταφέρει η Ομόνοια να έχει μια καλή εμφάνιση και πρώτα απ' όλα να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Αν το συνδυάσει πακέτο θα είναι καλύτερα, ναι.
1: Αυτό είναι το ιδανικό και αυτό είναι που θέλουν στην Ομόνοια για να φύγει έτσι όλη αυτή η μουρμούρα των τελευταίων ημερών με τις εμφανίσεις και στα τελευταία παιχνίδια. Γενικότερα έτσι υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο της Ομόνοιας. Από πλευράς Ομόνοιας τονίζουν και το γεγονός ήταν τρία παιχνίδια. Αρκετές ιδιαιτερότητες στα πρώτα, όμως από την άλλη δεν μπορείς να συνεχώς να δει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να αποδείξουν και στο ίδιο και οι ποδοσφαιριστές και ο κύριος Μπέρκ ότι είναι έτοιμοι και για φέτος για ένα μακρύ ευρωπαϊκό ταξίδι.
0: Ναι. Εντάξει, ο τίτλος του φαβορί είναι δεδομένο. Απ' την άλλη, μια αλφα προσοχή χρειάζεται, έτσι, γιατί αν και η συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια δεν τραβάει ιδιαίτερα. Εν τούτης, μπορείς να τους αγνοήσεις με δεδομένο ότι κατάφεραν να σκοράρουν με τον τρόπο που σκοράρουν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Εντάξει, ακόμη και στο πρώτο παιχνίδι που θεωρητικά είναι το δυνατό του σημείο, δεν έδειξαν ότι είναι κάποια επικίνδυνη ομάδα. Μιλώ για το επιθετικό κομμάτι, στηρίζονται στην αμυντική του λειτουργία, στο μικρό γήπεδο εκεί. Θεωρώ στο ACP η Ομόνοια αν είναι στα επίπεδα που πρέπει, δεν θα έχει πρόβλημα να νικήσει για να πάει στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι να μην αχποθεί και να μην υποκύψει στην πίεση των έτσι των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων που είχε στα πρώτα ρεύματα.
0: Ναι, ναι, σωστό. Έχει κάτι άλλο με τα γραφικά?
1: Με τα γραφικά είναι η περίπτωση του Ντουβέρνου, ο οποίος είναι σε επαφή με την Ομόνοια, είναι σε καλό δρόμο έτσι, με τα γραφή του, δεν έχει ακόμη κλείσει ποσφαιριστής, καθώς κάπως έτσι το είχαν παρουσιάσει στην γαλλικά μέσα, είναι όμως κοντά, οπότε είναι μια περίπτωση που περιμένουμε τις ελίξεις να σε επόμενες μέρες. Γίνεται προσπάθεια και για αποκτήση κεντρικού αμυντικού. Παραλληλά δεν θα είναι μόνο του ΒΕΜ για την άμυνα και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και αυτές οι περιπτώσεις. Ενδιαφέρεται η Ομόνοια και για τερματοφύλακα αλλά και για μεσοεπιθετικό. Σε πρώτη φάση δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, καθώς γενικότερα έτσι, επειδή ακούγονται διάφορα από ό,τι μας είπαν, αξιολογούνται όλο το ρόστερ και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα ίσως προκύψουν και κάποιες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή όμως αυτές είναι οι προτεραιότητες.
0: Ναι. Δεν αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό, έτσι τουλάχιστον αυτή την ώρα, με αυτά που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Η αλλαγή θεωρώ είναι το ότι η Ομόνοια είναι κοντά στον Τουβέρνη, γιατί δεν είχε βγει προς τα έξω ότι ψάχνει για έναν παίκτη που να αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας, γιατί για εκεί προορίζεται ο ποδοσφαιριστής αυτός και από εκεί και πέρα είπαμε ξανά τερματοφύλακα στόπερ και ένας μεσοεπιθετικός. Αυτό είναι το πλάνο και ανάλογα και αν προκύψει κάποια αποχώρηση όπως για παράδειγμα τώρα που υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Κούσουλο, αν προκύψει κάποια τέτοια περίπτωση τότε θα κινηθούν αναλόγως και στην Ομόνοια.
0: Οκ, λοιπόν, καλώς. Θα τα πούμε εκ νέου και αύριο, γιατί είναι η μέρα του και αύριο εννοώ. Θα τα πούμε και αύριο, παραμονή της αναμέτρησης και μεθαύριο, τους άλλους καθημερινά τα λέμε για να δούμε πώς... Να δούμε και γενικά, για να δούμε και αν προκύπτει ίσως να υπάρχει και κάποια εξέλιξη με τον Κούσουλο στο όλο θέμα.
1: Αν υπάρχει όντως ενδιαφέρον, ίσως προκύψει αν
0: Αντρέα, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Για πάμε Πάφο να δούμε τι παίζει στο ρεπορτάζ της ομάδας, η οποία ετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ομάδα της Σάλτσμπουργκ, αλλά με προβλήματα. Τουλάχιστον το ρεπορτάζ αυτό λέει. Χάρης Χατζηκυριάκου, καλημέρα Χαρή.
2: Καλημέρα. Αλκή, καλημέρα στους φίλους ακροατές του Σούπερ 104. Στην Πάφο προετοιμάζονται πυρετοδός για τη ρεβάζ με τη Σάλτσμπουργκ την Πέμπτη. Εν τω μεταξύ, πρωτού πούμε το οτιδήποτε αγωνιστικό και όλα τα σχετικά, να πούμε ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι αρκετά έτσι σοβαρή, ήδη από την πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων, έτσι από την περασμένη, από την επομένη ουσιαστικά του πρώτου αγώνα, και υπολογίζεται ότι θα υπάρχει έτσι ένας αριθμός κοντά στις 5.500 κάπου εκεί. Φίλοι της Πάφου, μπορεί να είναι και λίγο περισσότεροι. Υπάρχει πίστη στο πλάνο του coach Σαμπίντο, υπάρχει ως πηξίδα οι τέσσερις προηγούμενες ανατροπές, έτσι με Χάιντουκ, προηγουμένως με Κλούζ, με Τσεσεκά, με Ζάλκυρης, το έχει κάνει τέσσερις φορές η Πάφος. Και αισιοδοξούν ότι μπορεί να το ξανακάνει. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος, σίγουρα η Red Bull Salzburg, όμως ένα σκορ της τάξης του 1-0 σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό και δίνει την ευκαιρία στην κυπελούχο μας να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για να πανηγυρίσει την πρόκριση.
0: Απουσίες.
2: Ναι, υπάρχουν αγωνιστικά ζητήματα, τα λέγαμε και χθες. Ο Κορέα είναι εκτός και δεν υπολογίζεται. Ως γνωστόν ο Ζιάζια επίσης, ο οποίος πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου της προάλληλες και μπαίνει ουσιαστικά τώρα πλέον στο στάδιο της αποθεραπείας, ρήξη προστούχειας του υπενθυμίζουμε. Ο Άντερσον είναι εξαιρετικά αμφίβολος, διότι ενώ εδώ και καιρό μαθαίνουμε και από τους ανθρώπους της ΠΑΦΟ ότι μπήκε ουσιαστικά στο στάδιο της επανένταξης του στην ομάδα. Φάνηκε ότι ήθελε ακόμα χρόνο και θέλει μάλλον. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος. Από εκεί και πέρα το νέο απόκτημα Εγκαμαλέου θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Το θεωρώ δεδομένο, ειδικά από τη στιγμή που κυνηγά κιόλας ο Σκόρι Μπάφος. Ακραίος επιθετικός. Διεθνής από το Καμερούν, υπενθυμίζουμε. Είναι το τελευταίο απόκτημα της Πάφου. Ο Σέμα θα είναι εκτός, διότι ως γνωστό αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με την Σάλτσμπουργκ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ενώ μέχρι και την τελευταία στιγμή θα είναι αφίβολος ο Μπρούνο, ο οποίος στα προηγούμενα παιχνίδια έπαιξε με ενέσεις, έσφιξε τα δόντια που λένε, θα επιχειρήσει να κάνει το ίδιο. Την Πέμπτη όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 100% αν θα ενισχύσει το πλάνο. Αν δεν γίνει αυτό, θα δούμε μάλλον και πάλι τον Μπρίτο σε ένα ρόλο.
0: Ο Μπρίτο είναι ο Κ.Ε.
2: Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ναι. Παρόλο που ναι, ήταν προς το τέλος του αγώνα προχθές, αποχώρησε έτσι, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Νομίζω ότι είναι όλα οκ. Okay.
0: Πάντως είναι σημαντικά τα προβλήματα, δηλαδή μέχρι και πιθανές ακόμα περισσότερο. Τέλος πάντων με τους αμφίβολους, αλλά ναι. Γενικά είναι σημαντικές οι απουσίες.
2: Είναι αυτό που έλεγα και χθες, Αλκή, και με την συνάδελφο την Αναστασία του μεσημέρι, ότι ανεξάρτητα από το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη στο άλλο Ευρωπαϊκό κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πρέπει να απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας, ότι από Αύγουστο μήνα ψιλοθυμίζει νοσοκομείο η κατάσταση. Δύο τερματοφυλάκες νοκάουτ, α είναι και ο ΜΑΕ. Ξεχάσα και τον ΜΑΕ τώρα αυτό, ΜΑΕ. Στο ιατρικό δελτίο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι και ο ΜΑΕ εξαιρετικά εφήβολος. Είναι ο Κορέια, είναι ο Μπρούνο που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, είναι ο Ζιάζια που είπε στοιχειαστούς. Γενικά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διαχειριστούν στην ΠΑΦΑ. Το ότι υπάρχουν τόσοι τραυματισμοί από τώρα.
0: Ναι.
2: Και να πούμε παρεμπιπτόντως ότι λόγω και αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν συνεχώς στο κομμάτι των τραυματισμών, αναπροσαρμόζεται προφανώς και ο αγωνιστικός σχεδιασμός, ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
0: Ναι.
2: Η Πάφος θα πάρει ακόμα έναν ακραίο επιθετικό, από ό,τι μαθαίνουμε, λόγω και των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον Κορέα, είναι και ο Ζάζα νοκάουτ. Θα πάρει λοιπόν ένα ακόμα ακραίο επιθετικό, θα πάρει center for που να έχει το εύκολο γκολ. Αυτή είναι η επιδίωξη, αυτό είναι το πλάνο. Άλλον ένα κεντρικό μπακ καταλόγου Β, του Άξελ στην ουσία που αποχώρησε, του νεαρού, του Ολλανδού. Και οπωσδήποτε δύο πλάγια μπακ, διότι πίσω από Μπρούνο και Ιωάννου δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες που να μπορούν να παίξουν εκεί.
0: Okay.
2: Έχει ακόμα δρόμο,
0: έχει ακόμα δρόμο και δεν ξέρω τελικά αν φάνηκε ότι αργεί όσο αφορά το κομμάτι της, πώς το λένε, των μη μεταγραφών που θα έπρεπε να έχει. Έπρεπε να έχει και άλλες μεταγραφές κάνει.
2: Να σου πω πώς το βλέπω. Κινήθηκε αρκετά έγκυρα η Παφός και έφερε νωρίς κάποιους ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπες εκκρεμότητες, είναι και θέμα ότι πρέπει να διάσουν και θέσεις. Διότι ο κατάλογος Α είναι συμπληρωμένος.
0: Ναι.
2: Άρα πρέπει να πρόκειψουν και αποδεσμεύσεις. Δουλεύει με κάποιες περιπτώσεις η Παφός.
0: Ναι.
2: Για να αδειάσει χώρο στο ρόστερ. Δουλεύει ενώ και με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, αλλά και με παίχτες που είναι προς αποχώρηση.
0: Ναι.
2: Αλλά το αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι από το να πει μια ομάδα ότι με αυτόν τον παίχτη δεν θέλω να συνεχίσω μέχρι να βρει μια λύση, ειδικά αν έχει και συμβόλαιο, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεις ενδιαφερόμενο να τον πουλήσεις ή ομάδα για να πάει δανεικός, να επέλθει συμφωνία και στο οικονομικό, ή είναι κάποια ζητήματα στη μέση.
0: Και από αυτούς που μπορεί να φύγουν, και που έρχονται και που μπορεί να φύγουν, έτσι, γιατί υπήρχαν.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ισχύει ναι, ναι, ναι, ναι. Και για είσοδο και για έξοδο παικτών από το ρόστερ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ναι. Έχει κάτι άλλο?
2: Όχι, αυτά.
0: Ωραία. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, Χαρή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφοντας μετά τις 9.30 θα έχουμε στην παρέα μας τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς, τον coach και τον coach του Εθνικού Άχνας, και θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
5: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν στον σεισμό των 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τη δυτική Κολομβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χορήγηση βοήθειας ύψους 15,5 εκατομμύριων ευρώ στην πρωτεύουσα Μποκοτά ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόθεση στήριξης από Ισραήλ και Μεξικό. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης στη Δερινιά. Στις 11 Αυγούστου 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του ξαδέλφου του Σολομού Σολομού, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρό 3 ημέρες αργότερα, παραμένουν ελεύθεροι. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Ουκρανία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
7: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
8: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
6: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
12: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
16: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
15: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
17: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Έχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
20: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
24: Σέρβις σε 15 μέρες.
23: Κάτι πιο ευχάριστο?
24: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
23: Α, τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: ποδόσφαιρο, στηρίζοντας ομάδες πρώτης κατηγορίας του πρωταθλήματος, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, δηλώνετε συμμετοχή μέσω της ειδικής σελίδας, δημιουργείτε λογαριασμό και ολοκληρώνετε online την παραγγελία σας. Μόλις γίνει αυτό, μπαίνετε και στην κλήρωση για season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης σας ομάδας. Απλά ευχόμαστε μια συναρπαστική σεζόν με όμορφο θέαμα, έντονα συναισθήματα και φυσικά απολαυστικές στιγμές με την Pizza Hut.
1: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Θα καλωσορίσω τον προπονητή του Εθνικού Αχνάς, ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Coach, καλημέρα, καλό πρωινό.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς πάει η προετοιμασία? Έχετε πάρει πολλούς παίχτες, έτσι? Καμία σχέση το περσινό ρόστερ του Εθνικού με το ρόστερ της επόμενης χρονιάς?
5: Από περσινό ρόστερ έμειναν τρεις παίχτες και όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι.
0: Ναι. Όλοι είναι καινούργοι. Έχετε ολοκληρώσει τις μεταγραφές ή ακόμα?
5: Είμαστε. Θα έλεγα 99% τελειωμένη από το ένα μεταγραφών και προετοιμασία. Μπήκαμε από αυτές την τέταρτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Πάει αρκετά καλά, θα έλεγα.
0: Ναι, πάει καλά, άρα είσαι ικανοποιημένος. Εντάξει, ο βαθμός ετοιμότητας θα είναι σχεδόν στο βαθμό που θέλεις, φαντάζομαι, και με την έναρξη του πρωταθλήματος αρχές Σεπτεμβρίου.
5: Ακριβώς. Αυτό λέω και στους ποδοσφαιριστές, ότι προετοιμασία δεν γίνεται να γυμναστούμε για τα φιλικά παιχνίδια που έχουμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στις 12 του Σεπτέμβριου, όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε πανέτοιμοι μέχρι τότε.
0: Ναι. Νιώθετε φαβορί? Γιατί απαντήσει, υπολογίζουμε ότι οι ομάδες κυρίως που πέφτουν από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία είναι την επόμενη χρονιά φαβορί, έτσι, για άνοδο. Το νιώθετε αυτό στον Εθνικό?
5: Το νιώθουμε και το λέμε, ότι ένας καθαρός στόχος του Εθνικού, όπως είπατε, είναι να ανέβει στην πρώτη κατηγορία. Δεν υπάρχει βάρος σε αυτό το τομέα. Είμαστε ομάδα που πέρσι πήγαμε διαβάθμιση και φέτος καθαρός στόχος είναι άνοδος στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
5: Είναι δεδομένο.
0: Και τα παιδιά που ήρθαν κοντά στην ομάδα, ενώ τους παίχτες που έχεις φέρει, coach, κοντά σου, είναι όλοι σχεδόν, είτε και με παραστάσεις πρώτης κατηγορίας, αλλά πολύ έμπειροι και στη δεύτερη κατηγορία, γιατί έχει, η αλήθεια είναι, σημαντικές διαφορές η πρώτη με την δεύτερη κατηγορία.
5: Ακριβώς, είπα, που παρακολουθάς, ξέρεις το ότι δεύτερη κατηγορία θέλει και εμπειρία και δύναμη, ναι, και παίκτες που ξέρουν την κατηγορία, και σχεδόν όλοι οι παίκτες, λένε, αρκετοί από αυτούς είχαν παραστάσεις και στην πρώτη κατηγορία, αλλά στην περσινή χρονιά σχεδόν όλοι ήταν παίκτες της δεύτερης κατηγορίας, και αυτός ήταν και ο στόχος, να φέρουμε και ποιοτικούς παίκτες από άλλες ομάδες, αλλά και παίκτες με εμπειρία της δεύτερης κατηγορίας.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, και στα πάνω και στα κάτω, δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν σίγουρα φαβορί, δεν συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα θα γίνει μάχη, χαμός, και για την οκτάδα, μετά για τη διαβάθμιση, για την άνοδο. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να ξεχωρίσουν οι ομάδες οι οποίες είναι πιο δυνατές. Εντάξει, προφανώς είναι στόχος αυτός να γίνει.
5: Με εγκινήσεις που κάναν και άλλες ομάδες, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ δύσκολο πρωτάθλημα για όλες τις ομάδες, ναι, και για εμάς φυσικά, γιατί δυναμώσαν και άλλες ομάδες, και όπως βλέπω, αρκετές από αυτές έχουν στόχο για το άνοδο, και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ισορροπημένο πρωτάθλημα με ομάδες που θα είναι κοντά όλες σχεδόν, γιατί πέρσι είχαμε μια ιστορία με τη Σαλαμίνα που πολύ εύκολα
0: πήγε πολύ, το
5: άνοδο και πολύ γρήγορα. Φέτος πιστεύω, με αυτά που βλέπω,

0: ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα και θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
1: Μπορεί να γίνει δηλαδή ο εθνικός Σαλαμίνα, η περσινή Σαλαμίνα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο,
0: να είμαστε ειλικρινείς, πολύ δύσκολο, γιατί σου είπα προηγούμενα ότι βλέπω κινήσεις των υπολείπων ομάδων και θα είναι μεγάλη μάχη.
1: Προσπάθεια σίγουρα, βέβαια, να τελειώσει γρήγορα και να μην έχει άγχος. Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια. Ακούω ότι κάποιες ομάδες έχουν ανεβάσει λίγο το budget σε σχέση με πέρσι. Δεν ξέρω αν νιώθεις ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Ίσως είναι λίγο πιο ψηλά τα budget φέτος. Όχι για όλες τις ομάδες, γιατί έχουν ομάδες έχουν και συγκεκριμένα budget και κάποιες άλλες έχουν και οικονομικά προβλήματα. Αλλά έχω αυτή την αίσθηση ότι κάποιες ομάδες με βάση τα ονόματα που βλέπω. Ίσως να έχουν τσιμπήσει προς τα πάνω το μπάτζετ για του χρόνου.
0: Όχι ίσως.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι δεδομένο και πάνω κάτω 6-7 ομάδες είναι κοντά στα μπάτζετ. Βάλω και την ομάδα μας εκεί. Είναι κοντά στα μπάτζετ και αυτό σου είπα ότι δυναμώσαν και άλλες ομάδες και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
1: Okay. Πρώτη κατηγορία, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Βέσκο?
0: Εντάξει, δεν είδαμε και όλες τις ομάδες εκτός από τις
1: τους Ευρωπαίους.
0: Ευρωπαίους. Yeah. Και εκεί βλέπω ότι θα είναι πιο κοντά ομάδες. Δεν υπάρχουν διαφορές όπως υπήρχε πέρσι, παράδειγμα Ομόνια που κατάριζε πολύ εύκολα το θέμα του πρωταθλητή. Yeah. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι πιο λεπτές ισορροπίες.
1: Πιο στενά τα πράγματα σχέση με πέρσι.
0: Έτσι πιστεύω, γιατί βλέπουμε και αρκετές ομάδες αλλάξαν τα ρόστερ. Όμως σίγουρα είναι πολύ γρήγορα να βγάλουμε συμπεράσματα για οποιαδήποτε ομάδα. Ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ο Απόλλωνας, ας πούμε, που από πέρσι από τα μισά του προετοιμού πρωταθλήματος έβγαλε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Συνέχισε και από το καλοκαίρι φέτος το ίδιο τέμπο. Δηλαδή έδειξε δυνατός, πήρε την προηγούμενη εβδομάδα τη νίκη. Να δούμε σήμερα τι θα κάνει με τους Νορβηγούς. Αλλά έβγαλε και καλή εικόνα. Δηλαδή έβγαλε μια εικόνα με
0: περσινή,
1: καλό βαθμό ετοιμότητας.
0: Περσινή.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Νομίζω αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι για ένα προπονητή με 4-5 εβδομάδες. Γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο για τις προετοιμασίες. Όμως σημαντικό για το Απόλλωνα ότι κράτησε ένα κορμό που είχε περσινό, συμπλήρωσε κάποιες θέσεις που φαίνεται ότι ανέφερε πήγαν στο κλίμα της ομάδας και συνεχίζει εκεί που ήταν και πέρσι και μπράβο τους και αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Μετά το περσινό τελευταίο τρίμηνο από τη μέρα που ήρθε ο κύριος Κωστάλα να συνεχιστεί αυτή την πορεία, μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε σε όλους που δουλεύουν εκεί.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Η Ομόνια μέχρι τώρα φαίνονται οι αποχωρήσει από το ρόστερ, τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε, ειδικά στην επίθεση. Αλλά και εδώ είναι μια ομάδα η οποία ακόμα δεν έχει τελειώσει τα μεταγραφικά της, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η εικόνα της μέσα στον επόμενο μήνα βασικά.
0: Μην ξεχνάμε ότι έφυγαν 45
1: γκολ,
0: 16 ασίστ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να...
1: Τι κάνει ένας προπονητής όταν του φεύγουν έτσι δύο πολύτιμα εργαλεία, δηλαδή πόσο εύκολο είναι να τους αντικαταστήσει?
0: Το εύκολο δεν είναι. Ναι. Να είμαστε δίκοι. Δεν είναι εύκολο να φέρεις παίκτες όπως ήταν ο Μπαέκες. Τώρα να μου πεις, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες και ειδικά καλοβιέρι. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Όμως όταν σου φέγγουν δύο παίκτες με τέτοιους αριθμούς, όποιο και να φέρεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα είναι αυτό που είχες πέρσι. Και ένας προπονητής αυτό που προσπαθεί να κάνει, να πιάσει από κάθε παίχτη και ειδικά από αυτούς που ήρθαν 100% από το παίχτη, και φαίνεται ότι οι παίχτες που ήρθαν ακόμα πιστεύω δεν πήγαν στο κλίμα της Ομόνιας. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Π.χ. ο Μαϊαμπέλα, ο Μπορνόρ, συν άλλοι κάποιοι που ήρθαν το καλοκαίρι από εξωτερικό, όμως με εμπειρία και ποιότητα που έχει ο κύριος Μπέρκ είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά να ανεβάζει και αυτούς τους παίκτες και εγώ μόνο το ενδυματή και του χρόνου αυτό είναι δεδομένο, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Αυτό που κάνει ο Μπέρκ και έδωσε έτσι το σύνθημα για νεαρούς και ξέρω ότι είσαι θειασότης της χρησιμοποίησης νεαρών, σου δίνει ευκαιρία η δεύτερη κατηγορία ενώ ο εθνικός να βγάλετε κάποιους παίκτες οι οποίοι να βοηθήσουν και στην πιθανή άνοδο της ομάδας στην πρώτη κατηγορία?
0: Ήδη έχουμε αρκετούς παίκτες που κάνουν προπόνηση μαζί μας και μεταξύ έχει τρεις παίκτες που ξεχωρίζουν και είναι εκεί μαζί μας στα τερά και να είσαι σίγουρος αν είναι αυτοί που βλέπω μέχρι στιγμή, σίγουρα τα έχω.
1: Θα τους έχεις, θα πάρουν χρόνο. Ναι.
0: Ούτε βλέπω ηλικία, ούτε βλέπω την ταυτότητα, πόσο χρόνο είναι ένα, πόσο άλλο. Αυτοί που αξίζουν να παίξουν. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι. Ο εθνικός μου είχε έναν παίκτη πέρσι, ο οποίος φέτος πήρε προαγωγή, πήγε σε μεγαλύτερη ομάδα. Μιλάω για τον Αγγελόπουλο, ο οποίος η εικόνα που είχα, τον είδα σε αρκετά παιχνίδια πέρσι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και δεν είναι και τυχαίο ότι το ΑΠΟΕΛ μπήκε στη διαδικασία να πληρώσει, δεν το έκανε σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή έδωσε λεφτά στον εθνικό για να αποκτήσει τον Αγγελόπουλο.
0: Ο Νικόλας είναι καταρχάς έτοιμος παίκτης, είναι 22 χρονών, αλλά είναι έτοιμος παίκτης και νομίζω η καλύτερη κίνηση που έκανε είναι αυτή που πήγε σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι από ελ και με ποιότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο που έχει είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει καλά πράγματα εκεί που πήγε.
1: Ναι. Θα πάρει τις ευκαιρίες του, εγώ το θεωρώ δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η πίεση, οι στόχοι που υπάρχουν σε μια ομάδα όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, προφανώς θα πρέπει να είναι στο top της παρουσίας του μέσα στο γήπεδο.
0: Πρέπει να συνηθίζουμε αυτά, ναι. Γιατί αυτές οι ομάδες όπως ΑΠΟΕΛ σίγουρα πάντα υπάρχει πίεση, ακόμα και στις προπονήσεις υπάρχει πίεση,
1: ναι.
0: Να μιλούμε και στα παιχνίδια.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό πρέπει να συνηθίζει και να δείξει χαρακτήρα του, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας δυνατός χαρακτήρας και για αυτό το λόγο πιστεύω πολύ ότι θα πετύχει.
1: Μίλησες μαζί του όταν βγήκε η ολοκλήρωση της μεταγραφής, δηλαδή του είπες κάποια πράγματα για το ΑΠΟΕΛ, σε ρώτησες, σου είπε κάτι?
0: Όχι, δεν μιλήσαμε, okay. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που έκανε αυτό το βήμα για να πάει σε πιο μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, ναι. Εξω αυτό το κομμάτι, ο Αγγελόπουλος είναι έτοιμος παίκτης, είναι 22 ετών, αλλά γενικά το θέμα των ακαδημιών και γενικά των ταλέντων τα οποία υπάρχουν στην Κύπρο και δυστυχώς χάνονται σε πολλές περιπτώσεις, είναι ένα κομμάτι το οποίο, δεν ξέρω, με την κάθε ευκαιρία και συζήτηση, ειδικά με ανθρώπους όπως είσαι εσύ γνώστης του αντικειμένου, θέλω να κάνουμε το σχόλιο.
0: Να σου πω με όλη μου ειλικρίνη, γιατί δουλεύεις στις ακαδημίες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Από
1: το ξέρω, βέβαια.
0: Το
1: μικρό, ναι.
0: Το ποδόσφαιρο. Και είναι και πάρα πολύ καλό να ξέρει ο κόσμος, γιατί το παρακολούθησα. Το πρόβλημα ότι περισσότεροι δεν έχουν καθόλου υπομονή. Και μιλώ για τους γονείς. Εκεί είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα στις ακαδημίες και οι μικροί είναι απλώς παίχτες και δεν καταλαβαίνουν από αυτά τα πράγματα. Όμως ο γονιός δεν έχει υπομονή και με πρώτη ευκαιρία, αν θεωρεί ότι κάποιος αδικά το γιο του, που παίρνει το αλλάζει ομάδες κάθε 6 μήνες και πιστεύω ότι χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, γιατί οι άνθρωποι των ακαδημίων, σε όλες τις ακαδημίες μιλώ και την ανώτηση που ήμουν, αλλά μιλώ γενικά, πίστευσε με ότι οργανωθήκαν τόσο καλά, θα έλεγα ότι σχεδόν όλες τις ακαδημίες, γιατί ειδικά εδώ που είμαι εγώ στη Λάρνακα, ανώτερη Σαλαμίνα ΑΕΚ, ξέρω ότι δουλεύουν σχεδόν επαγγελματικά.
1: Σχεδόν,
0: εντάξει, αυτό είναι αδύνατο. Από
1: είναι αδύνατο, ναι.
0: Είναι αδύνατο να είσαι φουλ επαγγελματίας, όμως δουλεύουν πολύ σωστά και αυτό που χρειάζεται εκεί που είναι δύσκολα να αντέχουν. Να είναι, να περιμένουν, γιατί δεν είναι τόσο εύκολα και ωραία όλο το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και δυσκολίες και με πρώτη δυσκολία πρέπει να αντέχεις. Όχι να σηκώνεσαι, να φεύγεις, να πάει σε άλλες ομάδες, γιατί εκεί ξεκινά και χάνεται ο ποδοσφαιριστής, αυτός που έχει προοπτικές για να παίξει στην πρώτη κατηγορία.
1: Ωραία, ξεκάθαρο. Να σου ευχηθώ τι καλύτερο για τη νέα χρονιά. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα θα έρθω να δω τον Εθνικό, γιατί είναι από τις ομάδες που μου αρέσει να τις παρακολουθώ. Έρχομαι αρκετές φορές μέσα στη χρονιά για να δω παιχνίδια της ομάδας. Οπότε να το κάνω και φέτος και θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία, Βέσκο.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Και εκεί που λέω, ατ, πάμε για να πούμε καλημέρα και καλό υπόλοιπο της ημέρας. Τσακ, σκάει άφηξη παίχτη για την Ομόνια. Οπότε δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Να ξανακαλέσουμε τον Αντρέα Χρήστου, το ρεπόρτερ της Ομόνιας, να μας δώσει τα νεότερα για άφηξη ποδοσφαιριστή στην Κύπρο για τους περσινούς πρωταθλητές. Αντρέα, καλημέρα και πάλι.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τρέχει το ρεπορτάζ.
5: Το ρεπορτάζ της Ομόνιας, τουλάχιστον με τα γραφικά. Είναι ο Σλοβάκος διεθνής κεντρικός αμυντικός ο Λουμπομίρ Τσάτκα. Στην Ελλάδα γράψαν ότι αφήθηκε στην Κύπρο, πλευρά Ομόνιας δεν επιβεβαιώνεται ακόμη κάτι τέτοιο, όμως είναι δεδομένο και αυτό που το επιβεβαιώσαμε ότι είναι η πρώτη επιλογή για το κέντρο της άμυνας της Ομόνιας.
1: Στο, έτσι, με καλό βιογραφικό και βλέπω γεμάτη τριετία στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, που σημαίνει ότι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα.
5: Προηγουμένως ήταν στη Λεχ Πόζναν, βασικός στο Euro 2020 με την Εθνική Σλοβακία, ενεργό μέλος της Εθνικής Σλοβακίας. Ξεκίνησε την καριέρα του και πέρασε και από τα τμήματα υπόδομη στην Newcastle, στην Αγγλία. Παίχτης με πολλές παραστάσεις, αρκετά έμπειρος, στα 30 του χρόνια, δεξιοπόδαρος μέναν και στην Ομόνια έψαχναν προτιμούσα για αριστεροπόδαρο, όπως μαθαίνουμε. Είναι ένας παίκτης που δεν έχει πρόβλημα να παίξει και αριστερό στόπερ, οπότε προκρίθηκε η περίπτωση ότι είναι ελεύθερος και είναι αρκετά κοντά στον έρθει στην Ομόνια. Δεν έχει κλείσει ακόμη, όμως όπως καταλαβαίνουμε είναι και αυτός πάρα πολύ κοντά, οπότε πάει για διπλή ενισχύση Ομόνια στην άμυνα και ο Ντουβέρ είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση του, οπότε ίσως και πριν το παιχνίδι της παίκτης να έχουμε εξελίξει σε αυτό το κομμάτι, θα είναι έτσι και επικοινωνιακά αρκετά καλό και για τον κόσμο που ανυπομονεί για την ενίσχυση, όμως είναι δεδομένο πως είναι ένας παίκτης που είναι αρκετά κοντά στην Ομόνια. Το ήθελε και ο Άρης Θεσσαλονίκης, όμως όπως γράφουν στην Ελλάδα έχει αποσυρθεί από την περίπτωσή του, δεν έχει προχωρήσει, καθώς ο ίδιος φέτα προτιμά την προοπτική της Ομόνιας αυτής.
1: Και την Ευρώπη βασικά, γιατί η Ομόνια είναι
5: ακριβώς,
1: σχεδόν είναι σίγουρη όπως είναι τα δεδομένα, εντάξει, με πολύ μεγάλες πιθανότητες εν πάση περιπτώσει να το πούμε, σε league phase. Έτσι, τώρα αν θα είναι Europa ή Conference θα το δούμε, αλλά αυτή η προοπτική προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι ένα δέλεαρ για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Το επαναλαμβάνουμε το όνομα, είναι ο Σλοβάκος διεθνής κεντρικός αμυντικός Λουμπομίρ Σάτκα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνιας. Η ανακοίνωση για το τι συμβεί με τον συγκεκριμένο παίχτη, προφανώς αφού γίνουν τα διαδικαστικά, μπορεί να υπάρξει ίσως και σήμερα ή το αργότερο μέχρι αύριο. Γεμάτο βιογραφικό, πρωταθλητής Πολωνίας το 2021-2022 με τη Λεχ Πόζναν, με παρουσία σε group face και λοιπά διευρωπαϊκών διοργανώσεων, βασικός και εν ενεργεία διεθνής με τη Σλοβακία και τα τελευταία 3 χρόνια στην Σαμψούντα, στην Samsung Sport, στο τουρκικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία.
5: Ακριβώς, ήταν αρκετά έτσι έμπειρος πόσο.
1: Καλό όνομα, ναι, είναι καλό όνομα και έμπειρος. Στις επόμενες
5: γεμάτες χρονιές δεν έρχεται αυτό που λέμε για το restart, έρχεται
1: έτσι. Όχι, δεν φαίνεται.
5: Ναι, ακριβώς, είναι σε πολύ καλή ηλικία και σε πολύ καλή φάση της καριέρας του, οπότε θεωρώ είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση.
1: Θεωρώ ότι η Ομόνια έσκασε καλά λεφτά για να τον φέρει εδώ πέρα να τον πείσει, γιατί είναι όπως λες. Από Τουρκία δεν φεύγει εύκολα παίχτης. Δηλαδή, όχι, φεύγουν παίχτες, αλλά τα συμβόλαιά του στην Τουρκία είναι μεγάλα. Άρα για να τον πείσει, ενώ μπορεί να πάει και σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, εν πάση περιπτώσει, να έρθει στην Κύπρο, σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσει το ανάλογο τίμημα.
5: Ακριβώς. Και προφανώς εμπιστεύτηκαν οι διαδικασίες τις τελευταίες μέρες, θεωρώ. Ήταν ένα κομμάτι που φαινόταν εδώ το καιρό ότι για την άμυνα είχαν προχωρήσει αυτή την περίπτωση.
1: Οκ, μια χαρά. Ό,τι άλλο υπάρχει, μπορεί να τα πούμε και το μεσημέρι στο επόμενο μαγκαζίνο. Αύριο θα τα πούμε εκ νέου ούτως ή άλλως. Άρα, Αντρέα, ευχαριστώ πολύ για την.
5: Να πούμε έτσι, πριν κλείσουμε, ότι βγήκαν και οι ώρες στη συνέντευξη τύπου της Ομόνιας αύριο.
1: Για αύριο.
5: Η Λίνκολ στις 6 και 4 και η προπόνηση της Ομόνιας 7 και μισή στο Ελιασπούλο στην Τετάρτη.
1: Μια χαρά. Ωραία. Τα λέμε και αύριο. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αφήξει το τριφύλι. Όσον αφορά μεταγραφικό σχεδιασμό και στόπερ, ενίσχυση στην άμυνα όπως όλα δείχνουν. Θα δούμε βέβαια όταν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάμε και μία επιφύλαξη, διότι έχουμε δει και στο παρελθόν παίχτες να έρχονται στην Κύπρο και κάτι να μην πηγαίνει καλά. Μειοψηφία μεν, η πλειονότητα των παίχτων που έρχονται στην Κύπρο είναι έτοιμοι για να ενταχθούν σε προπονήσεις. Καλημέρα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Φιλαράκο, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
2: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
2: Α, τώρα μιλάς σωστά. Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Λουμπομίρ Τσάτκα βρίσκεται στην Κύπρο για την Ομόνοια σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletico.gr. Πρόκειται για 30χρονο δεξιοπόδαρο στόπερ που τα τελευταία 3 χρόνια αγωνιζόταν στην τουρκική Σαμσουσπορ. Καμία πρόταση για Κούσουλο. Ώρα πρόκρισης για τον Απόλλωνα που υποδέχεται στις 8 την Μπράν για τον τρίτο προκριματικό του Conference League με ασπίδα τώρα 0 του πρώτου αγώνα. 7.500 εισιτήρια βρήκαν κάτοχο. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Έτοιμος ο Κονομής. Ανακοινώνει πέρες ο Αποέλ, κοιτάει οκτάρι και επιθετικό Βρίζας την Κυριακή με την ανόρθωση το επόμενο φιλικό. Χωρίς τον Μπραμ τυπάει το απόγευμα στην Ελλάδα η ΑΕΚ, έμφαση στην απόκτηση φόρδινη ο Ρόκα. Χωρίς τους Κορέι, Άντερσον και Σέμα, επάφος κόντρα στην Σάλσπουρκ, αμφίβολος ο ΜΑΕ. Έρχονται μεταγραφές στον Άρη, σήμερα μαθαίνουν τα νεότερα με Άλβες στο Λεμεσανό Σύλλογο. Ξεκαθαρίζει το ρόστερο ο Ελ Μαέστρο, σύντομα αποφάσεις για το ποιοι θα δοθούν δανεικοί από την ανόρθωση. Προς ολοκλήρωση ο σχεδιασμός στην ΑΕΛ, ικανοποιήθηκαν όλα τα μεταγραφικά θέλω του Μάρτινς. Στις 8.30 ο Ολυμπιακός Πυρός αντιμετωπίζει στην Ολλανδία την Νάιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα, ζωντανή μετάδοση από τον Αλφα Κυπρού. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σόφια απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η πρώτη αναμέτρηση τελείωσε ισόπαλη και διακύβευμα είναι ένα εισιτήριο για τα play-off του Conference League. Διαψεύδει τις επαφές με Rangers για Penrise ή Αεκαθηνών. Στην Montreal Impact του MLS μετακομίζει και επίσημα ο Αλέξης Σάντσες. Ο Ρομέρο πλησιάζει όλο και περισσότερο στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
16: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
14: Τρίτη σήμερα στις 8.30 να είμαι και Ολυμπιακός και σε νέα Ερυθρός Αστέρας Χάβου Ελμπερσεβά.
17: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό, δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα, στην κοσμάρα σου.
18: Σουρωτή, ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
19: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
20: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας το βράδυ της Τρίτης που υποτέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι και ανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
21: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
22: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
23: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
24: Ανδρέας Χαραλάμους.
25: Η Λίνα έχει κινητό, όπως κι εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
27: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
28: Πανέτοιμη!
27: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
28: Dua Lipa!
27: Μπάρτσα ή Liverpool?
28: Μπάρτσα!
27: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
30: Ακούτε, ρε!

Έχουμε πολλά γιαγιά για κλάματα. Θα δώσω λίγα λεπτά να συντονιστούν ο ευρωβουλευτής μας ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, ευρωβουλευτής με αστερίσκο, έτσι θα το λέω τώρα, και μετά θα σας πω τι είναι ο αστερίσκος, τι περιλαμβάνει. Πιάστε τον τηλέφωνο να μας ακούσει, να ακούσει την εκπομπή μας σήμερα. Γιατί μπούτε χτες που ήθελα να του τα ψάλω, αλλά... Δεν προκίνηκε. Ένε θέλει ο γάδαρος να φκεί. Ένε θέλει. Για το όνομα του Θεού.

Λατακούλες, κύριε Φιδία Παναγιώτου, ευρωβουλευτή με αστερίσκο. Δεν μπορώ να πω ότι είσαι γαδαρός. Δεν το λέω γιατί να θίξω τα

Έβρετε το τηλέφωνο του Φιδία, πιάστε τον ένα τηλέφωνο. Κάποιος που ξέρει το τηλέφωνο του. Κανένας που τους βουλευτές του. Πιάστε το, γιατί η εκπομπή σήμερα δική του. Και πάρτε και δικηγόρους, κύριε Φιδία, να πιάουν το πόη μου. Γιατί να πω πολλά σήμερα. Μετά το ατόπιμα που έκαμες. Έτσι ξέρεις ήταν μόνο το ατόπιμα.

Μα είναι τσίπου τα χτινά κι ας δεν έχουν συνούρον. Καλά ρε Φιδία Παναγιώτου, ευρωβουλευτή με αστερίσκο. Ευρωβουλευτή της Οικοσάρας, της Μπακύρας. Ένε βρέθηκε ένα μπλάσμα τζαμέ που επίεση στο μνημόσυνο που κάθε σου νομπρός ομπρός. Μόνο και μόνο για να προκαλέσεις. Ένε βρέθηκε ένα μπλάσμα που τσίνου σούλους τους επίσημους τους γραβατωμένους όπως εύκηγε και αναφέρονται διάφοροι υπέρ σου ότι εσύ είναι σου γραβατωμένο και άλλοι ήταν γραβατωμένοι. Και εσύ έπιες με το κοντόν και με τα πατελονούθια και μετά που είδαμε την εμφάνιση. Ένε βρέθηκε ένα μπλάσμα να έρθει για μας ο κυτκιοπάτσους και σου πει αν θέλεις να κάτσεις, μην κάτσεις αμείον μπρος, κάτσε πίσω. Εκμεταλλεύτηκες ότι είσαι ευρωβουλευτής επίσημος, ότι είσαι αρχηγός κόμματος για να πάει και με να προκαλέσεις. Ένε βρέθηκε ένα μπλάσμα ρε Φιδία. Ας πούμε η γυναίκα σου η Στυλιάνα και όπου σε είδε να φεύγεις έξω από το σπίτι να πάει στην εκδήλωση, ενώ σου είπε αγάπη μου, με φορέσεις τον το πράγμα. Ή μάλλον εσύ εννοηθήκεται πιθανώς. Ήταν που να κάνουμε, ήταν που να κάνουμε για να προκαλέσουμε. Καλά ρε Φιδία, γιατί είναι πιεστή τσίρος μάνα μου. Και τους πεις εγώ είμαι γυμνιστής. Εγώ έχω αρχές. Είμαι νέος άνθρωπος. Δεν θέλω να βάλω ούτε γραβάτα ούτε τίποτα. Να πάω τίτσιρος. Την επόμενη φορά να εμφανιστείς τίτσιρος Φιδία. Και πάρεις και η σύζυγος σου δίπλα. Να κάτσετε για μέσα σε μια εκδήλωση. Απλώς είναι βρέθηκε ένας άνθρωπος να σου βγει ένα γαουρόπατσο για να φέρεις τα μίλια σου. Διότι κύριε Φιδία, πιέσε μια εκδήλωση μνήμης για τους δύο σύγχρονους ήρωες της κυπριακής τραγωδίας. Ήρωες που έγιναν ήρωες όχι το 1974. Πιο μετά, πολλά πιο μετά Φιδία μου. Ήσουν αγέννητος. Ναι, αλλά σημαίνει ότι επειδή ήσουν αγέννητος πάεις να τιμήσεις τους δύο ήρωες με το κοντοπατάλωνο. Είσαι αρχηγός κόμματος, ρε κουμπάρε. Βρε Γιωάννη μου, βουλευτής σου είχε να παραιτηθώ την άλλη ημέρα. Αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε να σηκωθώ πάνω να σου πω ρε Φιδιά, φύε που θα με είδε μην να φύω γιο. Έτσι να κάνεις ό,τι θέλεις Φιδιά για να προκαλείς τον κόσμο. Που έχει πολλά πράγματα, άμα σου πω να θέλεις να προκαλέσεις, προκαλείς μάνα μου. Είσαι ο Φιδίας ο ευρωβουλευτής του αργόριθμου. Κάνεις κάτι μόνο για να σε ταράξει ο αργόριθμος. Για να πιάσεις views. Πιάσεις views. Έχεις την εντύπωση Φιδία ότι είναι να ξαναβγείς ευρωβουλευτής. Ούτε με σφαίρες. Έχεις την εντύπωση Φιδία μου ότι το κόμμα σου να πάει πολύ καιρό. Ούτε με σφαίρες. Διότι ο κόσμος σε κατάλαβες. Αν είναι όποτε ευκένεις να κάνεις ό,τι θέλεις για να προκαλείς, λέω σου, έλα δαμέ, πέρασε από την εκπομπή να σου πω πράγματα να κάνεις να προκαλέσεις. Γιατί είναι πιες με το Μάιο. Είπα σου, γιατί είναι πιες τίτσιρος.

Επάλαμε σε μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο. Μια ημέρα είναι στο Εθνικό Συμβούλιο να πάει γυμνό τέλεια, κύριε Φιδία. Και να πεις εγώ είμαι γυμνός, δεν έχω τίποτε μες στο μυαλό μου. Δεν κατέχω ούτε που το Κυπριακό, ούτε που την Κύπρο, ούτε που την κυβέρνηση. Δεν και κατέχεις τελικά. Ας σου δείξω, Φιδία μου, να τους δείξεις πας στο χάρτη που είναι η Τζερίνια. Έχω την εντύπωση ότι είναι να καθυστερήσεις να την έβρεις. Να μην ξέρεις που είναι. Και καλά είναι η Τζερίνια, μπορεί να ξέρεις. Ας σου πω που είναι η Μύρτου. Να την γυρεύκεις 10 χρόνια. Θα με ένε ξέρω σε το ριζοκάρπασο είναι στην Καρπασία. Και λάλες του κουλία σε μια podcast που έκαμες. Γιατί είσαι μόνο για podcast τελικά. Λάλες του με το ριζοκάρπασο παραγυρίζει και ευκάλλον το ριζοκάρπασο. Κανή ρε Φιδία, κανή. Κανή αγάπη μου. Ευκήγες τσάμε, πιάνεις 30, 40, 50 χιλιάδες μισθών τον μήνα. Προκαλείς όλο τον κόσμο γιατί κάνεις ταξιδάκια με τη στυλιάνα σου σε υπερπολιτελείας αεροπλάνα και δείχνετε μας τα ήταν πως είχα μέση μπάνιο. Καλά, γιατί μας είχαμε τέτοια βίντεο που κάνετε μπάνιο μες στο Emirate. Να σας δούμε ρε παιδί μου, έτσι θέλουμε. Θέλουμε να δούμε τον σύγχρονο κόσμο. Πού είναι τον κόφτη 4. Ρε μα είσαι σοβαρός. Επίεσαι στο μνημόσυνο και έκατσες ομπρός με το πατουλανούιν το κοντό το άσπρο. Τι έθελες να μας πεις? Εξήγα μου τι έθελες να μας πεις. Έθελες απλά να προκαλέσεις, Φιδία. Να προκαλέσεις να σε συζητούν όλος ο κόσμος. Έχει τόσα προβλήματα ο κόσμος και ο Φιδία σε σκέφτηκε τι ήταν που να κάνω. Ήταν που να κάνω τώρα. Φιδία μου, εντύμως σου το λέω. Αν ήμουν στην εκδήλωση και θόρουσε να κάθεσαι ομπρός, όπου και να ήμουν, είσαι να σηκωθώ, να έρθω μπροστά να σου κοθ και ο πάτσους και να σου πω συγκουφία. Και εγώ θα το έκαμπνα, Φιδία μου. Και άμα ρωτήσεις για μένα, επειδή εσύ σου είναι στα ΟΕΚ και εγώ μου στις καταδρομές, ένα ξέρεις, ένα σου πει ο κόσμος ποιος είμαι. Για το όνομα του Θεού, γιέ μου. Για το όνομα του Θεού. Μεν προκαλείς άλλο ρε κουμπάρι. Όπου έχει μια μπελάρα να την σκεφτεί ο Φιδίας. Ήταν που έκαμε σαν ευρωβουλευτής. Έκαμες καμιά 150 βιντεούθκια που απίασπα στα έδρανα. Λέω σου την άλλη φορά να κάνεις έναν απίημα και να σε τίτσιρος. Έτσι να σε παρεξηγήσει κανένας ότι να μας δείξει και τα γεννητικά σου όργανα. Που σε έναν ούλα περιμένουμε εντά. Καλά αν και νομίζετε ότι εκείνοι που δίπλα του έφερουν ευθύνη. Η γυναίκα του σου είπε τίποτε ρε κουμπάρε. Ο παπάς σου που είναι ιερέας σου είπε τίποτε. Η μάμμα σου. Ένα δεις κανένα γιο δικό μου να κάνει έτσι. Να μπαίνει από μαλακίες. Φιδία Παναγιώτου, να σου το κολλήσω τον το πράγμα όπως κόλλησα άλλες φράσεις που την εκπομπή μου. Όπως είναι η φάση εμπάτε με σταρμάρκα που ήταν δική μου. Τώρα να σου λαλώ, Φιδία μου, έμπαμε σταρμάριν και κλείστου μάνα μου. Είσαι ο Φιδίας Παναγιώτου, ο ευρωβουλευτής με αστερίσκο. Και πέρασε που δαμένα σου πω ήταν που περιλαμβάνει ο αστερίσκος. Αλλά να περάσεις. Να σου κάνω εγώ ένα podcast. Να σε σύρω να πάεις. Άτε ρε κουμπάρε. Ασχολούμαστε με τα κάτσαρα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
3: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Η ώρα είναι 10 και 35, παιδιά.
0: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
6: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 26 Αυγούστου. Κρυ-κρυ παγωτίνια 0% ζάχαρη, 8 επί 35 γραμμάρια, από 5,99, τώρα 5,50. McVitie's Digestive 500 γραμμάρια, 2,79. Δέλτα, ρόφημα αμυγδάλου χωρίς προστοιχή ζάχαρης, 1 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξία. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
2: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξία. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
7: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
11: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
14: Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 11.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Φιρμάνι του ΑΠΟΕΛ για Πέρες πόζαρε με τα γαλαζοκίτρινα στον Αρχάγγελο, προτεραιότητα απόκτηση επιθετικού. Ένα βήμα από διπλή ενίσχυση στα μετώπιστεν είναι η Ομόνια, αφού πλέον επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον τόσο για τον Τουβέρνοσο και για τον Σάτκα. Ώρα πρόκρισης για τον Απόλλωνα που υποδέχεται στις 8 την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Ασπίδα το 1-0 του πρώτου αγώνα. 7.500 θεατές έκλεισαν το εισιτήριο τους. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Πανέτοιμος ο Κονομής. Τερματοφύλακας αριστερόν μπακ επιθετικός στον μπλοκάκι του Ρόκα. Αύριο το φιλικό της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Ψάχνει για εξτρέμι πάφος όπως και για φορ περιοχής. Ξεκαθαρίζει την ιστάτη του Μαένοψη Σάλσπουργκ. Εκτός πλάνων στον Άρη εξακολουθεί να είναι ο Φοδέριχαν. Πρόγραμμα αποθεραπείας ακολουθούν οι Παζέν, Γκάουστατ και Λουκουμπάρ. Όλο και καλύτερα αισθάνεται ο Στέφανος Χαραλάμπους, έτοιμος να παίξει το φιλικό της ανόρθωσης με Νέα Σαλαμίνα, είναι ο Χρυσοστόμου. Αύριο επιστρέφει στην Κύπρο η ΑΕΛ, για την ώρα έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις, εξετάζει τον κατάλογο Β' Ανταμάχου. Στις 8.30 ο Ολυμπιακός Πυρός παίζει στην Ολλανδία με την Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, ζωντανά η αναμέτρηση από τον Α Κύπρου. Επίσης στις 8.30 ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σόφια απέναντι στη ΤΣΣΚΑ 1948. Η πρώτη αναμέτρηση τελείωσε ισόπαλη και διακύβευμα είναι ένα εισιτήριο για τα playoff του Conference League. Διαψεύδει τις επαφές με Rangers για πενράιση ΑΕΚ Αθηνών. Σύμφωνα με γαλλικό μέσο, Λιονέλ Μέση μετά τον θάνατο του πατέρα του σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο Ρομέρο πλησιάζει όλο και περισσότερο στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

ο φίλος μας ο Λούκας Οδυσσέος, που είναι με το φίλο το Στέλιο και πίνουν την πύραν τους, θέλουν να τους παίξω έναν τραγούδι της πτώσιας. Εντάξει ρε παιδιά, θα σας παίξω έναν Καζαντζίδι. Μετά. Και στο φίλο μας το Δώρο τον Νικολάου, που κάνει διακοπές ο Δώρος. Επίασυνη στον Πρωταρά να φάσει φράουλες, να φάναν κιναρούες και μας μας άφησαν στη Λευκωσία χωρίς διακοπές. Τούτη είναι η φίλη μας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε Super Sport 104. Super Sport 104 και μένεις εδώ. Μένετε εδώ.

Ακούτε λοιπόν την εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Ο Νίκος Μακρόπουλος, παιδιά, έρχεται στην Κύπρο το Σάββατο 22 Αυγούστου στο κοινοτικό στάδιο Πισουρίου και υπόσχεται μια ξέχαστη βραδιά. Η εκπομπή μας, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, προσφέρει ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Ωραία προσφορά. Όσοι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε μήνυμα τώρα στο 2324 με την ένδειξη Μακρόπουλος, όνομα και επίθετο, και την κλήρωση θα την κάνουμε στις 20 Αυγούστου. Μακρόπουλος, όνομα και επίθετο, στο 2324. Τώρα. Δηλαδή τι κάνετε άμα θέλετε να πάτε να δείτε τον Μακρόπουλο στις 22 Αυγούστου? Θα στείλετε μήνυμα τώρα στο 2324, Μακρόπουλος, όνομα και επίθετον, βάλτε για ένα αστερούι για να βάλετε μέσον, και η πρόσκληση για ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Καταλαβαίνετε. Και πάμε να ακούσουμε Μακρόπουλο.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
2: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 26 Αυγούστου. Κρυ-κρυ παγωτίνια 0% ζάχαρη, 8x35 γραμμάρια, από 5,99, τώρα 5,50. McVitie's Digestive 500 γραμμάρια, 2,79. Δέλτα, ρόφημα αμυγδάλου χωρίς πρόστιχη ζάχαρης, 1 λίτρο, 1,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2x150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μία θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
15: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά
16: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
17: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν στον σεισμό των 7,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τη Δυτική Κολομβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χορήγηση βοήθειας ύψους 15,5 εκατομμύριων ευρώ στην πρωτεύουσα Μποκοτά ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόθεση στήριξης από Ισραήλ και Μεξικό. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης στη Δερινιά. Στις 11 Αυγούστου 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του ξαδέλφου του Σολομού Σολομού, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρό 3 ημέρες αργότερα, παραμένουν ελεύθεροι. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Ουκρανία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη Ζαπορίζια.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
2: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
3: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
0: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: κόκκινος και έτσι γίνεται.
1: Πάμε να ακούσουμε και το βοτάνι του διαβόλου. Για το φίλο μας τον Μιχάλη τον Πουλή που μας λείπει. Πέστε μου τώρα πως κάνω εκπομπή όταν με ειδοποίησαν ότι ο αδερφός μου ο Ρένος έπεσε σε κόμμα.
0: Το βοτάνι του
1: και θα το χάσουμε.

0: Το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 9979-0505. Family Fair, η αξέχαση. Τις αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
6: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαμ.
7: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας το βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Επίσημα παίκτη του από Ελληνίο Πέρες, ο Βρίζας φουλάρει για οκτάρι και επιθετικό. Ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πρέπει να θεωρούνται Ντουβέρν και Σάτκα πλέον στο επίκεντρο η απόκτηση μέσου. Απόψε στις 8 Απόλλωνας φιλοξενεί την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Έφυγαν ήδη 7.500 εισιτήρια στην αποστολή οικονομής, ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Χάιρο, Ρούπιο, Ενρίκε και Κομάρα αποχωρούν από την ΑΕΚ στις 23 Σεπτεμβρίου Γενική Συνέλευση. Καμία πρόταση στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ για τον Κορέα, προτεραιότητα προς ΣΥΚ, Εξτρέμ και ΦΟΡ. Βαρύτητα στην επιθετική ενίσχυση δίνει ο Ράτσκοφ στον Άρη, ψάχνει ομάδα ο Φοδέριχαμ. Χωρίς τον Φανίθι ανόρθωση κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, μέσα ο Χρυσοστόμου. Εκ πρώτης φαίνεται πως τελείωσαν οι μεταγραφές στην ΑΕΡΟ, ωστόσο ο Νταμάχου, αν βρει κάτι ξεχωριστό στον κατάλογο Β, θα κινηθεί για την απόκτηση του. Ώρα επαναληπτικού για τον Ολυμπιακό Πειραιώς που στις 8.30 αντιμετωπίζει την Νέιμέκεν στην Ολλανδία για τα προκριματικά του Champions League, τηλεοπτικά από τον Αλφα Κύπρου. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Σόφια απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Η πρώτη αναμέτρηση τελείωσε ισόπαλη και διακύβευμα ένα εισιτήριο για τα playoff του Conference League. Ένα έγγραφο που φέρεται να αποτελεί την επίσημη πρόταση International στην ΑΕΚ Αθηνό για τον Ελίασον έφερε στην επιφάνεια Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, φήμες και για εμπλοκή της Σάντος. Σύμφωνα με γαλλικό μέσο, ο Λιονέλ Μέση μετά τον θάνατο του πατέρα του σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Εξετάζει τον Πέδρο Νέτο η Αρσενάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συγχειροειδήσεις στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
17: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
18: Epic One, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
17: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
21: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
22: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

Χαίρετε, γεια σας. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Ακούτε Super Sport 104. Μέχρι τις 1:30 θα είμαστε μαζί. Μετά θα ακολουθήσει το ένθετο με την Αναστασία Πέτρου. Μάκης Νικολάου στο μικρόφωνο. Γιώργος Γεωργίου στην ροή του ήχου. Μεγάλη μέρα σήμερα. Όλα έτοιμα για την μεγάλη μάχη του Απόλλωνα. Ρεβάνς με την Μπραν στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Απόλλωνας με τον Νικηφόρο 1-0 της Νορβηγίας θα προσπαθήσει με τη συμπαράσταση 8 περίπου χιλιάδων φίλων του. Θα είναι πραγματικά μεταφορικά και κυριολεκτικά καμίνι το Αλφαμέγα σέντρα στις 8 να ολοκληρώσει αυτό που άρχισε την περασμένη εβδομάδα στη Νορβηγία και να περάσει στα play-off του Conference Link. Η ομάδα του Λοσάδα λοιπόν που έχει τα φόντα δυνατότητες να προκριθεί απέναντι στους Νορβηγούς. Το μάτς το οποίο είπαμε ξεκινά στις 8 θα μεταδίδεται από το Super Sport 104 σε περιγραφή Παύλου Πελεγκάρη, ενώ θα είναι τηλεοπτικό και από τη CitaVision. Θα έχουμε ρεπορτάζ από Απόλλωνα, θα συνομιλήσουμε και τον Παύλο Πελεγκάρη που μας πει τελευταία νέα του Απόλλωνα, πιθανή εντεκάδα και όλα τα σχετικά, παρουσία κόσμου. Θα υπάρχουν ταμεία ανοιχτά στο γήπεδο. Και πριν όμως πάμε στο Παύλο Πελεγκάρη, θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον παλέμαχο άσο αρχηγό του Απόλλωνα, τον Πάμπο τον Πίτα. Σε πολύ λίγο ο Πάμπος ο Πίτας θα είναι μαζί μας να μας πει τις απόψεις του για αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη συνεχίζουν τον κύκλο των προπονήσεων τους η πρωταθλήτρια Ομόνια και η κυπελούχος Πάφος εν ώψη των επαναληπτικών αναμετρήσεων στο Europa League οι πρωταθλητές στις 8 με την Λίνκολ Γιβραλτάρ και οι κυπελούχοι την ίδια ώρα, είπαμε μεθαύριο 5η με την Ζάλτσμπουργκ Αυστρίας. Η Ομόνια μετά το 1-1 του Γιβραλτάρ είναι το φαβορί και θέλει να όχι να κερδίσει, καθαρά μάλιστα, αλλά να πείσει και με μια εμφάνιση προς τον κόσμο. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας με τον Ανδρέα Χρήστου, γιατί υπάρχουν και μεταγραφικές εξελίξεις στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού. Από εκεί και πέρα θα έχουμε ρεπορτάζ Καρνιώρισσας. Θα έχουμε τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκο Τσολάκη. Θα έχουμε εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, τον Ανδρέα Παναρέτου, και τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Άχνας, τον Άγγελο τον Βραχίμη, να δούμε κάποιες εξελίξεις, τα νέα αυτών των ομάδων και όχι μόνο. Γεμάτη βραδιά απόψε όσον αφορά τους επαναληπτικούς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Αύριο δεν θα έχουμε αγώνες Champions League, γιατί θα γίνει το παιχνίδι του Super Cup στο Ζάλτσμπουργκ ανάμεσα στην Παρί, Σεζερμέν και την Άστον Βίλα. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα όσον αφορά το Champions League αρχή στις 6 η ώρα Καϊράτ, Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφιας. Στις 7 Μπότον Γκλιμ, Ουνιόν, Σεν Ζιλουάς. Την ίδια ώρα Σαπά, Μπακού με την Άρχους Δανίας. Στις 8 Ζαλκύρης, Κάουνας με την Αμοζάγκρεπ. Στις 8.30 Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός 0-0 στο Καραϊσκάκης. Στις 9 Ρυθρός Αστέρας Χάποελ Μπερσεβά. 1 και 4 Σλόβαν Μπατισλάβας Μιάλπη Σουηδίας. Αν η Πάφος περάσει το εμπόδιο της Ζάλτσμπουργκ θα αντιμετωπίσει την τιμένου ζευγαριού αυτού. Οι Σλοβάκοι είχαν κερδίσει 2-1 στην Σουηδία. 1 και 15 Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. 9.30 Στουμ Γκρατς Φενέρ Μπαξέ και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Έχουμε παιχνίδι και στο Europa League στις 7 Ιμπέρια 1999 Γεωργίας με την Λάρν Βορείου Ιρλανδίας. Το παιχνίδι αυτό το πρώτο τελείωσε 0-0. Αν η Ομόνια αποκλειστεί από την ομάδα του Γιβραλτάρ την Λίνκολ θα αντιμετωπίσει την ηττημένη αυτού του αγώνα για τα play-offs του Conference Link. Μετά, εκτός από το παιχνίδι του Απόλλωνα στο Conference, στις 8:30 στην Σόφια της 1948 κόντρα στον Παναθηναϊκό,
το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ ως γνωστόν τελείωσε ισόπαλο 1-1.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον παλέμαχο διευθύνη αρχηγό του Απόλλωνα Παμπομπίτα. Παμπο, καλό μεσημέρι, σε χαιρετώ.
1: Μάκη μου, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές σας.
0: Πλησιάζει η μεγάλη ώρα για τον Απόλλωνα, 8 η ώρα, στο Αλφα Μέγα που θα είναι Καμίνι. 1-0 γνωστό προβάδισμα στο πρώτο μάτς κέρδισε ο Απόλλωνα στην Νορβηγία. Πώς πιστεύεις το προσεγγίζει και πόσο ύπουλο και επικίνδυνο είναι αυτό το 1-0? Δεν πάβει όμως να είναι προβάδισμα.
1: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι ο Απόλλωνας κέρδισε away με 1-0, όμως δεν είναι τίποτα αυτό το 1-0. Mm-hmm. Η Πράτη είναι μια καλή ομάδα και ο Απόλλωνας πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια και να προσπαθήσει να περιορίσει όσο γίνεται τα λάθη, ούτως ώστε να μπορέσει να φύγει με το τρίποντο από τη Λεμεσόν και την πρόκριση.
0: Τι πιστεύεις πρέπει να κάνει, ποιοι παράγοντες θα διαδραματίσουν έτσι ένα πολύ πολύ σημαντικό καθοριστικό ρόλο για την ομάδα του Λοσάδα?
1: Όπως έχω πει και πριν, πρέπει να περιορίσει τα λάθη του. Σίγουρα δεν πρέπει να περιμένει τον αντίπαλο. Πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσει να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έδειξε, ειδικά το τελευταίο παιχνίδι με την Πραν Away, να βγει μπροστά, να προσπαθήσει να πετύχει τέρμα και να μην περιμένει αμυντικά. Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ καλός αμυντικά, όπως έδειξε, ναι. Τα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά.
0: Ούτε στα φιλικά.
1: Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά, όμως από την άλλη πρέπει να βγει μπροστά, να πετύχει και τέρμα.
0: Ναι. Ξεκινά το παιχνίδι από το 0-0, έτσι.
1: Ναι, οπωσδήποτε ξεκινάμε από το 0-0, όμως το ξαναλέω ότι αν κλειστεί πίσω θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το να προσπαθήσει να παίξει το ποδόσφαιρο που ξέρει.
0: Είναι αυτό που θα προσπαθήσουν να στήσουν την παγίδα τους οι Νορβηγοί, με την έννοια ότι, όπως είπε, συμφωνά απόλυτα, να μην μείνει πίσω.
1: Ναι, ακριβώς. Απόλλωνας, όπως μας έχει δείξει και όπως έχω πει και προηγουμένως στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπραντ, έκανε τις ευκαιρίες του, βγήκε mm-hmm. μπροστά, δημιούργησε τις φάσεις του. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελευταία του πάσα, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο τέρμα. Όμως δεν πάβει το 1-0 να είναι ένα καλό αποτέλεσμα στα χέρια του. Όμως, όπως έχουμε πει, πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσει να παίξει το ποδόσφαιρο που γνωρίζει να παίξει και να βγει μπροστά για να πετύχει και τέρμα.
0: Θεωρείς ότι η πρόκληση είναι 50-50? Στο Απόλλωνα έτσι είναι.
1: Παρακολουθώντας την ομάδα την Μπραντ, θεωρώ ότι είναι μια αρκετά καλή ομάδα, ναι. Και θα βάλει δύσκολα στον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το παιχνίδι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό το πώς θα παρουσιαστεί ο Απόλλωνας.
0: Ναι. Πώς το βλέπεις τον Απόλλωνα Πάμπο φέτος? Ήταν τα δύο παιχνίδια με την Τιλανγκόρη, εντάξει, να είχε πρόβλημα, αλλά έπαιξε πάρα πολύ καλά, με πειθαρχία, με πάθος και με σωστή προσέγγιση τακτική στην Νορβηγία, απέναντι σε μια ομάδα που σαφώς είναι πιο έτοιμη.
1: Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που έχει κρατήσει αρκετούς ποδοσφαιριστές από την περσινή περίοδο και βλέπω ότι γίνονται προσεγμένες κινήσεις στην ομάδα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά το ρόστερ, όταν θα τελειώσει το ρόστερ, ότι θα είναι έναν αρκετά ισχυρό σύνολο για την πορεία του προαθλήματος.
0: Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξέρεις εσύ, έπαιξες πολλά χρόνια έμπειρος παίχτης και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και με εθνική, πόσο βοηθά αυτό να διατηρείται ο κορμός εν ώψη των ευρωπαϊκών αγώνων στο ξεκίνημα της σεζόν?
1: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ναι. Μια ομάδα να διατηρεί έναν κορμό με 8-10 ποδοσφαιριστές, 12 ποδοσφαιριστές της περσινής σεζόν, και ο προπονητής μαζί με τον τεχνικό διευθυντή και όλους εκεί που είναι στον Απόλλωνα είδαν τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο έλειπε ή τι ήταν αυτό που θα, που θα θέλαν να ενισχυθούν περισσότερο για την φετινή περίοδο, και αν βλέπετε τις κινήσεις οι οποίες γίνονται, γίνονται κινήσεις εκεί που πονούσε η ομάδα και εκεί που ακόμα θέλει ενίσχυση, εννοώ να μεγαλώσει το ρόστερ για να έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Πέρα από κάποιους δικούς μας παίχτες, Όσπολτ, Αϊβού, Ουκπό, Ασορό, πολύ καλοί παίχτες με καλά βιογραφικά.
1: Εντάξει, οπωσδήποτε είναι, τα βιογραφικά των παιχτών είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο, ξέρεις και εσύ Μάγκη μου, ότι είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, έτσι.
1: Αν δεν τους δούμε, μέσα στο γήπεδο, τι μπορούν να προσφέρουν, να εγκληματιστούμε την ομάδα, να εγκληματιστούν με τους παίχτες, τότε θα πούμε ότι είναι καλές μεταγραφές. Όμως, όπως έχεις πει, τα βιογραφικά είναι αρκετά καλά. Mm-hmm. Όμως, στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν πάρα τα βιογραφικά.
0: Θεωρείς ότι ο Απόλλωνας είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας για τέτοια εποχή?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι το δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε στην Νορβηγία ήταν σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση από τα πρώτα
0: και
1: παιχνίδια.
0: Και γι' αυτό μίλω βασικά. Ναι, ναι.
1: Και φάνηκε ότι σιγά σιγά ο Απόλλωνας βρίσκει τα πατήματα του και παιχνίδι με παιχνίδι, αν περάσει και σήμερα, θα το δούμε σε ακόμα καλύτερη κατάσταση στα επόμενα ευρωπαϊκά και σε καλή κατάσταση με την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Να και είπες και μακάρι να περάσει η ομάδα του Απόλλωνα. Θα παίξει play-off conference με την τιμένη του Anderlecht PAOK. Η βελγική ομάδα κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον δικέφαλο του Βορρά με 1-0. Ενδεχομένως να έχουμε και ελληνοκυπριακή αναμέτρηση σε Τούμπα και Αλφα Μέγα.
1: Εντάξει, οπωσδήποτε, αν περάσει σήμερα στο παιχνίδι, αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει, όμως θεωρώ ότι αν θέλεις να κάνεις υπέρβαση και να προχωρήσεις παρακάτω, πρέπει να κερδίσεις έναν από αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα για να μπεις στους ομίλους.
0: Ο εκπρόσωπος του Απόλλωνα την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για δύο υπερβάσεις για να πάει η ομάδα σε link face conference, να βγάλει με το καλό την brand και μετά να έρθουν οι ώρες των αγώνων των play-off.
1: Ακριβώς αυτό βλέπουμε στον Απόλλωνα, είναι παιχνίδι με παιχνίδι, προέχει αυτό το αποψινό παιχνίδι με την brand. Με το καλό, αν περάσει η ομάδα, τότε θα δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος και αναλόγως ο προπονητής με τους βοηθούς του εκεί θα προετοιμαστούν για το επόμενο παιχνίδι.
0: Παμπό, πώς βλέπεις τον Απόλλωνα? Εντάξει, είναι ξεκίνημα τώρα τη σεζόν και με νέους παίχτες και καλούς παίχτες από ό,τι φαίνεται, αλλά προζούμε πάνω στο χορτάρι. Μια τυχόν επιτυχία του Απόλλωνα και εννοώ να μπει σε link face, πόσο θα βοηθήσει την ομάδα σε αυτή την σεζόν?
1: Θεωρώ ότι αυτό προσπαθεί ο Απόλλωνας να κάνει. Εδώ και κάποια χρόνια έχει μείνει έξω από αυτές τις διοργανώσεις. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος μαζί με τον προπονητή και τους υπόλοιπους θέλουν να κάνουν το βήμα το περισσότερο και να μπουν σε ομίλους. Και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι οι ενισχύσεις που κάνουν στην ομάδα είναι ενισχύσεις οι οποίες θα δώσουν και ποιότητα, αλλά και περισσότερο θα δώσουν και βάθος στην ομάδα, ούτως ώστε να μπορεί να παίζει σε δύο ταμπλό.
0: Ναι. Βλέπεις να έχουμε τριπλές επιτυχίες, δηλαδή τρεις προκρίσεις κυπριακών ομάδων στα play-off?
1: Εντάξει, εγώ, Μάγκε μου, είμαι από αυτούς που θέλω να προκριθούν όλες οι κυπριακές ομάδες. Είναι καλό για το κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι καλό για τον Κύπριο τον ποδοσφαιριστή, είναι καλό για την Κύπρο μας και θεωρώ ότι θα είναι μεγάλη ευχαρίστηση για όλους μας αν δούμε σε ομίλους είτε του Κόφερες είτε της UEFA τρεις κυπριακές ομάδες.
0: Και της ΕΣΕΚΑ Σόφιας?
1: Ορίστε.
0: Και τη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Εντάξει, είναι ακόμα έναν κίνητρο για μας, για μέναν ειδικά. Εντάξει, παίζουν την Πέμπτη μετά το 3-0 αγώνα με τη Μακάπη. Αν κερδίσουν αυτό το παιχνίδι, τότε είναι ήδη στους ομίλους του Conference και παίζουν το επόμενο παιχνίδι, θα πάνε στους ομίλους του Europa.
0: Παίζει κάτι για Ιωάννη να μείνει ή να φύγει?
1: Ορίστε.
0: Παίζει κάτι?
1: Εντάξει, Μάκη μου, κοίταξε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο Ιωάννης εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Χρήζει αναγνώριση τόσο από τον κόσμο, αλλά και από την ίδια την ομάδα. Μιλούμε για τρομερή αναγνώριση.
0: Το διαβάζω και το ακούω, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, για να υπάρξει κάτι, Μάκη μου, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Ιωάννης έχει ακόμα ένα 1,5 χρόνο συμβόλαιο εκεί, που αντιλαμβάνεστε ότι για να υπάρξει κάτι πρέπει πρώτα να πει το ΚΕΙ-ΤΣΕΣΕΚΑ.
0: Έπαιξε κάτι για Κύπρο?
1: Υπήρχαν διάφορες κουβέντες, κάτι το επίσημο δεν υπήρχε, όμως θεωρώ ότι σταματούσαν στο ότι η τιμή η οποία τον έχει πει η ΤΣΕΣΕΚΑ για να διαπραγματιστεί, να τον παραχωρήσει, είναι τόσο ψηλή που νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο για Κύπρο.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα, στις ομάδες μας και στην ομάδα του Ιωάννη, τη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας.
1: Ευχαριστώ, Μάκη μου, καλό μεσημέρι, καλό και στους ακροατές. Σας εύχομαι η Κύπρος να εκπροσωπηθεί με όλες τις ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά, Παμπό, χαρά.
1: Έγινε, ναι, έγινε.

0: Παύλος Περεγκάρης τώρα μαζί μας, ο συνάδελφος που θα έχει την ευθύνη της μετάδοσης του αγώνα. Ελπίζω όσοι θα βρεθούν εκεί στο Αλφα Μέγα, που θα είναι έτσι μια κόλαση, ένα καμίνι κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να σπρώξουν τον Απόλλωνα να τελειώσει τη δουλειά που άρχισε στην Νορβηγία, να ζήσουν μεγάλες στιγμές. Παύλος Πελεγκάρη λοιπόν θα μεταφέρει τελευταία νέα το Απόλλωνα, έτσι 7,5 ώρες πριν την Σέντρα. Εσύ Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Super Sport 104.
0: Πες μας έτσι τελευταία νέα.
1: Η δουλειά, όπως είπε σωστά, έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στη Νορβηγία με τον γκολ του Άλαν Όσμπολντ. Απόψε στις 8 στον επαναληπτικό, στο καμίνι του σταδίου Αλφαμέγα, ήδη έχουν βρει κάτοχο πέραν των 7.500 εισιτήρια. Έχουν βρει κατόχους, άρα πολύ πολύ ζεστή ατμόσφαιρα απόψε στο στάδιο Αλφαμέγα. Θα πρέπει να κάνει την άλλη μισή δουλειά η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα για να πανηγυρίσει την πρόκριση στα play-offs του Conference League κόντρα στην νορβηγική Μπραν.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι δύσκολο, το ξέρουν άπαντες αυτό στο στρατόπεδο του Απόλλωνα, με πρώτο και καλύτερο τον Ερνάν Λοσάδα, ο οποίος χθες μέσα από τη συνέντευξη τύπου τόνισε ότι είναι στο 50-50 οι πιθανότητες για πρόκριση και για τις δύο ομάδες, αυτό που πίστευε δηλαδή και πριν τον πρώτο αγώνα. Απλά όπως επισήμανε, ίσως η ομάδα μου να έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα μετά το 1-0 μέσα στην Νορβηγία. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση όμως ο Απόλλωνας Μάκη, προσθέτουμε εμείς από την πλευρά μας, έχοντας εικόνα της νορβηγικής ομάδας στον πρώτο αγώνα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο Απόλλωνας να δώσει χώρους. Θα πρέπει συγκέντρωση σε όλο το 90 λεπτό, με πολύ δύναμη και κλειστές τις γραμμές, έτσι ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο η πολύ καλή κυκλοφορία που έχουν οι Νορβηγοί. Ας μην ξεχνάμε, έχουν στα πόδια τους 20 παιχνίδια επίσημα, παρακαλώ, σε αντίθεση με Απόλλωνα μόλις 3 με αυτό της Νορβηγίας. Οπότε ο Απόλλωνας με σοβαρότητα, προσοχή, συγκέντρωση μπορεί να πάρει την πρόκληση. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Και είπες για 7.500 εισιτήρια έχουν φύγει.
1: Ναι, ήδη είναι σε εξέλιξη.
0: Θα ανοίξουν και ταμεία στο κήπεδο,
1: Ναι, αλλά αν χρειαστεί, όπως είπε ο Φανούλης Κωνσταντίνου, 2 ώρες πριν από τη Σέντρα, στις 6 ώρα, θα ανοίξουν και ταμεία στο στάδιο Αλφαμέγα για αυτούς, όπως λέμε, της τελευταίας στιγμής που αποφασίσουν να ανέβουν προς κολλός στη μεριά, για να βρεθούν στο στάδιο Αλφαμέγα και να στηρίξουν τις προσπάθειες των Γιαννολεύκων του Ερνάν Λοσάδα, έτσι.
0: Και
1: να πούμε ότι στην αποστολή, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, έχει μπει για πρώτη φορά και ένα από τα δύο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα του Απόλλωνα, ο 27χρονος επιθετικός, ο Ίκε Ούχμπο, ο οποίος προπονήθηκε χθες, όπως επίσης προπονήθηκε χθες και ανακοινώθηκε χθες για τα επόμενα 2 χρόνια, και ο ακραίος επιθετικός, επίσης 27χρονων, Ασορό, ο οποίος έλαβε μέρος στην προπόνηση.
0: Μιλούμε αν πάει στα play-off, έτσι.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος παίκτης, εάν απόψε με το καλό Απόλλωνας πάρει την πρόκληση στα play-offs, τότε θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα 2 παιχνίδια. Είτε κόντρα στον ΠΑΟΚ, είτε κόντρα στην Άντερλεκτ, αλλά πρώτα ας γίνει η δουλειά απόψε για τον Απόλλωνα, να πάρει το ζητούμενο που είναι η πρόκληση, και μετά μπορούν να καθίσουν άπαντες αναπαυτικά στις πολυτρόνες τους και να μάθουν το αποτέλεσμα της Πέμπτης στις Βρυξέλλες ανάμεσα στην Άντερλεκτ και στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Κονομής και Ασουνσάο προπονήθηκαν, έτσι.
1: Ναι, προπονήθηκαν κανονικά. Ο Κονομής που είχε αποκομίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον πρώτο αγώνα και έγινε αλλαγή από τον Εμμάνουελ Άιβου, τον αυστριακό κεντρικό αμυντικό που τα πήγε εξίσου καλά. Θα δούμε αν θα διατηρήσει τους 11 της Νορβηγίας ο Ερνάν Λοσάδα απόψε, στον χλωτάπιτα του σταδίου Αλφαμέγα, ή θα προβεί σε κάποια αλλαγή. Θεωρώ, ξέροντας τον πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται ο 44χρονος Αργεντίνος τεχνικός, ότι εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, άρα πολύ πιθανό να δούμε τους 11 που ξεκίνησαν στην Νορβηγία.
0: Δηλαδή,
1: εκτός και να αφήσει τον Κονομή στον πάγκο και βάλει τον παρτενέρ του Κβίτα, τον Εμμάνουελ Άιβου. Ναι.
0: Δηλαδή τι εντεκάδα πιθανή δίνεις?
1: Λοιπόν, κάτω από δοκάρια θα έχουμε τον Φίλιπ Κούν, στάκρα της άμυνας Γκασπάρ Μαλικίδη, Κονομή Κβίτα ή Αϊβού Κβίτα στο κέντρο της άμυνας, Μπράουν Γιούβιτς στη μεσαία γραμμή, ο Γιούβιτς που ήταν ο MVP κατά την άποψη των...
0: Ακόμα τρέχει ο Γιούβιτς.
1: Ακόμα τρέχει ο Ιβάν Γιούβιτς, ακριβώς, ο Αυστριακός, ένα μηχανάκι στη μεσαία γραμμή, Βέισπεκ, Όσμπολτ, Μπράντο Τόμας και Ροντρίγκες. Η πιθανή, παραλαμβάνω, κατά την άποψή μας, εκτίμησή μας, εντεκάδα για το αποψινό παιχνίδι. Σέντρα στις 8 ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Πάνω, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή μετάδοση και πρόκριση στον Απόλλωνα.
1: Να το ευχηθούμε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, Μάκη.
0: Περνάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Τρίτη σήμερα στις 8:30 να είμαι και Ολυμπιακός και στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπου Ελβερσεβά.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Ποιο αυτό?
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
2: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
9: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσιάζει Μέλια Μάκη Νικόλα, Γιώργος Γεωργίου στη ροή του ήχου. Δεύτερο ημίωρο. Και πάμε στην πρωταθλήτρια Ομόνια που έχει αδιαπραγμάτευτο στόχο τη νίκη πρόκριση και την καλή εμφάνιση κόντρα στην Λίνκολ Γιβραλτάρ μεθαύριο στο Γάσι Πίστης 8 η ώρα. Ανδρέας Χρήστου, ο ρεπόρτερ των Πρασίνων, είναι μαζί μας. Γεια σου Ανδρέα. Πρώτα να πάμε στα μεταγραφικά και στο όνομα του Λιούμπομιρ Σάτκα, του διεθνή Σλοβάκου στόπερ. Ανδρέα, τι ισχύει? Γεια σου.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Είναι ο παίκτης που ενδιαφέρει την Ομόνια. Είναι η πρώτη επιλογή για την ενίσχυση στα στόπερ. Έχει έρθει στην Κύπρο ουσιαστικά για να κλείσει την μεταγραφή του με τους πράγματους.
0: Είναι στην Κύπρο, είπες, έτσι?
1: Ναι. Έχει έρθει στην Κύπρο και αναμένεται έτσι να πάρει... Είναι στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η μεταγραφή του. 30 χρονών, δεξιοπόδαρο στόπερ, και Ομόνια έψαχνε αριστεροπόδαρο, ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευκαιρία και ως αριστερό και ως δεξί στόπερ. Οπότε προχώρησε και με αρκετά καλό βιογραφικό, διεθνής με την Εθνική Σλοβακίας.
0: Ενεργεία
1: ακριβώς. Είχε παίξει και στο γύρο του 2020 η μεγαλύτερη του στιγμή με το Εθνόσυμο της Σλοβακίας. Ήταν για 3 χρόνια βασικός τέλεχος της Samsung Sport στην Τουρκία. Είχε πάρει το πράγμα με τη Λεκ Πόζνα στην Πολωνία και είχε ξεκινήσει την καριέρα του και από τις ακαδημίες, πέρασε τις ακαδημίες της Newcastle. Γενικότερα παίκτης με αρκετά καλό βιογραφικό και πολλές παραστάσεις από το υψηλότερο, θα έλεγα, επίπεδο. Είναι μια καλή περίπτωση και φαίνεται πως κλείνει θετικά για την Ομόνια.
0: Ο Γάλλος ο Ντουβέρ, τι γίνεται, ο Μπακ?
1: Και αυτός είναι στη λίστα της Ομόνιας, είναι και αυτός αρκετά κοντά στο να κλείσει με την Ομόνια. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη μεταγραφή, όμως έχει προκριθεί η περίπτωσή του και προχωρά. Ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις ουσιαστικά της άμυνας, όμως στην Ομόνια προορίζεται για τη θέση του δεξιού πισωφύλακα. Και με αυτές τις δύο κινήσεις ευρώ θα θωρακίσει έτσι την άμυνα της Ομόνια και θα ενισχυθεί σημαντικά, ούτως ώστε να προχωρήσει και από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις.
0: Που θα είναι για goalkeeper και δεκάρι?
1: Goalkeeper και ένα μεσοεπιθετικό, θα έλεγα, που να αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Αυτές είναι οι δύο θέσεις σε αυτό το στάδιο που βρισκόμαστε. Βέβαια ο κύριος Μπέκ αξιολογεί και αναλόγως, όπως έκανε και με την περίπτωση του Ντουβέρ, που δεν ήταν στα αρχικά πλάνα αποκτημένος παίκτη για το δεξιά προϊόντα. Αν προκύψει κάτι άλλο, αλλά καλά, αυτή τη στιγμή θα πάνε για, πέρα από τους δύο που είπαμε, για τερματοφύλακα και ένα μεσοεπιθετικό.
0: Επιστροφές, περισσότερες επιλογές. Τι λέει το αγωνιστικό κομμάτι για τον αγώνα της Πέμπτης, 8 η ώρα με τη Λίνκολ?
1: Ακριβώς, συνεχίζεται η προετοιμασία και επιστρέφουν δεδομένα Κακουλής, Κουλυμπαλή και Νεγκό, οι οποίοι εξέτησαν την τιμωρία τους. Πολύ σημαντικές επιστροφές για την Ομόνια, που δίνουν έτσι περισσότερες λύσεις στον κύριο Μπέκ για να κατακτήσει την ενδεκάδα. Είναι η περίπτωση του Άιντινγκ, ο οποίος επέστρεψε και αυτό στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων μετά από το πρόβλημα. Είχε κόπωση, όπως μας είχε υποθεί από πλευράς Ομόνιας. Είναι προπονείται κανονικά και βάζει έτσι υποψηφιότητα για να είναι τουλάχιστον στην αποστολή. Και ουσιαστικά μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα είναι το Τουμπάτζ, ο οποίος δεν είχε προπονηθεί ακόμη ατομικά και δεν δύσκολα θα προλάβει τον αγώνα της πέμπτης.
0: Ναι. Και συνέντευξη τύπου αύριο 5 η ώρα στο Γασίπι, έτσι?
1: Ναι.
0: Η προπόνηση της Ομόνιας 7.30 στο Ηλίας Πούλος.
1: Ναι, στις 5 θα μιλήσει ο Μπέρκ, 6 και 4 θα μιλήσει ο πρωί της Λίνκολ και στη συνέχεια προπονήσεις η Λίνκολ στις 7 στο Γασίπι και η Ομόνια 7 και μιλήσει στο Ηλίας Πούλος. Οι τελευταίες δοκιμές από τον κύριο Μπέρκ θα βγει και από στο Λίτσι για να ξέρουμε περισσότερο για τον Άιντινγκ, άρθεν και εφόσον θα συμπεριληφθεί σε αυτή.
0: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες στην Ομόνια, έτσι, πλέον, κόντρα σε αυτούς τους Γιβραλταριανούς, πώς τους λένε?
1: Είτε περιθώρια, θα έλεγα, για κάτι διαφορετικό πέρα από την πρόκληση. Θα πρόσθετα και μια καλή εμφάνιση, είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την Ομόνια για να, έτσι, να καταφέρει να σταθεροποιηθεί και να αφήσει πίσω της τα 3 πρώτα παιχνίδια της σεζόν, που ναι μεν είχαν αρκετές ιδιαιτερότητες, όμως η Ομόνια δεν κατάφερε να βγάλει στο χορτάρι όσα ήθελε ο κύριος Μπέρκ. Αν συγκρίνουμε με το ότι είδαμε στα φιλικά από την Ομόνοια, στη συνέχεια στα επίσημα παιχνίδια δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και να παρουσιάσει το παιχνίδι που μάθαμε και πέρσι περισσότερο. Και να ενσωματωθούν, θα έλεγα, ακόμη και οι παίκτες που ήταν πέρσι σε πολύ καλό επίπεδο, φέτος δεν βρήκα ρυθμό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να βρει έτσι ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή εμφάνιση για να ανέβει και η ψυχολογία και του κόσμου αλλά και των ποδοσφαιριστών κυρίως για την συνέχεια, καθώς δεν τελειώνει εδώ το ευρωπαϊκό ταξίδι.
0: Για να πάει να βρει και την Central Eden, τους Ιάπωνες εκεί, πολλοί παίχτες και ιδιοκτησιακοθεστός, Central Eden στα play-off του Europa. Αλλιώς θα πάει σε Ιμπέρια ή Λάρνα.
1: Ακριβώς, είναι εντάξει, το σενάριο το δεύτερο να το σκέφτονται.
0: Σαφώς.
1: Ακόμη και αν αποκλειστεί και περάσει στη συνέχεια της ομίλης του Conference League, θα είναι και πάλι έτσι μια αποτυχημένη πορεία τουλάχιστον για τα προκριματικά, οπότε βλέπουν πρώτα να προκριθούν από την Λίκπον και μετά θα δουν και το αν τα καταφέρουν το εμπόδιο της Central Eden, μια ομάδα που πέρσι ήταν έκανε πολύ καλή σεζόν, τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο. Φέτος τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ξεκίνησε με ισοπαλία στην έδρα της με τη Λόμπεν, άλλαξε και προπονητή.
0: Πρώτη φορά στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε τερτότο μόνο.
1: Ακριβώς. Πρώτη φορά, άπειρη ομάδα όμως, με αρκετά έτσι νεανικό ρόστερ, πολλούς Ιάπωνες το είπαμε ξανά και επικίνδυνη γενικότερα ομάδα, ψηλό το επίπεδο και στο Βέλγιο, οπότε δεν μπορούν να υποτιμηθούν.
0: Για κόσμο, έχεις κάποια πληροφόρηση?
1: Δεν έχουμε αριθμούς ακόμη, ήταν σε πιο χαμηλά επίπεδα από το προηγούμενο παιχνίδι με την Καϊράτ. Έχουμε ακόμη δύο μέρες.
0: Νομίζω είναι και Αύγουστος, 13 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι και η περίοδος, πάντοτε σε αυτό το κομμάτι παίζει ρόλο. Όμως θεωρώ θα έχει αρκετό κόσμο, ίσως να δούμε και τα μεταγραφικά αν παίξουν κάποιο ρόλο. Συνήθως ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις θέλει να δει έτσι και από κοντά την ομάδα, οπότε θα έχουν ακόμη δύο μέρες, δεν είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, θα περιμένουμε τις περισσότερες ενημέρωση μέχρι αύριο για το πιο συγκεκριμένο αριθμό.
0: Για τα δημοσιεύματα στην Ελλάδα για τον αρχηγό τον Κούσουλο, τι γνωρίζεις?
1: Μέχρι τα δημοσιεύματα υπάρχει ενδιαφέρον για τον αρχηγό της Ομόνοιας από τον Λεβαδιακό του Ηλία Χαραλάμπους. Μέχρι εκεί όμως δεν υπάρχει ούτε καμία επίσημη κρούση προς την Ομόνοια, ούτε πρόταση, οπότε στην Ομόνοια δεν σχολιάζουν κάτι περισσότερο. Αν και εφόσον έρθει κάποια πρόταση, τότε θα την εξετάσουν και μαζί με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι και στον τελευταίο χρόνο του συμπορέου του. Θεωρώ αν και εφόσον προκύψει η πρόταση, θα το συζητήσει. Όμως αυτή τη στιγμή δεν προκύψει κάτι τέτοιο. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο το ενδιαφέρον του Λεβαδιακού.
0: Σε ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Καλή δουλειά. Καλό ρεπορτάζ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ.

0: σειρά παίρνει στην εκπομπή μας το ρεπορτάζ της Καρνιώτισσας. Ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Άριστος Παναγιώτης μαζί μας. Αγαπητέ Άριστε, καλώς σου μεσημέρι. Έλα Άριστε.
1: Μάλιστα.
0: Χαιρετώ, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, είμαστε πολύ καλά. Τρέχει ο προγραμματισμός, τρέχουν οι ειδήσεις.
0: Να μας τις πεις. Να μας πεις για το μεταγραφές, για αυτό το γηπεδικό, ναι. Τελικά τι γίνεται, θα πάτε φέτος Κυριακίδης, Ασάκιν, τι ισχύει, πού, Τσίριο.
1: Θα κάνουμε αρχή με το γηπεδικό.
0: Πάμε.
1: Θεωρώ ότι η επιλογή όπως ακούστηκε, όπως είδαμε και στα μέσα ενημέρωσης αναφορικά, ναι, με το Παφιακό, ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη από τη στιγμή που ενημερωθήκαμε ότι το Δασάκι δεν θα είναι έτοιμο για την πρώτη αγωνιστική. Αυτό που θέλω όμως να ξεκαθαρίσω, Μάκη, είναι ότι εμείς ως Καρνιώτης θα αναμένουμε πως θα αγωνιστούμε στο Τσίλιο και έχει γίνει, όπως ξαναείπαμε, μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα. Έχουν προχωρήσει αρκετά πράγματα και ευελπιστούμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και η ομάδα θα μπορέσει να αγωνιστεί εκεί.
0: Μόλις τελειώσουμε την κουβέντα μας, θα φιλοξενήσω τον κύριο Τσολάκη, τον πρόεδρο του Γάσιου, ναι, να μας πει για αυτός τι θα μας πει.
1: Ναι, εντάξει, αν προκύψει οτιδήποτε και το Τσίριο δεν είναι έτοιμο, θα το δούμε. Απλά αντιλαμβάνεστε, είναι και διαδικαστικού χαρακτήρα αυτά τα ζητήματα. Από τη στιγμή που δεν θα ήταν έτοιμο το Δασάκι, θα έπρεπε και εμείς να δηλώσουμε ένα στάδιο το οποίο θα είναι έτοιμο με την πρώτη αγωνιστική.
0: Καλά. Και εφόσον... Τέλειωσα και να σου πω κάτι, να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο τέλειος αυτό που θέλει να πεις.
1: Όχι, λέω, θα είναι και διαδικαστικό το ζήτημα, καθώς θα πρέπει να δηλωθεί μια έδρα η οποία, ναι, θα είναι έτοιμη με την πρώτη αγωνιστική.
0: Διότι δεν είναι να παίξετε Δασάκι, μάλλον αν δεν είναι έτοιμο το Τσίριο, να παίζετε συνέχεια στο Στήλος Κυριακίδης, τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι θα είναι έτοιμο το Τσίριο.
0: Εντάξει, τούτο είναι το πρώτο.
1: Και με αυτό προχωρούμε, ότι θα είναι έτοιμο το Τσίριο και θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε εκεί από την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα, με τους αρχές του Γάσιο, τι έχετε, τι σας έχουν πει?
1: Κοιτάξτε, οι αρχές του Γάσιο είναι ο πρόεδρος μας σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Μας έχουν πει ότι έχουν κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνουν, όλες τις διαδικασίες, όλα τα έργα που έπρεπε να γίνουν και τώρα αναμένουν από την αρχή αδειοδότησης. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι που αναμένεται πλέον. Ο Γάσιο έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν και βρίσκεται σε αναμονή πλέον.
0: Εάν όχι όμως, πάτε, όπως είπαμε, στην Πάφο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι κάτι που έπρεπε να γίνει, ενώ να δηλωθεί κάποιο στάδιο εναλλακτικό. Ωστόσο, όπως προείπα, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για το Τσίρι.
0: Μάλιστα. Στο μεταγραφικό, μέχρι πού είμαστε?
1: Ναι, εντάξει, είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, Μάκη, ότι θα προχωρούσαμε σε κάποιες πρόσθετες κινήσεις. Η πρώτη εξ αυτών είναι ο Γαλλομαροκινός Νασίμ Ουαμού, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Βρίσκεται στην Κύπρο, έχει περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα. Κατά κύριο λόγο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ένας ποδοσφαιριστής που θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα.
0: Γαλλομαροκινός, ναι.
1: Ναι, πέρσι αγωνιζόταν στο Μαρόκο, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί στη Γαλλία με τη Σωσό και τη Ροντέζ. Και στη δεύτερη κατά κύριο λόγο κατηγορία της χώρας, όμως θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλή επιλογή για την ομάδα μας και θα βοηθήσει σημαντικά. Από εκεί και πέρα, εφόσον προκύψει κάτι νεότερο, θα υπάρξει και ανάλογη ενημέρωση. Έχουμε αναφέρει ότι θα γίνουν άλλες 3 με 4 προσθήκες, εξ αυτών και τερματοφύλακα.
0: Έχετε πάρει 12-13 παίχτες, δεν κάνω λάθος, μπορεί για 15.
1: Ναι, είναι πέραν των 15, εντάξει, χρειαζόταν να γίνουν αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Η πρώτη κατηγορία πλέον είναι δύσκολο από το πρωτάθλημα, οπότε έπρεπε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να γίνουν κάποιες αλλαγές, ούτως ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Και οπωσδήποτε αυτό είναι το αρνητικό, με την έννοια μέχρι να χρειάζεται χρόνος να φτιαχτεί η ομάδα για να αποκτήσει και την χημεία και την
1: ομοιογένεια. Ακριβώς. Αυτό είναι που δουλεύει και ο κύριος Γαρπόζης καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις αλλά και τα φιλικά.

0: διεξάγονται, ούτως ώστε να μπορέσει να δέσει η ομάδα και να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη με την έναρξη του πρωταθλήματος και ασφαλώς με τις τελευταίες προσθήκες που θα γίνουν θεωρούμε ότι θα είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Αν με επιτρέπεις, Μάγκη, είχαμε το φιλικό το Σάββατο με την ΑΕΚ, ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, αγωνίστηκαν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Εξήχθησαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τόσο οικογενειακά διτέρματα αλλά και δύο σημαντικά φιλικά, ένα με τον Ολυμπιακό και το τελευταίο μας με την Ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδόπουλος.
1: Με τον Ολυμπιακό παίζεται μεθαύριο στο Βοηθητικό Μακαρίου 7 η ώρα.
0: Ναι, μεθαύριο, ναι, στη Λευκοσία και με την Ανόρθωση είναι το άλλο Σαββατό. Μπορεί να θεωρηθεί και ως
1: Γενεράλη.
0: Γενεράλη, ακριβώς εν ώψη του εξέναρξης του πράσινος.
1: Δουλειά που γίνεται, τι μπορεί να μας πεις, είπαμε, έχει και πολλούς νέους παίχτες, πώς το βλέπει η διοίκηση, ενώ πώς πάνε.
0: Ναι, εντάξει, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει, όμως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, η διοίκηση αλλά και το τεχνικό επιτελείο είναι πολύ αισιόδοξη ότι η Καρδιώτικα θα παρουσιαστεί όσον το δυνατόν πιο έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος. Έχω πει πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα μαραθώνιο. Θα αγωνιστούμε με όλες τις ομάδες. Στόχος μας είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες και υπάρχει αισιοδοξία ότι η Καρδιώτικα στο τέλος της ημέρας θα καταφέρει να είναι έτοιμη και ουσιαστικά να καταφέρει να παραμείνει και στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, άριστε, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο κ. Λοζίδης σε μια διάσκεψη που έγινε για το απολογισμό του έργου του νέου χρόνου στην παρουσία του σαν πρόεδρος της ΚΟΠ, είπε ότι εάν μια ομάδα δώσει παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική σε άλλο γήπεδο, μακριά από το Τσίριο μάλλον, διότι υπήρχε το θέμα με το Τσίριο, για λόγους ισότητας του αθλήματος, θα δώσει τα παιχνίδια εκεί και θα δηλώσει έδρα άλλο γήπεδο, το Τσίριο αν είναι έτοιμο, σε δεύτερη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει γίνει, είναι πραγματικότητα ότι έχει υποθεί.
1: Άρα αυτό. Δεν είναι έτοιμο το Τσίριο και παίξετε στην Πάφο, θα μείνετε εκεί.
0: Εάν...
1: Για τον προδοκείο τουλάχιστον.
0: Ναι, αν αυτό που έχει πει ο πρόεδρος της ΚΟΠ...
1: Μάλλον, ότι δεύτερη φάση, όχι το προδοκείο. Στα play...
0: Ναι, ναι, στη δεύτερη φάση του προδοκείου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό είναι που έχω πει ότι τρέχουμε προς την κατεύθυνση ώστε να είναι έτοιμο το Τσίριο. Ναι, γι' αυτό είναι που τρέχουμε όλοι και προσπαθούμε με κάθε δυνατό τρόπο να ληφθεί άδεια για το Τσίριο στάδιο. Να
1: ληφθεί
0: άδεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αγωνιστούμε από την πρώτη μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Κυριάκο Τσολάκη. Να σε καλά.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, πάμε στον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, κ. Τσολάκη. Κύριε Τσολάκη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Νικολάου.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Τι γίνεται, να γίνουν αγώνες στο Τσίριο?
1: Αγωνιζόμαστε. Ήδη έχουμε δύο συνεργεία εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι το συνεργείο της CCTV και το συνεργείο, ένα συνεργείο που επιδιορθώνει την πάνω ανατολική Κερκίδα.
0: Μάλιστα. Και για το στέγαστρο?
1: Το στέγαστρο δεν χρειάζεται κάτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Επίγον, κάτι επίγον, επειδή...
0: Ναι.
1: Εντάξει, όπως είπα και σε άλλους συναδελφούς σας πριν, χρήση συντήρησης.
0: Μάλιστα.
1: Συντήρηση δεν σημαίνει ότι είναι... θα πέσει στα κεφάλια μας.
0: Αυτά...
1: Συντήρηση όπως χρειάζεται. Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνετε, σας τα έχει ζητήσει η αρχή αδειοδότησης τελευταίες μέρες?
1: Με επιστολή 5 Αυγούστου μας έχει ζητήσει 5 πράγματα, από τα οποία... Το ένα, το πέμπτο, όσον αφορά την άδεια λειτουργίας από το Δήμο Λεμεσού, έχουμε άδεια για χρήση του σταδίου μέχρι τον Απρίλιο του 27 για αθλητικές συναντήσεις και δεν ξέρω γιατί μας το ξαναζητάνε. Ίσως να είναι να έχει παραπέσει κάπου στα έγγραφα που έχουμε στείλει στην πρώτη επιστολή. Στην πρώτη αίτηση.
0: Τώρα, πριν από λίγο μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Κανουρισσάς, η οποία θέλει να παίξει στο Τσίριο, τον κύριο Άστον Παναγίδη. Θα είναι όμως έτοιμο το Τσίριο για την πρώτη αγωνιστή? Γιατί αν δεν γίνει το παιχνίδι με την Μπάφων της πρεμιέρας εκεί της Κανουρισσάς, δεν θα μπορεί να παίξει.
1: Εμείς νομίζουμε ότι θα γίνει. Είμαστε ότι θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη θα ξαναγίνει όσον αφορά το χόρτο την Πέμπτη, θα ξαναγίνει, θα μπει ξανά λίπασμα και θα γίνει και θα βάλουν φάρμακο για τη συντήρηση και θα μπουν και με λίπασμα. Όσον αφορά, σας λέω, την έχουμε παραγγείλει, έχουμε αγοράσει το τι χρειάζεται να βάλουμε προστατευτικά για την κάτω ανατολική κερκίδα. Έχουμε
0: εσείς,
1: ετοιμάσει,
0: εσείς πότε θα είστε έτοιμοι ενώσεις, για να
1: κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω. Πάντως από ό,τι μου είπανε και από την Καρμιώτισσα και από τον Ύψωνα, έχει στείλει επιστολή η ΚΟΠ και θέλει να ξέρει μέχρι τις 14 του μήνα τι κάνουμε. Με 14 του μήνα είναι σε δύο μέρες.
0: Μπουκρίνα είναι το πράγμα, ναι.
1: Τηλεγραφήματα, εντάξει, είναι εύκολο. Αλλά επιμένω ότι η κατάσταση του Τσιρίου Σταδίου σε σχέση με τα υπόλοιπα ή με μερικά από τα υπόλοιπα είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη.
0: Ο μηχανικός της σας είναι ο δικός σας, ότι πότε να είστε έτοιμοι για να πείτε στην αρχή «ΟΚ, ελάτε να τα ελέξετε».
1: Έχουμε μηχανικό για το στέγαστρο και έχουμε και μηχανικό για τις κερκίδες. Τις κερκίδες, αφού σας είπα ότι μας έχουν ζητήσει...
0: Ναι, ποτέ να είναι έτοιμα γι' αυτό.
1: Όχι, μας έχουν ζητήσει σχέδιο εκένωσης. Που και τους το στέλνουμε τώρα, το σχέδιο εκένωσης, τους στέλνουμε το συμπληρωματική επιστολή του μηχανικού του στεγάστρου και επίσης τους στέλνουμε ξανά αντίγραφο της άδειας λειτουργίας από τον Δήμο.
0: Χαρκιά πολλά.
1: Και μένει η έκθεση του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος εργάζεται εκεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει συνεργείο που εργάζεται τώρα για τις κάμερες.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, κύριε Τσουλάκη.
1: Τι να σας πω, κύριε Νικολάου, εμείς τώρα αυτές τις μέρες έχουμε δύο συνεργεία που εργάζονται εκεί.
0: Το αντιλαμβάνουμε.
1: Και είναι και του Χορτοτάπητα, θα είναι εκεί πάλι την Τέμπτη. Ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα που ξαναέκαναν κούρεμα στο Χορτοτάπητα και θα ξανακάνουν τα υπόλοιπα την Τέμπτη.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και...
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς καλύτερα, καλό υπόλοιπο. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Super Sport 104. Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα ήδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
14: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
15: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Αισιόδοξο για πρόκριση δήλωσε ο Πάμπος Πίτας για τον Απόλλον. Στην Νορβηγία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και φάνηκε ότι σιγά σιγά η ομάδα βρίσκει τα πατήματά της, ανέφερε ο παλέμαχος Άστος στο σταθμό μας σχετικά με την κατάσταση της ομάδας. Απόψε στις 8 επαναληπτικό στο Απόλλωνα με την Μπράν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στη διάθεση του Λοσάδα, οικονομής και Ασουνσάο. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Πέρες στο ΑΠΟΕΛ. Στην αγορά για μέσο και επιθετικό βρίσκονται οι Γαλαζοκίτρινοι. Μένουν μόνο τα διαδικαστικά για Ντουβέρν και Σάτκα στην Ομόνια, σε αναζήτηση μέσου η Πράσινη. Στην πόρτα της εξόδου βρίσκονται οι Χάιρο Ρούπιο, Ενρίκε και Κομάρ στην ΑΕΚ. Στις 23 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Άντερσον και Μαέ στην Πάφο εν ώψη του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ, ενώ αγώνα δρόμου για να προλάβει κάνει ο Μπρούνο. Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται ο Άρης. Εκτός ομάδας πρέπει να θεωρείται ο Φοδερίχα. Εκτός η Φανίβ, Μίτερτορπ και Κις από το αυριανό φιλικό παιχνίδι της ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Υπολογίζονται κανονικά η Φουρτάδο και Χρυσοστόμ. Επιστρέφει αύριο στην Κύπρο η αποστολή της ΑΕΛ μετά την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου της προετοιμασίας της στην Πολωνία. Απόψε στις 8.30 ο επαναληπτικός του Ολυμπιακού Πειραιός απέναντι στην Νέιμεγεν για τον γάμμα προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταθοδίζονταν από τον Αλφα Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων έληξε 1-1. Ενδιαφέρον της Γαλατά Σαράι για τον Κωνσταντέγια του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με γαλλικό μέσο, ο Λιονέλ Μέση μετά το θάνατο του πατέρα του σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Εξετάζει Πέδρο Νέτο η Άρσενα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνοχή ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
5: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Την εκπομπή 12 στα σπορ, φίλες και φίλοι. Ακούτε σου Πεσπορ 104, Τρίτη 11 Αυγούστου. Μάγκη Νικολάου πάνω σε επιμέλεια, Στέφανο Στεφάνου στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Και να πάμε τώρα στον Ολυμπιακό Λευκοσίας και στον εκπρόσωπο τύπου των Μαυροπρασίνων, Ανδρέα Παναρέτου. Αγαπητέ Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη μου, στις Ανάγκες Ακοναδέξη.
0: Τι γίνεται, σιγά σιγά η ομάδα δίνει τα φιλικά της, προετοιμάζεται, παίρνει παίχτες, πρέπει να μονταριστεί για το πρωτάθλημα. Ξεκινήσουμε για τις μεταγραφικές κινήσεις, τα νέα από το μέτωπο αυτό το μεταγραφικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι γίνεται με τον Ζάνο Σάβα, τελικά επιστρέφει?
1: Ουσιαστικά, εντάξει, θα φτάσουμε εκεί. Ουσιαστικά η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία όσον αφορά το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Απομένει η απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού. Βρισκόμαστε αρκετά κοντά με πάνω από μία περιπτώσει, μία με δύο περιπτώσει.
0: Έχετε ξεχωρίσει δύο δηλαδή, αλλά η επιλογή είναι μία. Πρώτη επιλογή.
1: Είναι θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχουμε καταλήξει και ευχής έργος θα είναι αρχές της επόμενης να βρίσκεται στην Κύπρο εκλεκτός.
0: Άρα θα είναι η βασική επιλογή σέντερφορ, με λίγα λόγια.
1: Εντάξει, το βασικό
0: είναι και ο
1: το βασικό και το αναπληρωματικό.
0: Εντάξει, θέλω να δω τι θα γίνει στο γήπεδο προπονητή.
1: Γίνεται μια προσπάθεια ούτως ώστε ο εκλεκτός ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα έρθει στην Κύπρο για να ενισχύσει την ομάδα στη θέση του κεντρικού επιθετικού, να αποτελέσει μια ισχυρή δύναμη στα χέρια του κ. Κωστή.
0: Ναι.
1: Αν θα είναι βαθμικός ή όχι, θα φανεί
0: στην πορεία. Είναι, έχετε τώρα εσείς κάνει πρόταση και περιμένετε απάντηση του συγκεκριμένου?
1: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις.
0: Α, και στους δύο.
1: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση αναμένουμε την απάντηση. Οι άλλοι, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε ουσιαστικά. Θεωρώ ότι το χρονικό περιθώριο για τον ένα από τους δύο που θα προχωρήσει είναι αυτό που σας έχω δώσει.
0: Ναι.
1: Μέχρι την εβδομάδα θεωρώ ότι θα έχουμε θετικές ή αρνητικές εξελίξεις τουλάχιστον για τον έναν ή και τις δύο περιπτώσεις. Αλλά ένας θα αποκτήσει.
0: Ναι. Άρα και με την απόκτηση του σέντερφορ, ο οποίος είναι ξένος, ξαναπαίξε Κύπρο.
1: Όχι, δεν έχει ξαπέξει κανένας από τους δημοσφυριστές. Ναι. Κύπρο είναι ξένοι, είναι παίχτες με καλά στατιστικά, καλούς αριθμούς. Είναι παίχτες οι οποίες ουσιαστικά οι προδιαγραφές θα είναι αυτό που θέλουμε. Από εκεί και πέρα, ναι, ξέρουμε όλοι ότι όταν δεν έρθει να είναι.
0: Ο Ζάνος Σάβα που έπαιξε και στο φιλικό με την ομάδα 29 στο Δασάκι, τι γίνεται?
1: Ναι, είχαμε φιλικό με την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές, για να βγάζουν τα συμπεράσματα που θέλουν εκείνοι, να δουλέψουν πράγματα. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ατομικά αρκετοί ποδοσφαιριστές δείχνουν τεράστια ποιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι κάτι το οποίο στοχεύαμε και στοχεύουμε ακόμα και στις τελευταίες κινήσεις. Η ποιότητα του υλικού θα διαχείριση του κύριο Κωστή να είναι πολύ μεγαλύτερη και μας χαροποιεί το ότι βλέπουμε ψέγματα της ποιότητας των ποδοσφαιριστών, τα ξεδιπλώνουν, και αναδιαστήματα κάτι για το οποίο είμαστε σίγουροι είδαμε και αρκετό από τη δουλειά που κάνει ο κύριο Κωστή, το press και τον τρόπο παιχνιδιού, τον τρόπο που θα αναπτύξει την ομάδα. Είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρούμε. Περιμένουμε και την τελευταία προσθήκη του επιθετικού, αλλά και κάτι ακόμα ίσως.
0: Το κάτι ακόμα τι είναι?
1: Εντάξει, το κάτι ακόμα, το ένα θα είναι και περιφερειακός επιθετικός και εξτρέμ ουσιαστικά, που μπορεί να παίξει και μπροστά.
0: Ο Ζάνος είναι?
1: Εντάξει, εγώ αυτό που μπορώ να πω για τον Ζάνο Σάβα είναι τη μεγάλη προοπτική που υπάρχει να αγωνίζεται στον Ολυμπιακό Λευκοσίας τη νέα περίοδο. Εάν δεν ανακοινωθεί επίσημα το οτιδήποτε, δεν μπορούμε να
0: πούμε
1: στο Ολυμπιακό, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω και σε εσένα και στους φίλους του Ολυμπιακού ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική ο Ζάνο Σάβα να ενισχύσει τον Ολυμπιακό τη νέα περίοδο. Είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη για μας, όταν αντιλαμβάνεστε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρώ και αποδεδειγμένα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια.
0: Άτυχος.
1: Εντάξει, το Άτυχος...
0: Με τους τραυματισμούς. Ναι. Υπάρχουν φυσικά στο ποδόσφαιρο, αλλά...
1: Σίγουρα είναι νεαρός, είναι σε πολύ μικρή ηλικία και θεωρώ ότι μπορεί η παρουσία του οπουδήποτε και να είναι θα έχει επιδράσει. Για μας όταν ολοκληρωθεί και αν και εφόσον θα ανακοινωθεί και επίσημα, αλλά θεωρώ ότι η περίπτωση αυτή θα ενισχύσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό μεσοεπιθετικά.
0: Ολυμπιακός, μια νέα ομάδα φέτος. Πολλές μεταγραφές.
1: Ναι, έχουμε προχωρήσει σε αρκετές μεταγραφές. Είναι κάτι το οποίο ήταν αποφεκτό, διότι έπρεπε να αλλάξουμε το 90% του ρόστερ. Ουσιαστικά στο ρόστερ έχουν παραμείνει μόνο και ο Νταλιχμανίδης και ο Φελίπε, και επέστρεψε και ο Φρίξης ο Μιχαηλίδης. Ήταν αποφεκτό να κάνουμε γύρω στις 18 με 20 μεταγραφές στο τέλος της ημέρας. Είμαστε στις 18, αν δεν κάνω λάθος, τη δεδομένη στιγμή.
0: Ίσως είστε η πρώτη ομάδα με τους πρώτους παίκτες φέτος, ενώ που έχει αποκτήσει τόσους πολλούς.
1: Συγγνώμη, Μαγιό.
0: Λέω, ίσως είσαστε η μόνη
1: πρώτη
0: σε μεταγραφές.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι και ο Ύψωνας θα κάνει πάρα πολλές μεταγραφές στο τέλος της ημέρας και άλλες ομάδες είναι σε συνάρτηση με τις ανάγκες που έχουν.
0: Ναι, αλλήμον,
1: και αυτό που έχω να πω για τον δικό μας σχεδιασμό είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον τεχνικό διευθυντή και στις επιλογές που έχει κάνει σε συνεργασία με τον προπονητή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι έχουμε ενισχύσει το κυπριακό στοιχείο με πολλή ποιότητα και με ταλέντο ταυτόχρονα και σε καλή ηλικία. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερος, δηλαδή και ο Γιώργος ο Κάς και ο Χριστόφορος ο Φραντζής και οι υπόλοιποι σφαιριστές που έχουμε φέρει οι Κύπροι θεωρούμε ότι θα πρωταγωνιστήσουν στον Ολυμπιακό. Και ταυτόχρονα περιμένουμε τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
0: Για το επόμενο σας φιλικό...
1: Το επόμενο μας φιλικό
0: είναι επόμενο μέχρι το πρωτάθλημα.
1: Είναι την Πέμπτη 13 του μήνα. Με την Καρμιώτισσα θα γίνει στο βοηθητικά του Μακαρί.
0: Μάλιστα. Και έχετε και με ΑΠΟΕΛ νομίζω φιλικό.
1: Και έχουμε πρόβα γενεράλε με το ΑΠΟΕΛ 22 του μήνα την άλλη εβδομάδα.
0: Από το ενδιαφέρον του κόσμου με τα σειρά διαρκείας, πόσο ικανοποιημένοι είστε?
1: Περιμένουμε κι άλλο. Ναι. Οι δυνατότητες του κόσμου του Ολυμπιακού είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Και αυτό που θέλω να πω ξανά είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας τα σημερινά και ο προπονητής και η διοίκηση, ούτως ώστε να δούνε έναν όσο το δυνατόν πιο δυνατό Ολυμπιακό και ανταγωνιστικό γίνεται, που θα τους κάνει περήφανος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα πούμε σίγουρα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γεια σου.

0: Ελίζες, κύριε Στεφάνη, να μιλήσω κι εγώ, ναι. Τελευταίος φιλοξενούμενος, για να κλείσουμε την εκπομπή μας, στο εκπρόσωπο του Εθνικού Άχνας, Άγγελο Δραχήμης. Γεια σου, Άγγελε μου.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, και στους ακροατές.
0: Και ευχαριστώ ότι μου μαζί λίγο χρόνο από τις διακοπές σου.
1: Ναι, εντάξει, είναι, ο λίγο είναι διακοπές, Μάγκη, να ξεκουραστούμε, όμως εντάξει, είμαστε εδώ.
0: Ναι, και εγώ θα σε κρατήσω μόνο με 6 λεπτούδια.
1: Να σε καλά, Μάγκη.
0: Πες μου να δούμε τι γίνεται με το Δασάκη, διότι το είχε δηλώσει η έδρα ή κανένα σε περίπτωση που δεν πάρει άδεια το Τσίριο. Έχει πρόβλημα και αυτό το γήπεδο, το δικό σας?
1: Ναι, καταρχήν Μαγκή να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία με την ομάδα της Καρνιόλισσας για να χρησιμοποιήσει το γήπεδο μας σε περίπτωση που στο τέλος δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί στο Τσίριο Σταδίο.
0: Ναι.
1: Για το δικό μας γήπεδο τώρα δεν υπάρχει όχι κανένα πρόβλημα, έχω δει και εγώ.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, γιατί ο φάκελος ουσιαστικά, Μάκη, για την αδειοδότηση του σταδίου θα καταχωρηθεί αύριο το πολύ μεθαύριο, καθώς εκκρεμούσε μια βεβαίωση από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, της οποίας ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χτες. Ήταν επιτυχημένος. Και αναμένουμε το διαδικαστικό κομμάτι με την έκδοση της βεβαίωσης από την συγκεκριμένη υπηρεσία και την ολοκλήρωση του φακέλου για την αδειοδότηση του σταδίου. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα.
0: Άρα μπορεί να λες
1: διαδικαστικό.
0: Μάλιστα, ότι θα πάρει την άδεια δηλαδή.
1: Ναι, το λογικό. Θα πάρει την άδεια και ολοκληρώθηκε, όπως είπα χτες, και ο έλεγχος από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και είναι διαδικαστικό ζήτημα 2-3 ημερών. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Η ομάδα Εθνικός τι γίνεται, προετοιμασία?
1: Συνεχίζουμε την προετοιμασία, Μάγκη, ναι. Έχουμε ακόμα αρκετές μέρες, καθώς το
0: πρωτάθλημα
1: στην δεύτερη κατηγορία ξεκινά ακριβώς σε ένα μήνα από σήμερα, στις 11 Σεπτεμβρίου, εκείνο το Σαββατοκυριακό. Οπότε η προετοιμασία συνεχίζεται. Ο Βεσκό και οι ποδοσφαιριστές είναι καθημερινώς στο γήπεδο, στα βοηθητικά. Συνεχίζουν την προετοιμασία, κάποιες μέρες με διπλές προπονήσεις. Έχουμε το φιλικό, έχουμε δώσει 2 φιλικά παιχνίδια, Μάκη. Έχουμε και το 3ο φιλικό την Πέμπτη στο Βασάκι με αντίπαλο την ΜΕΑΠ, ΜΕΑΠ Τεραχωριού Νήσου. Από εκεί και πέρα οι υποσφαιριστές θα πάρουν λίγο ημέρη άδεια και για το 15 Αύγουστο και θα επιστρέψω ξανά τη Δευτέρα για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Το ρόστερ είναι γεμάτο για πρωταθλητισμό και επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία, Άγγελε?
1: Ναι, Μάγκη, θεωρούμε ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό προγραμματισμό σε σχέση και με τους στόχους που έχουμε, που είναι σίγουρα πρωτίστως η άνοδος στην πρώτη κατηγορία, αλλά εννοείται ότι θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω, κατακτώντας και το πρωτάθλημα στην δεύτερη κατηγορία. Θεωρούμε ότι το ρόστερ που χτίσαμε είναι εκεί και θα παλέψει για τους στόχους της ομάδας και θα το καταφέρουμε. Τώρα, αν προκύψει, νομίζω ότι στο 95% Μάκη, το ρόστερ είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει οτιδήποτε, βέβαια, το οποίο η ομάδα προγραμματισμού και ο Βέσκο θα κρίνουν ότι θα βοηθήσει την ομάδα. Είμαστε ανοιχτοί, σίγουρα ακόμα μπορεί να γίνουν ακόμα 1-2 κινήσεις εφόσον προκύψουν και είναι εντός των οικονομικών δεδομένων.
0: Άρα βασικά είστε ok, αν προκύψει κάτι θα το δείτε.
1: Ναι, νομίζω.
0: Αφού έχει και ένα μήνα ακόμα.
1: Ναι, έχουμε ολοκληρώσει πολύ νωρίς το μεγαλύτερο μέρος του προγραμματισμού και από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπες και εσύ, Μάγκη, ότι αν προκύψει κάτι το οποίο είτε θα βρεθεί μια ανάγκη μέσα από τα φιλικά και μέσα από την προετοιμασία, είτε θα προκύψει κάτι πολύ καλό το οποίο θα κρίνουμε ότι θα βοηθήσει την ομάδα για να πετύχει τους στόχους της και είναι εντός των οικονομικών δεδομένων πάντοτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, Μάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από τα οικονομικά δεδομένα. Ναι, είναι καλοδεχούμενοι.
0: Έχετε κλείσει αρκετά φιλικά, αντιλαμβάνω, αφού έχετε ένα μήνα μπροστά σας.
1: Ναι, έχουμε ακόμα μαζί με το φιλικό της Πέμπτης απέναντι στη ΜΕΑ που είχαμε πει πιο πριν, Μάκη, έχουμε ακόμα 7 φιλικά μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας και μεσοβδόμαδα και Σαββατοκυριακό, γιατί όπως είπαμε και πιο πριν, έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο μήνα μπροστά μας για την έναρξη του δικού μας προαθλήματος.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Άγγελε μου. Καλές διακοπές και θα τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μάκη, να σε καλά. Καλές διακοπές και
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μαζί καλά. Και πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε στον διαγωνισμό μας. Καθώς κάθε εβδομάδα η κάθε εκπομπή στον σταθμό μας θα δίνει 5 προσκλήσεις για το τουρνουά καθώς ήταν νεόφυτος Χανδριώτης, που θα διεξαχθεί από 11 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου στο Ράσο Παπαδόπουλος Ελευθερία. Συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός Ευρώπης και Ελλάδος Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει μεθαύριο. Μηνύμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, όνομα τεπώνυμο, και διεκδικήστε λοιπόν 5 μονές προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Playball Νεόφυτος Χανδριώτης. Θα έχουμε κάθε εβδομάδα μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου κληρώσεις, άρα κάθε εκπομπή θα δώσει 20 προσκλήσεις, 5 μονές κάθε εβδομάδα, και κάθε Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, αλλά η πρώτη κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί Παρασκευή 14 του μήνα δεν θα έχουμε εκπομπές, είναι αργία. Αυτά είχαμε. Καλό υπόλοιπο από τον Μάκη Νικολάου. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο, ένθετο με Αναστασία Πέτρου. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Απόλλωνα να προκριθεί απόψε κόντρα στους Νορβηγούς της Μπραν. Ο αγώνας 8 η ώρα στο Αλφα Μέγα, μετάδοση από το σταθμό μας και από τη Σίτα Βίζον. Καλό υπόλοιπο από μένα και τον Στέφανο Στεφάν. Είστε καλά.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Η Ομόνια παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
15: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 ίντσον Smart από 139 ευρώ. 40 ίντσον Full HD Smart από 189. 43 ίντσον Full HD Smart από 239. 50 ίντσον 4K Smart Google TV από 349. 65 ίντσον 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
16: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
17: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 1:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
21: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 160 έρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες την δυτική Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελαϊσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χορήγηση βοήθειας ύψους 15,5 εκατομμύριων ευρώ στην πρωτεύουσα Μποκοτά ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόθεση στήριξης από Ισραήλ και Μεξικό. Στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Καταγγέλει χρήση βορειοκορεατικών πυράβλων από τη Ρωσία ως Ζελένσκι. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της νεκρής ζώνης στη Δερινιά. Στις 11 Αυγούστου 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του ξαδέλφου του Σολομού Σολομού, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρό 3 ημέρες αργότερα, παραμένουν ελεύθεροι. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κίτρινη προειδοποίηση για ακραία υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 2 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό.
24: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
25: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
26: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
27: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
28: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
29: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
30: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
31: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
32: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
33: Το απόγευμα καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104.
0: Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioanu Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
3: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioanu Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ioanu Tools.com.
3: Ioanu Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down.
6: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο άλλη πλευρά στον αθλητισμό της εκπομπής 12 στα Σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Στεφάνου. Κάνουμε αρχή με μια πολύ σημαντική επιτυχία που κατάφερε ο Αποέλ στο Beach Handball. Συγκεκριμένα η γυναική ομάδα του Αποέλ μετά από νίκη της στο Limassol Beach Handball Tournament 2026. Ταξίδεψε στην Πολωνία και πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσία στο BL Scott Charity Beach Handball Tour. Η ομάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση και μέσα από τους βαθμούς που συγκέντρωσε εξασφάλισε και την πρόκρισή της στο European Beach Tour Finals του ερχόμενου καλοκαιριού. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Coach, καλό μεσημέρι και θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
7: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Σας ευχαριστώ.
6: Πώς είστε, είστε καλά?
7: Είμαστε καλά. Ναι. Ήταν ένα κουραστικό ταξίδι. Εντάξει, επιτρέψαμε χτες. Είμαστε καλά. Είμαστε χαρούμενοι πάνω απ' όλα με αυτό που πετύχαμε.
6: Έτσι, τι σημαίνει για σας και για τις αθλήτριες σας αυτή η μεγάλη επιτυχία και η εξασφάλιση της πρόκρισης στα...
7: Εγώ, ως προπονητής αυτής της ομάδας, νιώθω πέραν την περηφανία. Πετύχαμε κάτι πολύ μεγάλο, γιατί η πρόκριση μας στο NBK Finals είναι η πρόκριση στις 16 καλύτερες χώρες της Ευρώπης, να το πω έτσι.
6: Ναι, ναι.
7: Εμείς εκπροσωπούμε την Κύπρο και άλλες ομάδες από άλλες χώρες. Είμαστε στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Εντάξει, αυτή η επιτυχία σίγουρα δεν ήρθε τυχαία. Ένα αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, της αποσίασης και της πίστης από την κάθε παίχτρια. Δηλαδή έκαναν τρομερές θυσίες, μέσα στο καλοκαίρι να πηγαίνουν προπονήσεις. Είχαμε πάει και σε ένα ακόμα τουρνουά στην Ιταλία, καταφέραμε, πήραμε την τρίτη θέση. Και αυτό το τουρνουά ήταν υψηλό επίπεδο. Ανταγωνιστήκαμε δυνατές ομάδες αυτής της διοργάνωσης. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τις αθλήτριες μου για το πάθος και την πειθαρχία και την προθυμία που είχα όλη αυτή την περίοδο. Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό επιτελείο και τους χορηγούς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Όσο τώρα που τους χρειαζόμαστε περισσότερο να είναι δίπλα μας. Γιατί στα Indy 500 τότε θα πάμε του χρόνου είναι μεγαλύτερες απαιτήσεις. Είναι κρίσκολο το έργο μας εκεί, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις 15, αφού είναι κάτι μέσα στις 16 μας είναι 15 ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου. Αλλά έχουμε μάθει να είμαστε μαχητές και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό.
6: Μιλούμε για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, τα NBT Finals. Πόσο σημαντικό είναι έτσι για μια κυπριακή ομάδα να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες, όπως είπες και εσύ, της Ευρώπης?
7: Λόγω ότι είμαστε ένα μικρό νησί, δεν μας γνωρίζανε. Τώρα μας έχουν μάθει σε όλη την Ευρώπη. Πιστέψτε μας ότι από την Ιταλία λένε η έκπληξη του ΑΠΟΕΛ. Η έκπληξη του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε, τώρα πήγαμε στην Πολωνία. Ήμασταν 12 ομάδες. Για να έρθουμε τέταρτη ήταν μεγάλος αυτός για τα κορίτσια. Και πολύ κουραστικό, γιατί εμείς ταξιδεύαμε, ήμασταν άϊπνοι, 4 ώρες από το αεροδρόμιο λαμβάνω στο ξενοδοχείο. Ήταν κουραστικό ταξίδι όλη μέρα στον ήλιο, στην άμμο. Οι άλλες ομάδες οι οποίες τερμάτισαν από πάνω από εμάς είναι ομάδες οι οποίες είναι δεύτερες, τρίτες, έκτες και ένατες στην κατάταξη.
6: Και φαντάζομαι μεγαλύτερο τον budget τους. Ή όχι.
7: Budget δεν έχουμε. Μας βοηθάνε χορηγοί για τα ταξίδια μας που κάνουμε, για τα αεροπορικά εισιτήρια, για τα ξενοδοχεία. Αυτά μας βοηθάνε χωρίς. Γι' αυτό ζητούμε, δεν ζητούμε κάτι περισσότερο. Οι άλλες χώρες, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, μπορούν να μπουν σε έναν αμάξι, σε ένα λεωφορείο για να πάνε. Εμείς αναγκαστικά πρέπει να έχουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο, όπου και να πάμε. Και αυτό που πετύχαμε φέτος, να πάμε δύο ταξίδια, μεγάλα ταξίδια, έχει πέσει έναν οικονομικό κόστος στο σωματείο, με διάφορους χορηγούς, μας βοήθησαν και τα καταφέραμε.
6: Θέλω έτσι να πάμε και λίγο περισσότερο στη διοργάνωση, γιατί κάνατε τρεις νίκες χωρίς μάλιστα να χάσετε ούτε ένα σετ.
7: Στην αρχή της διοργάνωσης στον Όμιλο είχαμε κάνει όντως τρεις νίκες χωρίς να χάσουμε ένα σετ. Οι αθλήτριες απέδωσαν το μάξιμου των ικανοτήτων και τα δώσαν όλα στο γήπεδο. Εντάξει, τα καταφέραμε. Μετά έρχεται και η κόπωση. Το μυαλό αρχίζει να θολώνει. Αλλά είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγαθύρια μπροστά σε εμάς, οι οποίοι έχουν πάνω τους τουρνουά, μπορεί να έχουν 10 με 12 τουρνουά. Εμείς είχαμε πάει ένα στην Ιταλία, δεύτερο στην Κύπρο και αυτό. Δεν είχαν παιχνίδια αθλήτριες πάνω μας. Αν και μας βοήθησε η εθνική ομάδα τώρα όταν πήγαμε στα προκριματικά του Euro, αυτά τα παιχνίδια μας βοήθησαν γιατί οι περισσότερες αθλήτριες είναι από αυτήν την ομάδα που αποτελούν την εθνική.
6: Θέλω να σταθούμε και λίγο στη Μάγδα Παπά, έτσι μου έδωσες λίγο την πάσα, η οποία αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ του τουρνουά με 97 γκολ, σωστά?
7: Ναι, η Μάγδα Παπά έχει αναδειχθεί και πρώτη σκόρερ στο προκριματικά του Euro.
6: Ναι, και με την εθνική.
7: Με την εθνική με 167 γκολ. Ναι. Για να βάλει κάποιος αθλητής 167 γκολ σε 6-7 παιχνίδια είναι μηχανή, να το πω έτσι. Μηχανή των γκολ, έτσι εγώ την αποκαλώ.
6: Πόσο σημαντική είναι αυτή η διάκριση και για την ίδια, δεν ξέρω τι σας είπε η ίδια, και για εσάς.
7: Για την Κύπρο, το οποίο σχεδόν δεν μας γνώριζε κανείς, τώρα μας έχουν μάθει και για τη συγκεκριμένη αθλήτρια, εξ όσο γνωρίζω, έχουν αντιδιαφερθεί και ομάδες από το εξωτερικό για να την εντάξουν στην ομάδα τους.
6: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό.
7: Τρομερή διάκριση και έχει, η σημεία της Κύπρου είναι εκεί. Η Μάγδα έβαλε και το λιθαράκι της σε αυτό το κομμάτι.
6: Mm-hmm. Μέχρι τα MBT Finals υπάρχει χρόνος και δουλειά. Τώρα ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της ομάδας? Τι θέλετε να βελτιώσετε το επόμενο διάστημα? Μέχρι τα MBT Finals υπάρχει χρόνος και δουλειά. Τώρα ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της ομάδας? Τι θέλετε να βελτιώσετε το επόμενο

0: και στην ομάδα έχουμε χαμηλό μέσο όρο της ηλικίας. Δηλαδή αρχίζουν από 18 χρονών, η πιο μεγάλη μας αθλήτρια είναι 30. Προσπαθήσαμε να εντάξουμε τις μικρές γιατί είναι το μέλλον, όπως και στην εθνική τώρα γιατί ήμουν εγώ προπονητής. Πάλι ο μέσος όρος ηλικίας μας ήταν, το γυναικών ήταν χαμηλός.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να παντρέψουμε, να πω, τα αγκιάτα με την εμπειρία. Και ναι, προσπαθούμε σιγά σιγά να μπούμε μέσα, ωστόσο να τελειώσει το πρωτάθλημα το γυναικείο και να αρχίσουμε τις προπονήσεις για να ετοιμαστούμε για αυτήν την πολύ δύσκολη διοργάνωση.
1: Και πότε ξεκινούν, πότε ξεκινά το MBT Finals?
0: Το MBT Finals είναι Σεπτέμβριο.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Όσο γνωρίζω μέχρι τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Απλώς εμείς θα προσπαθήσουμε από τον Μάιο, δηλαδή Μάιο, να αρχίσουν προπονήσεις. Mm-hmm. Γιατί χρειαζόμαστε όχι μόνο προπονήσεις, χρειαζόμαστε και παιχνίδια. Πρέπει να βρούμε κάποια τουρνουά να πάμε, να παίξουμε, ομάδες να μας βοηθήσουν, γιατί μόνο με τα παιχνίδια βελτιωνόμαστε, όχι μόνο με την προπονήση.
1: Ναι, σίγουρα. Χρειάζεται προετοιμασία γι' αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μάλιστα, coach, δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να προσθέσεις εσύ, πρώτου κλείσουμε.
0: Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σταθμό σας και σε την Αναστασία που προβάλλει το άθλημα μας, μας δίνει φωνή, η στήριξη σας. Τώρα θα ακουστεί και το Beach Campus, φέρνει το Beach Campus πιο κοντά στον κόσμο και ενισχύει την προσπάθεια των αθλητριών μας. Γιατί ακούγεται και φαίνονται και οι κόποι τους προς τα έξω και σας ευχαριστούμε θερμά για την προβολή.
1: Ναι. Εμείς ευχαριστούμε που βγαίνετε για στο σταθμό μας. Μάλιστα. Καλή συνέχεια και να μεταφέρεις και τα συγχαρητήρια μας στα κορίτσια, εννοείται.
0: Θα τα μεταφέρω.
1: Καλή συνέχεια, coach.
0: Ευχαριστούμε. Yes.

0: Περνάμε τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στην πρώτη ιστορική ευρωπαϊκή παρουσία της γυναικείας ομάδας της Ομόνιας. Η ευρωπαϊκή πορεία των Πρασίνων ολοκληρώθηκε στη Γερμανία μετά τις αναμετρήσεις απέναντι στην Άιντραχτ και στην Βαλαρένκα. Έχουμε μαζί μας τον Χριστόφορο Χριστοφόρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου της Ομόνιας. Χριστόφορε, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθες στην εκπομπή.
1: Καλό μεσημέρι, Αναστασία, σε εσένα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και το βήμα που δίνεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο γενικότερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή, ιστορική συμμετοχή. Ποια είναι τα συναισθήματα μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της Ομόνιας στην Ευρώπη και τι κρατάτε περισσότερο από αυτή την εμπειρία, Χριστόφορε?
1: Ναι, να μου επιτρέψει για ένα δευτερόλεπτο να δώσουμε τα συγχαρητήρια μας στον Apollo Ladies που έχει καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Για μας, σε αυτή τη φάση που βρίσκεται το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο, κάθε νίκη από οποιαδήποτε ομάδα προσθέτει μόνο γύρος και καύσιμα στην προσπάθεια που γίνεται στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σαφώς.
1: Όσον αφορά τώρα την παρουσία μας στο Champions League, ξέραμε από την αρχή ότι όταν είδαμε τις ομάδες στην κλήρωση ότι θα ήταν πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, είχαμε πάρει μια απόφαση σαν διοικητικό συμβούλιο ότι εμείς θα δώσουμε ευκαιρία στις παίχτριες μας και ειδικότερα στις νεαρές παίχτριες να ζήσουν αυτή την εμπειρία και αυτόν κάναμε, δεν ξεφύγαμε με μεταγραφές ή προσθήκες μόνο και μόνο για τη συμμετοχή μας αυτή. Να πω ότι μας είχαν υποδεχτεί με απίστευτη ζεστασιά, ήταν όλα σαν καλοκουρδισμένο ρολόι που λειτουργούσα στη Γερμανία. Από την ώρα που πατήσαμε το πόδι μας στο αεροδρόμιο μέχρι το τελευταίο λεπτό που αποχωρήσαμε από εκεί. Δεν ήταν μόνο το

0: ποδόσφαιρο, ήταν ο τρόπος λειτουργίας των ομάδων σε πιο υψηλό επίπεδο από εμάς. Ήταν όλα μια πολύ πολύ σπουδαία εμπειρία και γεμίσαμε τόσο εμείς σαν στελέχη της ομάδας, αλλά και οι ποδοσφαιρίστριες μας, τις βαλίτσες τους με εμπειρίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο μέλλον για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Ναι. Όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίσετε δύο ομάδες που διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες και υποδομές.
0: Ναι.
1: Έτσι πόσο μεγάλη...
0: Να αναφέρω, αν θέλετε, αφού μπήκε σε αυτό το κομμάτι, να αναφέρω ότι η Άιντραχτ έχει περίπου 8 εκατομμύρια προϋπολογισμό, έτσι, για να ξέρετε, η γυναική ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μάλμε περίπου στα 4-5 και η Κυβαλερέγκα κάπου στα 3-4 εκατομμύρια. Δεν είναι όμως αυτό το καθε αυτό που πρέπει να αναλύσουμε, αλλά τον τρόπο τον οποίο κατάφεραν αυτές οι ομάδες να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα. Μιλώντας λίγο με τους υπεύθυνους και σε έναν dinner που είχαμε, το οποίο είχε διοργανώσει η Άιντραχτ, μας εξήγησαν τον τρόπο που έφτασαν μέχρι εδώ. Και πήραμε εμείς τις σημειώσεις μας για να μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς κάποια πράγματα κάτω στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Να σας πω ότι σε αυτές τις τρεις ομάδες, τουλάχιστον στη Μάλμε και στην Άιντραχτ, η γυναικεία ομάδα έχει ακριβώς τις ίδιες εγκαταστάσεις με την αντρική ομάδα. Άρα ξεκινούμε από εκεί. Υπάρχει ισότητα. Δεν καταλαβαίνεις ότι συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο και στην αντρική και στην γυναικεία ομάδα. Άρα ξεκινούμε από εκεί.
1: Επειδή εκεί θα το πήγαινα βασικά, για το πόσο μεγάλη είναι σήμερα αυτή η διαφορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο και πόσο δύσκολο είναι για μια κυπριακή ομάδα να ανταγωνιστήσει λόγους αυτού του μεγέθους. Επειδή δυστυχώς μείναμε λίγο πίσω στην Κύπρο σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για το κομμάτι του Champions League, που εκεί ανεβαίνουν τα μπάτζετ κατά πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Όμως κοίταξε, ποδόσφαιρο δεν παίζει τον μπάτζετ, παίζουν οι ποδοσφαιρίστριες. Σίγουρα και εμείς μετά το πρώτο σοκ με την που αντιμετωπίσαμε την Άιντραχτ, γιατί πρέπει να καταλαβαίνετε ότι παίξαμε μπροστά σε 3.000 θεατές. Σκεφτείτε μόνο και μόνο να μπείτε στο γήπεδο, ενώ τα συναισθήματα, το άγχος που μπορεί να είχαν οι ποδοσφαιρίστριες. Στο δεύτερο αγώνα με την Βαλερέγκα μπήκαμε πιο διαβασμένοι, προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Οι ποδοσφαιρίστριες πραγματικά στον αμυντικό τομέα ήταν εξαιρετικές. Και όπως σας είπα και πριν, εμείς πήγαμε στη Φραγκφούρτη με σχεδόν όλων Κύπριες παίχτριες, είχαμε μόνο τρεις ξένες και είχαμε και 6 κορίτσια τα οποία ήταν από τις ακαδημίες μας.
1: Ναι.
0: Και νεαρές παίχτριες. Να πω ότι πήρα σχεδόν όλες χρόνο συμμετοχής. Είχαμε και τη Χρυσή Λιάν την Αγγελή, η οποία έπαιξε 2-90 λεπτά και ξεχώρισε πραγματικά. Είναι μόνο 16 χρονών, να το αναφέρω. Και έδωσε πάρα πολύ, πολύ καλά στοιχεία και τράβηξε και τα βλέμματα, μπορώ να πω.
1: Και αποδεικνύει αυτό ότι γίνεται δουλειά στις ακαδημίες.
0: Ναι, υπάρχει ταλέντο στην Κύπρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και πρέπει να βρούμε τρόπο και εμείς οι ομάδες που συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα, αλλά και η Ομοσπονδία να σπρώξουμε αυτά τα κορίτσια προς τις επιτυχίες.
1: Ναι, ναι. Έτσι να περάσουμε και στις εγχώριες διοργανώσεις τώρα και στο νέο πρωτάθλημα, γιατί τη νέα σεζόν θα έχουμε περισσότερες ομάδες, αλλάζει λίγο η μορφή. Δεν ξέρω έτσι πώς σας βρίσκει αυτή η απόφαση, Χριστόφορε.
0: Εννοείται ότι εμείς θέλουμε το πρωτάθλημα να μεγαλώνει, πρώτα απ' όλα να μην είναι βαρετό και όλες οι ομάδες να αγωνίζονται και 3 και 4 φορές με τον ίδιο αντίπαλο. Αυτό από μόνο του είναι βαρετό. Άρα πρέπει να μπαίνουν ομάδες καινούργιες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός για να βοηθήσει όλους να μεγαλώσουν. Από εκεί και πέρα, από την εμπειρία μου, οι ομάδες που μπαίνουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο πρέπει να έχουν ένα σωστό προγραμματισμό, Γιατί καθόλου δεν υπάρχουν έσοδα, θα πρέπει να μπορούν να αντέξουν και στον χρόνο. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα που παίρνουν ένα χρόνο, μετά αναγκάζονται να σταματήσουν. Γιατί δυστυχώς τα έσοδα σε σχέση με τα έξοδα είναι πολλαπλάσια.
1: Ναι. Ελπίζουμε ναι, οι νέες ομάδες που θα μπουν να διατηρηθούν κιόλας στο πρωτάθλημα για να αναπτυχθεί και λίγο να δούμε και περισσότερο ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βεβαίως, εκεί είναι το μυστικό. Να μπορέσουμε με έναν τρόπο όλοι μαζί να διατηρηθούν ομάδες και με τα χρόνια να γίνουν πιο πολλές για να υπάρξει και χώρος για τις ποδοσφαιρίστριες να παίξουν και ποδοσφαιρίστριες από το εξωτερικό να δουν το πρωτάθλημα μας σαν ως πιο μια σοβαρή επιλογή. Και εννοείται και ένας δρόμος να τις οδηγήσει και τις ίδιες προς το ευρωπαϊκό στερέωμα.
1: Με τις μεταγραφές έχετε κλείσει ή θα γίνουν ακόμη κάποιες κινήσεις?
0: Είμαστε στη διαδικασία τώρα που επιστρέψαμε, γιατί πραγματικά ένα μήνα τώρα όλοι μας εκεί είμαστε αφοσιωμένοι στο ταξίδι, δεν είναι μόνο η συμμετοχή. Γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχει μια διαδικασία τεράστια. Επίσης έπρεπε να πάρουμε τα κορίτσια μας, να τα φέρουμε πίσω με ασφάλεια. Τώρα που τα έχουμε, που είναι όλα έτοιμα, θα δούμε και για το θέμα των μεταγραφών.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο εσύ, Χριστόφορε, πρωτού κλείσουμε.
0: Κάνω κάλεσμα εγώ προσωπικά κάθε φορά να έρθει ο κόσμος να δει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχω πει πολλές φορές είναι εντυπωσιακό, είναι πιο εντυπωσιακό από αυτό που νομίζουμε. Χρειάζεται λίγη υπομονή να το καταλάβουμε και εννοείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους να στηρίξουν το γυναικείο ποδόσφαιρο, είτε οικονομικά είτε άλλος πως, γιατί πραγματικά με αυτά που έχουμε δει και εμείς τώρα υπάρχει λαμπρό μέλλον και είναι κρίμα ενώ το αντρικό ποδόσφαιρο διαπρέπει στην Κύπρο και είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη, το γυναικείο ακόμα να μην μπορεί να σταθεί αντάξει.
1: Αυτό ακριβώς. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστόφορε και καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με το ενθετό μας. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Στέφανο Στεφάνου να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Το ένθετο «Η άλλη πλευρά του αθλητισμού» σας προσφέρει η Ioannou Tools. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
3: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
2: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
2: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
9: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Grave. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Και σου τάλα. έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
12: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
13: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
14: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνα στο βράδυ τη Τρίτη που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα του να σφραγίσουν την πρόκριση στα Playoff του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στι 8, Απόλλωνα Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγό μετάδοση Meridian Bet. Υποστηρικτέ Πέψη και ιό διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
18: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/CY-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
22: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Ηλίας Πράτσος. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Πάμπος Πίτας για το φετινό Απόλλωνα. Δεν πρέπει να περιμένει τον αντίπαλο και πρέπει να προσπαθήσει να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έδειξε, ειδικά με την Μπραντ στο εκτός έδρας, δήλωσε στο σταθμό μας σχετικά με το απόψινό παιχνίδι. Απόψε στις 8 επαναληπτικό στο Απόλλωνα με την Μπραντ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στη διάθεση του Λοσάδα, Οικονομής και Ασουνσάο. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Seta Vision. Θετικός ότι θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια το Τσίρο πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκος Τσολάκης, σε δηλώσεις του στο Super Sport 104. Συνεχίζουν η αποθεραπεία του Σισωτηρίου και Μαντσίνη στο ΑΠΟΕΛ. Στο ψάξιμο μέσου και επιθετικού βρίσκονται γαλαζοκίτρινοι. Απομένει το φιρμάνι για Αντουβέρν και Σάτκα στην Ομόνια, στην αγορά για μέσο η Πράσινη. Εκτός πλάνο βρίσκονται ήδη η Ρούπιο και Κομάρ στην ΑΕΚ. Οι χαϊροκεντρικοί αποχώρησαν με προορισμό τη Ομόνια Αραδίπου. Στις 23 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η Γενική Συνέλευση. Αφίβολη Άντερσον, Μάικ και Μπρούνο στην Πάφο εν όψη του επαναληπτικού με τη Σάλτσμπουργκ, ενώ εκτός θα είναι η Κορέα και Σέμα. Εκτός από το φιλικό με τη Λίφερινγκ την ερχόμενη Πέμπτη θα βρίσκονται η Πάζε, Κάουνστα και Λουκουμπάρ στον Άρη. Δεν υπολογίζονται οι Φανίβ, Μίτερντσπορ και Κι στο αυριανό φιλικό παιχνίδι της Ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα, μέσα η Φουρτάδο και η Χρυσοστόμου. Επιστρέφει αύριο στην Κύπρο η αποστολή της ΑΕΛ μετά την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου της προετοιμασίας της στην Πολωνία. Ο Ολυμπιακός Πυρός αντιμετωπίζει απόψε στις 8.30 την Νάιμεγκεν για το γάμμα προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 8.30 με την πρώτη αναμέτρηση να λύγει ισόπαλη. Ενδιαφέρον της Γαλατά Σαράι για τον Κωνσταντέγια του ΠΑΟΚ. Παίχτης της Φενερμπαχτσέ Ρουμελού Λοκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη. Η Παρίς Σεν Ζερμέν κινείται για την απόκτηση του Σουζούκι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνοχή ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
27: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
28: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Χαιρετούμε όλον τον κόσμο. Ευχόμαστε να είστε καλά, με υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα. Παρά τη ζέστη, μακάρι αυτό να είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Υπομονή στους δρόμους αν οδηγάτε, υπομονή στη δουλειά να βλέπετε το ρολόι για να σχολάσετε. Ξέρω ότι δεν περνά εύκολα η ώρα, εκτός και αν δουλεύετε στο Super Sport 104. Τι, γιατί γελάς? Δεν κατάλαβα. Τι είναι, ως προς τι ο γελώτας?
1: Αρέσει μου το να βλέπεις το ρολόι.
0: Και δεν περνάει η ώρα. Ετυχαίνει σε κάποιους. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ας κατάμε συντροφιά. Πολύ βιβλίος Αλεξάνδρου Γιώργος Λεωνίδου στα μικρόφωνα. Στεφάνος Στεφάνος στη ροή του ήχου. Και είμαστε άλλη μια μέρα εδώ μαζί με ευρωπαϊκά παιχνίδια και σήμερα. Προφανώς θα κάνουμε αρχή με τον Απόλλωνα. Να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Παίζει απόψε στις 8 με την Μπραν. Μακάρι το 1-0 του πρώτου αγώνα στο τέλος της νύχτας να έχει συμβάλει για να έρθει η πρόκριση. Θέλουμε μια δεύτερη καλή εμφάνιση και νίκη από τον Απόλλωνα και για σκοπούς κατάταξης στη UEFA. Η Νορβηγία είναι 14η, εμείς 15η και βλέπουμε προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 4. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo McDonald και CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία, το Echo Smile. Είναι απλό. Ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile.
0: Και επειδή οι διαγωνισμοί δεν σταματούν ποτέ, ο Super 104 σε στέλνει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς. Τηλε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, το ονοματεπώνυμό σου και διεκδίκησε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά θα γίνει μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου, εκείνον το διήμερο, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Αν είστε τυχεροί και πάρετε πρόσκληση, θα είναι και για τις 3 αγωνιστικές μέρες. Η εισιτήρια διατίθενται επίσης μέσω του Sold Out Tickets. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7.032.22. Τώρα γέλασες, με βάλες μόθια βάσο. Εγώ και πάθη ας ο πάθη της Ευρώπης Ολυμπιακός. Σας δηλαδή φυρτώ τώρα σαν και βάζα. Για να μου θυμίσεις τα πάθη του περασμένου Μαΐου. Δηλαδή, που κάνεις, που θα λείπω, θα σε βγάλω μια ηχογράφηση.
1: Θα το μάθεις καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
0: Ακούεις, τώρα που θα λείπεις με καλό άδεια, να βγάλουμε μια ηχογράφηση να παίζει το σποτάκι. Δεν μπορώ, θα πιάσω.
1: Παίζει.
0: Δεν μπορώ. Κι αν είναι.
1: Λοιπόν, από σήμερα αρχίζουμε και νέο διαγωνισμό. Η εκπομπή Game Time θα κληρώσει 2 εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας προσφορά του Rebuke Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μακέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αλλά αυτή είναι εδώ την εκπομπή.
0: Άρα έχουμε κάποια πρόσθεση στο ticket Ομόνιας και τα κληρώνουμε έτσι για τον κόσμο, αφού είπαμε ότι στόχος είναι να δίνουμε τα δώρα στο κοινό.
1: Ευχαριστούμε πολύ το Rebuke Πολλές Lunch για την προσφορά των 2 εισιτηρίων διαρκείας.
0: Επίσης, πολύ να επιτρέψεις, νομίζω έτσι είναι το σωστό και έτσι νιώθουμε εμείς εδώ. Σήμερα είναι η μαύρη επέτειος της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το αναφέρουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τον Αύγουστο του 1996 δολοφονήθηκαν βάναυσα από τον κατοχικό στρατό. Και είναι έτσι η μαύρη επέτειος σήμερα και είναι πάντα στη μνήμη μας αυτοί οι δύο άνθρωποι που θυσιάστηκαν, θα πω, για την Κύπρο.
1: Και μακάρι η θυσία τους να μην πάει χαμένη, αλλά
0: να είναι φάρος. Να
1: είναι φάρος και για μας και για τις επόμενες γενιές.
0: Λοιπόν,
1: γιατί κάπου τα ξεχνάμε όλα αυτά.
0: Ξέρεις, αυτά είναι τα σημαντικά της ζωής. Δηλαδή να θυμάσαι ποιος είσαι, από που έρχεσαι και τι θέλεις να κάνεις. Όχι, το πάμε πολλές φορές πολύ. Εμείς εδώ μιλούμε για τον αθλητισμό, πειραζούμε ένα στον άλλο, ξέρουμε το μέτρο. Δυστυχώς υπάρχει μερίδα του κόσμου που αγνοεί το μέτρο και όταν κρούζει το σίδερο που λέμε, τα ξεχνά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό που το λέω. Είναι γενικότερα, μας πήρε η καθημερινότητα, τα προβλήματα, οι σκέψεις, η πίεση της καθημερινότητας, το άγχος της καθημερινότητας και όλα αυτά. Και προσπέρασαν όλα αυτά. Κανονικά θα πρέπει να ξυπνάμε και το πρώτο πράγμα να σκεφτόμαστε μετά το σταυρό που κάνουμε Είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς τα θυμόμαστε μόνο
0: στις επαιτίες. Στις μαύρες επαιτίες.
1: Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πρέπει να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε πολλά για τον προγραμματισμό της Ομόνοιας.
0: Τώρα τι έγινε, τι γίνεται τώρα.
1: Τώρα είναι που γίνεται τώρα.
0: Τώρα τι γίνεται
1: τώρα. Τώρα παρκεύκουν και να ανακοινώνουν οι πράσινοι, είναι που γίνεται.
0: Τώρα είμαι καλός ο Ταραβουλούζης τώρα. Ευκάτε τον Καντέμογλου που γυρευκές.
1: Εγώ περιμένω τον Καντέμογλου ευκύρα, να μου να μας πει τώρα.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι στο φίλον 654. Εγώ και ο Αγκουρού του στοιχήματος χαιρετούμε σε. Άρα εσύ είσαι Αγκουρού. Ο Αγκουρού ποιος είναι. Σήμερα έχει θυκιώσαμε. Γιατί δεν νομίζω αν εννοεί εμένα με κάποιον μαγικό τρόπο. Δεν το υιοθετώ.
1: Τούν το υποκοριστικό στην αρχή του μηνύματος.
0: Γιορκούι μου, κάπου πάει ο νους σου. Α, επειδή είναι πολύ μεγάλο έτσι αυτό. Λοιπόν, έχουμε κοσμό.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Καλώς τον Βασίλειο.
2: Γκουρού είμαι εγώ.
0: Κάτι πάει να κάνεις. Α, χρωστάς δημόσια κάτι να πεις, αλλά θα το πεις. Έθα το πεις, ναι, γιατί σε συμφέρει. Που σου βάλατε σε ευχές μου και πιάν.
2: Υπάρχει κοινό που αλλημένεται πάντα η πρώτη φορά.
0: Εντάξει, το έσπασε το ρόδι. Ευχήθηκα σου κάτι και έγινε.
2: Εντά μου γίνεται, παιδιά.
0: Είμαστε καλά εσύ.
2: Μια χαρά. Δεν έχεις ξεκινήσει και πέφτουν οι πομπές.
0: Δεν ξέρω, εσύ να πεις, είσαι ικανοποιημένος, τι λέει.
2: Κάποτε πέφτανε στο Ιράν, τώρα πέφτουν στην Κύπρο.
0: Δηλαδή τώρα είμαστε στη φάση που
1: πέφτουν. Μισό λεπτό τώρα, οι πόμπες που λέει ότι πέφτουν είναι οι προσήγες στην Ομόνοια.
2: Όχι, ακόμα αυτοί οι πόμπες έρχονται. Είναι στο... έρχονται και μάχουν τα προς στόχο.
0: Ναι, αλλά τώρα εσύ εννοείς τις
2: μεταγραφές. Τώρα που ας σου πω, τώρα που έκλειδωσε ο στόχος δεν ήξερε.
1: Να μας πελάνει ρε Βασίλη.
0: Φιλέτο, έπια εμπέχτες η Ομόνοια, δεν πάλι θέλεις.
2: Να τους δούμε και πως έφτιανε και να τους δούμε και τούτους.
0: Εντάξει.
2: Βιογραφικό νέους, νεόμενο μου να δείξω τα κάτω, μπορώ σκιά πειρά και ξέρουμε.
0: Φίλε, λογικά είναι να σβάλεις σε καμιά σάουνα να μάθουν.
2: Ναι, κανονικά έτσι πρέπει.
0: Τώρα ας πούμε πειρά.
2: Έτσι θέλει σάουνα, να κάτσουν και μέρες έξω που πειρά και να μάθουν συνέντζε.
0: Είσαι αισιόδοξος δηλαδή.
2: Να τους δούμε και τούμε να κάνουμε.
1: Ακόμα ένιρθα ρε, ακόμα ένιρθαν και φας τους πληγλώσσα.
0: Να τους δεις ρε φίλε, ακόμα ένιρθας να πατήσουν.
2: Μα για να κλείσουν και εκείνο κάποιος πρέπει να φύγει.
0: Για να?
2: Για να κλείσουν και εκείνο, για να ενώσουν να τους γράψουν.
0: Νομίζω θέσεις έχει ρε Βασιλέ, μέτρησα πρόσφατα εσείς της Ομονίας, τώρα πάνε ξαναδώ.
2: Έχει θέσεις.
0: Νομίζω δεν πρέπει να φύγει κάποιος, αλλά να το κοφερμάρουμε.
2: Μα κάτι σκιάζε από τον Ντουμπάντζο.
0: Εντάξει, ο Ντουμπάντζο από τη στιγμή που έρχεται ο Ντουβέν και υπολογίζεται δεξί μπακ ρε φίλε. Δεδομένα είναι να φύγει. Τι θα έχεις τρεις δεξιούς μπακ καταλόγου αλφα. Ενώ είναι εγώ και ο καινούριος, ο Ντουβέν.
2: Άρα να δείξει.
0: Ναι, ο Ντουμπάντζο είναι φευγάτος σε αυτό το σενάριο. Όχι, είναι στη λίστα δηλωμένη, όχι. Δικαιούσε αλλαγή. Ναι, αλλά αλλαγή είναι πριν το πρώτο παιχνίδι είναι αλλαγή. Όχι πριν το δεύτερο.
1: Μα σήμερα να παίξουν, μα την Πέμπτη να παίξουν. Πού να προλάβουν.
0: Φίλε, εγώ τον που ξέρω να το διερευνήσω για τούτον είναι ότι οι αλλαγές που είναι πριν το πρώτο παιχνίδι.
1: Μα πριν το δεύτερο νομίζω ότι και ούσε 24 ώρες μια αλλαγή.
0: Εκείνο εγώ ξέρω ότι ισχύει για το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού, όχι για το δεύτερο.
1: Όχι τον επαναληπτικό.
0: Αφού αντεράγεν με την ΑΕΚ, ας πούμε, δεν δηλώθηκε, δεν μπορούσε να μπει μετά με την Πέιτα. Ήταν οι αλλαγές καρατίν να γίνουν 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι, όχι πριν το δεύτερο.
2: Ναι,
0: έχει πολλά δημοσιεύματα για τον Τουσκιό, εντάξει, εγώ στείλαμε έναν κάποιοι φίλοι που ξέρουν, κατώνονται με τα ρεπορτάζ, ότι είναι και οι δύο Κύπρο. Για τον έναν εγγράφτηκε νομίζω για τον Τουβέρνο την Κύπρο, νομίζω και ο άλλος έγραψε το Ατλέτικο την Κύπρο, τον GR, οπότε όλα συγκλίνουν ότι πατούν ήδη έδαφος Κυπριακό.
2: Και κάπου σκέφτεται ότι ο Σλοβάκος έρεξε
0: για την εξετάσεις. Εντάξει, βέβαια, για αύριο μεν το συζητάς, από τον επόμενο γύρο.
2: Όχι, ενώ ένας
1: ήταν έρεξε τα ιατρικά. Κοίταξε, μα μπορεί να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπάρχουν άλλα ζητήματα για να βγει. Σκέφτονται τον σήμερα που ανακοίνωσε τα ΑΠΟΕΛ.
0: Τον πέρασε.
1: Έχει 4-5 μέρες που είναι Κύπρο και σήμερα τον ανακοίνωσε που πέρασε τις εξετάσεις.
0: Σου και καλά θέλει να τον αγχώσεις τον άνθρωπο τώρα. Να ανακοινωθούν ρε φίλε,
1: φίλε μπορεί να διατηρούν συμβόλαιο με ομάδα τους. Πρέπει να κάνουν το κέι που την ομάδα τους. Νομίζεις ότι επειδή εμποδά και περάσαν οι ιατρικές εξετάσεις γιατί δεν ανακοινώνονται?
2: Δείξει μόλις ανακοινωθούν. Κόμμα είναι παίχτης της Ομόνιας κόμμα.
1: Παίχτης της Ομόνιας θα ήταν ανευκή επίσημη ανακοίνωση.
0: Όχι καταρχή συμφωνία ότι επέρασαν και οι ιατρικές σε παρακαλώ.
2: Ναι, οι ιατρικές επέρασαν και έβασα δημοσιεύματα για το Σλοβάκο.
0: Ναι, πρέπει να είναι τα ιατρικά και μετά να ανακοινωνούνται οι παίχτες ενώ οριστικά.
2: Άρα θα δείξει. Αναμένουμε τον Καντέμογλου.
0: Ας τον αναμένουμε να μας πει.
1: Καντέμογλου εύκα.
0: Γυρνά πίσω για
1: σε αναμένει ο κόσμος Καντέμογλου.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
2: Είναι ρε παιδιά.
0: Γεια σου φίλε. Λοιπόν, έχουμε και παιχνίδι Ολυμπιακού Πυρός και Παναθηναϊκού απόψε. Ένα λεπτό 8.30 Ολυμπιακός να είμαι και στην Ολλανδία τηλεοπτικά από Αλφα Κύπρου. Και ο Παναθηναϊκός είναι επίσης 8.30 νομίζω από το Sky ο Παναθηναϊκός. Για όσους θέλουν να ψάξουν στην Ελλάδα διαδικτυακά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Original.
0: Ως άντης, είναι μουσική σε 100, αλλά πρόδωσέ το.
2: Μουσική σε 100.
0: Είναι μουσική σε 100, είπες το γεια σας λίγο έτσι τσιμισμένα και δεν κατάλαβα.
2: Είμαι το σε ψαρώσα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, αλλά ύστερα στο original επίστηκα.
2: Δεν είναι ένα βίντεο για τα ευρωπαϊκά.
0: Φίλε, άκουα σου πω, Απόλλωνας περνάζε με δεύτερη νίκη. Πιστεύω. Feeling, feeling. Τίποτε ανάλυση. Καθαρά κλείσα μάτια μου, σκέφτομαι για άλλο. Απόλυτο win. Πάφος παράταση. Ομόνια πρόκριση που ήταν 90 λεπτό.
2: Νομίζω να είναι Απόλυτος 2-1.
0: Ναι, άρα συμφωνούμε.
2: Η Πάφος είναι 2-1.
0: Παράταση.
1: Να σου πω κάτι. Η Πάφος. Μην παρασύρεστε που το πρώτο παιχνίδι και που πρώτο. Έχει πολλές απουσίες σήμερα. Δηλαδή, εάν οι τρεις αφιβόλοι δεν παίξουν, ποιο να παίξω, να πάω παίξω εγώ.
0: Περίμενε, ποιος είναι να κάνει παιχνίδι μετά, ο Χαρίς ή ο Γιαλίνας.
1: Ο Χαρίς.
0: Ο Χαρίς. Ο Χαρίς έχει παράδοση στις ανατροπές. Παράταση.
1: Α, είναι επειδή είναι ο Χαρίς.
0: Ο Χαρίς έχει παράδοση στις παρατάσεις. Ο λαλός σου παράταση.
2: Και Ομόνια 1-2.
0: Μα τι να χάσει.
2: Ναι, να παίξουμε στο
0: βούτσα. Ξετυφλώθου ρε που τον αντιμονιατισμό σου να χάσει. Παίξαν και μέσα εντάξει ο Κέναν έναν διανοούμε πώς του τι πώς η Ομόνια να βρει τρόπο να χάσει μες το ασύπηβουν την ομάδα.
2: Βάλω σε άντρα με την μπάλα.
0: Βάλω σε θκιό.
2: Να χάσει.
0: Σόνο.
1: Ρε μα τώρα συνειδητοποίησα. Εσύ ρες μας τη δηλαδή την πέτσια να μείνουμε δάμε.
0: Ναι παράτα συνειδητοποίησα. Αλλά εμένα περάσω τον 90 λεπτό. Σαν τι δεν μιλά καμία ποδοσφαιρική ανάλυση πάει δυνατό να κάνω. Είναι καθαρά feeling.
2: Ρε φίλε είπασαι για ΕΝΑΚ. Τι λέξα να παίξω.
0: Εντάξει για ΕΝΑΚ είπες να φάμε τρία κομμάτια και χάσαμε στα πέναρτη ρε. Σαν τι έγινε σου πολλά. Όχι βάλαμε τρία. Εφάμε δυο όμως. Μπράβο, έτσι, θέλω σε αισιόδοξο.
2: Ελέξαμε και 4,5 και πάμε αέρα.
0: Ναι, σημαντικό είναι τον, είπαμε τον, ναι.
2: Νομίζω πως και εδώ πράσιμα να αποσώσουμε τις 6 μαζί με τον πρόεδρο.
0: Λάλης 6, εγώ λάλλον 5,5.
2: Και 5,5 είμαστε χάπιλα.
0: Έβαλα να, εντάξει, αν είναι 6 παραπάνω respect, μπράβο, αλλά έλεγα στα 5,5 εγώ. Ως την έξι του πράθυματος, άι, πες μου την ημερομηνία.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι Σαντί, που μόνο στο τόσο αριθμό 5,5-6, είτε είσαι ανορθωσιατή είτε όχι, πρέπει να παραδεχτεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να φτάσει σε τέτοια νούμερα όταν έχει τα δεδομένα τη ανόρθωση τα αγωνιστικά.
2: Τι ωραία, τα πράγματα. Ακόμα 6,000 για διαδόρθωση.
0: Εντάξει, μιλά τώρα, ένα λεπτό. Αν η ανόρθωση πέρσι τα δεύτερη και πάνε στην Ευρώπη φέτο, τσίσε φόντα να πιάει φέτο το πράγμα, θα σου είναι 6, να σου είναι 9.
2: Είναι. Εμάντζε μου στα καλά χένια. Πρέπει να είσαι στα κακά χένια.
0: Ρε φίλε, καλός ή κακός, υπάρχει μερίδα του κόσμου σε όλες τις ομάδες που επηρεάζεται.
2: Στους δύο παρίες, να μου να σου παρέχουμε.
0: Έλας πάνω, εντάξει. Εγώ τον Γιώργο μου πήγαινε να είπε το φίλε μου, νιώθω ανάγκη να πω παραπάνω όταν δεν κερδίζει, μα δεν μου όταν δεν έπαιρναν καλά.
2: Επίεννα στον κόσμο έως την αόρθωση με τα βαθήκια και κάπου πίσω πες τα μέλη και ήμουν μόνος μου.
0: Είσαι γνωστός παρανομούντας εσύ, εν και φημίζεις ότι κρατάς την τάξη και την ηθική. Θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά.
2: Σας χαιρετώ.
1: Γεια σου, γεια σου,
0: γεια σου ρε φίλε.
1: Λοιπόν, απλά απαντήσω 325 που λέει ο Πολύβιος, δηλαδή ότι θα περάσει Πάφος. Δηλαδή, εγώ δεν είπα ότι θα περάσει Πάφος. Απλά διερωτούμε εάν όλοι αυτοί αφίβολοι, τρεις αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Μαένο ένας.
1: Ο Άντερσον
0: και ο Κορέια.
1: Και ο Κορέια.
0: Μα αν είναι εκτός λίστας ίδιο Κορέα και ο Άντερσον να παίζει με λίστα. Ξέρω αν είναι, ρωτάω χάρη, το chat GPT σου. Χαζί κύριε
1: μου. Ακούει μας, να μου στείλει.
0: Με τη λίστα, να μας πει τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Και εσύ και πώς είναι.
0: Ο Σέμα είναι τιμωρημένος. Σίγουρα λόγω της αποβολής. Του, τι έχει άλλος.
1: Βέβαια, είμαι στο δεκτή ώρα, να θυμούμε ρε.
0: Έχει απουσίες υπάφος, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω τι λες ρε φίλε, ότι είναι δύσκολο το έργο, αλλά εμείς τη λέμε σόν, με τον κόσμο της, έχει τον την αύρα την Ευρωπαϊκή τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, φκάλλει μου μια, φίλε, ας πω κάτι, ήμουν ο πρώτος που σου είπα 2-1 η προκρίση και υπάφος είναι να αποκλειστεί. Λέω τώρα ότι είναι να περάσει, αλλά ότι είναι να παλέψει μέχρι τέλους όμως. Γιατί άρεσε μου το πώς.
1: Άντερσον, Μαέτζε, Μπρούνο, αμφίβολοι.
0: Και
1: ο Κορέα, ο Σέμα, εκτός.
0: Εντάξει, ο Κορέα φαίνεται.
1: Άρα, είναι σημαντικές απουσίες.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν είναι ερώτα όσα λες, διότι δεν ισχύουν. Του τελείπαν και ο προηγούμενο, λέει. Επίσης, σοβαρές απουσίες, και η Σάλσπουργκ, λέει, ο
1: 325. Δεν αντιλέγω. Μακάρι να περάσουν.
0: 325, μην ακούεις τίποτε. Να είσαι αισιόδοξο. Με φάσε τίποτε. Εδώ και το θέλω μια νότα. Μπορεί να πάνε δουλειά πίσω από ό,τι αλήμα.
1: Να περάσει όλα μου το ημίχρονο υπάφος. Το ημίχρονο.
0: Χαίρομαι που με άκουσε μια φορά.
1: Άσο να σου.
0: Τώρα ηρωνεύκεσαι. Όχι.
1: Απλά έφερω παράταση.
0: Όχι.
1: Για λόγους ευθυξίας.
0: Θα φάεις παράταση και μέσα σου που εύχομαι και πέναλτι.
1: Ωραία. Θα έρθεις για μένα να κάνεις τα τρέιλερ. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου και ο Πέτρη.
2: Ο Σάντελ Πετρίτης.
0: Δεν ξέρω νομίζω. Όχι.
2: Ο Πετρίτης είναι κομμουνιστής άνθρωπος και ένα αντιομονιάτης. Δεν ξέρω.
0: Όχι ο Λανομάς, άντης κομμουνιστής. Είναι άλλο που καταλαβαίνετε. Άλλος Σάντης.
1: Τι θέλουμε να ακούμε μες τον τόστο.
0: Ο Σάντης σήμερα είναι κομμουνιστής. Πάμε σε διάλειμμα. Τα μηνύματα θα δούμε με επιστροφή.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
2: Imagine
3: John Lennon.
2: Imagine άσπρο.
3: John Lennon με άσπρα.
2: Imagine βελούδο.
3: John Lennon με βελούδο.
2: Καλά, είσαι χαμένος.
3: Εσύ είπες Imagine.
2: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
3: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
2: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Εύη μου, σε σένα. Φίλε, νότις είναι εντάξει, μην το συζητάς. Έχω πω κοιμηθεί με νότιν τη νύχτα, πας στο τηλέφωνο. Να νουρίζει με. Χαιρετισμού στον Τακάτα, το φίλο μας, ο οποίος ήρθε από στο να μας χαιρετήσει. Καλό καλοκαίρι, Τακάτα μου. Λοιπόν, και χαιρόμαστε που τα βλέπουμε ένα κράτες να παίρνουν από εδώ. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή και όποιος έρχεται μπορεί να κεραστεί από τον πόλη. Υπάρχει ειδικό τσεντίν το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και μερικούς μήνες. Ευχαριστίες.
1: Ούτε εσείς φορές τις δικές σου.
0: Όχι, έχω συμμετοχή. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet. Στην CableNet όπου το πλάνο κινητή 5G Unlimited Max σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data και λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, δεν σας το είπα, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητή δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάνε στο 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet.
1: Του 960 δεν μπορούμε να πούμε τα μήνυματά του. Αντιλαμβάνεται, 325 απαντήσαμε του. Του 538 ούτε του μπορούμε να πούμε το μήνυμα του. Ο 630 ΑΕΛ αφέλια και μπήρες πάστα τέλεια. Έτσι χωρίς λόγο.
0: Όχι χωρίς λόγο, χωρίς λόγο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Λοιπόν,
1: διαγράφεται το σίγμα.
0: Ο 333 λέει τούτε μονιάδες ώρες ερωτούμε να ζω στον ίδιο κόσμο με εμάς για όνομα του Θεού. Εντάξει, νομονιά της, γιατί στείλεν το την ώρα του Βασίλη. Οπότε φαντάζομαι και με σύρωσο 33 νομονιά της και τη ρωτάτε για το συνοπαδόν του. Λοιπόν,
1: να μην κάνω Βασίλης δηλαδή.
0: Λογικά, που μιλούσαν λόγιο ως παίχτες, πότε κλείουν, αν είναι καλή, να τους ζούμε, να θα ζωγεί πειρά. Γενικά, ρε φίλε μου.
1: Πάμε γραμμές, πριν μας ζωγεί πειρά. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, συνεχόμενε.
2: Μα γιατί φημώνετε τους ακροάτες ρε φίλε και λάλετε τα μηνύματα τους?
0: Ο Πόλης ρε φίλε, αποφάσισε ότι είναι πράθηκια βάση.
1: Μαρίνο, έλα να με εσύ και κάτσε.
0: Μα θυμάσαι το όνομα του.
1: Και θυκεύας τα μηνύματα.
0: Μπράβο ρε Πόλη.
1: Πάντα πεις τον αέρα.
2: Λεωνίδο μου, έχω να σου πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα που απουσιάζες.
0: Ναι.
2: Μόλις το ανέφερα ότι έραψα το 8, έκλεισε μου το. Απλά να φέρω το.
0: Μα έκλεισες, σωρά μιλάς τώρα. Να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο.
1: Όχι, έκλεισα.
0: Έκλεισε το τηλέφωνο. Από πότε όποιο πει αλήθεια, κλείουμε το τηλέφωνο.
1: Να σε κλείσω και εσέναν τώρα.
0: Εντάξει, επειδή είναι και μάστρο ζαμέ, εγώ σιωπώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει ω πόψε.
2: Δεν ξέρω να τη γύρω σήμερα, ναι.
0: Όχι, όχι, τηλεόραση. Πιάνε το τι να σου δω, είναι τηλεόραση.
2: Ρε φίλε, πιάνε δύο. Έτσι όπω πάμε, δεν νομίζω να σου πει.
0: Μα αφού. Α, όπου πάω, εδέρνει ο χώμα. Φίλε, θέλει να έρθω γάμ περίπατο.
2: Φίλε,
0: όχι ρε φίλε, πρέπει να... Εγώ εδώ κάτσε άσο ρε φίλε.
1: Κάτσε έσω έτσι λίγο την γενέκα
0: σου. Να σε τιμήσω στον άσο.
1: Πέτου ρε Μαρίνο, κάτσε έσω έτσι λίγο την γενέκα σου.
2: Ακουστά την έσχη, ακουστά
1: την έσχη. Εξίασε τη φυσιογνωμία της.
0: Πόψε ώρα 8 έσχη, ακόμα ρε Ραφαέλα δεν το ξέρω, αλλά πόψε ώρα 8 έσχη πάπα.
2: Τώρα το μάθε, ακούει.
0: Φίλε, ένα ακούει, δουλεύει ο Ισραήλ, εργάζεται σκληρά. Αλλά δεν ξέρω αν τη σταφούν να ζει κανένα, γιατί ξέρω ότι για στην εταιρεία που δουλεύει και ακούμε μα και ο τρει.
2: Σε αντίθεση με έναν κάποιο με στη δουλειά εργάζεται σκληρά.
0: Ναι, ρε φίλε, να μου κάποιο θα ρίψει μη σπίτι.
2: Ελά, σου πω, έχει θερμοκρασία για απόψε, έχουμε.
0: Φίλε, σίγουρα έναν 31 με υγρασία έτσι ψηλή.
1: Σπουδάει και μετεωρολόγο.
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά αν τώρα είσαι 40 νύχτα να 25.
2: Ρε φίλε,
1: παίζει ρόλο. Ρε φίλε, το σίγουρο δεν να έχει υγρασία.
0: Φίλε, η υγρασία.
1: Ειδικά στη Λέμεσο.
0: Θα στάσουν που πάνω σου σε διαβεβαιώ και θα είναι ζέστη.
2: Ας ελπίζω δεν να τους επηρεάσει.
0: Μάλιστα.
1: Μα γιατί το λαλείτε το πράγμα. Να τους επηρεάσει. Γιατί τους παίχτες του Απόλλωνα θα τους επηρεάσει. Εν Κυπρέοι ούλοι μες τον Απόλλωνα που με ζούσει.
2: Ρε φίλε.
1: Και μαθημένοι.
2: Πριούλοι, αλλά και ήσταν όλοι φέτος. Και δεν ξέρεις να δει μες το κατακαλό καιρό.
1: Φίλε, πόσα παιχνίδια έπαιξε ο Απόλλωνας 8.30 τη νύχτα πέρσι.
2: Πέρσι έπαιζε να μες στον ίδιο, ρε, έπαιζε τα ώρα 7. Να μου λάβεις τώρα.
1: Εντάξει, μα ο Σιμώνα η ώρα 7 έπαιζε μες στον ίδιο.
2: Γιατί πότε το γύρισαμε, εντάξει, πότε που το γύρισαμε να παίζουμε η ώρα 7 τη νύχτα. Μες στον Οκτώβρη, Νιόβρη.
1: Άμα πότε μπαλάσει η ώρα Οκτώβρη.
0: Μέσα στον Οκτώβριο αρχίζει και βρίσκεις κάποια ώρα 7 από την ΚΟΠ.
1: Ναι, άμα αλλάξει η ώρα.
0: Τέλος πάντων, να σοβαρός από ένα συγκεντρωμένο στην κρυάδα έδειξε ότι καταφέρνει τα κόντρα στην πράγμα, μακάρι να και στην πειράν το ίδιο.
1: Μα και τώρα που να αρχίσει ο πρωτάθλημα, νομίζω η ώρα 7 να αρχίσουν τα παιδιά, δεν παρκέψουν και όλη η ώρα.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω η ομάδα είναι έτοιμη για απόψε. Εντάξει, πάμε συγκεντρωμένα. Είχα σκευάσει ότι πήγαμε πάνω από 6.000.
0: Πάνω από 7.5.
2: 11 Αυγούστου.
1: Πότε, να μας στείλει ο Φανούριος μήνυμα.
0: Ναι, ναι, ενημέρωση ήταν για 7.30 που είχαμε το πρωί.
1: Έχει φτάσει τις 7.500.
0: Ρε φίλε, έτσι είναι η Ευρώπη. Θέλεις Ευρώπη, ταξιδάκια, πραθυσιάζεις το καλοκαίρι σου.
2: Έτσι είναι, μιλάμε υποχρεωτικά πρέπει να τρέξουμε την ομάδα μου.
0: Και να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση πρόκρισης προτιμάς Βρυξέλλες ή Θεσσαλονίκη?
2: Ρε φίλα, θα σου πω, αν πάμε στη Θεσσαλονίκη, σε περίπτωση τώρα, μιλούμε σε περίπτωση. Αν πάμε στη Θεσσαλονίκη, να πάμε από Βιβάση.
1: Τι πιο ωραίο.
2: Εντάξει, τώρα να μου πεις στην Ελλάδα δίπλα Βρυξέλλες, τι... Και δεν λέμε σανός για τις Βρυξέλλες.
0: Ας σου πω, Μαρίνο, ας σου πω.
1: Εγώ ξέρω συγκεκριμένο που θέλει οπωσδήποτε τούμπα.
0: Ναι, να το ενισχύσω το σενάριο. Προκρίνεται ο Απόλλωνας. Εντάξει.
2: Κίτσον και Μπόμπα έχω στις Βρυξέλλες.
0: Θα πάρεις μαζί σου.
2: Άρα πού θα πάρω μαζί.
0: Άκου να δεις. Σενάριο ακτοπλοϊκά που τη λέμε σον Πειραιά. 2.000 Απολλωνίστες και να πάνε ύστερα ο δικός σου Θεσσαλονίκη.
2: Θεωρείς το παραξενό καμούς.
0: Όχι, λαλό σου σενάριο. Πόσα δικαιούται, δεν ήξερα πόσα δικαιούται. Πάλι εγώ 2.000 αν πω και ξέρω πόσα δικαιούται. Όσα δικαιούται ρε κουμάρε. Ούλοι μαζί στο ίδιο πλοίο.
2: Ευρωπαϊκό στο ίδιο παρα...
0: Φίλε πάλι εσύ κάνουν. Εσύ με ποσοστό γηπέδου. Εν και δικαιούσε.
2: Εντάξει, ό,τι και να είναι ρε φίλε. Αν πέρα, μακάρι να περάσω. Όποιος θέλει ας υπέσει, αλλά να προτιμούσα τούμπα. Εγώ λέω, αν πάμε, αν είναι Ελλάδα, να γίνει αποβίβαση.
0: Να θέλει και ο Μπόλι μαζί σου στο καράβι, συνταξιδιώτη, να καλύψει το παιχνίδι.
2: Ας δεχτεί να βάλω τη φανέλα με το 8, ναι.
0: Άτε, αγιώς είστε μου για κάτω.
1: Bye.
0: Μαρίνο μου, καλή επιτυχία, τα λέμε. Γεια σου φίλε, επόμενος
1: Χριστιανού. Ακουήν τα δίλημα μας έβαλε τώρα ο άνθρωπος.
0: Να πάει στο ταξιδάκι σου να δεις απλά τη φανέλα.
1: Με πάω με πατώ, χαίρετε.
0: Γεια σου Μιχάλη.
3: Πού κάνετε?
0: Είμαστε καλά εσύ φιλαράκι.
3: Είμαι καλά, φίλε, εγώ να σου πω επειδή δεν και καταλάβασαι παραπάνω ακροάτες, δεν και καταλάβασαι πριν να μου είπες. Εγώ να βάλω όλους τους φυγάδες πάνω σου και ό,τι θέλεις κάνω.
0: Πάλε να φταίξω ρε που είμαι αισιοδόξο ρε.
3: Όχι μόνο είπες ότι είναι αδερή, είπες ότι έπαιξες τον κιόλας.
0: Όχι, είπα ένα... Είναι
3: καταλάβαινε να μου του ελάβες, οξάνε καταλάβαινε να μου τα λόγω με την ομόνια και λαλό και πάνε να μου λάβει.
1: Εσύ είναι τον και πήγε.
0: Ναι, είπα και για σένα την πέπτη όμως ότι είναι να προκριθείς που τον 90 λεπτό.
3: Να μου πες.
0: Ότι είναι να προκριθείς που τον 90 λεπτό.
3: Φίλε μου, εγώ σου πω, πρέπει ότι να προκριθούμε από το ημίχρονο. Να μάθουμε αν με την ομάδα δεν προκριθούμε, πρέπει να τα κλείσουμε ρε φίλε. Εν και ότι είμαστε, ότι ερίξαμε κάτι.
0: Και στο εντός και ενώ Λεωνίδου. Επίρε για ψερέ να περάσεις λάθος, δεν θέλω να χώνεσαι.
3: Όχι ρε φίλε, φίλε.
1: Μιχάλη, να σου πω ένα που μου είδε προηγουμένως.
0: Ναι, πέτω ψέμα σου.
1: Over 2.5 που το ημίχρονο.
3: Απαναγιά μου να πάει 0-0 παράταση. Ρε για όνομα.
0: Είπα 90 λεπτό ομόνια φίλε, σημείος. Ο Κακουλής, ο Κακουλής επιστρέφει, ναι.
3: Ναι.
0: Βάρ' τον να σκοράρει θεμάτ, ας σου πω αλλόν. Εν το κάνουν επίτηδες επειδή είναι κάτσε με γκάιρατ. Χρωστά έναν κολάκιν ο Αντρόνικος. Να προσέχει λίγο τα μαρκαρίσματα και αν μείνει 90 λεπτά.
1: Χρωστά σε έναν Αύγουστο.
0: Χρωστά έναν κολάκιν που το... Γιατί με γκάιρατ ένιωθα το. Και που πήγαν που το κάμα. Να τώρα, αν παίξει βασικός θα τα βάλει.
1: Στεφάνε, έβρε τώρα το τραγούδι χρωστά σε έναν Αύγουστο αφιερωμένο.
3: Τέλος πάντων, εγώ έτσι εδώ να το τονίσω το πράγμα να ακούσουν οι φυγάες, αν πάει κάτι εκεί, να ξέρουν σε ποιον είναι να αποταθούσει.
0: Μα σε σκοτώσουν ρε κουμπάρ.
1: Γιατί σκέφτου ο Μιγέννη το να γίνει τίποτε υπόψε, αύριο είναι να μπουν να κάνει ο Μιχάλης με όλα τα πράγματα που πες για την Ομόνια.
3: Εγώ το πρώτο που να κάνω είναι να κάνω reminder στους φυγάες.
0: Με γυρεύουν. Φίλε, αν έχει και έναν που τα πιστεύει και χάσαμε σαν ανθρωπότητα.
1: Φίλε, έχει έτσι πράγμα.
3: Στους φυγάες, αύριο.
0: Με γυρεύουν. Φίλε, αν έχει και έναν που τα πιστεύει και χάσαμε σαν ανθρωπότητα.

0: Είπες μην κουβέντα, τηλεφώνησα σου πίσω και αλείς με γιο Μήτρο πάνω που σε πιάνω.
1: Φίλε, αφού μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, να σου πω, σωστήκε και τριχά μου την τηλεφώνω και την άλλο. Ρε κουμπάνε, μα όντως λαρούν τον άνθρωπο, λαρούν λαρούν εδώ, έπαιζε η γραμμή, και όντως έπαιζε η γραμμή.
0: Εντάξει, εγώ είναι σειρά ακόμα σταθμών, πλην του Πανεπιστημίου, μεγάλη ιστορία που φκάλα να γιώσεις πίσω, έπαιζε ένα ραδιοφωνικό σταθμός του Πανεπιστημίου.
1: Έλα σου πω, εντάξει, φυγάες μου.
2: Ήβραμε το νούμερο 2.
1: Μπορεί να φτύγει ένα κονκαλό, να σκέψουν να το συνοδηγούν τα πλάσματα, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο με τον που τώρα να πας υπόψη και να πας ούλα στραβά.
0: Ρε ο Μπράντο Τόμας ένα σκοράρι για αυκάλι φαίλα για γραφή αφήστε ο Λεωνίδου ήσυχο ρε.
1: Εντάξει, εντάξει μάλλον.
0: Να σε καλά σήμε μου, να σε καλά. Τα λέμε. Χαίρετε.
1: Κύριε Λεωνίδου.
0: Ναι, γεια σου κύριε Μάριε.
1: Ο Μάριος μιλά.
0: Ναι κύριε Μάριε.
1: Έλα ο Βεκκιόμιση τον Απολλώνα.
0: Καλά έκαμες.
1: Την Ομόνη να την βάλω άσο.
0: Και ο Βεκκιόμιση.
1: Ο Βεκκιόμιση. Άμα δεν χάσουμε, δεν μπορεί να βρούμε στο τέλος.
0: Μα πότε χάσαμε.
2: Αν χάσεις να βουράς τον Λεωνίδο που του ακούει και βάλεις του φτύ.
1: Για να το κόντουμε ρε Άριστε.
2: Ποιος.
0: Ο Άριστος είναι δαμέ, αλλά κύριε Μάρια σε ρωτήσω κάτι. Νόθεις το ότι ενάρτη ο Βεθκιόμιση ο Απολλωνάς.
1: Ενάρτη ο Βεθκιόμιση ο Απολλωνάς.
0: Είμαι μαζί σου. Ομόνοι
1: άσο. Ομόνοι
0: άσο. Ωραία. Μπορούμε να τα βρούμε και στο Βεθκιόμιση ο Ομόνοιας ή δεν το νιώθεις.
1: Η Ομόνη ένα κορίσκο το Βεκκιόμιση ευκαιολή.
0: Τα ευκαιολή.
1: Το
2: Κύριε Μάριε, θέλει να παίξει λίγο ρυψοκίνδυνα.
1: Ναι.
2: Παίξε την Ομόνια 7 over.
1: 7 over.
2: Ναι.
1: Αν περκάψει δεν είναι ο νίδου μου.
0: Αφού του πάνε σου είπαν 7 over, εγώ είναι να φταίξω.
1: Ο
0: Πόλης δηλαδή 7 over.
1: Κάψω ρε Πόλη και κάψω να κάτσω 7 βαθιά εδώ.
0: Έτσι λαλή, αλλά να μην ζωκοροϊδεύει μας.
2: Μπορεί να έρθει 5-2, εν το κιάνεις πάρε.
1: Εκιάντο το μαναπάει κάτω.
0: 5-2 σαν πότσε Ρολάν Καρότσε Ουίμπλετον. Άσο ρε Πιόμιση.
2: Τον πράζε σου να μπρει να ρούσει. Ήρθε 3-3.
1: Άσο ρε Πιόμιση ρε Πόλη.
0: Κρός του μου κύριε Μάρια, εντάξει.
1: Εκρόστηκα
0: σου. Είσαι λεβέντης.
1: Άιντε πόλη μου!
0: Γεια σου κύριε άνθρωπο μου, κύριε Μαρ. Αρέσκει μου πολλά να μιλούμε εκτός αέρα. Αρέσκει που φωνάζεις θέμα, γιατί εγώ άμα μιλώ φωνάζω. Να λέω παίξει πανατόρ την ώρα. 77-77-10-20 δημοκρατικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα να τους πάρει ούλους στο λαιμόν του.
2: Περίμενε να τους πάρει ούλους στο λαιμόν του τούτος.
0: Για σένα μπουλάλι.
2: 960 περίμενε.
0: Α, ο 960 ξέρεις ποιος είναι ρε.
2: Οξάγια ο Λεωνίδου.
0: Όχι, ο 960 μόνο που τα τελευταία τρία ψηφία είναι ο ανυψιός σου που στέλνει αυτοματοποιημένο μήνυμα. Χαιρετίζω τον άνθρωπο της εμπιστοσύνης μου.
2: Ναι ρε, καλό.
0: Της υπομονής μου.
2: Να μας πει τώρα για μένα οξάγια ο Λεωνίδου που λέει σωτελή.
0: Ε, αφού δικός σου για μένα.
2: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι δίνουμε δύο εισιτήρια διαρκείας για την Ομόνια. Προσφορά του Ριμπιού Κλάντς. Που βρίσκεται στην περιοχή Μαγκέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και ο διαγωνισμό για το τουρνουά Πέαπολ Νεόφυτος Χανδριώτης που θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Παδοπούλος Ελευθερία. Με την ένδειξη μπάσκετ στο 23-24 μπαίνετε στην κλήρωση να θέλουμε και ονοματεπώνυμο. Άρα είναι η ένδειξη μπάσκετ ονοματεπώνυμο στο 23-24 αυτά τα δύο και μπαίνετε στην κλήρωση γιατί θα δώσουμε προσκλήσεις για το τουρνουά.
2: Την πέμπτη προσκλήσεις η κάθε εκπομπή.
0: Ναι, και είναι και για τις τρεις αγωνιστικές μέρες η πρόσκληση του καθενός, ναι. Είναι ατομική. Και ποιοι έρχονται εκεί πρώτον, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός.
2: Είπες τώρα πάλι ρε, είπες τώρα.
0: Εμπου θέλαμε επαγγελματίας γι' αυτό. Ο Άρης Σαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου.
2: Να με κάνεις να ακούω την εκπομπή την άλλη εβδομάδα.
0: Να την ακούεις. Στεφανέ, μιλάς εσύ είπαμε ο νέαρ. Ναι, είναι και θέμα. Είσαι από τους συγχολήπτες που μιλάς. Να σου φέρω την κόλλα που γιάσκει στο διαγωνισμό.
2: Πάμε γραμμές, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
3: Εμπολίβια κατά από τη ράδιο
0: ο Μάικ, είναι ο Μάικ.
2: Μάικ μου, έντια σταμάτα.
3: Κόψε του τις διαφημίσεις ρε κουμπαρέσει αόνομα του και ο μόνο που είμαι Ολυμπιακός άνοιξε η καρκιά σου ρε Πολύπιε.
2: Παναία μου, Παναία μου.
3: Ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Να μπορούν να κάνω, ας πω κάτι, ακούετε πολλά σιόν τώρα που το λέει άλλος, αρνούμε ότι αβάσω ξανά. Ακούετε πολλά σιόν.
3: Εσύ τα προβλήματα μας, εφόρτωσες προβλήματα
0: για τον Πολύβιο.
3: Πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Εν επίτηδες που φέρετε
2: τον διαγωνισμό. Εν επίτηδες που φέρετε τον διαγωνισμό.

0: Δεν με φορτώσει προβλήματα εμένα.
1: Όχι, όχι, φορτώνει για τα προβλήματα, γιατί βάλει σου και κεβάζει έτσι.
2: Νομίζω ότι έφερε το επίτηδε, Ζάμε.
1: Λοιπόν, είπε και εγώ θα ασχοληθώ ούτε με τι μάπε, ούτε με τι θάλασσε. Μόνο να αφιέρωση να κάνω σε όλον τον καλό τον κόσμο. Το λοιπόν στους ηλεκτρολόγους της αγάπης Αντρέα και Αλέξανδρο, σε όλα τα παιδιά του λιμανιού που δουλεύουν στο κρύο στο λιμάνι της Λάρνακας και σε όλους τους φίλους ταλικέριδες. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
0: Γεια σου, Μάικλ. Γεια σου.
2: Γεια σου, Αρχοντά μου. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε για το τίκετ της Ομόνιας, είπαμε και για το ποιά που είναι ο φίλος Χαντριώτης, στο 24 μπάσκετ και ονοματεπώνυμο. Άρα αυτή
0: έχουμε
2: είναι η
0: γραμμή.
2: Έχουμε, ναι.
0: Έχουμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, κύριε Καγουλή.
0: Καλώς τον κύριο Καγουλή.
3: Πάλε, βάλου σου πώς θα ρε Γιώργο, ήταν που γίνεται. Μα μήπως ζηλεύουν γιατί με έξυπνο τρόπο πιάνεις εκπομπές, βγαίνεις σε διαφημίσεις. Ξέρω εγώ, ήταν που διαφημίζεις, δεν κατάλαβα εγώ. Ο προηγούμενος ήταν που έλεγε. Ότι αφήνεις ο Πολύβιος και κάνεις διαφήμιση μου πολύ. Σε τι θέμα.
2: Του Ολυμπιακού πήρε όλα, λέει ότι εδώ και μου το επίτηδες για να με πληγώσει, να με πλήξει.
3: Ο Ολυμπιακός πήρε συντά το πονένι του.
2: Δεν με κάνει να σου πω πλήγος, δεν θέλω. Μα έναν τουρνουά μπάσκετ που να γίνει στην Κύπρο.
3: Τουρνουά μπάσκετ.
2: Το νεόφυτο Χαντριώτης. Εντάξει, οφείλουμε να είμαστε σωστοί. Στην ημίνη του νεόφυτου Χαντριώτη έρχονται ομαδάρες κάθε χρόνο και μπράβο στους διοργανωτές. Και εντάξει, φροντίζουν να φέρουν τους καλύτερους. Ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος στην περσινή σεζόν και γι' αυτόν έρχεται στην Κύπρο. Ένα επιπρόσθετο κίνητρο. Ελπίζουμε φέτος να έχει αλλάξει.
0: Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια ο φίλος ο Πανίκος να καταφέρει να φέρει στο τουρνουά και Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών.
2: Ο φίλος ο Πανίκος θα θέλει να κάνει ένα αστυνομικό όλη μέρα.
0: Γιατί να κάνει
2: γιατί ένας φακτούρε πολύ μου, να μου να γίνει.
0: Ένα θα καταφέρει ο Πανίκος έχει το μαγικό ραβδάκι.
2: Πρώτα και ένα αστυνομία να θέλει να γίνει το πράγμα.
0: Ο Πανίκος έχει το μαγικό ραβδάκι.
3: Κοίταξε κάθε ομάδα κόφει το γυρίν της.
2: Μακάρι αρτούν και δυο φυσικά κύριε Πανίκο.
0: Είναι Ολυμπιακός που ήρθε πάρει.
3: Του Παναθηναϊκού κύριε Πολύβιε.
2: Παναθηναϊκός τελευταία φορά που ήρθε να γίνει και μόνο αταμάν. Μπορεί αυτό να με θέλουν, αλλά τώρα έφυγε ο αταμάν. Ήταν και το καταδικαστέο που εντάξει και όχι σχέση με την πρόνηση του Παναθηναϊκού. Ήταν καταδικαστέο να σηκωστεί να φύρε ζηλίκια.
3: Σίγουρα. Πάντα ελπίζω να έρθει μια φορά φέτος να έρθει ο Παναθηναϊκός. Να υπάρχουν...
2: ναι, εντάξει, θέλαμε.
3: Ποικιλία ομάδων ή στάντα μια ομάδα.
2: Θέλαμε να δούμε λίγο ζέλικο στην προετοιμασία, αλλά δεν πειράζει.
3: Έτσι πρέπει να είμαστε και
0: ανοιχτό καρδιά. Η Ευρωλίγκα πότε αρχίζει. Η
2: Ευρωλίγκα αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου δηλαδή.
2: Ναι.
3: Είναι και ένα σχήμα.
0: Είναι να μας κάνουν να πάμε που Θεσσαλονίκη, Αθήνα, άλλος.
2: Να σε σιπανώ.
3: Ναι.
2: Α, να σε ναι στο ταξίδι με τον Βρασίλιο. Μα ο Ολυμπιακός το πρώτο είναι εκτός. Βασκόνια νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Πάνε στον Παναθηναϊκό. Πάνε στον Παναθηναϊκό.
0: Πλαλό Ιταλία. Πού εμπορεί.
2: Βασκόνια Ιταλία. Βασκόνια στην Κορέα νομίζω. Μπορεί να μετακομίσουν και Ιαπωνία. Ισπανία κύριε.
0: Να πάω στον Παναθηναϊκό.
2: Να πάει στον Παναθηναϊκό. Να πάει στους Βάσκους.
0: Να μου κανονίσεις.
2: Εγώ φίλος σου. Κύριε Καγκουλή θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό το Σεπτεμβρί.
0: Πασκόνια ευκάρα με την Ιταλία ρε κοπέτια εδώ και μας η
2: πειρά. Παναθηναϊκός παίζει στη Λεμεσόν το πρώτο παιχνίδι.
3: Να πάμε να δούμε έτσι πειράζει μας.
2: Παίζει με τη Βιλερμπάν Βραζιλίας.
3: Βιλερμπάν
2: Βραζιλίας. Αφού λέει ο Πόλης Πελάρ αλλά λόγω εγώ και Ρόνι Γασφόρο θα με. Είπε μας ότι είναι Πασκόνια στην Ιταλία.
0: Καλά ρε εντάξει.
2: Είπα σου και εγώ ότι είναι Βιλερμπάν αντί στη Λιόν της Γαλλίας στην Βραζιλία.
3: Κοίταξε, μπορεί να έχει λάθος προσαρμογής.
0: Ε, μα εράσου, εγώ που η ώρα 11 που σε ακούω. Καλή
2: oh, το ίντερνετ
0: μου έφυγε.
2: Είχα πολύ φόρτο εργασία σήμερα.
0: Να πουσες.
2: Ε, μίλησα πολλά.
0: Ναι.
3: Ρε πολύ για το όνομα.
2: Είες κύριε Καγκούλη και την παρουσία σου εξαπολύει αυτά τα ψεύδι χωρίς κανένα φραγμό. Είναι κάτι που με ανησυχεί.
3: Νομίζω να σου πω κάτι με ποια πολιτική προσπαθεί. Μείνουμε πολλά έξυπνοι. Επιστημονική σκέψη για προβολή αντιπάλου πάντα συναφέρονται με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή τώρα είπε που η ώρα 11 που σε έχει παστεί κελέντου. Που η ώρα 11 που σε έχει παστεί κελέντου αφήνει μες στο μνημονικό κάποιον που ακούσει ότι που τις 11 είσαι στη δουλειά και μουρμουράς.
2: Ομολογώ ότι αυτήν την κακουλική θεωρία δεν την είχα συλλάβει προηγουμένως.
3: Κακουλική.
2: Ομολογώ.
3: Κοίταξε, αν θέλεις κάποιον να διαφημίσεις, αν θέλεις κάποιον να δυσφημίσεις, κατηγορείς το. Αλλά στην ουσία... Στην ουσία δεν το
2: εξυψώνιστο, το αντίθετο σύστημα.
0: Στην ουσία αγαπήστο.
2: Μπράβο. Είσαι δυνατός, κύριε Καγούλη, έπεισε.
3: Έχει πάρει μια που λέει, από τον αγαπάς ξυδίμαστε και από τον μισάς χαιρέτα.
2: Μάλιστα, εσύ αυτό με χαιρετάς όλη μέρα.
0: Μπράβο, με διαφημίσεις.
2: Όχι, από κάτω πόλης, από πόλης.
3: Άμα έπιαμε ένα μας τα δίχτυα.
2: Να σε καλά, κύριε Καγούλη μου, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Γεια σου, κύριε Καγούλη μου, να σε καλά. Πάμε που, κύριε Στεφανού. Έχω ακόμα ένα λεπτό, εντάξει, για το cooling break μας μετά.
0: Μα για να μου βάλεις και το τραγούδι ρε.
2: Ποιον τραγούδι θέλεις ρε πολύ, πες του.
0: Πότε μου το βάλεις ρε. Μα το 15 Αυγούστο.
2: Με λέει, άκου να σου πω, άκου να σου πω. Η Μπασκόνια στην Ιταλία. Το τραγούδι δεν το έβαλες. Σε 4 λεπτά να μου πει να φύγω ότι απολύμαι και να μετανώσω.
0: Ρε καλά ρε, πού άκουσες τον Αυγούστο.
2: Έπαιξε, να ακούεις τον Αυγούστο, είδα στα αυτιά της η κοπέλα, δεν ξέρω το όνομα, της τραγούδα, η κυρία. Δεν το κυρία μου το κάνει πάνε εκτέλεση που πάει.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς ρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Λόξον από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς ρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand Λιοχώρη Ελαιόλαδο 750ml 4,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας Best Brand Σολομός χωρίς δέρμα 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Mr. Grand αναψυκτικό 6x330ml 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
10: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα. ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νέσκαφε, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πλήγμα στον Άρη με Βανά Άλβες, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 με 6 εβδομάδες. Προτεραιότητα στην ελαφρά ταξιαρχία η απόκτηση επιθετικού. Πρώτων πυλών της Ομόνιας, Ιντουβέν και Σάτκα, στα αγωνιστικά ενόψη Λίνκολ, εκτός όν του Πάντσο, ερωτηματικό ο Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Νενκό και Κουλυμπαλή. Στις 8 Απόλλωνας υποδέχεται την Μπραν έχοντας ως προβάδισμα το 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση στην Νορβηγία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στη διάθεση του Λοσάδα Οικονομής και Ασουνσάο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Sita Vision. Σε πρώτο πλάνο στον Αποέλη απόκτηση κεντρικού επιθετικού, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Πλάνο χωρίς τους Κορέγια και Σέμα καταστρώνει ο Σαπίντο στην Πάφο εν ώψη Σάλτσπουργκ. Αμφίβολοι παραμένουν η Κίνα, Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο. Αναχωρεί το απόγευμα για Ελλάδα η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Εκτός πλάνων βρίσκονται η Ρούπιο και Κομάρ. Δεν υπολογίζονται οι Φανίβ, Μίντερτροπ και Κις στον αυριανό φιλικό της Ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Μέσα η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και επιστρέφει αύριο στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός Πειραιός αντιμετωπίζει απόψε στις 8.30 την Ναϊμέκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 8.30. Ενδιαφέρον της Γαλατασαράη για τον Κωνσταντέγια του ΠΑΟΚ. Παίκτης της Φενέρ Παξέ ο Ρουμελίου Λουκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη. Η Παρίς Σεν Τζερμέν κινείται για την απόκτηση του Σουζούκι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
12: Απόλαυσε τις δικές σου βουτιές με το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's. Your dive, your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: να πω σιχάρα ρε για έναν τραγούδι.
1: Μα είναι πολλά ωραία τραγουδιά του τα ρε φίλε. Ενώ μπορώ να σε συνεπάρουν μέσα στην...
0: Άνοιξες την καρκιά σου ρε ρε. Μα να ανοίξεις και το τσεντί σου.
1: Ξέρεις το ότι... Το τσεντί εντάξει όχι εμένα παρασυρούμαστε και πολλά. Παραγνωριστήκαμε. Αλλά τούν τα τραγουδιά φίλε μπορούν να σε συνεπάρουν. Να τα βάλεις σπίτι σου μόνος σου να τραγουδήσεις. Να σύρεις το σπίτι κάτω. Τι είναι το πεντάλεπτο της έκρηξης.
0: Παντή στο δύο έχει ακούει στον τραγούδι.
1: Εγώ ας πούμε την ώρα 7.30 πρέπει μόρκο για να βάλω τερλέγκα να σπούμε. Ναι, δεν έχω θέμα.
0: Σπίτι σου βάλει.
1: Σπίτι μου πλέον άμα ξυπνήσω όχι. Αλλά
0: πιάστε και ψεύτης πάλι.
1: Λάσου ώρες απογευματινές ρε φίλε. Τα τραγούδια
0: σπίτι μου. Το απόγευμα βάλει σπίτι σου για ακούει.
1: Ναι ρε φίλε μου, κάθε μέρα δεν έχω συναυλία, δεν φέρνω κόσμο. Μπορεί να κάθουμε να πω ένα που να κάνουμε, έχω δύο επιλογές, είναι να πιω τον πόλη, να πελάνε όλο τραγούδι. Βολάνι να σπούμε. Σε ό,τι βολάνι, θέλω να δω. Λεπτός είναι ο Λεμπέσης. Άντε ρε φίλε, γιατί με... Εντάξει, ένα λεπτό. Θέλω να πω καταστήσω εντάξει.
0: Μα ξαναείδες έτσι χαρούμενο να φρόβορε.
1: Συγγνώμη.
0: Αμα να ακούει τραούθηκια.
1: Συγγνώμη. Θέλω να πω κάτι. Εντάξει παραδέχτου. Εσύ που είσαι DJ που τα 10 πόσα μου βάλεις σε γνώση ελληνικών τραούθηκιών. Πολλά καλά. Ναι. Αν είσαι τηλεπαιχνίθω στα πιανά. Όσα ήταν ήμουν ανήλικος στον καιρό μου είναι πια. Αν έχεις μαζί μου. Ζευκάρι. Super Sport Team. Ότι πια μενώ να γυρέψεις όμως, αν είσαι Super Sport. Να πάμε με την επωνυμία να έχουμε γύρω σαν ομάδα, αλλά τα λεφτά να μοιραστούν διαγωνιζόμενοι.
0: Να ζητήσουν την άδεια μου και να πάεις. Άρα ότι πιάζεις διατρία.
1: Ότι μη θέλουμε άδεια. Λοιπόν, ναι, θα ήθελα να πω σαν τηλεπαιχνίδι. Επίσης, να πω για το μου χρωστάς ακόμα έναν Αύγουστο του Μεγάλου Μητροπάνου. Τώρα τελευταία κυκλοφορεί στο TikTok ένα trend γυναικεία φωνή να τραγουδά μου χρωστάς ακόμα έναν Αύγουστο.
0: Επίραξε το.
1: Όχι.
0: Επίραξε το. Θύχτηκε το μωρό.
1: Αλλά είναι ωραίο να ξέρεις τον Μητροπάνο.
0: Θα το πει.
1: Αλλά λέω ότι παρασύρθηκα από το trend της εποχής.
0: Πάμε στους χορηγούς.
1: Να ευχαριστήσουμε Echo, CableNet και McDonald's. Όπου στα McDonald's έχουμε το Mix Experience. Είναι το καλύτερο experience για την εποχή. Μίξαρε το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruity Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the Mix Experience μόνο σε εδώ McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή κληρώνει δύο εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας προσφορά του Rimduke Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Mackenzie στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Στείλτε μήνυμα στο 2324, γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου.
1: Να προσθέσω ότι έχουμε συζητήκε ομάδων και στα social media. Εκ του προχείρου τώρα θυμάμαι ότι στο Facebook τρέχει Καρμιώτησα, ο διαγωνισμός είναι καρφίτσωμένη πάνω. Στο Instagram της Ανόρθωσης επίσης καρφίτσωμένη ανάρτηση και το ίδιο στο TikTok, αλλά στο TikTok είναι για την Ομόνια. Άλλα αυτά που δίνουμε από το Rimduke στην εκπομπή και άλλη διαδικασία για social media.
0: Τον 112 καλά ρε φίλε βάλεις τον Τερλέγκα με τούτον ιερό σημείο.
1: Και πας συγκρίνω. Φίλε εγώ είμαι ο τύπος που μπορεί να ακούσει Καλλιμάνι και το επόμενο τραγούδι είναι Τερλέγκας ας πούμε.
0: Και το επόμενο Καζαντζίδης.
1: Μπορεί, ναι, possible. Ενώ μπορεί να γίνει. Αυτά είναι ελληνικό και ό,τι ελληνικό event έχει θέλουμε να είμαστε μέσα. Καταλάβες κύριε Αλεξάνδρου.
0: 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24. Για τα δικά σας γραπτά μηνύματα, ρε, μα πού είναι το Χρήστο, ρε φίλε, για να μην το πω το υποχωριστικό.
1: Εν τω ξέρει κανένας Χρήστο, όμως. Εν τω λάλης Χρήστο.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το.
2: Είσαστε καλά.
0: Πολύ καλά εσείς.
1: Καλά εσείς.
2: Επιτρέπετε, ρε, για να μιλήσω εκτός κάτι, εκτός ποδοσφαίρου.
0: Καλό.
1: Ναι, καλά, εμείς μιλούμε για ποδοσφαίρο.
2: Γιώργο μου, ρε, πολύ μου. Το 11 ήβραν κάποια οστά νους συμπολεμιστή μας. Επιγράψαμε το 11 τη μια σποδούδα. Προχτές σκεφτήκαμε με ένα φινεράλο που είμαστε μαζί. Ρε μα του φίλου μας του εδέρφου πρέπει να τα μνημόσουν όντου τούν την εφτώμα. Επικοινωνήσαμε, μάθαμε ναι. Σηκωνούμαστε πρωί πρωί που ισοτήρα. Η ώρα 8 και 10 είμαστε πολεμίκια στην Λεμεσόν. Άμε και κάτι συμπολεμιστή. Επήγαμε εκεί ρε παιδιά. Ήβρα ένα που είχε που το Σεπτέμβριν του 1974 να το δω. Ρίμασε ο τάδε, ρίμασε ο τάδε. Έλα του ρε, θυμάσαι που τρώαμε σουμί γελιέ τσακιστές το Σεπτέμβριν που τσακίζανε τις τρεις μέρες, τρώαμε τες. Ρε λαλί μου, το γελιέ τιούμετες, το ψωμί δεν το θυμούν ρε μου. Πράγματι ρε παιδιά, ήταν πραγματικά το 1974 που τραβήσαμε μετά τον πόλεμο, ετσακίζαμε γιες, τις τρεις ημέρες τρώγαμε τα ρεύε και βάλαμε τους άλλα σε ψινούντα και τρώγαμε τους. Ας πω, οι εμπειρίες της ζωής, δώσα φέρνει 52 χρόνια να δεις. Είχαμε κάτι γερούκια τώρα, ρε είμαστε εσού ρε, εγώ είμαι ρε, εσύ είσαι εσού ρε, εγώ είμαι.
0: Έτσι εννιά να περάσουν χρόνια πολλά.
1: Εντάξει, απλά προσθέσουμε γερούθηκια που αντέξαν όμως τις πιο δύσκολες εποχές του τόπου.
2: Μπράβο ρε, να δεις πράγματα και θυμηθήκαν τα παλιά μας, τσελέαμε, τσελέαμε, δεν είχε τελειωμό, τελικά φύγαμε η ώρα μία, τελειώσαμε, μιλούσαμε.
0: Πόσους καφέδες ήπιαδε?
2: Ήπιαμε μακάρι να καλά τα αδέρφια του Μακαρίτη, ήπιαν και καφέ, φάμε και γλυκό, φάμε και αλμυρό, φάμε μπούλα, δόξα τω Θεώ. Αλλά ρε παιδιά, δεν τελειώνουν οι ιστορίες μας. Θυμάστε τον τάδε, θυμάστε τον τάδε, ρε ο τάδε πέθανε, ο τάδε έτσι. Πολλές ιστορίες, πολλές ρε παιδιά. Είναι πράγματα του πολέμου που για μας που ζήσαμε δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν. Και ξέρουμε πραγματικότητες που είσαστε μικροί.
0: Κοιτάξτε, μόνο όσοι εζήσαν τα πράγματα αντιλαμβάνονται τώρα τι λες.
2: Ακριβώς. Και ελεύθηκαν και κάτι πράγματα που είναι γενικά σαν μαζί μας, ρε, και ήταν ο άλλος ο φίλος μας που πέθανε στα χέρια του ο Μακαρίτης, εξεψίδε στα χέρια του. Και λέω στην άλλη που είναι ξανά άλλα πράγματα και έτσι κάπου εκεί βαρύσε πολλά το δουρέμα, ένοιξε την ιστορία του άλλη τόσα χρόνια. Και λένε έτσι που σκοτώθηκε, αφού είναι έτσι που σκοτώθηκε. Η ώρα 8 παρακάτω σκοτώθηκε. Γιατί λαούσε η ώρα 11 σκοτώθηκε. Θα σου πω έχει πράγματα ρε παιδιά που... Εμάς εμείνα η μνήμη μου ρε Γιώργο μου και ρε Πολυβία μου. Εμείνα ανοιχτές, δεν μου να σου πω. Μια πληγή που άμα δεν υξίζεις τρέχει αίμα. Έτσι να καταλάβετε εσείς οι πιο μικροί. Εν εύβολον η πληγή. Ούτε θα επουλωθεί ώστε να πεθάνουμε. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσετε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ έχουμε κόσμο. Εντάξει, από όταν ευκαιρία ρωτήσουν πολύ. Εγώ τόλμησα να πω ότι βλέπω τον Απόλλωνα να προκρίνεται και με δεύτερη νίκη. Ας περάσει και μέσω παρήγαν, τέλος πάντων. Βλέπω πρόκριση, αλλά έλειον παρακατώ να το πάρω και με νίκη. Εσύ έχεις κάποια εκτίμηση για το παιχνίδι, πώς το περιμένεις? Μια μπρανά αντιδρά, έναν Απόλλωνα να έρχεται με φόρον από όσα έδειξε στην Νορβηγία και με τον κόσμο.
0: Αυτά που είδα το πρώτο παιχνίδι, για μένα θα είναι έκπληξη αν δεν περάσει ο Απόλλωνας. Εμένα μου έκανε τρομερή έκπληξη ο Απόλλωνας. Δηλαδή το είπα πολλές φορές από την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια ομάδα που συνεχίζει με τον τρόπο που σταμάτησε την προηγούμενη σέσον. Εμένα δεν μου δείξε στο γήπεδο ότι η Μπράν είναι ομάδα που είχε παιχνίδια, που είναι σαφώς πιο έτοιμη ομάδα. Ναι, σε κάποιο σημείο και μετά οι παίχτες του Απόλλωνα κουραστήκαν σύν, αλλά δεν έκαμε καμιά φάση η Μπράν που να πω έχασε κλασική ευκαιρία ή έκλεισε τον Απόλλωνα στα καρέ του ή οτιδήποτε άλλο. Μου έκαμε τρομερή εντύπωση ο τρόπος που αντιμετώπισε το παιχνίδι ο Απόλλωνας. Και τελικά έφυγε με το διπλό που πολλά μεγάλο αποτέλεσμα για μια κυπριακή ομάδα μέσα στην Νορβηγία.
1: Και για την κατάταξη της UEFA, όπως είπα, για την ψυχολογία του Απόλλωνα και για τη συνέχεια, έτσι.
0: Φαίνεται ότι δεν είμαστε και πολλά μακριά από τη 14η θέση.
1: Να σου πω κάτι για τον Απόλλωνα, ανακοινώθηκε.
0: Δεν αποτελεί όνειρο να πατηλώ, δηλαδή. Ξέρεις, η 14η θέση, ο πρωταθλητής αρχεύει από τα play-off του Champions League.
1: Κλείστε.
0: Πολλά μεγάλο το κίνητρο.
1: Να γίνει μεγάλη σφαγή.
0: Αντιλαμβάνεσαι ο πρωταθλητής να αρχίζει.
1: Σίγουρα League Face του Europa. Και θέλει μια πρόκριση για την League Face του Champions. Ναι, ακόμα βήμα πιο κοντά. Να σου πω για τον Ασόρο. Δεν τον είδα καθόλου. Ή Ασόρο, τέλος πάντων, θα μάθουμε πώς προφέρεται.
0: Ασόρο, άκουσα.
1: Ναι, ο Ασόρο, εντάξει, ο Ασόρο ήταν τότε στη Γιουκόρτε πριν 4 χρόνια. Εγώ θυμάμαι έναν καλό παίχτη. Έχω πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δω πώς θα είναι αυτός ο παίχτης στον Απόλλωνα. Γιατί θυμάμαι τότε ότι μου έκανε εντύπωση η ταχύτητα του, η τεχνική του. Ένα παίχτη ζητητικό, δοκιμάζει την τύχη του με σούτα από απόσταση. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια καλή προσήκη. Δεν μπορώ να περιμένω εδώ και μετά σου που αν είναι καλή.
0: Όπως πολύ καλή προσήκη φαίνεται ότι είναι ο Αϊβού.
1: Σα το έπαιρνε. Εντάξει, δεν είχα εικόνα από αυτόν σε κάποιον παιχνίδι προηγουμένω. Προφανώ έγιναν καλό βιογραφικό.
0: Αυτά που είδαμε πρώτα.
1: Πήρε και πρωτάθλημα με Στουρμκράτ, νομίζω, Αϊβού στην Αυστρία. Οπότε ναι, ένα παίχτη και αυτό που έχει παραστάσει. Γενικά είναι αυτό που είπα. Ότι το νέο πρωτάθλημα προμηνύεται πολύ ανταγωνιστικό. Πάρα πολύ. Δηλαδή, και η εικόνα του ΑΠΟΕΛ με και η φυσικά ήταν ελπιδοφόρα για το ίδιο το ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΚ και η Ομόνια θα ενισχυθούν. Θεωρώ θα είναι καλύτερες από αυτό που μας έδειξαν στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Άρα η ΑΕΛ έκανε πάρα πολλές προσήκες. Η ανόρθωση είναι πάντα ανόρθωση. Έρχονται και οι άλλοι, το άλλο γκρουπ των 6 ομάδων.
0: Εσύ θεωρείς ότι, θα έχουμε εκπλήξει στο φετινό πρωτάθλημα?
1: Εξαρτάται τι.
0: Δηλαδή, υπό την έννοια ότι μπορεί να σπάσει εξάδα,
1: όπως ήταν πέρσι.
0: Ναι, όταν μιλάμε για εξάδα, μιλούμε για την περσίνη.
1: Θα είναι έκπληξη αν η σπάσει όμως είναι εξάδα, δεν ξέρω.
0: Για μένα δεν θα είναι έκπληξη αν είναι BIL.
1: Γι' αυτό σου είπα, το έκπληξη είναι κάτι που κάνει
0: θα είναι μεγάλο. Θα είναι έκπληξη για μένα η ομάδα που να μείνει εκτός εξάδας. Δεν θα αποτελέσει για μένα έκπληξη εάν πλασαριστεί στην εξάδα.
1: Ναι, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου ότι αυτός που θα μείνει έξω θα είναι η αρνητική εξέλιξη και έκπληξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή ξεκινάμε στόχο μίνιμουμ την εξάδα σίγουρα. Αλλά δεν έχω και δείγμα ακόμα, ρε φίλε. Να απαντήσω στον 55 λέει Γιώργο Βίζη, Λαρνάκα, ότι τσακώθηκα να σχήμα ρόκα καμορανέζει και ότι ρόκα ψαχνία προπονεί την ισχύ κάτι. Παίζει τον όνομα του Διάκεται να επιστρέψει. Λέει Διάκεται, λέω σε εγώ, no chance, χωρίς καν να ψάξω. Επίσης με τα γραφικά ισχύει κάτι για Λουίς Μωρόν και Σάμουελ Πορτουκάλ. Ο Σάμουελ Πορτουκάλ νομίζω είναι αυτός που θυμολογείται και για την Ομόνια και νομίζω έκλεισε Γιλ Βιθέντε, είπαμε τώρα. Ότι ανακοινώθηκε κιόλας. Λουίς Μωρόν είχε συμφωνήσει μαζί τον Ρόκα πριν 2-3 χρόνια για 300.000 το χρόνο. Πήγαινε κλεισέ στον Άρη και πιάνε και πέρσι κοντά στο εκατομμύριο. Οπότε είναι δύσκολη περίπτωση λόγω οικονομικού. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ο Άρης δεν το θέλει. Μπορεί και ο ίδιος να πέσει, να πιάει κάποια να αποζημίσει, να πιάει κάποια που είναι ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Μπορεί να γίνουν για τρία μαζί να κλείσει. Για τον Ρόκα Καμορανέζη. Είναι καθαρά κουβέντα καφενείου στο ράδιο, δηλαδή είναι καφενειακή. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι συνέβη το πράγμα ή ότι υπάρχει κάποιο διαπληκτισμό. Είναι κάτι που προφανώς οφείλουμε πάντα να ελέγχουμε τις πληροφορίες, αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι που να δείχνει ότι υπάρχει τριβή μεταξύ τους. Χωρίς και εγώ να είμαι απόλυτος. Μπορεί να συμβαίνουν πράγματα που δεν ξέρω, εντζούμε μες στα ποτητήρια. Αυτό που ξέρω είναι ότι η ομάδα σήμερα της ΑΕΚ πετά για Ελλάδα. Δεν θα πάει στην Ελλάδα ο Γερασίμο, ο Ρούπιο και ο Καμπρέρα. Ο Καμπρέρα είναι τραυματίας. Ο Ρούπιο ειδοποιήθηκε ότι είναι εκτός πλάνων και δεν ταξιδεύει για Ελλάδα. Άρα είναι ηλίου φαϊνότερο πλέον ότι είναι εκτός πλάνων. Άρα είναι κατανοητό ότι πάει για ακόμη μια μεταγραφή σίγουρα κατάλογου Α. Γιατί τη θέση του Χάιρο παίρνει ο Πράμπτης στον κατάλογο. Έτσι. Ο Χάιρο, ο οποίος είναι παίχτης Αραδίπου ήδη, και ο Ρίκε το ίδιο. Ο Κομάρ θα βρει ομάδα, εντάξει, δεν υπολογιζόταν και στον κατάλογο. Ο Ρούπιο εκτός, άρα θα έρθει ακόμα ένας παίκτης καταλόγου Α σίγουρα και μάλλον θα είναι επιθετικός αυτός που θα είναι καταλόγου Α. Εξού και το όνομα του Μωρόν που λέει ο 595. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνουμε?
0: Πολύ καλά εσείς.
2: Μια χαρά. Η θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Στην Πάφο ανέβηκε στους 70.
1: 70?
2: 70 βαθμούς στην Πάφο, διότι είναι όλοι στα αφούρτους.
1: Συγγνώμη κύριε, είστε αυτοκλέφτικο. Μες στο φούρνο είναι 70 βαθμούς Κελσίου.
2: Παραπάνω που το κλέφτικο ψήνεται μες στο φούρνο.
1: Άντε, σας ευχόμαστε και εμείς καλή επιτυχία τότε.
2: Το λοιπόν. Ερχόμαστε στο ΑΜΕΓΑ την Πέμπτη για την μεγάλη πρόκριση. Και θα φέρουμε μαζί μας, ξέρετε ποιον?
1: Τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη?
2: Όχι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι πρόεδρος στα επίσημα.
1: Ποιο φέρνετε μαζί σας?
2: Θα φέρουμε τον κύριο Δώρον.
1: Α, μα είναι αρχική παιδόν ο Δώρος.
2: Θα φέρουμε τον κύριο Δώρον να βάλουμε δίπλα από τον πρόεδρο να απολαύσει το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω αν είναι καλό συνδυασμό αυτό, μπορεί να μείνουμε και χωρίς πρόεδρο.
2: Αντί να φύγουμε μετά να πάει στη Λάρνακα, θα φέρουμε στην Πάφο.
0: Θα του κάνουμε δεν ξέρω τραπέζι.
2: Να ο κάνουμε και ο τραπέζι, να τον περάσουμε και από το Ίδρυμα Μαργαρίτα και να φύγουμε να φύγει μετά.
0: Άγου ρε Δώρο, να σου κάνουμε και ο τραπέζι οι άνθρωποι, να μου θέλεις άλλο.
2: Πόλυπο. Σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, να σε καλά.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, ο Χαϊλής Στυλεμμινέ, ο συνάδελφος, εδώ στο προσωπικό του κινητό. Περνά από όλο ένα δύσκολο, αλλά θα περάσει. Περνά και η Ομόνια, πάφος θα αποκλειστεί. Άρα λέει 2-1 οι προκρίσεις. Ο Χαϊλής.
0: Εντάξει, με τούντο σκεπτικό θα έχουμε τρεις ομάδες στα play-off.
1: Ναι, αφού η Πάφος έχει συνέχεια στο ταξίδι της. Αλλά εντάξει, μακάρι να περάσεις, ας πούμε.
0: Πάλε διαφημίσεις, πάλε.
1: Τι να κάνουμε, κύριε Αλεξάνδρου, αυτόν επιτάσσει. Διαφωνείς, δεν μείνουμε εδώ, να μιλούμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ό,τι μου πει ο ηχολήπτης.
1: Ο ηχολήπτης έδωσε time out. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στοχοντή νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln, ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 43 2310-694-1217. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
18: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
19: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση τις αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
20: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
21: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Super Sport 104.
23: Η ώρα είναι 3:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
24: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 160 έρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες την Δυτική Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελά Εσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χορήγηση βοήθειας ύψους 15,5 εκατομμύριων ευρώ στην πρωτεύουσα Μποκοτά ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόθεση στήριξης από Ισραήλ και Μεξικό. Στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Καταγγέλει χρήση βορειοκορεατικών πυράβλων από τη Ρωσία ως Ζελένσκι. Η Κύπρος κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27 άτομα ανά 1.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της νεκρής ζώνης στη Δερινιά. Στις 11 Αυγούστου 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του ξαδέλφου του Σολομού Σολομού, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρό τρεις ημέρες αργότερα, παραμένουν ελεύθεροι. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
1: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
2: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
26: Το απογευματινό καιρό θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και νότιο-δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalive.com.cy.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο παρακάτι εκπομπή Game Time στο Super Sport 104. Πολύ ως Αλεξανδρός Λονίου στα μικρόφωνα, Στεφάνος Στεφάνου στη ροή του ήχου, στο 2340 γραπτά μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Θυμίζω διαγωνισμό μας για το τουρνουά ΠΕΑ Πολυνεοφύτος Χανδριώτης. Στέλνετε στο 2324 την ένδειξη μπάσκετ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε συγκλήρωση για να είστε ένας από τους πολλούς τυχερούς που θα κερδίσουν πρόσκληση. Και πρόσκληση ισχύει και για τις τρεις αγωνιστικές μέρες του τουρνουά. Και ποιοι έρχονται: ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, οι έξι φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Πολύ ψηλό το επίπεδο, καθαρά ευρωλυγκάτο, γιατί και ο Άρης δυναμώνει, το Σπανούλη ειδικά στον πάγκο. Και τις κινήσεις που κάνει, πήρε τον Γιώβουλο, ο Πάοκ πήρε τον Οσμάν, αλλά στην Ελλάδα θα δούμε ωραία πραγματάκια στο πρωτάθλημα.
1: Να βλέπουμε και Ευρωλίγκα, να μας αναγκάσουν να βλέπουμε και,
0: και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Παλιά βλέπαμε μόνο τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Λάζει τα πράγματα ταξίδι, ας πούμε να δούμε Παναθηναϊκός Πάοκ στον μπάσκετ. Το φαντάζομαι ποτέ.
1: Γιατί όχι, είναι κατάλληλο.
0: Εντάξει, ναι, οι παγιοί έχουν το εικόνα. Ναι, προλάβα εγώ τις εποχές του
1: Τρόμαν Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, που με σουρανούσαν.
1: Ιωαννίδη στον πάγκο.
0: Τσιγάρο ξέρω ότι πίνει πολύ. Ιωαννίδη.
1: Μόνο τσιγάρο.
0: Και κάτι μοσακάκι είναι προληπτικό.
1: Ναι, ήταν το.
0: Το γουίν του.
1: Ήταν πολλά προληπτικό ο Ιωαννίδη. Δεν είπαμε, ήταν πολλέ φορέ.
0: Ο Ιωαννίδη.
1: Ο Ιωαννίδη. Ήταν πολλά προληπτικό ο Ιωάννη.
0: Ο Ιωάννη είναι ο δράκο. Προπόνηση είναι ο Ολυμπιακό Πειραιό που με πολύ την επιτυχία. Ο Ιωάννη ήταν προπονητή του Ολυμπιακού το 9 στο Βερολίνο. Νομίζω ότι ήταν προπονητή του Ολυμπιακού. Περάσου εγώ.
1: Να σε γελάσω.
0: Ναι, στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε και τον διαγωνισμό μα για τα δύο εισιτήρια διαρκεία τη Ομόνοια. Προσφορά του Rimbuk Lunch που βρίσκεται στην περιοχή Μακέντζη στη Λάρνακα. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή. Για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο εισιτήρια διαρκεία τη Ομόνια, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σα για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 21 Αυγούστου από αυτήν εδώ την εκπομπή, την Game Time. Λοιπόν, 77-77-10-20. Ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 2324 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χαίρετε στον επόμενο φίλο ακροατή.
2: Καλησπέρα, Μολύβη.
1: Τι ήταν να πω τώρα, χαιρετίζω τον φίλο μου τον Χρήστο.
2: Εσύ γελάς, ο άλλος σου δίνει τελέντο, είμαι σίγουρο.
0: Ο άλλος περιμένει πολλά να ακούσει τι θέλει να σου πει ο Πόλης που το πρωί κάθε 10, 6, 8
1: ήταν τέμορα. Εγώ είπα θέλω να του πω, θέλω να ακούσω ή να μπουν να πει.
2: Δεν
1: μπορεί να μου πει,
2: δεν
1: μπορεί να
2: μπει.
1: Τα καλάντα, δεν ξέρω τα
2: καλάντα
1: εγώ. Δεν ξέρω να πει τα καλάντα. Τζίγκολπες
2: θα πει ούτε ο Μπέρκαρ, δεν ξέρω τα. Εγώ είμαστε του Ολυμπιακού που και που κούνιαν στο μπάσκετ. Θυμάστε που φέραν τον Ρόι Τάρπλεϊ.
1: Θυμούμε τον καλό.
2: Και ήταν και αριστερός έρας. Το λοιπόν έλεγε, είδα τώρα στο YouTube πριν, έχει πολύ καιρό, ο Ιωαννίδης μια συνέντευξη του Ιωαννίδη που του είπασε για τον Ρόι Τάρπλεϊ, δηλαδή είχε πρόβλημα στο NBA, έπινε. Το λοιπόν, και λέει, φέραμε τον. Επίλα τον στο ξενοδοχείο, δηλαδή του είναι απκείς, όχι του.
1: Δεν
2: θα πιω τίποτε. Επίλα το πρωί να τον πιάει ο Ιωαννίδης, έπιαν τον. Λέει εντάξει, έφαγε, ναι. Αν λέει στο μεσημέρι που τον επίλα πίσω, επίλα ρωτήσε ο Καρσόνης, λέει να μπου. Να μπου φάει το πρωί, να μπου κάνει το αυκά. Και αυκά λέει του, ή και δεν θα πάει μπήρε, λέει.
0: Να μπου ανάω κόψη.
2: Ενέρα, αλλά εκείνοι επίλαν και καταλαβαίνανε, παίζαν και μπάσκετ ύστερα, ρε.
0: Εν τους επρόλαβα εγώ γίνους.
2: Εντάξει, είναι άλλες εποχές ρε φίλε. Άλλος πως ήταν οι προβολείς πριν, άλλος πως τώρα. Λοιπόν, πέτε μου να δούμε να με ρεξει, να τα καταφέρει ο Απολλώνας, να δούμε.
1: Μα γιατί να μην τα καταφέρει ρε παιδί ο Απολλώνας.
2: Δεν και ξέρω ρε φίλε, εγώ να κάτσω εδώ, εγώ να παρακαλώ.
1: Να μου να παρακαλώ.
2: Μόνο που πέζει ο Μωρία να παρακαλώ να εσφάει.
1: Άκου αρρώσκια, άκου ρε, για να φάει τον Ντόν Μπέρκ ρε, να τον φάει. Έφας τον και καμές στον
2: πόνο. Θέλω να κάνω reverse ecology τώρα. Τώρα πρέπει να ξεκινήσω το reverse ecology. Για να δω να μπουν να είναι, μα πιάνε παίχτη.
1: Παίχτες, όχι παίχτη.
2: Παίχτες. Μα εξυπνήσαμε, είναι που είναι.
1: Αφού πέσανε τη μέση τους είπαμε.
2: Απαιά. Επέτε μας τώρα.
0: Είχε ένα δίμερο προσφορό για μην την κούτσε ευκήκεν στο Σεριά είναι η Ομόνοια.
2: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Εντάξει ρε, και κατηγορούμε τους ανθρώπους που δεν έχουν πάρει. Να μου κάνει τα λόγια και είμαστε καλά.
1: Είμαστε πολλά καλά εσύ.
2: Είμαστε καλά. Να δώσω ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω ο Ολυμπιακός κάτι σήμερα πολύ. Δεν είναι ο δείξει το άρφα, ακούσα.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως ήταν...
1: Ας σου πω, εν έπεισε το πρώτο παιχνίδι.
2: Εν έπεισε, παιχνίδι.
1: Αλλά εντάξει, έτσι ξέρεις. Μπορεί να δείξει τελείως διαφορετική εικόνα απόψη. Εν αρχές της περίοδου.
2: Πάρεις τα γυρά, πιάζω από την καλησπέρα μου και θα μιλήσω αύριο και μεθαύριο για την Ομόνια, κύριε Λεωνίδου.
1: Σουζί και λέντο ρε.
0: Αύριο και μεθαύριο.
2: Ναι.
0: Πριν το παιχνίδι.
2: Ναι ρε,
0: πριν
2: το παιχνίδι.
1: Εν άρτη και η Παρασκευή να μιλήσεις για το παιχνίδι.
2: Ναι, νομίζω
0: να Παρασκευή δεν έχει εκπομπές, δεν έχει δίκαιο, ναι. Εντάξει, ό,τι πεις πριν κάλο.
2: Μάλιστα. Πάτε ρε παιδιά και χαιρίζουμε και ο Στέφανος. Ο Στέφανος.
0: Ναι, ναι, χαιρετάς.
2: Τραμπαρίσκει συχνά τον Τασάρα να ακούσα.
0: Τι εννοείς, τραμπάρει λεφτά ή άδειες?
2: Όχι, τραμπάρει του, α, μπράβο ρε Λεωνίδου.
0: Τραμπάρεις άδειες του. Αν πιάσεις άλλο κατά μια παραπάνω διάσμου και εμένα. Ναι, σε τραμπάρω εγώ εσέναν ύστερα, ναι, είναι κακό.
2: Σε τραμπάρει και εσύ τον Πολύβιο, ρε Λεωνίδου, άντε να τα πούμε και τούτα.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Χαιρετώ.
0: Πάμε στο επόμενο.
3: Αγαπητοί φίλοι καλοί.
0: Ω, Τάσο μου.
3: Ναι, παίζεις πια τα αίρεση. Αγαπητέ Πολύβια.
1: Γεια σου κύριε Τάσο μου.
3: Εγώ θα του πω του μπορώ, του Χρήστο, Χρήστο,
0: ναι,
3: όλα
0: τα ναι, ναι.
3: Το λοιπόν, ας θυμάσαι να μου να πω, έτσι είμαι κακός άνθρωπος, αλλά αναγκάζουν μας. 0-2 ο Απόλλων Εφάντες.
0: Ο Απόλλων.
3: Ναι, 0-2.
0: Ναι, εν τούτη η κατσία σου.
3: Όχι, αφού είναι μουρμουρούσι. Έτσι είναι η κατσία μου, αγαπητέ.
0: Να πεις για την Ομόνια, αν πιστεύω. Είναι
1: προγνωστικά που να πει ο άνθρωπος.
3: Την Ομόνια να νικήσει 2-1, πιστεύω.
0: Νομίζα, λόγω του κακούργου να πεις κακή κουβέντα για την Ομόνια.
3: Ναι, το λοιπόν, θα το για όνομα του Θεού, εν καλό μωρό, εγνώρισα τον και τον αγαπώ, τον εκτιμώ. Το λοιπόν, ένα λυγίσει 2-1 η Ομόνια. Τώρα βάλει 5, μπράβο της. Και η Πάφος θα λες φάει 1-2. Εννοείται να βάλει ένα η Πάφος και 2 η άλλη.
0: Και 2 η Αυστριακή. Άρα επετσόκοψες μας κύριε
1: Δάσου.
0: Δηλαδή,
1: κερδίζει η Μπραν πόσα?
0: 2-0.
3: 0-2 είπα.
1: Ούτε παράταση δεν πάει δηλαδή.
0: Η έννοια σου είναι η παράταση. Αλλά φέτος θα σε κόψω
3: να
0: μην τα σε κοφτεί.
3: Να μην δουλεύκεται έξω.
0: Μακάρι Πάφος Σάλσπουργκ 16-15 στα πέναρτη.
3: Όχι, όχι, ας πω. Εν έχει τσάς.
1: Μα είδες τον Ίντακα και αυκάλεις. Μα το Θεό να πάει πέναρτη. Εν να κόψω να έρθω να σε βρω στην Αραδίπουα.
3: Μα είναι μέρα υπόγειο.
1: Όχι, εμένα μου να βρει και τάσο. Γιατί πάει πέναρτη. Εν να κόψω να έρθω να σε βρω στην Αραδίπουα.
3: Μα είναι και με αρέσει
0: που είναι. Γιατί

0: θα πάει στα πέναλτι.
1: Λοιπόν, τα λόγια τα πολλά όλα αφήσει. Εάν έρθουν έτσι όπως σου μιλάω, αύριο θα σου φέρω που είναι το αγρέλι.
0: Ικανία, δεν μπορεί να κάνω τα φαρμάκια μου, πήρα τα κάτω εγώ.
1: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Δικούν οι υπόλοιποι διακροάτες.
0: Να σε καλά, κύριε Τασό.
1: Μπράβο, σ' αγαπώ.
0: Να σε καλά,
1: και εμείς σ' αγαπώ.
0: Να σε καλά.
2: Άμα σ' αγαπά εσένα και την εκπομπή ούλη, ήταν που θέλεις άλλο.
0: Εντάξει, ναι, συγχρονιά ακούσα άνθρωπο να με λέει αγαπώς. Και χασκιάζουμε. Μάλιστα, να σου πω κάτι, έχουμε ακροατή. Μιλώ με ένα φίλο δαμέ και θέλω να κάνει παρέμβαση, είναι γνωστός. Να μου δω κάποιο λεπτό να τηλεφωνήσω. Να σπάσω λίγο τον κανόνα ρε παιδί μου. Είναι τηλεοπτικός συνάδελφος.
2: Και να πεις ότι έκαμε παρέμβαση.
0: Όχι, γι' αυτόν το πλασάρω με ειλικρίνα, δεν είναι παρέμβαση. Καλησπέρα αγάπες μου, χάρη στο Χατζηκύρια, εγώ χτυπά, άκουσε με. Το γαλάζιο νηφέστο εκρίνεται, τι ζούμε Θεέ μου. Ακούω το να έρχεται. Λοιπόν, πολύ καλύψε ένα λεπτάκι να κάνω την κλίση, σε παρακαλώ.
2: Γιατί να βάλει τραγούδι ο φίλος ο Στεφάνος.

0: Επειδή έχουμε ακροατή και ο καλεσμένος μας να περιμένει ένα λεπτό, πάμε στον ακροατή. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε, ο κύριος Κακούργος.
1: Ο Κακούργος είπε, ναι.
0: Ναι, κύριε Κακούργη.
1: Λοιπόν, η Ομόνα περνάμε 4-0.
0: 4-0.
1: Ο Απόλλωνας περνάμε 3-1. Η Πάφος δεν περνά.
2: Ναι, σειράν της Πάφουλη σήμερα.
1: Δεν περνά η Πάφος. Σαν που περνά καλή ομάδα, να κερδίσει και τα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ομόνα να περάσει άνετα, διότι είναι η ομάδα μπειραρία, δεν τίποτε παραπάνω.
0: 3-0 ημίχρονο.
1: Ναι, και 4-0 τελικό.
0: Είμαι μαζί σου σε αυτήν την περίπτωση.
1: Ξέρω το, να είστε καλά.
0: Γεια σου κύριε Κακούργο μου. Πάμε στο...
2: Πού να ξέρει ο άνθρωπος.
0: Κανείρες. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μαγειρεύει, παίζει καλό ποδόσφαιρο, παρουσιάζεται στους τηλεοπτικούς δέκτες στο Omega Channel εδώ και πολλά χρόνια συνεχόμενα. Αγαπά μια ομάδα που το χρώμα της είναι το κόκκινο και παλαιότερα φιλοξενήθηκε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Άρεσε μου το κόκκινο.
0: Άρεσε σου σένα γιατί είσαι παντού κόκκινος. Είναι, είναι το έπιπλο Σταυρής Γεωργίου.
3: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σου Σταυρή μου. Λοιπόν, να πω το story. Έτσι έπρεπε να ήταν, είναι τη στιγμή. Σταυρής ο οποίος άκουε μας τώρα στο αυτογιόν του άνθρωπος που πήγαινε να κάνει τα μπέρκερ του που πήγαινε γιατί λογικά
3: μαγειρεύει. Όχι, είμαι
0: διακοπές ρε. Διακοπές.
2: Σταυρή, περίμενε. Στες διακοπές, μαγειρεύκες δηλαδή.
0: Όχι ρε φίλε, έφυγε από τη θάλασσα και άκουα δάτσο, ας κοινό. Και άκουε την εκπομπή. Άλλο και εγώ ρε φίλε, ο Σταυρής μας πρέπει να κάνει μια πρόβλεψη έτσι τώρα στο τέλος της εκπομπής για το Κυπριακό, το οποίο παρακολουθά. Και αν θέλει να μας πει και για τη Λίβερπουλ του Άντωνι Ραόλα.
2: Και του Τζεφ Μπέζου.
0: Ο Μπέζος είναι ο δισεκατομμυριακός. Α, τώρα άρεσε μας τώρα, μείνε στον Μπέζο.
3: Λοιπόν, αρχάς να πω και ο Κυπριακό, επειδή... Είναι και το τοπικό πράγμα να πράσκομαστε πρώτα με τον Κυπριακό και μετά με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να περάσει ο Απόλλωνας, πολλά καλή ομάδα και θεωρώ ότι είναι το φαβορί για το πράσκομα.
2: Το φαβορί για το πράσκομα.
3: Ναι, πολλά καλή υποδομή που στήσαν, αρέσκει μου, δομημένοι καλώς ο προβοητής. Δεν έχει πολλούς προβοητές που είναι γέρο σε μια ομάδα, ειδικά στα Κυπριακά επίπεδα. Έφυγε που η Ευρώπη δεν ξέρω τι να πάει, θα δούμε αν και πολύ πιστεύω εγώ τον Καμοράνεζη προμονητή γενικά.
2: Μα γιατί δεν πάει κανένα στον Καμοράνεζη ρε.
3: Μπορεί να γίνει μου ρίγου ρε.
0: Πάτσα το προλέα. Μπορεί.
3: Έχει ένα chance λόγω του ότι μετά από τόσα χρόνια να κάνει φοβούς μόνο πάνω στο πράσιμα, αν και είναι και παγίδα του λίγου έντα πολλές φορές.
0: Ναι, ακούω το.
3: Τώρα για τους υπόλοιπους ακόμα και για το αποέλθει ο μάνας μας, ξέρω, πιστεύω ότι είναι καλύτερα πάντα ο Έρση. Έχω μια άλλη

0: εύλογη να μπορεί να δυνάμονται σε εσάς που είστε δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Όταν παίζουν οι ομάδες της Κύπρου στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είτε προκριματικά, είτε στους ομίλους κλπ. Υποστηρίζουμε τις ούλες.
1: Κανονικά.
2: Εξαρτάται από τον καθένα. Είναι να πιστεύει.
0: Δηλαδή, εγώ που είμαι από έρευνα, οφείλω να υποστηρίζω την Ομόνια.
1: Έχει οφείλει, έχει να μου νιώθει.
0: Άρα δηλαδή, αν η Ομόνια φύγει αύριο για παράδειγμα, δεν πήγε από το conference, εγώ πρέπει να χαρώ.
1: Λέω, δεν έχει πρέπει. Εσύ
2: φίλε, να σου πω, εξαρτάται να που θέλει την επόμενη χρονιά πόσες ομάδες να πας στην Ευρώπη.
0: Φίλε, και από πού να αρκεύσουν. Οι ομάδες της χώρας μας να διέχουν καλά στην Ευρώπη. Θα διακρίνεται η χώρα μας και οι ομάδες μαζί.
2: Άρα υποστηρίζεις να περάσουν όλες.
0: Κύριε Λεωνίδου, εσύ ξέρεις καλύτερα που δεν μπορούν να θεωρούν τα πόλη να παίζει η Ευρώπη για παράδειγμα. Δεν μπορούν, όποτε είναι να παίζει.
1: Ναι, για μένα που είπε, για άλλες που λέει, απλά γιατί θωρείς με λίγο περίεργα ρε που λέει.
2: Είπε Λεωνίδου.
1: Ναι, είπε, ξέρεις
0: λάδι.
1: Ξέρω τούτους που εννοεί, εν εννοεί εμένα. Μάνι, μάνι να...
0: Εσένα προς Θεού, εσένα προς Θεού.
1: Εμένα είμαι πολύ λογόφτρε, φίλε. Εγώ δεν έχω συναισθήματα να σου πω, μακάρι να αρέσεις σου, φίλε, αλλά... Εντάξει, οκ, να μας σου πω.
2: Έσταρι, άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Εάν καταφέρει η Κύπρος να τερματίσει 14η, ο πρωταθλητής που να ορκιά του χρόνου το πρωτάθλημα θα αρχίσει από τα play-off του Champions League.
0: Ναι,
2: και να πάθει
0: ακόμα ένα
2: νομίζω ναι, έτσι αλλιώς που του χρόνου είναι να πάθει.
1: Ναι, τώρα έχουμε 5-2 Champions League.
2: Απλά ο πρωταθλητής θα αρχίσει από τα play-off.
1: Θέλει μια πρόκριση.
2: Άρα αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της επιτυχίας.
1: Ας τα βρει να σου πω κάτι. Έθελουν κάποιοι λαρίτσες ή ο αντίπαλος τους να πιένει καλά στην Ευρώπη, αλλά τα ωφέλη μιας καλής πορείας τα καρπώνονται είτε οικονομικά με το Solidarity, είτε μετά με τις πέντε ομάδες που όλοι θέλουν τώρα πάνε Ευρώπη και πέντε. Να που λαλείς τώρα εσύ. Α, έχω παραπάνω τσάς να πάνε Ευρώπη, πάνε πέντε, ναι. Επάν πέντε γιατί κάποιοι κατά καιρούς είτε από Ελ, Ομόνια, Ανόρθωση, ΑΕΛ, Σαλαμίνα, ΑΕΚ, Άρης, οτιδήποτε δέρναν.
0: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Απόλυν ονούλη.
0: Ναι, υπέρχουν του ισοδοϊκού.
1: Εντάξει, αλλά φίλε, έχει άθρωμα που εντόσει, ρε φίλε, θέλει να χάνει.
0: Κάποιοι άλλοι πράσινοι.
1: Ε, κάνει τώρα, εντάξει, δεν στα βρει, αλλά και αντίθετα γίνεται το πράγμα, και μόνο πράσινοι.
0: Ναι, ρε
2: φίλε,
0: ρε, τώρα χαριτολογώντας
1: που τώρα, ρε. Πράσινοι, έτσι, άγκα. Όταν αγίνεται, ας πειράξουμε
0: λίγο. Κίτρινο
1: Σταύρη, άκου, έχω μια απορία να σου κάνω. Συγγνώμη, για εμπάφο θέλω να μου πεις μια εκτίμηση εσύ συντομία.
0: Έτσι λένε, ξέρω, ακόμα είναι ψυχολογικά την εμπάφο, αν και αρέσει μου ο ρηγάστο θα πίνω σαν προπονητή.
1: Ναι, το τελευταίο πράγμα θα τα πω, ναι, μην πελάραν τους απίντο με την προπονητή την τρέλα.
0: Θεωρώ ότι έχει πολλές απουσίες από τις σκευάσεις που βάλατε εσείς ασκητά άστρα σήμερα και χτες. Εν ξέρω, να έχεις κοευτεί, αν και πιστεύω εσάς που είναι πολλά πιο δυνατή ομάδα που είμαστε.
1: Και πάμε και στην Ομόνια με τη Λίνκολν.
0: Πριν σκεφτόμαστε, πριν 10 μέρες βασικά, κάμα πάνε έτσι και οι ομονιάδες να πάνε σκάλι το Γιβραλτάρ και να σκάλι το Λίνκολ, επειδή αλλιώς το προβλητικό κέντρο και θα την εσφάσει. Να έρθουν πολλά, δεν ήξερα να μην είναι. Μακάρι να περάσει ο ομονιάδες, μακάρι να περάσει. Μακάρι να είναι πολλά καλή ομάδα. Αν και ξεκινήσαν και μουρμουρούν τώρα για τον Πέρ και τα ίδια, τα γνωστά οι ομονιάδες, αν κάνουν πιο κακά αποτελέσματα, ξέρουν ό,τι γίνηκε χτες που πιαν πράγμα είναι παράδειγμα.
1: Να κάνω μια άλλη απορία πριν πάει στη Λίβερπουλ. Καταληκτικά κλείσουμε την Κύπρο. Τι συνταγές συστήνεις για τους οπαδούς ομάδων που έχουν αποκλειστεί από την Ευρώπη ή το βράδυ ενός αγώνα έχουν εισπράξει ένα αρνητικό αποτέλεσμα? Ναι, εγώ που είμαι άκρη, φίλε, αποκλειστεί ο Μπέιταρ στα πέναρτι και μέσα μου στη Λάρνακα. Αν και μου Ρουμανία, πες μου στη Λάρνακα.
0: Εσάς, επειδή έκαμε δύο καλές πορείες τα δεύτερα χρόνια και πραγματικά συγχαρητήρια, μετά από τούτο που πάθετε φέτος, πολύ ήταν και πολλά εύκολη ομάδα. Ήταν δύσκολη.
1: Ήταν μια καλή ομάδα, Μπέιταρ, εντάξει, αχωρκό.
0: Ακόμα και ρε και το μέσα στο πουλί ο Βοστρέσσο.
1: Αφού Αντζήλε θυμίζει πότε πάει Ισραήλ, θυμίζει να το είναι μέση.
0: Αξίζει σαν έναν κολοκάσι γιαχνί μες στο
1: γερίνι. Κολοκάσι γιαχνί στους 40 βαθμούς.
0: Αν δεν το χορέψε ποτέ.
1: Μάλιστα, Σταύρη, αυτό σε άγω γιατί ήταν να μου ξετριβώσεις μια συνταγή. Πόψε Ραφαέλα κολοκάσι με γιαχνί που να μαϊρέψουμε. Ας σου πω εγώ, στείλ μου ρε Σταύρη μια συνταγή να γάμω. Πέμα και λίγο για Λίβερ.
0: Δεν μπορείς να σου πω για Λίβερπουλ, είναι πειραματικά τα πράγματα θεωρώ φέτος, όπως και στις άλλες τις ομάδες. Δηλαδή θεωρώ φαβορή μια άλλη εννοείται, με μιας και καλές προσήκες που έκαμε ειδικά τον Προνόγκη ο Αράες, θεωρώ εξαιρετική μεταγραφή. Και είναι και πιο έτοιμη ομάδα να πιέζω πράγματα με τον προμονητή που πολλά χρόνια ζάμε. Οι άλλες Λίβερπουλ, United, Chelsea, City, ούλες σε πειραματική περίοδο, ούλες αλλάξαν προμονητή, θεωρώ ότι το πάνω φέρει.
2: Η United άλλαξε προπονητή, δεν άλλαξε προπονητή.
0: Άλλαξε, εντάξει, 6 μήνες ο Κάρικ.
2: Ναι, αλλά κάνει τη διαφορά ο Κάρικ όμως.
0: Κάνει διαφορά, ρε πολύ μου, ως τα Χριστούγεννα θα φεράσει το πίτσα, να το πω και ο νέος.
2: Για μου ρε φαντον άνθρωπο ρε.
0: Αλλά θεωρώ ότι η Liverpool σε σχέση με την United που είναι εσύ τόσο βαθύ ρόστερ, με τη City και η Chelsea που σε πιο πάνω επίπεδο σε παίχτες και σε ποσοτικά τέλος πάντων, έχει το κάτω σε ρίγιο. Θεωρώ ότι στερούμε ακόμα, θέλουμε ακόμα έναν τυπικό, ακόμα έναν μεσαίο και έναν επιθετικό γιατί μόνο με τον Ίσιακ που εγγέλνω σε έχουμε να παίζουμε δύο κοιτικές μετά χρήσε να χτυπήσω. Άρα θεωρώ φαβορία σένα και που θα μένει και η δεύτερη ως την πέμπτη θέση που πάνε ούλες Champions League ένα ούλες ισοδύναμες πάνω κάτω.
1: Το ερώτημα μου είναι αν πιστεύεις τον Ιραόλα μας, ας πούμε δεις που προφανώς έδειξε έργο και προκαλέτσι μια ωραία αίσθηση σε εμάς στην Κύπρο να κάσεις ΑΕΚ και ότι ξεκίνησε από την ΑΕΚ ας πούμε.
0: Φίλε, εγώ είμαι excited, είμαι πάρα πολύ καλός προμονητής, δουλεύει μεθοδικά, ποιοτικά. Είναι Ισπανός, έχει mentality μεσογειακών και μεσογειακών τα περωμένων όπως εμάς. Ψάει να φκένει μπροστά με τα λεία που έχει. Ένα χιλία τώρα στα σέφκα του, απλά ο χρόνος έδειξε ότι ήταν η ευκαιρία του τώρα να φτάξει. Το θέμα είναι η διοίκηση να τον στηρίξει και να δώσει ακόμα λεία λεφτά για να φέρει ένα πιο παίχτες μέσα. Γιατί με το ρόστερ πώς τώρα μπορεί να φτάσει τον καλύτερο είναι αυτό που παίχτες που είναι παίξαν μάπα μπερσί. Μπορεί όμως να γίνει το αντίθετο. Ποιος ξέρει. Αλλά σαν προπονητή...
2: Ξέρε φίλε, είναι η πρώτη του χρόνια που προπονεί έτσι μεγάλη ομάδα που έχει στόχους στους τίτλους.
0: Εννοείται και έκαμε και πολλά καλό έργο με την Bournemouth.
1: Ναι, ήταν πολύ καλό σας
0: αβρίσεις. Πάρα πολλά καλό έργο. Που η Bournemouth πιστεύει και είναι ομάδα δεύτερης κατηγορίας και τα τελευταία τρία χρόνια ήταν όλα 18 ή 6. Δηλαδή να πίστευτε το πράγμα με το minimum budget. Έτσι σε 10.000 γήπεδο, μην έτσι που θα δείξει παγούλο και θα έκαρε το έργο της.
1: Όντως, έδειξε πολλά ωραία και η Ισπανία όταν πήγε με την Μιράντες και έχει όντως πολλά καλό έργο πίσω του.
0: Εσείς πώς σωρίζετε τον Ιραόλα, δηλαδή.
1: Φίλε, εγώ θέλω αγγλικό, αλλά τούν τα project προπονητών αρέσκουν μου. Πιστεύω έχουν πολλά να δοκούν, είναι πεινασμένοι προπονητές.
0: Ναι, συμφωνώ. Εσείς που σχέσαμε με το αγγλικό, θεωρώ ότι πάρα πολλά καλά, εάν περάσει στο
1: Champions League
0: φέτος
1: θα πάει η ΑΕΚ
0: Αθηνών, χτίζει πολλά καλή ομάδα.
1: Ναι, όντως έχει καλές προσθήκες και ο Βιτάλης που πιάσει το κέντρο να μάχει. Να τα αναλύσουμε στα σταυρά, σε έχουμε ξανά κοντά μας τηλεφωνικά και που κοντά διαζώσουμε.
2: Γεια σου Σταυρή μου, να είσαι καλά, καλές διακοπές, καλά
1: περνάς. Καλές διακοπές Σταυρή μου, να είσαι καλά.
0: Καλή
1: επιτυχία σε καλά. Ο Σταυρής ο οποίος είναι και τηλεοπτικά στο Mega Channel, στις επιπλέον κουρμεδιές, τον απολαμβάνουμε εκεί.
2: Τελειώσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, μείνετε συντονισμένοι στο SuperSport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα με το Στέλιο Παμοησίος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Super Sport 104.
11: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
12: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας, το Omega Media Group.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 8 Απόλλωνας υποδέχεται την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, έχοντας ως προβάδισμα το 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση στην Νορβηγία. Στη διάθεση του Λοσάδα οικονομής και Ασουνσάο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Sita Vision. Πλήγμα στον Άρη με Βανά Άλβες, ο οποίος υπέστη διάστρεμα δευτέρου βαθμού στην περιοχή της ομοπλάτης και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 4 με 6 εβδομάδες. Μένει η ανακοίνωση για τους Ντουβέρν και Σάτκα στην Ομόνοια στα αγωνιστικά ενόψη Λίνκολν, εκτός όν του Μπάντσο, ερωτηματικό ο Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Νεγκό και Κουλυμπαλή. Το ψάχνουν για κεντρικό επιθετικό στον Αποέλ, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Κορέια και Σέμα δεν υπολογίζονται στην Πάφο εν ώψη Σάλτσμπουργκ. Αμφίβολοι παραμένουν η Κίνα, Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο. Αναχωρεί το απόγευμα για Ελλάδα η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Εκτός πλάνων βρίσκονται η Ρούπιο και Κομάρ. Δεν υπολογίζονται οι Φανίβ, Μίντερντροπ και Κις στον αυριανό φιλικό αγώνα της Ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα, μέσα η Φουρτάδο και Χρυσοστόμου. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και επιστρέφει αύριο στην Κύπρο. Για πέμπτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών, ο Μίλαν Ντραϊκόβιτς θα αγωνιστεί στα ημιτελικά των 110 μέτρων με εμπόδια. Ο Ολυμπιακός Πειραιός αντιμετωπίζει απόψε στις 8:30 την Νέιμέκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 8:30. Ανακοινώθηκε ο Ουσμάν Ντιομαντέ από την Nottingham Forest στα 40 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία. Παίκτης της Φενέρμπαξέ ο Λουκάκου, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
8: Σκέφτεσαι Boss. Έρχεσαι Electroline. Τώρα τα αγαπημένα σου ψυγεία Boss είναι πιο προσιτά από ποτέ, με εκπτώσεις έως 45% σε επιλεγμένα μοντέλα. Και δεν είναι μόνο αυτό, απόλαυσε 5 χρόνια γενική εγγύηση και 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα για ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά σε κάθε αγορά. Βρες σήμερα τις μεγαλύτερες προσφορές της χρονιάς στα καταστήματα Electroline και στο electroline.cy.
9: Electroline. Έλα στο αύριο.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
12: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλά μαγεία κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παναμουησίος. Ο Στέφανος Στεφάνου είναι κονσουλάρχης σήμερα, ημέρα Τρίτη, είναι 11η του μηνός Αυγούστου. Είναι η τρίτη η δική σας με τα προγνωστικά. Να τα αφήσω μέχρι τις 7 παρακάτω. Να έχετε την ευκαιρία, να είναι ευρωπαϊκοί αγώνες, είναι πολλά τα δώρα, πολλές οι ταβέρνες. Από τον Άγιο Ιωάννη Επιφάνεια μέχρι τα Κονιά και από το Ζήνο μέχρι την Απάντηση. Εν το 200 της Τίμκο που ζουν την Κύπρο, εν πολλά και διάφορα. Να πάμε σιγά σιγά στο διατάφτα, να ευχηθούμε καταρχάς κάθε επιτυχία στον Απόλλωνα για την Πέμπτη στην Ομόνια και στην Πάφο. Επικυρότητα δοσμένη. Έχουμε για Μακρόπουλον την συναυλία που θα έρθει 22 του μηνός στο κοινοτικό του Βυσσουρίου. Στέλνεται Μακρόπουλος, κλήρωση θα γίνει 5η 20 του μηνός. Έχουμε τα εισιτήρια για το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ολυμπιακός Πύρος Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι. Στέλνεται μπάσκετ και ονοματεπώνυμο και να γράψουμε μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά, καλησπέρα.
1: Άλλο.
0: Ποιος?
1: Εγώ.
0: Μάκης από ελ πρώτος.
1: Πρώτος και καλύτερος.
0: Τουλάχιστον στο όρο, είναι να έπρεξει σήμερα.
1: Βάλω το σταθμό στα ίδια από την κλουλιά σας στην Πάφο ρε φίλε.
0: Μα είσαι στην Πάφο τώρα.
1: Προσπαθώ, είναι μετρά του Ρομπιού.
0: Και θα έρθεις αύριο στο...
1: Πέρια εντάρτο, παίρνω την κυρία μου, την ωραία Πάφο, να την αφήσω για στραφό πίσω.
0: Α, να πιω έναν καφέ αύριο.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πέρα μου να δούμε ένα Απόλλων Μπραν.
1: Πέρα μου τη συχνότητα να το βάλω πρώτα.
0: Απόλλων Μπραν.
1: Απόλλων Μπραν ένα 2.
0: Ομόνια Λίκολ.
1: 2-0.
0: Και Πάφο Σάρσπουργκ.
1: 1-1.
0: Χαιρετώ.
1: Πάει.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Χάρης είμαι από Λευκοσία.
0: Ο
2: Χάρης από Λευκοσία.
0: Τι ομάδα Χάρη?
2: Ομόνια.
0: Μάλιστα.
2: Ο Απόλλωνας θα κερδίσει 2-0.
0: Ναι.
2: 3-0 η Ομόνια και 2-0 η Πάφος.
0: Μπαμ και κάτω.
2: Βεβαίως.
0: Να σε καλά ρε Χάρη. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται σήμερα Τρίτη, συννεφιασμένη Τρίτη. Θωρείς επιάσμα και πρώτος ο Άκης Αβουέρ, σημαίνει ότι κάτι ηλί. Εγίνεται ρε. Έλα ρε Στεφάνε. Καλησπέρα. Μα να ξεκινήσουμε. Εντάξει. Για τους διαγωνισμούς τα έχουμε μπει. Θέλει απάντηση είναι η Ελένη Κοχιοτερμηθιά, όπου Γιάννης ακούτε μόνο να μας πει τα προγνωστικά της σήμερα. Πάνε Τρίτη, θυμάται μας η Ελένη. Μάλιστα. Και άλλο για τους μεγάλους μας τους νικητές. 7 έχουμε μέχρι τώρα νικητές, σας ενδιαφέρει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε για τα προγνωστικά. Τι γίνεται κύριε Στέφανε, να δώσουμε τα δώρα μας, γιατί πλησιάζει το τέλος του μηνός έτσι. Αγιώς, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ναι, νικάρε.
3: Τι κάνετε?
0: Μαζεύω εμπρονοστικά να δούμε δώρα του κόσμου πολλά.
3: Πέντε.
0: Απόλλων Μπραν.
3: 2-0. Ναι.
0: Ερωτώ. Ομόνια Λίκορ.
3: Ομόνια 2-0.
0: Και Πάφο Σάλσπουργκ.
3: 1-1.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ.
3: Γεια.
0: Bye bye. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται, παρακαλώ. Καλησπέρα. Πευγός. Μάλιστα. Επόμενα δευτερόλεπτα. Συνεχίζετε, θέλετε για το... για τις ταβέρνες τις οποίες είχαμε μπει προηγουμένως. Εντάξει. Και συνεχίζουμε παρακάτω να... πέμω. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Έλα κύριε Στέλιο μου, καλησπέρα.
0: Ναι, Ελένη.
4: Να μου καμνίσετε καλά.
0: Δοξάζω το Θεό.
4: Μπράβο, μπράβο. Εντάξει, πέμπω τα μάτσμανα μου.
0: Απόλλων Μπραν.
4: 1-0.
0: Ομόνια Λίκολ.
4: 2-0.
0: Πάφος Σάρσπουργκ.
4: 0-0.
0: 0-0. Μάλιστα.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: να είσαι καλά, χαιρετή. Μας σηκώ και ο Τριμιχιάν. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
5: Χάρης Απόλλων Λεμεσός και Ερμάνο Λοδοσάδα, Μάτζικα Ρώμα.
0: Μάλιστα κύριε. Πέρα μου χάρη μου.
5: 3-1 ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
5: 4-0 4-1 η Ομόνια και 1-2 η Πάφος.
0: Και 1-2 η Πάφος.
5: Σας που εννοεί, α.
0: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται ότι πάει γήπεδο, ναι, ναι.
5: Ακόμα λίγο τώρα.
0: Όχι, εννοεί να πάει γήπεδο.
5: Είμαι με στους τυχερούς 9.000 σχεδόν.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία, να σε καλά.
5: Ευχαριστούμε, κύριε Στέκη.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Έφυγε. Εντάξει. Επόμενα δευτερόλεπτα ξανά να μετρηθούμε μετά να δούμε πως ώσπου να πάμε έτσι εντεκάτη του Αυγούστου μες στο Ινκαρχιάν τον το διακοπό. Μάλιστα. Τι θέλει ο φίλος μου, ο Νίκος θέλει την απάντηση. Μάλιστα.

0: Και η Μαρία θέλει την απάντηση. Μάλιστα. Εντάξει. Προς το τέλος του μηνός, ένα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επί του παρόντος θέλετε και για τον Μακρόπουλο για 22 του μηνός στο Βυσσούρι και για το τουρνουά στο Τάσος Παπαδόπουλος για τον Νεόφυτο Χανδριώτη. Σπουδαίες ομάδες θα έρθουν κάτω και έχει σημασία. Καλησπέρα. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Χάσαμε 2-3. Εντάξει. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Έχουν θέμα οι γραμμές. Τι είναι, είναι η ίδια η γραμμή? Όχι. Να. Οκ. Λοιπόν, για τον Πεζ. Κάτι μου έλεγε ο Στεφάνε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Αρχικακούργος είμαι.
0: Έλα κακούργε μου.
1: Τι είπε αποτελέσματα θέλει να σου πω?
0: Εξανά πιάσεις προηγούμενος, πες μου τίποτε.
1: Ο είναι πια προηγούμενος, δεν πια τους, τα παιδιά τα άλλα.
0: Εντάξει. Απόλλων Μπραν.
1: 3-1.
0: Ομόνια Λίκορ.
1: 4-0.
0: Πάφος Σάλσπουργκ.
1: 1-1.
0: Εντάξει κακούργε μου.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Χαιρετώ. Yeah. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Επειδή ξεκίνησε ο φίλος σου ο Άγγις Αβουέλαρος, κάτι, ένα πρέξει. Σου είπα να πρέξει κάπου. Βρέχει. Επάνω, ψηλά. Τυχαία που σου το είπα νομίζεις. Έρος πάντων. Λοιπόν. Ένα λεπτό να βάλουμε κανένα μήνυμα και να συνεχίσουμε. Παρακάμνει το Βεντετίδης. Να το έχεις υπόψη σου. Και η ομή του. Πάση περίπτωση. Δηλαμβάνεται τι εννοώ. Λοιπόν, 8 η ώρα. Ναι, να έχουμε και προπονητή. Μένεχε τένια. Να έχουμε και προπονητή. Είναι άποψη για από όλα. Έχει το πανέρι. Συνεχίζουμε για τα 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 24 μηνύματα. Αν και πως το θέλετε, αν δεν είσαι στη θέλασσα, δεν είσαι στην πούνα, αν δεν είσαι στην εξωτερικό, αν δεν είσαι στην πισίνα, αν δεν είσαι στη μέσα στο air condition, αν δεν κυκλοφοράτε, αν δεν σας πιάει αστυνομία, μετά από όλα τούτα, δικαιούστε να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Ο Γιάννος Αρασάλε Μεσό, μάλιστα. Στέλνετε να χαθούσε τα μηνύματα ρε Γιάννο που την Αρασάλε Μεσού. Κι άστε στο 77-77-10-20 καλύτερα. Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σας, διότι θα μπορεί πιθανόν να έχει κάποιο θέμα. Και να είμαι δίκαιος και έναντι αυτών που πια παίρνουν το τηλέφωνο και λένε καλησπέρα τους και λένε τα προγνωστικά τους. Εντάξει. Αν θέλετε ανεπισήμως, θέλετε ανεπισήμως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το καλησπέρα πάντως δεν μπορώ θέλω, αλλά μέσα σας καλησπέρα. Να πω και το αποτέλεσμα που είπες, Ομόνια Απόλλων 0, Ομόνια 1-0, Πάφος 2-0. Μάλιστα, έχω και το αποτέλεσμα που είπες. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Έλα ρε Στεφάνε. Πέ μου. Πάμε παρακάτω λέω σου. Λοιπόν,

0: Έμεινε. Εντάξει, εδώ ένα άλλο τώρα το έβγαλα το μήνυμα. Εντάξει, έμεινε, φίλε μου, έφυγε. Εντάξει. Το λοιπόν. Έχουμε ο Ανδρέας Μασέρη τα κονιά, Παφιντούι. Μάλιστα. Υπολογίζω να Παφιντούι. Γιατί ο Γιάννης από πάει τώρα στο... Αλλά ήταν κερδισμένος, ήταν να μην υπόψε να κάτσει να φάει στα κονιά του μια χαρά. Εντάξει, δικαιούται. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στη Διαδή.
0: Ποιος?
1: Στη Διανού.
0: Έλα ρε στη Λιάννη.
1: Δεν μου γίνεται.
0: Μας την καταλαβαίνει τύπου.
1: Να
0: πείτε ρε κουμπάρε πέκκι κουτσίς, από τόσα χρονιά είναι κουτσίς, μπορεί να δει κουτσίς τώρα.
1: Είναι που...
0: Ο Απόλλων Μπράν.
1: 2-1.
0: Ο Ομόνια Λύκου.
1: 1-0.
0: Και πάω Στάρσπουργκ.
1: 3-0.
0: Είσαι καλά κατά τα άλλα.
1: Δόξα ο Θεός.
0: Άμα λες δόξα ο Θεός, βάλε σε μέσα. Να είσαι καλά ρε στη Λιάννη μου.
1: Bye
0: bye. Έβαλα στη Λιάννη, ως Αποέλ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ. Μπελόν ευρυγό ρε το τώρα. Μιλούμε μπορεί μες στην Κεντρική Επιτροπή των Ευρυγών Μαγκυπρίους. Είδα πάσου κάπου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μάλιστα. Πέ μου πέντε τίδι.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε στην Καλαδοξάσιο Θεός. Βρέχει στην περιοχή σου.
2: Λαμπρό, βρέχει αλλά λαμπρόν.
0: Βρέχει.
2: Αλλά λαμπρόν.
0: Μα είπα αστείο, βρέχει.
2: Όχι.
0: Είναι λαμπρόν, είπαμε. Έχει παίζει ρόλο το πράγμα. Πέμω να δούμε.
2: Πέμω τις ομάδες και χτύουμε τις.
0: Απόλλων Μπράν.
2: 1-0.
0: Ομόνια Λύκου.
2: 3-0.
0: Και Πάφος Στάρσπουργκ.
2: 2-0.
0: Μάλιστα.
2: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Βεντετήρι σου. Γεια σου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως?
3: Φίλιππος Αθιένου.
0: Τι ομάδα ρε Φίλιππέ μου?
3: Ανόρθος.
0: Ανόρθωσακ. Μάλιστα. Πέ μου Φίλιππέ μου.
3: Απόλλωναν 4-0.
0: Ναι.
3: Ομόνιαν 4-0, sorry.
0: Ναι.
3: Απόλλωναν 1-1.
0: Ναι.
3: Πάφος Στάρσπουργκ 1-2.
0: Φίλιππέ, σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχεις. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Άκης από ΕΣ.
0: Συγγνώμη.
4: Η γυναίκα του Άκη από ΕΣ.
0: Α, Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου.
4: Είδες εντά έκπληξη.
0: Η κυρία Άκη από ΕΣ, μάλιστα.
4: Ηρωίδα όπως με αποκαλείς.
0: Όχι ηρωίδα, πάεις για να πλησιάζεις την ουσία. Ανεβαίνεις, καλοπάτια.
4: Βέβαια, πάντα έτσι.
0: Πέμουν να δούμε ένα Απόλλων Μπράν.
4: 2-0.
0: Ομόνια Λύκου.
4: 3-0.
0: Και Πάφος Στάρσπουργκ.
4: 2-0.
0: Έμεινε ο Κουφαλίδης τώρα για να ολοκληρωθούμε. Μάλιστα. Χαιρετώ, καλό ταξίδι.
4: Επίσης.
0: Έγινε, γεια χαρά. Μάλιστα. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Κακουλής μου.
5: Τι κάνεις, φίλε μου.
0: Εδώ και στα 70 τύπου τσουπαρού.
5: Μπορούμε να τα αποφύγουμε.
0: Για που έκαμε σου από... Φεύκω τώρα, αλλά μου πάω, είπε μου και ο τόπο μου πάω να βρω τον Κακουλή, τον Μαγιστάνα, 62,5 κιλά, να πιω 70 ευρώ. Εδώ κάμε ραντεβού, λάδι μου.
5: Εγώ ήμουν και αμέστηλα, είπα κάποιος εδώ και το τέλος, να το δω που να στο καπούν να πω.
0: Μάλιστα.
5: Πέμουτα.
0: Απόλλων Μπράν, μα είσαι Κύπρο.
5: Είμαι Κύπρο.
0: Εντάξει, Απόλλων Μπράν.
5: 2-0.
0: Ομόνια Λύκου.
5: 3-0.
0: 3-0.
5: Ναι.
0: Και από το Πάφος Στάρσπουργκ.
5: Με την ευλογία του Θεού 2-0.
0: Καλό.
5: Καλό φίλε μου.
0: Τα λέμε ενός ο Νούπο. Ναι. Χαιρετώ. Ενώ Κακουλής που πήρε να πιάει χτες ο Τσούπαρος στα 70 πιάνεται. Κατάλαβες, τραμπαρέν να αφαιρώ. Τώρα όπου γιάννησε ενώ το αφαιρώ σε 11 να πιει πάλι. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Η κυρία Νίκη Παρεμπιπτόντο, Σέλη Μακρόπουλο. 3-3, μάλιστα. Τώρα έχουν πολλά μηνύματα για τον Μακρόπουλο και για τον μπάσκετ και πολλά και διαφορά. Γι' αυτό προλαβαίνω. Κάποια βλέπω μηνύματα, κάποιου ακροατέ κλπ. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέλιο.
0: Ναι, Τάσο μου.
6: Αλήθεια, το ράδιο.
0: Πες μου.
6: Είπαν ένα τραχτήριο ράδιο, είπα. Αγαπητέ Κακουλή, ο παρέας σου, ο Ανδρέας που τη Σωτήρα, είπε ότι ώρα χέρι να σου κάνω ένα τραπέζι. Εγνωριστήκαμε με τον Κακουλή 2 του Ιούλη.
0: Μάλιστα.
6: Κυριοκητία.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, σε λαλί μου, και ας τον παρέα σου λαφών τον εγνώρισε, λαλί μου. Ναι. Κακουλή, ακούησα. Και προχωρούμε. Απόλλων.
0: Μπράν.
6: 0-2.
0: Ομόνια Λίκολ.
6: Ομόνια 2-1.
0: Και Πάφος.
6: 1-2.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
6: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Καλό απόγευμα.
0: Επίσης κύριε Γιασεμί, είσαι μέσα στο αυτογείο και ταξιδεύκεις.
7: Μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστώ. Τα έχω ακόμα και ο καπνό.
7: Ευχαριστώ για τον Πουλόπουλο που είπες ότι τον έβαλε για τον Γιασεμί. Είναι ιδαντικός μου, αλλά τον απόλαυσα.
0: Κάποιος άλλος τον εζήτησε.
7: Εμπειρατή, μπορεί να θέλει να βάλει στο δικό μου, βάλε Βοσκόπουλο και πάλι είναι καλός.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
7: Λοιπόν, η Ομόνια 2-0.
0: Ναι.
7: Ο Απόλλων θα κερδίσει 1-0.
0: Ναι.
7: Και η Πάφος θα κερδίσει 1-0.
0: Μάλιστα κύριε, καλή επιστροφή.
7: Ό,τι καλύτερο, γεια σας.
0: Χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα. Παρακαλώ. Να πει τα καμάτα μέρε κουμπάρε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
9: Τρίτη σήμερα στις 8:30 να είμαι και Ολυμπιακός και σε νέα Ερυθρός Αστέρας Χάβουελ Μπερσεβά.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
12: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
14: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο. Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξία 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίε, σειρέ και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνει που θα κάνει, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
15: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's, better ingredients, better pizza.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 4:30.
18: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Supersport στο 104 Παγκυπρίως 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίδα και την Πίτσα Παπα Τζόουνς και βεβαίως τον Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Είπαμε 2-3 εβδομάδες τώρα μέσα στις διακοπές και λοιπά να ξεκουραστούν και οι παιχταράδες μας. Παρεμπιπτόντως να πω ότι απεβίωσε σήμερα μια μεγάλη δόξα το ΑΠΟΕΛ, ο Παντέλας ο Κωνσταντινίδης, διετέρεσε και αρχηγός του Γαλαζοκετρίνων, κατέκτησε το πρωτάθλημα του 65, πήρε και τρία κύπελλα το 63, το 68 και το 69 και έπαιξε και στην Μιχτή Κύπρου τότε, ήταν από τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές της δεκαετίας του 70, έπαιξε 11 χρόνια. Στους Γαλαζοκίτρινους, αβιβίωσε σε ηλικία 84 ετών, αιωνία του η μνήμη. Λοιπόν, τον γνώρισα, ήταν από τους κυρίους, πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με προγνωστικά, πάμε σε επόμενο, ρε Στέφανε, καλησπέρα. Παίζουν οι γραμμές, δεν με κάνουν, πιάνουν, αυταίνουν, δεν μου γίνεται. Ο Μάριος Σέριο, 714, θέλει Μακρόπουλον. Ο Γιώργος επίσης Μακρόπουλον, απάντηση η Γεωργία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγωσέως.
0: Ποιος?
1: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Ναι, Ανδρέα μου.
1: Ομόνια 3-0, Απόλλωνα 2-1 και Πάφος 3-1.
0: 2-1, 3-0 και Πάφος 3-1.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου.
1: Επίσης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Χαιρετώ.
0: Χαιρετώ. Έχουσε κάποια δευτερόλεπτα διαφορά φαίνεται ρε. Η γραμμή η δική μου με τη δική σου. Ξέρω σαν να θωρώ δαμέ ότι ανακατώνω εδώ για αυτό που λέω. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Ένα λεπτό να δούμε γιατί ρωτήσαμε προηγουμένως ο φίλος μας Ολυμπιακός 8.30. Ολυμπιακός με την Μίγκεν. Ναι, επειδή ρωτήσαμε προηγουμένως 8.30. Ο Απόλλων 8 είπαμε. Εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Ένα λεπτό να το παρακάτω για τις 8 η ώρα. Εφτά τούτον, οχτώ. Ναι. Και 8.30 ο Παναθηναίκος, ναι. Με έτσι σας εγκά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Να δούμε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θέλετε να πείτε για τα προγνωστικά σας, ό,τι θέλετε. Στη διάθεσή σας έτσι χαλαρά 11 του μηνός Αυγούστου. Χάθηκε και ο Τασάρας ρε. Έγινε και ο Τασάρας πρώτον την Βεντέτα. Καταλάβες. Που τον καιρό μπορούμε να πει καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Ο Θεοδόσης Εργάτης.
0: Α, Παναγία μου.
2: Είναι πως η Παναγία σου ρε. Μένει άστηρε κομπάρες. Είναι μητέρα του κόσμου όλου.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Που γέννησε τον Πολύπαθο. Μάλιστα. Ο βασανίζας είναι η πιστή του.
0: Μάλιστα.
2: Απόλλων Πραν 1-1.
0: Ναι.
2: Η Ομόνια να κερδίσει 4-0.
0: Ναι.
2: Και η Πάφος να κερδίσει 2-1.
0: Μάλιστα, είσαι εκτός εργάτων ή είσαι εργάτες?
2: Είμαι εργάτες. Μάλιστα. Τέλος του μήνα να πάμε εκτός.
0: Όχι, καλά κάμνες. Τώρα από ανησυχία μήνε για σου για μένα να κατούνες και μπορεί να φύγουν όλοι, μπορεί να έρθουν όλοι πίσω και εσύ να φανεί το κενός.
2: Να πάμε να δούμε. Μάλιστα. Να πάμε Πάφο και ο τρεις μέρες Πάφο.
0: Οχ, ωραία. Μάλιστα.
2: Να πάμε να μην
0: χαλιώσεις. Άρεσες σου η Πάφο, σα.
2: Κάθε χρόνο παίρνω τα μωρά και πάνω, ρε Στέλιο.
0: Ναι.
2: Παίρνω το για μένα, μην πούμε που πάμε.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Εσύ εντάξει όλα?
0: Ναι, μια χαρά.
2: Περάσαμε καλά στα Κυφυρά?
0: Βέβαια, περάσαμε καλά.
2: Ωραίο.
0: Με τα αυτοκινητάκια με τα σχετικά το ξέρω, δύο ρεφίλε.
2: Έτσι.
0: Και τα ξέρω.
2: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
0: Να περάσουμε για έναν Ατλαντικό τον τη φορά.
2: Καλή επιτυχία σε όλους τους.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε όλες τις ομάδες μας.
0: Μάλιστα.
2: Να προχωρήσουν οι βαθμοί, να κρατήσουμε την 15η και ίσως και την 14η. Και βλέπουμε την πουλιά μέσα εκεί.
0: Σωστό.
2: Πες μου η Ομόνια είναι ευκαλά εισιτήρια γιατί είναι πέφτην για τους ακουράδες σου.
0: Απαναία μου. Τα τώρα που μας θύμισαν να κάνουμε τηλέφωνο. Είδες, είναι να επανέλθουμε, πόσα να έχουμε, έχω Μακρόπουλον, έχω μπάσκετ, έχω τέσσερις ταβέρνες από την Πάφο μέχρι το Ζήνο, από το Άγιο Επιφάνειο μέχρι την Λακατάμια.
2: Άκουσα, άκουσα.
0: Ήταν μόνο να αγαπώ, σαν να θυμηθώ ρε φίλε.
2: Θυμήθασαι.
0: Δεν τέλειωσε τώρα, δεν τέλειωσε.
2: Όχι ρε, άλλο αν μπορεί να βάλεις να πούμε δε, σήμερα να κάνει ο κόσμος πόνο να κάνει και εδώ στο αύριο την, την Δετάρτη ή την Πέπτη να πούμε δε, να πάει.
0: Είμα πρέπει να εκθωθεί και τώρα να κάνουμε τηλεφώνο τώρα η ώρα πέντε.
2: Άντε,
0: εγώ έξεγασα, αυτοί εγώ.
2: Δεν φταίει κανένας.
0: Μάλιστα.
2: Και μια φορά ο Άρης.
0: Άσυλ.
2: Έγινε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ξέχασα τώρα πια μένα πριν πρόσκληση. Εγώ είμαι πάντα. Είναι από σαν Αθήνη. Τέλος πάντων. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε έτσι αν δεν κάτι είναι το μηνός Αυγούστου να μου γίνεται. Κυρίοι που μπιέλοι που είναι να δούμε τα περίπατη εδώ. Παίδαμε φεύκει. Ένα λεπτό. Φεύκει τούτο. Φεύκει και τούτο. Φεύκει και τούτο. Φεύκει και τούτο. Έφυγε κάμποσα, διότι ήταν να κάνουμε ανακατοχές τελικά. Ξέρεις ότι τώρα που είπε για ταξίδια ο, ο φίλος μας ο Διοδοσίης καθοδό για την Κίνα, δεν ξέρω κάτι σε μια σημείο όταν είσαι μέσα στο αεροπλάνο αριστερά βλέπεις ότι εξαρτάται με την ώρα φυσικά ότι είναι νύχτα και δεξιά μέρα. Ξέρεις το, ναι. Α, μάλιστα, εντάξει. Είδαμε το και τούτο. Λοιπόν, ο Δημήτριος τι θέλει, απάντηση, μάλιστα. Ό,τι προαιρείστε, μάλιστα, εντάξει, καταλάβαμε, ό,τι προαιρείστε, εντάξει, δεν τέλειωσε. Η Ελένη είπαμε εδώ, η Μαρία είπαμε εδώ, ο Πεντετήδης εντάξει, ο Νίκος εντάξει, ο Γιάννος εντάξει, η Νίκη εντάξει, ο Βάρος εντάξει, όλοι. Λοιπόν, πάμε σε 77-77-10-20 για τα δικά σας τα προγνωστικά αυτές τις, για αυτές τις ευρωπαϊκές βραδιές που ξεκινούν απόψε. Με Απόλλωνα και ολοκληρώνονται την Πέμπτη με Ομονία και Πάφο. Να δούμε τι γίνεται και στο βάθος. Τα 200 σε δωροκομόνη από την Τύπκο φέτος δώσαμε 11 του χρόνου με το καλό 12. Μια ντουζίνα. Εντάξει, μια ντουζίνα. Και η ώρα 5 να ξέρω αθένα έχουμε μια δίπλη πρόσκληση για το Ομόνια Πάφος. Να ξηγηθούμε. Τώρα σε λίγο να ξηγηθούμε. Και να ενημερώσουμε αμέσως. Λοιπόν, πάμε για καλησπέρα ή όχι κύριε Στέφανε. Επιάνε μικρόφωνο μπέμου ρε φίλε, αμέν μιλώ μόνος μου, κουράστηκα να μιλώ μόνος μου. Είμαι και ο πλάσμα του Θεού.
3: Γεια σου Στέγια μου, τι θέλεις να σου πω.
0: Να μου πεις το, τη δική σου την, την εκδοχή για το παραμύθι με την κοκκινοσκουπίτσα και ο λίγο. Μετά τον ακροατή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
4: Ο αρχηγαγούργος είπε. Έθελα να κάνω μια παρέμβαση. Ελπίζω να με φύγει στο Μητροπάνο να μπει προγραφτικά απόψε. Διότι αν πει ότι θα βέρει η Ομόνια να σφάμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ένα πέσει γραμμή.
4: Να τον κόψεις.
0: Ένα ακουστούς σιωνούθια μες στο ράδιο. Μένα ανησυχάς.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
4: έγινε. Έγινε,
0: πάει. Μάνα μου ρε, έγινε και νομπό και τρόμο ρε κουμπάρι. Ο Κιόγκαν, δεν μου κλειώ με άδεια άλλοπος. Τέλος πάντων. Που λες, ένα λεπτό. Μάλιστα. Θέλω φίλο μας στο 623. Στέλνει Μακρόπουλο, στέλνει μπάσκετ. Ναι. Και τα παίρνουν όπου να είναι. Μάλιστα κύριε. Τρία διαφορετικά. Ένα είναι έτσι τα παίρνουν όπου να είναι. Είπαμε ξεχωριστά. Στέλνετε ξεχωριστά. Να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει. Έχει πολλές τα παίρνουν. Μένα ανησυχάτε. Καλά μας υποθέτουν να δώσουν πολλές. Ένα συνεχίζω να μας ζούμε. Μένα ανησυχάτε για τούτο. Λοιπόν, για τον μπάσκετ που ρωτάω, ο φίλος 11 με 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Νεοφύτος Κανδριώτης στο Ελευθερία. 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Και κάθε εκπομπή θα κληρώσει 5 μονές προσκλήσεις που ισχύουν όμως και για τις τρεις τις ημέρες. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Να πούμε η κυρία, να πούμε το καλησπέρα. Τα μορούθια μου με αδεία ευτυχώς, καταλάβατε. Για να μην ευχόμαστε μέχρι τώρα, έπιασαν τις πισίνες, έπιασαν στο εξωτερικό του να περνούν καλά. Να φορμαριστούν, να γεμώσουν μπαταρίες ενώ ψηφιάναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Τούτη έμεινε δαμή όπως το... Ναι, εντάξει. Τέλειωσε. Έλα ρε Στεφάνε. Αν και παλιά περιμέναμε παραπάνω. Να έρθει την ομάδα να δούμε να θαυμάσουμε. Καταλάβες. Τώρα περιμένουμε να έρθουν ομάδες, να τις ζούμε, αλλά τις ζέρουμε. Για μας ρώσαν τότε, ας πούμε, ξέρετε, να βάλετε ομάδες της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της ξέρω, ήταν, ας πούμε, πέντε αλώνα. Γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν κάτι, ήταν διαφορετικές δίθηκες, μεγαθύρια, ας πούμε. Και ας πούμε, θαυμάζαμε, αν πιάναμε καμιά ισοπορία, αν έκαναμε καμιά κατοχή, ήταν καλό. Μετά άλλαξαν τα δεδομένα. Παίζω με ομάδες του Βελγίου και της Ολλανδίας τώρα και της ξέρω και βάλουμε τα μαζί τους. Και της Δανίας και τους Σκανδιναβούς γενικώς.
3: Ανέβηκε το επίπεδο, φαντάζομαι. Ανέβηκε το επίπεδο. Το δικό μας.
0: Ναι, διαφορετικά
3: πράγματα. Ή κατέβηκε τους άλλους.
0: Όχι, διαφορετικά πράγματα. Ναι. Εντάξει, και παίζαμε τότε, μιλούμε που παίζαμε μόνο με Κυπρίους, ό,τι έκαναμε ήταν, ήταν μεγάλη κουβέντα. Δεν το συζητούμε. Μεγάλη κουβέντα.
3: Εσύ πώς το εξηγείς?
0: Εμένα το μου σου λέω.
3: Κι
0: εν και είχαμε ξένους, άλλο πολύ είχαμε ένα και ο ξένους, ας πούμε, μετά το 70 τόσο μέχρι το 90, μέχρι και ο ξένους δεν παίζαμε.
3: Άρα παγιά φοβούμασταν σε ομάδες του εξωτερικού επειδή...
0: Ναι, εδέρναμε γες που έπρεπε, εδέρναμε γες που έπρεπε. Εκάναμε και κάποιες υπερβάσεις ενώ με κάποιες ομάδες, αλλά όχι τις υπερβάσεις, τις χειρές υπερβάσεις που έκαναμε για να παίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πάω μες στη Παρτιζάν να δέρω, είτε είμαι ΑΕΛ, είτε είμαι ΑΠΟΕΛ, είτε είμαι ανόρθωση ή οτιδήποτε άλλο. Μπελιγραδίου που θεωρούσαμε ότι με ο Ερυθρό Αστέρα ήταν κάτι, να βγάλουμε ο Ερυθρό Αστέρα έξω. Θεωρούσαμε κάτι ότι ήταν ομάδες, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Καταλάβες. Τώρα πάμε στο Μπελιγράδι και λέμε ρε 50-50 ή αν δεν θέλουμε ένα μέτρα μέσα να πάμε να κερδίσουμε και εκεί μέσα ή να φέρουμε ισοπαλία. Ή πια στις σκανδιναβικές χώρες ή ακόμα τις ολλανδικές ομάδες. Σου λέω με τον Άγιαξ και πάμε να τα βάλουμε, ας πούμε, ορισμένες φορές. Ε, ναι.
3: Εντάξει, βάλαμε τα με πολλές ομάδες, όχι μόνο ο Άγιαξ. Μες τα χρόνια που περάσαν.
0: Βέβαια. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ανδρέας από Πάφο.
0: Μάλιστα, Ανδρέα μου, παφίδικο μου.
5: Είστε καλά.
0: Δόξα σε ο Θεός.
5: Εντάχομαι σκιο νίκες και μια ισοπαλία. Να κερδίσει η Ομόνια 4-0.
0: Ναι.
5: Να κερδίσει Πάφος 1-0.
0: Ναι.
5: Και 0-0 ο Απόλλων. Τούτη ομάδα που παίζει ο Απόλλων, όπως τους εμπλοκάρει ο Απόλλων, θα παίξουν 4 ημίχρονα, δεν τους θέλω να βάλουν τέρμα το Απόλλωνα.
0: 0-0.
5: Ο Απόλλωνας φέρει του 0-0, νομίζω να οφιάσει.
0: Άρα βάλω 0-0.
5: 0-0.
0: Μάλιστα. Εγγεύρες η Πάφος, ναι.
5: Έχουμε έναν ίδιο καυτό, τελάναμε.
0: Μάλιστα, οκ.
5: Πυρασία και πυρά.
0: Όλα τα κακά και ο λύκος.
5: Όλα τα κακά και ο λύκος. Εμείς που δουλεύουμε, δύσκολα πράγματα.
0: Μάλιστα.
5: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά, κατέρα.
0: Σε ευχαριστώ. Ναι. Πάμε και σε επόμενο καιρό. Εντάξει, αλλάξαν και την εθνική τα πράγματα. Τότε φυσικά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, να μην επανέλθουμε πάλι. Η Νικολέτσα μου τι θέλει? Μακρόπουλο. Μάλιστα, κύριε. Νικολέτσα θέλει Μακρόπουλο. Καλό. Α. Όχι, διαβάζω κάποια μηνύματα τώρα προηγουμένως που ξεχάσα. Ναι. Όχι, διαβάζω κάποια μηνύματα τώρα προηγουμένως που ξεχάσα.

0: Όσοι δουλεύετε, όσοι είσαστε μέσα στους δρόμους, να μην σας αδικήσουμε. Είπαμε την ώρα που ξεκινούμε ο Απόλλων, είπαμε την ώρα που ξεκινά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχουμε, είπαμε την Πέμπτη, τα άλλα τα παιχνίδια. Είναι ευρωπαϊκή εβδομάδα και τούτη. Εντάξει. Ναι, μετά το τέλος, μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλων, με το καλό να πάσουν όλα καλά, θα έχουμε τις δηλώσεις μας όμορφα και περιποιημένα και θα πάμε για το φινάλε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Διότι ξεκινούν και οι δύο μισή ώρα αργότερα, κύριε Στέφανε, να συνδεθούμε με την Ελλάδα. Εντάξει, εσύ να φύγεις, ναι.
1: Ναι, να έρθει ο Τάσος, ο φίλος σου.
0: Να έρθει
1: ο αγαπημένος σου φίλος.
0: Ναι. Πιένεις το Μπίρκο να καλώσει και τρεις ημέρες και έστελε φωτογραφίες. Πάντα έτσι ήταν ο... πώς το λες ο...
1: Έστελε σου φωτογραφίες.
0: Έστελε, έβαλε μέσα στο Facebook. Πέρα μου στείλε, έβαλε μέσα στο Facebook φωτογραφίες. Πάντα έτσι ήταν ο Μάρλον Μπράντο των καιρών του ή ο Μοκόμερι Γούντι, ο... πώς το λες.
1: Τον καιρό του πρέπει να ήταν.
0: Ο Τζον Γουέιν.
1: Τον καιρό του πρέπει να ήταν.
0: Πεμού.
1: Σίγουρα ήταν.
0: Έκανε το αγόρι, τον Μάγκα. Ήταν καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Αν θέλετε να πείτε καλησπέρα, αν θέλετε να πάτε να πνάσετε, να πάτε θάλασσα, να πάτε πισίνες, ξεκουραστείτε. Κανένα πρόβλημα, 11 του Αυγουστού είναι, χαλαρώστε. Εντάξει, εμείς περιμένουμε το μάτς του Απολλώνα, να το απολαύσουμε. Μάλιστα κύριε, μάλιστα, ξεχωριστά, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Τρία μήνυματα ξεχωριστά. Θέλει και έγινε επιφάνειο ο άνθρωπος, θέλει και από εδώ το, πώς το είπε, λακ απάντηση, λακ απάντηση, μάλιστα, λακ κατά μια απάντηση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Γιαννάκης, λακ κατά μια.
0: Ομονία.
2: Ομονία, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Χαιρετώ και το, ποιος είναι ο Κωστολάρχης.
0: Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου.
2: Το χαιρετώ και μάλιστα. Δίνω.
0: Μάλιστα.
2: Τα προγνωστικά μου, το Ομόνια 3-1.
0: 3-1, ναι.
2: 2-0 ο Απόλλωνας.
0: Ναι.
2: 2-1 η Πάφος.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Χαιρετούμε.
0: Χαιρετούμε. Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα.
3: Ένα κύριο Σταλιό.
0: Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτήν την τη στιγμή, στρατάρχη?
3: Είμαι να είμαι κοντά στον Ενάριο, είναι το καφέ, και έπιασε το τηλέφωνο ο Μεγιστάνος ο Καγουλής.
0: Είπε ότι έστειλε στο 70 ευρώ, έπιαστα.
3: Έπιασα με, περίμενα εδώ, αν μου έρθει αυτό, είπε του πιο πον καφέ, ναι, του μελί του Αελίστα, του Στιχού και ο Καμούτα.
0: Μα ο μελί έχει καφέ, ναι, στο. Και αμέ που πάει ο στρατά. Ο...
3: Εγώ λέω και παλιά για μένα ο Ασπούδος ο Αλέκος.
0: Ναι.
3: Εν του Μελίου και του Βακανά.
0: Τα κοπέλια.
3: Έχουν τον μαζί. Το τέλειο δίδυμο.
0: Μάλιστα.
3: Εγκούλι Βαμπάστε και Ράουφαν και Βίζο.
0: Μάλιστα.
3: Μαζί, δίδυμοι.
0: Μάλιστα.
3: Είναι Twin Παρολί.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Εγώ για να δω την Ομόνια πρέπει να παίζει με ιταλικές ομάδες. Λάτσο, Τζαλορόσι Ρώμα, Ιουβέντους, Νάπολη, Φιωρεντίνα, Πόντο Ίτερ και
0: Μίλα.
3: Μεγαθύρια, Μεγαθύρια Μίλα και Μεγαθύρια από Ισπανία, Ρεάν Μπαρσελόνα, από Γερμανία Μπάγερ Ντόρμου και από Γαλλία Παρίσι Ζερμέ. Να πάω να δω την Ομόνια με τον Γιβραλτάρ, ένα χορκό. Θα πω ούτε σήμερα από Απόλλων Πραμ. Και να πω την Πέτσι να την Πάφο.
0: Μάλιστα, από Λομπράν πόσα πόσα.
3: Ισοπαλία 1-1.
0: Ομόνια Λίκολ.
3: Έρχεται πίσω ο Κακουλής, ο Χουλιμπαλί και ο άλλος ο Μαύρος, ο Φαϊνκότσινη με την Καϊρά, ο πρώην παιχνίδι του Champions League. Ελπίζω να κερδίσω με άνετα 3-0, 4-1.
0: Άρα βάλω 3-0.
3: Και απόψε ο Παναθηναϊκός.
0: Πάφος, Σάρσπουργκ.
3: Προβλέπω να κερδίσει η Πάφος 2-1.
0: Ναι, και...
3: Επόψη ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία πρέπει να κάνει την ανατροπή.
0: Μάλιστα.
3: Ολυμπιακός...
0: Παίζει ο Ολυμπιακός πόψη.
3: Ολυμπιακός στη Ολλανδία την ανατροπή και ο ΠΑΟΚ αναποκλειστεί που την Άντερνε και ο Απόλλων περάσει την Πραμ, έζουν μαζί.
0: Μάλιστα. Εντεκάδα.

0: Αργεντινή του 22 αφιερωμένη στο Μέση που πέθανε ο γύρις του.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτη φορά στην ιστορία έγινε και Μουντιάλ που το 30 στην Ουραγουάη, 23 Μουντιάλ, 96 χρόνια Μουντιάλ το χειμώνα. Στο Κατάρ το Μουντιάλ έγινε το χειμώνα το νιόβριν του 22. Έπιαν το η Αργεντινή στα πέναλτι του Στρικολό του Εμπαπέ που έκανε χατρίκ. Τα γκολ της Αργεντινής, δύο ο Μέση και έναν ο Ντι Μαρία. Έπιαν η Αργεντινή δίκαια πανάξια τρίτη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ. 78 με Μάριο Κέμπες στην Αργεντινή, 3-1 την Ολλανδία του Κρόιπ στην παράση. Το 86 στο Μεξικό, 3-2 τη Γερμανία, εσόου του Μαραντόνα, έδρανε την Αγγλία μόνος του, το Βέλγιο και Γερμανία. Με γκολ του Μπράου, του Βαστάνο και του Μπουρουσάκα και προπονητής της Αργεντινής, το 22, ο Σκαλόνι. Έπαιξε η Αργεντινή με τη Superstar να νικήσει την Γάλα. Μαρτίνες, Μολίνα, Ακούνια, Ταλιαφίκο, Μουναμέντι, Φερνάντες, Ντεβόλ, Μακάλιστε, Αρβάνες, Μέση, Ντι Μαρία. Αύριο έχει η εκπομπή.
1: Έχει ρε Στρατάρχη, ως την Μέπτια να έχουμε ρε κουμπάρε.
0: Εντάξει. Καλό απόγευμα και να φτώ αύριο ασχολιάσω την Ομόνια και Μπάφο.
1: Να είσαι καλά Στρατάρχη μου, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Στέλνιο μου καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Ποιος?
2: Ο Στέλιος είμαι, τι κάνεις.
1: Ο?
2: Ο Στέλιος είμαι.
1: Ναι.
2: Τι κάνεις, είσαι καλά Στέλιο.
1: Είμαι καλά, δόξα για Θεός.
2: Στέλιο μου, περνώ στην εκπομπή σου, ειλικρινά σου μιλώ. Στα μωρά μου και στα τρία, είμαι σε πολλά
1: δύσκολη. Εντάξει, εντάξει, Στέλιο μου, εντάξει, μείνε ο Τσάμε, εντάξει, να μιλήσουμε εκτός. Να σε καλά. Να σε καλά, να μιλήσουμε εκτός. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένσετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Έχετε τείχους με τριχοειδείς δρογμές. Χρησιμοποιήστε την 100% ακριλική ελαστομερή βαφή Loxon από τη Sherwin-Williams. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που σφραγίζει τις τριχοειδείς δρογμές και εμποδίζει την επανεμφάνισή τους. Πελέτικο. Be a creator.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Δεν μου εύκολα μπαλέ τούτη.
9: Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
10: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
10: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
11: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνας στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
14: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Super Sport 104.
20: Η ώρα είναι 5.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 8 Απόλλωνας υποδέχεται την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, έχοντας ως προβάδισμα το 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση στην Νορβηγία. Στη διάθεση του Λοσάδα Οικονομής και Ασουνσάο, ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Χάνει τον Βανά Άλβες για 4 με 6 εβδομάδες ο Άρης, καθώς υπέστη διάστρεμα δευτέρου βαθμού στην περιοχή της Ομοπλάτης. Βγαίνει Φιρμάνη, Γιαντουβέρ και Σάτκα στην Ομόνια. Στα αγωνιστικά ενόψη Λίνκολ εκτός του Πάντσο ξεκαθαρίζει για Άιτινγκ, επιστρέφουν οι Κακουλής, Νενκό και Κουλυμπαλή. Βρίζας και Παπαδόπουλος το ψάχνουν για κεντρικό επιθετικό στον Αποέλ, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Εκτός η Κορέια και Σέμα στην Πάφο εν όψη Σάλτσπουργκ. Αμφίβολοι παραμένουν η Κίνα, Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο. Αναχωρεί για Ελλάδα η ΑΕΚ εν όψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Εκτός πλάνων βρίσκονται η Ρούπιο και Κομάρ. Δεν υπολογίζονται οι Φανίβ, Μιντερντρόπ και Κις στον αυριανό φιλικό αγώνα της Ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και επιστρέφει αύριο στην Κύπρο. Από την ΑΕΚ στην Ομόνια Ραδίπου και επίσημα ο Χάιρο. Ο Ολυμπιακός Πειραιός αντιμετωπίζει απόψε στις 8:30 την Αϊμέκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Τσεσεκά Χ για 948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 8:30. Ανακοινώθηκε ο Ουσμάν Ντιομαντέ από την Nottingham Forest στα 40 εκατομμύρια η συμφωνία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεβάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαντζούς, να είναι καλά. Στο 23-24 να επαναλάβω ότι μπορείτε να στέλνετε και να διεκδικήσετε έναν τραπέζι για 6 άτομα με ένα μπουκάλι μαζί. Στον Νίκο τον Μακρόπουλο που έρχεται το Σάββατο 22 Αυγούστου στο κοινοτικό στάδιο Μπισουριού και η κληρώση θα γίνει την Πέμπτη 20 του μηνός. Εντάξει, ταυτόχρονα την Πέμπτη 13 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, θα δώσουμε 5 εισιτήρια από αυτήν την εκπομπή και όλες οι εκπομπές θα δώσουμε 5 εισιτήρια μονά για το τουρνουά που θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου Νεόφυτος Χανδριώτης στο Ελευθερία με την παρουσία του Ολυμπιακού Πυριακού στο Άρη Θεσσαλονίκης, του Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Είπαμε, η πρόσκληση ισχύει και για τις τρεις μέρες του μπασκετικού υπερθεάματος. Και η πρώτη κλήρωση την Πέμπτη. Ταυτόχρονα, μέχρι το τέλος του μηνός, να δώσουμε εκτάκτως, είτε κερδίσετε, αν κερδίσουν κάποιοι, θα πάσει. Αν δεν υπάρχουν τόσοι κερδισμοί σε ό,τι αφορά στα προγνωστικά, θα δώσουμε 6 άτομα για τον Άγιο Επιφάνιο στην ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος και από 4 άτομα στην ταβέρνα Απάντηση στην Ταγκαδάμια, στα Κονιά του Μιχαλιού και στον Ζήνο στη Λάρνακα. Αυτά στέλνετε ξεχωριστά για το καθένα. Εντάξει, πολλά και διάφορα. Επί του παρόντος ψάχνουμε τα προγνωστικά σας για τις τρεις ευρωπαϊκές μας αναμετρήσεις. Κύριε Στέφανε, καλησπέρα.
1: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο Ανδρέας Αεξίδημο, κορτικασίς.
0: Παναγία μου, Παναγία μου.
1: Να μου καμούμε.
0: Περιμένουμε και ο ταξιγή μας και περιμένουμε και ο λεωφορείο μας τώρα.
1: Μα εμπουτσούμε τίποτα, δεν τα βρίσκουμε.
0: Έτσι που κλαίεσαι μπορεί να τα βρεις και κάνεις την έκπληξη.
1: Θέλουμε να δω να μου έχει.
0: Από Λομπράν.
1: Να το βάλουμε 1-0.
0: Ομόνια Ρίκολ.
1: 2-0.
0: Και Πάφο Στάρσπουργκ.
1: Να βάλουμε 1-0 και πάει παράταση.
0: Είσαι μέσα στον δρόμο τώρα.
1: Σκόταχα και πάω σπίτι.
0: Να πάει στο καλό να ξεκουράσεις και εσύ σε πλάτμα του Θεού.
1: Thank you.
0: Έγινε, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. 880 ή 880 Μακρόπουλο λέει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Η λεωφορειακή μας και ο ταξιγή μας είναι μετά τις 6. Γι' αυτό σήμερα άφηκα εδώ έτσι... Εκτάκτον να πάει και μετά τις 6 μέρες. Ας χωράσει ο κόσμος να πάει να χαλαρώσει, να τους δώσουμε την ευκαιρία να ανακατοθούσει, κανένα πρόβλημα. Καλησπέρα. Ποιος?
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Καλησπέρα.
2: Νίκος Αέλε Μεσός.
0: Μα πού είσαι ρε Νίκα ρε Αελίστα?
2: Υπέ μου, ήμουν... Είμαι στα αυτοκίνητα, δεν πάω έτσι.
0: Μάνα μου τώρα. Πε μου ρε Νίκα ρε μου να πάω από τον Λομπράν.
2: 1-1.
0: Ομόνια Ρίκολ.
2: 3-0.
0: Και Πάφος Στάρσπουργκ.
2: 2-1.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Είναι,
0: bye-bye. Bye. Λοιπόν, Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε, Φρέναρος. Στέφανε, βάλε τον πυροσβεστήρα να χαλαρώσει λίγο και θα χάσει τα λιγραμμή. Βάλε τον πυροσβεστήρα να χαλαρώσετε λίγο και θα χάσει τα λιγραμμή, λέει ο Παυλάρας. Έκαμε και ο Παύλος στην έκπληξη. Συνήθως είναι 7 παραδιάρτου μου στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μας 5 παραδιάρτου σήμερα. Μάλιστα. Ο 923, απάντηση. Μάλιστα. 24 του μέσα να ανοίξει ο αδέρφος. Γι' αυτό που είπα προς το τέλος του Αυγούστου. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τα δικά σας τα προγνωστικά σιγά σιγά. Όμορφα και περιποιημένα, τι είναι τούτο? Ου, είδα κάτι αφιστικό στο Ωμέγα ρε, γι' αυτό για το πάμε παλιά και λοιπά, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα μόνο ομόνη Αντώνης Αυγόρου, καλησπέρα ρε Αντώνη. Προγνωστικά σου σε ενδιαφέρει, θέλει να κερδίσεις. Χαιρετίμα στον Αδάμο που είναι ορμίδια. Μάλιστα. Δημούν και χαιρετίσματα, κύριε, διαμέσου εκπομπής. Κατάλαβες, δημούν και χαιρετίσματα. Να κάνουμε γιον το... Για στο τέλος, να κάνουμε γιον που κάνουν οι νομεραρίς. Πάμε μπακέτο, κάτι τέτοιο. Να δούμε και ραντεβού, να παίρνουμε τον κόσμο δαμένα, βρίσκει ο ένας στον άλλο. Εντάξει. Είσαι στην άδεια, ρε, καταλάβω το. Καταλάβω το. Πηγαίνετε στο καλό, δεν έχει πρόβλημα. Παρέα, ναι, κάνετε μα, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ μέσα στο COVID και είμαστε γεμάτοι γραμμέ. Έτσι θα το ξεχάσω. Που δεν είχε με μάπε με τίποτε. Θυμάσαι, ρε, Στεφανέ. Δεν είχε με μάπε με τίποτε για το διάστημα, ρε. Και κάνω να μα παρέα, οι ανθρώποι, ρε, κομμάρι. Δεν του αγαπώ. Δεν δικαιούνται με στον τόνο μήνα να πα και του 10 μέρε άδεια. Ναι. Α, έτσι να πα, παίζουν να πνάσουν. Αλλά δεν κάνουμε το στο γύρο τάσο να δίνετε ζαμπεσάκια με ιστορίες και καταστάσεις. Τουλάχιστον να είναι ωραίες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παπαμεσαίος. Ανδρέας Στρόβολος.
0: Ανδρέας Στρόβολος.
2: Ναι, ναι, πήρα πολλές φορές.
0: Μα εν το μάταν είσαι, Ανδρέα μου.
2: Ομόνια, Ομόνια.
0: Ομόνια. Πέρα μου ρε Ανδρέα μου Στρόβολιώδη.
2: Πέρα μου λέω τα προγνωστικά να δούμε.
0: Τα παιχνίδια εννοάς. Απόλλων Μπραν.
2: Ναι, ναι. Απόλλων Μπραν, έναν ένα.
0: Ομόνια ρίκορ.
2: 2-0
0: και πάω Σάρσπουργκ
2: 2-1.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα, μας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, κύριε Παμόσες μου, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Που λες έρχομαι δουλειά και ήταν και Μάρτης, ξέρω εγώ, ιστορίες Απρίλης και λοιπά. Εσχόλα να πάω σπίτι και βαίνω πας το γιοφυρούι, θα με πόξω. Εδώ ρου δεξιά 12 αυτοκίνητα και αριστερά 10. Είχε φορά που εξηγήσα από είχε ένα μάχη, δεν θυμούμε τι μάχη μου είχε νυχτερινό, δεν θυμούμε, κάτι είχε. Και όπως επίεν να ήμουν μόνος μες στον δρόμο, κοίταξα φυγάρα αυτοί όλοι και ξυπαστήκα. Ξέρεις τότε μέχρι η ώρα 9 που έπρεπε να σπίτι, το έναν το άλλο, εμείς είχαμε ράδια. Εντάξει, εκλοχωρήσαμε που εταίραμε για τις ώρες μας.
3: Α, στο COVID μιλάς, ξεπάστηκες.
0: Ναι, έτσι. Ο 960 ρωτάρα ξεπήγαινε ο αγατονόμαστος, όχι. Καλησπέρα.
1: Κύριε Παπαμοϊσέος.
0: Ποιος?
1: Ο Φασούλας.
0: Απαναγία μου.
1: Εντάξει, παρόν που μιλούμε 10 φορές την ημέρα, η δικαίωση μου λίγο μια φορά να πω προγνωστικά, είναι μια φορά.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνεις κύριε Παμό, είσαι καλά?
0: Είμαστε εδώ με τον Στέφανο.
1: Έχω έναν παράπονο μόνο που σε να πει να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Ήμουν ο μοναδικός προπονητής στην Ελπία Στρομερίδη που δεν μου έκανε μεταγραφές.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
1: Έχω δίκιο.
0: Έχεις.
1: Αλλά πιάμε πολλά καλά.
0: Επίαμε.
1: Λοιπόν, Στέλιο μου, είσαι καλά, όλα καλά?
0: Μια χαρά, δόξα σου.
1: Έκαναν όλοι προγνωστικά γιατί έχει συμπαθιά του που το...
0: Όχι, αφού ο 960 ανακατόρος σε ερώτησε να ευκεί ο ανακατονόμας στο κύμα του.
1: Εγώ θα κάνω μια μου φορά, όχι πως τα βρίσκω, αλλά δικαιώμαι μια φορά να κάνω λίγο.
0: Δικαιούς.
1: Ακούω κύριε Παπα μου, είσαι.
0: Απόλλων Μπραν.
1: 1-0.
0: Ομόνια Λίκων.
1: 4-0.
0: Και πάω Σάρσπουργκ.
1: 1-0.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χαιρετώ.
1: Και θα τα πούμε κάτω στο... Κάπου είναι να πει κανένα πρωταρά, κανένα...
0: Κανέναν οφτάδικο, κανέναν μου
1: σημαντικό. Κανέναν οφτάδικο, κανέναν πήραν παγωμένοι.
0: Σωστό.
1: Και εγώ εννοείται, ναι.
0: Ναι. Αυτά.
1: Να σε καλά, Στέλιο.
0: Να σε καλά, ρε Φασούλα, σε χαιρετώ. Φασουλιώτη, ρο, παίχτης το πω. Ταβέρνα απάντηση, ο Αντώνης, χαιρετούμε. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, φίλε.
0: Ποιος?
4: Ο Μιχάλης Άγιον Ελευθέριον Λατσά Ομόνια.
0: Έλα Μιχαλιό μου.
4: Τα που κάνεις.
0: Δοξάζω τον ύψιστο.
4: Μπράβο ρε φίλε.
0: Πέμω να δούμε.
4: Με τα προγνωστικά που να σου πω μόνο το έλα θέλω να έβρω.
0: Εντάξει. Απόλλων Μπραν.
4: 1-2.
0: Ομόνια Ρίκορ.
4: 2-0.
0: Και Πάφος Σάρσπουργκ.
4: 2-2.
0: Μάλιστα. Θέλει να έρθει το Ομόνια Ρίκορ μόνο.
4: Ναι ρε φίλε, έτσι μου ήρθε τα συντορά, αλλά όλα αυτό λέω, αν τηλέφωνο να σου τα πω.
0: Καλά έκαμες. Είσαι για σου πλάσμα του Θεού.
4: Ναι ρε φίλε, τα προγνωστικά, εγώ προσωπικά, επειδή είμαι σε άτομο του στοιχήματος, έτσι παίζω με εκείνο που θέλω να έρθει. Καταλάβες με.
0: Μάλιστα.
4: Την ομάδα μου δεν την βάλω πάνω. Ας θα βάλω την ομάδα μου πάρα πολλές φορές, παίζω αντίο.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Σε χαιρετούμε.
4: Ακούσετε καλά, θα σπούνται από λονίστα και να ρίμα.
0: Όχι ρε λέει, όχι ρε κομμάρε, όχι. Έλα.
4: Να κερδίσουν, να περάσουν όλοι και δεν είναι και όχι πρόβλημα. Να μην έβρω προγνωστικό για προγνωστικό.
0: Έτσι, αλλιώς έχουμε κλήρωση για τα παίρνες αρκετές. Χάσουμε, κερδίσουμε.
4: Έγινε φίλε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Bye. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77. Περιμένω το τηλέφωνο του κύριου που σου είπα προηγουμένου να δούμε αν θέλει να έχουμε κάτι. Από Ρουίπα μας, Ορμίδια, Φρέναρος, ο Τάσος που τη Σωτήρα μου, την Πάφωνε τη Μίσα μας. Μάλιστα, Λέμεσο, Λάρνακα, Λευκοσία, μια χαρά. Εν έχουμε παραπονό. Κότσιο Τριμηθιά. Και όσο ο Τασάρας που την ημέρα μου μας απείρησε δημοσίως για πιλότα και κάτι του είπα είναι ότι να απέξουν τους πιλωτάρες ένα παιδίμα, έλεξα να πιάσει. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Απάναγια μου. Απάναγια μου. Νίκος από όλο Λεμεσός.
5: Ναι, ναι που κάνουμε διάστην καλά.
0: Καλά ρε Βέντη μου εσύ.
5: Καλά δόξα σιωθείς.
0: Πέρα μου να δούμε καμιά μπομπάρτα.
5: Κυρία ένα να δέρει ο Απόλλωνα.
0: 3-1, μάλιστα.
5: 2-1 να δέρει η Ομόνια.
0: Ναι.
5: Και 2-1 να δέρει η Πάφος.
0: Και καλή συνέχεια να έχεις με υγεία.
5: Ευχαριστώ επίσης.
0: Έγινε, χαιρετώ. Ο Αδάμος Ορμίδια έστειλε, ενώ η ένεστειλε ρε φίλε. Αντώνη μου έστειλε, ο Αδάμος Ορμίδια μπορεί να πούνε η θάλασσα και απέκαι για να κατώνεται. Σας ακούω και σας απολαμβάνω ταβέρνα Μιχάλης Άγιος Επιφάνιος Χριστάκης Μάσαρη. Ο 280. Σε χαιρετούμε κύριε Χριστάκη Μασαρκώτη. Μάσαρη. Μάλιστα. Πογή μου είναι η περιοχή μου ρε Στεφάνε. Μόρφου πογή. Αυτά. Μάσαρη Συριάνου Χώρη, Καμπούτιν και λοιπά. Εντάξει, να σου κάνω και γεωγραφία, αντί να κάνω άλλο. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη, ο καθένας με περιοχή είναι τώρα παραπάνω. Να δούμε τι γίνεται, μηνύματα πήρα φωτιά. Και για τον μπάσκετ, μάλιστα την Πέμπτη θα δώσουμε 5 προσκλήσεις, να θυμάσαι, α. Εντάξει, 5 προσκλήσεις την Πέμπτη. Λοιπόν, και για τον Μακρόπουλο, και για τα Σταβέννες, καλησπέρα από Ξυλοτύμπου, Ραφαέλο Σαϊκάρα. Μάλιστα κύριε, πιάμε για Ξυλοτύμπου κύριε Στέφανε. Ξυλοτύμπου, Ορμίδια, Αυγόρου, Φρέναρος, Σωτήρα. Περιμένουμε Δερίνια. Να δούμε τι γίνεται και Παραλίμνη. Μπορούμε να πάμε Παραλίμνη, θα κάνουμε το διαμαρτυρία, ναι. Α, πάμε διαμαρτυρία. Πρέπει να πιάνω 10 την ημέρα μου το Παραλίμνη, φίλοι μας. Για καλησπέρας εννοώ, ρε. Να μην κάνω.
3: Όχι, να κάνεις.
0: Μάλιστα.
3: Εν είχε κανένα φεστιβάλ τσουπανό.
0: Α, έτο συστηματικό. Καλησπέρα κύριε Στέλιο. Μαδάμος από Ορμίδια, μόνο Ομόνια και καλή επιτυχία στις Κυπριακές ομάδες. Είμαστε δουλειά ακόμα. Ακόμα να πιάσουμε άδειες. Μάλιστα. Εάν τον έπιασε τώρα, έστειλε μήνυμα ο Αδάμος σου που την Ορμίδια, ρε κουμπάρε. Μάλιστα. Εν το Αδάμου που έστειλε μήνυμα ο Αντώνης που το αγόρ. Καταλάβες. Και έστειλε τώρα μήνυμα. Μάλιστα. Έμωσε και το αυτό εντάμε. Ακόμα να πιάσουμε ένα τελάριο φίλος μας. Μάλιστα. Δούλευ και κουμπάρα τώρα από νησυγεία και μπορεί να βέρτουν οι άλλοι πίσω φεύκεις εσύ μου να φανεί το κενό σου. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Τα μηνύματα στο 23-24 είπαμε. Φόρμα πολύ. Δεν θες γραμμένα να δούμε τα που γίνονται για μέρες Στέφανε. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος.
6: Γιάννης Ακλάρνακα.
0: Μάλιστα κύριε Γιάννη Αξί.
6: Είσαστε καλά.
0: Δόξα σε ο Θεός.
6: Είπα να πιω από την καλησπέρα μου και αδόκουσες χέρις μετά του Ρούλη του Φορτηγατζή.
0: Ο Ρούλης είναι γιος που πιάνε προηγουμένως.
6: Δεν τον άκουσα, νομίζω πως όχι.
0: Έπιασε ένας Φορτηγατζής, Ανδρέας Αεκ Φορτηγατζής.
6: Α, Φραντζίνος. Φραντζίνος καλ.
0: Είσαι το Ρούλη όμως, Ανδρέας Αεκ Φορτηγατζής.
6: Ούλη ξέρουμε τον Ρούλη, να είσαι το πάλι Ανδρέας.
0: Α, μάλιστα, έπιασε, μάλιστα. Απόλλων Μπραν.
6: 3-0.
0: Ομόνια Λίκον.
6: 5-0.
0: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
6: 2-1.
0: Να είσαι καλά.
6: Και εσύ καλύτερα.
0: Σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
0: Ποιος.
7: Νίκος Ομόνια.
0: Από πού.
7: Από Ξυλοτύμπου.
0: Α, τι Ξυλοτύμπου μας, μάλιστα.
7: Ξυλοτύμπου η ωραία.
8: Έστειλε μας προηγουμένως μόλις πριν 5 λεπτά από Ξυλοτύμπο ο Ραφαέλος ο Αεξής. Μήνυμα.
7: Ο Ραφαέλος είναι Αεξής.
8: Ναι, αφού σου λέω, ο Ραφαέλος Αεξής.
7: Είναι έναν τρέμμανο ο Ραφαέλος.
8: Μάλιστα.
7: Δεν σε χάνει παιχνίδι, να.
8: Είδες, έτσι πρέπει.
7: Έχανε παιχνίδι.
8: Απόλλων Μπραν.
7: Απόλλων Μπραν. Πρώτο παιχνίδι πόσα ήταν, ένα μηδέν, ο Απόλλωνας.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Πόσα είναι 2-1 για τον Απόλλωνα.
8: Ομόνια Λίκολ.
7: 3-0.
8: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
7: Πάσος, Πάφος, έφαντες 1-0, θα δέρει για τούτη 2-1.
8: Να μεταξύ έστειλεν τώρα από τη Ξυλοτύμπο άλλος μήνυμα, ο Μάριος Ομονιάτης και λέει μας ο Απόλλων 1-0, Ομονιά 3-0 και Πάφος 3-0. Μάλιστα.
7: Γιατί είμαστε όλοι υπέρ των Κυπριακών ομάδων μας.
8: Να, Ξυλοτύμπο,
7: λέει. Να περάσουν τρεις τους εύχομαι.
8: Μάλιστα κύριε, Ξυλοτύμπο, λέει.
7: Ξυλοτύμπο, λέει, Ομονιά, λέει, Απόλλων, λέει.
8: Και Πάφος,
7: λέει. Πάφος, λέει, και καλό υπόλοιπο να έχετε και εσείς και οι ακροατές σας να είστε καλά.
8: Σε ευχαριστούμε, ευγενέστατε, να είστε καλά, παίρνει να είστε καλησπέρα, σε ευχαριστώ. Χάρης Ομόνια Λευκοσία, απάντηση, ευχαριστώ. Καλησπέρα.
9: Ναι, μας είμαι Ανδρέας Κυριάκου που το ξέρει.
8: Από το Τσέρι.
9: Ναι.
8: Πόσο χρόνο είσαι, Ανδρέα μου?
9: 37, είμαι με την Ομόνια. Θέλω να κάνω έναν παράπονο.
8: Πέμω να δούμε.
9: Ο Παπασταύρου, γιατί δεν έκανε μεταγραφές, και αυτή είναι για να κάνει τώρα από σκέμπο, τσάπιολι, κάθε χρόνο έτσι κάνει τη συγκούνηση επίση, και αυτή είναι τελευταία στιγμή να κάνει μεταγραφές. Και όλες ακόμα ως φράζει μαζί του.
8: Θέλει να πάει στο Europa να προχωρήσει παρακάτω. Πέμω τα προγνωστικά σου από λόγω πράγμα πόσα πόσα.
9: Ο μυστικό δεν περάσει από λόγω.
8: Πόσα.
9: Αλλά αύριο νεώνει, έφαμε με την Πάφο όμως, να με τη Σάσπουρα. Σε αυτό το λόγο γιατί η Παφή τέτοια μέρα από πιστή μου είναι καηρά, ήταν ένα δύο μάτσο, κάνουν ένα τζεβίτιο με τα
8: πέντε. Ναι, άιστο, με μάλλον να διαδούν. Από άλλον πράγμα πόσα πόσα.
9: Τον.
8: Από άλλον πράγμα πόσα πόσα.
9: Πάφο να δέρει από άλλον 2-1.
8: Ομόνια Λικόρ.
9: Ένα πιστεύω να δέρει Ομόνια 3-0, 4-0.
8: Και Πάφο Σάσπουρκ.
9: Πιστεύω να περάσει η Σάσπουρκ.
8: Πόσα πόσα.
9: 2-0, 3-0, ή ο Παναθηναϊκός είναι να περάσει.
8: Ναι.
9: Και όχι, είναι η ομάδα μου τελάζει, πιστεύω ότι είναι να περάσει. Ο Ολυμπιακός.
8: Ναι.
9: Τώρα έλα πέμουν για να παπαστάω, γιατί δεν κάνει μεταγραφές που γλύωρα.
8: Έμπειρας, άστο για μένα να το ρωτήσω. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάντως. Και μένεις εναντίον των Κυπριακών ομάδων. Σε ευχαριστώ.
9: Το εντζίνι που είναι αντίον
8: Παναθηναϊκός. Εντάξει, έμπειρας. Με μαλώνεται για τα πράγματα. Λοιπόν, ο Χάρης Ομόνια Λευκοσία απάντησε ευχαριστώ, μάλιστα. Χειροκυρία καλησπερίζει, μάλιστα. Το διάλειμμα περιμένει και συνεχίζουμε. Ένα αρκετή λέγε όμως είναι η σελίδα ρε. Πάω σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Όποιος και τώρα τηλεφωνώ πάει Ελβετίαν ταξιδιωτικών πακέτων 8 μέρες. Το Μάρτις της Άλπης. Με το 3-2-1 έπεσε η γραμμή. Τέλειωσε. Στο 23-24 στέλνετε, είπαμε γιατί πλησιάζει σήμερα και για το και για τον Μακρόπουλο στο Μισούρι. Γράφεται Μακρόπουλος και έναν τραπέζι είναι 6 άτομα με μπουκάλι. Και για το Μονιόφιτος Χαντριώτης στο τουρνουά με τη συμμετοχή 4 πολύ σπουδαίων ομάδων. Θα δώσουμε 5 προσκλήσεις αρχίζοντας την Πέμπτη. Και για την απάντηση, και για το Ζήνον, και για τον Άγιον Επιφάνιο, στον Άγιον Επιφάνιο και για τα κονιά στα κονιά. Αυτά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι τις 7 παρά και θα βάλουμε στην παρέα μας και προπονητή λίγο μετά τις 7 και μετά το τέλος του αγώνα του Απόλλωνα με την Μπρά. Να δούμε πώς αναμένουν το παιχνίδι και πώς το είδαν το παιχνίδι. Και να συνδεθούμε και με το Ελλάδα Σπορς για Παραθυνιακό Ολυμπιακό. Εντάξει, επιστρέφουμε.
10: Super Sport 104.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Imagine.
14: John Lennon.
13: Imagine άσπρο.
14: John Lennon με άσπρα.
13: Imagine βελούδο.
14: John Lennon με βελούδο.
13: Καλά, είσαι χαμένος.
14: Εσύ είπες Imagine.
13: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
14: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
13: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 18 Αυγούστου.
16: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
17: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
22: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 16 Αυγούστου. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλό 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 400 γραμμάρια μόνο 6,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Από τον τόπο μας πατατάκια επιλεγμένα είδη 200 γραμμάρια 1,55 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
25: Απρέπει για ξαφλό απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
26: Ας πιούμε σε αυτό.
1: χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 5:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
26: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
27: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στους 160 έρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες την δυτική Κολομβία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για 570 τραυματίες και δεκάδες ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, ανέφερε επίσης πως κατέρευσαν 61 κτίρια, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε την Κολομβία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χορήγηση βοήθειας ύψους 15,5 εκατομμύριων ευρώ στην πρωτεύουσα Μποκοτά ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρόθεση στήριξης από Ισραήλ και Μεξικό. Στην Ουκρανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Καταγγέλει χρήση βορειοκορεατικών πυράβλων από τη Ρωσία ως Ζελένσκι. Η Κύπρος κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη αναλογία δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 27 άτομα ανά 1.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη βάναυση δολοφονία του Τάσου Ισαάκ στην περιοχή της Νεκρή Ζώνης στη Δερινιά. Στις 11 Αυγούστου 1996, ο 24 ετών τότε Τάσος Ισαάκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Τούρκους εθνικιστές των Γκρίζων Λύκων κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης. Παρά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του ξαδέλφου του Σολομού Σολομού, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρό 3 ημέρες αργότερα, παραμένουν ελεύθεροι. Την καταβολή αποζημιώσεων για ανθρώπους που όπως υποστηρίζει σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις απαιτεί από το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
6: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
29: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
30: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
28: Το απόγευμα καιρό θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τι
0: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφάνε, με τις ευλογίες σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 57-77-1020 τηλεφωνή και γράμμα 24 μηνύματα. Ευχαριστώντα τον μεγάλο μα χορηγού και τη ΣΥΔΑ και την Μίτσε Παπαγιώνα να είναι καλά. Και τον Μάγκα τον αδικήσαμε το σήμερα. Τον κινητού την εβδομάδα ενώ γιατί είναι και διακοπές και λοιπά. Τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Ρετρό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε, έχει αρκετά μηνύματα. Πάμε να συνεχίσουμε να, μέχρι τις 7 παρά. Μετά να βάλουμε και τον Αντρέα να μην χαρηθεί στην παρέα μας για το πώς περιμένει το μάχη και λοιπά του, ειδικά του Απόλλωνα. Και στη συνέχεια στο τέλος και ο Τάσο τον Κυριακό. Τι μου με λέμε σαν απόψε, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέγιο και Στέφανε.
0: Ποιος?
1: Παύλος Ανόρθωσης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα προγνωστικά σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, πες μου τα μάχη.
0: Απόλλων Μπράν.
1: 2-1.
0: Ομόνια Λίκολ.
1: 3-0.
0: Και υπάρχουν με Σάλσπουργκ.
1: 1-0.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Λοιπόν, έγινε με χτες τον Πουλόπουλο όμως.
0: Τον?
1: Τον Πουλόπουλο.
0: Είναι εσένα που τον επιβάλαμε το βέβαια. Διαρωτούμουν εγώ έχω και μάρτυρες. Και νόμιζα πως ενώ για εμείς που το παραγγείλες. Πάσα ο νου μου ποιος επιβάλαμε και το φοβερό τραγούδι. Ποιο είναι που ήταν?
1: Το άγαλμα.
0: Όχι. Θα πιω απόψε το φεγγάρι.
1: Αχα, οκ.
0: Άρα,
1: απολογούμε.
0: Όχι, οι φίλοι μου είναι απολογούνται. Απλώς ξέχασα ποιος που ζήτησε ρε κομπάρε. Και αλλά έβαλα και μάλιστα έκανα και σχόλιο τον κορυφή.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Οκ.
0: Έγινε.
1: Γεια.
0: Bye. Περίμενε. Περίμενε ένα λεπτό. Φίλος μου 900. Καλησπέρα κύριε Παπα Μωυσέως. Σώζος Λεμεσός Απόλλων. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Απόλλων Μπράν 2-1. Ομόνια Ρίκο 2-0. Πάφος Στάρσπουργκ 0-1. Μάλιστα. 008 καλησπέρα στέλνει ο Αγιός Δομήτριος ταβέρνα Ζήνων. Επανήλθε ο 008 μου και δεν έπαιξε τον ταβέρνα Ζήνων. Μάλιστα. 963 καλησπέρα κύριε Στέλιο, καλή εκπομπή για ταβέρνα Άγιον Επιφάνιο. 264 καλησπέρα Στέλιο Μακρόπουλος, ευχαριστώ Αγγέλα. Μάλιστα. 264 καλησπέρα Στέλιο ταβέρνα Ζήνων, ευχαριστώ Αγγέλα. Μάλιστα. 159 απάντηση Ανδρέας Ανδρέου Στρόβολος. Μάλιστα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Δίνα καλό χωρί.
2: Τι κάνεις κύριε Στέγιο μου.
0: Επέρασα από το χωρκό σου πρόκτες.
2: Γιατί είναι.
0: Ένα μου μεγάλη κουμπάρο και περνάμε για φαΐν παραπάνω.
2: Άλλη φορά να με γυρεύκεις.
0: Ένα σε γυρεύσω, ναι.
2: Βέβαια.
0: Πήγαμε προς το καμπίνι ήταν που λέεις.
2: Α, ναι, πολλά ωραίο κέντρο.
0: Ναι. Με Κυριακή μεσημέρι, ναι.
2: Πρώτη φορά είναι πιες.
0: Νομίζω δεύτερη.
2: Ναι, όχι, εγκαλά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Πέμε να δούμε ένα Απόλλων Μπράν.
2: 1-0.
0: Ομόνια Λίκολ.
2: 2-0.
0: Και Πάφος Στάρσπουργκ.
2: 0-1.
0: Να σε καλά.
2: Και εσύ κύριε Στέλιο μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ.
2: Και εγώ, γεια.
0: Γεμώσαμε τη Συρία μας, μια χαρά ρε κομμάρ. Ρε μα πίστευτο για 11 του Αυγουστού ρε. Να είστε καλά, ευχαριστώ σας, πραγματικά. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Πε μου ρε Στεφανε, κάτι κάμνησαμε. Ψευκές που κάμνησε για τις δουλειές δικές σου. Α, δοκίμασε τον Παυλάρα. Δοκίμασε, είπε σου ο Παύλος τίποτε, να μοιάσαι το στα εξηγητή, εντάξει. Ξέχασα, δεν πήγα ολόγη και μέσα πια κουβέντα. Καλησπέρα.
3: Έλα Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος? Παρακαλώ.
3: Έλα Στέλιο.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Κωστάκης ο Λόγκατης.
0: Ο Κωστάκης.
3: Ο Λόγκατης.
0: Ο Λόγκατης.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, από πού είσαι?
3: Πιζαγιάς.
0: Α, μάλιστα. Πέρα μου ρε Κωνσταντ. Είμαστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στην παράκληση.
0: Πού να πάεις?
3: Στην παράκληση για τη Μεγαλόχαρη.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Πάμε για τα προγνωστικά.
0: Πέρα μου να δούμε. Απόλλων Μπράν.
3: Απόλλων 1-1, στέλνια.
0: Η Ομόνια με τη Λίκον.
3: Αμόνια Λίκον είναι γύρω στο 3-0.
0: Και Πάφος Στάρσπουργκ.
3: Και Πάφος 1-0.
0: Να σε καλά, σε καλά Αγγελάκη.
3: Επίσης, να σε καλά.
0: Έγινε, χαιρετώ. 3-27-4-0 θα κερδίσουν όλοι. Έχω 9-2 δεν είναι κουτσά. Είναι κουτσά ρε φίλε. Μια φορά κουτσίζε μόνο. Και έχεις ρε να μου γίνει την ημέρα. Κάτι γίνει για την ημέρα. Δεν έχει 4-0 όλοι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία Σεζέα. Στέλνετε και τα μηνύματα σαν να δούμε και έχουμε που την Πέμπτη να ξεκινήσουμε να κάνουμε, τις ακληρώσεις μας όμορφα και περιποιημένα. Α, οκ. Εντάξει. Έλα, ρε Στέφανε. Κάτι θέλω να μου πεις. Ρε, ο Νιακούτσα εξέταν να μας παραδάει πάλι. Να μου γράψει από τη σκύλα στη Χάριβδη στο τέλος της ημέρα και να έχει δίκιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε 77-77-10-20 και 23-24 τα μηνύματα σας. Ξηρωτή μου επιθύμησε μας αρκετά απόψη. Γιορμήθηκε και το Αυγόρου και όλα τα, όλες οι περιοχές κάτω προς το παραλίμν. Εκτός το παραλίμν. Περιμένω και από παραλίμν να σπίτουν καλησπέρα του. Οι φίλοι μας και οι φίλες μας. Λοιπόν, εκτός αν εστήραν κάποια μηνύματα και έγραψε σαν παραλίμν. Γιατί στα βένα και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Μέχρι το 360 φίλε μου, το 360, το επόμενο θα είναι ακριβώς το 360. Και όταν πλησιάζουμε το 400, είπαμε με την δική σας τη συνδρομή που στέλνετε κατά καιρούς κάποιους παίκτες, εντάξει μπορεί να ανακοινώ για να μην επηρεάσω, κάποιους παίκτες που με να πάρουμε μια 11, να κάνουμε μια 11 κατά την αδί, θα πάω να τους θυμίσω μαζί με έναν προπονητή, εκεί στην απάντηση. Εντάξει. Στο πρόσωπο τους εννοείται να τιμηθούν όλοι οι μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος. Αλλά ένα γεμάτη εντεκάδα εννοείται από το 1 μέχρι το 11 εννοώ κάθε θέση. Να στέκει η εντεκάδα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Ανδρέας Ομόνια Σωτήρα.
0: Μάλιστα κύριε. Ανδρέας Ομόνια Σωτήρα. Πέμω Ανδρέα μου.
4: Έφτιασα και εγώ για τα προγνωστικά στέκιων.
0: Ο Απόλλων Μπραν.
4: 2-1 ο Απόλλωνας.
0: Ομόνια Ρίκον
4: 3-1
0: και Μπάχο Στάρσπουργκ
4: 1-1.
0: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
4: Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά καλό.
0: Να σε καλά επίσης. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Επίεν και ο Αντιγιώργιος Αντωνίου και ο Κασάπης μας επίαν όλοι επίαν στις διακοπές τους. Ναι βέβαια. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Σεγιού.
0: Ποιος?
5: Ο Λάμπρος.
0: Έλα Λάμπρουγκο μου.
5: Εγώ πιστεύω να περάσουν και τρεις ομάδες εύκολα δύσκολα.
0: Άρα πόσα πόσα?
5: 1-0 ο Απόλλο.
0: Ναι.
5: 4-0 η Ομόνια.
0: Ναι.
5: Και 2-0 η Πάφος.
0: Να μου κάνεις καλά εσύ άδεια να ξαδουλεύκεις.
5: Άδεια το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
5: Να ξεκουραστείς.
0: Να κάνεις αυτό να πνάσεις.
5: Ναι.
0: Να πάει να ξεκουραστείς. Είπε ευκύεν προφήτης ο Φρίξος.
5: Χρειαζόμαστε το.
0: Όχι, χρειάζεσαι το. Χρειάζεσαι το. Βέβαια.
5: Ναι. Θες το Φρίξο.
0: Ευκύεν προφήτης στη γραμμή. Είναι να πάει δύο τρεις μέρες πρώτα. Άρα είπε. Ναι.
5: Καλά κάνω.
0: Ναι βέβαια. Να πάει ξεκουραστεί να έρθω.
5: Εντάξει,
0: τέλειο. Έγινε Λαμπρουγκό μου, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Ψευδάς. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Παμόησέος.
0: Μάριος Περβολιάρης.
6: Πέμουντα.
0: Απόλλων Μπραμ.
6: Απόλλων Μπραμ. Απόλλων 3-0.
0: Ομόνια Λίκορ.
6: Ομόνια 2-1.
0: Και Πάφος Σάρσπουργκ.
6: Πάφος Φαζάπου.
0: Πόσα?
6: 2-1.
0: Η Πάφος.
6: Η Πάφος.
0: Να είσαι καλά ρε Μαρία.
6: Και εσύ καλύτερα κύριε
0: Στέλιος το μικρό μου.
6: Στέλιος.
0: Μάλιστα.
6: Εντάξει κύριε Στέλιο.
0: Σε χαιρετώ.
6: Καλύτερα κύριε
0: Στέλιος το μικρό μου.
6: Στέλιος.
0: Μάλιστα.
6: Εντάξει κύριε Στέλιο.
0: Σε χαιρετώ.

0: έτσι. Είχαν τα hard feet τους, δεν ακούγαν τίποτε, απόλαυσαν σε μέσα στο σπίτι
1: μου. Οχωρέ, μάλιστα.
0: Το λοιπόν, εφορμαρίστηκα κύριε Στέγιο.
1: Πέμω να δούμε, Απόλλων Μπραν.
0: 2-1.
1: Ομόνια Λύκο.
0: 3-0.
1: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
0: 1-0.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ κύριε Στέγιο.
1: Χαιρετώ, να έχεις τραγούδι μετά σε 6.30, μην έχεις 9. Βεβαίως για τους ταξιγιές και τους λεωφορειακές και τους φορτηγαγίες.
0: Συμφωνώ.
1: Διότι μόνο ευκήγαινε ο φορτηγαγής μας, ο ταξιγιής μας, και ευκήγαινε ακόμα ο λεωφορειακής μας. Οκ.
0: Ενώρατε.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
1: Μάλιστα, ο Γιώργ Κάτσος Ανορθωσάκα.
2: Γιώργ Κάτσος, μεγάλη κυρία και νίκη αίκης του Συνόδου των Αιώνων.
1: Μάλιστα κύριε, γκράντε σινιόρα αμμογός του.
2: Είσαι λεβέντης κύριε Στέλνιου.
1: Είμαι και εγώ έναν πλάσμα του Θεού ρε
2: κουμπάρε. Είσαι ο μοναδικός που ακούει ο κόσμος και χαίρεται. Το λέω είναι καρδιά μου. Έχεις την προσωπικότητα, έχεις το χιούμορ, έχεις την αυστηρότητα. Έχεις νου. Συνεχίζουμε. Πάμε στον Απόλλωνα.
1: Απόλλων Μπραν.
2: 2-2.
1: Ομόνια Λύκων.
2: Ομόνια, η Ομόνια παίζει μια πειραρία με σύσταγον του Ηνωμένου Βασιλείου 5-0.
1: 5-0. Και πάω Στάρσπουργκ.
2: Πάω Στάρσπουργκ 2-1 να παίξω παράδειγμα, κύριε Στέλιο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Κάτσε μου.
2: Και σου καλύτερα, φίλε.
1: Χαιρετώ. Καλησπέρα. Γιώργος από Ιρλανδία, κύριε Στέφανε. Από Ιρλανδία. Το μήνυμα, ρε. 0-0 Απόλλων, 3-0 Ομόνια, 2-1 Πάφος. Μάλιστα. Χαιρετίσμα στην Ιρλανδία. Πιέσαι Ιρλανδία. Μπήκα δυο φορές στο Ντάμπλιν. Παίξαμε δυο φορές και κάτω, ναι. Ωραίο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ποιος.
0: Ποιος. Πιάμε γραμμή ο φορτηγαζής, ο ταξιδιός, ο φορτηγαζής τώρα να σας αφήκουμε έτσι.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
0: Μαζέψα πάει η μέρα μας καλά με συμμιλήσουμε, δεν μπορούμε.
1: Μάλιστα κύριε. Έχεις κόσμο τώρα μες στο λεωφορείο.
0: Τώρα φορτώνω τώρα, αλλά
1: πιστεύω... Φορτώνει, μα δεν και γλυφθάρει το λεωφορείο.
0: Φορτώνω.
1: Άλληστα κύριε. Ο ένας είχε φορτώσεις από το πάμος, α.
0: Όχι.
1: Πέμουν να δούμε, να πω Λομπράν.
0: Παρόλο που μας να ταλαιπωρήσουμε στη στράτα τώρα, πάμε και ερχόμαστε, κάνουμε 10 ώρες να ρεξουμε, χαλάλι, να δέρουν σε 2-0.
1: 2-0. Ομόνια Λύκων.
0: Να δέρει Ομόνια ένα 2-0.
1: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
0: Να δέρει ένα 0 Πάφος.
1: Τώρα λοιπόν έχει...
0: Καλησπέρα σε κύριο Στέφανο, εξιάζαμε.
1: Πιέτρο, καν καλησπέρα, σ' ακούσει ρε κουμπάρε Στέφανε.
0: Αφού έγινε καμία μας έτσι ωραία τραγούδια μας βάλει.
1: Τι τραγούδια να του βάλει λαλή.
0: Ό,τι και μου βάλει, ό,τι βάλουν είναι ωραία, οι ζούλοι τους είναι καλοί, δεν έχουν την πρώτη.
1: Πέ του κόσμου ήταν που γίνεται χθες που έβαλαν τη φάπρικα.
0: Από εγώ και το γυρούνι του άλλου μέσα στο λεωφορείο.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
0: Το πολύ καλό.
1: Έτσι.
0: Το και την παραγγελία του έβαλα του, είναι τα έλαδη μου. Έτσι που την πάρω.
1: Πόψε να βάλουμε ωραίο περιποιημένο που άντως δεν πέκει. Μα
0: να λείπω στις 6.30 να σ' ακούσω.
1: Λίγο μετά τις 6.30 να σου βάλουμε να μένα ανήσυχας.
0: Ναι, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε κύριε Στέγιο.
1: Ποιος.
3: Ανδρέας Αποέλ Φιέρι.
1: Ανδρέας Αποέλ.
3: Γέρι.
1: Γέρι, μάλιστα.
3: Ναι. Πρώτη φορά πιάνω τηλεφωνώ.
1: Πρώτη.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί κύριε Ανδρέα μου.
3: Ακούω τακτικά απλώς. Είπα να δείχνω στην τυχή μου σήμερα στα σκορ.
1: Μάλιστα, πέμω να δούμε.
3: 2-0 όλες οι ομάδες οι Κυπριακές.
1: 2-0, 2-0 να παίρνει, αλλά είσαι καν καλησπέρα από Θεόν και Παναγία, αν το καλησπέρα είπαμε.
3: Καλό γιατί, σιγά σιγά.
1: Να είσαι καλά, Ελλάδα, τι ομάδα είσαι.
3: Με την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Και Αγγλία.
3: Δεν είμαι βασικά. Απλώς παρακολουθώ. Δεν είμαι κάποια σχέση.
1: Οκ. Okay. Από ΕΛΑΕΚ. Μάλιστα.
3: Έγινε.
1: Σε ευχαριστώ, Άνδρεα. Να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
1: Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Η κυρία Κυριακή Εκπάφου Ορμωμένη.
4: Μάλιστα, Στέλιο μου.
1: Μάλιστα.
4: Για τα προγνωστικά σήμερα.
1: Πέμουν να δούμε από τον Μπραν.
4: Προβλέπω ότι όλες οι ομάδες μας θα περάσουν.
1: Πόσα, πόσα.
4: Από τον Μπραν, 2-1.
1: Ομόνια Λύκων.
4: 3-0.
1: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
4: 3-1.
1: Μπράβο, έτσι σημαίνει ακούεις με διάσημα σε ένα που σου λέω.
4: Όχι, το 3-1 είναι εκείνο που είπε ο Στέλιος.
1: 3-0, 3-1 είπα σου.
4: Ναι, ναι, είπα 3-1 εγώ.
1: Μάλιστα.
4: Για να...

0: και φάμε κανέναν κουρς το 95 ας πούμε.
1: Για να δούμε, ναι, τούτο ναι, που είπα.
0: Να είμαστε εγκαλυμμένοι.
1: Λοιπόν, σας περιμένουμε στην όμορφη Πάφο.
0: Ναι, να τηλεφωνήσω, ναι, ναι.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Στεφάνε, φορματισμένοι και φορματισμένες οι κυρίες. Αλλά από την Ιρλανδία. Αν έχει κανέναν παγκού που το εξωτερικό, στείλτε κανένα μήνυμα που θέλει να μας ακούετε. Όμω, ξέρεις ότι στο πάνω έχει σύστημα, γιατί πριν χρόνια στο ράδιο πρώτο πάταν ο Καραπατάκης στα σχετικά του. Εντάξει, ο Γιώργος. Και φαίνεται μέσα από το σύστημα, ας πούμε, που την Ελλάδα να ακούγαν μας 520 άτομα από την Αγγλία, από την, ξέρω εγώ, από το Μαρόκο, από το... εκείνη την ώρα, πόσα άτομα ακούσαν συγκεκριμένα. Καλησπέρα σας, Μαρκόπουλος Γιώργος Μιχαηλίδης, πιστός ακροατής σας. Καλησπέρα στον 405. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Εντά που κάνεις, τέσσερα με, τι κάνεις. Τέλειωσε, εντάξει, επειδή... έχει πρόβλημα. Πάω σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Εγώ.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, Στέλιο, από το Παραλίμνη για να πεις ότι είπαν και που το Παραλίμνη.
0: Ξέρω το πως εγώ στο Παραλίμνη, απλώς έγινε καλησπέρα, ναι.
2: Ναι, ναι. Γεια σου, Στέλιο, μου είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, δόξα σου, Θεός.
2: Να πούμε τα αποτελέσματα, αλλά τρία.
0: Από όλο μπραν.
2: Έλα.
0: Απόλλων Μπραν
2: 2-0.
0: Ομόνια Ρίκολ
2: 2-1.
0: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
2: Η Πάφος κέρδισε, ξάχασε και κάτι.
0: Έχασε 1-0 στη Βιέννη. Στη Σάλσπουργκ. Πόσα?
2: 2-0.
0: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, στέλνω μου, γεια σου.
0: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
2: Παρακαλώ. Χαιρετίσμα στο φίλο μου τον Τάσο.
0: Ναι, ενάρτη ώρα 7.
2: Εντάξει, όσο χαιρετήματα, πίνουμε καφέ κάθε μέρα μαζί και μιλούμε τα.
0: Ναι, α.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά.
2: Όσο χαιρετήματα, ο Φλουρίς Πεδρίου δεν ξέρει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε. Να συνεχίζω και μετά, είσαι εξαιτσία τους. Επίλε, ανάμεση σελίδα, 11 Αυγούστου, τονίζω τον το πράγμα. Εντάξει. Γίνεται με τους αγαπάρε, φίλε. Αγαπούμε τους, ναι. Ο Τοφής Κύπρος εχάθηκε. Άδεια. Αφού καταλάβω τους, ο Παράτσος άδεια. Γιώργιος Αντωνιάπολε Μεσονομονιάδης έκλεισε το καφέ επί εν άδεια. Ο Τασάρας κάνει πως είναι στο Μαθιάτη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γεστέλιο.
0: Ποιος?
3: Χάρης από Ελ Αλάμπρα.
0: Μάλιστα, κύριε. Χάρης από Ελ
3: Αλάμπρα.
0: Είμαι καλά, δόξα σε ο Θεός.
3: Καλά, είναι. Πολλά καλά. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, από τα σκορ.
0: Πέραμε να δούμε.
3: Λοιπόν, ο Απόλλωνας να ανοίξει 2-1.
0: Ναι.
3: Η Ομόνια 0-1.
0: 0-1.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Και η ΑΕΚ 2-1 η Σάλσπουργκ.
0: Και 1-2.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Είναι, κύριε Στέλιο.
0: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Yeah. Προλαβαίνω ακόμα έναν καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Άλλο.
0: Ποιος?
4: Έρχοσαν την Άπολη με σώμα Μονιάτης.
0: Είναι λάβο να φύγουν οι Τούρκοι να πνάσε ωραία. Μόλις είπα τώρα ότι έπιαν ο Γιώργος Αντωνίου έκλεισε το καφέ. Ο Παράτσος έπιαν άδεια, ο Τασάρας έπιαν από εκεί. Αυτό δε Γιώργος Αντωνίου, μάλιστα.
4: Νομίζω πάρα που είσαι αντζόγερ. Μέρες του έτσι κάνω τη δουλειά σου. Ξέρω ότι εγώ είμαι να σου πω.
0: Τώρα είσαι Χριστός, ναι.
4: Ναι, ναι, είμαστε Χριστός 23 του μήνα, 24 Ιανουαρίου.
0: Μάλιστα, κύριε. Ναι, μεσόν δεν μπορούμε να παραπιώ καφέ, έγκριστος ο Γιώργαρος. Ο Δημήτριος ο αδερφός έσβησε τα καρμούνα λέω στις 24 στην απάντηση. Πού είναι να πάνε με εμείς οι φτωχοί?
4: Να σου πω εγώ φίλε μου τη λύση. Θα ψήσεις τη φουγούνωση να έρθουν και κάτω.
0: Κατάλαβες και μου αρέ.
4: Όχι κάτω, ξαπορώσε.
0: Κατάλαβες και μου αρέ, ψήσουμε εμείς τη φουγού. Μάλιστα.
4: Έτσι είναι φίλε μου, έτσι είναι.
0: Απόλλων Μπραν.
4: 1-0.
0: Ομόνια Ρίκολ.
4: 1-0.
0: Και πάμε στο Σάλσπουργκ.
4: 2-0.
0: Η ώρα φτάνει να κατέμεις ο Μιχαηλίδης στη γραμμή.
4: Απαναγία μου. Ένα μήνα να ακούσω, ναι.
0: Και η ώρα 10 ο Τάσος Κυριάκου.
4: Για μία είναι καλή παρέα.
0: Μάλιστα.
4: Άντε φίλοι μου, καλή συνέχεια.
0: Έγινε ρε Γιώργα, ρε μιλούμε.
4: Καλή διακοπή στο Μονούλο.
0: Έγινε, γεια χαρά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε, νάτε.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Freedom
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για σας.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
2: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ποδοσφαιριστής της Ομόνιας είναι με κάθε επισημότητα ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός Λουμπομίρ Σάτκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Βιέννη Φιρμάνη και Γιαντουβέρν. Στις 8 Απόλλωνας υποδέχεται την Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, έχοντας ως προβάδισμα το 1-0 από την πρώτη αναμέτρηση στην Νορβηγία. Στη διάθεση του Λοσάδα Οικονομής και Ασουνσάο, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Χάνει τον Βανά Άλβες για 4-6 εβδομάδες ο Άρης, καθώς υπέστη διάστρεμα δεύτερου βαθμού στην περιοχή της Ομοπλάτης. Βρίζας και Παπαδόπουλος το ψάχνουν για κεντρικό επιθετικό στον ΑΠΟΕΛ, ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης τερματοφύλακα. Εκτός η Κορέγια και Σέμα στην Πάφο εν ώψη Σάλτσμπουργκ, αμφίβολοι παραμένουν η Κίνα, Άντερσον, Μαέ και Μπρούνο. Αναχωρεί για Ελλάδα η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν υπολογίζονται οι Φανίβ, Μιντερντρόπ και Κις για τον αυριανό φιλικό αγώνα της Ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Ολοκληρώνει την προετοιμασία της στην Πολωνία η ΑΕΛ και επιστρέφει αύριο στην Κύπρο. Και επίσημα στην Ομόνια Ραδίπου ο Χάιρο. Ο Ολυμπιακός Πειραιός αντιμετωπίζει απόψε στις 8:30 την Αϊμέκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Αλφα Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 8:30. Ο Τάχα Αλή ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ που συνεχίζει την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σε Πάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 η τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορείτε σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Μίτσα Παπαγγιούρς και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Σήμερα δεν θα έχουμε, είπαμε, είναι καλοκαιρινά τώρα την εβδομάδα και λοιπά, να περάσει ο 15 Αύγουστος και επανεκκινούμε με τους πυρτάτους να τους αφήσουμε να πάνε ξεκούρα στο γελίο. Λοιπόν, είπαμε και για τους διαγωνισμούς, είπαμε για όλα, να τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Ετοιμάζεις, κύριε Στεφάνε, το πλανόδιο τσίρκο του Μητροπάνου για τους ταξιγίδες μας, τους λεωφορείακες μας και τους φορτηγακές μας. Να είναι έτοιμο για μένα κάποια στιγμή να τους το βάλεις στους ανθρώπους. Πριν τις 6.30 και μετά τις 6.30 και 2.30 βάλεις ακόμα ένα. Εντάξει, κάνουμε σύσκεψη. Εντάξει, πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, πίστατε κύριε Παραμοησέως.
0: Καλώς τον κομπαρόντα Σοκράτη.
1: Το Σεγάλης του.
0: Τώρα είμαι ο Στέφανος.
1: Δυνατός παίκτης.
0: Πολλά.
1: Να θέλω βοηθήσεις στον αγρό συνοδεία.
0: Μάλιστα. Πέμα Απόλλων Μπραν, ρε Σοκράτη.
1: Απόλλων
0: Μπραν.
1: Εγώ δεν το πω, με σύνδεο Απόλλων, θα λέει και δεύτερο 1-0.
0: Ομόνια Λίκολ.
1: Θα λέει Ομόνια 1-0.
0: Και Πάφος Σαλσπούρκ.
1: Και Πάφος, θα λέει 2-1.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εκδηλώσεις που είναι, ας πούμε, κύριε Παμασίος.
0: Πέμουν μια την πιο επίγουσα τώρα για να συνεχίσω.
1: Έχουμε την Πέτσι Παπαϊστάσα και την Κυραγκίνα από κατευθύρια μνημείου πεσόντος των αγρών, εις μνήμη Καλίδη και Πέτρου Ηλιάδη.
0: Μάλιστα. Και αύριο να τα πούμε με την ησυχία μας, καλά μας την προθέω.
1: Αφού να όλα, ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Παπαϊάννου είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Είναι.
1: Εγώ σου το ξέρεις.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αντωνίου Παπαϊωάννου, οι συνεργάτες σου είναι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Άμα να πούμε έτσι πιο καλά και πιο ευτομέρειες.
0: Εντάξει, Σοκράτη.
1: Καλές επιτυχίες στις Κυπριακές ομάδες.
0: Να είσαι καλά, κουμάρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Στυλιανός.
0: Από πού είσαι, Στυλιανέ μου?
2: Που δουλεύεις?
0: Και δύο ομάδες είσαι, Στυλιανέ μου?
2: Ομόνια.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 10.
0: Μπράβο, λεβεντόπεδο μου, που έχεις και έτσι ωραίο όνομα. Μάλιστα.
2: Μπορείτε να μου πείτε τα μάτς?
0: Ένα σου τα πω έτσι ευγενέστατος που είσαι. Απόλλων Μπραν, πόσα?
2: 2-1 Απόλλωνα.
0: Ομόνια Λίκολ.
2: 1-1
0: Αναδύρι Ομόνια στα πέναλτι. 1-1 Αναδύρι Ομόνια στα πέναλτι. Μάλιστα. Και Πάφος Σαλσπούρκ.
2: 1-2 Πάφος.
0: Πόσα?
2: Όχι, ένα δέρι Πάφος.
0: Πόσα?
2: 2-0.
0: Να σε καλά, Στυλιανέ μου, σε ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Να σε καλά, ευγενέστατε μου.
2: Καλό να πω, ευγενέστατε.
0: Επίσης, λεβεντόπαιδο μου. Μάνα μου, τα μωρούθηκια μου, ρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Φευγός. Να χτυπάμε ένα δευτερόλεπτο να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πιάνω μας και πού είσαι εγώ, πες το καλό μας. Εσείς συνεχίζετε, γιατί την Πέμπτη είπαμε θα δώσουμε 5 προσκλήσεις για το τρίμερο, το τουρνουά 11-13 στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιός Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου λαμβάνουν μέρος. Στέλνετε μπάσκετ και ονοματεπώνυμο. Διεκδικείται και για τις 3 ημέρες. Ισχύει το εισιτήριο μόνο για τις 3 ημέρες. Ο Νίκος ο Μακρόπουλος έρχεται στο κοινοτικό στάδιο Μπισουρίου 22 Αυγούστου. Έναν τραπέζι για 6 άτομα και ένα μπουκάλι μαζί. Κλήρωση την 5η 20 Αυγούστου. Και έχουμε εκτάκτως αυτόν τον μήνα από τους φίλους μας, τον αδερφόν τον Δημήτρη στην απάντηση. 4 άτομα, σειρά κατάμια. 4 άτομα στα γωνιά του Μιχαλιού μου, 4 άτομα στην ταβέρνα Ζήρο στη Λάρνακα, 6 άτομα, ελάρχη λέει ο Μιχαλιός στον Άγιον Επιφάνεια, στον Άγιον Επιφάνεια. 6 άτομα για ψάρι και από εδώ 300 ευρώ σχεδόν. Αυτά. Πάρτε τους ανθρώπους ρε, αυτό είναι τώρα να κάνουμε και εμείς να πάρουμε μια ανάσφη.

0: Έγραψες. Πάμε σε επόμενο κύριο, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέριζω το φίλο μου στην Ελλάδα.
0: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
1: Ένα χαζόκουμε να κάτσετε φέτοι.
0: Απ' φίλο μου ρε κουμπάρε το φίλο μου.
1: Έτσι με χταρά εσύ σαλαμινάκα.
0: Σαλαμινάκα σίλα.
1: Το λοιπόν πια λίγο από την καλησπέρα μου.
0: Πιέ μου Απόλλων Μπραν πόσα πόσα.
1: Απόλλων
0: Μπραν.
1: Αέρι δύο, έναν ο Απόλλωνα.
0: Ομόνια Λίκορ.
1: Ομόνια 1-0.
0: Και Πάφος Σάρσπουρκ.
1: Πάφος 2, Σάρσπουρκ 0.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Δεν θέλω να τσεκάρεις που να αύριο καιρό, που σου έκανα πριν καιρό που έφυγε με άδεια, αν έξω να θυμάσαι, ότι θα το πια πιάει τελικό Ισπανία, θα το πιάει.
0: Άκου το ρε, άκου το ρε, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, φίλο, μην το ακούω τώρα.
0: Χαίρετο!
1: Άντε, γεια!
0: Τσάω!
1: Τσάει με ένα πιο από εδώ.
0: Διακοπεύει ο κουμπάρος κότσο εδώ. Εντάξει, τι είναι τώρα, τώρα 6-13. Έως τα 9.30 να πίνει τα ποτά του, 10 παρακάρτω να πάει να κουρώσει. Κάνει και ατομικό ρεκόρ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Καλό μπλάτο, Άγιο κότσο εδώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Παύλος Καμιώνης της Ομόνια.
0: Έλα, Παύλαρα μου.
2: Να μου καμπλώ, ε.
0: Δοξάζομαι τον Θεό.
2: Πολύ πειρά.
0: Εν πειράσει.
2: Παμπολούνας 1-1.
0: Ναι.
2: Η Ομόνια 2-1.
0: Ναι.
2: Και Πάφος 1-1.
0: Είσαι ρε μεσόμπρα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παύλου μου. Σε ευχαριστώ. Άρα. Σε χαιρετώ. Εγώ μου παρεπάει όμως για δύο σελίδες. Α. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα στην Ιανέ.
0: Αμάνα μου, μάνα μου, πέντε το καταστάσεις. Blue Phoenix.
3: Να μου κάνουμε, ναι.
0: Τον ύψιστον υμνολογούμεν είπαμε.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Και την παντανάσαν δοξάζουμε.
3: Έτσι, μπράβο. 2-0, 3-0, 2-1.
0: 2-0, 3-0, 2-1. Εσκόλασες.
3: Δοξάζει ο Θεός.
0: Και να πάει σάδια, αν πότε να πάει, όχι σε πίες.
3: Άντε δύο, να πω άντε δύο να είσαι.
0: Λίγο ποχή, λίγο ποδά.
3: Ακριβώς.
0: Έμπειρασαι.
3: Πάει πιο γλυκό άδεια, δεν στεν τώρα μόνο και να πάει μισό λόγισσα. Θα γίνει σπάζεις.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
3: Για να καρτεράσεις την επόμενη.
0: Σωστός, σωστός, σωστός.
3: Αν να πάει μια φορά και να πάει σκέφτο, μα δεν θα αυτού ρίγανε μετά.
0: Μάλιστα κύριε. Και μπορεί να μην κάνουμε ούτε ρίγανε.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό θα πάμε να τραβήσω μια μπαγωμένη, να τσακατσούν τα χώματα.
0: Όχι, ρε.
3: Θα κατσούν να δω την μάπα.
0: Όχι, ρε. Μάλιστα.
3: Κόπιας.
0: Από ένα μετά, είμαστε ώρα 10 και 10.
3: Άλλη φορά να κάνω.
0: Αντί να έρθεις που θα με έφερες την μπαγωμένη, να πάει να μιλήσεις μόνος. Δεν πειράζει.
3: Αφού φίλε μου, δεν πίνει και να δουλεύεις. Απαγορεύεται, ναι.
0: Απαγορεύεται να πιω μια κάσια, ναι, και απαγορεύεται να πιω μια μπύρα.
3: Εντάξει. Θα το κανονίσουμε.
0: Οκ.
3: Okay. Καλόν υπόλοιπο.
0: Χαίρετο.
3: Bye, bye, bye, bye.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Έγεμοσαν σχεδόν δύο σελίδες, ρε. 11 Αυγούστου το τονίζω. Είμαι πρίχτης πάει σήμερα, αλλά το τονίζω. Είναι καρκιά ότι έχω ένα δυο, ρε. Περίμενα όταν να μιλούμε με λίγο να περάσουμε σήμερα και αύριο, εντάξει. Και κάνουν μας πάνε οι φιλτάδοι και οι φιλτάδες. Και τα μωρούθηκια. Λοιπόν, και δεν ευκήγαν να κατονόμαστε και κανένα μόγουλο ακόμα. Δόξα σε ο Θεός. Εντάξει, σημαντικό για εσωμάδι μας στην Ευρώπη. Τούτον το πράγμα. Αφήκαμε τα μηνύματα, ναι, έχεις δίκιο. Είπαμε για την Ιρλανδία, από ο Γιώργος από την Ιρλανδία, είπαμε για τον Γιώργο Μιχαλίδη, τον πιστόν ακροατής σας. Μάλιστα. Ο άλλος ο πιστός ακροατής από 1η Μαρτίου έχει καιρό να πιάσει. Εντάξει, ελπίζω να καλά και να διακοπεύει. Τώρα λοιπόν, Θανάσης 2-1-2-1-2-1. Μάλιστα. Είπα προτιμώ να παίρνετε τηλεφώνο όμορφα και περιποιημένα. Για τα παίρνεσαι, συζητώ και μόνος είτε ως τόπους. Έτσι είναι. Και προς το τέλος του Αυγούστου μπορεί να επιστρέψετε μια χαρά, ένα δροσίσει γελίο, όπου πάτε θα είναι υπέροχο. Από Κονιά μέχρι Λάρναγκαν και από Άγιον Επιφάνειο μέχρι Λακατάμια. Αυτά. Λοιπόν, Να δούμε, έχει τίποτε άλλο. Είπα για τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, είπα προηγουμένως. Καλησπέρα.
4: Καλά κύριε. Είμαι ο Γιώργος, είμαι Παντελής, κύριε Παναμοσίος.
0: Original President Διανόρθωσης Αμμοχώστου. Μάλιστα.
4: Είμαι πολλά χαρούμενο, φίλε.
0: Να μου γίνει πάλι.
4: Καθαρίζουν το γήπεδο που είπε στη Διανόρθωση το ΑΣΥΕ.
0: Να μου γίνει.
4: Το είπε της Διανόρθωση που το βαθύνει η Τούτσι.
0: Ναι.
4: Καθαρίζουν το γαμάντο Ιαλί.
0: Μάλιστα.
4: Είναι έτοιμο να πέτσει η Διανόρθωση της Αναμήνες στο ΑΣΥΕ.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Σε τον χρόνο να στυπήσω προάστιο.
0: Πιέμε να δούμε ένα πολύ όμπρο όμως από Σαρία Γερνάκη.
4: Ο Βόλωνας,
0: επίσης κουμάρι μου. Μάλιστα. 5, 8, 11, 14, 14. Πάμε στο επόμενο. Να δούμε τι γίνεται. Ο φίλος μου 4-13 μόνον απάντησης λακατάμια. Μάλιστα. Οκ. Ωραία, ετοιμαζόμαστε για γηπεδάρα. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Αντιλαμβάνομαι ένα Πολωνίστε, μια παρέα Πολωνίστε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Εννοείται. Εξεκίνησα να πω για να επαναλάβω για απόψε πέραν του Απολλωνά. Εν 8.30 και ο Ολυμπιακός, 8.30 και ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μάλιστα. Και κάτι σκοτίες, κάτι να δω ένα από κι άλλο. Και όπου και αρχίζει ξεκινούν και τα πρωταθλήματα. Ξεκινήσαν οι Πορτογάλοι, ξεκινούν και νομίζω την Παρασκευή ξεκινούν και οι Εγγλέζοι, ακολουθούν και οι υπόλοιποι, οι Γερμανοί κλπ. Κλπ. Ναι. Αντίστροφη μέτρηση. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον. Μάνα μου, ρε, τον 457 να παίζει η ΑΕΚ. Λάρα να κάσω αν τα έξι για να κάνει παντελή. Θα έλα, θα κάνει μόνο η ΑΕΚ. Μάνα, ο Άι τώρα είναι καλό πράγμα. Είναι καλό πράγμα για να κοιμά. Είναι καλό με για να είστε βουδού έτσι λεπτομέρειε. Πάμε σε επόμενον. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα στη Λιανέ.
0: Ποιο?
5: Βασίλης από Ελμαν United.
0: Βασίλης και Αποέλ και Man United. Μάλιστα κύριε Βασίλη.
5: Είμαστε καλά.
0: Οξάζουμε τον ύψιστον και τον Μπαζαρκή.
5: Μπράβο. Τώρα άνοιξα το ράδιο.
0: Έχουμε ένα Απόλλων Μπραν.
5: Απόλλων Μπραν θα πω 2-1.
0: Ομόνια Λίκορ.
5: Αν δεν θέλουν 3-0 να αποτρέψουν.
0: Μάλιστα. Και πάμε στο Σάλτσμπουργκ.
5: Από Σάλτσμπουργκ θέλεις το 90 λεπτό, ξέρεις την παράδοση.
0: 90 λεπτό, 90 λεπτό.
5: 90 λεπτό είναι από 2-1.
0: 2-1?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα κύριε, επιστρέφεις στο σπίτι σου.
5: Είναι να δέρει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Άντε να δούμε, άντε να δούμε.
5: Πες μου κάτι με ρωτήσεις.
0: Εσχόλασες, επιστρέφεις σπιτάκι.
5: Έκανα κάτι δουλειές, πάω σπίτι τώρα.
0: Ναι. Να πάει να ξεκουραστείς.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
5: Να ξεκινήσουν και οι
0: Εγγλέζοι,
5: νομίζω σε...
0: Ήδη την Παρασκευή νομίζω ξεκίνησε κάτι
5: τέτοιο. Νομίζω σε 15 μέρες που ξεκίνησε. Ναι, ξεκίνησε 15.
0: Είναι 15 ώστε μου ξεκίνησε.
5: Νομίζω ξεκίνησε μια εβδομάδα πριν που
0: μάλλον.
5: Νομίζω
0: εμείς ξεκίνησε
5: 30
0: και εκείνοι 23 κάπου
5: για μένα. Είχα την εντύπωση ότι 15 ώστε ξεκίνησε.
0: Ξέρεις,
5: ήταν το
0: τώρα να βρω ένα λεπτό να δω αν έχει τίποτα.
5: Κάπου το ψάξα και νομίζω 23 και το Σαββατοκύριακο.
0: Περίμενε, περίμενε.
5: Να δούμε τι έκαμε η United ή τι θα κάνει φέτος. Θεωρούμε ότι...
0: Α, είναι μικρές οι κατηγορίες ρε κομμάρε.
5: Συγγνώμη.
0: Είναι μικρές κατηγορίες άλλο πως. Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει. Μάλιστα.
5: Είπα σου, νομίζω 23.
0: Εντάξει, οκ.
5: Λοιπόν, καλή βραδιά απόψε.
0: Να πάει καλά.
5: Μάλλον και κάπου.
0: Bye. Bye. Ναι, μου θέλει να κάνω, κύριε Στέφανε.
6: Έχουμε άλλο ένα λεπτό.
0: Πέ μου.
6: Έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
0: Τα βέρνα ζήνω, σας ευχαριστώ πολύ, κουλή Λάρνακα, 776. Δεν τα πηγαίνε στα διένει, ρε, πούμε, ρε.
6: Αν έχετε στα βέρνες, είναι...
0: Ωε, ρε, εντάξει, είναι καλά πρόβληματα, ρε, είναι καλά πρόβληματα. Κράτω μου και όσοι, τέλος πάντων.
6: Επίσημον.
0: Ο φίλος μου, 233, μόνο μπάφος, ούλο μπάφος, ώσπου να φτιώ, ούλιος που δεν αγάμε, αλλά θα το χορέψω σιγά σιγά όλοι οι δημοσιογραφέντρος εισαγωγικών. Σας αγαπάμε, κύριε Στέλιο. Μάλιστα. Πάσε καλά, 233 μου, λεβέντη μου, από μπάφο. Μάλιστα. Τούντες μέρες κοντεύκω να πω στην μπάφο. Επιθύμησα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
7: Χριστάκης Αεκάρης.
0: Απαναία μου, τον Πολυνίκη μου, τον Περσινό.
7: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, δόξα ο Θεός. Πιάνουμε τα προγνωστικά, πάμε εκτάκτως σήμερα μέχρι τις 7 παρά. Γιατί μετά να πάμε γήπεδα σιγά σιγά. Πέ μου να δούμε ένα πόλο μπραν.
7: 1-0.
0: Ομόνια Λίκολ.
7: 2-0.
0: Και Πάφος Σάρσπουργκ.
7: Πάφος Σάρσπουργκ 1-1.
0: Μάλιστα. Εσχόλασες τώρα. Εσχόλασες.
7: Όχι ακόμα.
0: Α, μάλιστα, εντάξει.
7: Έχουμε ένα κόμμα.
0: Καλή ξεκούραση.
7: Ευχαριστώ επίσης.
0: Και θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Αν οι βουτιές είχαν κανόνες, θα ήταν boring. Γι' αυτό στα McDonald's φέραμε το νέο Cheddar Dip Sauce. Έξτρα τυρί στο Double Cheeseburger σου. Dip in. Chicken McNuggets βουτυγμένα στο τυρί. Dip in. Πατάτες με τόσο όσο τυρί στην άκρη. Dip in. Ανακάλυψε το νέο Cheddar Dip Sauce της McDonald's και βουτά άφοβα, χωρίς κανόνες. Your dive. Your rules. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Παραπαπαπαμ.
13: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξία. Ξέχασες αναμνήσεις, ξεκινούν εδώ.
14: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή, ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
15: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
16: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
18: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 6:30.
21: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Έγραψες. Αρέσκει ο πολλά το τραγούδι.
1: Έτσι εμένα αρέσκει. Βαρδής.
0: Ναι ρε, ωραίος.
1: Στη Δευτέρα. Βαρδής στη Δευτέρα.
0: Τι εννοάς?
1: Ο Αντώνης και ο Γιάννης.
0: Ναι, παντήρ και ιός. Το άλλο το ωραίο που μου αρέσει πολλά του... συγκίνουμε με εκείνον το άλλο το ωραίο το... για την παλιά τη γειτονιά. Θέλω να πω πίσω στα παλιά...
1: Μαζονάκης, ναι, ναι. Του Μαζονάκη
0: εκείνον. Εκεί πες την ρόλο, ναι, αυτό που σε λέω το λέει. Το άλλο το ωραίο του Κόκοτα, το γέμο που έφυγε εποχή, ο εκείνον να το βάλεις κάποια ώρα. Αν το έχεις υπόψη του, είναι ωραία, πολλά αρέσκω μου. Το παλιό μπαλτόν του Δάντι.
1: Το παλιό μπαλτόν μες το 15 Αύγουστο, το παλιό μου μαγιό που πρέπει να...
0: Εντάξει, εννοείται. Ενώ κάποια έτσι που μου έρχονται στο μαλά, το γέμου και το η παλιά γειτονιά είναι πολλά ωραία. Ένιο μου λέει, θέλω να γυρίσω στα μαλλιά, εδώ και το...
1: Α, σωστά.
0: Καλό. Έτοιμα στο κάποια ώρα, λέω, μετά σε αυτά τα ακούσαμε ρε φίλε, εντάξει καλαρά, κόσμος είναι ένα γήπεδο. Είναι να ακούει τον Μπελεγκάρη, είναι να ακούει τον Μιχαηλίδη, είναι να ακούει τον Μαζονάκη. Εγκολλά.
1: Εγκολλά, εγκολλά.
0: Εγκολλά. Ο 151 Βαρδής ΔΕΗ, Πάριος και ΙΗ, ένα από τα πιο όμορφα. Μάλιστα. Ωραίοι. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ακούμε λίγα λεπτά μοσίλου μας πριν πάμε για πρώτη φορά γήπεδο και λοιπά. Είναι στο ΑΜΕΓΑ Πολλομπράνε, ναι. Λίγο μετά σε αυτά να πάμε να πάρουμε τα πρώτα σχόλια, μετά βάλουμε μια προπολιτική άποψη, μετά να κάνουμε το διαλυματάκι μας και μετά να πάμε και αμήνουμε. Και να ενημερώνουμε. Και να μετά τώρα στο αγώνα, όταν με το καλό προκριθεί ο Απόλλων, να συνδεθούμε και με Ελλάδα Sports, γιατί 8.30 ξεκινά ο Ολυμπιακός, 8.30 και ο Παραθηναϊκός. Εντάξει, στο τέλος. Λοιπόν, επί του παρόντος πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, να δούμε να προλάβουμε ακόμα λίγους. Να δώσουμε προγνωστικά σα. Ευχαριστώ σα. Κρατήσετε μα παλιά καλά για 11 Αυγούστου. Μην ξεχνάτε, έχουμε ένα τραπέζι για 6 άτομα με ένα μπουκάλι νουίσκι βασικά. Για τον Νίκο τον Μακρόπουλο που έρχεται στο Πισούρι, στο κοινοτικό στάδιο. Και να πάμε την κλήρωση 20 του μηνός. Ναι. Μάλιστα. Και έχουμε και μπέπτια εγκλήρωση για 5 εισιτήρια όπως όλες οι εκπομπές για το τριήμερο τουρνουά Μανιόφιδος Χανδριώτης που θα γίνει στο Ελευθερία, Ολυμπιακός Πειραιός Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου θα λάβουν μέρος και η κλήρωση είναι το εισιτήριο μόνο αλλά είναι για τις 3 ημέρες. Και αν δεν είσαστε από τους τυχερούς και ενδιαφέρεστε, υπάρχουν εισιτήρια στο Sold Out και πληροφορίες 7.032.22. Πάρα καλά. Και έχουμε για τους φίλους ακροατές έτσι τιμής ένεγινα. Μην έβρετε κάποια προγνωστικά κλπ. Θα δώσουμε προς το τέλος του Αυγούστου όταν επιστρέψουν πίσω τα βερνιάριδες μας κλπ. 6 άτομα για τον Άγιον Επιφάνιο στον Άγιον Επιφάνιο του Μιχαλιού. Είπα του 4 και είπε μου 6. Είμαι ελάρχιμπη. Για ψάρι, μπύρες κλπ. Στον Άγιον Επιφάνιο. Τα ρεύνα απάντησε ο αδερφός ο Δημήτρης όπως πάντα κάθε εβδομάδα δίπλα μας 4 άτομα. Αν πάτε και 5 δεν έχει πρόβλημα, είπε μου. Ταβέρνα Ζήνο στη Λάνταγκαν και ταβέρνα Γωνιά στα Γωνιά. Τι θέλετε άλλο, ρε κομμάτι. Τι θέλετε άλλο. Κάτι σκέφτεσαι. Πού είναι να πάει. Είσαι εκτός προγράμματος, εκτός συναγωγής. Τι να κάνεις προγνωστικά.
1: Να σου πω, άμα θέλεις να σου πω.
0: Επέμ, πριν να πάμε σε κόλμα. Να πού πλησιάζουμε στο...
1: Για τον Απόλλωνα.
0: Περίμενε να βάλω. Από έτοιμος πρέπει να πεις, δεν κάνουμε μια ψεύκια. Πέ μου Απόλλω.
1: Να το βάλω ένα μηδέ να κερδίσει.
0: Ένα μηδέ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα κύριε. Η Ομονία.
1: Επίσης ένα μηδέ.
0: Ένα μηδέ. Η Μπάφος.
1: Επίσης ένα μηδέ να δέρει.
0: Μάλιστα, πάμε σε σεγόν. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Παμοϊσέος.
0: Μάρι, είναι πολλά κοντολαιόντων που είσαι ρε κομμάρι.
2: Να πω και κάνεις μια ταβέρνα στο Ζήνωνα, 4 άτομα.
0: Πόσα?
2: 4.
0: Εντάξει, έστειλες μήνυμα, εντάξει, να το λάβουμε υπόψη.
2: Εντάξει κύριε Παμοϊσέος.
0: Να σε καλά λεβέντη μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Έχω παράπονο γιατί δεν εξεβήκα ούτε θα δώσω προγνωστικά, κύριε Στέλιο.
0: Να το ότι θα δώσεις προγνωστικά, είσαι υποψήφιο για μια ταβέρνα. Έτσι μου είπαν οι ακροάτες.
2: Εγώ θα δώσω διότι έτσι θέλω, διότι εσύ και ο Στέφανος έμω βάλετε τραγούδι του Μητροπάνου. Χτες και βάλετε άλλα και δείχνω σας κόκκινη κάρτα και του σκο.
1: Κύριε, το ένα παρέμβει το βάρο αυτή τη στιγμή, διότι πριν λίγο έβαλαμε το πλανόδιο τσίρκο.
0: Το πλανόδιο τσίρκο, ποιο
2: εμπολίτρωπάνε. Κύριε, χτες έθελα και βάλετε άλλα τραγούδια των Πουλόπολων και βάλετε και την άλλη τη... Το αυτόν και του Μητροπάνου που περίμενε να ακούσει το μωρό που σας είπα, μου το βάλετε.
0: Το πλανόδιο τσίρκο έγινε του ούτε του Χασάνη ούτε του Χασαμπουλιού ούτε του...
2: Έβαλες το σήμερα, δεν το βάλες...
0: πότε να το βάλω κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, το στρώδιο νησίπονη, η αδυναμία μου πάρε τόσο... Κουτσούζουν και δεν βάλασε μια ρευτεμάδα, να πω έτω θείο.
2: Ανιψιέ, βάρτη μάπα χαμέ, δεν το έβαλες εχθές πόθερα που με αγάπη είχα τον λόγο μου και... Εγώ έδειξα σε σκότσινη κάρτα και του Στέφανε και του Στέλιου.
0: Ναι, μα το VAR δεν δέχτηκε ούτε τη μία ούτε την άλλη όμως. Εσύ ρε σε γεμίες και μάλιστα ετοιμόρισες.
1: Κύριε Μητρομά, δεν περπατά.
2: Ένα σας δώσω γίτρινη ήταν πω.
0: Τίποτε.
2: Ο Στέφανος είπε 1-0. Εγώ επειδή εγώ ξέρω ήταν πω να γίνει Στέλιο, να σου εξηγήσω κάτι, μπορεί να κλείσεις πιάν με εκτός τον αέρα να σου πω ήταν που γεννήσκεται.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Να σου πω διότι έθελω να, γι' αυτό δεν εξέβηκαν από προγνωστικά, να σου πω να μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Εκτός αέρα.
0: Εκτός αέρα. Μάλιστα.
2: Ναι, να μην ακούσει κανένας εσύ
0: εγώ να ξέρω. Να το έχουμε εμείς πιο μυστικό.
2: Ναι, του Στέφανο αν του το πεις, δεν πειράζει.
0: Ένα το πω, με ενυπολίπτυση
2: μου. Του Στέφανο, φίλος μας. Να του το πεις.
0: Να του το πω. Να του αποκαλύψω. Μέχρι και γεράσει καμιά πίστα σου βλάχη.
1: Κύριε Μητρο, πάνε του δάτα εκτός αέρα. Εν τζεγκάλα.
2: Εστέφανε,
0: μα... ζητήσαν τα οι ακροατέρες, Στέφανε. Και μάλιστα είπαμε οι ακροατές, αν δεν κάνει προγνωστικά, δεν πει προγνωστικά να θάψει τις ομάδες μας, κερνούμε το εμείς μια ταβέρνα. Κερνούμε να πάψουμε ταβέρνα.
2: Μα ταβέρνα θέλω να πω για μέσα στο φίλο μου τον Δημήτριο Μποροκύρης, το φίλο μου ο Φάνος, να πάω για μένα να φάω με... 4-5 άτομα, να πάω να φάω για μένα 4 άτομα μάλλον, όχι 5.
0: Μπορεί να ανοίξει για να το δούμε.
2: Το λοιπόν, έχω ταβέρνα που το κύριο Στέλιο Παπαμόσιο, πάμε στον αέρα να σου απαντήσω.
0: Χαίρετο.
2: Επίσης, bye.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
3: Ο Γρηγόριος είναι.
0: Έλα ρε Βέντη μου, αποφύγαμε τον Μητροπάνο και τον Καντέμπογλου. Σήμερα είμαστε νομίζω πολλά καλοί για τις ομάδες μας, μάλιστα.
3: Είσαι καλά να χαίρουμε.
0: Δόξα σε ο Θεός.
3: Ο Λεβέντης σου πάντα ακούει, ξέρεις το. Εν ώρα υπηρεσίας ακούω σε πάλι.
0: Καλά κάνεις, σε ευχαριστώ.
3: Είπα να σου πω τα προγνωστικά μου γλύωρα.
0: Πέμω να δούμε ένα Απόλλων Μπραν.
3: Έχουμε και ένα Απόλλων Άκας μας να κερδίσει 2-1.
0: 2-1.
3: Ναι.
0: Ομόνια Λίκολ.
3: 3-0.
0: Και Πάφο Σάλσπουργκ.
3: Δύσκολο το όργο της Παφού. Στέλιο μου πιστεύω να χάσει 0-1.
0: Καλή δουλειά.
3: Επίσης καλό να πω εμάς και χάρηκα που... δύσκολο το όργο της Παφού. Στέλιο μου πιστεύω να χάσει 0-1.
0: Καλή δουλειά.
3: Επίσης καλό να

0: Ουμενούλη.
1: Μάλιστα. Χαιρετώ.
0: Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Άτε, γεια.
1: Γεια. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
2: Παύλος Νέα Σαλαμίνα.
1: Παύλος Σαλαμινάκα. Μάλιστα. Μπέ μου, Παυλάρα μου.
2: Με αφορμή που φκίνω Μητροπάνο, όσο έχει ένα πράγμα σκεφτούμε το και τρεις ημέρες, σήμερα οφείλω να σε ενημερώσω να προσέχετε.
1: Τι έγινε πάλι?
2: Προχτές που έπαιζαν οι γραμμές στο σήμα και έστω θα ακούγαμε, ρίψε να πάει τον Μητροπάνο.
1: Ναι.
2: Είναι τον Μητροπάνο, ήταν ο Βεντετήτης.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Έπαιζε η γραμμή.
3: Έπαιζε και τούτη.
1: Ωραία, ρε κοπέλια, δεν είχε έτσι πράγμα. Δεν είχε έτσι πράγμα.
3: Έπαιζε να πει για τον Μητροπάνο, τι δεν ξέρω.
1: Και πήραν τον στον Βεντετίδη και τέτοιος, έπαιζε η γραμμή.
3: Αχ, Θεέ
1: μου. Όχι, τρόμο, ρε κουμπά. Φτυχώς δεν είμαι τίποτα για σημαντά, τα μαγιά μου. Και αν είπες σου άλλες διακοπές έτσι, αλλιώς, ναι.
3: Όχι, μου
1: λέει ευτυχώς. Okay, εντάξει, προλαβαίνω ακόμα κανένα δυο φίλους. Αν έχει γραμμές τώρα, ξανά.
3: Μα να έχει τώρα να δούμε.
1: Είχε παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να μεταδώσουμε τα παιχνίδια μια χαρά και είμαστε εντάξει. Δούμε ρε, δυο σελίδες παρά δύο άτομα. Θέλω ακόμα δύο άτομα για να είμαστε δυο σελίδες α4.
3: Έβαλες με εμένα μέσα.
1: Ναι, έβαλασε, ναι. Είπες ένα μηδέν, ένα μηδέν, ένα μηδέν.
3: Ναι.
1: Τα γράψαμε, βέβαια. Ναι, ναι, όλα με το δύο. Από δημοσίως που το είπες.
3: Δεν γίνεται να σου λένε εκτός αέρα όμως.
1: Όχι, θα ισχύει.
3: Α, σίγουρα.
1: Ναι, έτσι βάλω τον υποψήφιο εκτός
3: συναγωνισμού. Ναι, πρέπει να είναι δημόσια, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια.
1: Ναι, βέβαια. Να μεταξύ με την έναρξη του πρωταθλήματος, μετά από δημόσια εισήγηση του κυρίου Παύλου Μπελεγκάρη, άκουσες ότι ένα πέρα από τους φίλους μας στην τρίτη της ακροατές,
3: στο φινάλε, οι συνεργάτες
1: θα δουν τα διάδοση στα προγνωστία και θα έχουν δικό τους πρωτάθλημα και θα έχουν δώρο και από μένα. Θα έχουν ένα ξεχωριστό και αγωσιάρι
3: να πούμε. Ξεχωριστό όμως.
1: Ναι, ξεχωριστό, δεν θα επηρεαστούν οι ακροατές. Και τα παίρνουν και όλα. Εντάξει, αλλά ξεχωριστό. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ποιον παιδάκι μου καλό?
4: Ο Ανδρέα.
1: Ανδρέα, μα από πού είσαι, αγαπούλα μου?
4: Είμαι από Λευκοσία, ο παπάς μου έλεμε Σανός.
1: Εσύ με ποια νομάδα είσαι?
4: Με τον Απόλλωνα.
1: Και ο παπάς σου με ποια νομάδα είναι?
4: Με τον Απόλλωνα.
1: Μάλιστα, και πάτε γήπεδο?
4: Ναι.
1: Μπράβο, αγάπη μου, καλή επιτυχία. Πόσο χρόνο είσαι, ρε Ανδρέα μου?
4: Είμαι 9 χρονών.
1: Μάλιστα, έχεις και ομάδα στην Ελλάδα?
4: Ναι, με τον Ολυμπιακό.
1: Α, πάνω, για χάλασες μου τα ρε, Ανδρέα μου, τα μέρη κουμπάρε. Τέλος πάντων, άντε αγαπούμε σε πάλι. Πόσα είναι αυτή απόψε με την Πράν?
4: 1-0.
1: 1-0. Η Ομόνια με την Λίκον?
4: 2-0.
1: Και η Πάφο με την Σάρσπουργκ?
4: 1-2.
1: Καλά να περάσεις, καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
4: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, λεπεντόπαιδο μου. Μάνα μου τα μωρά μου, ρε κουμπάρε. Μου είναι Λευκοσία, ο Ανδρέας, αλλά ο παπάς θέλει μεσιανός. Μάλιστα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
1: Ναι, Παναγιώτα.
5: Τα ίδια με τον Στέφανο. Oh, αφού εσύ είπε προγνωστικό Μητροπάνο, δεν θα χάσουν.
1: Άρα 1-0.
5: Και καλή επιτυχία στο θρύλο.
1: Μάλιστα.
5: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτα.
5: Bye.
1: Bye, μόνο Ολυμπιακό μπήρος, γι' αυτό μου λέει. Και είναι συναφέρον τον Παναθηναϊκό, είπα να μην τις πω τίποτε της Παναγιώτας, με Σαλαμινάκα, εντάξει.
3: Εντάξει, επειδή είπαν τα ίδια με εμένα, όμως σημαίνει να κερδίσουμε, σημαίνει μαζί μου να πάμε στην ταβέρνα.
1: Να τα κάνετε χιόνι και δυο σας.
3: Είναι τέλος.
1: Μάλιστα.
3: Μπορεί να σε καλέσουμε.
1: Πού είναι τον Παύλο? Πες είναι γράμμα με τον Ρογόπιτς. Να μην το πέσε και ο τηλέφωνο που πότε για τσίλης δεν είναι κανένας. Προλαβαίνω ακόμα κανένα πριν πάει στο διάλειμμα σου και βάλουμε στην παρέα μας Ανδρέα Μιχαλίδη και Παύλο Μπελεγκαρή. Να πάρω κάποιες ανάσεις, έχει τρεις ώρες που μιλώ. Καλησπέρα.
0: Καλό σας απόγευμα, κύριε Στέλιο. Νίκο Νέα Σαλαμής.
1: Α, Παναγία μου, Νέα Σαλαμής, άλλος Νέα Σαλαμής. Μάνα μου τα Σαλαμινάκια.
0: Τι να μου και ποια θα βρέχτες, τι να μου είναι.
1: Και ποια έδισα στην καλή με φάση τίποτε. Πέμω να δούμε ένα Απόλλων Μπραν.
0: 2-0.
1: Μοσφιλωτή.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ομόνια Λίκον.
0: 4-1.
1: Και πάφος Σάλσπουργκ.

0: Να σε καλά, Νίκο μου.
1: Καλό σα απόγευμα.
0: Επίσης, ευχαριστώ πια μα και που με συρωτή. Χειροκυρία, είναι πια μαλλιά μεσόν. Λάρνα καμπαραρίμ, μην πάφουν απ' όλα. Καλησπέρα.
2: Κύριο Παναμησέο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε Παύλο Νέα Σαλαμινάκ.
2: Σαραβι United.
0: Ποιο?
2: Ο Εύρο.
0: Ναι, Εύρο μου.
2: Τι κάνεις, εντάξει, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, δόξα ο Θεός.
2: Ωραία. Να πούμε τα προγνωστικά.
0: Να τα πούμε, μα σαλαμινάκα, σαλαμινάκα, σαλαμινάκα. Τέσσερις στους πέντε τελευταίους σαλαμινάκα.
2: Δεν πειράζει, να κάνει πάμε σαλαμινάκα.
0: Σαλαμινάκα, μάλλον, Απόλλων Μπραν.
2: Λοιπόν, πέμπτε...
0: Απόλλων Μπραν.
2: Ένα μηδέ.
0: Ομόνια Λίκολ.
2: 2-0.
0: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
2: Πάφος Σάλσπουργκ. 2-0.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
2: Έγινε σε για, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Έπαιζε. Ο Μητροπάνος από που πατάει λαλή φίλο δεν βλαστά. Γιατί μην είσαι χορτάρι. Για βλαστά χορτάρι με λεωφορεία γι μου λεβέντη μου. Εγκριτώσαμε σήμερα. Με μια πεζωμένη γραμμή. Ο 290 καλησπέρα κύριε Στέλιο από Πανίκος μόνο να βουέλα από όλων ομόνια από όσο θα νικήσουν και οι 3-2-0 στους ευρωπαϊκούς αγώνες απόψε. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Ω παρέα.
0: Ω φρίξο μου. Ρε κουμπάρε μα, είναι μόνο το κακό με σαλαμινάκα. Πού τους τελευταίους. Πού τους τελευταίους 6-5 σαλαμινάκες. Νίκος Σαλαμίνα, Φρίξος Σαλαμίνα, Εύρος Σαλαμίνα, Παναγιώτα Σαλαμίνα, Παύλος Σαλαμίνα, ρε κουμπάρ.
3: Για να δεις ότι τιμούμε σε είπα.
0: Ξέρω το πολλά καλό το πράγμα, για όνομα αντιθέτω. Σαλαμίνα.
3: Πολλές φορές αποδείχτηκε.
0: Βέβαια, βέβαια. Σαλαμίνα και μου.
3: Έτσι.
0: Μα να πάει σε μάχη τίποτε όχι, αφού είσαι άδεια, ναι.
3: Ναι, αύριο θα
0: έχει πέντε
3: Σαλαμίνα, όχι.
0: Ναι, ναι. Από λίγο πρέπει να πω σαν πως θα ρέφεξε.
3: 2-0.
0: Ομόνια Λίκολ.
3: 3-0.
0: Και Πάφος Σάλσπουργκ.
3: 2-0.
0: 2-0.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Είναι και βούτσο ρε παρέ.
0: Όχι, μπορεί να τα πιάσεις τώρα όπως όλο το αποτελέσμα, μπορεί να τα πιάσεις. Έπιαν και ο Λαμπρούκος, α.
3: Ο Λαμπρούκος είναι μια δύναμη.
0: Α, δυνατός πολλά, δυνατός. Μάλιστα.
3: Αυτά ρε παρέα.
0: Θα τα πούμε από κοντά.
3: Είπες σου καλή επιτυχία και στο θρύλον η Παναγιώτα.
0: Ναι, είπε η Παναγιώτα και στο θρύλον είπε.
3: Έναν εννοείται ότι της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, ναι, αφού ξέρω, είπα το, αφού είναι Ολυμπιακός. Ένα συναφέρει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι,
0: συναφέρει. Πού να συναφέρει, γιατί κοφτεί την αμπέζη την Παναγιώτα ο Παναθηναϊκός.
3: Σταθερή Παναγιώτα,
0: σταθερή. Σταθερή, ναι, ναι, ερυθρόλευκα.
3: Άριστο. Άντε παρέα μου καλή.
0: Έγινε ρε πρίξο μου, σε χαιρετώ. Στέφανε, ποιά στην κομμέντα μου εντάσω.
4: Έκανα ένα με το πρόβλημα σου.
0: Ε, θέλει να πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία ή να πάει στο διάλειμμα.
5: Καλώς διάλειμμα. Τον τάσο.
0: Να τα πούμε μετά, έχουμε και ώρες να τα πούμε μόνο τάσο. Έδειγνε τις παλιώσαμπες του κόσμου στο Facebook για όνομα το θεωρεί κουμπάρι.
4: Γιατί ρε,
0: εσύ ζάμπες μου ρε. Να μου το εσύ ζάμπες ρε. Είσαι ένας. Τώρα λοιπόν, θέλω να πάω σε ακόμα κανέναν ή θέλω να πάω διάλειμμα και να βάλω τον Παύλο τον Πελεγκάρη να πάω γήπεδα πλέον και λοιπά. Πέ μου, προλαβαίνω ακόμα ένα και 55.
5: Θέλεις τον Μαζονάκη.
0: Ή μετά. Έχεις διαφημίσει να θέλεις τον Μαζονάκη. Μετά είσαι διαφημίσει.
5: Προτιμώ τον Μαζονάκη. Τώρα.
0: Και διαφημίσεις πότε να πάρεις.
5: Μετά.
0: Εγώ ρε φίλε, βάρτες διαφημίσεις σου να πάμε στον Παύλο να βάλουμε τον Μαζονάκη και πάμε στον Μιχαηλίδη. Εντάξει, άντε.
6: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
8: Ξέτρα. Πάσα. Γκολ στην πείνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
10: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Τρίτη σήμερα στις 8:30 να είμαι και Ολυμπιακός και στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάβουελ Μπερσεβά.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυπωσιακή φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
15: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
18: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
20: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
1: Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
21: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
22: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
23: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
24: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
25: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
26: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
27: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
28: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
27: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
29: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
30: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
31: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Μπάλα είναι και γυρίζει.
0: Λοιπόν, αλλαγή φρουράς σε διαφορά στους κοστολάρχες. Επέστρεψε ο κύριος Αναστάσιος Μιχαλίδης, Εκκλησίας Ορμωμένος. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς, στην ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγγιώλου στο Δώσε Πάσα και τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Είπαμε διακοπεύουμε κανένα δύο εβδομάδες με το Ρετρό να ξεκουραστούν και οι παιχταράδες μας και επανερχόμαστε πάλι προς το τέλος του Αυγούστου. Για τους διαγωνισμούς τα είπαμε μπλιστάκης. Ευχαριστούμε για τους φιρτάτους και τις φιρτάτες και τα μορούθια μας. Δεν προλάβασε σχεδόν 80 άτομα, έτσι 11 Αυγούστου. Και είπασε μόνο γνωστικά. Πάμε στον Πάλαινα και γυρίζει. Πάμε έναν 55 πριν ξεκινήσει του Απόλλωνα το μάτς κόντρα στην Μπραν. Έτσι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση, γιατί στη συνέχεια θα βάλουμε στην παρέα μας τον Αντρέα τον Μιχαλίδη και στο τέλος τον Τάσο τον Κυριάκου. Λέμε ξανά πράγματα απόψε. Τιμούμε Λεμεσόν και Απόλλωνα. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Αλφα Μέγα. Παύλος Πελεγκάρης, πανέτοιμος. Καλησπέρα Παύλο.
33: Καλησπέρα Στέκιο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από το στάδιο Αλφα Μέγα. σε 55 λεπτά. Για να ακριβολογούμε, θα έχουμε τη σέντρα του επαναληπτικού αγώνα, του μεγάλου επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα σε Απόλλωνα και την νορβηγική Μπραντ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Πριν από 7 βράδια την περασμένη Τρίτη, ο Απόλλωνας με τον γκολ του Σλοβαίνου επιθετικού, του 30χρονου Σλοβαίνου επιθετικού, του Άλεν Όσβολτ, στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης εκείνης, κέρδισε, κατάφερε να κερδίσει μέσα στο Βέργεν, μέσα στο Grand Stadium, την ομώνυμη ομάδα με 1-0. Και σήμερα καλείται το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, αφού έκανε τη μισή δουλειά. Κλέβουμε την ατάκα του Αργεντίνου τεχνικού λίγο μετά το πέρας του νικηφόρου περάσματος των Κιανολεύκων από την Νορβηγία. Αφού έγινε λοιπόν η μισή δουλειά, θέλουν απόψη και οι ανόλευκοι της Λεμεσού, και οι ανόλευκοι του Ερνάν Λοσάδα, οι παίκτες του Απόλλωνα, να κάνουν την άλλη μισή δουλειά, να σφραγίσουν δηλαδή το εισιτήριο πρόκρισης για τα play-off του Conference Link. Πάμε να δώσουμε τις εντεκάδες, δεν έχω ακόμα στα χέρια μου το φύλλο αγώνος. Ο Απόλλωνας εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Με αυτή την φιλοσοφία ο 44χρονος Αργεντίνος τεχνικός των Κιανολεύκων της Λεμεσού Ερνάν Λοσάδα παρατάσσει τους 11 που άλωσαν τον Brand Stadium την περασμένη Τρίτη με το διπλό 1-0 πάνω στην Brand. Κουν κάτω από τα δοκάρια, τους Γκασπάρ, Κονομί, Γιούπιτς, Κουβίτα, Μαλεκίδιες, Κρίτσε, Βέισπεκ, τον Αλμπράτον, Μπράουν και Όσβολτ είναι οι 11 που θα μπουν στην αποψινή μάχη εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ κόντρα στην Μπραντ του Έρικ Χάρελαντ, ο οποίος χθες στις δικές του δηλώσεις, με βάση όπως είπε το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, έχρισε φαβορή για την πρόκριση των Απόλλωνα. Ίσως ήθελε να βάλει πίεση και μεγαλύτερο άγχος στην πλευρά του Απόλλωνα. Ντίκελαντ κάτω από το δοκάρια της Μπραν. Από εκεί και πέρα η Σόλτβετ, Πέτερσεν, Πάλεσεν, Ντερόβε, Βάσμπερκ, Σόρεσεν, Γκούντμουντσον, Κάστρο, Έριξεν και Ίγκασον είναι η εντεκάδα για τους Νορβηγούς της Μπραν. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε πριν από μια ώρα στις 6 από το γραφείο τύπου της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο όσον αφορά τα εισιτήρια που κόπτηκαν τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή όταν άνοιξαν και τα ταμεία του σταδίου ΑΜΕΓΑ, στις 6 δηλαδή, είχαν φύγει 8.000 εισιτήρια παρακαλώ. Άρα πέραν των 8.500 απολωνιστών αναμένεται να δώσουν πνοή και δύναμη στους παίκτες της ομάδας τους.
0: Εντυπωσιακός αριθμός για 11 Αυγούστου, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι.
33: Βεβαίως, βεβαίως. Και νούμερο 121 ευρωπαϊκό παιχνίδι παρακαλώ για τον Απόλλωνα, με βάση το πολύ ωραίο match program που έχουν βγάλει οι γηπεδούχοι αναλυτικά. Στα προηγούμενα 120 ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Απόλλωνας μετράει 43 νίκες, 21 ισοπαλίες.
0: Φύλαξε μου ένα ρε Παύλο για τα στατιστικά μου.
33: Βεβαίως.
0: Εντάξει, φύλαξε μου ένα για πονάρτο ρε μεσό να μου το δώσει.
33: Λοιπόν,
0: εντάξει, εγώ είσαι παρομιλό.
33: Είναι φοβερή δουλειά που έγινε από το γραφείο τύπου.
0: Και φύλαξε μου λέω σου.
33: Βεβαίως να φύλαξε, γιατί όχι. Λοιπόν, να πούμε ότι διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ιρλανδός Ρομπ Χαρβέι με πρώτο βοηθό τον συμπατριώτη του Γουέι Μακτόνελ, δεύτερο τον επίσης Ιρλανδό Ντάραχ Κίκαν, τέταρτος διαιτητής ο επίσης Ιρλανδός Κέβιν Σάλια. Στο VAR
0: έχει τόσες χώρες να με κοντά πέψαμε την Ιρλανδία ρε κομπάρι.
33: Και στο VAR δεν θα έχουμε Ιρλανδούς, θα έχουμε Ολλανδούς.
0: Ολλανδοί τουλάχιστον 4 ώρες πάση, 4,5 ώρες.
33: Από την χώρα της Τουλίπας λοιπόν, βαρίστας ο Κλέι Ράσπερτι, με βοηθό τον επίσης Ολλανδό Σταν Τέουπεν, Ιρλανδοί και Ολλανδοί λοιπόν, Ιρλανδοί διαιτητές και Ολλανδοί στο VAR. Και βεβαίως η προσέλευση του κόσμου του Απόλλωνα συνεχίζεται, επαναλαμβάνω 8 με 8.500. Υπολογίζουμε θα είναι η φίλη οπαδή της ομάδας της Λεμεσού. Μάλιστα όπως μας ελέγχθη και όπως ανακοινώθηκε στις 6 όταν είχαμε την προπόληση των εισιτηρίων μέχρι εκείνη την ώρα, το νότιο πέταλο ουσιαστικά που είναι οργανωμένοι σημειώθηκε sold out και είχαν απομείνει 700 εισιτήρια αδιάθετα στις 6 παρακαλώ για δυτική και ανατολική αντίστοιχα. Τώρα να δούμε σε αυτές τις 2 ώρες μέχρι τη σέντρα του αγώνα αν θα εξαντληθούν αυτά τα 700 εισιτήρια σε ανατολική και δυτική του σταδίου ΑΜΕΓΑ. Πάντως όπως είδες και εσύ Στέγιο, για την καρδιά του καλοκαιριού, την καρδιά των διακοπών, των συμπατριωτών μας, εντυπωσιακός ο αριθμός
0: για τον κόσμο του Απόλλωνα
33: σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έλειψε πολύ η Ευρώπη για τον Απολλωνίστα, 4 χρόνια τώρα από το 22 έχει να δουν την ομάδα τους και είναι και ουσιαστικά το δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα που δίνει για την Ευρώπη.
0: Για το πρώτο σοβαρό μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στη Γεωργία, ναι, το πρώτο σοβαρό, ναι.
33: Ναι, ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, όλα αυτά που έχω προαναφέρει έχουν εξητάρει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε.
0: Μια και μιλώ για εσύ Νορβηγούς ή όχι.
33: Ναι, σε μια γωνιά εξ αριστερό μου, γύρω στα 25-30 άτομα. Αν το πω έτσι.
0: Okay.
33: Λοιπόν, έκανα το μακρινό ταξίδι που είχαμε κάνει και εμείς την περασμένη εβδομάδα, 5-5,5 ώρες από το Μπέρκεν εδώ στην Κύπρο μας, έτσι.
0: Απευθείας, ναι.
33: Απευθείας, ναι. Ναι. Μιλάμε για απευθείας της.
0: Εντάξει, εμείς που μπαίναμε Νορβία, κάναμε και ένα σταθμό στη Ζυρίχη, κάπου για κοντά.
33: Με ένα βλωμένη της είχαμε πάει, ναι, με ένα βλωμένη της. Τρέψαμε τώρα, γίνεται έτσι ο πρώτος και ανώλευκος σεισμός, γιατί μπαίνουν οι δύο τερματοφύλακες του Απόλλωνα με τον προπονητή τερματοφύλακων τον μεγάλο Γιώργο τον Νικολάου, είναι ο Φίλιπ Κούν και ο Λεβαντόφσκι, με συγχωρείτε που να είχαμε το Λεβαντόφσκι εδώ τώρα. Λοιπόν, οι δύο τερματοφύλακες του Απόλλωνα, καθιερωμένο ζέσταμα και το χειροκρότημα από την εξέδρα, από τον κόσμο που είναι ήδη, που έχει πάρει ήδη θέσεις στο στάδιο Αλφαμέγα, και ενώ το ρολόι μας δείχνει 12 λεπτά μετά τις 7 στις 8 σέντρα ζωντανά εδώ από τον Super Sport στους 24.
0: Εντάξει, φορμαρίστου, θα έρθουμε λίγο πριν από τις 8 κοντά σου και θα μείνουμε μπαμπλάρα. Εδώ να βάλουμε το ωραίο το τραγούδι για την παλιά τέτοια δουλειά, να συγκυρίσουμε λίγο να φέρουμε θύμησες και αμέσως μετά θα βάλουμε στην παρέα μας Ανδρέα Μιχαλίδη.

0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
1: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Έπιασε με αγάπη μου για γειτονιά μου, ρε κομπάρε. Το αστρομερή δύναμο να κάνω. Και από αναγιώθηκα, ναι. Όμορφη γειτονιά, όμορφος κόσμος. Εντάξει, πάω και κλαίω τώρα. Εδιανούλε. Τι ακόμα. Λοιπόν, ακούσαμε Παύλο Μελεγκάριν από Αλφαμέγα πρώτες έτσι ραδιοφωνικές εικόνες, να το πούμε όπως τις μετέφερε. Ακούσαμε ότι μάλλον θα είναι κοντά στις 8.500 φοιτητών και αρωρεύκων. Καμίνι, πραγματικό, πέρα από θερμοκρασία, κύριε Τάσο Μιχαλίδη, θα είναι καμίνι το κήπεδο και μπράβο στον κόσμο, στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών. Πάμε να ακούσουμε έτσι την προπονητική την άποψη του Ανδρέα του Μιχαλίδη. Να δούμε σε τέτοιες περιπτώσεις πώς πάνω κάτω περιμένει να διαχειριστεί ο φίλος μας ο Λοσάδα το διπλό, το σημαντικό στην Νορβηγία. Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, Στέγιο μου, και στον συνεπώνυμο μου εκεί δίπλα σου.
1: Ο κύριος Στάθος Μιχαηλίδης εκεί.
2: Ακριβώς, το συνεπώνυμο.
1: Μάλιστα, είναι και βαζελός, μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: να σου πω πώς πώς το βλέπω, φίλε.
1: Ναι, ναι, πώς το αναμένεις, έτσι, μετά το... διότι είναι το δεύτερο ντομάτς, είναι το μπαμ και κάτω.
2: Χθες, βράδυ, έκαμε μια σημαντική δήλωση για μένα, Ρωσάδα, ότι είναι 0-0 το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Δεν το είπε για επικοινωνιακούς λόγους. Εγώ νομίζω ότι το είπε γιατί αυτό θα προσπαθήσει να... μεταφέρει στους παίχτες του. Αν οι παίχτες πάνε μέσα στο γήπεδο με το 0-1 που κέρδισαν εκτός και σκέφτονται ότι ό,τι και να γίνει να περάσουμε, να πάθει ζημιά. Οπότε με το 0-0 ξεκινάς και θέλεις να βάλεις γκολ για να κερδίσεις. Έτσι πρέπει να κάνει ο Απόλλωνας.
1: Εννοείς ότι είναι, θα είναι σε εγρήγορση, δηλαδή σαν να μένει διεξήθηκε το πρώτο το παιχνίδι για παράδειγμα.
2: Σωστό, διότι όταν λέμε τόσες φορές οι προπονητές και ο πολλής κόσμος ότι είναι το δεύτερο ημίχρονο, είναι μια πραγματικότητα. Είναι 0-1. Αν αντεχτείς γκολ, ξεκινάς από την αρχή. Οπότε είναι δεύτερο ημίχρονο και εγώ νομίζω ότι ο Απόλλωνας έτσι θα το κάνει, πιστεύω. Νομίζω ότι θα πρέπει να παίξει καθαρά για να κάνει γκολ. Οπότε θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα για την Πραν, η οποία είναι μια καλή ομάδα. Δεν μπορείς να την υποτιμήσεις.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, καλή ομάδα. Στα τελευταία χρόνια είναι από τις και σπουδές της Νορβίας, εννοείται.
2: Ναι, με ψηλών προϋπολογισμών. Δεν μπορείς να πεις, καλέ τώρα Μπραν και έρθει την εκτός έδρας. Τούτα εμπελάρες τέτοιο. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα η ουσία είναι ότι η τελευταία, για παράδειγμα, οδηγία που αναμένει να δώσεις το αποδητήριο ή να το διαφοροποιήσω, αν είσαι στον τόπο του Λοσάδα, η τελευταία η οδηγία που θα έδινες είναι μπείτε, κερδίστε, για παράδειγμα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
2: Μπαίνουμε κανονικά σαν να είναι 0-0 και θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι για να το...
1: θα προσπαθώ να παίξει κλεφτοπόλεμο και ιστορίες. Όχι, μάλιστα.
2: Ο κλεφτοπόλεμος μερικές φορές μπορεί να σου βγει, ιδιαίτερα αν είναι προς το τέλος του παιχνιδιού.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να κάτσεις, φίλε, πίσω τόση ώρα και να θεωρείς ότι από την αρχή και να λες εντάξει να το φκάρω, έχω το τέρμα... στην αποθήκη.
1: Να έχεις αναχαιτιστικές τάσεις, ας πούμε, όχι. Λογικό, λογικό.
2: Μα θα αμυνθείς. Εν υπάρχει αμφιβολία. Δεν παίζεις μόνος σου ποδόσφαιρο. Παίζεις με αντίπαλον. Ο αντίπαλος θα πιάσει κάποιον καλό διάστημα, θα σε πιέσει, θα επιτεθεί. Πρέπει να είσαι σε εγρήγορση 100%. Εγώ νομίζω ότι θα είναι ο Απόλλωνας σπίτι του, ένα γήπεδο στολίδι, με γήπεδο ποδοσφαιρικών, με πολλήν κόσμο. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα περάσει ο Απόλλωνας.
1: Πάντως το πρώτο το παιχνίδι είναι ανασταλτικά, θεωρώ ότι έφτασε στο άριστα και πάρα πολύ καλός βαθμός
3: σε ό,τι αφορά στην εκθήρωση επιθετικών ενεργειών, δηλαδή, ξέρεις, αν το δεις, αν είσαι οπαδός, το βλέπεις διαφορετικά, η έννοια σου είναι η ομάδα του έναν του άλλον, είτε στο γήπεδο, είτε από τηλεοράσεως. Αν θέλεις να δεις λίγο πιο ψυχρά, με την καλή την έννοια ψυχρά, ενώ ναι, να το, το, το, ναι, το αναλύσεις. Είδα κάποια πράγματα, εντούτον που λέω πολλές φορές, εσύ καταλαβαίνεις τι εννοώ. Του όντω η κίνηση χωρίς μπαλά, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι γραμμές, οι κοντινές, το γεγονός ότι κύριε, να μυθώ, θα μυθώ με τους πέντε μου, αλλά κάποια στιγμή να μυθώ με οχτώ, αλλά μπορώ να βγω μπροστά, μπορώ να βρεθώ με πέντε. Τούτον λέει πολλά για τέτοια εποχή που έγινε το μάτς και μάλιστα κόντρα σε μια ομάδα δυνατή, κυρίως στην έδρα της.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Στέλιο. Είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιρικά. Ναι. Είπες την κίνηση εκτός μπάλας.
3: Ναι.
2: Ξέρεις, φίλε, με επιστημονικών τρόπων που έκαναν έρευνα στο πιο ψηλό επίπεδο των επαγγελματικών, όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει έναν πολύ καλό 90 λεπτό, πόσον μέτρησαν την επαφή του με την μπάλα, πόσα λεπτά, όταν έχει έναν πολύ καλό παιχνίδι στο επαγγελματικό ποδοσφαιρό μιλώ.
3: Ναι.
2: Ξέρεις, πόσα λεπτά είπαν, Στέλιο, ότι αυτός ο παίκτης έκαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξέρεις, φίλε...
3: Πόσο, 17-20?
2: Όχι, φίλε, με τίποτε. 2,5 με 3 λεπτά, ναι, όταν κάνεις ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
3: Μάλιστα.
2: Σημαίνει ότι αυτόματα τα υπόλοιπα 87-88 λεπτά δεν έχεις την μπάλα και πρέπει να τοποθετηθείς, να βοηθήσεις, να αμυνθείς, να υποστηρίξεις. Μαθηματικά.
3: Να κρατήσει εγρήγορση τους αντίπαλους αμυντικούς.
2: Μαθήτε ένα απλό πράγμα, ναι, το ποδόσφαιρο. Εμείς το κάνουμε να κάνουμε 100 δυσκολίες τέχνες το ποδόσφαιρο. Πολλά απλό άθλημα. Εμένα ο Απόλλωνας αρέσκει μου, Στέλιο.
3: Ναι.
2: Πρέπει να το ομολογήσω.
3: Μάλιστα.
2: Και έκανε κάτι φέτος που πάντα επίστευα ότι πρέπει να κάνουν οι ομάδες, οι καλές, οι πετυχημένες, οι ψηλού επίπεδου και προϋπολογισμού, εκράτησε τον κορμό, το Απόλλωνας εν το έκαμε πολλές φορές τούτον. Πρέπει να το
3: αυτή είναι αλήθεια, αυτή είναι αλήθεια, ναι.
2: Και πολλές ομάδες, διότι όταν φέρνεις 10, 12, 13, 11 παίχτες κάθε χρόνο, ρε παιδί μου, μα για όνομα του Θεού, τι είναι τούτον το... η μανία του, η αρρώστια. Μόνο τους μάνατζερς ευχαριστούν το πράγμα. Δεν μπορεί να έχεις ομοιογένεια. Εφόσον έχεις καλή ομάδα, ο προπονητής, η διοίκηση, ο τεχνικό τσιν θεωρεί ότι είναι καλή ομάδα, κρατάς τον κορμό και προσθέτεις 1, 2, 3, 4, 5 τάτσες και άμε που θεωρείς ότι χρειάζεται. Τελεία, τέρμα και τελείωσε. Άλγεμπρα και να κάνεις το Άινστάιν το αξίωμα.
3: Ναι.
2: Έτσι πιστεύω και ο Απόλλωνας το έκανε φέτος.
3: Ξέρεις, είχα πει ξανά με αφορμή του τον που λέει και εσύ ότι κράτησε κορμόν και στηρίζεται ουσιαστικά στους περσινούς παίκτες συν κάποιες προσθήκες, εννοείται. Εννοείται,
2: ναι,
3: κάποιες προσθήκες.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Τον το πράγμα το είχε πετύχει, το είχαν πετύχει στις πρώτες τους. Το συνέχισε βεβαίως ο Γιωβάνοβιτς, αλλά και ο Γετσπάγια που ήταν στην ανόρθωση, εστηρίχθηκε στην προηγούμενη τη χρονιά στο Champions League και ο Γιωβάνοβιτς, παρότι είχαμε μεταγραφές σχεδόν κάθε χρόνο κάποιοι έρχονταν, εστηρίζεται του στην 11 που κέρδισαν το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Σημαντικό είναι το πράγμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, δηλαδή να έχει μια αρχαιό προσήγηση, εντάξει, αλλά στηρίζεσαι βασικά σε εκείνους που σου οδηγήσαν στην επιτυχία την προηγούμενη χρονιά.
2: Τι λέει, ο Απόλλωνας.
3: Ένα-δύο.
2: Όταν μια ομάδα έχει μια καλή χρονιά,
3: είχε μια καλή χρονιά πέρσι.
2: Να το παραδεχτούμε. Έκαμε μια καλή σεζόν, έφυγε η Ευρώπη. Όταν έχει κάνει μια καλή χρονιά και έχει μια διοικητική σταθερότητα, έχει για μένα το Κυριακό πόσα χρόνια. Έχει μια προπονητική σταθερότητα. Έχει το Λοσάδα που ήρθε, έκαμε εξαιρετική παρουσία το παιδί, ναι, και σωστά του ανανέωσαν έγκαιρα. Οπότε έχεις και μια προπονητική σταθερότητα, κρατάς τον κορμό και χτίζεις πάνω. Γι' αυτό ο Απόλλωνας ξεκίνησε που για με που έμεινε.
3: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. φυσικά το θέλουμε και σαν Κύπρο το παιχνίδι απόψε.
3: Ειδικά κοντρά στους Νορβηγούς.
2: Μπράβο ρε φίλε. Ναι. Ειδικά, αν δεν το είπες προηγουμένως, συγγνώμη που δεν σε άκουα, όλο το πρόγραμμα σου
3: πέφτει. Τώρα έσασε στα δύο, γιατί δεν ακούες σημαίνει θα έτρωες στην Κίτρινη
2: που θα με στείλεμες. Δεν μπόρεσα, είχα άλλη υποχρέωση. Οπότε είναι η Νορβηγία, κινούμε τους, πολλά σημαντικό να τους δέρουμε και σήμερα για την Κύπρο, εντάξει για τον Απόλλωνα ασφαλώς, αλλά και για την Κύπρο μας, για τους βαθμούς που χρειαζόμαστε, διότι πρέπει να περάσει και η Ομόνια την Πέμπτη, ελπίζω να τα καταφέρει.
3: Ένα το γυρίσει και η Πάπος.
2: Μακάρι, ο Θεός να δώσει.
3: Είδα το πρώτο, είδα παρεπιπτόντως, είδα και το παιχνίδι της Πάπου, είδα το γυρίσει της Ομόνιας, ένα αξιούμενο, ένα κατεβήκε στο Γιβραλτάρ, του είπα τον το πράγμα, έγκαιχε που για να γίνει χειροτερή εμφάνιση να κάνει στο Γαζίμι, το Γαζίμι πρέπει να λύσει. Εν το συζητούμε το πράγμα.
2: Κοίταξε, στο σπίτι μας στην Κύπρο, απέναντι στο Γιβραλτάρ, νομίζω ότι πρέπει να το περάσει.
3: Ναι, να το περάσει. Αλλά και η Πάφος που είδα αδικείται που το σκόρε. Μπορούσε να κερδίσει με στη ο Σάλσπουργκ.
2: Έπρεπε να το βάλει. Έπρεπε να βάλει γκολ.
3: Άρα, ό,τι είναι πάλι εκεί μέσα, να το βάλει στο Αλφα Μέγα Μπέπτη. Επί του παρόντο, να περιμένουμε απόψε την πρώτη την πρόκληση με. Εντάξει,
2: μακάρι,
3: το ιδανικό θα είναι με δεύτερη νίκη νόμου που είπε και για του λόγου συνολικά. Έτσι, αλλά είναι μακρύ ο δρόμο ακόμα.
2: Με την βοήθεια του Θεού να τα καταφέρουμε.
3: Μάλιστα. Μια ερώτηση μόνο, άρχισε να σου κάνω καλές μεταγραφές φέτος να μην ζεις.
2: Έκανε καλές μεταγραφές, αλλά ανησυχώ πάρα πολύ με τον τραυματισμό του Σαλίπα.
3: Μάλιστα.
2: Διότι ήταν ένας βράχος, ήταν μια πολλά μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να τα καταφέρουν να τον να καλύψουν το κενό, ενώ οι μεταγραφές που έκανε οι κινήσεις εν τρομερές. Όμως φίλε, είχαν υπομονή, διότι ο Αρτέτα, συμπεριλαμβανομένου και του γιού μου, έρχεται κάθε φορά να μείνει και φέτος ο Αρτέτα, κύριε.
3: Είναι το ειρωνικό εδώ αυτό.
2: Ναι, λέει μου. Έκαμε τα τρία διάρκα, είστε τρεις φορές δεύτερος, όπως με περιπέζαν και εμένα, είχαν υπομονή και έχτισαν την ομάδα και κέρδισαν το πρωτάθλημα. Τώρα παίζησαν πρωταθλητής και εκείνος και οι παίκτες του.
3: Βέβαια.
2: Επέμενε για τον πολλά σημαντικό παίκτη στο κέντρο του γηπέδου που έπιασε τελικά από την Νιούκασολ, το Βραζιλιάνο τον Κιμαράες. Εντάξει, νομίζω.
3: Μεγάλη δύναμη του δώσαμε, μεγάλη δύναμη.
2: Και Στέγιο, επέτρεψε μου να πω και το εξής, ξέρω ότι πρέπει να κλείσεις. Εγώ χαρικά φάνταστα με τη μεταγραφή Τζόλι για πάρα πολλούς λόγους. Ένα δικό μας παιδί Ελληνόπουλων επίσης στο πιο ψηλό επίπεδο και βλέπεις αμέσως φίλε έναν τυχαία που την ίδια εβδομάδα έγιναν και άλλες πιο μεταγραφές Ελληνόπουλων στην Ευρώπη με ψηλόν κασέ. Οπότε το έναν φέρνει το άλλον.
3: Κάποτε ήταν είδηση να φύγει η Ελλαδίτη να πάει εκτός Ελλάδας, τώρα είναι... Ναι.
2: Ήταν να πάμε στην εκκλησία να προσευχόμαστε για να γίνει έτσι πράγμα τώρα. Βλέπεις, μόλις έγινε η κίνηση του Τζόλι, όχι ως προηγουμένως όχι, αλλά με έτσι ψηλόν κασέ, έφυγε ο Καρέτσας, μετά έναν άλλον παιδί με πιέση στην Ισπανία, ποιος ήταν, ο γιος ο ψηλός ο γίγαντας, ο τρίτος μπακ. Και τώρα πάλι σκευάζουν για ένα και άλλους σκευάζω όλους φεριστές.
3: Είχαμε λάθος και συνέχισα για να είσαι και έχω ενέργεια της φετορέτας σου. Απαναγία μου. Εντάξει, δηλαδή την καλή την κουβέντα, μάνα μου. Τέλος πάντων. ήταν το τελευταίο που συζητήσαμε για τις προάλλες, εντάξει, έφτασε στο Γεζί, αλλάξαν τα δεδομένα, εννοείται, μια χαρά. Για τις ομάδες μας, μακάρι να προχωρούν συνέχεια. Παλιά που είμαστε μικροί, περιμέναμε καμιά ώρα να πάμε με γάσιμπι, ξέρω εγώ, ιστορίες κυρίως που ήταν η έδρα μας, για να δούμε, να θαυμάσουμε τους παίκτες που εθωρούσαμε κάποτε από τηλεοράσεις, αν τους εθωρούσαμε.
2: Σωστό.
3: Περιμέναμε να δούμε και την Ομόνια και το Απόλλωνα και τον Ολυμπιακό και οποιοδήποτε άλλον, ή έρχονται από Απόλλωνια, έλεπε εξάρι στην Ευρώπη ή οτιδήποτε, οποιαδήποτε μάλλον, αλλά είχαμε γενένια να δούμε συνήθως επειδή ήταν με ανώτερες ομάδες. Αλλάξαν τα δεδομένα. Άμα αν μας έλεγαν τότε ξέρεις, αν δεν είναι Ολλανδικές, Βελγικές, Νορβηγικές, Δανέζικες ομάδες, ήταν να σου πούμε παιδιά λόνα. Τώρα παίζουν με Δανέζικες, Νορβηγικές, Ολλανδικές και κάνουμε τους πόδων το δύο με τους κακοπάτσους.
2: Ήταν να τους στείλουμε στο ψυχιατρίο.
3: Ναι, πέμω κι εσύ, πέμω κι εσύ. Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Καλή εκπομπή και στον Παύλο Μπέτου να βάλει τα δυνατά του.
3: Όχι, καλός ο Παύλος, εγκαλός, εγκαλός. Αφήκα τον να ξεκουραστεί μέχρι τις 8 να το εκπαιδεύει το χρονικό διάστημα.
2: Θα καθαρίζει τη φωνή του να βγάλει καλά γκολ, ρε κουμπάρε.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά κόσμος, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχεις. Μετά ο τέλος του αγώνα να βάλω στην παρέα μας τον Τάσο τον Κυριακού να πάει να ξεκουραστεί εσύ.
2: Καλά,
3: μη
2: ο Τάσο
3: ξέρει
2: να βάλει τον Τάσο τώρα.
3: Καλά, έχω τον πιστό που τον λες. Αναλυτή, τι να μπορεί να κάνω, ρε φίλε. Να τον πουλήσω.
2: Όχι,
3: Τάσο. Αφού ξέρει ότι είμαι. Πώ το ίδιο τρόπο πα του κάλε
2: με τον Τάσο. Επιλεκτικό.
3: Ούτε το πολλό το Εύα. Αυτά.
2: Bye.
3: Χαιρετώ. Λοιπόν, ο Ανδρέας Μιχαλίδης ήταν. Αν έχει δηλώσει τακτοπιάστε, κύριε Τάσο. Βάλτε τους χορηγούς μου, βάλτε τις διαφημίσεις μας και να επιστρέψετε να πάνε στο ΑΜΕΚ. Καλό, μάλιστα.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
6: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
8: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Λίνκολν με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Λίνκολν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
16: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
17: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και Ουάν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
20: Η ΑΕΚ Κοράκου σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο κοινοτικό στάδιο Κοράκου υποδεχόμαστε τον μοναδικό Νίκο Ζωηδάκη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και διασκέδαση. Προπόληση εισιτηρίων 15 ευρώ. Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται φαγητό και ποτό. Για πληροφορίες καλέστε στο 99 33 79 83 και 99 44 12 17. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
21: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
22: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
23: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Μ' άκουσε φανερό, Κωνσταντίνο.
24: Ένα δύσκολο παιχνίδι, με πολύ άγχος, πολύ πίεση, διακυβεύονται αρκετά. Ένα παιχνίδι το οποίο προσεγγίζουμε από μηδενική βάση, γιατί η Μπρά είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλες εμπειρίες, με αρκετές παρουσίες στην Ευρώπη και σε ομίλους, προχώρησε αρκετά και στην περσινή χρονιά στο Europa Link. Άρα σίγουρα το 1-0 του πρώτου αγώνα στον Μπέρκεν δεν λέει κάτι ούτε για αυτούς ούτε και για εμάς. Ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Κάθε παιχνίδι δεν μπορεί να προβλέψει από πριν πώς μπορεί να εξελιχθεί μια φάση στο βάρη, οτιδήποτε. Τουλάχιστον όσο εξαρτάται από εμάς, θα πρέπει να μπούμε πολύ συγκεντρωμένα, γιατί είμαστε σίγουροι ότι η Μπράν θα επιτεθεί πολύ νωρίς, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση για να καταφέρουμε να κερδίσουμε ξανά.
25: Θεωρείς ότι είναι κλειδί να σταλτική λειτουργία? Η Μπράν είναι μια φύση επιθετική ομάδα. Σταματήσατε αυτό το σερί σκοραρίσματος στο παιχνίδι στο Μπέργκεν, σε όλες τις διοργανώσεις των Νορβηγούς. Και από την άλλη, ο Απόλλωνας ακόμη δεν έχει διεχθεί γκολ και στα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει και στα φιλικά.
24: Δεν είναι από τους αυστηρούς λάτρεις των αριθμών. Θεωρώ όμως και πιστεύω πολύ ότι το κάθε παιχνίδι είναι μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία. Άρα τα στατιστικά, το τι έχει κάνει ο Απόλλωνας ή η Μπραν μέχρι πριν από λίγο δεν ισχύει. Με το πρώτο σφύριγμα απόψε εδώ στο ΑΜΕΓΑ, 22 ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να αγωνιστούν στις συναλλαγές, αυτές θα καθορίσουν και την αναμέτρηση. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι να περιορίσουμε τα λάθη μας. Εννοείται ότι δεν πάμε για να διαφυλάξουμε το επιμέρους μας σκορ, πάμε για να σκοράρουμε, για να έχουμε αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης. Αν δεν σκοράρουμε θα είναι δύσκολα πράγματα.
25: Βλέπω την ίδια δεκάδα, αλλά βλέπω στον πάγκο δύο νέα πρόσωπα, Ασουνσάο και Οκπό, ο οποίος γράφηκε πριν από το πρώτο παιχνίδι και έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά είναι εκτός των Γκάρι Ροντρίγκες. Τι μπορείς να μας πεις για τον Καβερτίνο?
24: Ήρθε το MRI τώρα από τις εξετάσεις, έχει ένα μυϊκό πρόβλημα. Δυστυχώς στα πλευρά είναι δύσκολη περιοχή εκεί, δεν ξέρουμε πόσο καιρό αυτή τη στιγμή θα είναι εκτός, γιατί θέλει χρόνο πλέον, είναι δύσκολη περιοχή τα πλευρά. Οι άλλοι δύο, όπως είπες, είναι μέσα. Ευελπιστούμε να μας δώσουν και αυτές τις λύσεις, όπως και ο Σόρο, ο οποίος ασχολήθηκε τις προηγούμενες μέρες στην ομάδα.
25: Είδαμε και τον Κόνορ Γκόλτσον νωρίτερα. Ήρθε να ευχηθεί και αυτός καλή επιτυχία με τη σειρά του. Να μας πει σε ποια κατάσταση βρίσκεται μετά και αυτήν την περιπέτεια υγείας που έχει.
24: Ναι, ήταν συγκινητική η πρώτη επιστροφή του από την Αγγλία. Όπως και να έχουμε, προέχει ανθρώπινη υγεία για όλο τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο είναι δευτερεύον και πολύ περισσότερο. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να περνάει αυτή τη διαδικασία και να δηλώνει παρόν και να το βλέπεις και να το χαίρεται, αντιλαμβάνεσαι διπλή χαρά για όλους. Στο αγωνιστικό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πρόημο το στάδιο. Ευελπιστούμε να έχει μια καλή πορεία αποθεραπείας και αποκατάστασης. Ο ίδιος πιστεύει ότι πολύ σύντομα θα είναι στην ομάδα.
25: Και κάτι τελευταίο. Πήρα την πρώτη γεύση ως γηπεδούχη στη Λέμεσο, στο παιχνίδι με την Τιλανγκόρη. Σήμερα πολύ περισσότερος κόσμος. Πώς είναι το συνέστημα, Φανούρη? Γιατί ουσιαστικά ήσασταν εξόριστοι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια εδώ και 16 χρόνια.
24: Σίγουρα είναι ιστορικές στιγμές για τον Απόλλωνα. Όμως θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερες αν σε δύο ώρες καταφέρουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο θα μας πάρει στα playoffs.
25: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά από ο Φανούριον Κωνσταντίνου. Έχει κάποια διαφημιστικά ο κύριος Στάσος και κανένα τραγουδάκι. Και παρακάτι θα πάμε και θα μείνουμε ΑΜΕΓΑ Πολομπράν στη ρεβάνση του 1-0 για τους Κιανολεύκους της Λεμεσού.
0: Ακούτε Super Sport 104.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην ΠΑΦΟ δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το ΑΜΕΓΑ, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της ΠΑΦΟ κόντρα στην Salzburg από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε ΠΑΦΟ και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχή. Προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην ΠΑΦΟ. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που

0: ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η χαρά μετακομίζει στο Βοτανικό. Family Fair, το φεστιβάλ που περιμένανε τα παιδιά σας. Μασκότες, magic show, φουσκωτά, βαρκούλες, αναρρίχηση, bungee trampoline, inline horse και drift cars, παιχνίδι, δραστηριότητες και έκπληξεις για όλη την οικογένεια. Βοτανικό Πάρκο Φασούλας, 12 με 18 Αυγούστου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Πληροφορίες στο 99 79 05 05. Family Fair, η αξέχαση. Σε αναμνήσεις ξεκινούν εδώ.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Να τελειώσει αυτό που άρχισε στην Νορβηγία, θέλει ο Απόλλωνα στο βράδυ της Τρίτης που υποδέχεται την Μπραντ στο Αλφαμέγα. Οι Κιανόλευκοι με όπλο το 1-0 θέλουν στην έδρα τους να σφραγίσουν την πρόκριση στα play-off του Conference League. Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8, Απόλλωνας Μπραντ, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Επάπλα να γίνεις το εντός, άρα άμα ανακατοχήκε μόνο από όλο να με λίραν του.
1: Α, είδες το, Λεβέντης.
0: Έπαμε να ανακατοχείς.
1: Ανέβηκε κι άλλον στην υπόλοιψη μου, έχω τον πάντα είχα το ψηλά τον Τάσο μου. Άρα μου, λέω. Ακόμα πιο ψηλά.
0: Ελά σου, πώς τα προγνωστικά να πάρουμε και όντα να πάρουμε και ο συγχωλήπτες υπόψης σου.
1: Οπωσδήποτε ρε φίλε, γιατί ο Ίντα, δεν καταλάβα.
0: Είναι ένα πρωτάθλημα σοβαρό.
1: Άλλη κατηγορία ρε κομπάρε να είμαστε, δεν καταλάβα, άλλο τώρα.
0: Άλλον εννοείται.
1: Έτσι είναι ρε φίλε, όμορφα και ωραία. Όχι, εννιά ξεκινούμε με μεγάλο.
0: Σωστό, ανθρωπινά, μάλιστα. Το λοιπόν, έβαλες τους χορηγούς και να με... Θα ακούσαμε το χορηγό και την Πάγια Χόπαση και μένουμε κοντά σε ρε Παύλαρα, εντάξει.
2: Μεγά χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Λοιπόν, αυτά. Παρά 4 η ώρα πάμε και μένουμε να φάμε. Ευχόμενη κάθε επιτυχία στην ομάδα μας. Και θα επαναλάβει ο Παύλος ο Πελεγκάρης αυτή τη φορά αναρχίες ενδεκάδες, παγκίτες, όλα όσα αφορούν στα της μεγάλης αυτής αναμέτρησης, παρουσία κόσμου. Και θα το διακόψουμε στο διάλειμμα πλέον. Έλα Παύλο.
1: Στέγιο φίλες και φίλοι του Super Sport 104, καλησπέρα και πάλι από το στάδιο ΑΜΕΓΑ. 8.500 φίλοι του Απόλλωνα έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα με το που μπήκαν και επίσημα πλέον στον αγωνιστικό χώρο ο Απόλλωνας και η νορβηγική Brann στον επαναληπτικό μεταξύ τους αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference Link. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας έρχεται από το σπουδαίο διπλό μέσα στην Νορβηγία πριν από 7 βράδια την περασμένη Τρίτη μέσα στο Brann Stadium με 1-0 χάρη στον γκολ του Alan Oswald. Με λευκές εμφανίσεις η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, με τις κλασικές κόκκινες η νορβηγική Brann, η αρχηγή των δύο ομάδων. Ο Πάλενσεν από πλευράς Νορβηγών, ο Γιώργος Μαλικίδης, ο αρχηγός, η ψυχάρα του Απόλλωνα, κάνει τρομερό παιχνίδι όπως και οι υπόλοιποι 10. Πάμε να δώσουμε εντεκάδες και αποστολές των δύο ομάδων. Ο Απόλλωνας δεν αλλάζει τίποτα. Οι 11 που άλωσαν την Νορβηγία ξεκινούν και το απόψινο επαναληπτικό αγώνα. Για λογαριασμό λοιπόν του Απόλλωνα, Κουν, κάτω από τα δοκάρια, Γκασπάρ Μαλικίδης, Κονομίτς, Κβίτα, Μπράουν, Γιούπιτς, Βέισπετ και Σκρίτσε, Όσβολτ, Μπράντον Τόμας. Και ακούτε βεβαίως, φτάνουν στα αυτιά σας τι γίνεται εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Στον πάγκο για την ομάδα της Λεμεσού Λέουμπερκ, Αϊβού, Άγγελος Ανδρέου, Ασουνσάο που επανήλθε μετά τον τραυματισμό του, Διοντού Αθανασίου, Ζήνων Οσπόγιαρης, Σίκης Βαλογιάννης και ο Ίκε Ούχπο. Ένα από τα δύο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα του Απόλλωνα, ο 27χρονος που ήρθε με τη μορφή δανεισμού από την αγγλική Chelsea Wednesday, ενώ χθες ανακοινώθηκε και ο Ζωέλ Ασόρο, ο ακραίος επιθετικός για τα επόμενα δύο χρόνια. Και αν όλα πάνε καλά απόψε και ο Απόλλωνας πάρει την πρόκριση για τους, για τα playoffs του Conference League, τότε θα δηλωθεί και αυτός για τα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια των κιανολεύκων της Λεμεσού. Φανταστική, επαναλαμβάνω, η ατμόσφαιρα από 8.500 φίλους του Απόλλωνα. Στη σέντρα η Νορβηγή της Brann για να ξεκινήσει ο απόψινός επαναληπτικός. Ευχή όλων μας να καταφέρει ο Απόλλωνας να περάσει στα play-off του Conference League. Στη σέντρα επαναλαμβάνω η Νορβηγή της Brann, διαιτητής ο Ιρλανδός Ρομ Χάρβεϊ, έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του αγώνα. Ο Ερνάν Λοσάδα είπε ότι από το 0 θα ξεκινήσουμε. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα. Θέλει πολλή προσπάθεια, πολλή προσοχή. Αν δώσει σκόρο σε αυτή την ομάδα θα σε τιμωρήσει. Με τα όσα είδαμε στο πρώτο παιχνίδι εκεί στην Νορβηγία πριν από 7 βράδια, έτσι. Λοιπόν, πλάγιο στο δεξιά κροϊσάμινα του Απόλλωνα. Παίρνει μπάλα ο Γκασπάρ για να το εκτελέσει. Έκανε κίνηση ο Μόρκα Μπράουν, εκτελεί ο Γκασπάρ. Διώχνουν οι Νορβηγοί. Μπάλα πάει πλάι αριστερά. Και θέλει προσοχή. Ανοίγει το κοντρόλ, η σέντρα. Μαλεκίδης ψύχρεμα με το στήθος πίσω στον Κούλ. Ο οποίος τώρα θα δώσει το ελεύθερο, πολύ δυνατό όμως. Για να δούμε Μπράντον Τόμας. Αναγκάζει ο πορτιέρο των Νορβηγών να βγει πλάγια και να διώξει σε πλάγιο. Ο Μπράντον Τόμας έβαλε πίεση στον αντίπαλο πορτιέρο τον Τίνκελαντ. Πολύ εξυπνή μεταβίβαση του Φίλιπ Κούν. Τον χειροκρότησε ο Μπράντον Τόμας τον Γερμανό πορτιέρο. Μαλεκίδης από τα αριστερά στο πλάγιο. Προς τον Μπράντον Τόμας. Έπιασε αέρα. Κατοχή και πάλι ο Απόλλωνα Μπράουν. Στον Κβίτα. Ο Τσέχος πίσω στον Κούν. Με τα πόδια θα απομακρύνει ο Γερμανός πορτιέρο. Μαλεκίδης πετάχτηκε εκεί, παίρνει την κεφαλιά. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπράντον Τόμας. Διαμαρτύρεται ο τεχνικός της Μπραντ. Ο Έρικ Κόρνελον, ο οποίος έχρισε χθες τον Απόλλωνα φαβορή, όπως είπε με βάση το 1-0 του πρώτου παιχνιδιού που κέρδισαν και ανόλεπτης Λεμεσού μέσα στην Νορβηγία. Πάω λοιπόν που θα εκτελεστεί από πλάι αριστερά για τον Απόλλωνα. Ιώσεφ Κβίτα εκτέλεσε. Δεν πέρασε κόρνερ για τον Απόλλωνα από την παρέμβαση του αρχηγού των Νορβηγών του Πάλισεν. Θα λοιπόν η πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Ντίγκελαντ. Και ενώ πήγαμε στο τρίτο λεπτό, ένα γρήγορο γκολ θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Απόλλωνα. Πίσω από την μπάλα ο Καϊτάν Μπέισμπεκ για την εκτέλεση του κόρνερ. Για να δούμε. Πολύ σκόντρο μπροστά από την εστία των Νορβηγών. Μπέισμπεκ εκτέλεσε. Διώχνουν κόρνερ πάλι. Δεύτερο από την αντίθετη πλευρά, από τα δεξιά για τον Απόλλωνα. Πρέπει να δείξει από το καλησπέρα της αναμέτρησης ποιο είναι το αυθεντικό στην απόψινη αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Μέσα στο δικό του σπίτι, στη δική του έδρα, μπροστά σε 8.500 φίλους του. Και πάλι ο Μπέισμπεκ από τα δεξιά αυτή τη φορά, ο συνήθις εκτελεστής. Στατικές φάσεις για τους διανόλευκους της Λεμεσού. Παραμένει το σκηνικό μπροστά από την εστία του Ντίγκελαντ. Μπέισμπεκ. Το 4 εκτελέθηκε το κόρνερ. Έδιωξαν οι Νορβηγοί. Μπάλα σε κιανόλευκα πόδια. Μόρκα Μπράουν. Διαγώνια μπαγιά για τον Μπέισμπεκ. Δεν πέρασε, είναι πλάγι όμως για τον Απόλλωνα. Όπως ξεκίνησε και πριν από 7 βράδια η ομάδα του Ερνάλο Σάβα, θυμάμαι στα πρώτα 5 λεπτά είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και τα κατάφερε αργότερα στο 22 με τον γκολ του Άλαν Όσβολτ που έκρινε και την αναμέτρηση στην Νορβηγία. Λάιο εκτελείται. Θα περάσει μια παγιά. Ο Εσκρίτσε μάχεται από δεξιά, κλείστηκε από δύο. Το γύρισμα. Υπάρχει κόρνερ. Τρίτο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Που έχει στρατοπεδεύσει θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί η εκφρασή. Στα καρέ των Νορβηγών. Πάλι ο Μπέισμπεκ πάει για να εκτελέσει το κόρνερ. Ο κόσμος μπιζάρει συνεχώς με φωνές και τραγούδια. Τους παίχτες του Απόλλωνα. Στο 5. Απόλλωνας 0, Μπραντ 0. Κόρνερ για τους κυπεδούχους. Με πάσα. Εσκρίτσε. Μπέισμπεκ. Και πάλι Εσκρίτσε απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Μπέισμπεκ, η σέντρα, διώχνουν οι αμυντικοί της Μπραν. Η μπάλα παίρνει πολύ ύψος. Ο Εσκρίτσε μάχεται για τον Γκασπάρ. Γκασπάρ, τα κουνάκι πάσα για τον Εσκρίτσε, δεν πέρασε. Η μπάλα πάει στον Μπράουν, ψύχρεμα στη μεσαία γραμμή για τον Κιούπιτς. Ο MVP της αναμέτρησης στην Νορβηγία. Πάσα του Κβίτα λάθος, έκοψαν εύκολα οι αμυντικοί της Μπραν. Τάκλινγκ του Μαλεκίδη. Αυτές είναι οι μάχες που πρέπει να δώσουν οι παίκτες του Απόλλωνα με προεξέχοντα τον αρχηγό τους. πάσα του Κουνομή. Πάει να βγει η παγιά για τον Εσκρίτσε, κρατάει μπάλα. Ωραία η προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα. Μαλικίδης, πάσα για τον Βέισπεκ από τα αριστερά, κλείνεται, πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Ο Ισπανός κρατάει, αφήνει στον Γιούπιτς, πατάει την μπάλα ο Αυστριακός. Βέισπεκ, η σέντρα του Βέισπεκ δεν πέρασε. Έδιωξαν και πάλι τις Μπραν, Βέισπεκ με το κεφάλι, μάχεται, κρατάει. Κέρδισαν όμως φιλοξενούμενοι αυτή τη μονομαχία που θέλουν να βγουν πρώτα μπροστά. Θέλει προσοχή, επαναλαμβάνω, κάθε προσπάθεια των οδηγών. Εστρίτσε θα κλείσει τον αντίπαλό του και θα χάσει το κοντρόλ. Εκτέλεσαν γρήγορα με κασπάρι του Απόλλωνα. Κονομής για τον Κβίτα, τον έτερό του στο κέντρο της άμυνας. Ο Κύπριος Άσος από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας στον Απόλλωνα. Κονομής για τον Μπράουν. Πιέζουν ψηλά οι Νορβηγοί. Κονομής. Δεν πέρασε η παγιά για τον Όσβολτ. Όσβολτ στη μεσαία γραμμή. Η παγιά πάει να βγει για τον Μπράντον Τόμας. Για να δούμε. Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας. Τελεπατήσει την περιοχή ο Ισπανός. Εκλείστηκε. Βέισπεκ. Το σουτ πάνω στα σώματα. Θα μπορούσε να δώσει πάσα. Βέισπεκ και πάλι. Συρτό σουτ. Μαζεύει ο Τίκελαν. Πρώτη καλή φάση στο 7. Συρτό, αδύναμο όμως το σουτ του Βέισπεκ. Εύκολα μάζεψε ο φορτιέρο των Νορβηγών, τον Τίκελαν, ο οποίος τώρα με τα πόδια διώχνει μακριά. Εκεί που κινείται ο Κονομής, παίρνει την πρώτη κεφαγιά μπροστά από τον αντίπαλό του. Παγιά σε έναν χώρο που δεν υπάρχει κανείς, πλάγι μπάλα για την Μπραν. Εδώ μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενωμένων από δεξιά, ο Ντερόβε στο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. 8 λεπτά παιχνιδιού, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Επαναληπτικός αγώνας του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Απόλλωνας 0, Μπραν 0. Μετάδοση του αγώνα σε προσφορά χορηγία από την Meridian Bet, μεγάλος χορηγός, υποστηρικτές εταιρεία Pepsi και ίδια χορηγή κοπέδων. Πιο καφές Coca, Leap the Coffee Experience. Κατοχή για τους Νορβηγούς με τον αρχηγό τους, τον Palestin. Ντερόβε. Χάθηκε η μπάλα. Ο Απόλλωνας θέλει να βγει μπροστά. Παγιά του... Τώρα είναι Βεσκρίτσε. Κατέβασε εκεί για τον Μπράουν. Οργανωμένη άμυνα από τους Νορβηγούς. Μαλικίδης. Και ο πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Κβίτα. Κβίτα. Για τον Γιούπιτς. Ωραία παγιά στο κενό χώρο για τον αρχηγό τον Μαλικίδη. Η σέντρα είναι καλή. Μπράντο Τόμας προσπάθησε συγκίνηση το πλαστεράκι του Ισπανού. Έξω όμως από το δεξικά δοκάρι της δεξιάς του Τίκελαν. Η τελική αυτή προσπάθεια στο 9. Με τον Μπράντο Τόμας συγκίνηση το πλασέ του. Αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Από την ωραία σέντρα του αρχηγού του Μαλικίδη στο 9 παραμένει το 0-0. Από όλα που ξεκίνησε καλά. Βάζει πίεση στην Μπραν με συμπαραστάτες στους 8.500 φίλους του Απόλλωνας. Δίκελαν πιέζουν ψηλά τώρα οι του Απόλλωνα με Όσβολτ Βέισπεκ σε πρώτο χρόνο, να το πούμε έτσι, στην πρώτη γραμμή καλύτερα. Δίκελαν κεφάλι, το βλέμμα Όσβολτ και Βέισπεκ. Πορτιέρο των Νορβηγών κρατάει πάλα στην κατοχή του. Δίνει για τον Πάλισε τον αρχηγό και πάλι πίσω στον Τίκελαν. Δυσκολεύονται οι Νορβηγοί. Ένα λάθος να γίνει. Μπράντον Τόμας έκλεψε. Για να δούμε. Ωραία πάσα στον Βέισπεκ. Το σουτ πάνω στο σώμα του Τίκελαν. Η ευκαιρία του Απόλλωνα για να ανοίξει το σκορ στο 10. Θα μπορούσε, αν διάλεγε μια γωνία ο Βέισπεκ, θα είχε καλύτερη τύχη το τελικό σουτ πάνω στο σώμα εστιστοδός του πορτιέρου των Νορβηγών του Τίκελαν στο 10. Βέισπεκ και Τίκελαν. Να λοιπόν που ο Απόλλωνας απειλεί την αιστεία των Νορβηγών. Το 0-0 παραμένει. Μέχρι τώρα εξαιρετικό στήσιμο και πολύ καλά ανταποκρίνονται οι παίκτες στον Απόλλωνα. Για να δούμε όμως. Γιατί είπαμε κάθε ευκαιρία, κάθε φάση έχει φέρει προσοχή. Μαρκάρισμα του Εσκρίτσε Υπάρχει φάουλ για τους Νορβηγούς αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του Κούν, αλλά ασθημένα είναι βότηρο στο ψωμί των Νορβηγών που έχουν στα πόδια τους 20 επίσημα παρακαλώ παιχνίδια σε πρωτάθλημα Νορβηγίας 16. Και τα ευρωπαϊκά βέβαια, κόντρα στην Κλούς, κόντρα στην Απόλλωνα την περασμένη εβδομάδα και το σημερινό. Ο Απόλλωνας μόλις σήμερα είναι το τέταρτο του επίσημο, 11ο λεπτό, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή αυτό το φάουλ τώρα, ο Κάστρο, αριθμό 17 εκτελείται έξω. Τυρτά δυνατά εκεί, από τον Στόλπερ έξω, στο 11. Το φάουλ λοιπόν του Σόλτερ δεν βρήκε ευτυχώς στόχο, κατέληξε έξω από το αριστερό καδογάρι εστίας του Κούν, ο οποίος έχει μπάλα στα πόδια του, Κονομής. Πιέζουν ψηλά τώρα με Κάστρο, μπάλα είναι τόσο παιδιά, θέλει προσοχή. Κονομής μάχεται με τον Κάστρο, είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός των Νορβηγών. Θέλει προσοχή, δεν πρέπει να γυρίσει να γίνει σουτ. Αμήνεται ο Απόλλωνας. Ουσιαστικά εδώ και ένα λεπτό έχει εκεί μπροστά η Μπραν. Κρατάνε στην κατοχή τους την μπάλα η Νορβηγή. Το κόψιμο εκεί από τον Κασπάρ σε πλάγιο για την Μπραν. Έδωσε κάποιες οδηγίες στον Κούν ο Ερνάλο Σάδα. Η μπάλα είναι έξω από το σώμα του παίκτη της Μπραν. Τον έκλεισε σωστά ο Κονομής και είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα στο δεξιάκο της άμυνας της ομάδας της Λεμεσού. Σιγά σιγά συμπληρώνουμε εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, 12 λεπτά στην αναμέτρησή μας. Ο επαναληπτικός αγώνας του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference Link στο 0-0 Απόλλωνας και Μπραν. Μπραν στο προσκήνιο για να δούμε δυνατό shoot out. Ευτυχώς κανένα πρόβλημα για τον Κούν στο 13. Άστοχο shoot που επιχείρησε ο Πέτερσεν, αν έχω δει σωστά. Είναι out η μπάλα πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Κούν, ο οποίος ετοιμάζεται να επαναφέρει και στη μεσαία γραμμή για τον Βέισπεκ, που πήρε την κεφαλιά παρά την πίεση αντιπάλου. Μαλεκίδης, μπάλα παίρνει ύψος, ο Κβίτα με το κεφάλι έκοψε. Κατεβάζουν οι Νορβηγοί και παίρνουν κατοχή. Ο Βέισπεκ μάχεται, δεν υπήρχε φάουλ εδώ κατά την άποψή μου. Σώμα με σώμα ήταν η μονομαχία του Βέισπεκ με τον Ντερόβε. Κέρδισαν φάουλ την οδηγή στην προσπάθεια δεξιού του σοπιστοφύλακα. Ντερόβε στην εκτέλεση του φάουλ γρήγορα. Τα κουνάκι πάσα. Κονομής με το κεφάλι. Θέλουν να διώξουν οι του Απόλλωνα. Η μπάλα παίρνει ύψος. Εδώ είναι ο Μαλεκίτης. Προσπαθούν οι Νορβηγοί. Αλλάζουν γρήγορα την μπάλα. Θέλουν προσοχή εδώ. Κονομής. Διώχνει ο Κασπάρ. Δυνατές μονομαχίες. Εδώ ο Σβολτ μάχεται. Παίρνει ο Μπράουν. Ωραία πάσα στον κενό χώρο τώρα για τον Κασπάρ. Κασπάρ για τον Απόλλωνα. Πάσα για τον Εσκρίτσε. Εσκρίτσε. Ξανά για τον Κασπάρ. Κασπάρ. Για τον Μπράουν. Για να δούμε. Το σούτ του Άγγλου έξω. Άστοχο. Παντελώς άστοχο. Το σούτ του Μόρκαν Μπράουν. Δεν είχε καμία τύχη. Δεν ανησύχησε καθόλου τον Ντίγκελαντ. Το σούτ αυτό του Μόρκαν Μπράουν στο 14. Το άστοχο σούτ του Άγγλου Άστου του Μόρκαν Μπράουν. Θα χρειαστούν πολλές μάχες για να δούμε. Έκλεψαν οι του Απόλλωνα. Ο Όσβολτ εκτός περιοχής ψάχνει στήριγμα στο πρόσωπο του Εσκρίτσε. Σέντρα στην περιοχή. Πάνε να διώξουν οι Νορβηγοί και θα τα καταφέρουν σε πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Μπράντον Τόμας θα αφήσει το πλάγιο στον αρχηγό του τον Μαλεκίδη. Κάτι λέει στο τέταρτο ο τεχνικός της Μπραντ, δεν μπορώ να ξέρω βέβαια από την θέση που βρίσκομαι. Τελέχει το πλάγιο, Μπράντον Τόμας. Το πλάγιο τώρα είναι για τους Νορβηγούς. Στο δεξιά χρόνια αμυνάς τους, δίπλα στο σημάδι του κόρνερ, άρα θα κρατήσει και τους παίκτες του Απόλλωνα ψηλά, το πλάγιο αυτό των Νορβηγών. Εκτελεί το πλάγιο, Κασπάρ καλύπτει, παραχωρεί το πλάγιο. Ήρθε και κάλυψε την θέση του αρχηγού ο Κασπάρ, του Γιώργου του Μαλεκίδη, χρειάζονται και αυτές οι αλληλοκαλύψεις. Τις είχε πολύ καλές στο πρώτο παιχνίδι ο Απόλλωνας. Του πήταμε το κεφάλι τώρα. Μαλεκίδης, Βέισπεκ, Μπράντον Τόμας, μπερδεύτηκε εκεί με τον Όσμπολ. Για να δούμε την Μπράντερνη στη μεσαία γραμμή κατοχή. Με τον Μπάσμπερκ περνά τη μεσαία γραμμή. Άφησε στον Γκούτμουνσον. Πάσα, θέλει προσοχή, Κάστρο, το σούτμπολ. 1-0 η Μπραν. Θέλει προσοχή, άλλαξαν ωραία και γρήγορα την μπάλα. Η Νορβηγή, ο Ίγκασον, είναι ο παίχτης που σκοράρει. Στο 16, η Μπραν ανήκει το σκορ, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, με το συρθό δυνατό εντός περιοχής σου του Ίγκασον. Ο Ίγκασον λοιπόν θα στείλει την μπάλα με συρθό δυνατό σου στην δεξιά γωνία του Κούν, ο οποίος ναι μεν έπεσε, αλλά είχε δύναμη η τελική προσπάθεια του Ίγκασον. Και έτσι η Μπραν ανήκει το σκορ εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν βρήκε χώρο εδώ στην καρδιά της άμυνας του Απόλλωνα και ανοίγουν το σκορ οι Νορβηγοί. Ισοφαρίζουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τους παίχτες του Απόλλωνα η εξέλιξη αυτή. Διώχνει με τα πόδια ο Κούν τώρα μακριά. Μόρκαν Μπράουν κατεβάζει. Βέισπεκ. Κονομής με το κεφάλι για τον Κασπάρ. Από δεξιά ο Κασπάρ. Για να δούμε την προσπάθεια των παίχτων του Απόλλωνα. Εσκρίτσε. Απέφυγε έναν αντίπαλο από δεξιά ο Εσκρίτσε. Πάνω στο σώμα του Βάσμπερκ. Υπάρχει πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Λεμεσού. Παναλαμβάνω τον γκολ του Ίγκασον. Στο 16 έχει βάλει την Μπραντ σε θέση οδηγού. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα προηγείται το Απόλλωνα με 1-0. Πλάγιο για τον Απόλλωνα. Τον Κασπάρ. Κασπάρ τη σέντρα. Μπραντ Τόμας στην κεφαλιά. Πέρασε παράλληλα. Είναι πλάγιο για την Μπραντ. Πλάγιο για τους Νορβηγούς. Το εξίακρο της άμυνάς τους. Αυτό το πλάγιο. Με τον Τερόβε στην εκτέλεσή του για τον σκόρε τον Ίγκασον. Τον έκοψε ο Μαλεκίδης. Επιμένουν οι Νορβηγοί στην κατοχή. Μαλεκίδης. Μπραντ Τόμας με το κεφάλι. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπραντ Τόμας. Σφυρίζει ο Ιρλανδός διαιτητής. Υπάρχει φάουλ για τον Απόλλωνα. Μέσα αριστερά, όπως προσπάθησαν να ανέβουν οι παίχτες του Ερνάντο Σάτα, ο οποίος κάτι σημειώνει εδώ μπροστά μας στο μπλοκάκι του, ο Αργεντίνος τεχνικός. Κάτι που είδε και το σημειώνει για να το μεταφέρει στους παίχτες του. Στην ανάπαυλα του αγώνα, στο ημίχρονο, πίσω από την μπάλα για το φάουλο Βέισπεκ. Στο 19, Απόλλωνας 0, Μπραν 1. Βέισπεκ εκτελεί, περνά πόλους. Το σούτ, δοχάρι έξω. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Με το σούτ του Γιούπιτς. Ο Γιούπιτς ή ο Χμίτα. Έχω την εντύπωση είναι ο Γιούπιτς. Στο 19. Η εκτέλεση. Ναι, καράμπολα. Ο Γιούπιτς, έχω την εντύπωση ότι κάνει το σούτ. Και χτυπάει στο αριστερό κάτω δοκάρι. Ναι. Και εξωστραγγίζεται. Δοκάρι λοιπόν στο 19. Άτυχος ο Απόλλωνας με τον Γιούπιτς. Καλό το γυριστό σου του Αυστριακού, αλλά μπήκε στο αριστερό κάτω δοκάρι του Ντίκελαντ. Το 1-0 προβάδισμα για την Μπραντ παραμένει εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Θες και τύχη για να σε τέτοια παιχνίδια, τα μεγάλα αυτά ευρωπαϊκά παιχνίδια, θες και την τύχη με το μέρος. Σε αυτή τη φάση δεν την είχε ο Απόλλωνας και ο Γιούπιτς. Δεν την μπάλα να χτυπάει στο αριστερό, στην εξωτερική πλευρά του αριστερού κάθου του βαριού της εστίας του Ντίγκελαντ. Κατοχή για τους Νορβηγούς που σαφώς με το υπέρ τους 1-0 έχουν καλή ψυχολογία τώρα και θέλει προσοχή κάθε επιθετική τους προσπάθεια. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουν άλλη παραβίαση της εστίας τους οι παίχτες του Απόλλωνα. Πρέπει να μείνουν ζωντανοί στην υπόθεση πρόκληση, γιατί προηγούνται οι Νορβηγοί. Παίρνει ο Ίγκασον ο σκόρερ από πλάι αριστερά. ο Ίγκασον και ο Κάστρο, δύο παίκτες που χρήζουν πάρα πολύ μεγάλης προσοχής όταν κρατάνε την μπάλα στα πόδια. Προσπάθεια των οδηγών και πάλι ανακόπηκε από τον Γκασπάρ σε πλάγιο, πλάγιο από τα αριστερά για τους φιλοξενούμενους στο 21 της αναμέτρησής μας. Τελείται το πλάγιο για τον Σόρενσεν. Σόρενσεν, δίκη περιοχή, ο Μόρκαν Μπράουν θα απομακρύνει. Πήρε ελαφρώς την κεφαγιά εκεί ο Όσβολτ. Και πάλι κατοχή για τους Νορβηγούς που επαναλαμβάνουν μετά το γκολ του Ίγκαστο στο 16. Έχουν πάρει ψυχολογία. Απόλυτα λογικό. Από τα αριστερά τώρα η Δισμπραν. Αλλάζουν μπάλα. Σε οργανωμένη άμυνα του Απόλλωνα. Από τα αριστερά πάντα η Νορβηγή. Διώχνει του Απόλλωνα σε χώρο που μαζεύει ο Όσβολτ. Θέλει στήριγμα όμως ο Σλοβένος. Κρατάει έξυπνα την μπάλα. Και εδώ πρέπει να έχουμε κάρτα, να έχουμε κάρτα, γιατί τον τραβάει από τη φανέλα ο αρχηγός των Νορβηγών, ο Φάλεσεν, για να τον σταματήσει. Και νομίζω ότι χρήζει κάρτα εδώ. Θα αρκεστεί, σε παρατηρίζει όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Ιρλανδός ρέφερι. Αλλά τον τραβάει από τη φανέλα τον Όσβολτ. Και τον ρίχνει στο χόρτο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Όλα αυτά στο 22, φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Απόλλωνας 0, Μπραν 1. Από το 16 η Νορβηγή μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Ίγκασον. Μετάδοση αγώνα, ένας χορηγός της μετάδοσής μας, Veridian Pet, υποστηριχτές εταιρεία Pepsi και ίδια χωρισμικό παιδόν και ο καφές Poca Leap the Coffee Experience. Προσπάθησαν οι του Απόλλωνα να φύγουν από δεξιά, πλάγιο για τους Νορβηγούς της Μπραν. Πλάγιο η μπάλα. Εκτελείται το πλάγιο. Δεν φόρεσε εκεί ο Πάσπεκ. Κρατάει ο οικονομής παρά τα μαρκαρίσματα αντιπάλων και γυρίζει πίσω στον Κουν. Έκανε κίνηση ο Μαλεκίδης, αλλά ο Κουν προτιμάει τον οικονομή. Πιέζει ο Κάστρο. Μπράουν για τον Γκασπάρ. Εσκρίτσε, απέφυγε μαρκάρισμα με ωραίο τρόπο. Εσκρίτσε, ωραία πάσα στον κενό χώρο για τον αρχηγό του, τον Μαλεκίδη. Ο Απόλλωνας ανεβαίνει. Μαλεκίδης, θέλει να περάσει. Μαλεκίδης, η σέντρα του αρχηγού, σέντρα σουτ περισσότερο, καμία τύχη όμως. Στα πόδια του Ντίγκελαντ, του τρεβοφύλακα της Μπραντ. Καλή ο σκέψη του αρχηγού, αλλά δεν βρήκε συμπαίχτη του. Η σέντρα σουτ περισσότερο που επιχείρησε ο Γιώργος Μαλεκίδης στο 23 της αναμέτρησής μας. Ο αρχηγός της Μπραν, ο Πάλεσεν, με αργές κινήσεις. Οι παίκτες της Μπραν στο χώρο αμυνάς τους, Πάλεσεν για τον Ντερόβε. Πάσα για τον Γκούτμουσον. Γκούτμουσον με ωραίες κινήσεις. Γκούτμουσον από τον κεντρικό διάδρομο. Πάσα. Θα βρει αριστερά στον Κάστρο. Θέλει προσοχή. Διώχνει όπως όπως με δύναμη σε πλάγιο ο Γκασπάρ. Είπαμε, ο Νίκλας Κάστρο, ο Κιλιανός, είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίχτης. Σκόραρε και στα δύο μάτς τα προηγούμενα της Μπραν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference κόντρα στη Ρουμάνικη Κλούζ, και μέσα και έξω. Η παγιά που πάει να βγει. Τώρα νομίζω είναι βάου την μπάλα, ναι, σωστό. Γιατί διώχνει ο Κβίτα πάνω στο σώμα του αντιπάλου του. Και έτσι η μπάλα είναι στην κατοχή του Φίλιπ Κουν. Με αυτά και με αυτά συμπληρώνουμε εδώ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ 24 λεπτά παιχνιδιού. Επαναληπτικός αγώνας του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference Link. Απόλλωνας 0, Μπραν 1. Με τον γκολ του Ίγκασον στο 16 για τους Νορβηγούς. Κουν θέλει να βρει τον αρχηγό του. Λάθος όμως, δεν το αντιλήφθηκε ο Γιώργος Μαλικίδης. Θα γίνουν και λάθη. Αρκεί να μην τα πληρώνει ο Απόλλωνας τα λάθη που γίνονται, γιατί απαγορεύονται σε τόσο ψηλό επίπεδο παιχνίδια τα όποια λάθη. Μαλεκίδης τώρα πιέζεται, διώχνει σε πλάγιο την μπάλα για την Μπραν από τα δεξιά όπως επιτίθενται η Νορβηγή. Πάει ο Ντερόβε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο της Μπραν. Θα φέρει το σύνολο των παιχτών των δύο ομάδων ψηλά, μέσα και έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουν. Τελέστηκε το πλάγιο προς το μέρος του αρχηγού του Πάλεσεν. Σανάντε Ρόβε. Πάλεσεν. Για τον Πέτερσεν. Πάλεσεν. Πάσα του Πάλεσεν. Για τον Ίγκασον, τον σκόρερ. Αρχιπλάγιο για τον Απόλλωνα αυτή τη φορά. Εδώ μπροστά μας, από τα αριστερά, Μαλικίδης. Στο πλάγιο για τον Απόλλωνα. Εκτελεί ο Γιούβιτς με δεύτερη προσπάθεια, γυρίζει την μπάλα καλού κακού πίσω στον Κούν. Αυτός με τα πόδια τροφοδοτεί τον Κασπάρ. Έχει χώρο μπροστά του ο Κασπάρ. Κασπάρ περιμένει, γιατί γύρισε και πέστρεψε η άμυνα των Νορβηγών. Γιούβιτς για τον Μπράουν. Μπράουν. Πάσα για τον Κασπάρ. Γκασπάρ από δεξιά για τον Απόλλωνα. Η σέντρα είναι καλή, δεν μπορεί ο Όσπορτ σε πρώτο χρόνο. Διώχνει άμυνα των Νορβηγών. Μαζεύει ο Μαλικίδης το σούτ. Εύκολα μπλοκάρει, μαζεύει στην περιοχή του ο Ντίγκελαντ το σούτ αυτό του αρχηγού στο 27 για τον Απόλλωνα. Τα νέα πρόβλημα για τον Ντίγκελαντ να μαζέψει το σούτ του Μαλικίδη. Παραμένει το 1-0 προβάδισμα των Νορβηγών απέναντι στον Απόλλωνα από το 16 με τον γκολ του Ίγκασον. Πολύ προσπάθεια χρειάζεται, το ήξεραν αυτό άφαντες στον Απόλλωνα και το φώναζαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους όταν ολοκληρώθηκε το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων πριν από 7 βράδια εκεί στο Μπέργκεν της Νορβηγίας και όταν ο Απόλλωνας πήρε τη νίκη με 1-0. Το έλεγαν, το ξανάλεγαν και το έλεγαν μέχρι και πριν από τη σέντρα του αγώνα και με τις δηλώσεις των υπευθύνων αλλά και με το ίδιο του προπονητή του Ερνάλο Σάδα και του Γκαϊτάν Βέισπεκ, ότι θέλει πολύ προσοχή και το σημερινό μάτς. Η Νορβηγία από το 16 είναι μπροστά στο σκορ. Γκασπάρ από δεξιά και πάλι στο προσκήνιο για Απόλλωνα. Η σέντρα του Γκασπάρ. Προσπάθησε ο Όσμπολτ, έδιωξε η άμυνα των Νορβηγών και πάλι. Γκούντμονσον. Κρατάνε η κατοχή πάλας η Νορβηγή. Ντερόβε. Μπροστά από τον Τράντο Τόμας, Ντερόβε. Πάσα για τον Πέτερσεν. Αριστερά. Γκούντμονσον. Ο αρχηγός ο Πάλεσεν για τον Ντερόβε. Αλλάζουν μπάλα εκεί οι παίχτες της Μπραν στον χώρο αμυνάς τους. Όταν έχεις 20 παιχνίδια επίσημα στα πόδια σου, κυκλοφορείς άριστα την μπάλα. Αυτό είναι το πλεονέκτημα των Νορβηγών που βγαίνουν και πάλι στο προσκήνιο μπροστά και θέλει και πάλι προσοχή σε οργανωμένη άμυνα τώρα. Έκοψαν ευτυχώς με τον Κασπάριο ή του Απόλλωνα. Απομάκρυνση μπάλας όμως πάνω σε νορβηγικά πόδια. Ανανεώνεται η επίθεσή τους στην Μπραν. Σόρεσεν. Αλλάζει μπάλα εκεί. Με τον Σόλτβετ. Σόλτβετ και πάλι. Έκοψε ο Κονομής. Μπάλα πίσω από τον Κιούπιτ στον Κούν. Ο Κούν θέλει να βρει τον αρχηγό του Μαλικίδη. Με το κεφάλι αυτός προς τον Μπράντον Τόμας. Έκοψε με το κεφάλι ο Γιούπιτς. Πιέζουν πολύ. Κβίτα βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Κβίτα πάσα ωραία για τον Μπράντον Τόμας. Για να δούμε. Εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και κάρτα. Και κάρτα εδώ. Υπάρχει κάρτα εδώ. Αν ο αρχηγός ο Πάλεσεν στην φάση της μεσαίας γραμμής νωρίτερα κυτρινιζόταν, αυτή τη στιγμή θα έπαιρνε την δεύτερη και την άγουσα για τα αποδυτήρια. Αλλά με το αν δουλειά δεν γίνεται, για να τα λέμε αυτά, όπως είναι έχουν τα πράγματα, κίτρινη στον αρχηγό των Νορβηγών, τον Πάλεσεν, που την κλείδωσε νωρίτερα για το φάουλ τράβηγμα της φανέλας πάνω στον Όσβολτ στη μεσαία γραμμή και αρχίστηκε σε παρατηρήσεις ο Ιρλανδός ρέφερι. Ο Πάλεσεν λοιπόν κυτρινίζεται στο 30 της αναμέτρησης για το φάουλ πάνω στον Μπράντον Τόμας. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η στατική φάση για τον Απόλλωνα. Ένα γκολ θα είναι ό,τι το καλύτερο. Γκαϊτάν Βέισπεκ πίσω από την μπάλα για το φάουλ στο 30 προς 31. Εκτέλεσε ο Μπέισμπερ και κεφαλιά έξω. Καλή κεφαλιά του Άλαν Όσμολτ, όχι όμως στα δίχτυα. Άουτι μπαλά. Στο 31 η κεφαλιά του Σλοβένου θα φύγει έξω από το δεξί κάτω δοκάρι δεστίας του Ντίγκελαντ. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα να φτάσει σε ο γκολ της Σοφάρισης. Κεφαλιά του Όσμολτ out όμως. Από την εκτέλεση φάουλ του Βέισπεκ, ο οποίος μαρκάρει τον αντίπαλο του. Υπάρχει φάουλ του Βέισπεκ πάνω στον Νορβηγό, πάνω στον Σόρενσεν, αν έχω δει σωστά. Παραμένει το Απόλλωνας 0-1 από το 18 λεπτό χάρη στον γκολ του Ίγκασον. Δοκάρι για τον Απόλλωνα με το σουτ του Γιούμπιτς στο 19. Τώρα υπάρχει για τον Απόλλωνα φάουλ, κάποια νευράκια τώρα και δεν χρειάζονται τώρα αυτά. Εκεί απέναντι κίτρινη. Κίτρινη στον Κάστρο, αν έχω δει σωστά. Γιατί σπρώχνει τον αντίπαλό του, εκτός φάσης τώρα με τα χέρια, τον Κασπάρ, νομίζω είναι ο Κάστρο. Από το σωματότυπο του είναι ο Κάστρο, ο Κιλιανός. Δεύτερη κίτρινη σε παίχτη της Μπραντ. Ναι, είναι ο Κάστρο. Στο 32. Νίκολας Κάστρο. Νίκολας Κάστρο. Κιτρινίζεται. Μετά τον αρχηγό του τον πάλεσε μέσα σε 2 λεπτά 2 κίτρινες. Κασπάρ από δεξιά. Σέντρα στην περιοχή. Πλάσα! Την κίνηση του πρώτο Τόμας. Λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατό το πλασέ στην κίνηση και θα ερχόταν το γκολ. Καλή στιγμή ο Απόλλωνας στο 32. Θέλει έναν γκολ για να δώσει, να βάλει φωτιά στους 8.500 φίλους που βρίσκονται απόψε στο στάδιο Αλφαμέγα. Κβίτα, φοβερή παρέμβαση εδώ του Τσέχου, διώχνει ο Γιούπιτς. Ραντον Τόμας, έλα περάσει, δεν υπάρχει τίποτα, θέζεται λέει. Μπράουν έκοψε. Ωραία για τον Βέισπεκ. Για να δούμε. Βέισπεκ. Κάνει κίνηση ο Όσμολτ. Του πετάει την μπάλα. Κόρνερ. Του παίρνει την μπουκιά από το σώμα ο Πάλεσεν. Αποτελεσματική άμυνα του αρχηγού των Νορβηγών. Πάνω στον Άλαν Όσμολτ. Ο Απόλλωνας ξαναπαίρνει στροφές προς τα μπρος. Ψάχνει την ισοφάριση. Και θα την βρει. Ο επιμένων νικά όπως λέμε. Από τα αριστερά το κόρνερ με τον Βέισπεκ πίσω από την μπάλα στο 33. Νέος συναγερμός μπροστά από την εστία του Ντίγκελαντ. Βέισπεκ με φάλσα μπάλα. Τώρα θα απομακρυνθεί από την περιοχή των Νορβηγών. Πάει στα πόδια του Μόργαν Μπράουν. Ο τελευταίος παίχτης ο Άγγλος καλού κακού πίσω στον Κουν για να ανέβουν προς τα έξω οι Νορβηγοί. Μπράουν πατάει την μπάλα ξανά πίσω στον Κουν. Όλο το γήπεδο ξεσηκώνεται. Προσπαθεί να σπρώξει τους παίκτες του Απόλλωνα. Πλάγιο εμπάλα για την Μπραντ. Από τα πόδια του Κούν, ο οποίος με το δεξί χέρι απολογείται στον Βέισπεκ. Στο 34 παραμένει το Απόλλωνας 0-1 με τον Κολ Τρίγκασον στο 16. Δοκάρι με Γιούπιτς για τον Απόλλωνα στο 19. Εκτελείται το πλάγιο από τον Τερόπε. Μπράουν έκοψε. Πολλές μάχες και σήμερα ο Άγγλος. Και ακόμα το μισό παιχνίδι δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Πιέζουν τώρα οι του Απόλλωνα εκεί στη μεσαία γραμμή. Γίνεται ο λάθος. Βέισπεκ, ωραία. Έκλεψαν οι του Απόλλωνα. Εσκρίτσε εδώ Βέισπεκ. Χάθηκε η μπάλα για τον Απόλλωνα όμως. Γιατί είναι και οι Νορβηγοί. Πολύ παθιασμένοι και διαβασμένοι. Μετά το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων εκεί στην Νορβηγία. Εδώ κονομής ανάμεσα σε δύο. Χάθηκε η μάχη εδώ. Για να δούμε. Επικίνδυνα εκεί. Αφήνει ο Κβίτα, πέφτει και μαζεύει στην περιοχή του ο Κουν. Στο 35, 10 λεπτά πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Επαναληπτικός αγώνας του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference Link. Απόλλωνας 0, Μπραντ 1. Με τον γκολ του Ίγκασον. Στο 16 οι Νορβηγοί έχουν φέρει την υπόθεση πρόκριση στα ίσα. Αφού με το ίδιο σκορ πέρασε και ο Απόλλωνας νικηφόρα μέσα από την δικιά του σέντρα πριν από 7 βραδιά. Δεν παίρνει μπάλα. Γιούπιτς, ο αθόρυβος εργάτης, το εργαλείο made in Αυστρία. Λοιπόν, Πάει με Βέισμπεκ ο Απολλωνάς. Πας αριστερά στον Πράντο Τόμας. Για να δούμε. Πάει ο Ισπανός να μπει στην περιοχή. Ανακοπή. Ξανά ο Πράντο Τόμας κάτοχος της μπάλας. Θέλει στήριγμα. Φίλης ο Γιούμπιτς. Αριστερά στο Μαλικίδη. Μαλικίδης. Έχει τον Τερόβε απέναντι του. Μαλικίδης. Θέλει στήριγμα. Στο πρόσωπο του Πράντο Τόμας. Αφήνει αυτός λίγο πιο πίσω στον Κβίτα. Ο Κβίτα κλείνεται. Από τον Ίγκασον, Μπράουν στη μεσαία γραμμή, περιμένει ο Κονομής απέναντι. Του πετάει την μπάλα. Λεωνίδας Κονομής, περνά τη μεσαία γραμμή. Πάσα για τον Κασπάρ. Στην μπροστά του τον Βάσμπερκ. Ωραία ο Κασπάρ από δεξιά. Η σέντρα είναι καλή. Άου την μπάλα όμως. Χειροκροτεί ο Ερνάλο Σάδα την προσπάθεια των παιχτών του και τους ζητάει μάλιστα με τα χέρια του, χαρακτηριστικές κινήσεις του Αργεντίνου τεχνικού, να μείνουν ψηλά για να πιέσουν. Όλα αυτά στο 36 προς 37 του αγώνα. Το προβάδισμα των Νορβηγών παραμένει. 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα. Δικελάντ, καιρό των Νορβηγών πιέζεται και θα κάνει το λάθος στέλνοντας την μπάλα. Όχι, δεν θα είναι στείλει. Ναι, τώρα βγαίνει η πλάγια εδώ μπροστά μας. Εκτέλεσε γρήγορα ο Μαλικίδης για τον Κβίτα. Δεν θα κάνουν μόνο οι του Απόλλωνα λάθη, θα κάνουν και αυτοί λάθη. Τεχνίδι είναι. Κούν με τα πόδια. Πάει να πιέσει ο Ίγκασον. Και πιο πίσω ο Κάστρο. Κονομής. Μόρκαν Μπράουν. Για τον Βέισπεκ. Ανεβαίνει ο Κασπάρ από δεξιά. Βέισπεκ περνά τη μεσαία γραμμή. Καϊτάν Βέισπεκ. Κάνει κίνηση ο Εσκρίτσε. Αφήνει στον Κασπάρ. Συγκλίνει αυτός. Πατάει περιοχή, αφήνει στο Γιούπιτ, την παγιά του Γιούπιτ στην περιοχή, δεν απομακρύνει την μπάλα. Γιούπιτ με το κεφάλι, Μπράντο Τόμας, το γύριστο, οι κόντρες πάνω στον αρχηγό τον Πάλεσεν και κόρνερ. Διπλή καράμπουλα παρακαλώ σε παίχτες της Μπραντ, η μπάλα είναι κόρνερ για τον Απόλλωνα από τα δεξιά. Συμπληρώνουμε, μπαίνουμε στο 38. Ψάχνει την ισοφάριση ο Απόλλωνας και το δικαιούται. Είχε δοκάρι, είχε 2-3 καλά σουτ. Το δικαιούται η ομάδα της Λεμεσού. Βέισπεκ όπως πάντα από δεξιά, πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει το κόρνερ. Στο 38. Χτελεί ο Βέισπεκ. Διώχνουν οι Νορβηγοί. Πράντο Τόμας κατεβάζει με το στήθος. Πάσα ωραία για τον... Η σέντρα! Προσπαθεί ο Κονομής και διώχνουν! Ξανά επιμένει ο Απόλλωνας από δεξιά. Έχει δοθεί φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ. Παίχτης των Νορβηγών στο χόρτο. Πρέπει να ξαναδούμε την φάση. Σταματάει λοιπόν το παιχνίδι. Δόθηκε φάουλ. Είναι, ξέρω, θα δούμε. Επειδή ήταν στο κεφάλι, να δούμε, η σέντρα του Γκασπάρ. Δεν υπήρχε τίποτα το... Υπήρχε τίποτα, μόνος ο Νορβηγός έπεσε στο χώρο. Υπάρχει κάτι το επιλείψιμο, μόνος του πέφτει. Όπως είναι αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει φάουλ, θα δοθεί μπάλα στους παίχτες του Απόλλωνα. Για να συνεχίσουν εκεί που σταμάτησε το παιχνίδι ο Ιρλανδός ρέφερι, ήταν ο Βάσμπερκ που έχει βγει τώρα, εκτός αν σκουγρού απέναντι, με 10 προσωρινά της Μπραντ. Βέισπεκ της σέντρας στην περιοχή, προσπαθούν του Απόλλωνα. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, σταματάει προσπάθεια των παιχτών του Ερνάδο Σάδα. Το φάουλ που κάνει ο Κουβίτα. Σταματάει λοιπόν η επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα. Στο 39 προς 40, φίλες και φίλοι του Super Sport 104, εδώ στο στάδιο Αλφα Μέγα, επαναληπτικός αγώνας του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Απόλλωνας 0, Μπραντ Νορβηγίας 1. Θυμάστε να επαναφέρει, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με εκτέλεση του φάουλ ο Ντίκελαντ, ο πορτιέρο των Νορβηγών. Τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο. Ντίκελαντ. Τώρα εκτελεί. Ο Γκασπάρ με το κεφάλι. Κατέβασε ο Όσμπολτ. Γκασπάρ. Συνεργασία εκεί των παιχτών του Απόλλωνα. Χάθηκε η κατοχή. Παίρνουν οι Νορβηγοί τώρα μπάλα στα πόδια τους. Από πλάι αριστερά. Μια προωθημένη δυνατή παγιά. Υπάρχει μονάχα ο Φίλιπ Κούν. Με τα πόδια αφήσει στον Κβίτα. Ξανά για τον Κούν. Οικονομής, πιέζει ο Κάστρο, ο Μπράουν, πιέζουν ψηλά οι του Ισβραν και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό γιατί βάζουν πολύ πίεση, θέλουν προσοχή του Βίτα. Ωραία πάσα για τον αρχηγό του Μαλεκίδη. Μαλεκίδης, σέντρα πάνω στα πόδια του Ντερόβε, αρχή κόρνερ για τον Απόλλωνα. Στο 41 η προσπάθεια των γηπεδούχων να αποφέρει κόρνερ από τα πολλά, αλλά μέχρι στιγμής κανένα από τα προηγούμενα δεν απέφερε καρπούς. Βέισπεκ από τα αριστερά ετοιμάζει να εκτελέσει ο κόρνερ για τον Απόλλωνα. Στο 41 Βέισπεκ εκτελεί το κόρνερ με φάλσα εμπάλα, βγαίνει ο Τίκελα, το σούτ, νέο σούτ από τον Κασπάρ. Εδώ πρέπει κάτι να έγινε. Ο Κασπάρ δέχτηκε χτύπημα. Δεν ξέρω. Θα περιμένουμε, ναι. Περιμένετε, λέει ο Ιρλανδός ρεφερί. Θα εξεταστεί η φάση από το VAR. Θα εξεταστεί η φάση. Έχω την εντύπωση ότι θα το ξαναδούμε βέβαια. Αν έγινε, αν υπάρχει επαφή πάνω στον Κασπάρ, κρατάει το δεξί του πόδι. Εδώ είναι το πρώτο σουτ. Και μετά το δεύτερο, δεν ξέρω, είναι διαποθετικό το πλάνο. Εδώ είναι το πρώτο σουτ. Διώχνουν. Υπάρχει, δεν υπήρχε τίποτα. Επανέρχεται στο παιχνίδι. Συνέχεια. Εδώ είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Το 1-0 προβάδισμα των Νορβηγών παραμένει. Απέναντι στον Απόλλωνα εδώ στο Στάδιο Ωμέγα. Στο 42 της αναμέτρησής μας. Τελέστηκε το πλάγιο για τους παίκτες του Απόλλωνα, πέρασε η παγιά στο Μαλεκίδη. Μαλεκίδης. Πάσα εδώ Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας. Για τον Όσμπολτ. Θέλει να περάσει ο Σλοβένος. Πατάει περιοχή. Όσμπολτ. Όσμπολτ ανάμεσα σε δύο. Τίποτα δεν υπάρχει, λέει ο Ιρλανδός ρέφερι. Κάποια νεύρα τώρα. Κίτρινη στον Όσμπολτ. Δεν έπρεπε εδώ ο Σλοβένος επιτυχώς του Απόλλωνα να αντιδράσει με τον τρόπο αυτό. Κακώς τα βάλε με τον αντίπαλό του, τον Σόρενσεν. Κίτρινη και σε παίκτη του Απόλλωνα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Δεν αντικρίζει ο Όσμπολτ. Και σωστά την αντικρίζει, επαναλαμβάνω, ο Σλοβένος επιθετικός στο 43 της αναμέτρησής μας. Δεν υπήρχε τίποτα τριπλήψιμο. Σωστά αφήσει το παιχνίδι εδώ ο Ιρλανδός ο διαιτητής. Και κακώς τα έβαλε με τον αντίπαλό του, επαναλαμβάνω, ο Όσμπολτ, και σωστά κυκλινίστηκε. Ο Ντίκελαντ έτοιμος για την επαναφορά στο 43 προς 44 του αγώνα. Μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Έρχεται και φαγιά, κατέβασε ο Βέισπεκ. Φαγιά του Μπράουν για τον Μπράντον Τόμας. Ανάμεσα σε δύο δεν μπόρεσε ο Ισπανός. Έρχεται ξανά η αμυντική της Μπράουν μακριά. Ο Μπράουν, ο Γκασπάρ. Λάθος του Γκασπάρ, παίρνουν οι της Μπραντ πάνω, ευτυχώς στα πόδια του Γκασπάρ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Γκασπάρ. Το δίνει ο Ιρλανδός διαιτητής. Πάει ο Φονομής να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Απόλλωνα, με δύναμη και ψιλοκρεμαστά, με στόχο τον Μπράντον Τόμας. Ντερόβε έκοψε, βάζει την κόντρα ο Μπράντον Τόμας, είναι πλάγιο η μπάλα για τους Νορβηγούς στο δεξιάκρο της αμυνάς τους, που κρατάνε και το υπέρ τους προβάδισμα 1-0 στο σκορ. Από το 16ο λεπτό, χάρη στον γκολ του Ίγκασον, θελείται το πλάγιο. Πέρασε από όλους, Γκασπάρ απομακρύνει, ελέγχει και ο αρχηγός των Νορβηγών και διώχνει ψηλά την μπάλα ο Πάλεσεν. Γιούπιτς. Γιούπιτς θέλει να περάσει. Ξανά ο Γιούπιτς μάχεται για να ξανακερδίσει την κατοχή. Οι Νορβηγοί θέλουν να φύγουν μπροστά. Κβίτα μπροστά από τον Ίγκασον, γυρίζει πίσω στον Κουν. Ποιος με τα πόδια. Γερμανός Ποκιέρο απομακρύνει στη μεσαία γραμμή. Ο Εσκρίτς με το κεφάλι κατέβασε για τον Γκασπάρ. Γκασπάρ από δεξιά ο Απόλλωνα. Αφήνει στον Μπράουν. Μπράουν για τον Εσκρίτς. Γκασπάρ. Γκασπάρ για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ, Γκασπάρ και πάλι από δεξιά ο Απόλλωνας επιτίθεται. Και πάλι ο Βέισπεκ, η σέντρα του Βέισπεκ. Μπράντον Τόμας προσπαθεί στην περιοχή, κατεβάζει, γίνεται κάτοχος της μπάλας. Μπράντον Τόμας θέλει να περάσει, η σέντρα δεν περνά. Κόψαν οι αμυντικοί της Βράγκη, απομακρύνουν, έχουν βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής τους. Οικονομείς εκεί αποτελεσματική άμυνα. Μπράβο στον Λεωνίδα Οικονομή. Αφήνεις τον Γκασπάρ. Γκασπάρ. Παγιά. Ο Βέις πεκρέπορει με το κεφάλι. Επιμένει ο Απόλλωνας στην κατοχή με τον Μπράουν. Στο 45, ένα λεπτό και μοναδικό χρόνο των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Ο Γιούπιτς περνάει πάλι από τον κεντρικό διάδρομο. Αφήνει στον Κονομή. Δεξιότερα στον Κασβάρ. Οργανωμένη άμυνα των Νορβηγών. Εσκρίτσε για τον Κονομή. Πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Κουβίτα. Περιμένει ο Μαλεκίδης. Παίρνει ο αρχηγός μπάλα στα πόδια. Μαλεκίδης. Ξανά για τον Κουβίτα. Είναι και εύκολο να διασπάσει στην οργανωμένη άμυνα των Νορβηγών. Λάθος του Κουβίτα. Ήθελε να βρει τον Κασβάρ. Πιο δυνατή η πάσα του Τσέχου κεντρικού αμυντικού. Πλάγιο εκτέλεσαν γρήγορα οι Νορβηγοί. Σε λίγο θα έχουμε τέλος ημιχρόνου. Και για την ώρα η Μπραντ προηγείται το Απόλλωνα με 1-0. Από το 16 με τον κόλ του Ιγκασόν. Πιέζουν ψηλά οι του Απόλλωνα. Δίκελαν με τα πόδια. Ένα λάθος να γίνει. Εκεί να δείτε. Αλλά διώχνει ο Δίκελαν μακριά. Πλάγια εμπάλα για τον Απόλλωνα. Να θα αφήσει το πλάγιο να εκτελεστεί ο Ιρλανδός. Εκτελείται. Προσπάθεια του Απόλλωνα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ιρλανδός ρεφερί. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εδώ στο στάδιο Αλφα Μέγα. Φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Βρίσκει την νορβηγική Μπραντ να πηγαίνει στα ποδητήρια προηγούμενη του Απόλλωνα με 1-0. Χάρη στον κόλ του Ίγκασον στο 16. Δοκάρι για τον Απόλλωνα με τον Κιούπιτς. Ημίχρονο λοιπόν στο στάδιο Αλφα Μέγα. Φίλες και φίλοι του Super Sport 104. Μπραντ 0. Απόλλωνας 0. Μπραντ 1. Στη Λιανέ.
0: Μάλιστα. 0-1 Απόλλωνα Μπραντ στο ημίχρονο. Στο 15 λεπτό στο 0-0 είναι Μίγκερ με τον Ολυμπιακό και έτσι σε 1948 με τον Παναθηναϊκό. Πάμε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και πάμε για το δεύτερο μέρος.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη... Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις

0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Ομόνια παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Lincoln με στόχο την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League, ενώ παράλληλα θα της εξασφαλίσει και μια θέση στη League Phase του Conference League. 5η 13 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Lincoln ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
0: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Ισχύει για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από όλα τα πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni. Cita, ένα με σένα.
9: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
10: Γιατί θα βρέξει? Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
11: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
12: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
13: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
14: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000 0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.

0: πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και στην Πάφο δηλώνουν αποφασισμένοι να κυνηγήσουν τις ελπίδες για ανατροπή των δεδομένων και πρόκριση στα play-off του Europa League. 5η 13 Αυγούστου στις 8 από το Αλφα Μέγα, λεπτό προς λεπτό η προσπάθεια της Πάφου κόντρα στην Σάλτσμπουργκ από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Σου έδειχνα τα αστέρια ρε Ζιζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
7: Σουρωτή, με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
8: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
9: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Η μαγεία της EuroLink.

0: στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
0: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, να τη νυχτερινή ημίχρονο, όπου να λέξει ο δεύτερο από Λομπράρ 0-1. Στο ημίωρο στους αγώνες των ελλαδικών ομάδων 0-0, να είμαι και ο Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ Παλαθηναϊκός. Θυμίζουμε ισοπαλία και στο πρώτο παιχνίδι και για τους 2-0-0 και 1-1 αντίστοιχα. Λοιπόν, ακούμε χορηγών και πάμε και μένουμε στο Αλφα Μέγα, στον Παύλο Πελεγκάρη.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Λοιπόν, πάμε, ξεκίνησε ο δεύτερο μέρος και μένουμε ευχόμενοι τα καλύτερα στον Απολλωνάρα. Παύλο.
2: Καλησπέρα και πάλι στέκιο φίλες και φίλοι του Supersport 104. Λέω εδώ και λίγα δευτερόλεπτα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Σάδε Αλφα Μέγα. Θυμίζουμε η Μπραν Νορβηγίας προηγείται του Απόλλωνα με 1-0 χάρη στον κόλ του Ίγκασον στο 16. Εδώ υπάρχει φάουλ του Μαλεκίδη από ό,τι αποφασίσει ο Ιρλανδός διευθυντής με τον καταλογισμό του φάουλ υπέρ των Νορβηγών στο χώρο αμυνάς του μέσα δεξιά ουσιαστικά εκεί στην άμυνα των Νορβηγών. Βλέποντας έτσι και τα στατιστικά, 9 σου του Απόλλωνας, 3 η Μπραν. Όμως μικρή σημασία έχει αυτό το στατιστικό που λέω, γιατί η Μπραν βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα και κρατάει το υπέρ της 1-0, ισοφαρίζοντας έτσι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην Νορβηγία, όπου ο Απόλλωνας πήρε την νίκη με 1-0. Τώρα το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, εδώ μπροστά μας, από δεξιά. Τρέχει ο Γκασπάρ να εκτελέσει το πλάγιο. Συνεχίζουμε τις ίδιες εντεκάδες και ο Ερνάλο Σάντα και ο τεχνικός της Μπραν. Καμία αλλαγή. Προσπάθησε ο Όσμπολ. Γκασπάρ πήγε στην φάση. Αφήνει στον Σκρίτσε. Αρχιπλάγιο για Απολλωνά. Ακόμα ένα. Πάντα από δεξιά όπως ανεβαίνει η ομάδα της Λεμεσού στο δεύτερο ημίχρονο. Γκασπάρ και πάλι στο πλάγιο για τον Απόλλωνα. Θα δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις του Ερνάλο Σάντα όσον αφορά τις αλλαγές. Άλλο ένα πλάγιο. Το κερδίζει ο Γκασπάρ εδώ μπροστά μας και θα το εκτελέσει ο ίδιος. Κάνει κίνηση ο Όσβολτ, πετάει την μπαλά. Ο Σλοβένος κατεβάζει με το σύντρο, θέλει να περάσει από δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα, αλλά η μπαλά είναι out. Δεν του βγήκε όπως θα θέλει του Σλοβένου επιθετικού η τελική του ενέργεια. Ο Ντίκελαν γρήγορα προωθεί την μπαλά στη μεσαία γραμμή. Οικονομής έτιωξε. Κατέβασε ο Μπράουν για τον Εσκρίτσε. Θέλει να περάσει ο Εσκρίτσε. Δεν μπορεί ο Εσκρίτσε. Έκοψαν με πολύ δύναμη εκεί με τον Βάσπερκ οι Νορβηγοί. Μαλεκίδης έκοψε. Συνέχεια ο Μπράουν πάνω στα πόδια του Σόλβετ. Του αλλάζει την μπάλα. Πιέζει ο Εσκρίτσε. Γυρίζει ο Πέτερσεν πίσω στον Ντίκελαν. Υπό την πίεση του Όσμπολ κάνει και τρίπλα ο Ντίκελαν. Του βγήκε βέβαια του πορτιέρου της Μπραν πάνω στον Σλοβένο επιθετικό του Απόλλωνα που έβαλε πίεση τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Μπράουν με το κεφάλι παραχωρεί το πλάγιο το αριστερό άκρο της άμυνας των Νορβηγών, αυτό το πλάγιο που κερδίζει της Μπραν με τον Σόλβετ στην εκτέλεσή του. Μπαίνουν ψηλά του Απόλλωνα, αυτό ζητάει συνεχώς ο Ερνάλο Σάμπα. Τελέσκε το πλάγιο, τρίτη φορά το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Πήγε στην φάση εκεί ο Γιούπιτς, κέρδισαν το φάουλ το πλάγιο μισή πολιτεία του Απόλλωνα. Γκασπάρ από δεξιά, εκτελεί το πλάγιο. Μπράουν, η κόντρα, δεν ευνοεί εκεί τον Μπράντο Τόμας. Με το κεφάλι κατεβάζει για τον εθνικό του τον Μαλεκίδη, Μαλεκίδης πάντα. Αφήνει στον Μπράουν, αυτός για τον Κονομή, δεξιά στον Γκασπάρ. Κασπάρ πάντα για τον Εσκρίτσε. Εσκρίτσε, Κασπάρ. Δεν πήγε πάλα ποτέ στο Κασπάρ γιατί ήταν πιο δυνατή η πάσα του Εσκρίτσε στο συμπέκτη του. Λάγιο για τους Νορβηγούς εκτέλεσαν γρήγορα και απομακρύνουν σε ένα χώρο που προσπαθεί ο Κασπάρ με την πάλι να κόψει. Παραχωρεί το πλάγιο και πάλι για την πράνη εδώ μπροστά μας στο αριστερό άκρο της άμυνας των Νορβηγών. Σόλβετ στο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Σόλβετ περιμένει, τώρα το εκτελεί. Και πάλι στον Δέλτινη, ωραία παγιά απέναντι, τον ξεμαρκάρει στο Ρόβε, ο οποίος δίνει πολύ ύψος στη μεταβίβασή του, με το κεφάλι ο Κασπάρ έκοψε, πήγε στην φάση ο Οσβολτ, Εσκρίτς κατεβάζει για τον Βέισπερ. Και πάλι τώρα για ο Κασπάρ πήγε στην φάση. Θα ανοιχνήσει ο Εσκρίτς, λάθος του Κασπάρ, θα το ψαν εύκολα οι Νορβηγοί. Θα πρέπει απ' όλα να είναι πιο ψύχρεμος στην πάσα του, στην τελική του πάσα. Δίνει το δικαίωμα στους Νορβηγούς όπως τώρα να βγουν μπροστά στην επίθεση με τον...

Γκούτμονσον, τον ο Ίγκασον, ο σκόρερ, υπογυρίζει από τα αριστερά και μπροστά τον Κουνομή. Γκούτμονσον, αλλάζει μπάλα, Γκούτμονσον και πάλι από τα αριστερά. Αφήνει στον Κάστρο, Ίγκασον. Κυκλοφορούν άψογα την μπάλα οι Νορβηγοί και επικίνδυνα. Γκούτμονσον, θέλει προσοχή. Πρέπει να τον σταματήσει κάποιος, το γύρισμα επικίνδυνα. Λίγο έλειψε εδώ. Αν έβρισκε την μπάλα ο Σόρενσεν θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Ινεστία του Κουν. Μαλεκίδης ανακόπηκε καθαρά από τον αντίπαλό του. Βγαίνουν μπροστά οι Νορβηγοί και επικίνδυνα από δεξιά με τον Ίγκασον. Επιμένουν στην κατοχή της μπάλας οι Νορβηγοί. Τον Κάστρο αλλάζουν περίτεχνα την μπάλα και επικίνδυνα την έκρυψαν εδώ. Έδιωξε ευτυχώς ο Πίτα. Σε ένα χώρο που μαζεύει ο Μπράντο Τόμας, ο αριστεράχος άμυνας. Πιέζεται ο Ισπανός από δύο αντιπάλους. Θα βρει το συμπαίχτη του εκεί. Ωραίο από όλα να σου βγαίνει, θέλει να βγει μπροστά. Από την κόντρα πάει ο Όσμπολ τώρα. Ανοίγει ο Όσμπολ. Μπαίνει στην περιοχή απέναντι. Όσμπολ περιμένει. Στέκεται όρθιος. Το σουτ πάνω στα σώματα. Επιμένει. Εδώ υπάρχει σηκωμένος Σιμεάκης. Σταματάει η φάση. Δεν είχε στήριγμα εδώ ο Σλοβαίνος. Ακόμα ένας παίχτης ανέβγαινε μπροστά γρήγορα και του δίνει στήριγμα, τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Όμως με το αν δουλειά δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο, όλα αυτά στο 52. Απόλλωνας 0, Βραν 1 από το 16ο λεπτό με τον Κόλτ Ίγκασον. Κατοχή για τους Νορβηγούς στη μεσαία γραμμή. Αυτός ο Γκούντουσον κάνει πολλή δουλειά. Ο Σόρενσεν, μεσαία γραμμή, Σόρενσεν και πάλι. Η προσοχή βαγιά εκεί για τον Ίγκασον. Πατάει την μπάλα. Το σούτ έξω. Ευτυχώς. Είναι κόρνερ. Ευτυχώς. Είπαμε είναι πραγματικά πολύ πολύ γρήγορη στην κυκλοφορία και εναλλαγή της μπάλας. Δείχνουν δείγματα της ποιότητάς τους. Ή της Βραν και στο απόψινο παιχνίδι. Ευτυχώς. Μπάλα πέρασε κόρνερ. Και δεν κατέληξε στα δίχτυα του Κουν σε αυτή την φάση. Κόρνερ για την Βραν, εκτελείται χαμηλά. Κομπίνα ήταν αυτή. Το σουτ προσοχή εκεί πολλά σώματα μπροστά του Κουν. Επιμένουν οι της Βραν. Ο Βάσμπερκ αφήνει στον Σόλμπετ. Αμήνεται ο Απόλλωνας. Πλάγιο η μπάλα για τους Νορβηγούς από τα αριστερά. Εκτελείται γρήγορα από τον Σόρενσεν. Σπάθησε εδώ ο Βάσμπερκ, υπάρχει φάουλ. Ναι, υπάρχει φάουλ πάνω στον Κονομή τον Κασπάρ. Πάνω στον Κασπάρ. Το φάουλ που έγινε. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 54 της αναμέτρησής μας. Θα πρέπει ο Απόλλωνας να βρει κάποια λύση στην πολύ καλή κυκλοφορία που κάνουν οι της Μπραν όταν επιτίθεται. Αλλάζουν γρήγορα μπάλες. Ο Κούν επαναφέρει. Πολλές κεφάκες στη μεσαία γραμμή, από τα πόδια του Μπράουν στον Εστρίτσε. Κατοχή για την Μπραν. Ο Γκασπάρ έκοψε με ωραίο τρόπο. Λάθος όμως η πάσα του, έκοψαν και πάλι Νορβηγή, Κάστρο. Ο Μπράουν εδώ, υπήρχε φάουλ κατά την άποψή μου, αλλά μετράει η απόβαση του Ιρλανδού ρεφερή. Φάουλ για την Μπραν. Για την Βραν είναι ο Σόλβετ με πάσα αφήνει στον Πέτερσεν. Σόλβετ και πάλι η κόντρα που βάζει εκεί ο Στρίτσε. Κέρδισε ο Στρίτσε για τον Όσμπολτ. Κρατάει πάρα ο Όσμπολτ. Λάθος η πάσα του, δεν έφτασε στον Μπράντο Τόμας. Παίρνουν μπάλα και πάλι στην κατοχή τους οι Νορβηγοί. Εκεί στη μεσαία γραμμή. Αρχηγός στον Πάλεσεν. Πιέζεται. Αφήνει στον Τερόβε. Κόντρα που βάζει ο Μπράντο Τόμας δίνει ύψος στην μπαλά. Μαλεκίδης με το κεφαλί. Προσωρινά έκοψε ο αρχηγός του Απόλλωνα. Ο Κουβίτα με το κεφάλι.

Βάλενε Βραξίλους εκεί παίχτες του Απόλλωνα, μεταλλευόμενη την μικρή αυτή διακοπή. Προσπαθεί τώρα ο κόσμος του Απόλλωνα και στη δυτική και στην ανατολική εξέδρα να έτσι να βυζάρει, να σπρώξει αν θέλετε στους ποδοσφαιριστές του Ερνάλο Σάβα, να δώσει στήριγμα γιατί η ομάδα τους είναι πίσω στο σκορ. Την Βράνα από το 16 θυμίζω με τον γκολ του Ίγκασον κρατάει το υπέρ της 1-0, σκορ με το οποίο έχασαν την Ορβηγή στην έδρα τους πριν από μια εβδομάδα με τον γκολ του Όσμπορν, το Απόλλωνας είχε πάρει την νίκη μέσα στην Ορβηγία. Φάουλ για την Μπραν, βγήκε ο Σόρεσεν εκτός ανοιχτού χώρου αφού παρασχέθηκαν οι πολλές βοήθειες. Εκεί στο φάουλ είναι ο σκόρερ ο Ίγκασον μαζί με ακόμα ένα συμπαίχτη του. Πάσα προς τον Ίγκασον, τον σκόρερ. Ο Ίγκασον προσπαθεί να ξεφύγει. Πάσα για τον Κάστρο. Σέντρα του Κάστρο, οικονομίζει με το κεφάλι, ο Μπράουν εκεί προσπαθεί, για να δούμε, επικίνδυνα, θέλει προσοχή, δεν πρέπει να γυρίσει, δεν πρέπει να σουτάρουν οι Νορβηγοί σε καμία περίπτωση. Οι μάχες εκεί, υπάρχει φάουλ, υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπράντον Τόμας. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπράντον Τόμας, εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, σταματάει και κίτρινη σε παίκτη της Μπραν. Α, είναι ο Ίγκασον, ο παίκτης που κιτρινίζεται, ο σκόρ δηλαδή. Στο 58 η κίτρινη του Ίγκασον. Για το φάουλ που κάνει πάνω στον αντιπάλο του. Εκτέλεσαν γρήγορα οι του Απόλλωνα το φάουλ. Μπράουν δεξιά, στον ξεμαρκάρι στον Κασπάρ. Για να δούμε. Κασπάρ, δίνει στήριγμα ο Βέισπεκ. Παίρνει μπάλο ο Βέισπεκ. Βέισπεκ. Για τον Εστρίτσε, δεξιά για τον Κασπάρ. Ξανά για τον Βέισπεκ. Σέντρα του Βέισπεκ, δεν περνάει μπαλά. Πρέπει να δοκιμάσουν και κανένα ούτε εκτός περιοχής. Όπως συνέβη και στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Ερνάλο Σάβα. Αν θα έχουν τύχη, θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εστία του Ντίκελαν. Κατοχή για τον Απόλλωνα, έχω νομίσει. Κασπάρ. Εστρίτσε. Ωραία και πάλι για τον Κασπάρ από δεξιά αυτός. Η σέντρα στην περιοχή με πολλά φάλτσα. Ο Μαλεκίδης γυρίζει. Διώχνουν όμως οι αμυντικοί εκεί. Με τον Σόρεσεν ουσιαστικά έδιωξαν οι Νορβηγοί. Καλή προσπάθεια όμως του Απόλλωνα που επιμένει στην κατοχή με τον Πίτα. Όλες τις εξέδρες του σταδίου ΑΜΕΓΑ από τους 8.500 φίλους του Απόλλωνα. Κουν με τα πόδια για τον Γιούπιτς. Γιούπιτς. Πάσα πάει να πει, πολύ δυνατή όμως, δεν προλαβαίνει ο αρχηγός του Απόλλωνα ο Μαλεκίτς. Καλή ο σκέψη από τον Γιούπιτς, αλλά πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε η τελική της πάσα στον αρχηγό του. Μία ώρα παιχνιδιού στο 60. Απόλλωνας 0, Μπραν 1. Τον γκολ του Ίγκασον στο 16. Δοκάρει ο Γιούπιτς για λογαριασμό του Απόλλωνα. Εάν η φάση εκείνη γινόταν γκολ, θα μιλούσαμε για άλλο μπάντς τώρα, αλλά είπαμε. Μετά αν δεν γίνεται δουλειά. Πλάγια η μπάλα από δεξιά για τους Νορβηγούς της Μπραν. Καθυστερούν με τον Τερόβεν. Εκτελέσει και το πλάγιο. Ο νομής προσπαθεί εκεί. Ο νομής με δεύτερη προσπάθεια παλικαρίσει και απομακρύνει με πολύ δύναμη. Για να δούμε. Όσπολ πάνε. Όχι, δεν μπορεί να προλαβαίνει. Γιατί τον έκοψε. Ήταν πιο μπροστά ο αρχηγός ο Πάλεσεν. Και έκοψε καθαρά ο αρχηγός της Μπραν. Τον Σλοβαίνο αντιπαλό του. Μπάλα είναι εντός παιδιάς. Παίρνει ο Βέισπεκ. Βέισπεκ. Δυνατές μονομαχίες. Εδώ τώρα ο Βέισπεκ κρατάει το δεξί του πόδι. Αλλά δόθηκε πλάγιο. Ναι, πλάγιο δίνει ο Ιρλανδός διαιτητής. Υπέρ του Απόλλωνα και ο Κιπάουλ. Πλάγιο για τον Απόλλωνα από τα αριστερά. Μαλεκίδης. Θέλει προς το μέρος του Βέισπεκ. Πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Θέλει να περάσει την παγιά του. Δεν μπορούν να διώξουν εκεί οι Νορβηγοί. Επιμένει ο Μαλεκίδης για τον Απόλλωνα. Μπάλα πάει σε πόδια παιχτών της Μπραντ. Κερδίζουν και το φάουλ. Εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ντίκελαν. Σταματάει λοιπόν άδοξα η επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα με το φάουλ αυτό που κέρδισαν οι Νορβηγοί της Μπραν. Μέγας χορηγός της μετάδοσης μας σημερινή Διαμπέτ, υποστηρικτές η εταιρεία πέψης και η διαχωρισμή οικοπαίδων, όπως επίσης και ο Facebook Live the Coffee Experience. Και τις ευχαριστήσεις.

0: μας βέβαια, τους χορηγούς που ήταν και μαζί μας στην αποστολή βέβαια, στήριξαν την αποστολή μας και στην Νορβηγία την περασμένη εβδομάδα. Στο παιχνίδι Σβράν με τον Απόλλωνα. Στέλεσον Τίκελαν το φάουλ για την Βράν, ο Κονομής στον αέρα, ανίκητος. Προσπαθούν οι Νορβηγοί, ο Μπράουν διώχνει, ο Όσβολτ προσπαθεί εκεί αλλά δεν παίρνει την κεφαγιά που θα ήθελε ο Σλοβαίνος. Κατοχή για την Βραν. Με τον Πέτερσεν. Πέτερσεν και πάλι πάνω στο σώμα του Γιούπιτς. Πιέζει ο Γιούπιτς. Εδώ παίρνει πάλι ο Γιούπιτς. Κακός δίνει το φάουλ πάνω στον Πέτερσεν. Πήρε μπάλα εδώ ο Αυστριακός, άσος του Απόλλωνα. Δόθηκε όμως το φάουλ για τους Νορβηγούς στο 62 προς 63. Απόλλωνας 0. Μπραν 1, εκτελείται το φάουλ για την Μπραν. Παίρνει ο Κάστρο από τα αριστερά. Κάστρο για τον Ίγκασον, το σκόρε, πατάει περιοχή αυτός. Επικίνδυνα. Διώχνει ο Κβίτα. Πράττω Τόμας προσπαθεί, πράττω Τόμας. Παίρνει εκεί ο Βέισπεκ, για να δούμε. Μαγιά του Βέισπεκ, ο Λέο, για τον... Αλλά επέστρεψε η άμυνα των Νορβηγών. Είπαμε, έχουν παιχνίδια πολλά στα πόδια τους, έχουν δυνάμεις. Το θέμα είναι να αντέξει ο Απόλλωνας. Βέισπεκ για τον Μαλικίδη απέναντι σε οργανωμένη πλέον αμήνα. Βέισπεκ και πάλι. Πάσα για τον Μπράουν. Ξανά για τον Βέισπεκ. Έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι Νορβηγοί. Οδηγούν προς την εστία του Τίκελαν. Κβίτα. Γιούπιτς. Κβίτα και πάλι. Εκεί στον κεντρικό διαδρόμο Τσέχος. Κάνει κατά μέτωπο επίθεση. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος. Ωραίο Βέισπεκ ανοίγει αριστερά στον... και τώρα είναι ο Πράττω Τόμας για τον Απόλλωνα. Πράττω Τόμας για τον Μαλεκίδη. Η σέντρα δεν προλαβαίνει εκεί ο Κβίτα σε πρώτο χρόνο, προλαβαίνει σε δεύτερο Τσέχος. Για να δούμε, ζητάει μπάλο ο Μπράουν. Κάνει σέντρα σου στην περιοχή για να δούμε. Στρώσιμο εκεί για τον Πράττω Τόμας, ψάχνει διάδρομο. Το σουτ. Κάτι ζητάνε του Απόλλωνα. Ζητάνε χέρι στο σουτ του Πράττω Τόμας, αλλά... Κρύο αίμα ο Ιρλανδός και ο Ερνάλο Σάδα ζητάει, δεν ξέρω αν πάντως ζήτησαν έντονα του Απόλλωνα, ζήτησαν έντονα χέρι, γιατί το σουτ γίνεται προς την ευθεία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ο Ιρλανδός στο VAR δεν συγκινείται όπως είναι αυτά τα πράγματα, το 1-0 για την Φραντ προβάδισμα παραμένει. Παραμένει εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, πλάγιο η μπάλα για τον Απόλλωνα. Στα αριστερά της άμυνας των Κυπεντούχων, αυτό το πλάγιο, ο Μαλκίδης εκτέλεσε. Στο μέρος του Γιούπιτς, πέρασε ωραία αντίπαλο ο Αστριακός. Πάσα στο κενό χώρο για τον Γκασπάρ, για να δούμε. Γκασπάρ τώρα στο 65 όλα αυτά, Γκασπάρ θέλει στήριγμα. Έλα περάσει, περνάει σε πρώτο χρόνο, κρατάει μπάλα. Γκασπάρ θέλει στήριγμα, επαναλαμβάνω. Πάσα για τον Μπράουν. Απέναντι σε οργανωμένη πλέον άμυνα ο Απόλλωνας. Πιο πίσω για τον Κονομή. Γκασπάρ, Μπράουν και πάλι Γκασπάρ. Γιούπιτς, σέντρα με τη μία του Αστριακού για τον Μπράντο Τόμας, τον έχει από κοντά ο Ντερόμπε. Μαλεκίδης και πάλι Μπράντο Τόμας. Μπράντο Τόμας, στήριγμα στο πρόσωπο του Μπράουν. Μαλεκίδης, Μπράουν, στο 65 προς 66. Ξέρω αν είναι η ώρα για να κάνει κάποια κίνηση, κινήσεις ο Ερνάλο Σάβα. Αλλαγή, αλλαγές. Έδωσε οδηγίες στον Ανδρέα Σίκη που πάει για ζέσταμα. Γιατί ίσως να είδε τον Γκασπάρ να έχει κουραστεί. Έχει κάνει πολλά ανεβάσματα ο Γκασπάρ. Οικονομής για τον Γκασπάρ. Τούφηκε το κοντρόλ. Έκοψαν οι Νορβηγοί. Και απομακρύνουμε τον Στόλβετ σε ένα χώρο που μαζεύει ο Γιούπιτς. Γιούπιτς. Πάσα για τον Μπράουν, ανοίγει αριστερό ο Μπράττω Τόμας, μετάει την μπάλα του Μαλικίδης, συγχωρείτε, Μαλικίδης για τον Βέισπεκ, κυκλοφορούν καλά την μπάλα οι παίχτες, θα πω εδώ, μας τα χαλάει ο Βέισπεκ, πήγε να βρει τον Μαλικίδη, αλλά η πάσα του κατέληξε στον Τίκελαν, τον αφύλακα των Νορβηγών, στο 66, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, επαναληπτικός αγώνας του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, Απόλλωνας 0, Μπραν 1, ο Τίκελαν τώρα. Αφήνει στον αρχηγό του, τον Πάλεσεν, δεξιότερα. Με το κεφάλι ο Ισκρίτς έκοψε Ναι, και φαγιά από τον Osborne. Κατέβασε ο Γιούπιτς. Με τον Μαλικίδη. Μαλικίδης αριστερά στον Βέισπεκ. Βέισπεκ. Εκεί μπροστά του τον Στόλβετ. Πίσω στον Μπράουν. Και πάλι Βέισπεκ. Μπράουν. Πατάει την μπάλα, αφήνει στο Γιούπιτς. Δεν είναι και το πιο εύκολο εγχείρημα να διασπάσεις την μαζική άμυνα των Νορβηγών. Λάθος του Κουβίτα πάνω σε νορβηγικά πόδια. Δίνει την ευκαιρία στον Κάστρο τώρα να περνάει στη μεσαία γραμμή, αλλά πρόλαβε και γύρισε η άμυνα του Απόλλωνα. Σόρετσεν, τον κεντρικό διάδρομο, παίχτης της Βραν, πατάει την μπάλα, αφήνει στον αρχηγό του τον Πάλεσεν. Πάλεσεν, με αργές κινήσεις. Αφήνει στον Βάσμπερκ. Πιέζει ο Όσμπολτ να κλέψει. Κρατάνε κατοχή Νορβηγοί. Από τα αριστερά ο Κάστρο θέλει να περάσει. Τον έκοψε και παραχώρησε το πλάγιο ο Γκασπάρ. Πλάγιο για την Βραν από τα αριστερά, όπως ανεβαίνει η νορβηγική ομάδα. Θα το εκτελέσει ο Σόλτβετ προς το μέρος του Ίγκασον. Ο Κάστρο πιέζει ο Γκασπάρ. Ο Γκούτμασον πιέζει ο Κονομής. Έκλεψε ο Γκασπάρ. Επιμένουν οι της Βραν στην κατοχή, αλλαξανδερείται ευτυχώς. Τελική πάσα του Γκούτμασον δεν βγαίνει για συμπαίκτη του. Ήταν ο Έριξεν τελικά που έκανε την τελική πάσα. Δεν του βγήκε. Ευτυχώς για την άμυνα του Απόλλωνα. Όλα αυτά στο 68. Καμία αλλαγή από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουν με τους ίδιους 11 για 68 τώρα λεπτά. Ξεκίνησαν την προσπάθεια τους στον απόψινό παραδοσιακό αγώνα. Εσκρίτσε, η πάσα του ελέγχεται εκεί από τον Πάλεσεν, τον αρχηγό της Βραν, για τον Πέτερσεν. Τα κουνάκι πάσα του Κάστρο, επικίνδυνα τώρα βγαίνει ο Έριξεν από τα λεφτά, η σέντρα θέλει προσοχή, Κβίτα ευτυχώς. Έκοψε ο Τσέχος και απομάκρυνε, θέλω να βγάλει παγιά τον Πράτο Τόμας, πολύ δυνατή όμως, βάλανε πλάγια για τους Νορβηγούς απέναντι. Θέλεσαν γρήγορα το πλάγιο ή της Βραν. Έκοψε ο Βραν το Θόμας και πάλι με το σώμα. Πάλι νέο πλάγιο, πάντα από δεξιά για την Βραν. Όπως θέλει να ανέβει στο επιθετικό της κομμάτι την νορβηγική ομάδα. Πλάγιο λοιπόν για τους Νορβηγούς εκτελέστηκε προς το μέρος του. Έριξε, πάει να κλέψει ο Βραν το Θόμας. Αλλά η παγιά του ελέγχεται από τους Νορβηγούς και πάλι κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Με τον Πέτερσεν. Ωραία η πάσα εκεί. Θέλει προσοχή τώρα, έπρεπε να βγει η φάση αυτή, ευτυχώς, ευτυχώς το πλασέ πάνω στον Κουν. Σωτήρια η παρέμβαση εδώ, στο 70 του Κουν, εδώ τράβηγμα της φανέλας, αφήνει πλεονέκτημα σωστά. Στο 70 λοιπόν ο Κουν κρατάει τον Απόλλωνα να ελπίζει, δεν ήρθε το 2-0 για τους Νορβηγούς, ευτυχώς η επέμβαση του ήταν σωστή, σε σωστή θέση. Σε αυτό το χρονικό σημείο θα ρίχνε στο Καναβάτσο αν ερχόταν δεύτερο γκολ την ψυχολογία των παιχτών του Απόλλωνα. Ευτυχώς. Βήτα. Για τον Όσμπολτ, προσπαθεί ο Σλοβένος, Γιουπίτς, για τον Πράντο Τόμας. Πράντο Τόμας, λίγο πιο πίσω στη μεσαία γραμμή για τον Βήτα. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 70 λεπτά στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 0, Βραν 1. Γκασπάρ για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ για τον Εστρίτσε. Εστρίτσε. Εστρίτσε κλείστηκε. Ανάμεσα σε δύο προσπάθησε και ξέφυγε. Πλάγιο το κέρδος για τον Εστρίτσε για τον Απόλλωνα. Από δεξιά κοντά στο συνάκι του κόρνερ. Εκτελείται ο πλάγιο. Μπράουν. Υπάρχει εδώ φάουλ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Μπράουν. Σωστή απόφαση. Κάτι λέει εκεί ο Εστρίτσες, ο Όσμπολτ. Ο Εστρίτσες ήτανε προς τον Ιρλανδό διαιτητή. Φάουλ για τον Απόλλωνα από δεξιά λοιπόν. Θα φέρει πολύ κόσμο τώρα στο ύψος αλλά και εντός μεγάλης περιοχής των Νορβηγών. στο 71 προς 72. Για να δούμε. Βέισπεκ τελεί το φάουλ, ψελοκρεμαστά και με δύναμη. Αλεξίδης δεν μπορεί απέναντι να πιάσει την κεφαγιά σε πρώτο χρόνο. Επιμένει ο αρχηγός του Απόλλωνα. Μπράτο Θόμας ήταν, με συγχωρείτε. Μπράτο Θόμας έλα περάσει. Η σέντρα, η κεφαγιά του Όσμπολτ. Δεν θα του βγει όπως θα ήθελε του Σλοβαίνου. Πιέζει ο Κβίτα. Κερδίζει ο Τσέχος με το πάθος του. Αυτές είναι οι μονομαχίες που θα πρέπει οι παίκτες του Απόλλωνα. Βέισπεκ. Πάσα για τον Γιούπιτς. Κατά ο Γιούπιτς παρά τα μαρκαρίσματα. Βέισπεκ και πάλι. Συγκάλει φανέλα ο Ασουσάο εδώ μπροστά μας και δέχεται τις οδηγίες από τον προπονητή του, τον Ελλάν Λοσάτα. Βλέπουμε εδώ μπροστά μας και τους δύο. Ο Γιούπιτς, εδώ Βέισπεκ και πάλι Γιούπιτς. Σουηλώνουμε σε σιγά 72 λεπτά σωστά Δελφα Μέγα. Το 1-0 προβάδισμα της Μπράουν απέναντι στον Απόλλωνα παραμένει από το 16ο λεπτό με τον γκολ του Ίγκασον. Κβίτα, στη μεσαία γραμμή ο Τσέχος. Αφήνει στον Μπράντο Τόμας. Δίνει στήριγμα ο Μαλεκίδης, ο Ισπανός που διπάνει και πάλι τον Κβίτα. Τον έχει ξεμαρκάρει στη μεσαία γραμμή ο Τσέχος. Κβίτα, για τον Μπράντο Τόμας. Ο Μαγλακίδης για τον Μπράτο Θόμας. Μπράτο Θόμας από τα αριστερά. Θέλει να συγκλίνει. Πάσα ωραία στον Σκρίτσε. Το γύρισμα. Εκεί δεν υπήρχε συντεχτής του Σκρίτσε. Καλή πάσα του Σκρίτσε, αλλά υπήρχαν Νορβηγοί μόνο. Τώρα χρειάζεται προσοχή. Κονομής εκεί. Κίτρινη. Με το χέρι. Ναι, με το χέρι. Το χέρι. Με το χέρι. Σωστή αποφάση. Κονομής λοιπόν. Ο δεύτερος παίκτης του Απόλλωνα που κιτρινίζεται. Μετά τον Όσβολτ. Και θα κάνει ντεπούτο ο Ίκε Ούφγο, ο επιθετικός που ήρθε δανεικός από τη Σέλτι Γουέστεϊ, να κάνει ένα νέο ξεκίνημα όπως δήλωσε. Τέρφι Όσπολ Βέρνι ο Ασουσάο. Στο 74. Πέφτει και ο Μπράντο Τόμας. Και έφυγε ο Όσβολτ και μπήκε ο Ούρκο το 74 και ο Μπράντο Τόμας έφυγε, μπήκε ο Ασουσάο. Φρεσκάρι μεσαία γραμμή και επίθεση ο Ερνάλο Σάβα και καλά κάνει, γιατί όσο περνάει ο χρόνος καταλείπουν και οι δυνάμεις. Είναι και εύκολο πράγμα στην καρδιά του Αυγούστου και κάτω από αυτές τις καιρικές συνθήκες, και αυτές ισχύουν και για τους 22 παίκτες, έτσι, γιατί λέγαμε για τους Νορβηγούς, αλλά και για τους παίκτες του Απόλλωνα. Φοβερή υγρασία, βρέσκεται το πλάγιο τώρα, τον κρατάει με τα χέρια. Εδώ είναι και δουλειά του πρώτου βοηθού μπροστά στα μάτια του. Όπως και να έχουν τα πράγματα. Πλάι για Απόλλωνα. Από δεξιά. Ο Γκασπάρ στο πλάγιο. Για τον Βέισπεκ. Οι κόντρες πλάγιο και πάλι για τον Απόλλωνα. Πάντα από δεξιά στο ίδιο περίπου σημείο. Ο Γκασπάρ και πάλι παίρνει μπάλα. Καλά περτελέσει. Όλα αυτά στο 75 προς τον Βέισπεκ. Ξανά ο Γκασπάρ. Μπάλα είναι out. Γιατί βρήκε πάνω στο σώμα η κόντρα. Πάνω στο σώμα του Γκασπάρ. Για να δούμε. Ο Ντίκελαν. Ο φιέρος της Μπράν έχει πάρει μπάλα για να επαναφέρει. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, το παιχνίδι θα οδηγηθεί σε ημίωρη παράταση για να λύσουν τις όποιες διαφορές τους στον έκτρα χρόνο οι δύο ομάδες. Επανέφερε ο Ντίκελαντ. Ο Ασουσάο έδιωξε. Τρέχει τώρα ο Ούφο, είχε Ούφο με το στήθος. Πιέζεται. Αφήνει στον Εσκρίτσε. Μπράουν. Θα νικήνεις ο Εσκρίτσε. Μπράουν. Ψάχνει στήριγμα. Γκασπάρ. Κόντρα και πλάγιο για τον Απόλλωνα. Γκασπάρ από δεξιά στο πλάγιο. Γασπάρ. Προς το μέρος του Εστρίτσε. Εστρίτσε κρατάει μπαλά. Γασπάρ. Και πάλι Εστρίτσε. Για τον Κονομή, για τον Μπράουν. Κονομής. Θέλει να περάσει, Κονομής. Ωραία κίνηση Κονομή. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος ο κεντρικός αμυντικός. Από όλα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Μπραντ σε ένα χώρο που θα μαζέψει εκεί στη μεσαία γραμμή ο Κβίτα. Για τον Μαλικίδη. Μπράουν. Κβίτα. Αφήνει στο Γιούπιτς. Το κεντρικό διάδρομο ο Αυστριακός. Πατάει την μπαλά. Μπράουν και πάλι. Πάσα εκεί. Ούχο θέλει να γυρίσει. Facebook. Δεν πέρασε η παγιά για τον επιμένει με οικονομία ο Απόλλωνας. Θα βρει ωραία τον Γκασπάρ. Γκασπάρ ξανά για τον Λεωνίδα Κονομή. Η σέντρα στην περιοχή. Διώχνει η αμυντική της Βράνο. Ο Απόλλωνας πάει να βάλει κάποια πίεση. Μαλικίδης κρατάει κατοχή ο Απόλλωνας μπάλας. Γιούπιτς. Σε 77 προς 78. Γιούπιτς κλείνεται από τον Ίγκασον. Κουβίτα για τον αρχηγό του, τον Μαλικίδη που έχει χώρο μπροστά του. Μαλικίδης. Η σέντρα στην περιοχή. Δεν περνάει με τίποτα. Είναι ψηλή. Η Νορβηγή πάσα λάθος, ευτυχώς, πάνω στα πόδια του Κβίτα. Κατοχή και πάλι για την ομάδα του Ερνάλο Σάδα. Στο 78 δείχνει το χρονομετρό μας. Απόλλωνας 0, Μπραν 1. Για να δούμε. Ασουσάω. Αφήνει στον Κβίτα. Μπράουν. Μαλεκίδης κάνει κινήσεις ο Ασουσάω που είναι φρέσκος. Μαλεκίδης αφήνει και πάλι στον Μπράουν. Έχουν κλείσει διαδρόμους. Ή της Βραν με διπλή ζώνη άμυνας. Πίσω εμπάλα στον Κουν για να σπάσουν αυτή τη ζώνη. Αναγκάσουν τους Νορβηγούς να δέχουν ψηλά. Ο Κουν με τα πόδια αφήνει στον Κονομή. Ξανά για τον Κουν υπό την πίεση εκεί του Κάστρο. Ο Κουν με τα πόδια σαν λίμπερο τώρα. Εκτός περιοχής ο πορτιέρος του Απόλλωνα. Αφήνει τον Κβίτα, αλλάζει με τον Κβίτα και είναι λίγο παραγεννημένο αυτό.
1: Ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός στο 47-1-0 μέσα στην Ολλανδία. 0-0 την ίδια ώρα στις 10 Παναθηναϊκός Ελλάδα.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο στάδιο Αλφαμέγα, φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104. 1-0 προβάδισμα των Νορβηγών της Μπραντ παραμένει απέναντι στον Απόλλωνα. Μαλικίδης. Λάθος, πάνω στα πόδια του αρχηγού του Πάλεσεν. Κατοχή τώρα μετά από αρκετή ώρα για τους Νορβηγούς της Μπραντ που θέλουν να βγουν από τα δεξιά. Εδώ κάνει φάουλ ο Μαλεκίδης. Φάουλ για την Μπραντ. Αυτός ο Κάστρο πότε δεξιά πότε αριστερά δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα του Απόλλωνα με την ταχύτητά του, την οξυδέρκειά του. Έχει κερδίσει τώρα το φάουλ στο 79 προς 80. Κρίσιμο χρονικό σημείο, θα πρέπει κάθε φάση μέχρι το φινάλε, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Ειδικά αυτά τα σημαίνα έχουν και ύψος οι πλήστοι των Νορβηγών, οι Σκανδιναβοί φημίζονται για το ύψος τους. Γερά κορμιά, γερά σκαριά όπως λέμε. Πάουλα από δεξιά. Εκτελείται με πολλά φάλτσα, βγαίνει ο Κούνια, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και μάλιστα δυνατό το φάουλ πάνω στον Φίλιπ Κουν από τον αντίπαλό του. Τυχώς γέρος Καρίκιο Κουν σηκώθηκε. Θα μπει το ιατρικό επιτελείο των Νορβηγών τελικά για τον παίκτη των Νορβηγών και ο Κουν κάτω, γιατί ήταν δυνατή η εναέρια σύγκρουση και των δύο. Πάει και το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα. Η πρώτη αλλαγή από πλευράς Νορβηγών, θα φύγει ο Στόλτβετ, θα μπει με τον αριθμό 20 ο Ντράκνες στο 81. Στο 81 φεύγει ο Στόλτβετ και μπαίνει ο Ντράκνες. Ρεσκάρει το δεξί άκρο της άμυνας του ο τεχνικός της Μπραντ, διαπίστωσε ότι από εκείνη την πλευρά ο Μαλεκίδης με τον Μπράντον Τόμας βάζουν αρκετή πίεση και της φρεσκάρει, βγάζει τον δεξί του μπακ και βάζει τον Τράγκελς στην θέση του Σόλμπετ. Όπως και να έχουν τα πράγματα, σηκώθηκε και ο Κούν, σηκώθηκε και ο παίχτης της Μπραντ που συγκρούστηκαν στον αέρα στην προηγούμενη φάση. αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, να επαναρχίσει το παιχνίδι και ενώ συμπληρώνουμε 81 λεπτά στο στάδιο Αλφαμέγα, η Μπράνα από το 16ο λεπτό με τον κόλπο του Ινκασόν κρατάει το υπέρτιση 1-0 απέναντι στην Απόλλωνα. Βέισπεκ τώρα, πάσα στο κενό χώρο για τον Ασουσάου, σαν εξτρέμα Ασουσάου, συρτή σέντρα, υπάρχει πλάγιο ή κόρνερ, πλάγιο, όχι, σε θέση offside, ως μη γεννόμενη φάση. Υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό Ιρλανδό διαιτητή. Σταματάει άδοξα η προσπάθεια του Απόλλωνα. Και έτσι ο Ντίκελαντ, ο κίπερ της Μπράν, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στην αναμέτρησή μας. Ντίκελαντ τώρα θέλει την μπάλα με δύναμη, λίγο κάτω από τη δεξιά γραμμή. Τηρέτη και φαγιά ο Μπράουν, έχει φαγιά από τον Βέισπεκ. Τρέχει εκεί ο Ούκο. Βέισπεκ κατεβάζει για τον Σκρίτσε. Σκρίτσε για τον Γκασπάρ και πάλι εκεί. Εδώ υπάρχει. Εδώ για να δούμε τώρα. Εκτός φάσης θα έλεγα. Ο Κάστρο έχει κάρτα. Ο Κάστρο έχει κάρτα. Εδώ κάνει τα στραβά μάτια ο Ιρλανδός ρεφερί. Έχει κίτρινη κάρτα από το 32 ο Κάστρο και δεν του βγάζει δεύτερη να τον αποβάλει. Του χαρίζεται εδώ ο Ιρλανδός του Κάστρο. Πάνω στο φάουλ που κάνει πάνω στο Γκασπάρ, όπως για να έχουν τα πράγματα. Συνέχεια στο παιχνίδι. Εσκρίτσε, ανακόπηκε. Την παγιά για τον Ίγκασον, για να δούμε. Με αντίπαλο να τον πάρει πλάγια τον Κβίτα. Ο Ίγκασον το έχει αντιληφθεί εδώ. Ο Τσέχος. Ίγκασον. Κρατάνε κατοχή παίχτες της Μπραν με τον Ντράκνες. Ίγκασον και πάλι. Στον ξεκούρα στον Ντράκνες που μπήκε σαν αλλαγή νωρίτερα. Επιμένουν οι της Μπραν με τον Ντράκνες να αφήνει στον Κάστρο. Κάστρο από τα αριστερά κλείνει. Δεν είναι εύκολο να του βοηθάει στην μπάλα εδώ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και δεν το δίνει ο Ιρλανδός. Μέσα στο πρόσωπο. Εδώ υπάρχει. Εδώ πρέπει να υπάρχει. Δεν ξέρω το VAR. Δεν ξέρω εδώ. Δεν ξέρω τι κάνει ο Ιρλανδός στο VAR. Αλλά και στην προηγούμενη φάση. Δηλαδή πώς και να έχουν τα πράγματα. Σκρίτσε κρατάει το πρόσωπό του. Θα πρέπει να ξαναδούμε την φάση εδώ. Με το αριστερό του χέρι τον βρίσκει. Υπάρχει επαφή. Και θα δεχτεί κίτρινη ο τεχνικός των Νορβηγών. Έχω την εντύπωση. Ναι, κίτρινη κάρτα. Γιατί διαμαρτύρθηκε έντονα. Δηλαδή όπως για να έχουν τα πράγματα. Θέλει το πλάγιο για την Μπραν. Θέλει προσοχή τώρα. Εδώ δεν πρέπει να γυρίσει. Μπράβο. Για να επιμένουν όμως οι της Μπραν. Το πλάγιο είναι για την Μπραν από τα αριστερά. Πλάγιο για τους Νορβηγούς. Πήγαμε στο 85. Απόλλωνας 0, Μπραν 1. Εκτελείται το πλάγιο με δύναμη. Άουτι μπάλα. Ευτυχώς. Θα μπορούσε πιο πριν. Με τη φάση του Γκασπάρ που δέχτηκε το μαρκάρισμα εδώ μπροστά μας από τον Κάστρο, ο επιθετικός της Μπραν να δεχόταν δεύτερη κίτρινη κάρτα και να πήγαινε για τα αποδυτήρια για να αφήνει την ομάδα του με 10 παίχτες. Αλλά έκανε τα στραβά μάτια ο Ιρλανδός. Είχε μπάλα, δεν προλάβει ο Γκασπάρ. Υπάρχει πλάγιο για τους Νορβηγούς από τα αριστερά. Πρέπει να αποδεχτούν αυτά τα λάθη από πλευρά του Απόλλωνα. Επιμένει η Μπραν στην κατοχή. Πάσα εκεί. Πρέπει να διώξουν οι του Απόλλωνα και θα διώξουν πάνω στον Ούκο. Με το σώμα κάλυψε σωστά. Ωραία η πάσα για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ. Για τον Ίκη Ούκο. Κρατάει. Πάσα για τον Μπράουν. Αυτός με μία για τον Γιούπιτς. Γιούπιτς. Φτιάχνει χώρο ο Αυστριακός. Το σουτ. Είμαι Γιούπιτς. Γκολ. Αυστριακό βόλι. 1-1. Φοβερή κολάρα από τον Ιβάν Γιούπιτ, το μηχανάκι στην οδηγία, σκοράρει με ένα σύλληπτο σουτ, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ντίκελαντ, εδώ στο στάδιο Ζωμέγα και βάζει φωτιά, φίλες και φίλοι του Σούπερ 104, Απόλλωνας 1, Μπραν 1, με την κολάρα του Ιβάν Γιούπιτ.
2: έκανε φοβερή δουλειά ο Αυστριακός μέσα στο Μπρεστέντιουμ και τώρα με ένα φοβερό και άπιασο σουτ νικάει τον Τίκελαντ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, κάνει το Απόλλων Αθένα πρανένα, ό,τι καλύτερο. 3 λεπτά πριν από το φινάλε, 4-3, δεν έχει σημασία. Ο Απόλλωνας είναι αγκαλιά με την πρόκριση, με την κολάρα του Ιβάν Γιούπιτς, στο 86. Αυτό ήτανε, το άξιζε η ομάδα της Λεμεσού. Ιβάν Γιούπιτς, ο τρομερός. Το τι γίνεται, ακούτε φίλες και φίλοι του Super Show 104 από τους 8.500 φίλους του Απόλλωνα. Έβαλε φωτιά με την κολάρα ο Ιβάν Γιούπιτς. 1-1. Για να δούμε. Θέλει προσοχή όμως μέχρι το φινάλε. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Διώχνει ο Μαλεκίτης με δύναμη. Παίρνει ο Τίκελαντ, με τα χέρια δίνει στον Πέτερσεν. Στην κόψη του ξηραφιού πλέον το μάτς. Υπάρχει φάουλ του Κασπάρ. Για να δούμε. 2 αλλαγές οι Νορβηγοί. Μαζεμένες. Ο Μάγνουσον και ο... Για να δούμε. Στο 88 το χρονόμετρο μας. Απόλλωνας 1-1. Και με το 11 ο Φιν. Μπαίνει ο Φιν στη θέση του Βάσπερκ. Δεν έχω δει ποιος άλλος παίχτης έχει φύγει. Ο Κάστρο. Ο Κάστρο νομίζω. Αν έχω δει σωστά. Δείτε το φάουλ. Διώχνει. Ασουστάω. Για να δούμε. Τρέχει ο Σκριτσέ. Για να δούμε. Ω, φοβερό τάκλιν. Φοβερό τάκλιν από τον Τερόβε. Ω, θέλει προσοχή. Όχι τώρα. Διώχνει ο Κασπάρ. Μπράβο στον Κασπάρ. Στο 89 το διώξιμο. Επιμένουν οι Νορβηγοί. Μάχες. Προσοχή. Ωραία κατεβάζει και διώχνει ο Χου μακριά. Πάει να μπει στην φάση και μπαίνει. Ο Εσκρίτσε. Πάσα δεν βγήκε ο Μπέσπεκ. Οι Νορβηγοί τώρα μπροστά θέλουν να βγουνε. Έκοψε ο Μπράουν. Ο Μαλεκίνης με συγχωρείτε. Στο 89 προς 90. Θα έχουμε και καθυστερήσεις. Θα φύγει ο Κβίτα να μπει ο Ιβού. Δεν κρατιέται ο Εμμάνουελ Αβιού. Έφυγε πίσω από την αιστεία του Κούνου Κβίτα. Φρεσκάρει ο κέντρος άμυνας ξέροντας όλο ενάλωσάντο ότι θα γίνουν πολλές μάχες στον αέρα. Ανδρέα Σίκη στην θέση του Κασπάρ. Φρεσκάρει και το δεξιάκρος άμυνας ο Αργεντίνος. Και καλά κάνει. Μπήκαμε στο 90. Θέλει πολύ προσοχή. Θα είναι κρίμα για τον Απόλλωνα. Πλάγιο για την Μπραν από δεξιά. Για να δούμε. Πλάγιο για την Μπραν από δεξιά. Μπήκαμε στο 90. Η εκτέλεση με δύναμη σήμερα και περνάει από όλους. Ο Κούν εκεί μαζεύει. Μαζεύει ευτυχώς. Τώρα μαζεύει ο Κούν. Ακούει και το όνομά του από όλο το γήπεδο. Ο Γερμανός Φορτιέρο. Ο Απόλλωνας κρατάει το 1-1. Σε λίγο θα δούμε χρόνους καθυστερήσεων. Και καταχειροκροτείται όρθια όλη η δυτική εδώ μπροστά μας ο Γιώζα Κλούντα που πάει στον πάγκο.

0: Μπαρτζόκη. Τάκλιν από τον Κιούπιτς, τον σκόρερ που και σήμερα κάνει φοβερό παιχνίδι ο Αστριακός. Ο Εσκρίτσε με κράμπες θα φύγει από το παιχνίδι για να μπει ο Μπαλογιάννης. Έδωσε πολλές δυνάμεις ο Εσκρίτσε. Του δίνει το χέρι ο Ερνάλο Σάμπα. Λάγιο για την Πράν από τα αριστερά. Ποια να δούμε. Εκτελέσχει το πλάγιο. Προς το μέρος του Πέτερσεν. Θέλει προσοχή ο Σίκης. Δεν θα διώξει όπως θα ήθελε. Είναι πλάγιο για την Μπραν. Πέσουμε στο δεύτερο λεπτό από τα 6.
1: Και μία ώρα παιχνιδιού να πούμε παραμένει το ένα εμήν και ο Ολυμπιακός 0-1. Ανοίγει το σκορ και ο Παναθηναϊκός 1-0 της ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. 1948 μόλις τώρα. Έλα Παύλο.
0: 1-0 και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται λέει ο Ιρλανδός διευθυντής. Φάουλ τώρα για την Μπραν. Έξυπνο το φάουλ που έγινε εκεί από τον Παλογιάννη, τον Ελλαδίτη. Στις καθυστερήσεις από όλο μας ένα Μπραν ένα. Για να δούμε. Ο κόσμος όρθιος στις εξέδρες Όλφα Μέγα σπρώχνει τον Απόλλωνα. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Σίκη. Κερδίζει φάουλ και χρόνο. Θέλει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο Ερνάλο Σάδα, αν τον δείτε, κάνει σαν μικρό παιδί με τις χαρακτηριστικές κινήσεις των χέρτιών του. Όλο το γήπεδο. Αν τα καταφέρει ο Απόλλωνας, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Θέλει προσοχή όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η Μπραν είναι μπροστά στην επίθεση. Πλάγιο η μπάλα για Απόλλωνα. Έζουμε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα έξι συνολικά. Απόλλωνας 1, Μπραν 1. Την κολάρα έβαλε ο Ιβάν Γιούπιτς στο 87. Ο Γιούπιτς που διώχνει. Πιέζουν οι του Απόλλωνα. Ασουσάω. Ωραίο Ασουσάω. Πάσα για τον Βέισπεκ. Ασουσάω. Για να δούμε. Πάσα για τον Παλογιάννη. Παλογιάννης. Παλογιάννης. Το σουτ. Έξω. Κωνσταντίνος Παλογιάννης. Ο Λαβίτης. Λίγο έλειψε να χρυσή σκόρερ. Και να στείλει στους 7 ουρανούς στους 8.500 απολωνίστες. Το 1-1 παραμένει. Και αν παραμείνει μας αρκεί. Φάουλ για την Μπραν, εδώ μπροστά μας. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, από τα 6 συνολικά. Πρέπει να αντέξει ο Απόλλωνας. Πρέπει να κρατήσει το 1-1. Για να δούμε. Το γέμισμα. Μαλεκίδης έκοψε. Παλογιάννης καθυστερεί τον αντίπαλο του εκεί. Πρέπει να αμυνθεί ο Απόλλωνας. Μαλεκίδης έκοψε. Γιούπιτς. Μακριά ο Γιούπιτς και καλά έκανε. Ήρεμα φωνάζει ο Ερνάλο Σάδα με τα χέρια του ο Αργεντίνος στους παίχτες του. Νέο γέμισμα από τους οδηγούς, όχι τώρα. Όχι τώρα, δεν χρειάζεται. Διώχνουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα. Ασουσάω. Ασουσάω. Για τον Ούχμπο. Κρατάει έξυπνα την μπάλα. Ωραία για τον Σίκη. Θέλει στήριγμα. Μπράουν. Του δώσε το στήριγμα. Σίκης. Πίσω στον Κονομή. Ωραία. Στο 5. Στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων. Απόλλωνας 1, Μπραν 1. Και αν μείνει αυτό, δίνει την πρόκριση στον Απόλλωνα Λεμεσού. Για να δούμε. Πίσω η μπάλα στον Τίκελαν. Τώρα βιάζεται ο πορτιέρο των Νορβηγών. Τι να κάνει. Πάει μπάλα στον Πέτερσεν. Πέτερσεν εκεί στη μεσά γραμμή. Πιέζει όσο μπορεί ο Βέισβεκ. Με όσες δυνάμεις έχει. Είχε στη μεσαία γραμμή ο ίδιος ο τερματοφύλακας τον Νορβηγό. Κάνει το γέμισμα, θέλει προσοχή τώρα. Ο Μπράουν, όχι σουτ. Δεν πρέπει να γίνει σουτ. Διώχνει ο Μαλεκίδης. Ο Ασουσάου πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα σε ύψη. Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Βέσβεκ κατεβάζει. Ωραία για τον Σίκη. Μακριά ο Σίκης. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Τίκελαν, ο τερματοφύλακας. Παίζει λίπερο, παίζει χάφ, ό,τι θέλετε παίζει. Πορτιέρο των Νορβηγών. Θα κάνει και την τελικό γέμισμα. Για να δούμε. Προσοχή. Ο Αϊμπού δεν έδιωξε όπως θα έπρεπε. Επιμένουν οι Νορβηγοί. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Όχι. Είναι απίστευτο.

0: ισχύει. Είναι κρίμα για τον Απόλλωνα. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα για τον Απόλλωνα. Οι Νορβηγοί σκοράρουν στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Απίστευτο και όμως νορβηγικό. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Και όμως γίνεται. 1-2 η Βραν. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων παρακαλώ. Πολύ κρίμα και άδικο για τον Απόλλωνα. Έπρεπε να διώξει άμυνα. Γεμίσματα, γεμίσματα, γεμίσματα. Τα κατάφεραν οι Νορβηγοί. Οι 30 φίλοι τους πανηγυρίζουν. Δικαιολογημένοι. Ψυχρολουσία στο στάδιο Αλφαμέγα. Παγωμάρα στις 8.500 φίλων του Απόλλωνα. Πιστέψαμε όλοι ότι θα ερχόταν η πρόκληση, αλλά αυτό που συνέβη στις καθυστερήσεις, τέλος του αγώνα. Δυστυχώς για τον Απόλλωνα, εδώ τερματίζεται το ευρωπαϊκό διπορικό που ξεκίνησε από την Γεωργία με απολογισμό 3 νίκες και δυστυχώς...
1: Γιατί τερματίζεται ρε Παύλο, έχει παράταση για μου.
0: Ένα λεπτό, δικό μου λάθος, ναι. Αποδοχούμε, ναι. 2-2, ναι, σωστό. Έμεινα στην παγιά.
1: Δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε, τερματίζεται. Όχι, ρε, εντάξει.
0: Είναι γιατί έμεινα στο παγιό του.
1: Έμεινα, είσαι παλιωμοδίδης, έμπειρα.
0: Σωστό. Υπάρχει, αλλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί κρατούσε ο Απόλλωνας την πρόκληση στα χέρια του. Αυτό το γκολ θέλει το παιχνίδι στην ημιώρη παράταση. Και όποιος αντέξει πλέον.
1: Πάρτε στα μάσε σου να ακούσουμε χορηγούς υποστηριχτές και λοιπά για να επιστρέψουμε παραμένει. Το 0-1 να εμείν και ο Ολυμπιακός και έτσι σε 1948 Παναθηναϊκός το 65-66 τα δύο παιχνίδια αποτελέσματα που δίνουν οι πρόκληση στις ελλαδικές ομάδες αν παραμείνουν μέχρι το φινάλε εννοείται.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο Πόκα. Live the coffee experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Λοιπόν, αυτά έγιναν στο Αλφαμέγα στο 90 λεπτό. Ο Απόλλωνας βρέθηκε πίσω στο σκόρ ισοφάρισε. Στην τελευταία φάση του αγώνα δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Το μάτς πάει στην παράταση. 2-2 συνολικό σκόρ. Πήρε τις ανάσες του ο Παύλος. Θυμίζουμε στο 68 να πούμε. Παραμένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό ταυτόχρονα. Να πούμε άλλα αποτελέσματα αν υπάρχουν αυτή την ώρα. Εντάξει, Ερυθρός Αστέρας με τη Χάπουελ Πέρσιβα 0-0 είναι στο ημίχρονο αυτό. Τίποτε το ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε και μένουμε Αλφα Μέγαρα Παύλο.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει σε λίγο η μία παράταση. Εδώ στο στάδιο Αλφα Μέγα. Η Μπραν ξαναπήρε προβάδισμα στο σκορ. Στην τελευταία κυριολεκτικά φάση του 90 λεπτού, στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων, το τελευταίο. Και ξαναπαίρνει προβάδισμα 2-1 αυτή τη φορά απέναντι στον Απόλλωνα που κατάφερε με ένα πολύ ωραίο γκολ του Ιβάν Κιούπιτς στο 87 να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Θυμίζουμε ότι προηγήθηκαν 1-0 οι Νορβηγοί στο 16 με τον γκολ του Ίγκασον. Είχε το δοκάρι με τον Κιούπιτς, ο Απόλλωνας στο 19. Τώρα οι αρχηγοί εκεί για να δουν ποια αιστεία θα πάρουν και ποιος και από τις δύο ομάδες θα κάνει σέντρα στην ημιώρη παράταση. Ο Μαλεκίδης εκεί με τον Πάνελσε. Μπαίνουν ως έχουν. Εντάξει, έχουν αλλάξει. Σκαγιός εστία, οι δύο τερματοφύλακες. Στη σέντρα θα είναι ο Απόλλωνας με τον Μόρκαν Μπράουν. Αϊβού με τον Κονομή στο κέντρο της άμυνας του Απόλλωνα. Έχει μπει επίσης και ο Ανσουσάο και ο Μπαλογιάννης και ο Ικεούχβο. Είναι οι παίχτες που μπήκαν ως αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο για λογαριασμό του Απόλλωνα. Μόρκαν Μπράουν για να ξεκινήσει η ημίωρη παράταση εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Να δούμε αν θα τα καταφέρει στο τέλος της απόψινής βραδιάς ο Απόλλωνας να υλοποιήσει τον στόχο που είναι η πρόκριση στα play-offs του Conference League. Μόρκαν Μπράουν στη σέντρα ξεκινάει η ημίωρη παράταση. Καλή επιτυχία στον Απόλλωνα. Μαλεκίδης για τον Αϊβού. Κονομής νίγει δεξιά και παίρνει ο Σίκης. Πάσα για τον Μπράουν. Έγινε πάλι το λάθος εκεί από τους παίκτες του Απόλλωνα. Θέλει πολύ προσοχή τώρα γιατί έχουν ξεθαρέψει οι Νορβηγοί. Έχουν ουσιαστικά πάρει τα πάνω τους από εκεί που ήταν στο Καναβάτσο με το 1-1 του Γιούπιτς. Κατάφεραν να σκοράρουν στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας του αγώνα και να ξαναπάρουν προβάδισμα στο σκορ 2-1 και να προηγούνται αυτή τη στιγμή του Απόλλωνα. Η βαγιά κόπηκε από τον Μπράουν που κάνει φοβερό παιχνίδι στη μεσαία γραμμή. Ο Άγγλος, πολλά τρεξίματα, πολλές δυνάμεις. Ο Απόλλωνας κρατάει μπάλα στην κατοχή του με τον Μπράουν. Μεταφέρει το παιχνίδι στον αρχηγό του τον Μαλικίδη. Μαλικίδης είναι στον Μπράουν. Δεξιότερα τώρα. Σίκη, Βέισπεκ, ξανά για τον Σίκη. Πέρασε ο Σίκης για να δούμε. Χαμηλά η σέντρα, τα κουνάκι πάσα. Το σουτ! Ο φοβερό γκολ από τον Κάιταν Βέισπεκ! 2-2! Ο Πόπο! Συρτή βολίδα στη δεξιά γωνία του Τίκελατ. Ο Απόλλωνας δεν καταθέτει τα όπλα. Ξαναϊσοφαρίζει, ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Συρτό δυνατό σου του Καϊτάν Βέισπεκ. Δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στον Τίκελαν. Και έτσι στο δεύτερο λεπτό της ημίωρης παράτασης κάνει το Απόλλωνας 2 Βραν 2 με τον Καϊτάν Βέισπεκ να σκοράρει και να βάζει εκ νέου φωτιά στις εξέδρες του σταδίου Αλφαμέγα. 2-2 λοιπόν. Τον αγκάγιασε το συνεχάριο Ερνάλο Σάδαλον μπροστά μας στον σκόρερ, τον Καϊτάν Βέισπεκ. Στο δεύτερο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα αυτό το φοβερό παιχνίδι σε εξέλιξη, διακύμαση σκορ. Δύο φορές η Νορβηγή μπροστά. Οι Σάρες μέσα απάντησε ο Απόλλωνας με πολύ ωραίο γκολ του Γιούπιτς και του Βέισπεκ. Ωραία μήνα από τον Γιούπιτς. Τι να πεις για αυτό τον παίχτη. Ό,τι και αν πεις είναι λίγο. Έχει κλέψει τις καρδιές του κόσμου του Απόλλωνα με τις δύο εμφανίσεις του κόντρα στην Μπραντ και στην Νορβηγία και απόψε. Τελέσκε το πλάγιο, έκοψαν οι Νορβηγοί. Θέλουν να βγουν μπροστά. Εδώ κάνει φάουλο ο Άιβου με το χέρι περισσότερο. Ο Αστριακός κεντρικός αμυντικός πάνω στον αντίπαλό του. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Το 94 προτιμάτε του αγώνα. Ενώ νωρίτερα στο 92 είχαμε το γεννήσιο φάρις εκ νέου από πλευράς Απόλλωνα. Φάουλ τώρα με τον Ίγκασον, το σκόρε του πρώτου τέρματος πίσω από την μπάλα για την εκτέλεσή του για λογαριασμό της Μπραν. Για να δούμε. Ίγκασον εκτελεί το φάουλ, περνάει από όλους. Νέο γύρισμα στην περιοχή του Απόλλωνα. Πρέπει να φύγει μπάλα. Γκολ, 3-2. Κοιμήθηκε η άμυνα του Απόλλωνα. Πραγματικά κινήθηκε η άμυνα του Απόλλωνα και με ανάποδο ψαλίδι τρίτον γκολ για τους Νορβηγούς που ξαναπαίρνουν προβάδισμα. 3-2. Αφίστευτο παιχνίδι. Χτυπιέται στον πάγκο Ερνάλο Σάβα. Άμα βλέπατε την αντίδρασή του, και όμως η Μπραντ ξαναπαίρνει για τρίτη φορά προβάδισμα στο σκορ. Είπαμε ότι έπρεπε να διώξουν οι αμυντικοί του Απόλλωνα με ανάποδο ψαλίδι από το σημείο του πέναντι. Φοβερό γκολ. Το τρίτο νομίζω βρήκε και πάνω στην παίκτη του Απόλλωνα, όπως και να έχουν τα πράγματα. Μετράει ότι η Μπραντ με αυτό το ανάποδο ψαλίδι ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ. Απόλλωνας 2, Μπραντ 3. Απίστευτη εξέλιξη και εναλλαγή συναισθημάτων εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Γιούπιτς. Μπαλογιάννης αφήνει στον αρχηγό του τον Μαλικίδη. Πάσα για τον Βέισπεκ. Βέισπεκ θέλει να περάσει, θέλει στήριγμα. Θα το βρει στο πρόσωπο του Μπράουν. Μπράουν για τον Γιούπιτς. Γιούπιτς αφήνει στον Μαλικίδη. Δίνει στήριγμα ο Μπράουν. Παίρνει μπάλα ο Άγγλος. Και πάλι ο Μαλικίδης. Σέντρα του Μαλικίδη στην περιοχή. Διώχνει άμυνα των Νορβηγών αυτή τη φορά. Και παίρνει ο Μάγνουσον. Πάσα στον σκόρε του τρίτου τερματός. Ο Κονομής τώρα πρώτος πάνω στην μπάλα. Διώχνει σε πλάγιο. Η παρέμβαση του Κονομή ήταν σωτήρια σε αυτή την φάση. Με το αριθμό 29 ο Χόλμ έβαλε το τρίτο γκολ με ανάποδο ψαλίδι, παρακαλώ. Το έκανε το 2-3 ο Χόλμ για τους Νορβηγούς. Είναι υψηλός όμως και πραγματικά πως σηκώθηκε στον αέρα και σκόραρε το σωματότυπο του που έχει. Πολύ ωραίο γκολ, ομολογουμένος. Στείλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Κουλ. Τελείδερο απλάει ο Μεδίνα μια πλευράς Μπραν. Δεν διώχνει οι παίχτες στο Απόλλωνα. Νέο σούτ έξω ευτυχώς. Από τον... το σούτ έγινε από τον Τράκνες στην κίνηση. Ευτυχώς στο 97 το σούτ του Τράκνες δεν θα βρει στόχο. Out η μπάλα. Ευτυχώς για την εστία του Κουν και τον Απόλλωνα. Συγχωρείτε, Μαλικίδης αφήνει στον Αηβού. Και πάλι για τον Μαλικίδη. Μαλικίδης για τον Αηβού. Πιέζουν ψηλά οι Νορβηγοί. Ο Σίθιστε. Παρά τη ζέστη, παρά την υγρασία, παρά το παίζουμε παράταση και πήγαμε στο 98. Απόλλωνας 2, Μπραντ 3. Είμαστε στο 3-3 για τις δύο ομάδες με βάση και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Να ο σκόρερ ο Χόλμ παίρνει μπάλα. Την πατάει, θέλει στήριγμα. Αφήνει εκεί στην μεσαία γραμμή. Παίρνει ο αρχηγός ο Πάλεσε για τον Πέτερσεν. Και πάλι Πέτερσεν γιατί πιέζει ψηλά εκεί ο Κιούχο. Το θέμα είναι να μην μείνω από δυνάμεις οι παίχτες του Απόλλωνα, γιατί κακά τα ψέματα η μία ώρη παράδοση παίζουν. Πάει να γίνει μια παγιά στα μετώπιστα της άμυνας. Διάβασε την φάση ο Αηβού. Υπάρχει και offside όμως, γιατί πήγε στην φάση εκεί ο Πιν. Έτσι σταματάει άδοξα η επιθετική προσπάθεια των Νορβηγών στο στάδιο Αλφαμέγα. Κρατάνε όμως το υπέρ τους 3-2 απέναντι στον Απόλλωνα με το εξαιρετικό ανάποδο ψαλίδι του Χολ. Δεν πήρε ο Χολ την κεφαλιά που θα ήθελε. Η Μπραντ θέλει να βγει μπροστά, μακρινή παγιά, για να δούμε. Τρέχει ο Χίκης να καλύψει μπροστά από τον Πιν. Ευτυχώς έκαναν λάθος εκεί, μπαλά πήγε πιο πίσω και επέστρεψε η άμυνα του Απόλλωνα σε αυτή την οργανωμένη επίθεση των Νορβηγών. Έκοψαν εκεί, υπάρχει τώρα φάουλ για τον Απόλλωνα. Το κερδίζει ο Ανδρέας Χίκης απέναντι. Φάουλ για τον Απόλλωνα λοιπόν. Και ενώ σιγά σιγά μπήκαν ουσιαστικά στο 100 συνολικά λεπτό της αναμέτρησής μας. Πάλι τώρα η Νορβηγή. Εδώ υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ και κάρτα. Και κάρτα στον Βέισμπεκ. Τράβηγμα της φανέλας πάνω στον σκόρερ τον Κόλπ. Σε πολύ επικίνδυνο σημείο αυτό το φάουλ. Δεν είχε και άλλη επιλογή βέβαια ο Βέισμπεκ, που κυτρινίστηκε σωστά από τον Ιρλανδό διαιτητή. Είναι σε πολύ επικίνδυνο σημείο για την εστία του Κούν αυτό το φάουλ που κερδίζουν οι Νορβηγοί. Θέλει πολύ προσοχή. Είμαστε στο 10ο λεπτό της παράτασης, 100 συνολικά. Απόλλωνας 2, Μπραν 3. Πίσω από την μπάλα είναι ο Φιν, αλλά και ο Ίγκασον. Ο Φιν νομίζω, έφυγε ο Ίγκασον. 4 παίχτες στο Απόλλωνα σε ένα πρόχειρο τείχος. Για να δούμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο Φιν στην εκτέλεση. 11ο λεπτό στην ημίωρη παράταση. 101 συνολικά τώρα. Ο Φιν πίσω από την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ της Μπραν. Για να δούμε. Θα πάει για απευθείας εκτέλεση. Αυτή είναι η δικιά μου εντύπωση. Εκτελεί ο Φιν πάνω στο τείχος ευτυχώς για τον Απόλλωνα. Ξανά κατοχή για την Μπραν. Θέλει να οργανώσει άλλη μια επιτελική προσπάθεια. Η πάσα πάει στον Ντερόβε. Εδώ για τον Χολ, δυνατός ούτε έξω, ευτυχώς. Ζητάνε και κόρνερ. Πού βρήκε η μπάλα, διαιρωτούμε, πραγματικά διαιρωτούμε. Τρεις παίχτες να φωνάζουν με τα χέρια προς τον πρώτο βοηθό διαιτητή. Ότι πρέπει να δω τι κόρνερ, αν είναι δυνατόν. Ένα άστοχο δυνατό σούτ από τον Χολ, τον σκόρερ του τρίτου τέρματος με ανάποδο ψαλίδι για την Μπραν. Ήταν όλο και όλο, που δεν ανησύχησε τον Γκούν, ο οποίος τώρα ετοιμάζεται να επαναφέρει, να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα στέλνει την μπάλα με δύναμη ο Κούν κάτω από τη μισή γραμμή. Μαλικίδης με το κεφάλι. Ξανά ο Μαλικίδης έκοψε προσωρινά όμως. Ντερόβε με τον Πέτερσεν. Κρατάνε μπάλα στην κατοχή τους οι Νορβηγοί εκεί με τον Ντράκνες. Πέτερσεν και πάλι. Με αργές κινήσεις ο Πέτερσεν. Περνάει και τη μεσαία γραμμή ο κεντρικός αμυντικός των Νορβηγών, Πέτερσεν. Αφήνει στον Ρόβερ. Τώρα είναι ο Μάγνουσον. Μάγνουσον πιο πίσω στον αρχηγό του, τον Πάλεσεν. Αλλάζουν μπάλα συνέχεια και κυκλοφορούν για να διασπάσουν την άμυνα του Απόλλωνα. Επικίνδυνα τώρα. Εκόψαν οι παίχτες του Απόλλωνα με τον Μπράουν για τον Ασουνσάο, πλάι εμπάλα για τον Απόλλωνα. Όλα αυτά 103 λεπτά παιχνιδιού συνολικά η μία παράταση εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόλλωνας 2, Μπραν 3 στον επαναληπτικό αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference Link. Μέγας χορηγός της μετάδοσης Δερίτια Μπέτ, υποστηριχτές η εταιρεία πέψης και ίδια χωρίς μικοπαίδων, όπως επίσης και ο καφέ Βόκα. Lead the Coffee Experience. Μπάλα σε νορβηγικά πόδια εκ νέου. Όσο περνάει ο χρόνος έχουν περισσότερες δυνάμεις στην Νορβηγία. Απόλυτα λογικό. Με 20 παιχνίδια επίσημα στα πόδια τους. Έναντι 4 με το σημερινό αντίστοιχα του Απόλλωνα. Με αυτόν του Απόλλωνα, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα στοιχεία. Έκοψε ο Ούκο, ωραία. Ο Γιούπιτς πήρε σε μεσαία γραμμή. Ωραία κίνηση του Γιούπιτς. Για να δούμε. Πάσα, Γιούπιτς και πάλι. Γιούπιτς. Θέλει στήριγμα ο Αυστριακός, αφήνει στον Μπράουν, δεν είχε άλλη επιλογή. Αυτός για τον Μπαλογιάννη. Σέντρα του Ελλαδίτη, είναι καλή. Περνάει απέναντι. Τρέχει ο Σίκης, προλαβαίνει την μπάλα. Του δίνει στήριγμα ο Γιούπιτς. Λάθος του Σίκη, τι έκανε εδώ ο Κύπριος Διεθνής. Δεν το διόρθωσε. Πήραν κατοχή μπάλας οι Νορβηγοί. Θα μπορούσε εδώ η τελική πάσα του Σίκη να ήταν πολύ καλύτερη, αλλά την έδωσε σε νορβηγικά πόδια. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 104 λεπτά συνολικά στο παιχνίδι μας. Απόλλωνας 2, Μπραν 3. Η αγωνία κορυφώνεται. κατοχή για τους Νορβηγούς στη μεσαία γραμμή, πλάγια τώρα για τον Ίγκασον, πάει να βγάλει μια παγιά για τον Χολμ, κατεβάζει ο Χολμ, είναι και εύκολα του πάρει την μπάλα. Ω, και από κόντρα βγαίνει, κοιτάτε, τυφλή κόντρα, ευκαιρία για την... εδώ, ναι, είναι γκολ. 4-2, τετέλεστε. Απανωτά λάθη, απανωτά λάθη, διπλές κόντρες. Το τέταρτο γκολ των Νορβηγών είναι γεγονός. Εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα πέφτουν και κάποια αντικείμενα, κακώς πέφτουν. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Με τον αριθμό 11, ο Φιν σκοράρει στο 105. Κάνει το Απόλλωνας 2, Μπραν 4 με τον Φιν. Απανωτά λάθη όμως της άμυνας του Απόλλωνα. Και οι κόντρες να ευνοούν τους Νορβηγούς. Δυστυχώς για τον Απόλλωνα δέχεται τέταρτο γκολ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Μπραν έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκρισης. Να προηγείται συνολικά 4-3 το Απόλλωνα. Το σύνολο των δύο αναμετρήσεων. Τέλος του 15 λεπτού της ημίωρης παράτασης. Απογοήτευση σαφώς στο στρατόπεδο του Απόλλωνα από αυτή την εξέλιξη. Η τελευταία φάση ουσιαστικά για του 15 λεπτού της παράτασης. Στο τέταρτο γκολ, όπως συνέβη και με το δεύτερο γκολ, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, έτσι τώρα και με το τέταρτο να έρχεται στο 15ο λεπτό της ημίωρης παράτασης, ο Απόλλωνας να είναι πίσω στο σκορ. Απόλλωνας 2, Μπραν 4. Το είχαμε επισημάνει πολλάκι και τις προηγούμενες μέρες όταν επιστρέψαμε και από την Νορβηγία, ότι ήθελε πάρα πολύ προσοχή και το σημερινό παιχνίδι. Δεν είχε κρυθεί τίποτα με το 1-0 του Απόλλωνα. Είχε πάρει απλά ένα ελαφρύ προβάδισμα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, και το αποδεικνύουν οι Νορβηγοί. Αν και έχουν και την τύχη με το μέρος τους, κατά ψέματα, και κόντρες, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που έχουν πετύχει 4 γκολ, δικαιολογημένα είναι μπροστά στο σκορ, προηγούνται αυτή τη στιγμή με 4-2, έχουν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση απέναντι στον Απόλλωνα, που θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό στα υπόλοιπα 15 λεπτά και ό,τι άλλο προσθέσει ο Ιρλανδός στις καθυστερήσεις της ημίωρης παράτασης. Να δούμε αν τελικά ο Απόλλωνας θα καταφέρει να πετύχει κι άλλο γκολ σε αυτό το φοβερό σε εξέλιξη παιχνίδι και κοντά συναισθημάτων. Έχει μπει ο Ντουοντού. Έχει μπει ο Ντουοντού. Δεν έχω δει ποιος παίχτης βγήκε όμως από πλευράς Απόλλωνα. Να το δούμε αυτό σε λίγο. Ο Ντουοντού, νέα αλλαγή από Ερνάν Λοσάβα. Θα μπει με το αριθμό 6 και ο Ντιόπ. Δεν το έχουμε δει ποιος παίχτης έμεινε από πλευράς Νορβηγών. Ο Πάλεσεν, ο αρχηγός, βγήκε. Μπήκε ο Ντιόπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσει τώρα το δεύτερο τέταρτο της, το πούμε έτσι, της μειώρης παράτασης. Στη σέντρα οι Νορβηγοί που προηγούνται με 4-2 και κρατάνε το εισιτήριο πρόκρισης στα δικά τους πόδια για τα play-offs του Conference Link. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα. Τώρα γίνεται η σέντρα από πλευράς των Νορβηγών. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο του απόψινου αγώνα. Ο Νομής εκεί βγάζει άμυνα, άω την μπάλα στην κατοχή του Κουν. Cool. Πάσα στον Αηβού, αυτό στον Κονομή. Για τον Σίκη. Πάσα για τον Μπράουν. Μαγιά του Μπράουν θέλει να βρει τον Ασουσάου, αλλά εκεί έκοψαν οι Νορβηγοί. Παίρνει ο Ντράκνες. Ίσο η μπάλα εκεί στον Σόρενσεν. Αλλάζουν πάρα και κυκλοφορούν οι της Βραν. Το πλάγιο είναι πολύ αναλογικά. Όχι. Για την Βραν είναι το πλάγιο. Εδώ μπροστά από τον πάγκο των οδηγών. Φάουλ τελικά δόθηκε. Εκτελείται με πάσα προς το μέρος του Πέτερσεν. Άστοχη μεταβίβαση του Πέτερσεν. Την μπάλα είναι πλάγια για τον Απόλλωνα στο εξάκρο της άμυνας. Το Γιάννο Λεύκον της Λεμεσού. Με τον Σίκη στο πλάγιο. Ανδρέα Σίκης. Τώρα θα εκτελέσει. Μπόρεσε εκεί ο Ουγκο. Ασουσάω με το κεφάλι. Πάνω σε πόδια Νορβηγών όμως. Για προτιμένη παγιά. Αναβγεί άμυνα εκεί, ευτυχώς έβγαλε άμυνα ο Κονομής πάνω στον Πιν και μπάλα κατέληξε στον Χουν που γρήγορα θέλει να βγάλει για τον Τουοντού που είναι φρέσκος. Τουοντού τώρα, Τουοντού, έλα να μπει στην περιοχή του Τουοντού. Τον ανέκοψαν όμως οι αμυντικοί και έδιωξαν. Παλογιάννης θέλει να μπει στην φάση, το πλάγιο είναι από Λουνά, όχι. Για την Μπραν είναι, απέναντι. Και ενώ μπήκαμε συνολικά 108 λεπτά παιχνιδιού. Απόλλωνας 2, Μπραν 4. Με την Μπραν να έχει το πάνω χέρι στην υπόθεση πρόκλησης αυτή τη στιγμή. Είναι η ομάδα που περνάει στα play-offs του Conference League. Ο Μπράουν αφήνει στον Σίκη. Έχουμε όμως παιχνίδι μπροστά μας. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει και τι μπορούν να κάνουν οι παίχτες του Απόλλωνας στο υπόλοιπο. Μέχρι το φινάλε της σημειωρής παράτασης. Ο Αηβού τώρα πάσα ο Μπαλογιάννη από αριστερά, θέλει να περάσει όλα της, κρατάει μπαλά. Έχει φύγει το κοντρόλ όμως και είναι πλάγιο για την Βραν στο δεξιά άκρο της άμυνας της νορβηγικής ομάδας. Αυτό το πλάγιο για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, δεν έχουν βοηθήσει οι αλλαγές των Απόλλωνα. Παίχτες δηλαδή που μπήκαν στο παιχνίδι. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Αηβού και το καταλογίζει αμέσως ο Ιρλανδός. Τελέσαν γρήγορα παίχτες στο Απόλλωνα. Αηβού απέφυγε αντίπαλο και αφήνει στον Κονομή. Λεωνίδας Κονομής. Απιάν παγιά με στόχο τον Ασουνσάο. Έσχασε την μπάλα μπροστά του. Προλαβαίνει το γύρισμα. Καλό μεν. Κόρνερ για τον Απόλλωνα το κέρδος. Όσο και πρόλαβε και χειροκροτείται η προσπάθεια του Ασουσάου από τον κόσμο του Απόλλωνα. Κόρνερ από δεξιά. Πάει ο Μπαλογιάννης να το εκτελέσει. Στο 109 προς 110 της αναμέτρησής μας. Μπαλογιάννης. Ελεί το κόρνερ. Έδιωξε η άμυνα των Νορβηγών σε πρώτο χρόνο. Μαζεύει ο Ντοντού. Αφήνει στον Σίκη. Αυτός για τον Μπράουν. Περάσει τον Ασουσάο. Σέντρα του Ασουσάου είναι καλή και φαγιά. Φοβερή ευκαιρία. Φοβερή ευκαιρία του Ντοντού. Μου θύμισε την ευκαιρία λίγο πολύ που έχασε ο Γκάρι Ροντρίγκες στο τελικό του κυπέλλου τον περασμένο Μάιο. Κόντρα στην ΠΑΦ. Όπως είναι αυτά τα πράγματα, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Έτσι λένε στο ποδόσφαιρο πάντα. Τεράστια ευκαιρία στο 110. Απαιτεί και τρίτο γκολ ο Απόλλωνας. Την κεφαγιά εξ επαφής του Ντουοντού. Αφέβγει έξω. Τυχερή εδώ η Μπραν. Πλάγιο για τον Απόλλωνα. Μπροστά από τον πάγκο των Νορβηγών από τα δεξιά. Όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Διώχνει ο Κιούπιτς. Πλάγιο πάλι και πάλι. Στο ίδιο σημείο, μπροστά από τον πάγκο του Ισμπραν, στο το πλάγιο. Σίκης. Τέλεσε προς το μέρος Ασουνσάου. Πλάγιο τώρα για τον Ισμπραν, μπροστά από τον πάγκο του Απόλλωνα. Με τον Τράκνες στο πλάγιο, η Νορβηγή. 111 λεπτά παιχνιδιού. Η Μπραν κρατάει το υπέρ 4-2 και το εισιτήριο πρόκληση. Οικονομής πίσω στον Κούν. Με τα πόδια μέσα στον αρχηγό του, τον Μαλικίδη. Μπράουν. Μπράουν αφήνει στον Οικονομή. Οικονομής για τον Σίκ. Έχασε λίγο το κοντρόλ, ξαναπαίρνει μπάλα. Οικονομής. Μπράουν. Μπράουν κάνει μια παγιά που όμως θα διώξουν οι παίχτες της Μπράουν. Προσπάθησε ο Μπαλογιάννης, αφήνει ο Αϊβού, γέννη με τα πόδια και αφήνει στον Αϊβού ο Κούλ. Στο 112, 3 λεπτά πριν το φινάλε, χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις, αναπεί στην φάση ο Ντουντού. Ανακόπηκε όμως καθαρά από τον αντίπαλό του, παρά την ταχύτητα που διαθέτει, ακραίος δικός του Απόλλωνα. Μαλικίδης, με ωραία ενέργεια ο αρχηγός του Απόλλωνα. Ντουοντού, Μαλικίδης και πάλι για να περάσει, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ σε καλό σχετικά σημείο, μακριά βέβαια. Λίγο μακριά από την εστία του Δίκελαν, αλλά στο βολόσφαιρο θες και τύχει. Για να δούμε τι θα αποφέρει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Απόλλωνας. Για μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Δίκελαν. Συμπληρώνουμε σιγά σιγά 112 λεπτά στο στάδιο Αλφαμέγα.
1: Έχει 8 λεπτά σύντας καθυστερήσεις ακόμα ρε Παυλάρα, μένει έχεις
0: στιγμή. Ναι, σωστό, εντάξει.
1: Ναι, μεταξύ ο Παναθηναϊκός πάει, ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάει παράταση.
0: Προφαρίστηκε.
1: Ναι, συνδύστατα που είναι από τα χιόνια και ο Ολυμπιακός φαίνεται να πάει την παράταση με 10 παίχτες. Στο 90 σύνα κυρωθεί και εγκολτούς να ημίγκη. Ναι, συνέχισε.
0: 113, φάουλ. Εκτελείται πάνω στο τείχος. Κακή εκτέλεση. Επιμένει από όλα στο σούτου σίκη. Ω, μεγάλη επέμφαση του Τίκελα. Σε κόρνερ, στο 113. Το δυνατό μονοκόμενο σου του Σίκη σε ετοιμότητα ο Ντίκελαν. Κόρνερ για τον Απόλλωνα, που δεν τα παρατάει και καλά κάνει. Η ομάδα του Ερνάλο Σάντα εκτελέσει και το κόρνερ με πάσα για τον Γιούπιτς. Λοντού θέλει να βρει χώρο. Δυνατό σουτ, παντελώς άστοχο. Ενώ κάνει ωραία ενέργεια, βρίσκει χώρο, αλλά της απελπισίας σου. Άου την μπάλα. Στο 114 το σούτ του Λοντού. Λοιπόν, επαναφέρει ο Τίκελα. Πήρε την κεφαλιά ο Γκόδες Χολ, αλλά με φάω. Γκρέμισε εκεί τον Σίτς. Ο σκόρερ του τρίτου γκολ με ανάποδο ψαλίδι της Μπραν, ο Κόλ. Σίκης, πάσα στο Μπράουν. Παίρνει ο Γιούπιτς, πάσα αριστερά στον Παλογιάννη. Ασουσάω, η σέντρα είναι καλή. Κεφαλιά, καράμπολα και πάλα πάει στην αγκαλιά του Τίκελα. Ενώ η νορβική σκόραρα με τέτοια καράμπολα, ίσου είναι μπάλα και η τύχη καμιά φορά. Το 2-4 για την Μπραν παραμένει στο στάδιο Αλφαμέγα. Εδώ μπήκαμε στο 115, 5 λεπτά πριν το φινάλε της ημίωρης παράτασης. Κρατάνε στα δικά τους πόδια την υπόθεση πρόκληση με το υπέρ τους 2-4 η νορβηγή της Μπραν. Ο Απόλλωνας όμως δεν πετάει λευκή πετσέτα. Για να δούμε. Γιούπιτς. Πάσα θέλει να βρει και βρίσκει τον Παλογιάννη, κατεβάζει ο Ελλαδίτης. Στήριγμα του δίνει ο Σίκης από δεξιά. Ξανά για τον Ελλαδίτης παίχτη του. Παλογιάννης με το αριστερό. Σέντρα στην περιοχή, διώχνει άμυνα των Νορβηγών. Μπέρδεμα εκεί, αλλά διώχνουν όπως όπως μακριά στη μεσαία γραμμή. Κονομής μαζεύει την μπάλα. Κονομής για τον Απόλλωνα. Κονομής. Παλογιάννης για τον Σίκη. Ξανά για τον Παλογιάννη. Μπράουν, χάθηκε η μπάλα για τον Απόλλωνα. Λάθος. Και δεν γίνονται αυτά τα, δεν επιτρέπονται αυτά τα λάθη. Η Μπραν θέλει να βγει μπροστά. Αρχιφάουλ τώρα. Κερδίζουν οι Νορβηγοί, κερδίζουν φάουλ, κερδίζουν χρόνο. Όλα είναι υπέρ τους. Αφού προηγούνται με 4-2 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. 4 λεπτά πριν το φινάλε της ημίωρης παράτασης. Χωρίς τις όποιες προσθέσει καθυστερήσεις ο Ιρλανδός διαιτητής, έτσι. Για να δούμε. Ο Ίγκασον με πάσα το φάουλ για τον Τράκνες. Ψηλώνει την παγιά του και κατεβάζει με το στήθος εκεί. Ο Χόλμς αφήνει στον άλλο σκόρε τον Φιν. Οικονομήσει εκεί και Μπράουν. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Φάουλ για την ομάδα του Ερνάλο Σάντα, που κοιτάει και ψηλά το ηλεκτρονικό πίνακα και το ρολόι του στα 2 αλφαμέγα. Σιγά συμπληρώνει με 116 λεπτά. Αϊβού για τον Ασουσάο. Αφήνει στον Γιούπιτς. Κατάει την μπάλα αυστριακός. Δίπλα δίνει στον Αϊβού. Και πάλι Γιούπιτς. Πρέπει να έχεις και καθαρό μυαλό τώρα. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, αναζητώντας κάποιο γκολ. Υπέχτες του Απόλλωνα, Αλογιάννης, απέφυγε δύο αντιπάλους, κρατάει μπάλα, αφήνει στον Ντοντού. Ντοντού, θα περάσει από τα αριστερά ο Ντοντού. Ντοντού άνοιξε πολύ την μπάλα, out. Κόρνερ, είναι κόρνερ. Ενώ παίχτης της Μπραντ είναι πεσμένος στο χόρτο. Δείχνει στον τέταρτο ότι θα πρέπει να προσθεθούν. Πρέπει να καθυστερήσω, θα κρατήσει λογικά, λέμε εμείς. Αυτό δείχνει ο Ερνάλο Σάδα στο τέταρτο. Επάθε κράμπες εκεί ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Ίγκασον, ο πλευράς Μπραν. Σηκώθηκε ο Ίγκασον. Τώρα ο Μόκα Μπραν δεν χρειάζεται να λέει στον Ίγκασον να αποχωρήσει. Θα πρέπει να βγει βέβαια. Θα πρέπει να βγει. Με κόκκινη. Κόκκινη. Με δεύτερη κίτρινη. Ναι. Γιατί, ναι, σωστό. Αποβάλλεται ο Ίγκασον στο 118. Ξέρω αν αυτό θα σημαίνει κάτι για τον Απόλλωνα. Στο υπόλοιπο. Μέχρι το φινάλε. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Λέει ο σοφός λαός μας. Αποβάλλεται ο Ίγκασον. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Μένει με 10 για το φινάλε. Η Μπραν που προηγείται, εξαγωγή, προηγείται 4-2 του Απόλλωνα. Εδώ στο Στάδελ Φανέγα. Κόρνερ για τους Γιαννόλευκους της Λεμεσού από τα αριστερά. Τελείται το κόρνερ, καλοκτυπημένο. Διώχνει η αμυντική. Μένει ο Απόλλωνας, τον Σουσάο. Η σέντρα στην περιοχή των Νορβηγών. Φάουλ πάνω στον τροματοφύλακα της Μπραν. Τον Τίκελαν. Σταματάει η προσπάθεια του Απόλλωνα. 119 λεπτά. Απόλλωνας 2, Μπραντ 4. Κρατάνε το εισιτήριο πρόκρισης στην Νορβηγία για τα play-offs του Conference Link. Ο πορτιέρο της Μπραντ Δίκελαντ. Εκεί πάνω του είναι ο Ιρλανδός διευθυντής. Του καλεί το ιατρικό επιτελείο. Άρα θα προσθέσει ή όχι. Δεν θα πει τελικά. Γιατρός της Μπραντ. Ξέρω τι. Δεν γίνεται να... Αυτό τώρα ρίχνουν αντικείμενα. Για όνομα του Θεού τώρα. Μιλάμε για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οι ποινές είναι πολύ αυστηρές από την UEFA. Κόκκινη σε ποιον τώρα? Στον πάγκο του Απόλλωνα. Κάποιο από το μέλος του τεχνικού επιτελείου του Απόλλωνα. Παίρνει και αυτό στην άγουσα για τα αποτυχία. Για διαμαρτυρίες φαντάζομαι. Για να δούμε και χρόνους καθυστερήσεων. Για να δούμε. Η Μπραν θέση με 10 παίκτες εδώ και 1,5 λεπτό. Είναι πολύ περίεργο να δούμε χρόνους καθυστερήσεων τώρα από τον τέταρτο που πάει να πάρει το ταπελάκι. 4, για να δω. Ή 3. Σα λεπτά δεν ξέρω. Τώρα συμπληρώνουμε 120. Ο Αϊβού με την μπάλα στα πόδια. Μηδένει τη μεσαία γραμμή. Αφήνει στον Κονομή. 2 λεπτά. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Απίστευτο και όμως ιρλανδικό. 2 λεπτά μόνο. Όπως είναι αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον 4 με 5. Είναι αδικαιολόγητος ο χρόνος των καθυστερήσεων. 2 λεπτά. Όχι. και με τις αλλαγές και όλα. Εδώ υπάρχει για τον Απόλλωνα, επαναλαμβάνω, αλλά αξιμετράει η απόφαση του διαιτητή, 2 λεπτά μόνο, με τον καθυστερήσεων, ο Γιούπιτς αφήνει στον Σίκη. Σίκης, σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, out η μπάλα. Από το κεφάλι του Ντοντού έφυγε, out η μπάλα, ο χρόνος κυλάει αδυσόπιτα. Και είναι υπέρ των Νορβηγών της Μπραν που κρατάνε και υπέρ τους 2-4 μέσα στο στάδιο Αλφαμέγα. Θες και τύχει σε τέτοια παιχνίδια. Ο Απόλλωνας δεν την είχε την τύχη. Όταν δέχεσαι γκολ στο 96, εκεί που κρατάς το 1-1 και θα έφερνες το εισιτήριο της πρόκρισης, ήρθε το δεύτερο γκολ των Νορβηγών και έστειλε ο τεχνής στην παράταση. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Λοιπόν, η Μπραν κρατάει το υπέρ της 2-4, εκτέλεσε και ένα πλάι από τα δεξιά. Αμήνεται ο Απόλλωνας, ο Φιν κρατάει μπάλα, τελικά πλάγιο η Απόλλωνα. Τελευταίες στιγμές, εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα, εκτελείται ο πλάγιο.
1: Δεύτερο γκολ για Παναθηναϊκό στο 90 συν 5, προηγείται 2-1 στην παράταση.
0: Έλα, το πρώτο το βάλει ο Λιβάη Γκαρσία. Λοιπόν, πάμε με Σίκη. Αφήνει στον Παλογιάννη. Κλείνεται ο Ελλαδίτης. Αφήνει στον Μπράουν. Θα αναλαμβάνω τελευταίες στιγμές στο στάδιο Αλφαμέγα. Ο Κούν τώρα καλείται να κάνει γέμισμα. Το κάνει ο Γερμανός Πορτιέρος σε απέλπιδα προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα. Περνάει από όλους. Βάλα είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα. Offside τελικά. Σταματάει η προσπάθεια των παιχτών του Απόλλωνα. Χειροκροτούν τη Μπραν. Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα πάρει τέλος η ευρωπαϊκή παράσταση του Απόλλωνα. Έδωσαν πολλές δυνάμεις, δεν είχαν τύχει όμως. Κρατάει το 4-2 η Μπραν. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον πάγκο και τους παίχτες της Μπραν. 4-2. Παίρνουν οι Νορβηγοί τη νίκη. Παίρνουν και το εισιτήριο πρόκρισης για τα play-offs του Conference League. Κατάφεραν να γυρίσουν τα σεβάρους τους δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί στο πρώτο παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα. Ο κόσμος του Απόλλωνα όμως χειροκροτεί και καλά κάνει, γιατί άξιζαν κάτι περισσότερο οι παίχτες του Απόλλωνα από το σημερινό αποτέλεσμα παύλα αποκλεισμό. Αλλά στο ποδόσφαιρο χρειάζεσαι και τύχη. Ο Απόλλωνας απόψε δεν είχε τύχη με το μέρος του. Την είχαν οι Νορβηγοί που πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά, δικαιολογημένα, την νίκη με 4-2 εδώ στο στάδιο Αλφαμέγα. Σκόρερ για τον Απόλλωνα, η Γιούπιτς και Μπέισπεκ. Αντίστοιχα, καθοριστική σημασίας το δεύτερο γκολ των Νορβηγών στην τελευταία κυριολεκτικά φάση της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού και που έστειλε ο τεχνής στην μία ώρα παράδοση, όπου οι Νορβηγοί πέτυχαν ακόμα 2 γκολ και φεύγουν νικητές από το στάδιο Αλφαμέγα και τερματίζουν το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, που πλέον θα στρέψει αποκλειστικά και μόνο το ενδιαφέρον στο μαραθώνιο προαθλήματος που ξεκινάει 29 του μήνα. Τις ευχαριστίες μας στο μέγα χορηγό της μετάδοσης του αποσυνόδου εθνελού, τη Meridian Bet, υποστηριχτές την εταιρεία πέψης και ήδη απορισμή κοπέδων, καθώς και τον καφέ Poca Little Coffee Experience. Από μένα τον Παύλο Πελεγκάρη και το τραγούδι των οργανωμένων ως επιστεύγασμα των οργανωμένων πάνω του Απόλλωνα παρά τον αποκλεισμό. Αποθεώνουν την ομάδα τους. Από μένα ο Παύλο Πελεγκάρη, ευχές σε όλους για ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να πούμε Παύλο, δέχεται δεύτερον γκολ Ολυμπιακός, προηγείται ο Παναθηναϊκός 2-1, κοντά στο 100 με αυτά τα αποτελέσματα. Να πάμε τώρα σε λίγο να ακούσουμε μια ατάκα από τον Τάσο τον Κυριακό, τον προαναγγείλαμε. Καλό βράδυ Παύλο, λοιπόν καλησπέρα Τάσο.
3: Καλησπέρα Στυλιο.
1: Πώς εβίωσες το παιχνίδι?
3: Εντάξει, για τα πάντα τα οποία συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο υπάρχουν μια εξήγηση και σίγουρα έπαιξε ρόλο και η ατυχία για τον Απόλλωνα, αλλά έπαιξαν και άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το παιχνίδι του Απόλλωνα αλλά και με το παιχνίδι της Μπραν. Θεωρώ ότι η περίοδος που έγινε αυτό το παιχνίδι, παρόλο που ο Απόλλωνας το είχαμε συζητήσει και μαζί στο προηγούμενο παιχνίδι, για την εποχή έβγαζε πάρα πολλά ψηλά τρεξίματα και πολύ ψηλό ρυθμό, το ίδιο έκανε και στο απόψινο παιχνίδι, αλλά έδειξε ότι στην παράταση τον εγκατέλειψαν οι δυνάμεις του, δεν είχε ούτε τον ίδιο ρυθμό, ούτε δεν κερδίζει μονομαχίες. Γενικά έγινε πολύ πιο αργή ομάδα από ότι ήταν στην κανονική διάρκεια, που υπήρχαν μεγάλες περιόδους που ήταν πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο. Από την άλλη, επιβεβαιώνεται ότι ο αντίπαλος του Απόλλωνα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό το έδειξε και στο προηγούμενο παιχνίδι, ποιοτική, με πολύ ψηλό ρυθμό, συνεχώς pressing, γρήγορη ομάδα, έδειξε και φοβερό χαρακτήρα στο σημερινό παιχνίδι. Και το τελευταίο που για μένα ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό, ήταν οι αλλαγές, οι οποίες δεν βοήθησαν. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, Στέλιο, ότι λέμε ότι στον Απόλλωνα και στις δικές μας τις ομάδες στην Ευρώπη υπάρχει βάθος. Είναι δεδομένο. Εξαρτάται με ποιον όμως έχεις απέναντί σου. Στις αλλαγές που έκανε η αντίπαλος του Απόλλωνα, η ομάδα δεν έχασε τη συνοχή της, δεν έχασε τον ρυθμό της. Απέναντίας σε κάποιο στάδιο ήταν και πιο δυναμική. Τολμώ να πω ότι στον Απόλλωνα αυτό δεν λειτουργήσε.
1: Οι αλλαγές εννοείς.
3: Ναι, δεν λειτουργήσε. Δεν είχαν την ίδια δυναμική που είχαν όταν έκανε αλλαγές ο αντίπαλος. Και νομίζω ότι και ο τραυματισμός του Κβίτα ίσως να έπαιξε το πιο σημαντικό ρόλο, γιατί εκεί είναι, στο κέντρο της αμήνας είναι μια πολύ πολύ σταθερή αξία με εμπειρία, ύψος, δυναμικότητα. Κάτι που στα δυο γκολ που δέχτηκε ο Απόλλωνας, εκεί που ανεμοκατέβαινε η μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη στον αέρα, θεωρώ ότι δεν αντίδρασαν. Και αν ήταν ο Κβίτα, ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά. Ίσως.
1: Ένας χοντικός παίκτης εννοείται, αλλά ξέρεις, για να κλείσουμε, θεωρώ ότι οι στιγμές που δέχτηκαν τα τρία γκολ, όλο ήταν καθοριστή, γιατί δηλαδή μας είχε συνηθίσει η ομάδα που είναι δέχτηκε γκολ στην Ευρώπη. Πρόσεξε, δεν εννοώ. Κερδίζεις, μάχες να ανατρέψεις το σκόρ ενώ να φτάσεις στην ισοπαρία. Το 94 πετυχαίνεις τον γκολ. Τελευταία φάση του αγώνα στέλνεις το μάτι στην παράταση. Μπαίνεις στην παράταση, λέεις καλησπέρα, πετυχαίνεις γκολ, μέχρι να πανηγυρίσεις, ισοπαρίζεσαι. Εν φτάνει τούτον τελευταία φάση ουσιαστικά του πρώτου 15 λεπτού, δεν ξέρει άλλο γκολ. Δηλαδή ήταν τρία γκολ πολλά, πολλά καθοριστικά. Δηλαδή ο Χίτσκοκ να ήταν, δεν θα βγάλει έτσι σενάριο.
3: Ναι, μα εγώ εντάξει, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για όλα προσπαθώ να βρω μια εξήγηση και νομίζω ότι την έδωσα. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το ότι ο Κβίτα δεν ήταν στο γήπεδο, έπαιξε το δικό του ρόλο. Το ότι στις αλλαγές που έκαναν οι δύο ομάδες το βαρόμετρο έγινε
1: προς
3: τους Νορβηγούς. Όμως επαναλαμβάνω ότι ο Απόλλωνας απέδειξε ότι είναι αλλαγμένος στη φετινή χρονιά προς το καλύτερο. Έχει ένα δικό του τρόπο παιχνιδιού. Βγάζει τέτοιο πάθος και τέτοιο ρυθμό, ψηλό ρυθμό παιχνιδιού, που επαναλαμβάνω για την εποχή δεν είναι και πώς να το πω, είναι
1: συνηθισμένο.
3: Ναι, δεν είναι συνηθισμένο.
1: Μάλιστα.
3: Και νομίζω ότι εντάξει, δεν πρέπει να απογοητευτούν, είχαν το παιχνίδι στα χέρια τους, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, θα ήταν μεγάλη πρόκριση, πάρα πολύ μεγάλη πρόκριση, όπως εξελίχθηκε, με τον τρόπο που εξελίχθηκε, αν περνούσε ο Απόλλωνας απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Και θα μετρούσε πάρα πολύ αυτή η πρόκληση και φυσιολογικά και στο επόμενο παιχνίδι του, αν περνούσε της Ευρώπης, αλλά και κυρίως το πρωτάθλημα. Όμως, εντάξει, αυτά είναι
1: το ποδόσφαιρο.
3: Πάντα υπάρχει και νικητής, υπάρχει και χαμένος. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. αλλά επαναλαμβάνω.
1: Η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ σημαντική. Ξαναλέω ότι δεν ξέρω σε έναν παιχνίδι μέσα, είτε 90 λεπτό είτε παράταση, να δέχεσαι τρία γκολ σε καθοριστικές χρονικές. Χρονικές στιγμές του αγώνα είναι απίστευτο πραγματικά.
3: Ειδικά ο Απολλωνάς που μας έχει δείξει και στην περσινή χρονιά αλλά και στο ξεκίνημα της φετινής όσο καλή είναι στο ανασταλτικό κομμάτι.
1: Ακριβώς, είπαμε ότι την προηγούμενη φορά στην Νορβηγία έφτασε το αρίστο. Έφτασε το αρίστο. Αλλά είπες και εσύ ένα μαγικό όνομα, Κβίτα, έτσι.
3: Ναι, και νομίζω είναι Κβίτα, η κούραση. Έπαιξαν διάφορα πράγματα όταν τα ενώσεις όλα. Μπορείς να βγάλεις την
1: εξίσωση. Να σε καλά, Τάσο μου.
3: Καλό βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Θα πάμε και στην Ελλάδα γιατί είναι στην παράταση για το μάτς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Χάνει ο Ολυμπιακός 2-1, κερδίζει ο Παναθηναϊκός 2-1. Να ακούσουμε τους χορηγούς, να τους ευχαριστήσουμε, Τάσο, και τους υποστηριχτές. Και συνδυόμαστε με Ελλάδα Sports το 103 και 105 αντίστοιχα τα παιχνίδια. Καλό βράδυ να έχετε από Τάσο Μιχαλίδη και από μένα το Στέλιο Παπαμοσίος. Ευχαριστώ και τον Τάσο Κυριάκου που μας μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και τον Ανδρέα Μιχαλίδη πριν το τέλος του, πριν το ίναρξη του αγώνα και βέβαια τον Παύλο Μπελεγκάρη για την περιγραφή. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ να έχετε.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ακούτε Super Sport 104.
5: Και μια ακόμα μεγάλη απόκριση από τον Πόποβιτς. Διπλή απόκριση μάλιστα, και μέσα στην περιοχή ο Λίντσεν παραλίγο να κάνει το 3-1. Ενώ τώρα ο Ικαμπή περίμενε στην περιοχή. Πάντα Ικαμπή, σάζει κάποιο στήριγμα, κρατά την μπάλα. Βάζει αυτό για να σιπιώνει. Δεν ήταν καλό το σουτ. Θα σας πω τώρα και τι αλλαγές θα κάνω με την Λίμπερ. Ο Τικίνιο πήρε τη θέση του Μουζακίτη και ο Ισμαήλωβιτς του Ρέτσου. Στο 103. Δεν πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Το 2-1 παραμένει πάντα για την Nijmegen. Η οποία έχει τον αέρα του Ιστερβόχος. Η εξέδρα την απαντάει, τη στηρίζει. Ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες. Όλα έχουν παίκτες βέβαια. Όπως και τώρα σε μια προσπάθεια από τα δεξιά με το Φόλβιλ. Ο Τάντης προσπαθεί να γυρίσει. Και το Ραντινέι και κέρδισε. Και έβγαλε για τον Ελκαμπή. Να δούμε αυτή την προσπάθεια από πλευρά του Ολυμπιακού. Ραντινέι. Φόλ. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά με τον Ροδινέη. Σηκώνονται και όλοι οι Ολλανδοί τώρα εδώ μπροστά, δεν βλέπουμε τίποτα. Καταλαβαίνετε την κατάσταση επικρατεί. Φάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Ροδινέη από τα δεξιά. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού εκτός από τον Βρονό είναι μέσα στην περιοχή. Υποδείξεις του Μαριάννη στους παίκτες για κάποια τραβήγματα. πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ροκινέω με φάτσα πολλά, έκοψαν οι παίχτες την Ζαϊνόγεν σύντρα μέσα στην περιοχή. Φάω το επιθετικό του ΕΛΚΑΜΗ Σύριζο Διευθυντής ή του Ισμαήλωβιτς. Ισμαήλωβιτς ΕΛΚΑΜΗ Σύριζο Διευθυντής ή του Ισμαήλωβιτς. Ισμαήλωβιτς

0: στη Βουλιαρία.
1: Τώρα αναμένετε να ξεκινήσει.
0: Ωραία.
1: Σε 1948 Παναθηναϊκός 1-2. Παναθηναϊκός κάνει τη σέντρα και επιχειρεί βαθιά παλιά ο Πένια. Μια κεφαλιά του Ταμπόρδα. Την μπάλα απομακρύνεται από τους Βούλγαρους. Που θέλουν τώρα να στείλουν την μπάλα προς τα μπροστά. Δεν μπορεί ο Τσέριν να την κρατήσει εντός γηπέδου. Μπάλα λοιπόν για τους Βούλγαρους με τον Χόφμαν που δίνει την μπάλα στον Τβάλι, τον σκόρερ της ΤΣΕΣΕΚΑ στο απόψινο παιχνίδι. Συνεργασία πήγαν να βγάλουν οι Βούλγαροι, ωστόσο παραλίγο ο Γκάσεβιτς εδώ να κάνει το λάθος. Κρατάει την μπάλα ο Τβάλι τώρα. Βάλει, δίνει στον Σομπρέρο. Σομπρέρο κρατάει. Ο Τβάλι και τώρα ο Μαρίνοφ. Απομάκρυνση, πάνω. Εδώ ένα σουτ και ο Μαρίνοφ μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Παραλίγο εδώ να έχουμε και ένα απίστευτο γκολ μετά από ένα τραγικό λάθος. Ο Τσέριν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το λάθος που έκανε ο Μαρίνοφ. Δεν τα κατάφερε. Ο Χόφμαν τώρα δίνει την μπάλα στον Τβάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η στόπερ της ΤΣΕΣΕΚΑ ελέγχει απόλυτα ο Ντεφράι μετά τη βαθιά παλιά του Τβάλι προς τον Φράνκο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αναπτυχθεί, δεν θα καταφέρει. Μπάλα για την ΤΣΕΣΕΚΑ και πάλι. Και τώρα ο Κρέπς κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά. Προσπαθούν σιγά σιγά, αλλά εκεί παιχνίδι τώρα ο Τβάλι ξαναπαίρνει την μπάλα. Ψάχνει τον διαλόγο και τον βρίσκει. Του πήρε την μπάλα κατευθείαν όμως τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεν θα καταφέρει, έχασε την μπάλα ο διαλόγο. Και τώρα ο Κρέμπς βλέπει τον Σομπρέρο, η συνεργασία, Σομπρέρο πάσε περιοχή, σούταρ έξω. Ευτυχώς χάνει μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ.
0: Πάμε και στην Ολλανδία πάλι, ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρονό. Κώστα Σαμαθράκης.
2: Μόλις τώρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές από πλευράς Ολλανδών και μία μάλιστα το νούμερο 17 ο Νοντίνγκεν είναι στόπερ και νομίζω ότι επιστρέφει στο αγαπημένο του 3-5-2 ο Ολλανδός προπονητής με τρεις στόπερ. Εδώ έγινε το λάθος, ο Εμρέ Μόρ κέρδισε την μπάλα από το λάθος του Σμαΐλοβιτς. Να σας πω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει δύο αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Σμαΐλοβιτς πήρε τη θέση του Ρέτσου και ο Τσικίνο τη θέση του Μουσακίτη, ο οποίος Μουσακίτης και πήρε αλλαγή στη θέση του ΣΑ, έτσι, αλλαγή στην αλλαγή. Η Ολλανδία τώρα είναι στο έχουν την κατοχή της μπάλας, μια προσινή πάσα. Δεν ξέρω τα όρια του Ολυμπιακού και τις αντοχές για να τα απεξέλθει σε ένα τέτοιο παιχνίδι με το οποίο όλα του πάνε στραβά. Οι Ολλανδοί τώρα κάνουν και κάποιες περίπτυκες ενέργειες, γι' αυτό και αποθέλλονται την εξέντρα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα λίγο out, μεγάλη ευκαιρία με τον Τσέρι να κάνει το 3-1. 2-1 προηγείται η Νέα Μέγεν. Ενώ είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μέρος της παράτασης, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να αντιδράσει σπασμωδικά, όμως ο Έλκαμπ είναι απομονωμένος. Ο Ρόκα που έχει μπει από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά είναι και αυτός μόνος, δεν βρίσκει στηρίγματα. Σιπιώνει Ροντινέι.

0: Ισμαήλοβιτς, η πάσα για τον Μπρούνο δεν την προλάβει. Όχι, πρόλαβε. Όχι. Την πρόλαβε τελικά το πλάγιο out για την Νεϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός λογικό είναι. Τώρα βγάζει κούραση, βγάζει κακή ψυχολογία. Γενικά αυτό το δεύτερο γκολ, το Εμρέ Μόρ, το τσάκισε ψυχολογικά. Ο Ρόκα μέσα στην περιοχή, σε φεύγει, βγάζει μια σέντρα στην παράλληλη. Έπεσε Ορτέγα και μπλόκαρε. Δεν βγήκε μπάλα όπως δείχνει ο Μαριάννη. Προσπαθεί ο Ρόκα, έχει αρκετές επιτυχημένες προσπάθειες. Είναι πιο γρήγορος από τον Περέιρα. Και δημιουργεί προβλήματα εκεί από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν είναι αρκετά για να δώσει στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει. Δηλαδή τουλάχιστον ένα γκολ να μπορέσει να διεκδικήσει το παιχνίδι στα πέναλτς. Ο Σιπιώνη εκεί διεκδικεί την μπάλα, ο Ροντινέη κέρδισε. Ο Έτσε γέμισμα. Έκοψαν η πάσα ήταν για τον Ροντινέη. Έκοψαν οι Ολλανδοί. Ωραία ατομική προσπάθεια, η πάσα για τον Τάντιτ αριστερά. Μέσα στην περιοχή έκοψε ο Σμαϊλόβιτς. Σουτ δυνατό, η μπάλα έφυγε out από το νούμερο 17, τον Ροντίνεκ, που μπήκε τώρα πριν από λίγο το παιχνίδι. Έχει μπει και ο Κέρτ, το νούμερο 34, για την Αιμέγεν. Έχει βάλει τους παίκτες μέσα. Ο Dick Stender. Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, με 10 παίκτες από το 80 πέρα την αποβολή του Κώστα Φορτούνη στην αρχή. Ο Μαριάννη που έδειξε εκεί την κάρτα. Και στη συνέχεια με την παρέμβαση του ΒΑΡ την αναβάθμισε, την έκανε κόκκινη και έτσι ο Φορτούνης πήγε από το παιχνίδι. Έτρεξε ο Κέρ για εκεί να προλάβει, αλλά ο Μπρούνο ήταν σε καλύτερη θέση. Έβαλε καλά το σώμα του Γκίζης στο Πόποβιτς, ο οποίος έκανε ένα δυνατό κοντρόλ και σουτ. Σιπιώνει, παλεύει ανάμεσα από δύο παίκτες. Φάουλ του Μπρούνο επάνω στον Γκέτ. Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο. Ο πέμπτος παίκτης του Ολυμπιακού που κιτρινίζεται. Ο Σα, ο Ροντινέη, ο Τάνι Γκαρσία, ο Μπρούνο τώρα και ο Φορτούνης βέβαια με την κίτρινη που έγινε κόκκινη.
1: Θα περάσουμε για λίγο και στην Σόφια, στον Γιώργο Ιωάννου. Κώστα, Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και προηγείται στο 114 η αναμέτρηση. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ελέγχουν το παιχνίδι, κερδίζουν τις μονομαχίες. Η μπάλα τώρα είναι πλάγιο για την ΤΣΣΚΑ 19-48 με τον Γκάσεβιτς να στέλνει την μπάλα πίσω στον Τβάλι. Και αυτός στον Χόφμαν. Ο Χόφμαν τώρα η ΤΣΣΚΑ είναι που θέλει να βρει χώρους, ψάχνεται να επιτεθεί. Μια πάσα τώρα για τον Κρέμπς, ο οποίος έχει ανοιχτεί στα δεξιά. Πάει πάνω το Τουμπά. Παραχωρεί το πλάγιο ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα για την ΤΣΣΚΑ, πλάγιο λοιπόν. Στο 115. Θέλουν να τη στείλουν μέσα. Όχι. Θα κρατήσει την Μασιέλ. Μια σέντρα, απομάκρυνση καμία, ο Κρέμπς κόντρα στα σώματα η μπαλά. Μετά το σούτ του Κρέμπς, ένα αντίστοιχο σούτ προσπάθησε να κάνει και ο Ντβάλι στο 87 και έκανε το 1-1 τότε. Ωστόσο, αυτή τη φορά ευτυχώς υπήρχε διαφορετική κατάληξη. Ο Μασιέλ δίνει μια πάσα. Η σέντρα απομακρύνει ο Γιάνκουσιτς. Όχι. Διαλό, κράτησε. Τώρα θα απομακρύνει ο Ντεφράη και παίρνει και το φάουλ.
1: Ωραία. Πάμε πάλι στην Ολλανδία στον Κώστα Σαμοθράκη.
0: 7 λεπτά απομένουν στο Ραϊμέγεν. για να τελειώσει το παιχνίδι η παράταση. Το 2-1 είπε της Νάιμέγγεν, εξακολουθεί να υφίσταται εδώ μια προσπάθεια για τον Ολυμπιακό. Η μπαλαλιά για τον LKB ήταν δυνατή, η μπάλα κατέληξε out. Όλα μοιάζουν δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Στην παράταση κουρασμένοι, κατάκοποι παίκτες. Με 10 παίκτες Ολυμπιακός λόγω αποβολής του Φορτούνη και με 2-1 πίσω στο σκορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή η εικόνα. Η αίσθηση που μου δίνει ο Ολυμπιακός είναι μόνο ένα θαύμα. Με τους Ολλανδούς να έχουν την ψυχολογία. Τώρα η μπάλα είναι out σε μια προσπάθεια του Περέιρα από τα δεξιά όμως. Ο Σμαϊλίδης έβαλε καλά το σώμα του, έτσι η μπάλα βγήκε out. Το flag out όμως τώρα είναι για τους Ολλανδούς. Ο Ρόκα τρέχει να μαζεύει την μπάλα. Αυτό δείχνει στον Μαριάννη τώρα να δείξει καθυστερήσεις. Όλοι οι Ολλανδοί έχουν ξετσιπωθεί εδώ μπροστά μας. Δεν έχουμε και καλό οπτικό πεδίο. Δυστυχώς έχουν αρχίσει και πανηγυρίζουν. Μακάρι να γίνει κάτι ενδεχώς να αλλάξει αυτή τη διάθεση που υπάρχει. Ο Ρόντι Νέι τώρα.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Ο πιο ξεκόρασος προσπάθησε να βρει ο Ρόκα τον LKB. Έχει βγει μακριά από την Στατορτέκα και έδιωξε. Ο Σιφιώνη κέρδισε το φάουλ. Λίγο πριν από τη σέντρα υπάρχει αυτή. 5 λεπτά, 4,5 λεπτά που μένουν ακόμα για το τέλος και το δεύτερο μέρος της παράτασης. Το 2-1 παραμένει πάντα υπέρ της Νάιμέγγεν. Με αυτό το σκορ η Ολλανδική ομάδα είναι αυτή που περνάει να αντιμετωπίσει την ηκίτρια του αγώνα της Λιόν Σεντ-Λουάζ με την Μότοκλιμπ. Πρώτη νέη, η πάσα για τον Σιπιόνι, Γέννη Ορτέγκα. Πολύ μακριά από την αιστεία και παραχωρεί πλάγιο άγου.
1: Η Μπόντο Γκλίμπτ προκρίθηκε Κωστά. 3-2.
0: Ωραία,
1: δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν το ήξερα.
1: Με παράταση και η Μπόντο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Ισμαήλωβης τώρα είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Ο Ισμαήλωβης που πήρε τη θέση του Ρέτσου. Προσπάθησε να πιέσει την κεφαλιά ο Έσε. Έρχεται ο Μπρούνο. Κέρδισε. Για να δούμε τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού LKB. Για το Σιπιόνι, κάνει προσκύνηση ο Ρόντι Νέι, το σούτ του Σιπιόνι, η μπάλα κόντραρε τον Νέρια Μίτς και κατέληξε στα χέρια του Ορτέγκα πριν βγει κόρνερ το βολέ του Ισπανού τερματοφύλακα. Έδιωξε ο Πιρόλα. Μια προσινή πάσα. Για τον LKB ξέφυγε ο Μαροκινός, για να δούμε. Όχι, αλλά έχει υποδειχθεί offside. Για να καταλάβετε τι συμβαίνει, ο Μαροκινός έχει πέσει στο έδαφος από την κούραση. Δεν μπορεί να αντέξει προφανώς άλλο. Τώρα τρέχει πάνω του ο Έσε να τον βοηθήσει, έχει πάθει κράμπα ο LKB. Προσπαθεί να σηκωθεί, σηκώνεται σιγά σιγά, έτρεξε μόνος του, ήταν απομονωμένος, παρόλα αυτά κατάφερε να ανοίξει το σκορ σε ένα κρίσιμο σημείο.
1: Να περάσουμε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου, λίγο στη Σόφια Κώστα μου. Ναι. Γιώργο.
2: Η σέντρα, ο Πένια ελέγχει, η μπάλα είναι out, 120 λεπτά θα συμπληρωθούν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στην Σόφια. ΤΣΣΚΑ 19-48 Παναθηναϊκός 1-2. Συνολικό σκορ 2-3. Ο Παναθηναϊκός έχει το παιχνίδι του χεριού του. Αναμένουμε να δούμε και τον έξτρα χρόνο. Ένα βολέ. Λήξη. Λήξη. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στα play-off του UEFA Conference League. Πετάει.
1: Πάμε, πάμε στον Κώστα Μοθράκη, γιατί έπεσε η γραμμή από τη Σόφια. Κώστα.
4: Λοιπόν, 2,5 λεπτά από μένου. Εδώ στο Νάιμεγεν, στο Γκόφερ Στάντιουμ. Η Νάιμεγεν συνεχίζει να προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού. Είμαστε στη διάρκεια της παράτασης μετά το 1-1 του κανονικού αγώνα. Ο Ολυμπιακός τώρα θα δεξιά σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Πέτο Ροντινέι. Έχει κοντά το Σιπιόνι. Θα παίξει το 1-2. Συνεχίζει μόνο στο Ροντινέι. Προσπαθεί να ξεφύγει. Φάουλ. Δεν τα σφυρίζει ο Μαριάννη. Πολλά τα σφυρίγματα τα ανάποδα για τον Ιταλό διαιτητή. Και τώρα με τον Γκέρκ προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Αλλά εκεί ο Μπρούνο βγήκε πολύ ωραία. Κέρδισε και άφησε για τον Πόποβιτς, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαζί με τον Σάρ του πρώτου ημιχρόνου. Έχει κάνει διαιτήσεις εξαιρετικές αποκρούσεις και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα γκολ, βέβαια.
1: Κώστα, σου παίρνω το μικρόφωνο για λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Σόφια για την λήξη του παιχνιδιού και επιστρέφουμε.
4: Οκ. Okay.
1: Γιώργος Ιωάννου μας ακούει από Βουλγαρία, από Σόφια.
2: Βεβαίως. Γιώργο, λήξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στην παράταση. Κερδίζει την ΤΣΣΚΑ 2-1 και παίρνει πρόκριση με συνολικό σκορ 2-3. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει τον τιμένο του Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Οι Τούρκοι έχουν ένα προβάδισμα πρόκρισης και αναμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καθόλου κακό ένα διασταύρωμα με τους Τσέχους.
4: Εγώ είμαι.
2: Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Λιβάη, Γκαρδία και Ντέζερες. Τι καλύτερο μπορούσαμε να
1: πάμε. Πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα, τα δραματικά δευτερόλεπτα στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε στον Κώστα Μαθράκη.
4: Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Απομένουν για να σφυρίξει ο Μαριάννη το τέλος του αγώνα. Ο Σιπιόνι έκοψε μια τελευταία προσπάθεια με τον Έσε. Με πάθος κερδίζει την μπάλα και ο Ροντινέι βγαίνει σε μια αντεπίθεση τώρα. Άφησε για τον πυρόνα που έχει προτηθεί. Ρόκα. Ρόκα από τα αριστερά. Για να δούμε μια σέντρα, μια πάσα, ένα σουτ. Ο Σιπιόνι. Όχι. Λάθος, δεν μπόρεσε ο Έσε. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μαριάννη θα σφυρίξει το τέλος. Ο Ροντινέι είναι πεσμένος και αυτός στο έδαφος. Και νομίζω το ίδιο και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Πυρόλα, συγγνώμη, είναι πεσμένος και αυτός με κάμπα. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε σε μια τελευταία προσπάθεια για τον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τον Ελκαμπή. Έχει το Σιπιόνι. Η σέντρα του Σιπιόνι παράλληλα. Δεν είναι κανείς παίκτης του Ολυμπιακού εκεί. Ο Έσε προσπάθησε να μπει στη φάση, δεν τα κατάφερε. Την μπάλα βγήκε πλάι out. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τελευταία δευτερόλεπτα και αυτή τη στιγμή σφυρίζει. Όχι ακόμα. Αυτή τη στιγμή ο Μαριάννη σφυρίζει το τέλος του αγώνα. Η Λαϊμέγε στην παράταση κερδίζει 2-1 τον Ολυμπιακό και θα παίξει στα play-off με αντίπαλο τη Μόντο Γκλιμπ για να περάσει τους ομίλους της Champions League. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Europa League σε ένα παιχνίδι που οι Ιταλοί δεν άντεξαν, ενώ προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με ένα ωραίο γκολ από τον Ελκαμπή. Τελικά δεν έκανε την ισοφάριση με τον Λίνσεν στο 70. Έτσι τελείωσε η παράταση και ένας παλιός μας γνώριμος, ο Εμρέ Μορ, στο 95 λεπτό, στο 5 λεπτό της παράτασης έκανε το 2-1, το οποίο έμελε να είναι και το τελικό σκορ. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε, γιατί έπαιζε από το 80 και μετά με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φορτούνη. Στην αρχή ο Μαριάννη, ο οποίος ήταν κακός, έπαιξε πολύ άσχημα τον Ολυμπιακό σήμερα στις λεπτομέρειες. και στις κίτρινες κάρτες κυρίως και τα μαρκαρίσματα. Έδειξε κίτρινη κάρτα στον Φορτούνη, πήγε στο ΒΑΡ, τον ενημέρωσε ο ΒΑΡ ότι είναι κόκκινη. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε με 10 παίκτες. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάει εκεί που είναι οι 900 οπαδοί του και χειροκροτούν. Δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Θα συμμετάσχει στο Europa League. Και αυτό γιατί δεν κατάφερε και στο πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι με την Αϊμέγεν και σήμερα και απόψε να κάνει τη διαφορά, να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Αυτά λοιπόν από τον Αϊμέγεν, τελικό αποτέλεσμα. Αϊμέγεν Ολυμπιακός 2-1. Ολυμπιακός επιστρέφει με μια ήττα που θα του δώσει το δικαίωμα να παίξει, να συνεχίσει στην Ευρώπη, αλλά στο Europa League και όχι στο Champions League. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ από την Ολλανδία.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα Σαμοθράκη, να είσαι καλά. Και ο Ολυμπιακός, το μάτς του Ολυμπιακού μάλλον, φίλες και φίλοι, έληξε. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Απόψε θεωρώ πως δικαιούταν κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι. Κάτι το οποίο δεν το δικαιούταν την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εντούτοις όμως απόψε πήγαν αρκετά πράγματα στραβά. Έμεινε και με 10 παίκτες, παρόλα αυτά όμως δεν κλείστηκε, έπαιξε την μπάλα του. Μου στέλνει εδώ ο καλός φίλος ο ακροατής μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, με ένα επιθυμητό. Δεν νίκησε ποτέ κανείς, λέει. Καλή νύχτα Ολυμπιακή φέτος. Ήταν δύσκολη συγκυρία νομίζω, Δημήτρη. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει τις CSKA 1948. Με 1-2 μέσα στην Σόφια, στο στάδιο Λεύσκη, και με επιμέρους σκορ, μάλλον ολικό σκορ 2-3, κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο. Θα σας πω αμέσως.

Το ετοιμένο λοιπόν του μάτς, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 του μήνα, την Πέμπτη δηλαδή. Στις 8 το βράδυ, μεταξύ Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Αυτή τη φορά όμως στο Europa League. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές από... πώς να το πω, από κάποιους αποκλεισμούς ξεκίνησαν πάρα πολλές έτσι, και δυνατές πορείες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οπότε μετά την πρόσκαιρη απογοήτευση από την από τον αποκλεισμό από τους Ολλανδούς, οι φίλοι του Ολυμπιακού σίγουρα θα έχουν κάτι παραπάνω να περιμένουν. Αλλά όπως το είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, αυτή τη φορά φέτος όχι στο Champions League αλλά στο Europa.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα πολύ μικρό σχόλιο από τον Γιώργο Ιωάννου για το μάτς το οποίο μας περιέγραψε από την Σόφια. Γιώργο.
1: Καλησπέρα και πάλι συνονόματε Γιώργο.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ήθελα να βγάλουμε βεβαίως, και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Βεβαίως. Να πούμε. Πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος Παναθηναϊκός είχε κάνει παραγγελιά που λέμε τα συγκεκριμένα πρόσωπα να σκοράρουνε σε αυτό το παιχνίδι. Ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία και ο Σίριλ Ντέζερς, ένας προσφεστής που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Από το Δεκέμβριο ήταν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων από τους πράσινους λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε μέχρι και το τέλος της σεζόν. Μέχρι και την αρχή της σεζόν την οποία ξεκινάμε να διανύουμε. Η ΤΣΣΚΑ που συνέχισε να είναι αμυντική, να έχει αμυντικό στυλ στο παιχνίδι από την αρχή, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να βγάλει 1-2-3 συνεργασίες, κάπως να κάνει κάποιες τελικές, κάτι να προσπαθήσει να φτιάξει, και αυτό μπόρεσε να του δώσει την ευκαιρία να σπάει λίγο πιο εύκολα την άμυνα των Βούλγαρων.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μια σχετική αφέλεια στην άμυνα και αυτό πρέπει να το βελτιώσει άμεσα ο προπονητής του αν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, Γιώργο μου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί στο λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που έβαλε τον γκολ βρήκε περισσότερους χώρους επιθετικά, ωστόσο αμυντικά, ειδικά τον γκολ που δέχεται, πάλι υπάρχει θέμα στην άμυνα. Δεν γίνεται να περνάει από τόσους παίχτες η μπάλα και να μην τη σταματάει κανείς και ο Ντβάλι απλά να τη στέλνει στο πλεκτό. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσει ο Παναθηναϊκός που είχε βάλει και τρίτο στόπερ εκείνη την ώρα και θεωρητικά θα ήθελε να θωρακίσει την άμυνα του και δεν το κατάφερε. Μάλιστα. Γιατί δέχτηκε τον γκολ. Θα πρέπει φυσικά να είναι πολύ, πολύ πιο προσεκτικός όποιον και αν αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League. Πρέπει να έχει τη διπλάσια και τριπλάσια προσοχή προκειμένου να μην κινδυνέψει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, εντάξει, θα το χαρεί η ομάδα του Παναθηναϊκού, θα το χαρεί για πολλούς λόγους και για τον ερχομό του Λιβάη Γκαρσία που πάτησε χορτάρι σκόραρε. Με την λευκή φανέλα, γιατί λευκά φορέει ο Παναθηναϊκός σήμερα, και για την πολύ καλή επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς. Αλλά χρειάζεται προσοχή εν ώψη play-off. Γενικότερα έδειξε ένα σίγουρα πολύ ανώτερο πρόσωπο από ότι αυτό που έδειξε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να το κρατήσει και να δείξει ακόμη καλύτερη εικόνα και στα play-off του Conference League.
0: Ωραία, Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή από την Βουλγαρία. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Wake me
0: up, break the hold. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος μας περιέγραψε το μάτς από το στάδιο Λεύσκη στην Σόφια, την πρωτεύουσα της γείτονος χώρας, της Βουλγαρίας. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία με 1-2. Αποκλείστηκε από την συνέχεια των προκριματικών του Champions League, αλλά θα συμμετέχει στο Europa League, όπου εκεί με νέες προκλήσεις ελπίζουμε ειλικρινά να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται. Ενώ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει τη ΤΣΣΚΑ 1948 με 1-2. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον τεχνικό διευθυντή, θα λέγαμε, του Παναθηναϊκού, τον Τάκη Φυσά.
2: Έχεις πει ότι είναι πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τις ελληνικές.
3: Και τώρα θα πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή. Και πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Σήμερα βγήκαμε, δεν είναι εύκολα παιχνίδια. Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στον προπονητή. Να είμαστε λογικοί ότι έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια φέτος. Έχουν έρθει οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν έρθει πριν μερικές εβδομάδες, κάποιοι έχουν έρθει πριν λίγες μέρες. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα γκρουπ που να κάνει αυτό που ακριβώς δουλεύεις και θέλεις. Ο προπονητής έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως αυτή η περίοδος δεν μας επιτρέπει δοκιμές, ούτε μας επιτρέπει να κάνουμε λάθη. Δεν έγιναν σήμερα λάθη αφού περάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κερδίζουμε χρόνο. χρόνο να είμαστε πανέτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι, για το επόμενο διπλό παιχνίδι που θα μας οδηγήσει στη League Phase.
2: Ας μην κρύβουμε, αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Από όταν έγιναν οι πρώτες κληρώσεις και τα πρώτα σταυρώματα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει 28 του μηνός να είναι στην κλήρωση, να είστε εκεί, στο Μονακό, για να μάθει ποιο θα είναι η αντίπαλη στη League Phase. Ένα εμπόδιο ακόμα. Το άγχος μεγαλώνει, το άγχος παραμένει το ίδιο. Πώς είναι, πώς το εξηγείς και ως παίκτης εσύ αυτό?
3: Κάθε παιχνίδι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όπως είπα πάνω, είναι μια δύσκολη περίοδος που πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε 3-4 προκρίσεις και να περάσουμε στη League Phase. Η ομάδα τώρα χτίζεται αυτή. Δεν είναι μια ομάδα, ούτε ο προπονητής μας ήρθε για να κάνει μια ομάδα ενός μήνα. Θα χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους πάντες, να είναι ανταγωνιστική, να πρωταγωνιστεί, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίζει. Εμείς θέλουμε το τελευταίο τώρα, να κερδίζει.
2: Θες ερώτηση?
4: Νομίζω απλά, αν θέλεις Τιτάκη, να πούμε γιατί για τον κόσμο. Περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα δείχνει μια δίψα για το ότι περιμένουν πάρα πολλά.
3: Και νομίζω ότι και ο τρόπος και η συμπεριφορά του κόσμου όλο το παιχνίδι απέδειξε ότι γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι παίκτες. Οι παίκτες, όπως είδατε όλοι, και στο τέλος και από την κόπωση δίναν και την ψυχή τους για να τελειώσει το μάτς νικηφόρο για μας. Ο κόσμος ήταν πραγματικά συγκινητικός μέχρι το τέλος. Ήρθαν αυγουστιάτικα εδώ δίπλα μας, γι' αυτό και τα παιδιά πήγαν μετά εκεί. Τους αξίζουν μεγάλες χαρές. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πάμε για το επόμενο παιχνίδι, εφόσον τα καταφέραμε σήμερα, για να μπορούμε να περάσουμε στη League Phase. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Τάκης, πίσω σας, πάντα μας βοηθάει με τις...
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Τάκη Φίσα. Να ξέρετε ότι μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τις οποίες θα βγάλουμε και Σάκη Μπουσδούνη για ένα σχόλιο και Μάνο Σταραμόπουλο, θα ακολουθήσει ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης, φίλες και φίλοι, με ανοιχτές γραμμές, ανοιχτά μικρόφωνα για όλους εσάς, τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Ενώ έχουμε και τον Cyril Dessers στη μεικτή ζώνη για δηλώσεις, για πάμε.
5: I think is a good achievement. It's never easy in the summer to play these qualifying games against team that play in a specific playing style. But we managed to get through it, survive, and also we have to know, but also fans, I think everybody, that it will only get better for us from here, because we are learning, we're getting experiences, and we will get better than this.
6: Πράγματι, το πιο σημαντικό ήταν η απόψινή μας πρόκριση. Δεν ήταν κάτι το εύκολο, αναμφισβήτητα. Ξέρετε ότι αυτού του είδους τα παιχνίδια το καλοκαίρι δεν είναι εύκολα. Όμως από την πλευρά μας επιμείναμε, από την πλευρά μας κοιτάξαμε να κάνουμε το καλύτερο. Και βεβαίως από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
2: Δύσκολο μάτς, το είπε, γιατί αυτός ο αντίπαλος έπαιζε πολύ αμυντικά, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον. Υπήρχε και το άγχος του αποκλεισμού, λοιπόν, την έννοια ότι είναι αυτά τα μάτς μια και έξω. Πώς το διαχειριστήκατε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα?
5: It's a little bit, I can continue what I said before. In the summer it's extremely hard in these qualifying games. You are not at 100% yet as a team, but you have to be at 100%, because these games are very difficult, it's very hard. But in my head, and from my experience also with Feyenoord, for example, we almost went out against Drita, and we went to the final of the Conference League. In the summer, you need to survive. Survive, get to the next round, get the points in the league, and then we can start building, and then we can start growing.
6: Ναι, θα συνεχίσω αυτό που έλεγα. Πράγματι, την περίοδο του καλοκαιριού όλοι αυτοί οι αγώνες είναι δύσκολοι, αναμφισβήτητα, και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Όμως θα πρέπει να δώσουμε το παν, θα πρέπει να συνεχίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το έχουμε δει. Ανέφερε ο παίκτης συγκεκριμένα το παράδειγμα με τη Φέγενορντ, όπου τελικά πήγαν να αποκλειστούν και πήγαν τελικό. Ακριβώς. Οπότε, όντως, χρειάζεται σωστή διαχείριση και χρειάζεται να περνάμε την περίοδο του καλοκαιριού.
2: Survive, η επιβίωση είναι.
6: Η επιβίωση, ακριβώς.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Cyril, πώς ήταν, σου είχε λείψει αυτή η αίσθηση? Μπήκες μέσα, σκοράρες, έβαλες γκολ. Γι' αυτό πληρώνεστε τόσο αδικό από το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Και σε τι βαθμό ετοιμότητας εσύ, δηλαδή πότε πιστεύεις ότι θα είσαι αυτό που θέλεις και εσύ και η ομάδα στο 100%?
7: yourself?
5: Yeah, of course. It's been a long time before I played the game. So actually the plan for today was to limit the minutes. But...
0: Εντάξει, πάνω κάτω μέσα στις άκρες το τι θέλει να πει ο Cyril Dessers, το καταλάβαμε. Πάμε να βγάλουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας δώσει και το δικό του σχόλιο. Αν όχι ο Μάνος Σταραμόπουλος για τα διεθνή, τότε ποιος, Μάνο μου?
8: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
8: Στο 943 Ιντερβέτα Sports. Ήταν ο Ολυμπιακός όσο ήταν με 11, ήταν όχι πολύ καλός, αλλά ήλε και το παιχνίδι, είχε προηγηθεί κιόλας μετά από εκείνη τη θαυμάσια ενέργεια πρώτα του Φορτούνη και μετά του Γκουστάβο Σά, έτσι που μου είχε πει όταν ήταν να τον αποκτήσει ο αρχισυντάκτης και φίλος Σαμπόλα ο Μιγγέλ Κορέα, ότι αυτό το παιδί σε 2-3 χρόνια θα είναι το δεκάρι της Εθνικής Πορτογαλίας. Δικαιώνεται όπως δείχνουν τα πράγματα. Μετά φαίνεται κουράστηκε ο Σάβγη και ήρθε και η αποβολή του Φορτούνη. Έπεσε εντελώς η ψυχολογία των παιχτών. Κουράστηκαν όπως ήταν κιόλας φυσικό επόμενο. Έτσι και διάρρησε η βλαδική ομάδα. Έτυχε δεύτερο γκολ. Δεν μέτρησε κι άλλο ένα. Ήταν offside. Μάλιστα πρέπει να πω ότι το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Σιρχάουζ. Ο Σιρχάουζ είναι Έλληνας. Πώς είναι Έλληνας? Την εποχή που η ΑΕΚ ανήκε στην ΕΝΙΚ, ο πατέρας ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙΚ, της ΑΕΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, το παιδί αυτό γεννήθηκε στην Αθήνα, οπότε είναι και Ελληνόπουλο. Επίσης, για μια ακόμη φορά έδειξε ότι ο Πόβοβης εξελίσσεται μάλλον σε ένα πολύ καλό τραφλάκα, μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χρειάζεται δουλειά ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλό είναι. Εντάξει, δεν βγαίνει από την Ευρώπη, συνεχίζει από το Champions League, πάει στο Europa League, εκεί που λογικά με κάποια ενίσχυση περαιτέρω που όλοι ελπίζουμε ότι θα έρθει, θα μπορέσει να πάει πιο καλά σε αυτό το δεύτερο εντάξει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα δούμε. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, σημαντική είναι η πρόκληση του Παναθηναϊκού με το 2-1 που πέτυχε στη Σόφια επί της 1948 ΤΣΕΚΑ, γιατί ο Παναθηναϊκός έπρεπε πάση θυσία να προκριθεί για να παραμείνει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τώρα ελπίζουμε και την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ που έχει και αυτό ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι στο Λότο Πάρκ απέναντι στην Άντερλεχτ, μια βελγική ομάδα που τον είχε νικήσει μια εβδομάδα πριν στην Τούμπα. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για την ομάδα του Ιταλού Λύση, που θα είναι καλό γενικότερα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο.
0: Μάνο μου, εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω σχεδόν ποτέ να συμπληρώσω κάτι στη δική σου, στα δικά σου τα λεγόμενα. Απλά ο Ολυμπιακός, παρόλο που έμεινε με 10 παίχτες, δεν ήταν ότι κλείστηκε ή ότι δεν έκανε το παιχνίδι του, έτσι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι η αρχή της χρονιάς. Έκατσε παράταση και στις δύο ομάδες μας. Πολλά από τα απόψινα μάτς είχαν παράταση, Μάνο Σταραμόπουλε. Μα πολλά, ναι, αρκετά
8: ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σας.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Τζέικομπ Νίστρουπ. Καλό βράδυ, σε εύχομαι.
8: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Μάνο μου. Πάμε να ακούσουμε, αυτός ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικομπ Νίστρουπ.
9: Yeah, first of all, I agree. It's been very, very two difficult opponents for us, especially in terms of where we are as a team. As I said to the players, everything is new. Plus that we missed so many players today. So I also informed them some days ago that we were gonna play in a back five for the first time in my time. But I didn't think there was anything else to do in terms of the lack of availability from especially the fullback. So we won because of the mentality of the players. We won because that our medical department and the physios did a hell of a job preparing Dessas a little bit earlier, making Garcia ready, even making Tete ready for 15 minutes if we need it. So for that I'm very, very happy. We know that we have to be better as a team, and I'm sure that we will be better as a team. As I said in the press conference yesterday, there's more sessions, there's more days, there's more suffering, victories, defeats that we will get together, and especially also there's more when we will get many more good players back to availability. Then I think we can grow from there.
6: Συμφωνώ. Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, αναμφισβήτητα, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούρια κατάσταση. Είναι όλα καινούρια και για πρώτη φορά θα παίζαμε με 5 παίκτες πίσω. Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για απόψε. Όμως θεωρώ ότι η νίκη μας αυτή οφείλεται καταρχάς στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο για να μπορέσει να φέρει και τον Τέσσερις λίγο πιο νωρίς έτοιμο, να τον προετοιμάσει, τον Γκαρσία επίσης, να έχει και τον Τετέ έτοιμο για να, σε περίπτωση να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν είμαι χαρούμενος, η ομάδα βελτιώνεται όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν και ήττες, αλλά το βασικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπολείπων παικτών νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε και θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
4: Η τριάδα που είδαμε σήμερα πίσω στην άμυνα, κάτι το οποίο το δούλεψε και το έκανε, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται ο προπονητής ή κάποιες φορές ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το πρέπει στα παιχνίδια να το εφαρμόζει?
9: For me, it was not about the opponent or the task today that we went into a back five. My key formation is a back four. I think there is maybe 7-8.
7: Super Sport 104. Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: He is with the last 30 minutes, so I know it was not pretty, it was not beautiful, it was not sexy at all, but that's not where we are. It's European qualification. It's gonna be dirty, ugly games to play. For me, it was important that we gave less chances to today. Now there's two playoff games, either against Besiktas or Hradec, and it's two games where we need to solve the task again and go through.
6: Για μένα το θέμα δεν ήταν θέμα αντιπάλου απόψε ουσιαστικά για αυτούς τους 5 παίκτες στην άμυνα όπως αναφέρατε, διότι και στην Κοπενχάγη θυμάμαι ότι 7-8 παιχνίδια όντως είχαν παιχθεί με 5 παίκτες πίσω, αλλά όταν είχα δει την Τσέσκα στην Αθήνα και ξέροντας ότι δεν θα είχα στη διάθεσή μου ούτε τον Βίκτορ ούτε τον Καλάμπρια, έπρεπε να κάνω μια αντίστοιχη ανάλογη διάταξη. Από εκεί και πέρα βεβαίως δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω μόνο 4, γιατί φοβόμουν ότι μετά το 60 λεπτό θα μπορεί να υπήρχε μια κατάσταση δυσμενής, οπότε και απόψε επίσης είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τους 4, ειδικά όταν είχα καινούριους παίκτες όπως ο Ντέσσερς ή ο Γκαρσία στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά θα πω ότι το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Όπως είπα, μπορεί να μην παίξαμε το καλό ποδόσφαιρο, αλλά ο στόχος, ο σκοπός μας ήταν να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση και τώρα κοιτάμε όποιος από τους δύο αντιπάλους μας τύχει, είτε η Μπεσίκτας είτε η Τσέχικη Χρατσέχρα.
4: Thank you very much. Thank you.
0: Αυτές φίλες και φίλοι ήταν και η δηλώση του Τζέικομπ Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε όμως ωστόσο και τις δηλώσεις του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπα.

0: Πριν όμως τις δηλώσεις του Χουσέιν Λουίς με τη Λίβερ, θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Τον Πάνο Ρέτσο, που πάντα είναι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα, στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, Νίκο.
2: Έτσι είναι, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι στα εύκολα και στα δύσκολα εδώ με τον Ολυμπιακό. Παναγιώτη, είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Σαφώς, υπάρχει μια απογοήτευση τεράστια για την ομάδα. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτή την εξέλιξη, δεν περιμένουμε για αυτή την εξέλιξη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Καταρχάς, ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους για άλλη μια φορά που ήταν δίπλα μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Τους ευχαριστούμε που ταξίδεψαν και ήταν μαζί μας στον αγώνα. Σαφώς, βρεθήκαμε κατώτερο των περιστάσεων και ο Ολυμπιακός προφανώς είναι για το Champions League όπως παίζαμε και πέρυσι. Δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο αλλά ούτε στους εαυτούς μας. Και προχωράμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά σαν ομάδα, να βρούμε λίγο τι φταίει σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν group, γιατί έτσι ξεχωρίζουμε σαν ένα group και αυτά που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, και να προχωρήσουμε όπως εμείς ξέρουμε σαν σύλλογος να δώσουμε φέτος μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη.
2: Βλέποντας το παιχνίδι στο μυαλό σου, έτσι τώρα πρόχειρα μόλις έχει τελειώσει, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά? Ξανά δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέκεν και δεν μπορούσατε να καταφέρετε να πάρετε την πρόκριση.
3: Εντάξει, σήμερα προηγηθήκαμε. Εκεί πέρα μας έδωσε παραπάνω ελπίδες. Με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, σαστήσαμε λιγάκι, αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κόκκινη κάρτα. Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Είμαστε μαζί με όλους εμείς. Και με τον Κώστα και εγώ παλαιότερα έχει συμβεί. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Επηρέασε λίγο το παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν ήμασταν βασικά αυτή η δυνατή ομάδα που έχει μια δυναμική επιθετικά κυριαρχία στο παιχνίδι της. Κατ' εμέ, και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θέλω να πω δικαιολογίες ούτε να πω λόγο, αλλά είναι αρχή της σεζόν. Σαφώς και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Θα θέλαμε να είμαστε, ενώ θα θέλαμε σίγουρα να περάσουμε και με τους συνεχόμενους αγώνες να προχωρήσουμε. Αλλά εντάξει, μας αφήνει μια πικρία και δεν μπορώ να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω τα πολλά λόγια τώρα είναι φτώχεια. Πρέπει λίγο να δουλέψουμε σαν ομάδα, ο καθένας προσωπικά με τον εαυτό του, και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια.
2: Είσαι πολλά χρόνια σε αυτή την ομάδα, είσαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Λες να σηκωθείτε. Ποιος είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό, και αν βλέπεις ότι μέσα από την ομάδα υπάρχει τρόπος ώστε σιγά σιγά και πλέον σταδιακά με το πρωτάθλημα σε πρώτη φάση από τη στιγμή που έχετε εξασφαλίσει τη league phase του Europa League, να πάτε ένα βήμα παραπάνω?
3: Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη θέληση. Θεωρώ, βλέπω αυτά τα παιδιά που τα ξέρω, που είμαστε μαζί 2-3 με 4 χρόνια τουλάχιστον, ότι υπάρχει θέληση καθημερινώς στους προπονήσεις, στους αγώνες. Ποτέ κανένας δεν έχει βρεθεί σε θέση να πει ότι δεν θέλει να παίξει. Όλοι βάζουν την ομάδα πάνω από τον αυτό τους, και έτσι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάποια ίσως ομαδικά χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι μας. Αυτά έχει να κάνει με τον προπονητή σαφώς. Πρέπει να τα δούμε, να τσεκάρουμε. Είναι καινούργιοι παίχτες και αυτοί θέλουν να μπουν και αυτοί μέσα στο κλίμα της ομάδας όσο πιο γρήγορα θα μπορέσουν και να μας βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, εντάξει, τι άλλο να πω? Νομίζω τώρα δεν έχω να πούμε πολλά. Πρέπει και εμείς οι παλαιότεροι αλλά και τα καινούργια παιδιά ξέρουμε σε τι ομάδα είμαστε και ξέρουμε ότι σίγουρα δεν αξίζει αυτό στον Ολυμπιακό. Οπότε να μην κρυφτούμε, πρέπει να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε και κυρίως στο πρωτάθλημα και μετά και στο Europa League.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Παναγιώτη Ρέτσου. Εν αναμονή βεβαίως των δηλώσεων του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης με γραμμές στον αέρα. Με όλους εσάς τους αγαπημένους ακροατές μας. Οι γραμμές μας πάντα είναι ανοιχτές. Είναι το 2-12-2-20-59-43 και το 2-15-2-15-59-43. Σε λίγη ώρα θα ανοίξουν για όλους εσάς. Ήταν μια δύσκολη βραδιά και για τις δύο ομάδες, οι οποίες αναγκάστηκαν να παίξουν παράταση. Ολυμπιακός δυστυχώς δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του UEFA Champions League, αλλά θα συνεχίσει το Europa, φίλες και φίλοι. Και είπαμε, πολλές φορές ένας αποκλεισμός μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία και μια διάκριση στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρο, του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, έχουμε τον κύριο Μεντιλίμπαρο μαζί μας. Είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Τι δεν πήγε καλά και ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στη League Phase του Champions League?
2: Es un momento difícil para el Olympiaco, que es lo que no ha sido bien y el Olympiacos no sigue a la siguiente fase de la Champions.
3: Pues hombre, pues nos hemos puesto por delante en el marcador, nada más empezar el segundo tiempo y bueno, pensamos que podíamos mantenerlo. En una jugada del empate a gol, la duda de fuera de juego, que si no hemos defendido bien al principio cuando nos han robado el balón y luego yo pensábamos que podía estar en fuera de juego el jugador, no lo estaba. Y luego ya la explosión de Fortu nos ha dicho pues que era muy difícil ir hacia adelante, que teníamos que defender. Y nada, al inicio de la prórroga nos han metido ese segundo gol. Creo que hemos hecho alguna ocasión de gol después con uno menos, pero no hemos tenido esa opción de meter gol.
2: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Στη συνέχεια και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε στο επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο, όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και έπρεπε να αμυνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι σε αυτές τις βραδιές πάντα είναι λίγο πιο δραματικά τα πράγματα από τις υπόλοιπες ομάδες. Πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, γιατί okay, από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός έχει το πρωτάθλημα μπροστά του, έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League. Τι είναι αυτό που κρατάει και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει?
2: Para el Olympiaco siempre noches como esta son un poco más difícil de otros clubes de manejar. Aunque ya estamos clasificados en la League Phase de Europa League y aunque empiece la Liga en pocas semanas, ¿cómo vamos a manejar las próximas semanas? ¿Cómo vamos a seguir a partir de ahora?
3: No, sabiendo lo que tenemos, no hay nada más. No nos podemos volver locos, ¿no? Hemos tenido la opción de clasificarnos, esta, de poder jugar la siguiente eliminatoria, no lo hemos hecho. Sabemos lo que había. Ahora tenemos que esperar al inicio de liga, el 22, ¿no? Dentro de 10 días. Y luego, pues el sorteo de la Europa League. Y bueno, ya habría que compaginar Europa League y liga.
2: Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωταθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
1: Για τον ίδιο, γιατί είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στο Ολυμπιακό να εμφανιστεί ακόμα καλύτερο στην πορεία της χρονιάς?
2: Άρα, ώστε, και έσλο και τυχαίνει και καμπιάρι, που έδε καμπιάρι ο Ολυμπιακός παρά με χωράρσε durante la época.
3: Hombre, a ver, lo estamos diciendo, ¿no? Últimamente las pretemporadas no sirven para entrenar demasiado. Entre gente que sale, gente que entra, es muy difícil. Las 5 semanas de pretemporada hay muy pocos jugadores que lo hacen, ¿no? Luego hay gente que está entrenando con nosotros, que está a la espera de salir. Hay gente que parece que tiene que llegar. O sea, no es fácil hacer una pretemporada hoy en día, ¿no? Las fechas de finales de fichaje son el 11 de septiembre. Hemos podido jugar 5 o 6 partidos de competición y todavía no sabemos con qué jugadores vamos a poder contar. Entonces, si esas cosas no se cambian, no se arreglan, pues va a ser difícil que de aquí en adelante las y no solo nosotros, Olympiacos, la mayoría de los equipos, que las pretemporadas sirvan para algo.
2: Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο όπου η προετοιμασία δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν βοηθάει καμία ομάδα, γιατί οι παίχτες που οι οποίοι συμμετέχουν στις 5 εβδομάδες της προετοιμασίας είναι πάρα πολύ λίγοι, καθώς πάρα πολλοί φεύγουν ενώ έχουν κάνει την προετοιμασία και άλλοι είναι να έρθουν χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Η ημερομηνία που τελειώνει οι μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίχτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει μόνο ο Ολυμπιακός, είναι γενικότερα για όλους τους συλλόγους. Όμως πραγματικά είναι κάτι που εμποδίζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό της χρονιάς. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίχτες μας μέχρι τότε και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε.
1: Κάτι τελευταίο, τι ήταν αυτό που είπε τώρα, μπαίνοντα στα ποδητήρια, είπε κάτι στους ποδοσφαιριστές του.
2: Και lo que ha dicho a los jugadores entrando al vestuario después de la
3: eliminación. El esfuerzo lo hemos hecho, que es una pena, el quedarnos con uno menos, que no ha podido ser, que bueno, la cabeza, levantar la cabeza y ahora descansar para empezar la liga.
2: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούμε. Γιατί ξεκινάει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού. Εγώ θα σας παραδώσω στα επιδέξια όσο και τρυφερά χέρια του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, ο οποίος θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Εγώ θα σας καληνυχτήσω, θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ήταν στην ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Από μένα, καλό βράδυ. Να είστε καλά!

καλησπέρα. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θέλω να είστε σύντομοι για να μπορέσουν να βγουν στον αέρα περισσότεροι. 2-10-2-20-59-43, να σχολιάσουμε τους δύο αγώνες τους απόψινους, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ένας Ολυμπιακός που απεδείχθηκε ότι έχει δομικά προβλήματα και ένας Παναθηναϊκός που μια νίκη ίσως κρύψει κάποια προβλήματα που έχει, διότι και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες για ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference. Έγινε γνωστή και αντίπαλος της ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφιας είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Λεύσκη Σόφιας είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ.

0: Πρώτο φίλο, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ακούμε.
1: Είχαμε μιλήσει το μεσημέρι, δεν την
0: ναι, ναι.
1: Να κάνω μια προσωπική ερώτηση.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Υπήρξε σε υποψήφιος δήμαρχος Ζωγράφου?
0: Ήταν για να...
1: Α, εντάξει. Κάτι είδα μια αφίσα σου σε ένα site γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω. Έχουμε συμφωνήσει από το Σάββατο οι δυο μας. Αν, για να σου υπενθυμίσω λίγο, γιατί μιλάς με πολλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Μου είχες πει και είχαμε συμφωνήσει κάτι, είχες ακούσει περί Σιλαϊδόπουλου. Να σου θυμίσω την κουβέντα μας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα πω πολλά πράγματα, εγώ δεν θα αναλωθώ. Έχουμε συμφωνήσει τουλάχιστον οι δυο μας ότι ο Μεντιλίπαρ, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, δεν έχει μέρος στο Ολυμπιακό. Και θα... Πρώτον. Και δεύτερον, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εαυτό μου. Σπάνια αυτό επιβραβεύομαι. Αλλά πήρα το ρίσκο και είπα ότι αυτός ο παιχταράς που το έδειξε σήμερα, ο Γκουστάβο Σαρ, νομίζω συμφωνείς.
0: Ναι, ναι, έδειξε ιδιαίτερα πράγματα. Καλά.
1: Έδειξε, έκοβε, ήταν 8, ήταν 10, ήταν 6, ήταν. Δεν του πέραν την μπάλα με τίποτα. Είχα πει σε μια τοποθέτησή μου ότι αυτός είναι ο αντικοστούλας, γιατί και λόγω σωματοδομής μοιάζει. Και θυμίζει τη φάση που κάνει την ασίστ στον γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με δύο στο πλάι της περιοχής.
0: Μα το μισό γκολ είναι δικό του, νομίζω.
1: Αυτό, μπράβο. Και άκουσα ένα σχόλιο ενός, μια και δεν είσαι δημοσιογράφος και σε ευχαριστώ πολύ που το τονίζει συνέχεια. Χαίρομαι τους ανθρώπους που δεν προσδίδουν.
0: Μα είναι τιμή μου που δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ωραία, μπορώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω.
0: Γιατί αν ήμουν δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: Θα.
1: Όχι, εντάξει. Ήταν... Εγώ στο δίνω, ο Δήμος στο δίνω.
0: Ναι.
1: Μοιάζεις με ένα φίλο μου, τον Πάπητο Χριστόδου, που λέει ότι είμαι διασκεδαστής. Το λέει χρόνια στην. Ίσως το ξέρει, ίσως το έχει ακούσει. Λοιπόν. Μου επιτρέπετε λοιπόν να χρησιμοποιήσω το όνομα ενός άλλου δημοσιογράφου που είχε μετά το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρείται ο πατριάρχης των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Νικολακόπουλος, και είπε το εξής. Συνοψίζω όλη την τοποθέτησή του. Εάν ο Ολυμπιακός δεν κάνει top μεταγραφές, top, σε στυλ Γκουστάβο Σα, όχι παίχτες λέει που έφερε πέρσι και πρόπερσι, με τέτοιους παίχτες δεν πάει πουθενά. Δεν έχει μέλλον ο Ολυμπιακός. Ελπίζω ο νέος υπερδιευθυντής που ήρθε, ο Μονκαντά, γι' αυτό πήρε και την εντολή για 5 πρωτοκλασσά τους. Είχα πει και είχα διαφωνήσει με ένα φίλο που πιστεύω θα βγει αργότερα, γιατί με ακούει ο Γιάννης από τον Πειραιά, εννοώ, ότι αυτούς τους παίκτες ο Μαρινάκης, επειδή έχει επιβρύσει και από το τμήμα σκάουτερ, εδώ θα δώσω ένα τύπο ότι θα γίνουν και εκεί αλλαγές, γι' αυτό και πήρε πριν 10 μέρες το Καρτόζο και γι' αυτό έφερε τον Μοκαντά, γιατί έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά ούτε πέρσι, από το καλοκαίρι του 24 κάτι δεν πάει καλά στις μεταγραφές, στο σχεδιασμό εννοώ. Θυμίζω ότι έχουμε φέρει Νασιμέντο, Μάντσα κλπ. Ο Νασιμέντο είναι στη Ριοάβε, ο Μάντσα είναι στη Ριοάβε κλπ. Προβλέπονται τεκτονικές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Αυτή την πρόβλεψη κάνω.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ διαπιστώνω κάτι και το βλέπω και το τοποθετούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Έχει πρόβλημα στην άμυνα.
1: Μάλιστα.
0: Οι συνεχείς αλλαγές. Δεν θέλω να τον κρίνω τον Πόποβιτς.
1: Όχι, από αυτό που βλέπω.
0: Σήμερα ήταν ένας θερματοφύλακας επίπεδου Ολυμπιακού, όπως πρέπει να είναι ένας θερματοφύλακας που παίζει στην Ευρώπη.
1: Μήπως θυμάσαι τη φάση του γκολ που έβαγε αυτό που ακυρώθηκε σαν offside, πώς βγήκε?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Για μένα, το έχω πει μια εβδομάδα πριν, ο πρώτος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού θα είναι ο Ορτέγκα.
0: Ναι, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Ποια άμυνα? Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, ο Πιρόλα πιάνει τα διάβαστος.
1: Ακριβώς.
0: Το δεξί το μπακ δεν μαρκάρει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κλείνει. Ο αριστερός δεν έρχεται κοντά. Κοίταξε να δεις. Είναι δομικό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε δομικό.
1: Ναι.
0: Είναι όταν χτίζεις μια πολυκατοικία.
1: Μάλιστα.
0: Τις κολόνες σου, αντί να τις κάνεις με μπετόν, να τις χτίζεις με τούβλα. Και εκεί που είναι.
1: Μάλιστα.
0: Να βάλεις τούβλα, να βάζεις μπετόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ λοιπόν θεωρώ,
1: ναι,
0: ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ηγέτη στην άμυνα. Δεν τον έχει.
1: Σύμφωνος.
0: Δεν τον έχει τον ηγέτη στην άμυνα.
1: Να πω κάτι.
0: Δυστυχώς. Χρειάζεται.
1: Συγχωρείτε. Να συμπληρώσω κάτι αυτό που
0: λες. Ναι, ναι.
1: φαντάζομαι πως για να κάνει ο Μεντιλίμπαρ που δεν κάνει τέτοιου είδους αλλαγές, για να κατεβάσει το Ροντινέι δεξιμπακ, που όλο το καλοκαίρι.

0: μας έλεγε και δικαιολογημένα φάνηκε στα play-off αυτό ότι ο Ροντινέ είναι extreme, πάει να πει ότι τα δύο δεξιά μπακ που έχουν είναι ανύπαρκτα που έχουν έρθει. Κάποιος συνάδελφος εντός εισαγωγικών, όχι δικό σου, των δημοσιογράφων, είπε το πρωί ότι θα πάμε και για δεξί μπακ.
1: Μα νομίζω, άμεση ανάγκη να αναδιαταχθεί όλη η άμυνα.
0: Ναι.
1: Όλη η άμυνα. Ακόμα και ο αγαπητός Ρέτσος, μάλιστα, που είναι ψυχή για τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Διότι γίνονται πάρα πολλά λάθη.
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν παίζουν όπως αυτοί νομίζουν. Δεν νομίζω ότι είναι σύστημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνει ο ένας, δεν καλύπτει ο άλλος.
0: Το σύστημα αυτό κάποιος το σχεδιάζει.
1: Αυτό λέω. Για μένα είπα από την αρχή,
0: ναι,
1: ότι ο...
0: Μάλιστα.
1: Ο κατά τα άλλα αξιότιμος
0: κύριος
1: Μεδηλίδρα, τον οποίο τον τιμούμε, τον ευχαριστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς δεν είμαστε,
0: δεν είμαστε
1: άνθρωποι που
0: δεν είμαστε
1: ξεχνάμε.
0: Όμως
1: έχει παρέλθει ο καιρός του.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ο καιρός
0: ό,τι είχε να δώσει, δηλαδή, για να το πω σε απλά,
1: όχι μόνο για να δώσει, δεν του δίνει τίποτε άλλο η διοίκηση, μπράβο, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το, την ομάδα. Διότι εάν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός είχε πάρει παίχτες όπως πήρε ο Παναθηναϊκός φέτος,
0: μάλιστα,
1: γιατί ο Παναθηναϊκός, αν το δεις, πήρε, ναι, παίχτες από πρώτο ράφι σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήρε τελευταία στιγμή τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε 4 center forward και τελικά ο εξής ένας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ποιος θα πρέπει να το χρεωθεί? Ούτε εγώ μπορώ να το χρεωθώ.
0: Ναι.
1: Ούτε.
0: Ότι έχει μείνει με ένα. Συγγνώμη, να συμπληρώσω. Ότι έχει μείνει με ένα αριστερό μπακ σε αυτούς τους κρίσιμους αγώνες, ποιος θέλει.
1: Και αυτό. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν, να σχεδιάζεις μια ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Τον Μάιο, τον Ιούνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και να είναι τέλος σχεδόν Αυγούστου, γιατί είναι ο Αύγουστος, ένα-δύο αγώνες είναι, ναι, τώρα είναι, αν ο Ολυμπιακός τι έχει, είναι πια στο facelink του Europa.
0: Έχει το πρωτάθλημα.
1: Έχει το πρωτάθλημα.
0: Σε 10 μέρες ξεκινάει.
1: Έχει ένα ελαφρυντικό, μάλλον, ναι, έχει ένα καλό, ότι ξεκινάει τους αγώνες στο πρωτάθλημα, ναι, με χαμηλότερου επίπεδου, ναι, μέσα σε εισαγωγικά, έτσι.
0: Πρέπει να έρθουν όμως κάποιοι παίκτες για να βγάλουν ένα ομάδα.
1: Αλλά.
0: Ποιος θα σχεδιάσει, ρε φίλε, πες μου, αυτό θέλω.
1: Πες μου κάτι, πρέπει κάποιος κάποτε,
0: ναι,
1: κάποτε να καθίσει κάτω και να σχεδιάσει μια ομάδα για παίκτες πενταετίας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σχεδιάζεις. Ναι, πρώτα πρέπει να σχεδιάζεις τους παίκτες πενταετίας. Δεν μπορεί να σχεδιάζεις κάθε χρόνο να αλλάζεις μια την άμυνα, μια το κέντρο, μια την επίθεση.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να κρατήσεις ένα βασικό κορμό.
0: Μάλιστα.
1: Σου κάνει, δεν σου κάνει, σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει ο παίκτης, κράτησε τον.
0: Μάλιστα.
1: Και πάνω σε αυτόν να χτίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που κάνει τον τελευταίο διάστημα, τον 1,5 χρόνο, ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν θα τα ρίξω στο Μεντιλίμπαρ. Εγώ τα ρίχνω,
0: ναι,
1: από την άσχημη πλευρά,
0: ναι,
1: στη διοίκηση.
0: Και στο σχεδιασμό των
1: σκάουτερ. Στη διοίκηση, όχι, στη διοίκηση. Τους σκάουτερ τους ορίζει η διοίκηση. Δεν τους,
0: ναι,
1: ορίζω εγώ.
0: Ναι,
1: τους σκάουτερ τους ορίζει, ναι, η διοίκηση.
0: Ωραία.
1: Άρα, αν η διοίκηση δεν έχει κάνει καλές επιλογές στους σκάουτερ.
0: Θα τους αλλάξει.
1: Να τους αλλάξει.
0: Δεν θα τους αλλάξει, το λέω εγώ.
1: Αν η διοίκηση όμως έχει κάνει καλές επιλογές, ας τους κρατήσει και, ναι, ας δεχθεί την, ναι, δική μας.
0: Εντάξει, και μπορεί να είναι 20 παιδεύτηκε, αν θυμάσαι, ας πούμε, θυμίσου ποιον είχε σκάουτερ μέχρι πέρσι, ναι, τώρα πήρε το Κοτσόλι.
1: Εντάξει.
0: Θυμάσαι ποιον είχε.
1: Το θέμα δεν είναι.
0: Επειδή είσαι με τον Παναθηναϊκό, έκανε, ναι, προπονήσεις από ό,τι άκουσα.
1: Ναι, δεν είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκό.
0: Όχι, λέω παράδειγμα. Αυτό
1: το θέμα είναι αυτό. Το θέμα είναι τι.
0: Για να μην σε κουράζω,
1: τι κάνει ο Ολυμπιακός ή κάνει η ομάδα για την οποία συζητάμε.
0: Ο Μαρινάκης ποτέ δεν έχει πει ότι δεν δίνω λεφτά για μεταγραφές. Το έχει πει από την αρχή. Όταν παρουσίασε τη μακέτα του γηπέδου, πρέπει να το θυμάσαι, του νέου γηπέδου, είπε 30 εκατομμύρια έχω μπάτζετ. Παραπάνω θα το έτσι, αλλά λέω 30, το είπε ενώπιον όλου του κόσμου, όλη σε live μετάδοση.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι, άκου, γιατί
0: συγγνώμη,
1: τα μεγάλα λόγια εύκολα λέγονται.
0: Να το ολοκληρώσω, αν του φέρει τώρα το σκάουτερ πέρσι τον Ασημέντο και τον Μάντσα, δεν φταίει ο Μαρινάκης.
1: Ναι,
0: λέω για μεταγραφές που είναι, δεν μιλάμε στοιχεία, εγώ δεν μιλάω στον αέρα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Του φέρανε 5 εκατομμύρια το Μάντσα σαν το μεγαλύτερο ταλέντο της Βραζιλίας.
1: Ναι, ποια ήταν η εισήγηση του προπονητή, τον οποίο εμπιστεύτηκε.
0: Δεν υπάρχει καμία μεταγραφή.
1: Υπάρχει, υπάρχει εισήγηση.
0: Δεν υπάρχει καμία μεταγραφή που δεν έγινε χωρίς την έμπειρο του Μπεντιλίμπαρ.
1: Ναι, άρα, λέω... λοιπόν, άρα λοιπόν, άρα λοιπόν η διοίκηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο.
0: Έτσι.
1: Η διοίκηση θα πρέπει να βρει τον τρόπο να στελεχώσει έτσι την ομάδα.
0: Επαναλαμβάνω που... και πάλι και κλείνω για να μην σε κουράζω. Γιατί δεν θέλω να
1: παραλαμβάνω. Δεν κουράζομαι εγώ. Δεν,
0: ναι, γι' αυτό επαναλαμβάνω. Την ομάδα εδώ και 8 μέρες σου δίνω συγκεκριμένα στοιχεία. Ναι, δηλαδή, αν θες να ακούσεις αυτά, τα πετάς. Δηλαδή. Εδώ και 8 μέρες την ομάδα την τρέχει μόνο ο Καρντόζο, κανένας άλλος, και ο Μονκαντά. Όλοι οι άλλοι έχουν κάνει στην άκρη.
1: Εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό
0: θα τρέξουν γρήγορα.
1: Θα είναι γρήγορες, γιατί έτσι κι αλλιώς.
0: Το έχεις πει και εσύ, δεν είπες προχθές το Σάββατο.
1: Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εγώ το έχω πει ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί γνωρίζω τη συζήτηση που έγινε μεταξύ με τη Λίμπαρ και του Πρόεδρου. Του είπε, αν γυρίσεις πίσω και δεν γυρίσεις με αποτέλεσμα. Έχουμε τελειώσει.
0: Αν πάει πέσει έξω μόνο.
1: Έχουμε τελειώσει. Ποιο?
0: Μόνο σε ένα.
1: Ποιο?
0: Ανθρώπινο, δεν πειράζει. Ναι. Το μεσημέρι έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει με σκορ.
1: Έλεγα θα γυρίσει με σκορ. Κοίταξε και το 2-1 είναι σκορ αυτή τη στιγμή.
0: Τι εννοεί?
1: Κανονικά αυτό το παιχνίδι ήταν για 1-0.
0: Όχι, είπε θα γυρίσει με σκορ.
1: Θα γυρίσει με σκορ, ναι, αλλά και αυτό,
0: με
1: και αυτό
0: το σκορ. Εννοούσε, δεν εννοούσε, ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Το σκορ, Ολυμπιακός... δεν είναι. Δεν είναι 2-1, είναι 3-1. Εκτός από εκεί ότι τον κόλπο στο μισό, στο μισό, στη μισή ίντσα.
1: Το θέμα με τον Ολυμπιακό, σου λέω ότι είναι πρόβλημα δομικό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει εύκολα γκολ.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι.
1: Δεν μπορεί να βάλει εύκολα γκολ. Όταν δεν μπορείς να βάλεις εύκολα γκολ, σημαίνει ότι κάποιος δεν παράγει για να βγάλεις τα γκολ αυτά.
0: Γιατί... Από ό,τι ξέρεις και εσύ, γιατί μου το είπες και εσύ, όταν τελείωσε το πρώτο παιχνίδι, γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ έφυγε πολύ γρήγορα, αν θυμάσαι από τη συνέντευξη τύπου στο τέλος του παιχνιδιού, πήγε στη σουίτα επάνω και ο πρόεδρος του είπε ότι αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μ' αρέσει. Μπορείς να τα αλλάξεις. Θα περιμένω να τα αλλάξεις. Δεν άλλαξε τίποτα. Και συμφωνώ μαζί σου από το μεσημέρι που το είπες και εσύ, ότι οι αλλαγές θα είναι τεκτονικές.
1: Ναι, θα είναι στο τμήμα αυτό, στο κομμάτι αυτό το προπονητικό. Νομίζω ότι μόνο μία ηχηρή αλλαγή θα κάνει να ξυπνήσει την ομάδα. Δεν ξέχασαν οι παίχτες να παίζουν.
0: Μπράβο, θέλει λοιπόν ένα ηλεκτροσόδο,
1: ναι,
0: από ό,τι
1: δεν ξέχασαν. Αλλά δεν μπορείς. Εγώ σε αυτόν τον αγώνα δεν θα ξεκίναγα καταρχάς το Μάρτινς. Το λέω και το ξαναλέω. Το λέω και το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω για μένα. Για μένα.
0: Το πλασέ στο 43, ναι, αυτό... το πλασέ που έκανε.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν έπρεπε να το Μάρτιν. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει τον Γκαρθία. Επίσης, κάνεις μία αλλαγή τον μικρό το Μουζακίτη. Έχω πει εγώ τη γνώμη μου για τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης είναι πολύ μικρός παίχτης.
0: Και είναι στάσιμος.
1: Είναι πολύ μικρός παίχτης. Κάηκε. Γιατί πήραν προφανώς τα μυαλά του αέρα. Αν τον δεις πως παίζει, παίζει αλαμπέ
0: και
1: μπάουερ, αλαμπέ. Ναι, με σηκώνει το κεφάλι
0: και πλάι
1: και πίσω. Κακώς τον έβαλε. Κακώς τον έβαλε.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, τι να το κάνουμε. Έχασε μια αλλαγή.
0: Κάτι άλλο. Πες μου τι είδες εσύ, σαν παλιό που βλέπεις ποδοσφαίρα. Θα πω παλιό ποδοσφαίρα άνθρωπο. Είσαι στα γήπεδα από μικρό που είπες. Πες μου τι είδες στα 25 λεπτά. Βάζοντας δεξιά
1: το
0: Τσικίνιο.
1: Κοίτα, ο Τσικίνιο εδώ και ένα χρόνο, για να μην πω 1,5,
0: μάλιστα,
1: είναι ο ίδιος Τσικίνιο.
0: Δεφορμέ.
1: Είναι ο ίδιος, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Ο Τσικίνιο δεν είχε δώσει αυτά
0: τα. Το οποίο εσύ είπες το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Μεγάλο λάθος που το ξεκίνησε στο πρώτο παιχνίδι, ναι, πίσω από τον αυτόν.
1: Κακός, ναι.
0: Έτσι. Για φαντάσου να είχε βάλει το ΣΑ.
1: Ναι. Κακός που τον ξεκίνησε και κακός και που τον έβαλε και τώρα. Κακός που τον έβαλε και τώρα.
0: Και τον έβαλε και στο πλάι, όχι στο 8 που είχαμε πει το
1: μεσημέρι. Αυτό λέω, κακός που τον έβαλε και τώρα. Εκείνο που εμένα μου άρεσε, η εμφάνιση του Ρόκα. Ο Ρόκα δείχνει δείγματα. Δείχνει δείγματα ποδοσφαιριστή που το παλεύει. Δείχνει δείγματα ποδοσφαιριστή που δεν την αφήνει τη φάση. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που δεν αφήνουν τη φάση, την κυνηγάνε. Βλέπεις ότι. Είδες ο Τσικίνιο κάποια στιγμή του ρίξε. Του έδωσε μια παλιά και έμεινε πίσω. Το ίδιο και ο Έσε. Μην νομίζω ότι ο Έσε.
0: Αυτό που εντόπισε εσύ ήταν λάθος. βγάζει, όταν έφυγε ο Φορτούνης, βάζει τον Μουσακίτη στη θέση του Φορτούνη.
1: Κακός.
0: Και μετά βγάζει τον Μουσακίτη και βάζει το δεξιά πάλι, βάζει τον Τζικίνιο δεξιά.
1: Κακός.
0: Εσύ δεν έχεις πει ότι η θέση του είναι το 8.
1: Το 8 είναι. Η θέση του είναι εκεί, στο 8.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι η θέση του
0: 8. Με τη Λίμπαρο μας, παιδιά.
1: Εντάξει. Γι' αυτό και νομίζω ότι ο αγαπητός με τη Λίμπαρο τελείωσε στο
0: Γιάννη.
1: Τελείωσε.
0: Δώσε μου 30 δεύτερα μόνο, το θεωρώ υποχρεωσή μου να χαιρετήσω τους Ολυμπιακούς, του σταθμού σου εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο δε ελπιδοφόρος, επειδή είπες ότι στο νέο πρόγραμμα θα έρθουν ελπιδοφόρα παιδιά, mm-hmm. νέο αίμα, mm-hmm. ένα από αυτά τα παιδιά που έχει ο Νίκος ο Κατσάτσος, mm-hmm. ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, περιέγραψε το πρώτο παιχνίδι.
1: Και αύριο θα περιγράψει το.
0: Ναι, είπε την άλλη μέρα, είχα βγει εγώ στον αέρα, είπε. Προσωπική μου γνώμη, ό,τι ήταν να δώσω με τη Λίμπαρ το έδωσε.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Κατσάτσος το είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, το νέο παιδί που έχει, που είναι πραγματικά πολύ υδρομότητα του. Θέλω να δώσω λοιπόν χαιρετισμού στο Γιώργο το Λονδίνο, ο οποίος έχει πει χαρακτηριστικά «Nice to meet you, Mr. Medelibar»,
1: mm-hmm.
0: «Nice to meet you», είπε προθές, και σε όλους τους φίλους, στο Χάρη, στο Γιώργο το Μενίδη, αυτοί είναι ακροατές του σταθμού σου,
1: mm-hmm.
0: εκεί, στο Γύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους και ειδικά στο φίλο μου από τα Μέγαρα το Βασίλη.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει μέλλον, ναι ή όχι.
1: Εγώ για μένα δεν είχε μέλλον από τον πρώτο αγώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Μήπως δεν είχε μέλλον επειδή το έχει ξαναπεί.
1: Και όχι επειδή έχασε. Όχι επειδή έχασε.
0: Αν ήσουν επιχειρηματίας, είχες πει δεν έχει μέλλον ότι θα έχεις πάρει τον νέο προπονητή από την αρχή, από το τέλος περίοδου. Για να κάνει και την προετοιμασία.
1: Βέβαια. Ομάδα που αλλάζει τους προπονητές ενώ έχει αρχίσει περίοδος, για μένα κάτι έχει σχεδιάσει άσχημα. Ναι, ναι, κακός. Βέβαια να μου πεις ότι ο Μεντιλίμπαρ ήρθε με σούσεις της περίοδου και πήρε το κόμφερες.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται μια φορά στο τόσο. Δεν...
0: Και είχες πει και κάτι άλλο για την εξαίρεση. Είπες ότι η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ήταν μια εξαίρεση.
1: Είδε, η εξαίρεση και επιβεβαιώνει τον κανόνα.
0: Θα έχεις γραμμές μέχρι τις 2.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα έχεις το μεσημέρι από τη
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: 3 με 6.
0: Εύχομαι καλή εκπομπή.
1: Να είστε δημό. Καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ο Σέρκιος από το Περιστέρι, με θυμάσαι.
1: Να είστε καλά.
0: Εσύ.
1: Πάμε λοιπόν σε επικοινωνία 210-220-5943 215-215-5943. Τα τηλέφωνα είναι κενά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα κόσμια και αθλητικά να σχολιάσουμε την ήττα του Ολυμπιακού και την νίκη του Παναθηναϊκού. Είμαστε χαρούμενοι που νίκησε ο Παναθηναϊκός και το σακούλι το ελληνικό μάζεψε κάποιους βαθμούς, και απ' την άλλη είμαστε δυσαρεστημένοι για την ήττα του Ολυμπιακού, διότι είχε μια ευκαιρία να μαζέψει και εκείνος κάποιους βαθμούς για την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει χαμένος από αυτή την ήττα, αλλά βγαίνει χαμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Πάμε λοιπόν με έναν άλλο φίλο στον αέρα. Ακούμε. Σε ακούμε.
1: Μέγαρα.
0: Είσαι εγώ.
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Ναι, γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, μίλησαμε και το απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι. Καταρχάς, να πω ότι, εντάξει, τσαντίστηκα, νευρίασα, θύμωσα, γιατί ήτανε, δεν ήταν πάλι καλά το, καλό το θέαμα, αυτό το πράγμα που βλέπαμε. Βέβαια, η περιγοριά είναι ότι πάμε απευθείας στους ομίλους του UEFA. Να ρωτήσω, τώρα ο Ολυμπιακός πόσο βαθμούς θα πάρει?
0: Του Europa Link.
1: Ναι, στο Europa Link, ναι.
0: Δεν παίρνει βαθμό τώρα, δεν παίρνει.
1: Παίρνει με την είσοδο στο...
0: Α, ναι, άλλο αυτό. Αλλά...
1: Νομίζω 3.000 ή 5.000.
0: 3.000.
1: 3.000 ναι. Για το Europa, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλό είναι αυτό. Εδώ που τα λέμε, λοιπόν.
0: Κοίτα, εκεί είναι η θέση αυτό το καιρό μιας ελληνικής ομάδας που θέλει να διακριθεί. Η θέση...
1: Αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Η θέση εκεί είναι.
1: Γιατί πέρσι
0: αυτός
1: είδαμε...
0: πρέπει να είναι ο στόχος.
1: Γιατί πέρσι είδαμε παράδειγμα τον Ολυμπιακό, ναι, να παίζει τα παιχνίδια στο Champions League και να ξεσουμίζεται, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, φαινόταν, ναι, μεν εντάξει, έκανε ορισμένα καλά παιχνίδια, πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά κακά τα ψέματα η ομάδα ήταν ξεσουμισμένη μετά. Έτσι. Πάμε τώρα στο σημερινό παιχνίδι και ας συμφωνήσω αυτά που είπατε με τον φίλο το Σέργιο από το Περιστέρι, και αυτά που είπες και εσύ, ότι μάλλον από αύριο θα έχουμε αλλαγές, πιστεύω, στον Ολυμπιακό. Γιατί εδώ που τα λέμε, με δεκάρι τώρα τον τερματοφυλάκα δεν μπορεί να πας μπροστά. Κακά τα ψέματα. Και είδαμε παίχτες όπως παράδειγμα ο Ρόκα που έφευγε, του πέταγα την πίσω μπροστά, έφευγε, τριπλάριζε, έκανε, έφτιαγνε, δηλαδή είδαμε, μπήκε ποιότητα και παρά το άσχημο παιχνίδι που βλέπαμε από τον Ολυμπιακό που δεν σταύρωναν ούτε μία πάσα μεταξύ τους, ούτε ένα συνδυασμό, κάτι, ένα τρίγωνο, να παίξουν το 1-2, κάτι. Δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Έτσι και αυτά είναι, πιστεύω, θέμα τακτικής και προπόνησης του Μεντιλίμπα.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ βλέπω, για να είμαστε δίκαιοι, ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού κάτι συμβαίνει, είναι απροπόνητοι ή είναι αδιάφοροι. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το αν είναι αδιάφοροι ή απροπόνητοι, την ευθύνη την έχει ο προπονητής. Για μένα ή λουφάρουν και δεν προπονούνται, ή η προπόνηση αυτή που κάνουν είναι για τα γέλια. Δεν έχουν φυσική κατάσταση. Και το βλέπεις αυτό το είδες πως ξαφνικά ακόμα και ο Ελκαμπή, ας πούμε, που τον ξεζούμισε, κάποια στιγμή είπε να σηκωθώ, να μην σηκωθώ όταν έπεσε κάτω.
1: Εγώ να σου πω κάτι, αυτό το είχα παρατηρήσει στα φιλικά παιχνίδια, όπου μετά, αν παρατηρήσεις τα παιχνίδια της Ολλανδίας, μετά, όπου χάσαμε από τον Άγιαξ, Αλκμαρ και...
0: Ναι.
1: Ποια άλλη ομάδα, τέλος πάντων. Αντβέρπ, ναι. Λοιπόν, μετά τα παιχνίδια αυτά, κάπου στο 65-70, παραδίδανε πνεύμα οι παίχτες.
0: Κάτι λοιπόν συμβαίνει.
1: Κάτι είχα παρατηρήσει. Μου έλεγε ένας φίλος ότι ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ βαριά τα πόδια τους και να μην μπορούν και να θα λυθούν αργότερα. Να έχουν κάνει πολύ βαριά προπόνηση. Εάν είχαν κάνει βέβαια ελαφριές προπονήσεις, πιστεύω κάπως θα πέταγαν. Δηλαδή θα ήταν κάπως καλύτεροι αυτή την περίοδο. Και θα παρουσιαζόταν η κούραση, παράδειγμα, τον Οκτώβριο, λέω εγώ.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πρόβλημα αντοχής. Φαίνεται αυτό το πρόβλημα.
1: Αν το δεις
0: δηλαδή, κάποια στιγμή αν κάνει ένα κατοστάρι, την επόμενη στιγμή είναι σκασμένος ο παίκτης. Δεν είναι συνήθες αυτό για προπονημένους.
1: Και στην προπόνηση, ξέρω εγώ, να είναι πολύ εντατικές οι προπονήσεις.
0: Όχι. Αν ήταν πολύ εντατικές οι προπονήσεις, έχουν περάσει από την τελευταία... Από το τελευταίο, όταν γύρισε, έχουν περάσει τουλάχιστον 20 μέρες. Δεν είναι λίγες ημέρες. Ο οργανισμός μετά τις 15 μέρες, όσο σκληρή και να είναι η προπόνηση, αρχίζει και λύνεται.
1: ακριβώς.
0: Και εν πάση περιπτώσει είναι στη δασκαλία οι προπονήσεις. Ας γινόντουσαν οι προπονήσεις πιο μαλακές, αν είναι και έχουν πρόβλημα οι παίχτες με τις
1: εντατικές σκληρές
0: προπονήσεις. Υπάρχει οργανωμένο τμήμα και ιατρικό και φυσικοθεραπευτικό. Είναι πλήρως μια ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς,
0: ξέρει ανά πάσα στιγμή μέχρι πού πάνε οι παίχτες.
1: Το θέμα είναι πάντως ότι αυτό, δηλαδή, εγώ είχα από όλο το καλοκαίρι το λέγα και από πέρσι, ξέρω εγώ, όπως και ο Σέργιος και άλλοι φίλοι, αυτό το, ρε παιδί μου, να παίξουν το 1-2. Αν παρατηρήσεις, αυτό που λέμε το 1-2, δεν τους έχει βγει ποτέ. Ένα τριγωνάκι, κάτι. Ένα συνδυαστικό, έτσι, να μπουν συνδυαστικά στην αντίπαλη περιοχή. Και πολλές φορές αναφέρω σαν παράδειγμα εγώ τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει ή χάσει. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ένα συνδυαστικό, έτσι, τρόπο παιχνιδιού. Είτε είναι μακρινή η μπαλιά, είτε είναι κοντινή η μπαλιά. Και δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, που λένε Κωνσταντέλια. Έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, αυτό το παιχνίδι του Μεντιλίπα. Ήταν στημένα. Άντε να γίνει σέντρα ή γιώμα και όποιος πηδήξει πιο ψηλά να πάρει την κεφαλιά, και άμα η κεφαλιά πάει προς το τέρμα. Δηλαδή πράγματα.
0: Κοίταξε, αυτό το βιολί, εγώ στα τελευταία χρόνια που βλέπω τον Ολυμπιακό, αυτό το βιολί, ο τερματοφύλακας να γίνεται ο
1: playmaker, το δεκάρι,
0: να κάνει τις γιώμες όταν έρχεται η μπάλα, αντί να στρώνει την μπάλα και να ξεκινάει μια οργανωμένη επίθεση, να είναι γιώμες. Έχω πολύ καιρό να το δω από τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν είναι το παιχνίδι του.
1: Για να το κάνει πέρσι ο Τζολάκης. Όχι, να το κάνει φέτος ο. Πώς το λένε,
0: δεν το έκανε. Το έκανε ο Τζολάκης με πολύ λιγότερο. Πολύ λίγες φορές. Αυτό όμως του Πόποβιτς, αν δεν του το έχει πει ο προπονητής και το κάνει Πόποβιτς από μόνος του, αυτό στοιχίζει. Διότι όταν δεν οργανώνεις την επίθεση σου και όταν ξεκινάς την επίθεση από γιώμα που 80-90% είναι διεκδικήσιμη και πολλές φορές είναι κερδισμένη από τον αντίπαλο.
1: Γιατί το είπε και ο αντίπαλος προπονητής.
0: Γιατί ο αντίπαλος
1: σε κάθε παιχνίδι κάνει 25 με 30 γεμίσματα.
0: Εσύ τον αντίπαλο τον έχεις πλάτη.
1: Ναι.
0: Όταν ο τερματοφύλακά σου κάνει τη γιώμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ελέγξεις τόσο καλά όσο ελέγχει ο αντίπαλος. Και 80%, 8 στις 10 φορές τις γιώμα στη σέντρα την κερδίζει ο αντίπαλος. Και έτσι χάνει την μπάλα.
1: Ναι, σου λέει θα πεκρούσε αντίπαλος.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι, αυτό δείχνει
1: γραμμή, να βγάλουμε την κάθετη. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό
0: δεν είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το οργανωμένο είναι κάτω η μπάλα. Δεξιά, αριστερά, μπροστά. Δεξιά, αριστερά, μπροστά. Αυτό είναι το οργανωμένο ποδόσφαιρο. Αν δεν το καταλάβει ο παίχτης ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο και ότι αυτό είναι το άλλο είναι αντιποδόσφαιρο, τι να πούμε τώρα. Θα το δώσω εγώ να το καταλάβει. Θα το δώσω να το καταλάβει ο προπονητής. Και αν δεν μπορεί ο προπονητής, ας βρει άλλο προπονητή που μπορεί.
1: Ας βρει άλλο προπονητή. Μετά οι παίχτες του Ολυμπιακού, όταν παίρνουν στην αντίπαλη περιοχή, ναι, παριστάνουν τις κολόνες της ΔΕΗ, τους στήλους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία κίνηση, τίποτα, περιμένουν, ενώ θα έπρεπε κανονικά αυτοί να πηγαίνουν να βρουν την μπάλα. Θυμάμαι, θα μου πεις τώρα γιατί λες, έτσι. Ναι. Θυμάμαι τώρα Τζόρτζεβιτς από τη μια μεριά, Γκαλέτη από την άλλη και Κοβάσεβιτς σέντερ φόρο. Ναι, θυμάσαι πώς μπαίνα τα γκολ.
0: Ναι, κοίτα, όταν άκου. Η μια ομάδα θα την καταλάβεις ότι παίζει καλά ή θα παίξει καλά αν έχει back και extrem.
1: Ναι,
0: τα back και τα extrem, τα back σπρώχνουν την μπάλα μπροστά και τα extrem δημιουργούν για να μπει το goal. Εδώ ο Ολυμπιακός, εδώ και καιρό, πελαγοδρομεί στα back καταρχάς. Το αριστερό και το δεξί. Μια ο ένας, μια ο άλλος, μια ο παράλλος. Να σου πω και κάτι άλλο. Αριστερό back. Εγώ νομίζω ότι και ο Ορτέγκα θα ήταν καλύτερος σε ένα τέτοιο μάτς. Ο Ορτέγκα που έφυγε, παρότι ο Ορτέγκα έκανε.
1: Ο Μπρούνο έκανε καλό παιχνίδι σήμερα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αμυντικά.
0: Ο Μπρούνο ήταν καλός τώρα. Αλλά όταν ο Μπρούνο φεύγει μπροστά και αφήνει τη θέση του, αν είδες, δεν υπάρχει κάποιος να τον στηρίξει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ο παίκτης να τον στηρίξει.
1: Μα αυτό λέμε. Δεν υπάρχει παράδειγμα το αμυντικό χαφ να μείνει πίσω. Παράδειγμα να καλύψει το κενό του. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Και αν παρατηρήσεις, φεύγει μπάλα δεξιά ή φεύγει μπάλα αριστερά, όπου συνδυάζεται παράδειγμα το δεξί μπακ με το δεξί εξτρέμ, 100 ώρες να συνοηθούν, να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, πόσα πρέπει να πάει μπάλα μέσα. Και βλέπεις λοιπόν η αντίπαλη άμυνα στείνεται όμορφα, ωραία, μαρκάρουν τους παίχτες. Έτσι, καθυστερούν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο όταν την ανάπτυξη του παιχνιδιού, να το πω έτσι, την επίθεση, όταν είτε είναι από δεξιά είτε είναι από αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που σημαίνει ότι δεν έχουν δουλέψει πάνω σε αυτοματισμού, σε συνδυασμού, σε
0: όχι, δείχνει ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα, δείχνει ομάδα,
1: τώρα, και πέρσι.
0: Δείχνει ομάδα που δεν έχει δουλέψει τις φάσεις. Αν δεις ο Ολυμπιακός, τα περισσότερα γκολ που έχει φάει, τα έχει φάει αποστημένες φάσεις. Αν δεις τα περισσότερα γκολ, τα έχει φάει όταν η άμυνα του δεν καλύπτεται, δεν καλύπτει ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Σήμερα δηλαδή, το δεύτερο γκολ, ο Πιρόλα, που είναι κατάλληλα εξαιρετικός παίχτης, ήταν τελείως λάθος η θέση την οποία είχε πάρει. Αντί να έχει τον παίχτη μπροστά του, ο παίχτης ήταν πίσω του.
1: Ο παίχτης ήταν πίσω του. Δεν έπρεπε λοιπόν τη στιγμή που ήταν πίσω. Μπορεί να βρεθεί, να τύχει έτσι.
0: Κάποιος αυτό λέμε. Ο αριστερός που ήταν.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό σου λέω, όταν μια ομάδα
1: δηλαδή,
0: δεν παίζει καλά.
1: Δεν υπάρχει και διαγώνια κάλυψη.
0: Ναι, όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά, δεν φταίνε πολλές φορές ο παίχτης που δεν παίζει. Θα πρέπει να βλέπεις τι γίνεται με τα αμυντικά σου χαφ. Κόβουνε. Σταματάνε. Είναι η μπροστοφυλακή. Και μετά να έρθουν οι άμυνα να μπορέσει να βγάλει πέρα. Γιατί αν δεν έχεις αμυντικό χαφ να κόψει, δεν μπας πουθενά. Εδώ έκαναν επίθεση αρχικά το κέντρο όλο ήταν χαμένο. Σχεδόν σε όλο τον αγώνα
1: ήταν χαμένο.
0: Από την ώρα που χάνεις το κέντρο πλέον, είναι ανοιχτό το τέρμα. Μου δίνεις την ευχέρεια να σε πελεγγύσω. Μου δίνεις την ευχέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Να σε... αυτό έπαθε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αργά ή γρήγορα θα το τρώγε το δεύτερο γκολ. Αργά ή γρήγορα θα έμπαινε το γκολ αυτό. Το θέμα ήταν ότι δεν είχε έναν ακόμα μπροστά να μπορέσει να βάλει, να κάνει το 2-2. Εγώ πιστεύω ότι αν έκανε το 2-2 και πήγαινε στα πέναλτι, ότι ο Ολυμπιακός θα πέρναγε.
1: Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστευα αυτό.
0: Αλλά
1: ότι κάτι θα έκανε.
0: Αλλά οι Ολλανδοί παίξαν πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δίκαια κερδίσανε. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την μπαλάρα και δεν.
1: Πάνω σε αυτό, όχι. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω. Άκουγα και τον. Αυτόν που είπα για τη μετάδοση το αγώνα στο Μέγα.
0: Σωμαθράκι. Έτσι. Α, τον Κασαρό.
1: Λοιπόν. Το βλέπα και εγώ, ο διαιτητής δεν τους έπαιζε κάπως έτσι υπέρ τους, δηλαδή σε κάποια φάουλ, δηλαδή...
0: Ο διαιτητής κατά τη γνώμη μου έπαιξε 60-40, αλλά εν πάση περιπτώσει και πού το έπαιξε το 60-40. Έγιναν φάουλ αρχικά που δεν τα έδωσε, γινόντουσαν αρκετά φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού και δεν τα έδινε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όταν είσαι και παίζεις και είσαι ομάδα, ακόμα και τα φάουλ να μη σου δίνει και πέναλτι να σου δίνει βάρος σου, θα τα βγάλεις πέρα. Ο Ολυμπιακός τον τελευταίο καιρό δεν είναι ομάδα. Είναι σκόρπια και διαλυμένα.
1: Ακριβώς.
0: Στρατιωτάκια τα οποία.
1: Όταν παίξανε λιγά και δυναμικά, οι παίκτες του Ολυμπιακού άρχισαν και τους μοίρασε κάρτες, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε. Και εκεί όμως, την ώρα που αρχίζεις και παίζεις δυναμικά ή την ώρα που μπορείς, βάλε τον γκολ. Βάλε τον γκολ, κάνε εσύ το 1-2.
1: Δηλαδή,
0: όχι το.
1: Και το
0: δύο.
1: Άλλο. Και το άλλο. Αφού λοιπόν το παίζεις έτσι.
0: Είσαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, είσαι Ολυμπιακός.
1: Χωρίς να κλαδέψεις Ολυμπιακέ, τράβα του μία με τον νόμο λοιπόν. Πέταξε τον στα κάγκελα που λέμε. Τον αντίπαλο παίχτη να το καταλάβει.
0: Ναι, εγώ ακόμα σου πω.
1: Παίχτε και εσύ έτσι. Έμα και άμμο.
0: Άκουσα την.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: όταν ο Ρέτσος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη. Ρε Παναγιώτη, τι συγγνώμη να ζητήσεις? Συγγνώμη να ζητήσεις από τον εαυτό σου, όχι από εμάς. Συγγνώμη να ζητήσεις από τον εαυτό σου. Γιατί εσύ είσαι ένας παίχτης, εσύ, όλοι οι παίχτες που πληρώνεστε, και εμείς είμαστε αυτοί που σας πληρώνουμε. Άρα λοιπόν κάτι δεν έκανες τη δουλειά σου καλά. Με τη συγγνώμη δεν καθαρίζεις.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν καθαρίζεις. Δηλαδή, τι έγινε, μου ζητάς συγγνώμη για να σε συγχωρέσω? Βάση τόση. Βασίλη, επειδή χτυπάνε οι γραμμές, να,
1: λοιπόν, εντάξει,
0: να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε και εγώ.
0: Πάμε στον άλλο φίλο, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μάκη από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα κρατήσω το ακουστικό πολύ ώρα. Θα πω την άποψή μου όσο μπορώ πιο σύντομα. Να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων. Τουλάχιστον να πω το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχάς απευθύνομαι στον κύριο Μαρινάκη.
0: Mm-hmm.
2: Αν ακούει κάποιος δικός του, ας τον ρωτήσει. Κύριε Πρόεδρε, σου αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός με προπονητή τον κύριο Μεντιλίμπαρ?
0: Νομίζω έχει απαντήσει σε αυτό.
2: Πότε?
0: Νομίζω έχει απαντήσει αυτό.
2: Και είπε τι?
0: Και γι' αυτό ζήτησε στο τέλος του αγώνα, κάλεσε τον Μεντιλίμπαρ και του είπε αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει.
2: Ισχύει και αυτό 100%?
0: Ναι, 100%. Σε βεβαιώνω τώρα πια μπορώ να τον... Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ είναι δεδομένη.
2: Άρα,
0: γι' αυτό θεωρώ δεδομένη, δεν συζητιέται.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο, αυτό που παίζει ο θρύλος αυτή τη στιγμή και όλη τη χρονιά πέρυσι, ήτανε για κλάματα. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μεντιλίμπαρ να τον ευχαριστήσουμε για αυτό που έκανε, για ό,τι προσέφερε, και να πάει στο καλό.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει ιστορία για τον Ολυμπιακό.
2: Το
0: είναι
2: αυτό.
0: Είναι ο προπονητής, λοιπόν, με τον οποίο πήρε ο Ολυμπιακός τη μοναδική του ευρωπαϊκή κούπα μετά την κούπα των Πιτσιρικάδων.
2: Επίσης,
0: γι' αυτό και είμαι και σίγουρος ότι ο επόμενος προπονητής, τουλάχιστον αρχικά, και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή θα βγάλει όλη τη χρονιά, θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι. Απευθύνομαι
0: εγώ εκτιμώ ότι θα είναι αυτός.
2: Απευθύνομαι πάλι στον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, κύριε Πρόεδρε του Ολυμπιακού, είχες πει πριν κάποια χρόνια, όταν η ομάδα δεν τραβούσε, ότι εσείς οι παίχτες δεν κάνετε ούτε για χαρτί τουαλέτας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίχτες στον Ολυμπιακό που είναι ίδιοι με αυτούς που είχες χαρακτηρίσει εσύ τότε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, φεύγοντας ο κύριος Μεντιλίμπαρ, ας πάρει μαζί του και κάποιες αδυναμίες που έχει και να φτιάξει την ομάδα σχεδόν από την αρχή, κύριε Μαρινάκη. Να ευχαριστήσεις τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο, θέλει θέαμα, θέλει ο Ολυμπιακός να είναι ορμητικός μέσω γηπεδότου, τουλάχιστον να είναι ορμητικός, όχι να κλείνεται πίσω και να παίζει μπάλα ή να ημέ και να κάνει τρίγωνα, τετράγωνα, και ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να στρώσει την μπάλα κάτω.
0: Είναι γιατί αφού έβλεπες τον θερματοφύλακα, με το που ερχόταν η μπάλα να τη σηκώσει στον
2: μα
0: αέρα.
2: Μα όταν ακούς, πήραμε τον Κάρμο, λέει, γιατί έχει την τριαντάρα και τη σαραντάρα μπαλιά. Να το βράσω εγώ. Αν παίρνεις έναν παίχτη, όπως άκουγα τους δημοσιογράφους, επειδή έχει μια σαραντάρα μπαλιά, ήμαρτον ρε παιδιά, ήμαρτον. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, περιμένω
0: Θα δούμε. Η αυριανή
2: μέρα, χρόνο μηδέν.
0: Η αυριανή μέρα είναι κομβική και καθοριστική.
2: Μακάρι,
0: το, τι θα κάνει,
2: να...
0: το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίοδο. Εάν περιμένει ακόμα άλλη
2: δεν
0: μία...
2: Δεν υπάρχει βελτίωση. Μα δεν είναι ότι το είδαμε σε ένα-δυο αγώνες. Στα φιλικά λέγανε, μα είναι φιλικά, Μα όταν δεν βλέπεις μπάλα, δεν γίνεται μέσα σε 10 μέρες μετά να αλλάξει.
3: Όχι,
2: να αλλάξει εικόνα η ομάδα.
3: Δεν υπάρχει βελτίωση.
2: Εδώ δεν άλλαξε όλη τη χρονιά πέρυσι, θα αλλάξει τώρα.
3: Αυτό λέω, δεν υπάρχει βελτίωση. Ναι.
2: Λοιπόν,
3: λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.

0: πάμε λοιπόν. Σε ακούμε.
1: Θέλω να μου πεις, Δήμο, ποιοι παίχτες αρέσαν σήμερα στον Ολυμπιακό.
0: Εμένα μου κάνε με ιδιαίτερη εντύπωση ο Γουστάβος, ιδιαίτερη εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ο Ρόκα, η παρουσία του, δηλαδή ότι διεκδικούσε την μπάλα ακόμα και όταν την έχανε. Μου άρεσε επίσης η μαχητικότητα του Ροντινέη μέχρι ένα σημείο. Και ο Πόποβιτς μέχρι εκεί, μέχρι το σημείο που έβγαλε αυτές τις δύσκολες επεμβάσεις. Ήταν δύσκολες, δύο φάσεις ήταν πολύ δύσκολες. Θεωρώ την υπόλοιπη ομάδα κάτω του μετρίου.
1: Λοιπόν, πάμε. Ο Μπρούνος άρεσε.
0: Ο Μπρούνος μου άρεσε. Μου άρεσε με την έννοια ότι μπορεί να ήταν καλές οι επεμβάσεις του, αλλά αν δεις συνολικά ο Μπρούνος, την ώρα που άφηνε τη θέση του, πίσω πελαγοδρομούσε η άμυνα.
1: Άλλο, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εγώ ρώτησα αν σ' άρεσε ο Μπρούνο.
0: Καλός, πολύ καλός ήταν για αυτό το παιχνίδι.
1: Απλά εγώ θα τους βάζω. Ο Ελκαμπή σ' άρεσε.
0: Κοίτα, ο Ελκαμπή, αυτό που κάνει δεν μου αρέσει. Έπαιξε με ψυχή και πάθος, έτρεξε, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δηλαδή.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Άλλος δίνει τις εντολές. Εγώ ρώτησα αν σ' άρεσε. Από το παιχνίδι πάμε τώρα.
0: Όχι. Ο Ρόκα μου άρεσε, ναι. Όχι. Δεν μου άρεσε. Όχι. Ο Έσε θεωρώ.
1: Ο Πυρόλας άρεσε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Εγώ
0: θεωρώ ότι ο Πυρόλα έκανε από τα χειρότερα παιχνίδια του.
1: Ο Ρέτζος άρεσε.
0: Μέτριος.
1: Ο Φορτούνης άρεσε?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτούς τους παίκτες λοιπόν αυτή τη στιγμή που βλέπεις εσύ, τους θεωρείς ξυλοκόπους?
0: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα ότι είναι ξυλοκόποι.
1: Τους θεωρείς αμπαλούς?
0: Όχι. Εγώ είπα είναι δομικό το πρόβλημα. Να εξηγήσω τι σημαίνει. Δομικό σημαίνει ότι να μπουν τα σίδερα εκεί που πρέπει να μπουν και τον πετό εκεί που πρέπει να μπει. Δεν μπορεί να χτίζεις οικοδομή με κολόνες από τούβλα. Φταίει αυτός που χτίζει την οικοδομή. Αυτός δίνει την εντολή πώς θα χτιστούν.
1: Το παιχνίδι το χάσε σήμερα ο Ολυμπιακός. Την πρόκριση.
0: Αν την έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι, την έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Την έχασε σήμερα.
0: Ναι. Όχι, δεν την έχασε σήμερα. Την έχασε από την προηγούμενη. Από το Καραϊσκάκι την έχασε.
1: Εκεί την έχασε την πρόκριση.
0: Από το Καραϊσκάκι την έχασε.
1: Έτσι. Λοιπόν, άκουσε με.
0: Όπως σου λέω και κάτι, με ρωτάς ποιοι μου άρεσαν και ποιοι. Εμένα δεν μου αρέσει και ο Μουζακίτης, ας πούμε. Ο Μουζακίτης ήταν αδιάφορο να μπει σήμερα. Δεν έπρεπε καν να σκεφτεί.
1: Συμφωνώ. Μέχρι και έργασε το Μουζακίτη. Δεν διαφωνώ. Άκουσε με. Αυτό όμως έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Το οποίο πολλοί Ολυμπιακοί βλέπουν τον Ολυμπιακό, παρακολουθούν Ολυμπιακό μαζί τους και τα λοιπά. Εγώ θα σου πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός με δύο προσθήκες, πρόσθεσε τι λέω, είναι 11 Αυγούστου. Θέλω αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις. Γιατί θα βγουν κάποιοι και θα σου λένε ο Γιώργος, άμα μιλάς μαζί τους, σαν το φίλο μου το Χάρη, όλο βλέπει νίκες. Όταν παραδείγματος χάρη, όταν ο Ολυμπιακός έχασε 2-4 στο Καραϊσκάκι, του είχα πει ο Ολυμπιακός θα του βάλει 4 γκολ του Πάουκ στην Τούμπα. Και μου λέγε, άσε με ρε Γιώργο. Σας λέω κάτι λοιπόν. Με έναν άλλον προπονητή, με τον ίδιο προπονητή που θα αναγκαστεί να αλλάξει και να βάλει τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα, γιατί μπορεί να μην τον αλλάξει, όπως είπες και εσύ, πολύ κοντά είναι κάποιος άλλος, αλλά εγώ λέω μπορεί να μην τον αλλάξει. Αυτό θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ προέδρου, αυτοί έχουν τα γένια και τα χτένια.
0: Δεν νομίζω, είναι η λυμένη απόφαση. Θεωρώ από αυτά που ξέρω, γιατί ξέρω αρκετά πράγματα στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι είναι η λυμένη απόφαση από το Καραϊσκάκι. Ακόμα και αν πέρναγε ο Ολυμπιακός σήμερα, ο Μεντιλίμπα θα δήλωνε την παρέτηση.
1: Είναι οι απαντήσεις, αυτές που λέω τώρα, είναι οι απαντήσεις της βλάβης του Ολυμπιακού, οι οποίοι λέγανε ότι ο Μαρινάκης είχε αφήσει την ομάδα και ότι ο Μαρινάκης δεν διαφέρει τον Ολυμπιακό. Και όπως λες σήμερα, εγώ το ήξερα, μην κοιτάς που δεν μιλάγα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Ήξερα λοιπόν ότι από το Καραϊσκάκι έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί δεν έχει σκοπό να αλλάξει. Και όχι γιατί δεν ξέρει μπάλα με τη λιμπά, ούτε γιατί δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Πρόσεξε τι λέω. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα στους βοηθούς του. Αυτός ο Καράβλας που είναι δίπλα του είναι τελείως μυρωδιάς για μένα. Τελείως. Αυτός πρέπει να μην υπάρχει ούτε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ούτε πουθενά. Ούτε καν στη σουίτα. Είναι τελείως μυρωδιάς. Ο άνθρωπος είναι για να πάει να βλέπει όπερα. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Αν θυμάσαι ποιον είχε βοηθό στο κόμφερες.
1: Το Σολιαδόπουλο. Εγώ τα έχω δει.
0: Και έλεγαν πολλοί. Εμείς ξέρουμε και άλλα περισσότερα. Ότι την ομάδα την έστεινε ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Έλεγαν πάμε πολύ. Όμως στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα πρέπει σε επιχειρήσεις και σε ένα καράβι σαν τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή που κάποιοι τη θεωρούν δύσκολη νύχτα. Για μένα δεν είναι δύσκολη νύχτα, γιατί εγώ και το μεσημέρι το είπα, γιατί πίστευα μέσα μου ότι ο Ολυμπιακός αν πέρναγε θα πέρναγε με τύχη.
0: Ναι.
1: Και θα πέρναγε με τύχη, γιατί για να αλλάξει ένα σύστημα σε μια ομάδα δεν αλλάζει σε μια εβδομάδα. Μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει 2 χρόνια έτσι, που έχει σκάσει τα τρεξίματα, 3, που αφήνει τα 2 σεντερφόρ, γιατί πρόσεξε. Ο Ταρέμι λένε ότι έπαιξε και 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Την αδιαφορία για μένα είναι του Γιάρεμτσουκ. Για μένα ο Γιάρεμτσουκ αδικήθηκε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αδικήθηκε. Και ίσως.
0: Κοίτα, και ο ίδιος αδίκησε τον εαυτό του. Όταν,
1: ναι,
0: είσαι παίχτης, όταν είσαι παίχτης πρέπει να μάθεις και, και τη λέξη που λέγεται υπομονή.
1: Και τι υπομονή ρε φίλε, έκανε τόσο υπομονή.
0: Δεν έκανε υπομονή,
1: και εκεί που
0: είναι μυστήριος χαρακτήρας.
1: Τεράστια φίλε, και εκεί που τρελάθηκε, θα σου πω που τρελάθηκε, ναι. Ήταν όταν πήγε ο άλλος στο Αφρικανικό και έστειλε τζε το Μαρινέξι και τον έφερε και τον ξεκινάει τον άλλον, ξεκινάει τον Λεκαμπή βασικό, χωρίς να ξεκινήσει τον Γιάρεμτσουκ. Και εγώ να ήμουν θα τρελνόμουν. Και εσύ να ήσουν θα τρελνόμουν.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος εκεί τρελάθηκε ο Γιάρεμτσουκ και δεν έχει άδικο. Για μένα, προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδί σου λέει ρε φίλε, εντάξει, είμαι ο δεύτερος. Δεχτώ, έφερε τον Ταρέμι, με κάνεις τρίτο. Άντε να πάω και τρίτος. Και λείπει ο ένας, λείπει και ο άλλος, λείπουν και οι δυο. Σου έχω πάει την ομάδα όπως την πάω, προσπαθώ να παίξω και βλέπεις ότι είμαι φορμαρισμένος και είμαι και ξεκούραστος. Και με βάζεις μέσα με την Bodo Glimt, παραδείγματος χάρη, αλλαγή και σου κάνω και 2 γκολ. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σου καθαρίζω τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, και αντί να του δώσει μια εμπιστοσύνη του παιδιού, που θες να βάλεις τον LKB, βάλ τον στο τελευταίο 20 λεπτό, ρε φίλε. Ξεκινάς την ομάδα με τον LKB, που έρχεται κατευθείαν, δηλαδή το πρωί και το βράδυ έπαιξε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι
0: εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Έτσι. Εκεί τρελάθηκε ο Γιάρεμτσουκ και δεν είχε άδικο.
0: Σημασία έχει ότι, ότι ο Ολυμπιακός και να πέρναγε σήμερα, να πέρναγε σήμερα, πέφτοντας πάνω στην Bodo Glimt. Θα είχε άλλα δύσκολα μετά και μετά άντε για Europa.
1: Άκου λοιπόν γιατί δεν φταίει η άμυνα. Επειδή σε άκουσα και είπες.
0: Εγώ νομίζω έχει και ευθύνη και η άμυνα.
1: Εγώ μιλάω λοιπόν.
0: Μια σωστή άμυνα, το δεύτερο γκολ δεν θα το τρώγε.
1: Ναι, άκουσε με λοιπόν τι θέλω να πω εγώ.
0: Ξεβρακώθηκε η υγεία.
1: Εγώ λοιπόν βλέπω ότι ένας παίκτης που ήταν τραυματίας και έπαιξε ένα παιχνίδι στα προκριματικά και ο Ολυμπιακός παίζει με Σμαϊλόβιτς και Κάρμο που έφαγε μια κίτρινη και τον έκανε αλλαγή. Γιατί για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, το ξαναλέω, είναι τα 4 καλύτερα center back στην Ελλάδα. Μιλάω για center back, δεν μιλάω για back.
0: Ναι,
1: πώς ξετυλέω, έτσι. Λοιπόν, και αντί να ξεκινήσει τον Σμαϊλόβιτς, θες με τον Πυρολά που είναι και τεφορμέ, ξεκίνα τον. Θες με τον Κάρμο, αντί να ξεκινάω για τα δύο center back, για τα δύο center back μιλάω, έτσι, πρόσεξε τι λέω. Μου ξεκινάς όν και καλά το Ρέτσο, δικό μας παιδί, τον αγαπάμε τον Παναγιώτη, τον έχουμε στηρίξει τον Παναγιώτη και σε δύσκολες στιγμές όταν κάποιοι βρίσκαν το Ρέτσο, εγώ προσωπικά πολλές φορές έβγαινα, αλλά δυστυχώς είσαι τεφορμέ ρε φίλε. Είσαι τεφορμέ. Πρέπει να μην ξεκινήσεις. Αυτό που έχασε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ, που έχασε ο Ολυμπιακός το Μεντιλίμπαρ, ξέρεις ποιο είναι φίλε. Και γιατί θα φύγει, θες να ακούσεις. Για μένα λοιπόν έχασε την αξιοκρατία. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένας προπονητής που όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που οι παίκτες δεν ήταν δικοί του, ξεκίναγε πάντοτε 11 παίκτες τους πιο φορμαρισμένους του Ολυμπιακού. Αυτοί που ήταν πιο φορμαρισμένοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε ένα παιχνίδι στο 17 που ήταν τεφορμέ ο Κάρμο με τον Άρη, ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, το Πανετολικό, ήταν, δεν θυμάμαι. Στο Καραϊσκάκι τον έκανε αλλαγή. Εγώ δεν θα το ξεχάσω. Αυτή την αξιοκρατία που είχε στα πολιτεία του Ολυμπιακού με τη Λίμπαν και την είχε κερδίσει ο ίδιος με το σπαθί του, δυστυχώς το τελευταίο 10 μήνες δεν έχει εφαρμοστεί. Παραδείγματος χάρη, Ελκαμπή. Αξιοκρατικά έπρεπε να, παίξει, να ξεκινήσει ο Γιάρεψ που ξεκίνησε το παιχνίδι και δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε ο Ελκαμπή. Αυτό είναι θέμα αξιοκρατίας. Αξιοκρατικά έπρεπε να παίξει το πρώτο παιχνίδι που τραυματίστηκε, γιατί και εκεί είμαστε και άτυχοι. Χάνουμε και το ΣΑ. Έπρεπε να ξεκινήσει το Ζώτα Σίλβα. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Ζώτα Σίλβα να παίξει δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο. Αξιοκρατικά, γιατί ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού και δεν το ξεκίνησε. Ξεκίνησε το Τσικίνιο. Αυτά είναι που έχει κάνει ο Μεντιλίμπα και έχει δημιουργήσει θέμα μες στον Ολυμπιακό, νομίζω εγώ. Δεν είμαι ο προπονητής. Δεν έχω παίξει λίγο μπαλίτσα. Προπονητή είχα τον Πάπη το Σταυρόπουλο, επειδή έχει κάτι αρέσει, και θα σου πω και κάτι, και πολύ οικογενειακός φίλος με τον πατέρα μου και, και μεγαλωμένος μαζί του, έτσι. Λοιπόν, στο Εγάλιο έχω παίξει λίγο μπαλίτσα, λίγο, πολύ λίγο. Γιατί κολύμπαγα κιόλας και έπαιξα για 5 μήνες, 6 μήνες, μου έφαγα μια κλωσά στο πόδι και μετά συνέχισα τον κολύμπι. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν ότι προσωπική μου άποψη, το ξαναλέω, θέλει ηρεμία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει τίποτα. Για μένα το πιστεύω ακράδαντα αυτό που θα σου πω, ακράδαντα, με έναν Ολυμπιακό, με αυτούς τους παίκτες και με 2-3-4 προσθήκες που θα γίνουν οι προσθήκες. Γιατί να σου πω κάτι, μια αλλαγή προπονητή, αλλάζουν όλα τα αποδυτήρια, μπορεί να δεις, λέω εγώ, και τον Ταρέμι καλύτερο, και τον Γιάννετσο καλύτερο, και τον Ελκάμπη καλύτερο. Πρόσεξε τι σου λέω. Γράφω αυτό που σου λέει ο Γιώργος. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να μείνουν με το Μεντιλίμπαν, αλλά αν θα έρθει άλλος προπονητής μπορεί να θέλουν να μείνουν. Λέω εγώ τώρα. Εγώ το λέω. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω, δεν είμαι Θεός. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύκλος του συγκεκριμένου τον ευχαριστώ πολύ, τον αγαπάω πολύ.
0: Γιώργο, με είναι ακούς. Έχουμε και τον Βασίλη από τον Βλαδαμόνα στην ίδια, σε συνακρόαση.
1: Α, συνακρόαση. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βασίλη.
0: Την καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Ακούει και ο Βασίλης.
1: Ακούει και ο Βασίλης. Λοιπόν, πριν τελειώσω λοιπόν και να μπει ο Βασίλης να συνεχίσει τη συζήτηση, επειδή δεν μπορώ να δεχτώ, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 παίχτες άχρηστους ή ξυλοκόπους, με αυτή τη λίγη μπάλα, την ανίδεη που ξέρω εγώ, λέω ότι ένας άλλος προπονητής με τους 15 από τους 20 που τους έχουμε βγάλει άχρηστους, μπορεί να 2-3 να πρέπει να φύγουν. Αλλά μπορεί και να μην θέλουν να φύγουν, να μην πρέπει να φύγουν. Εγώ λέω με τους 15. Και 2-3 προσθήκες, αλλάζοντας το Ολυμπιακός ένα σύστημα, θα δείτε έναν Ολυμπιακό, θυμίσου το τι λέω Δημοσθένη και το λέω και στο βιβλίο μου τον Βασίλη, οι οποίοι οι ίδιοι σήμερα που γκρινιάζουμε, θα λέμε καλά, ρε, τι έγινε. Αυτός μέχρι τότε δεν έκανε εκείνο. Τώρα πώς το κάνει αυτό. Όλα έχουν να κάνουν ποιος δίνει τις εντολές. Εσύ δίνεις εντολές στο σταθμό σου. Αν ο Θέμης δεν τηρεί σωστά τη δουλειά του, ή τον αλλάζεις ή φεύγεις εσύ από το σταθμό.
0: Αν δεν μπορείς να τον αλλάξεις, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του και δεν τον αλλάξεις, πάβεις να είσαι επιχειρηματίας.
1: Εκεί είπες μια κουβέντα το μεσημέρι που σε άκουσα την κυρία Αναστασία και είπες ο επιχειρηματίας αποφασίζει. Αφού αποφασίζει ο επιχειρηματίας, έχουμε εμπιστοσύνη στο Μαρινάκι.
0: Μπορεί να μας διαψεύσει αύριο το πρωί, μπορεί να μας διαψεύσει ο πρόεδρος και να πει ότι εγώ στηρίζω τον Μεντιλίμπαρ και θέλω το μαγαζί μου αυτό, γιατί είναι μαγαζί του. Δεν είναι ούτε μαγαζί μου ούτε μαγαζί σου. Εμείς είμαστε λοιπόν φιλοξενούμενοι σε αυτό το μαγαζί.
1: Εμείς το να βγαίνουμε και να λέμε. Λέω στον κύριο Μαρινάκη τι θα κάνω.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το
1: πούμε. Ναι, αλλά άκουσα κάποιον προηγουμένως που βγήκε και σου είπε, εάν με ακούει ο κύριος Μαρινάκης, του κάνω μια ερώτηση. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Του απαντάς, δεν μας αρέσει. Δεν του αρέσει. Αλλά υποδεικνύει στο Μαρινάκη τι πρέπει να κάνει. Τράβα, πάρ' τον Ολυμπιακό και κάτω εσύ.
0: Με αυτό λέμε.
1: Τράβα, βάλε εσύ 200 εκατομμύρια και κάτω εσύ.
0: Μα γι' αυτό είπα ότι όποιος θέλει, αν δεν είναι καλός αυτός ο σταθμός, ας έρθει εδώ να τον αναλάβει αυτός.
1: Η πορεία του Μαρινάκη κρίθηκε, έχει κρυθεί για μένα προσωπικά. Στα 16 χρόνια που έχει τον Ολυμπιακό, τις χαρές που έχω δει από το Μαρινάκι στα 16 χρόνια είναι πάρα πολύ περισσότερες από τις λύπες. Και αν τις βάλω σε ζυγαριά, δεν ζυγίζονται. Οι χαρές είναι ένας τόνος και οι λύπες είναι 100 γραμμάρια. Για μένα.
0: Ωραία.
1: Φίλε Θέμη, εύχομαι καλή. Θέμη, λέω, συγγνώμη. Φίλε Δήμο, εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ.
0: Πάμε, Βασίλη. Σε ακούμε.
3: Κύριε Δημοσθένη, και για μένα οι χαρές που έχει δώσει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό είναι πολύ περισσότερες από τις λύπες. Το ίδιο έχει κάνει και με τη Λίμπαρ. Έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, πολύ περισσότερες από τις λύπες που δίνει τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα, πάντα, ναι.
3: Αυτό δεν λέει
0: μια ομάδα δεν έχει μόνο χαρές, έχει και λύπες. Το θέμα είναι...
3: Αλλά όταν αυτά τα βάζει στη ζυγαριά.
0: Ο ηγέτης αυτά... φαίνεται στις λύπες, δεν φαίνεται στις χαρές.
3: Ναι, αυτά δεν βγάζουν πόρισμα όμως και ούτε λύσεις δίνουν.
0: Μα αυτό λέμε, έτσι, ότι κάποια στιγμή.
3: Εδώ εμείς εξετάζουμε και αξιολογούμε το σήμερα.
0: Το σήμερα.
3: Άκου, φίλε Δημοσθένη, μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές βλακίες είναι το ότι είναι νωρίς και φυσιολογικά οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες.
0: Όχι, εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό.
3: Όχι, είναι... για σένα. Όλοι όμως το λένε κατά 90%. Δεν είναι έτοιμες να πάρουν το πρωτάθλημα ή να περάσουν στα προημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ρε παιδιά, υπάρχει αγωνιστικό καλεντάρι γνωστό μήνες πριν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ξέρεις, από ξέρεις πού θα παίξεις. Ξέρεις,
3: ξέρεις ότι αρχές Αυγούστου θα παίξεις προκριματικά Champions League, δηλαδή επίσημα μάτς. Ο σχεδιασμός για την αγωνιστική ετοιμότητα θα πρέπει να ξεκινάει το Μάιο που ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, αν όχι τον Απρίλιο. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα του βλέποντας και κάνοντας ή κάνοντας τα πάντα την τελευταία στιγμή, και έχεις μια ομάδα με ένα μόνο φορ, Καραμπαμπάς λέει έχουμε τέσσερους, τρίχες έχεις, έναν έχεις
0: και αυτός μισός.
3: Και αυτός είναι μισός.
0: Μισός. Ναι, το παλικάρι τι να κάνει? Δεν μπορεί να τρέχει από το κέντρο.
3: Δεν καταλογίζω ευθύνες. Απλά αξιολογώ αυτά που βλέπω.
0: Και για μένα η προσωπική μου γνώμη έφτασε ο καιρός που ο Ελκαμπή πρέπει να είναι δεύτερος. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο σεντερφόρ που αποδείχθηκε και πήρε και τρίτο. Και σήμερα του καθάρισανε η δεύτερη.
3: Ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή πληρώνεται για τα γκολ που έβαλε. Γιατί γκολ δεν πρόκειται να ξαναβάλει.
0: Μα αυτό σου λέει, εξαργυρώνει την καλή του πορεία κατά τη διάρκεια.
3: Αυτό το γκολ που έβαλε σήμερα είναι γκολ μπιλιάρδο. Του ήρθε εκεί καραμπόλα η μπάλα και το έκανε. Δεν το έκανε με ομαδική προσπάθεια.
0: Όχι, έχει πάψει να κάνει το μυστήριο, το γκολ, το δύσκολο.
3: Εμένα κάποτε ο Ελκαμπή ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ αγαπώ τα σέντερφορ που βάζουν γκολ χωρίς σκέψη. Όταν ο Ελκαμπή έκανε την κεφαλιά κάτω από τη Μασιάλη του κορυφαίου Ιταλού στόπερ στο τελικό του Conference League και έψαχνε ο στόπερ ο Ιταλός να δει τι έγινε, για μένα ο Ελκαμπή ήταν μέσα στην ψυχή μου, γιατί έβαζε τα γκολ χωρίς σκέψη. Τώρα το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί.
0: Κοίταξε,
3: έχει τις δυνάμεις.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τις δυνάμεις. Δεν βοηθάει και η ομάδα. Δεν βοηθάει. Δηλαδή, πόσες φορές είδες σήμερα τον Ελκαμπή, πόσες φορές τον είδες στημένο στη σέντρα, να είναι στημένος για να πάρει την κεφαλιά ή να πάρει την μπάλα? Ελάχιστες φορές.
3: Και όσες φορές την πήρε την μπάλα, ή πασάρισε λάθος, ή τον κόψανε πολύ εύκολα. Ποιον τον Ελκαμπή που έβαζε γκολ χωρίς σκέψη? Λοιπόν. Έχεις ένα φόρο, όπως είπαμε. Έχεις ένα μόνο αριστερό μπακ. Με βασικό δεξί μπακ το Ρουντινέι που ο προπονητής δήλωσε ότι τον βλέπει μόνο σαν εκτρέμ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Με βασικούς Γκαρσία Φορτούνι που ούτε ένα 50 λεπτό δεν βγάζει τα παιδιά. Άλλωστε το δείξαν έτσι. Και όταν έρχεται η ώρα να αναλυθούν το πώς και το γιατί, είναι 150 ορτίες, έχεις αποκλειστεί. Τώρα έχουμε και λέμε. Άκου τώρα, επειδή είσαι παλιός Δημοσθένη, ναι. Άκου ονόματα. Ράκιτιτς, ο Κάμπος, Λαμέλα στις δόξες του, Μπράιαν Χιλ, Ελ Νέσερι, Χέσους Νάβας, Όλιβερ Τόμες, Ακούνια, τους θυμάσαι αυτούς τους παίκτες? Αυτοί οι παραπάνω παίκτες ήταν οι πρόσκοποι και οι άτεχνοι τρεχαλατζίδες που απαρτίζανε την ομάδα της Σεβίλης το 23 που κατέκτησε το Europa League με προπονητή του Μεντιλίμπαρ. Και εγώ τώρα ξανασκέφτομαι και προβληματίζομαι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που δεν θέλει τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές να έρθουν στον Ολυμπιακό ή κάποιοι άλλοι. Και όταν μιλάμε για ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δεν μιλάμε για αργούς αρωνικούς 36 χρονών με περασμένα ποδοσφαιρικά μεγαλεία. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν χυμούς, έχουν τρεξίματα, τακτική παιδεία, σωματοδομή και προφανώς έχουν και καλή ποιότητα στα πόδια. Βέβαια αυτοί οι παίχτες, φίλε Δημοσθένη, κοστίζουνε. Δεν τους παίρνεις από το τσιγγέλι, τους παίρνεις από το πάνω ράβι.
0: Μα άμα θέλεις να κάνεις ομάδα, πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι. Από το κάτω ράφι είναι συνηθισμένη ομάδα.
3: Έτσι πρέπει να πληρώσεις. Ο Βάσκος για μένα αυτό το καιρό που δούλεψε στον Ολυμπιακό, γιατί θα φύγει, έτσι πρέπει να πληρώσεις. Ο Βάσκος για μένα αυτό το καιρό που δούλεψε στον Ολυμπιακό, γιατί θα φύγει.

0: αφήνουνε.
1: Ενδεχομένως.
0: Μπορεί να είναι και αυτό το...
1: Οτιδήποτε και να συμβαίνει, αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να ορίσει τον Ολυμπιακό ως την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων των ομάδων δηλαδή που είχαν να πω.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν φύγει ο Μεντιλιμπάρ, η ομάδα κατά την άποψή μου αυτή την εποχή πάει καρφί για φούντο. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι αν αύριο, φίλε Δημοσθένη, φέρεις τον Γκουαρντιόλα, τον Κλοπ μαζί για τον πάγκο, με αυτά τα κούτσουρα που έχει ο Ολυμπιακός και τους λανσάρει σαν παίκτες, αν εξαιρέσεις κανένα δυο που τους ανέφερες που ξέρουν λίγη μπαλίτσα, μπορούν να σώσουν τον Ολυμπιακό από την πρώτη θέση.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, έτσι όπως παίζει, με αυτούς, έτσι πώς παίζουν έτσι παίζεις, θα κινδυνεύσει πάρα πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα λένε κάποιοι ότι μάθαμε πώς παίζει το σύστημα, παίζει ο Μεντιλίμπα. Όποιο σύστημα και να παίζει ένας προπονητής, αν ο παίχτης θέλει, το αλλάζει το σύστημα μέσα στο γήπεδο. Εδώ φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πια στερέψει και από εμπνεύσεις. Έβλεπα τον Φορτούνη.
1: Είπε στη μαγική κουβέντα ότι οι ποδοσφαιριστές στερέψαν. Έχουν στερέψει από εμπνεύσεις και παριστάνουν τα κούτσουρα. Αν εξαιρέσεις 2-3 που είπες που ξέρουν λίγη μπαλίτσα. Δεν μου λες και του Ενρίκε το σύστημα δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, αλλά ο Ενρίκε μπαίνει μέσα.
1: Γιατί δεν κάνει και τους κερδίζει όλους. Γιατί έχει παίχτες αξίας. Εδώ τώρα, φίλε Δημοσθένη, αυτό που είδαμε σήμερα, δεν μιλάμε για ομάδα. Εδώ μιλάμε για ξυλακοθήκη. Ένας μπαλαδόρος δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Έχεις Καραφιάλη, έχεις Στορίτομίγκες, έχεις Μυραλάς, έχεις Υπαγάσα, έχεις Καβιαστό. Ο Στορίτομίγκες, αν υπήρχε αυτή τη στιγμή στα νιάτα του, αυτό το χωριό της Ολλανδίας θα το κέρδιζε μόνος του.
0: Κοίτα, τώρα που λες χωριό της Ολλανδίας, έβλεπα μεταξύ του Ολυμπιακού και του μεταξύ των δύο αγώνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, μου έκανε εντύπωση στον Παναθηναϊκό έπαιζε με μια ομάδα η οποία ο Απόλλωνας έχει περισσότερους φιλάθλους όταν παίζει στη Γάμα Εθνική, δεν σου λέω στην Αλφα Εθνική, στη Γάμα Εθνική.
1: Συμφωνώ.
0: Έδειξε ένα πλάνο στο ημίχρονο, δεν νομίζω ότι παραπάνω από 100 φιλάθλους. Ξέρεις να παίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι και να έχεις 100 φιλάθλους.
1: Τι να έχεις τώρα, μιλάμε για Βουλγαρία μόνο, δεν υπάρχει.
0: Πέρα από αυτό όμως. Και αν δεις.
1: Και παρόλα αυτά αντιστάθηκε η ομάδα.
0: Αντιστάθηκε η ομάδα. Ναι, γιατί.
1: Αυτή η ομάδα έκανε μεταγραφές ακριβώς.
0: Η ομάδα αυτή έχει αν θυμάμαι καλά, 240.000 ευρώ το χρόνο budget.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και ο Παναθηναϊκός
1: κάνει το αυτοκίνητο του Φορτούνη.
0: Και ο Παναθηναϊκός είχε ένα budget για φέτος χαλασμένο που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια λεφτά.
1: Και προκρίθηκε στο παραπέντε.
0: Άρα λοιπόν το κουδουνάκι έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Πού πάνε αυτές οι ελληνικές ομάδες? Πού πάνε, τι φταίει και οι ομάδες αυτές οι ελληνικές πελαγοδρομούν στις μεταγραφές, πελαγοδρομούν στους προπονητές, πελαγοδρομούν στις διοικήσεις, πελαγοδρομούν παντού. Δεν βλέπω μια υγιή σε όλα τα επίπεδα, μια ομάδα που να έχει υγεία σε όλα τα επίπεδα.
1: Ακριβώς, και οι ποδοσφαιρικές ομάδες ακολουθούν το πελαγοδρόμιο της χώρας. Δηλαδή, πού δεν πελαγοδρομεί η χώρα μας για να προκόψει το ποδόσφαιρο, φίλε Δημοσθένη?
0: Ναι, εντάξει. Εγώ βλέπω τους Ολυμπιακούς και πανηγυρίζουν επειδή θα κάνει μεγαλύτερο γήπεδο ο Μαρινάκης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνει γήπεδο.
1: Ας είχα
0: αυτό το γήπεδο και ας είχα ομάδα.
1: Το γήπεδο χρειάζεται, το θέμα.
0: Σε τι χρειάζεται το γήπεδο, για πες μου, γιατί τι παραπάνω θα χρειαστεί το γήπεδο όταν δεν έχει ομάδα?
1: Το γήπεδο χρειάζεται.
0: 50.000 θέσεις στο γήπεδο.
1: Σου προσθέτει πρεστίζ, σου προσθέτει δυναμική.
0: Σε ποιον? Όταν δεν έχει ομάδα, τι πρεστίζ?
1: Στην ομάδα και γενικότερα ταυτονούς που σ' αντιμετωπίζουν. Γιατί με άλλον

0: τους υποδέχεσαι στην παράγκα κι άλλο σε μια βίλα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι παράγκα, δεν είναι παράγκα αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είναι
0: δεν
1: ένα,
0: μιλάω γήπεδο, τώρα
1: ένα σύγχρονο γήπεδο.
0: Ένα σύγχρονο
1: γήπεδο. Το γήπεδο θέλει να γίνει.
0: Άλλο
1: η Τούμπα. Λέμε για το συγκεκριμένο γήπεδο. Εγώ θα προτιμούσα ο Μαρινάκης αντί να κάνει το γήπεδο, τα 250 εκατομμύρια αυτά σπαστά να τα ρίξει σε επιπλέον στο μπάτζετ του για μια πενταετία και να ανεβάσει έτσι την ομάδα που το γήπεδο θα του το βγάλουν πια τα έσοδα και οι μεταγραφές από τις επιτυχίες που θα έχει.
0: Είναι
1: λάθος, αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ έτσι θα το δούλευα.
0: Του Μαρινάκη
1: μπορεί να είναι η άποψή μου. Να κάνω ένα γήπεδο. Να κάνω ένα γήπεδο για να οικονομήσω και από άλλα πράγματα ή
0: αυτός
1: να οικονομήσω.
0: Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Εδώ το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις και αυτό εγώ το λέω με μεγάλη πικρά, γιατί εγώ δεν αγαπάω απλά τον Ολυμπιακό. Εγώ με πρεζόνι με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Εγώ πρωτοπήγα στο Καραϊσκάκι το 68, όπως πρωτοπήγες και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου σηκώθηκε η τρίχα. Και πήγα σε ένα θηλυκό καλοκαιρινό, το καλοκαίρι του 68, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με πήγε ο αδερφός του πατέρα μου, Μακαρίτης πλέον τώρα, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν 9 χρονών τότε. Και μπήκα μέσα και μου σηκώθηκε η τρίχα. Είχε 40.000 μέσα το Καραϊσκάκι.
1: Έχεις πετύχει τον Ολυμπιακό με προοδευτική, με ατρόμητο Πειραιώς.
0: Εμένα θα μου πεις που χρησιμοποιούσαν και την ίδια έδρα. Ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι το Καραϊσκάκι το χρησιμοποιούσε και η προοδευτική σαν έδρα. Το χρησιμοποιούσε και ο Ατρόμητος Πειραιώς εκτός από τον Εθνικό. Δεν τα ξέρουν. Απλά αυτές οι ομάδες αποσυρθήκανε γιατί σου λέει εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εμείς θα πάμε στην Ήγια και ο Ατρόμητος κάπου αλλού. Τον Ολυμπιακό τον κράτησε, τον Εθνικό τον κράτησε ο Ολυμπιακός κάποια χρόνια μετά τη φυγή του Καρέλα και είχε ανάλαβει όλα τα έξοδα. Και σηκώθηκε και φύγει μόνος του. Και οι κακεντρεχείς λένε ότι κατέστρεψε ο Ολυμπιακός τον Εθνικό. Έδιωξε του λέει τον Εθνικό τον Καρέλα. Πώς τον έδιωξε? Δεν του έκανε έκπτωση από ένα γήπεδο που δεν είναι δικό του? Του φόρτωσε τα πράγματα στον φορτηγό και τον έστειλε να παίζει κάπου αλλού?
1: Όχι, ο Εθνικός δεν θα μπορούσε καν να συντηρήσει ένα γήπεδο. Εδώ δεν μπορεί να συντηρήσει.
0: Αυτά,
1: εκεί που έπαιζε στην Γλυφάδα, κάπου νομίζω έπαιζε στην Γλυφάδα και δεν μπορούσε να το συντηρήσει το γήπεδο.
0: Έτσι, μπράβο,
1: και αναγκάστηκε να έρθει.
0: Ο Ολυμπιακός του έδωσε το δικαίωμα του Εθνικού και διατηρεί το συμβατικό του δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Καραϊσκάκι με έξοδα του Ολυμπιακού εφόσον αγωνιστεί στην Αλφα Εθνική.
1: Είναι.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Είναι βέβαια. Ήταν όρος γιατί είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής το.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είδαμε σήμερα και το βλέπουμε εδώ.
1: Για
0: και
1: να ολοκληρώνουμε, Βασίλη, γιατί είναι εκεί περιμένει και φίλος.
0: Δεν είναι Ολυμπιακός, είναι κάτι άλλο. Είναι η απομίμηση του Ολυμπιακού και εμένα με πικραίνει και με αφήνει άϊπνο και με αρρωσταίνει. Λοιπόν,
1: καλό βράδυ.
0: Καλό ημέρωμα και καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Σ' ακούμε.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απαντήσω σε κάποιον ξερόλα το φίλο μου, το Σέργιο, που βγαίνει σε 500
1: ναι.
2: κανάλια. Και μιλάει, λέει, να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος. Το άκουσες και εσύ αυτό, έτσι?
1: Όχι, πρόσεξε, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Με ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος, γιατί έκλεισε το τηλέφωνο από δική μου ενέργεια. Έκλεισε το τηλέφωνο, ας ξαναπάρει. Να απαντήσω λοιπόν, γιατί δεν λέμε. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, ακούμε το φίλο.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Είπε και σένα, λέει.
1: Όχι, είπαμε. Όχι, για να μην φορτώσουμε κάτι σε κάποιον.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε πει εδώ και μέρες ότι είμαστε αυτοί κοές μάρτυρες μια συζήτηση που οι φωνές ακούτησαν μέχρι από κάτω από τις σουίτες, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ερώτησε τον προπονητή αν του αρέσει αυτό το πράγμα, ότι δεν του αρέσει αυτό, μάλλον είπε στον προπονητή ότι δεν του αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπει.
2: Και, άλλο αυτό το πράγμα.
1: Και κάποιοι κατεβαίνοντας από την σουίτα είπαν ότι ο Σιλαϊδόπουλος έρχεται. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το άκουσε και ο Σέργιος και εγώ ή κάποιοι άλλοι όποιοι τα ακούσανε και λένε ότι θα επόμενος προπονητής θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος. Ενισχύει την άποψη αυτή ότι θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος, διότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, αν θέλει να πάρει ένα προπονητή, θα πρέπει να ρίξει αρκετά χρήματα.
2: Λοιπόν, επειδή καταλαβές, η πορεία της Σεβίλης, άκουσε και την αρχική μου απάντηση, ναι, είναι νοπή, που η ομάδα των 7 Europa League πολεμάει κάθε χρόνο να αποφύγει τη βουτιά στη Β' Εθνική. Ναι. Να αφήσουμε τον Σιλαϊδόπουλο. Ο Σιλαϊδόπουλος είναι καλός για να προπονήσει τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού ή τη Ρίο Αβε. Ναι. Είναι πολύ λίγος όμως για να προπονήσει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος ελπίζω να μην ακούσει αυτούς τους καλοθέλτες, διότι κάποιοι του βάζουν αυτά τα λόγια.
1: Όχι, μπορεί να είναι μια μεταβατική περίοδος μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος 2-3 εβδομάδες. Μπορεί να είναι.
2: Άκουσε με αυτό κάτι, ξέρω. Επειδή του βάζουν πολύ αυτά τα λόγια,
1: ναι,
2: και να του πούμε κάτι. Ότι επικόκαλη ο Βαλβέρδε κατάφερε να αποκλειστεί από την Ομόνοια, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οδυνηρή και μάλιστα την Ομόνοια που την.
2: Την είχε ο Κεσπάγια.
1: Ο Κεσπάγια που την είχε. Τον οποίο είπε Κεσπάγια, μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός τον Κεσπάγια.
2: Ναι, ναι, και πρόκοψε.
1: Και τον έδιωξε Άρον.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι έγινε λοιπόν. Κράτησε το Βαλβέρδε που αν δεν είχε, ήταν σκεπτικό αν θα φύγει, θα μείνει, θα τον είχε βαστίξει. Και μετά τον αποκλεισμό του φτιάξε μια ομάδα που πέταγε, τα θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος αποκλείστηκε, ο Βαλβέρδε, που είχε πάρει χοντρές μεταγραφές με χοντρά λεφτά την εποχή εκείνη και παρόλα αυτά τον κράτησε. Αυτό κάνουν οι σοβαροί και οι μεγάλοι πρόεδροι. Και
1: ναι, κοίταξε, άκουνα σου, τον έχει κρατήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού τον προπονητή και τον στήριξε πέρσι. Δηλαδή αν ήταν άλλη κατάσταση, δεν τον ξεκίναγε φέτος.
2: Λοιπόν,
1: πέρσι δεν θεωρείται επιτυχημένη η χρονιά του Ολυμπιακού.
2: Τον άνθρωπο να τον κρατήσει, διότι όπως όλοι βάσκει είναι δουλευταράς.
1: Μπορεί να είναι δουλευταράς, αλλά όταν χάσεις τα αποδυτήρια, όταν χάσεις.
2: Το θέμα, τα αποδυτήρια δεν τα έχει χάσει. Απλά ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι γνωστό τη σπάση και αυτό το είπε σήμερα ο Νικολακόπουλος. Η ομάδα, αν δεν κάνει 5 top μεταγραφές, λέει, μην περιμένετε να αποχωρήσει.
1: Ναι, μα.
2: Βλέπει αυτό που βλέπουμε όλοι.
1: Η ομάδα
2: θέλει.
1: Τον σκάουτερ που έφερε αυτό του ζήτησε από τις πληροφορίες που έχουμε. Θέλω 5 top με 5 top.
2: Έφερε το Ματαντά, διότι το Ματαντά έχει ευρύτατο το δίκτυο που αγκαλιάζει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
1: Ναι, αλλά όταν ένας πρόεδρος υπερβαίνει τον προπονητή, δηλαδή τη δουλειά του προπονητή, και απαιτεί από τον σκάουτερ αυτός και όχι ο προπονητής, κανονικά, αυτό έπρεπε ο προπονητής να εισηγείται. Στον κοίταξε, πρόεδρο θέλω
2: όχι,
1: 5
2: άλλο
1: top.
2: Πράγμα είναι, άλλο πράγμα είναι ο, πώς το λέμε, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
2: ο Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν προπονητής μάνατζερ, και άλλο πράγμα είναι ο Μεντελίμπαρ.
1: Ναι.
2: Αυτού του είδους οι προπονητές έχουν τον τεχνικό διευθυντή που του λέει, σου έχουμε αυτούς τους παίχτες, ποιος σου κάνει για το σύστημά σου. Δηλαδή η ομάδα είναι αποδεδειγμένο ότι χρειάζεται ένα πολύ καλό εξάρι. Υψηλής ποιότητας. Ναι. Συμφωνείς αυτό?
1: Ασφαλώς.
2: Ένα καλό οχτάρι, το οποίο να είναι και εγκεφαλικός παίχτης, διότι αυτός είναι που θα βοηθήσει και τον Μουζακίτη.
1: Ναι.
2: Θα είναι ο δάσκαλός του.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μουζακίτης μπορεί να έχει μέλλον στον Ολυμπιακό.
2: Μπορεί να έχει μέλλον αν έχει πλάτη. Μπορεί να έχει μέλλον αν έχει άνθρωπο από πίσω του. Να έχει το δάσκαλό του να τον βλέπει.
1: Κάτι γίνεται με το παιδί, ή δεν δουλεύει, ή έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Αυτά δύο είναι.
2: Κοίταξε τι γίνεται, θα σου πω κάτι. Θέλει, είναι νέο παιδί.
1: Παιδάκι.
2: Έχει τις ανασφαλίες του. Εκεί χρειάζεται τον δάσκαλο. Και ξέρεις ποιος είναι δάσκαλο σε μένα. Ένα οχτάρι, παραδείγματος χάρη, σαν τον Μπέρντ της Μποντοκλίν.
1: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες, εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επίσης, ο Ελκαμπή δεν έχει ξεχάσει την μπάλα που ξέρει. Αλλά ο Ελκαμπή έχει συνηθίσει να είναι σέντρα φόρμα στο κουτί. Να σου κάνει τη μισή ευκαιρία γκολ. Χρειάζεται όμως έναν αντιγιώβετες, ένα σέντρα φορ κλάσης, ο οποίος να βγαίνει και έξω από την περιοχή. Να είναι βοηθός σέντρα φορ, κατάλαβες σου λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Συν δύο πολύ καλά ακραία μπακ, ένα από δεξιά, ένα από αριστερά ποιότητας. Πόσοι παίκτες είναι αυτοί που σου είπα, είναι περίπου 5 ή δεν είναι?
1: Ναι, θέλεις 5 παίκτες. Το έχει διαπιστώσει γιατί και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι και ο παδός της ομάδας.
2: Ποια είναι η γνώμη μου λοιπόν για μένα για τον προπονητή? Βαστάς το Μεντιλίμπαρ, δεν ακούς παπαγαλάκια σαν τον Σέργιο, ναι, και τους λοιπούς.
1: Ναι.
2: Και τον βαστάς μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Και τότε αν δεν σου κάνει Μάιο, τον διώχνεις. Ποια είναι η γνώμη δικιά
1: σου? Η γνώμη μου είναι αν είναι να διώξεις τον προπονητή, τον διώχνεις τώρα.
2: Αν τον διώξει τώρα, η ομάδα έχει κρεμάσει, διότι αρχή περίοδο έχει τελειώσει.
1: Τώρα και ό,τι σώσεις έσωσες. Με τις μεταγραφές αυτές.
2: Και ξέρεις γιατί δεν πρόκειται να τον διώξει για μένα? Γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει παράδοση στο Europa League. Και το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Πες ότι περνάγαμε σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
2: Με την ενίσχυση η οποία δεν έχει γίνει ακόμα και τώρα να πάρει τους παίχτες, τι πιθανότητες έχει να περάσει αυτή την Ποντογκλίν?
1: Εγώ θεωρούσα ότι αν περάσει ήταν χαμένος ο Ολυμπιακός από την Ποντογκλίν.
2: Είναι χαμένος γιατί. Έχει να περάσει
1: 10%.
2: Ότι δεν είχε πιθανότητες.
1: Καμία, ναι. Και μετά θα ήσουν εκτός η Ευρώπη.
2: Εδώ ξέρεις ότι η Ποντογκλίν κατάφερε.
1: Ξέρεις ότι μετά.
2: Εδώ είδες ότι η Ποντογκλίν κατάφερε και γύρισε τούμπα τη Σεντ-Σιλουά στη Βελγική, η οποία είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά είναι που ήθελα να σου πω.
1: Το ζήτημα είναι ότι αυτός που έχει τα γένια.
2: Όχι, Σιλαϊδόπουλος και τέτοιο. Σιλαϊδόπουλος τον έκαψε και αυτόν. Ένα πολύ καλό προπονητή για την ομάδα νέων και για τις ακαδημίες, τον έκαψε. Άλλο Ιρίο Άβε, άλλο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
1: Εγώ θα ήθελα να πάρει ένα προπονητή που να έχει φρέσκες και καινούργιες ιδέες.
2: Φρέσκες ιδέες. Λοιπόν, προπονητή κλάσης όμως, ο οποίος θα πληρωθεί για να έρθει.
1: Ναι.
2: Εγώ παραδείγματος θα ήθελα ένα προπονητή ανερχόταν που τώρα δεν μπορεί να έρθει. Πήγαμε να τον φέρουμε, αλλά πήγε στην Αγγλία τον τέτοιον, τον Ιραόλα.
1: Ναι, στην Αγγλία έδωσε για προπονητή 15 εκατομμύρια ο Μαρινάκης για την Νότιγχαμ. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Έδωσε ένα συμβόλαιο.
2: Ο Μαρινάκης, τον Αυστριακό.
1: Ναι, 15 εκατομμύρια έδωσε.
2: Τι πω, σου λέει, ο Ολυμπιακός ήταν να πάρει να καταλάβεις ποιος ήταν ο λόγος που
1: έχει. Έχει πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός να δώσει καλά λεφτά για προπονητή, να ξέρεις.
2: Τι πω, θα σου πω κάτι να το ξέρεις.
1: Και Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι το συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ είναι κανένα αξιόλογο συμβόλαιο προπονητή πρώτο ράφι. Είναι ένα συμβόλαιο μέτριο ενός ανθρώπου ο οποίος.
2: Θα σου πω κάτι για να το έχεις υπόψη σου. Ο λόγος που έφυγε ένας πολύ καλός μάνατζερ, γιατί μάνατζερ ήταν στην ουσία, ο Γκόρντον, ήταν γιατί απέτυχε στο θέμα της δεύτερης επιλογής του προπονητή που ήταν τον Μαρτίνες. Ναι. Η πρώτη του επιλογή, ξέρεις ποια ήταν, το θυμάσαι. Ο Ιραόλα ήταν.
1: Ναι, ο Ιραόλα ήταν, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει γιατί.
2: Γιατί προτίμησε την Αγγλία.
1: Ναι, μα όχι και προτίμησε την Αγγλία, και, αλλά λοιπόν, και ο Ολυμπιακός.
2: Και είδε ότι είναι προπονητής ο οποίος θα διοδρομεί απάνω στην Premier League. Είναι πολύ καλός προπονητής. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό. Εάν είναι να φέρει κάποιο προπονητή, ας φέρει έναν έμπειρο. Αν είναι που να μοιάζει στο Μεντιλίμπαρ.
1: Αν θέλει να δώσει λεφτά. Θα φέρει προπονητή. Αν δεν θα δώσει λεφτά. Ναι, γιατί είδες όταν θέλησε ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος, να πάρει προπονητή ακριβό, τον πήρε. Είτε λεγόταν Τερίμ, είτε λεγόταν Μπενίτεθ.
2: Τα αλλά λεφτά. Δεν του βγήκε.
1: Δεν του βγήκε. Άλλο αυτό.
2: Λοιπόν,
1: όταν δώσει λεφτά.
2: Το θέμα ποιο είναι. Τι νομίζω εγώ ότι είναι η σωστή λύση για τον Ολυμπιακό προσωπικό.
1: Είναι σε αραβικές χώρες.
2: Βαστάς τον προπονητή σου, αυτόν που έχεις. Και ο οποίος ξέρεις ότι δεν θα ξεφτύλισε τουλάχιστον και το ερχόμενο καλοκαίρι τον αλλάζεις. Το Μάιο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αργά, αγαπητέ φίλε.
2: Αργά δεν είναι, γιατί στο Europa League έχει παράδοση. Το Europa League δεν έχει τις δυσκολίες του Champions League και μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες προλαβαίνεις να πάρεις τις μεταγραφές και να εγκληματιστούν στην ομάδα.
1: Ναι, πρέπει όμως να αλλάξεις. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Να του πει κάποιος, πάρ' το λίγο αλλιώς. Δεν γίνεται. Πρέπει να στείνει την ομάδα.
2: Σήμερα, πράγματος χάρη, εγώ σήμερα δεν είδα τι έκανε. Σήμερα δεν έκανε ότι έκανε τίποτα παρόφο. Σήμερα σωστά είστε σε την ομάδα. Άσχετα αν είχε ατυχία.
1: Ναι, να σου πω ότι είστε σωστά την ομάδα. Πώς κρίνεις την είσοδο του Μουζακίτη και την έξοδό του?
2: Δεν είχε άλλους παίκτες να βάλει.
1: Πώς δεν είχε? Μετά από τον Μουζακίτη, ποιον έβαλε?
2: Έβαλε το Τσικίνιο.
1: Και το Σιπιόνι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι
1: δεν μπορούσε να βάλει νωρίτερα.
2: Είχε σκοπό να βάλει και το Σιπιόνι.
1: Το
2: γκολ το φάγαμε, ξέρεις, τη ώρα την ώρα που σκόπευε να κάνει τις δύο αλλαγές του.
1: Ναι, το ζητούμενο είναι ότι μερικές φορές λες και κολλάει το μυαλό του και το κόλλημα αυτό δεν μπορεί να το διορθώσει μετά. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές που κολλάει το μυαλό τους, κάνουν λάθος. Αλλά πάπ το γυρίζουν.
2: Το θέμα ποιο είναι λοιπόν? Το θέμα είναι ότι για μένα, ναι, Ότι για μένα ναι, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να ακούνε και λίγο και τη γνώμη του για τις μεταγραφές. Δηλαδή αυτός ο Ρόκα που διάλεξε είναι καλός παίχτης. Για μένα να τον δεις μελλοντικά ότι και τον γκολ θα έρθει σε αυτόν.
1: Όχι, είναι
2: καλός. Είναι γρήγορος, είναι βέλτιστος.
1: Είναι αγωνιστής. Όχι, πέρα από όλα τα άλλα, είναι αγωνιστής. Είναι αγωνιστής, βάζει το κεφάλι κάτω και
2: είναι και ευέλικτος και έχει το σούσι, το σπάσιμο που έκανε και το σούσι.
1: Το θέμα είναι πού είναι τα μπάξου. Τα μπάξου που είναι. Ποιο είναι το δεύτερο,
2: θέλεις, το δεύτερο αριστερό, το δεύτερο αριστερό,
1: το δεύτερο αριστερό μπακ, ναι, το δεύτερο αριστερό μπακ είναι. Ποιος αποφάσισε, δίνονται ερωτήματα, ποιος αποφάσισε σε αυτό τον Ολυμπιακό να μην χωράει ο Αθανασίου? Τι φταίει και δεν χωράει ο Αθανασίου, πρέπει να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό.
2: Επίσης κάτι άλλο θα σου πω.
1: Τι φταίει και δεν χωράει, δεν χωράνε τόσα χρόνια.
2: Και τον αντίλογο από συνακροατές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είπες ότι ξεκινάει το Conference League από 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, έτσι.
1: Ναι.
2: 3 παίρνεις στο ξεκίνημα.
1: 3, ναι.
2: Λοιπόν,
1: όχι, το Conference, το Europa.
2: Και έχεις μια σχετικά καλή πορεία, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 20, το ξέρεις.
1: 18 εκατομμύρια.
2: Επομένως, όταν είπα 20, κοντά πέφτει.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η League Face του Champions League, μην νομίζεις ότι είναι 40 εκατομμύρια τα ρήφα. Στα 35 είναι και πάει προς τα πάνω.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν το σκέφτεται και ο πρόεδρος. Σου λέει: για να έχω ελπίδες να περάσω και την Bodo Glimt και όλους, πρέπει να κάνω μια επένδυση η οποία να είναι κοντά στα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.
1: Εγώ σου λέω
2: 50 και να πάρω 35. Λοιπόν, θα πάρω με το πάσο μου τους παίχτες που θέλω να αναπτυχθούν και θα πάρω 20 από το. Στο Europa League. Και στο Europa League, αν έχει ένα προπονητή αυτό που πρέπει, γι' αυτό σου λέω πρέπει να μείνω με τη Λίμπαρ. Έτσι και στρώσει κατάσταση και πάρει και ένα Europa League, πα κατευθείαν στην επόμενη χώρα στη League Face. Κοιτάξτε τα λεφτά.
1: Και
2: λεφτά θα πάρει. Δεν είναι.
1: Άκου. Το πρόεδρο και κάθε πρόεδρο και κάθε ιδιοκτήτη να τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρουν πόσα θα βγάλει και θα οικονομήσει ο κάθε πρόεδρο. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνει η ομάδα μου.
2: Εγώ που λέω συμφωνώ.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ας χάσει ο πρόεδρος.
2: Συμφωνώ για
1: αν θέλει να είναι πρόεδρος, ας χάσει.
2: 53.000 θέσεων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνδυαστεί.
1: Κάνε την ομάδα πρώτα και άστο το γήπεδο.
2: Συμφωνώ με το γήπεδο.
1: Έχεις δύο χρόνια να παίξεις.
2: Αλλά από τη στιγμή που θα αρχίσεις να το χτίζεις δύο χρόνια πριν, πρέπει να αρχίσεις να φτιάξεις μια ομάδα για αυτό το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες πώς το
1: λέω. Να φτιάξεις ομάδα. Πρέπει να φτιάξεις ομάδα. Φτιάξεις την ομάδα και μετά. Στα
2: που
1: πάνω
2: επιμένω για το Μεντιλίμπαρ, ο Σιλαϊδόπουλος είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο. Τον έκαψε στον άνθρωπο σε τέτοιο επίπεδο.
1: Βλέπεις ότι ο Μελισσανίδης έφτιαξε ένα γήπεδο από το τίποτα, χωρίς να βάλει δραχμή. Δεν έβαλε δραχμή. Γιατί το έφτιαξε το γήπεδο? Γιατί η ομάδα πριν μπει στο γήπεδο είχε κάνει τις μεταγραφές αυτές που έπρεπε για να παίξει μπάλα.
2: Εγώ θα σου πω και κάτι απλό για να σου το λιώσω.
1: Και τους είχε, στα πάνω τους αεκτζίδες. Τους τα πήρε.
2: Κύριε Τσαπαλιάρη, για βάλε στο μυαλό σου ένα πράγμα. Να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος και να αρχίσουν οι τίποτα στραβές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα τους αρέσει πολύ με τη Λίμπαρ. Ξέρεις τι έχει να γίνει.
1: Το ξέρω, αλλά άκου να σου πω κάτι.
2: Άρα λοιπόν, ένας προπονητής για μένα, και θα σου πω τη γνώμη, ένας προπονητής μπορεί να αντικαταστήσει το με τη Λίμπαρ, αν θελήσει να φύγει με τη Λίμπαρ, και όχι τον άνθρωπο να διώξει με τις κλωτσές. Μόνο να πείσει στο Βαλβέρδε να κάτσει έστω και για ένα
1: δεν
2: χρόνο έρχεται, με ένα
1: δεν υπάρχει στόμα. Περίπτωση να έρθει ο Βαλβέρδε για ένα και μόνο λόγο. Είναι προσωπικός φίλος του Βάσκου, είναι και οι δύο Βάσκοι. Οι Βάσκοι
2: αλληλοϊποστηρίζονται.
1: Εκτός αν
2: το
1: υποσχεθεί ο Βάσκος, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Έλα.
1: Δεν έχω πρόβλημα γιατί οι σχέσεις μου είναι καλές.
2: Μόνο αυτός μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε καμία ιστορία στην ομάδα, αλλά σε
1: φίλοι. Ότι αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα έρθει ο Βαλβέρδε. Είναι και θέμα εγωισμού, είναι και θέμα αξιοπρέπειας του καθενός. Μην ξεχνάς ότι αυτός που σύστησε τον Μεντιλίμπαρ στον πρόεδρο,
2: ο Βαλβέρδε.
1: Δεν μπορεί λοιπόν αυτός να έρθει να αντικαταστήσει τον αυτό που σύστησε.
2: Γιατί
1: ο άλλος θα φύγει, κατά 60-70% σαν αποτυχημένος.
2: Αυτή που κατεβήναν αυτή του ήττα και μου έλεγε ότι έρχεται ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Ναι.
2: Έτσι και γίνονται τότε τα στραβές. Στραβές έχουν υπόψη τους, επειδή ξέρεις, οι φύλαθοι που είναι εκεί, ειδικά η θύρα 7 και αυτά, τα έχουν υπόψη τους.
1: Ναι, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν αυτά με το Λεμονί, έχουν ξαναγίνει
2: ναι.
1: με τον.
2: Έχεις
1: με το συγχωρεμένο τον. Πώς λέγαμε.
2: Αν γίνουν τίποτα στραβές, τι έχει να γίνει, ότι θα πρέπει να βρουν κανένα τρύπα να κρυφτούν όσο πιο μακριά γίνεται από το γήπεδο.
1: Το ξέρω, αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει.
2: Ο Σέργιος δεν θα πρέπει να εκτίθεται και θα βρει τον πελάτη.
1: Έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Σου υπενθυμίζω με το Λεμονί.
2: Τους κορνέτες με τον Γεωργιάδη.
1: Το Γεωργιάδη, τον Αλέφαντο. Ο Αλέφαντος τον εμπιστεύτηκε ο Κόκαλης μεταξύ σοβαρού και αστείου. Παρότι ο Κόκαλης ήταν λάτρης του Αλέφαντου. Όταν είμαι λάτρης. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Τη γνώμη του Αλέφαντου την είχε Ευαγγέλιο.
2: Απλά δεν ήταν προπονητής.
1: Αν έπαιρνε εκείνο τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό που τον έχασε από το Δούρο ο Αλέφαντος, και την επόμενη χρονιά θα ήταν στον Ολυμπιακό. Και ίσως έκανε και καριέρα μεγαλύτερη.
2: Γενικά όμως δεν θα έκανε γιατί δεν ήταν.
1: Ναι.
2: Τίποτα, αυτό σου λέω. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ηλεκτρική καρέκλα. Θέλει μεγάλους προπονητές.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα που πρέπει να κερδίζει. Έχει το πρέπει να κερδίσω. Όχι
2: και πρέπει,
1: θέλω.
2: Και πρέπει
1: όχι
2: να
1: θέλω. Και όταν, πρέπει να κερδίσω.
2: Και όταν διώξει ένα με τη Λίμπρα που καλός ή κακός για τους φίλους
1: θα πρέπει να πάρεις κάτι καλύτερο. Κόμπερες,
2: πρέπει να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις ένα καλύτερο
1: ναι,
2: από αυτό.
1: Δεν υπάρχουν αυτόν τον καιρό διαθέσιμοι καλύτεροι προπονητές. Αυτή τη στιγμή.
2: Οπότε δεν τον διώχνεις όταν τον διώχνεις.
1: Δεν υπάρχουν προπονητές που να εμπιστευτείς, εκτός πια και πας και πληρώσεις τη ρήτρα και πάρεις τον προπονητή.
2: Επομένως κρατάς τον
1: και βρεις ένα προπονητή που είναι σε μια ομάδα ρώσικη, μια ομάδα που είναι άλλου επίπεδου και πεις πόσο θέλεις, τι έχεις, 5 εκατομμύρια 5.
2: Επομένως κρατάς τον Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ήταν τυχαία.
2: Κάνοντας του μια καλή πρόταση.
1: Δεν ήταν τυχαίες οι αναφορές περί Λουτσέσκου πριν ο Λουτσέσκου πάει στην Αραβιά εκεί κάτω.
2: Ο Λουτσέσκου για μένα είναι ο μόνος προπονητής ο οποίος μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αυτός, αν αυτή τη στιγμή ήταν ο Λουτσέσκου ας πούμε ελεύθερος, θα ήταν μια... κανείς δεν θα αντιδρούσε
2: και θα του δίνει χρόνο. Συν ο Λουτσέσκου έχει ένα κακό, θα πλακωνόταν εκεί με τους μάνατζερ, κάτι καρτός και τα λοιπά, γιατί ο Λουτσέσκου είναι μάνατζερ προπονητής.
1: Ναι, εντάξει, από εκεί πέρα έχεις να κάνεις, παίρνεις έναν προπονητή που ξέρεις ότι αυτό είναι. Δεν παίρνεις έναν προπονητή που δεν το ξέρεις. Παίρνεις έναν προπονητή που σου λέει εγώ αυτός είμαι. Με παίρνεις για αυτό που είμαι, όχι για αυτό που δεν είμαι.
2: Τελείωσε.
1: Εντάξει,
2: όχι όμως,
1: και Ολυμπιακός,
2: όχι όμως να ακούω ποια είναι η γνώμη δικιά σου.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει...
2: Τι γνώμη έχεις για το όνομα που ακούς Λαϊδόπουλο στον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, άκου να σου πω κάτι. Εγώ θα τον ήθελα για μια μεταβατική περίοδο μέχρι να μπορέσει, αν είναι να έρθει, μια μεταβατική περίοδο μέχρι να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κλείσει έναν μεγαλύτερο σε γνώσεις, ένα φρέσκο προπονητή εγνωσμένης αξίας. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε για όλοι την περίοδο, να βγάλει όλη την περίοδο. Είναι ηλεκτρική καρέκλα ο πάγκος του Ολυμπιακού.
2: Ξέρεις τι είπα να πει τώρα, να έχεις το Europa League μπροστά και να έχεις μερικά τυχαία αποτελέσματα. Θα αρχίσω να σου λένε, αν ανοίξεις το Μεντιλίμπαρ που το ξέρει, θα πήγαιναμε καλύτερα. Τι κάνατε, ρε, ποιος τον έβαλε τον πρόεδρο και έκανε αυτό. Θα αρχίσουν αυτοί που ξέρεις τα παπαγαλάκια που τον έβαλαν να βρουν τρύπα να κρυφθούν, να μπουν μέσα.
1: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που διακρίνει τον Ολυμπιακό είναι ότι εύκολα απογοητεύονται και εύκολα πάλι.
2: Εγώ ξέρω δεν απογοητεύομαι, ξέρεις γιατί. Δεν απογοητεύομαι,
1: ανεβαίνουν στα ουράνια.
2: Γιατί θυμάμαι μετά τον
1: εγώ θέλω να πω κάτι όμως ότι ο Ολυμπιακός και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι μεγάλες ομάδες, δες το και από την ΑΕΚ, δες το και από τον ΠΑΟΚ, ποτέ δεν βγαίνουν χαμένες με μια αλλαγή προπονητή.
2: Εγώ
1: άλλαξε προπονητή η ΑΕΚ.
2: Με αλλαγή προπονητή χαμένη. Σωστή, όχι ότι να είναι.
1: Ναι, μα δεν ήξερε κανείς τον Νίκολιτς πριν αν θα έπιανε ή δεν έπιανε στην ΑΕΚ.
2: Κοίταξε, αυτό τον Νίκολιτς όμως τι έγινε, τον πρότεινε.
1: Ποιος τον επέλεξε.
2: Ως διευθυντής ομάδας.
1: Μπράβο. Ο Ριμπάλτα αυτή τη στιγμή, όσους παίχτες πρότεινε, έχεις να του χρεώσεις
2: όχι,
1: ότι
2: με
1: έναν...
2: Με απλές μεταγραφές κάνουμε τη δουλίτσα. Μπορεί να, είναι να μην είναι τα τόπα αστέρια.
1: Ναι, αλλά κάνει
2: τη δουλίτσα τους, γιατί ξέρει. Λοιπόν, αυτό να ακούς ένα τεχνικό διευθυντή, να έχει ένα σωστό τεχνικό διευθυντή, ο οποίος όμως να ξέρει πανευρωπαϊκά την αγορά και όχι μόνο ας πούμε την αγορά της Πορτογαλίας.
1: Όχι, πρέπει, κοίτα, ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό.
2: Για ουσιαστικά, να ξέρει και όλοι και όσο δυνατόν ευρύτερα την αγορά.
1: Ουσιαστικά ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής είναι αυτοί που φτιάχνουν την ομάδα.
2: Όπως και εγώ βλέπω τώρα τον Ολυμπιακό.
1: Σου αρέσει αυτό, του λέει ο τεχνικός διευθυντής. Όχι, δεν μου αρέσει.
2: Στα ακραία μπακ, παίχτα στοπ. Τα κεντρικά του μπακ, τα σέντρε μπακ είναι καλό ο συνδυασμό αυτών των κεντρικών μπακ. Δεν έχουν πρόβλημα. Σήμερα την πίεση ο Ολυμπιακός την έφαγε λόγω του κέντρου. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Ακούγομαι. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σε μισό λεπτό.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, ακούγεσαι, ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, σε τίποτα, στα κεντρικά. Έλα, ακούγομαι.
1: Ναι.
2: Στα κεντρικά μπακ ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα. Καλά και τα κεντρικά μπακ και τα τέσσερα. Ο Ολυμπιακός το πρόβλημα έχει στα ακραία μπακ που πάνε πολύ καλύτερα και κυρίως σήμερα είδα ότι είχε πρόβλημα το κέντρο του. Από εκεί πέφτανε οι επιθέσεις κατά κύματα πάνω. Γιατί οι άλλοι παίζουν με πολλούς παίχτες στο κέντρο και ο γρήγορος και έπρεπε να έχεις αντίστοιχο και εσύ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Κοίτα, άκου. Η ομάδα που έπαιξε σήμερα ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα πιο καλά στημένη, με πιο γρήγορες αλλαγές.
2: Ξέραμε ότι έχει μπάλας. Πέντε χαφ πολύ δυνατά και γρήγορα.
1: Βλέπεις ότι ο δεύτερος παίχτης, ο δεύτερος, sorry, συγχώρεσέ με λίγο.
2: Ναι.
1: Ναι, με ακούς.
2: Ναι, τώρα.
1: Ναι, ναι, γιατί έχω το Σέργιο στην άλλη γραμμή και θέλει προσωπικού να...
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί παίζανε με πέντε, ξέραμε ότι έχουν πέντε πολύ γρήγορα μπακ με ατοχές και αδύναμη. Πρέπει να έχουμε και εμείς το αντίστοιχο κέντρο. Και χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα εκεί.
1: Θέλει μεγάλη ενίσχυση η ομάδα στο Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και να του πει
1: έχει...
2: του Σεργίου με Σιλαϊδόπουλος και για τα λοιπά μην τα επαναλάβει, γιατί άμα γίνουν τίποτα χοντρές στραβές, θα προσπαθεί να βρει τρύπα να κρυφθεί.
1: Δεν είναι, κοίτα εγώ. Άλλο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του.
2: Άλλο πράγμα.
1: Έχει δικαίωμα να λέει την άποψή του.
2: Ναι, είναι άλλο πράγμα να προπονείς την εθνική νέων του Ολυμπιακού και άλλο την ομάδα του Ολυμπιακού, την βασική.
1: Ωραία, ωραία. Για να τα λέμε.
2: Είπα, μόνο για μένα, μόνο ο Βαλβέρτε, αν δεχτεί να έρθει, μπορεί να τον αντικαταστήσει.
1: Έγινε, Γιάννη μου, τα λέμε. Να είσαι καλά. Σε ακούμε. Με ακούς? Εγώ δεν σε ακούω καλά. Κάτι γίνεται και δεν σε ακούω καλά. Με ακούς? Αν μπορείς ξαναπάρει, γιατί δεν σε ακούω καθόλου καλά. Δεν ακούω καθόλου, δεν ακούγεσαι καθόλου. Παρακαλώ. Γεια σου. Ναι, θα σε βγάλω στον αέρα, αλλά εάν θα βγάλω και το Σέργιο, θα προηγηθεί λίγο ο Σέργιος. Εντάξει. Ναι, σε περνάω.

0: Λυπάμαι λοιπόν με το φίλο του Σέργιο. Σέργιο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να είσαι σύντομος, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Έλα, σε ακούω.
1: Ναι, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, σε ακούω. Τώρα σε ακούω.
1: Ωραία. Τώρα σε ακούω. 30 δευτερόλεπτα, γιατί το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά όταν ακροατής απευθύνεται σε προσωπικό επίπεδο, θέλω μόνο 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άκου φίλε Γιάννη. Αυτά τα περί παπαγαλάκια, εγώ δεν έχω χαρακτηρίσει ποτέ κανέναν και ειδικά εσένα δεν έχω ασχοληθεί μαζί σου τα τελευταία εβδομάδα καθόλου. Αυτά θα τα λες στον Πειραιά στους φίλους σου, ότι ο Σέργιος είναι παπαγαλάκι και κάποια άλλα παπαγαλάκια. Και ότι θα τρέξουν να κρυφτούν. Πρόσεξε, γιατί σου έχω πει, εκτός από όλων των άλλων έχω και νομική ιδιότητα. Και επειδή έχω το συνήθεια για το αρχείο μου να καταγράφω τις εκπομπές, θα έχεις πρόβλημα. Πρόσεχε πώς χαρακτηρίζει τους ακροατές.
0: Να επέμβω λιγάκι εγώ, να επέμβω λιγάκι εγώ, να επέμβω λιγάκι εγώ, να επέμβω, να επέμβω εδώ.
1: Μπορεί να πει σε κάποιον ακροατή ότι δεν συμφωνώ μαζί σου, έχω άλλη γνώμη, βεβαίως. Αποδεκτό από μένα. Αλλά να τρέξει να κρυφτεί, επειδή εγώ είπα το Σιλαϊδόπουλο, όπως και εσύ το είπες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ, ξέρεις, εγώ, εμένα και να με πούνε και παπαγαλάκι, να με πούνε και ό,τι θέλουν, δεν νομίζω ότι.
1: Ναι. Εντάξει, εσύ μπορεί να το αποδέξεις, γιατί
0: δεν νομίζω, γιατί ο καθένας γνωρίζει αν είναι ή δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά επειδή εγώ εσύ μιλάς με άλλο στάτους, είσαι ο ιδιοκτήτης του σταθμού, ναι, κλπ. Αλλά αυτά τα επειδή το επανέλαβε τις τέσσερις φορές. Άσε με μένα τι κάνω, Γιάννη μου, ασχολήσω με την πάρτη σου και με αυτούς που ξέρεις. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κρυφτώ. Λέω ευθέως τη γνώμη μου και όπως πολύ σωστά σου είπε ο Δήμος, ο καθένας έχει το δικαίωμα της γνώμης. Κανέναν από τους ακροατές με χαρακτηρισμούς που αγγίζουν τα όρια της νομικής επέμβασης. Στο έχω ξαναπεί. Πρόσεχε, γιατί θα έχεις πρόβλημα όταν χαρακτηρίζεις με όρους που άπτονται της νομικής επέμβασης. Παπαγαλάκια και λοιπά στην παρέα σου, όχι σε μένα. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ μαζί σου. Το λέω ενώπιον του Δήμου, γιατί θα ξαναμιλήσω με τον Δήμο. Θα σε παρακαλέσω για το δικό μου άτομο, άσε με να λέω εγώ τι θέλω τον Τενέ. Παράδειγμα λέω, θέλω τον Παράσκο, μη σε απασχολεί εσένα, τι λέω εγώ. Παπαγαλάκι όμως εμένα δεν θα με ξανανομάσεις. Διότι θα έχεις πρόβλημα, θα τις κάνω εξώδικο.
0: Κοίτα, όλοι αγαπάμε τις ομάδες μας. Κανείς δεν είναι παπαγαλάκι κανενός. Κανείς δεν είναι
1: παπαγαλάκι.
0: Οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Οι ομάδες παραμένουν.
1: Είναι κάτι που δεν ξέρεις. Πριν ένα μήνα, 20 μέρες, στην εκπομπή του Κατσάτσου και τον λέω γιατί έχω μιλήσει, με αποκάλεσε μπροστινό του Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Και πήρε τηλέφωνο ο ίδιος ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Εγώ το Σαμοθράκη δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ εύκολος στους άσχημους χαρακτηρισμούς. Και τι είπε και ο Νίκος ο Κατσάτσος, δεν υπάρχουν μπροστινοί, λέγει επισημή. Εντάξει, αυτά Γιάννη στην παρέα σου. Όχι όταν βγαίνει στον αέρα. Εγώ σέβομαι όλους τους ακροατές. Σέβομαι τον συντονιστή που είναι ο Δήμος στην προκειμένη περίπτωση. Μπορώ να πω ότι διαφωνώ εγώ με κάποιον ακροατή. Όχι όμως να τον χαρακτηρίσω και ας τις τρύπες να κρυφτούμε. Εγώ μπορεί να έχω τη γνώμη ότι αύριο μπορεί να έρθει. Παράδειγμα, ο Όλιβερ Κλάστερ που πήρε με 15 εκατομμύρια που είπε Δήμο στην Νότιχαμ από την Κρίσταλ Πάλας, ή μπορώ να πω ότι θέλω τον Παπαδόπουλο από το Λεβαδιακό. Δικαίωμά μου δεν είναι, Δήμο.
0: Το δικαίωμα της γνώμης το έχουν όλοι οι άνθρωποι, μπράβο, ακόμα και για ομάδες, πάντα αθλητικά στο αθλητικό κομμάτι, ακόμα και για ομάδες που δεν είναι ομάδες τους. Και εγώ μπορώ να πω ότι εγώ θα ήθελα στον Παναθηναϊκό προπονητή τον Δόνη.
1: Εντάξει.
0: Δεν μου τα απαγορεύει κανείς, μπορεί να μου τα απαγορεύσει.
1: Δηλαδή, επειδή εσύ θα πεις αύριο θες τον Δόνη, είσαι παπαγαλάκι.
0: Όχι, έχω δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαίωμα να πούνε ό,τι θέλουν. Και ειδικότερα σε αυτό το σταθμό μπορούν όλοι να πούν ό,τι θέλουν.
1: Το έχεις τονίσει κατά κόρον ότι είναι ελεύθερο να πούν τη γνώμη.
0: Όλοι. Αλίμον, αν δεν μπορούσε να πούν τη γνώμη.
1: Ωραία,
0: ελεύθερα.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή λοιπόν.
0: Εδώ έχουν περάσει. Από αυτό το σταθμό έχουν περάσει. Δημοσιογράφοι. Με οξείς χαρακτηρισμούς, όπως ήταν ο Τράγκας, όπως ήταν ο Χίος, όπως ήταν ο Γιώργος ο Γεωργίου. Δύσκολοι άνθρωποι.
1: Με πολύ
0: αιχμηρή γλώσσα. Και ποτέ. Ο σταθμός πληρώνει ακόμα πληρώνει μεγάλα πρόστιμα από εκπομπή του Χίου.
1: Μάλιστα.
0: Πληρώνει πρόστιμο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Και του Τράγκα. Που θα μπορούσε να το είχε απαγορεύσει.
1: Μάλιστα.
0: Όμως,
1: παρόλα αυτά όμως,
0: από την ώρα που επιλέγεις να βγάλεις στον αέρα το Σέργιο, να βγάλεις στον αέρα τον Τράγκα, το Χίο, το Γεωργίο, οποιονδήποτε, έχεις αποδεχθεί ότι αυτά που θα πει μπορεί να τα πει.
1: Βεβαίως.
0: Όταν θα αποφασίσεις ότι δεν θέλεις άλλο να τα λες, να τα πει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, επειδή εγώ.
0: Του κλείνει το μικρόφωνο και λες τέλος εδώ.
1: Ένα λεπτό, ρε Δήμα, γιατί εγώ θα χάσω και την δημοσιογραφία. Μετά από μένα βγήκε ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Και είπε και ο άνθρωπος ότι εγώ πιστεύω ότι δεν θα. Όπως και εσύ είπες, ότι είχε να δώσει το έδωσε. Δηλαδή, επειδή δεν θέλουμε το. Εγώ προσωπικά έχω πάρει το ρίσκο εδώ και να μην και δεν θα φύγει. Αυτό σημαίνει ότι είμαι παπαγαλάκι.
0: Όχι, δεν, εγώ δεν χαρακτηρίζω έτσι κανέναν. Όχι,
1: όχι, δεν λέω για σένα, αγόρι μου. Όχι. Λέω γιατί ακούστηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι πήγα, κατάλαβα, πήγες να επέμβεις. Δεν υπάρχουν παπαγαλάκια.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν,
1: αλλά παπαγαλάκια
0: ναι,
1: που θα τρέχουν να κρυφτούν, αυτά βγαίνει στην ναι, παρέα σου. Όχι στο Σέργιο.
0: Λοιπόν, Σέργιο, να, επειδή έχουμε και άλλο τηλέφωνο.
1: Όχι,
0: φίλο,
1: να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Ολοκληρώσω για να. Έχει προηγηθεί τον μπροστινός. Mm-hmm. Έχω προειδοποιήσει και εγώ δεν ασχολούμαι με τον mm-hmm. άνθρωπο ότι υπάρχουν χαρακτηρισμοί, το ξέρεις και εσύ γιατί είσαι χρόνια στο κουρπέτι, που άπτονται νομικής επέμβασης. Είναι μηνύσιμα αυτά. Mm-hmm. Πρόσεχε Γιάννη, θα έχεις πρόβλημα σου.
0: Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με τον Γιάννη. Ένα λεπτό. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με τον Γιάννη. Απόψη μου. Δεν μπορώ να χαρακτηρίζω τον Γιάννη όμως παπαγαλάκι και ότι θα τρέχει να κρυφτεί. Έχει μια ευκολία ο Γιάννης, το έχω καταλάβει εγώ. Στους χαρακτηρισμούς, όχι τους απλούς, τους άσχημους.
0: Ναι.
1: Τον προειδοποιώ λοιπόν. Τον προειδοποιώ, δεν τον απειλώ. Θα έχει πρόβλημα με μένα προσωπικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για το δεύτερο χρόνο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Πάμε στον άλλο το φίλο που περίμενε. Σε ακούμε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου.
2: Μ' ακούτε.
0: Ναι, σε ακούω. Είσαι.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί, Δημήτρης Παναθηναϊκός.
0: Ο Δημήτρης, ναι.
2: Ναι. Τη γνώμη μου να πω για το σημερινό Παναθηναϊκό, αν γίνεται.
0: Ναι, ασφαλώς, αυτό έλειπε.
2: Είδα το πρώτο ημίχρονο mm-hmm. και ο λόγος που σας παίρνω τηλέφωνο είναι το ότι ακούω δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού να λένε τους άρεσε η ομάδα. Ένας Παναθηναϊκός άνευρος, άγευστος, άοσμος, χωρίς ουσία. Και αν δεν υπήρχε αυτή που είναι σαν όαση, σαν σταγόνα στον ωκεανό, ο Γκαρσία, θα είχαμε μία από τα ίδια. Τα περσινά, τα προπέρσινα και τα οτιδήποτε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και κάτι πρέπει να γίνει εκεί μέσα.
0: Κοιτάξτε να δεις, όπως όλες οι ομάδες, όπως όλες οι ελληνικές ομάδες, αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι φταίει, ή μάλλον ξέρω τι φταίει, αλλά δεν είμαι εγώ που θα υποδείξω αυτό που φταίει. Οι ομάδες αυτές, όταν αγωνίζονται στην Ευρώπη, πρέπει να καταλάβουν κάτι, ότι χωρίς να παίξεις μπάλα, δεν μπορείς να κερδίζεις. Και ακόμα και αν κερδίζεις, αν δεν παίζεις μπάλα, θα το πληρώσεις αργότερα. Νομίζεις εσύ ότι με αυτή την μπάλα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός θα μπορέσεις να προχωρήσεις παρακάτω?
2: Όχι, όχι, με τίποτα. Αυτό πήρα να σας πω και να σας πω τίποτα άλλο.
0: Τέτοιες προκρίσεις ναι, ή τέτοιες νίκες είναι, ρίχνουν στάχτη στα μάτια.
2: Σωστά.
0: Και εγώ, αν ήμουν φίλαθλος ποπαδός του Παναθηναϊκού, θα προβληματιζόμουν πολύ περισσότερο από μια τέτοια νίκη παρά από μια ήττα. Γιατί η ήττα συνειδητοποιεί τους παίκτες και τον προπονητή για κάτι καλύτερο. Μια τέτοια νίκη.
2: Μα δεν υπήρχε αυτό, είπα, το γκολ που βάλω.
0: Τους κλείνει τα μάτια.
2: Θα είχαμε μια
0: και ο Γκαρσία έτυχε να βάλει αυτό το γκολ. Έτυχε να το βάλει αυτό το γκολ.
2: Ναι, όχι, το έχει ο άνθρωπος.
0: Το έχει,
2: πιστεύω, είναι από τις μεταγραφές η καλύτερη. Η γνώμη μου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μια άλλη μεταγραφή που ήταν καλή, η οποία δεν του βγήκε λόγω του τραυματισμού, ήταν το Παντελίδη. Από εκεί και μετά, εγώ βλέπω έναν Παναθηναϊκό. Δηλαδή τώρα ο Αντίνο είναι ο παίκτης αυτός που πάσχιζε να τον πάρει και ο Ολυμπιακός.
0: Μα άκουνε
2: σου. Δηλαδή τώρα πάει από εδώ, πάει από εκεί, θέλει μια μπάλα μόνος του.
0: Ο Αντίνο είναι μια πιο νέα, μια πιο νέα και λίγο ίσως πιο δραστήρια, μπορώ να τον παραμοιάσω με τον Μάρτινς που έχει ο Ολυμπιακός. Γύρω γύρω όλοι, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί.
2: Δεν κάνουμε τίποτα έτσι, εγώ αυτό πήρα να πω και δεν ήταν καμία πρόοδο.
0: Το θέμα είναι, ότι τώρα με την ανάδειξη του Γκαρσία, με τον γκολ αυτό που έβαλε, όπως καταλαβαίνεις, εκείνος που θα πρέπει να προβληματίζεται είναι ο Τετέ. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει και για τρίτος. Γιατί όταν έχεις και επαναφέρεις τον Τέσσερς, επανέρχεται με γκολ, δεν μπορείς τον Τετέι, που το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι όλο φτιάχνει και στο τέλος αποτέλεσμα μηδέν.
2: Εγώ πήρα να τονίσω αυτό το γιατί και ο κάθε φίλαθρος έχει τη γνώμη του όλων των ομάδων και των οπαδών.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ασφαλώς.
2: Και από εκεί και μετά.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει, ως φίλαθροι.
2: Εγώ δεν είμαι προπονητής.
0: Ως φίλαθροι και όχι προπονητές, να μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας και αν θέλει να την ακούσει κάποιος, την ακούει. Αν δεν θέλει, δεν την ακούει. Συνήθως δεν την ακούνε. Συνήθως ξέρεις, αυτοί που έχουν τις τύχες των ομάδων είναι ξερόλες.
2: Ναι, αλλά και ένας δημοσιογράφος οποιασδήποτε ομάδας δεν μπορεί να μεταπίσει όλο το κοινό πως βλέπουμε κάτι καλό, έτσι. Εγώ προκειμένου σαν Παναθηναϊκός μιλάω.
0: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι.
2: Αλλά όχι, είδαμε σήμερα φανταστικό όταν, στο Παναθηναϊκό, το πρώτο γύρο.
0: Για να τα λέει, ένας, να μου λες τα λέει αυτά ένας δημοσιογράφος και εσύ να αντιδράσεις σαν οπαδός, πάει να πει ότι ανήκει, είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και προφανώς θα δουλεύει και σε ένα από τα μαγαζιά του Προέδρου του, του Παναθηναϊκού. Προφανώς. Γιατί αποκλείεται να τα έλεγε. Αποκλείεται να τα έλεγε κάποιος δημοσιογράφος που δεν είναι Παναθηναϊκός. Θέλει να στηρίξει, θέλει να δώσει ένα κουράγιο στους φιλάθλους και στους οπαδούς, διότι οι φιλάθλοι και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού 16 χρόνια έχουν μαρτυρήσει. 16 χρόνια. Είναι όλο με το θα φτιάξουμε ομάδα, θα φτιάξουμε ομάδα, θα φτιάξουμε ένα, άντε αυτό το χρόνο, τον άλλο το χρόνο, τον παράλληλο χρόνο. Κάποια στιγμή, όταν βλέπουν ότι πέφτουν και χρήματα, θέλει και μια βοήθεια αυτό. Θέλει να βγει και προς τα έξω ότι να, ο πρόεδρος ρίχνει λεφτά, φτιάχνουμε ομάδα, μας αρέσει η ομάδα, άντε θα τη φτιάξαμε, κάτι θα κάνουμε καλύτερο. Έτσι δεν γίνονται οι ομάδες. Με δημοσιογράφους δεν γίνονται ομάδες. Οι ομάδες γίνονται από τους παίχτες. Αν πάρεις καλούς παίχτες και καλό προπονητή, φτιάχνεις ομάδα. Αν όμως ένα από τα δύο δεν είναι καλό, ομάδα δεν φτιάχνεις. Δεν μπορείς με λάθος υλικά να φτιάξεις καλό φαγητό.
3: Πολύ σωστά.
0: Πρέπει να είναι και τα υλικά και ο σεφ καλός.
3: Έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε παρακάτω στο φίλο. (Συσχελίδι) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43

0: Πάμε με το φίλο που έχουμε στον αέρα.
1: Έλα, Δήμο, καλησπέρα.
0: Σε ακούω. Ναι, είσαι...
1: Καλημέρα, μάλλον.
0: Ποιος είσαι?
1: Γιάννης, με το δρόμο, τα λέγαμε και το μεσημέρι.
0: Έλα, Γιάννη.
1: Είπαμε για τις δυσκολίες του Ολυμπιακού. Δυστυχώς η ομάδα αυτή, με τον τρόπο που παίζει, είναι πολύ ακριβέστητη, κυνηγάει την μπάλα και δυστυχώς δεν δημιουργεί. Δεν δημιουργεί, όπως είπαμε. Όπως... Κοίτα, σου είπα και για τον Ζέλσον, αν θυμάσαι, το απόγευμα. Δηλαδή δεν σκοράρουν, ούτε πασάρουν, ούτε τα εξτρέμ, ούτε τα χαφ. Γιατί είναι αυτό το στυλ του με τη Λίμπα. Είπε πριν κάποιος ότι έπαιζαν με πέντε χαφ οι Ολλανδοί. Και ποια ήταν η αντίδραση του κύριου με τη Λίμπα? Να παίζει το ίδιο σύστημα συνέχεια, το 4-2-3-1, και να τρέχει σαν μουρλός όλη τα μπή, και να... δηλαδή μόνος του στο ξέφωτο. Κάτι πρέπει να κάνει σαν προπονητής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, γιατί ο Ολκαμπή δεν είναι η δουλειά του να γυρίζει στο κέντρο ή να μαρκάρει ή να γυρίζει στα πλάγια και να παίρνει μπάλα για να σεντράρει. Ο Ολκαμπή είναι να είναι κοντά στο κουτί και την κρίσιμη στιγμή να μπει μέσα, να βάλει το κεφάλι ή να βάλει το πόδι για να βάλει τον γκολ. Αν το σέντερφορ το κάνεις και δημιουργό, τότε δεν έχει σέντερφορ.
1: Μα δεν γίνεται, και από ό,τι είδα τη φάση έκανε ο Σαφ την ενέργεια που έκοψε την μπάλα, γιατί να βγει έξω ξανά, μπήκε μέσα στο αστυνομική περιοχή και έσπασε την μπάλα παράλληλα.
0: Ναι, ναι.
1: Καραμπόλα, έγινε τον γκολ. Δεν δημιουργεί ο Ολυμπιακός. Τι θέλουμε δηλαδή να δούμε πάλι φέτος τον Ολυμπιακό? Εγώ περιμένω να βλέπω ένα 2-0 στα εύκολα παιχνίδια και στα ντέρμπι να μην μπορούμε να πάρουμε ντέρμπι. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ο Ολυμπιακός πήρε μόνο 5 ντέρμπι και από τα playoff. Πάλι θα δούμε το ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, μα είναι έτσι. Είναι καιρό που ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Είναι, είναι καιρός που δεν. Αν θυμηθείς, το πρωτάθλημα το πήρε σχεδόν παίρνοντας τα ντέρμπι. Ενώ ναι, όταν πέρσι δεν μπόρεσε να πάρει.
1: Μα δεν πήρε. Πέρσι πήρε 4-5 ντέρμπι από όλα και στα play-off τα έχασε. Από τη στιγμή όμως που αν θέλουμε να μείνει ο κύριος με τη Λίπα, δεν ξέρω, κάτι άκουγα με τον Γιώργο μου λέγατε. Ακούγεται ότι θα απομακρυνθεί.
0: Ναι, ναι, ακούω. Έχω και έναν άλλο φίλο στο τηλέφωνο γι' αυτό.
1: Ακούγεται,
0: σε ακούω, ναι, σου έχω αφήσει το. Ναι.
1: Ακούγεται, θα απομακρυνθεί. Τι να δούμε άλλο παραπάνω, συγγνώμη δηλαδή. Έχουμε στερέψει από δυνάμεις. Τώρα, να μπερδεύουμε. Αν θα φτιάξει το γήπεδο ο Μανιλινάκης, αν η μανατζαρέ, εμένα δεν με ενδιαφέρει και τον κόσμο πάει στο γήπεδο και παίρνει εισιτήριο, τον ενδιαφέρει να βλέπει μπάλα. Δυστυχώς όμως.
0: Κοίταξε, κανέναν δεν ενδιαφέρουν τα προβλήματα ή που έχει μια επιχείρηση. Εγώ όταν πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ, θέλω αυτό που θα ψωνίσω, αυτό θα το πληρώσω να είναι καλό.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι καλό, θα πάω σε άλλο σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς όμως με τις ομάδες, επειδή ξέρεις, όλα αλλάζουν στη ζωή.
1: Δεν σε ενδιαφέρει πως έχει έτσι το ράφι όμως αυτό το προϊόν.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν
0: εμένα, είναι, όμως, εμένα όμως με ενδιαφέρει όταν ψάχνω και το καλό πληρώνω, να είναι καλό.
1: Ναι, μέχρι εκεί όμως. Γιατί από εκεί και πέρα.
0: Αν δεν είναι καλό, κάποια στιγμή το σούπερ μάρκετ θα κλείσει. Αργά ή γρήγορα, και το θα κλείσει σημαίνει θα αλλάξει διοίκηση. Βλέπεις ότι όταν ήταν η Φερόπουλη ή η Μαρινόπουλη, τα σούπερ μάρκετ συνέχισαν, αλλά με άλλους.
1: Ναι, σίγουρα και το αυτό το θέμα που βλέπουμε μας κουράζει.
0: Και εμείς δεν είμαστε οπαδοί των Προέδρων.
1: Όχι,
0: εμείς είμαστε οπαδοί και φιλαθλοί και αγαπάμε τις ομάδες.
1: Ναι, και
0: ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης θα υπάρχουν και μετά από τους νυν και τους προηγούμενους και τους επόμενους Προέδρους ή ιδιοκτήτες.
1: Μα αυτό είναι.
0: Εγώ καλύτερα θα ήθελα να μην. Μπορούσα να μην ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ.
1: Μα σίγουρα. Θα μπερδεύω εγώ τώρα ποιος μανατζερός και έκανε τη μεταγραφή και αυτά. Εμένα με θέλω να παίζει πάλι η ομάδα. Η ομάδα βλέπω ποδοσφαιρικά ότι δεν έχει να δώσει κάτι.
0: Αν σε ρωτήσω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City, μπορεί να μου το πεις?
1: Δεν το ξέρω. Όχι.
0: Ο ιδιοκτήτης της Μπαρσελόνα.
1: Ο Λαπόρτα, ξέρω πώς το πάει, δεν ξέρω. Δεν του ξέρω αυτός.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι οι προπονητές στις ομάδες παγκοσμίως που και ασχολούμαστε με τους προέδρους και θεωρούμε την ομάδα ένα και το αυτό με τον πρόεδρο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο δομικό πρόβλημα. Έχει. Ότι θεωρούμε την ομάδα,
1: ναι,
0: ένα και το αυτό με τον πρόεδρο. Όχι. Έχει. Η ομάδα είναι η ομάδα και ο πρόεδρος είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είναι σήμερα και αύριο δεν είναι.
1: Εμείς θέλουμε να βλέπουμε μπάλα. Αναφερθήκατε στο Κεσπάγια για το 2008-2009. Ναι. Το Κεσπάγια, ξέρεις γιατί έφυγε. Αίτητος ήταν.
0: Ναι.
1: Απλώς δεν έπαιζε μπάλα καθόλου.
0: Ναι, μα δεν έπαιζε μπάλα και τον πήρε, και τον πήρε επειδή, επειδή τον είχε, τον είχε αποκλείσει. Είχε, ναι, αποκλείσει τον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: και τον πήρε για αυτό το λόγο.
1: Και τον πήρε και πέρασε τη Σερίφ και άλλη μία ομάδα, δεν θυμάμαι τότε, με Λεντέσμα και τούτου, mm-hmm, και μας πέρασε στους ομίλους του Τζάμπιο Ελίνη.
0: Αυτό, αλλά... αυτό λοιπόν, αυτό το, ήταν μια σύνθεση πρακτική του τότε Προέδρου.
1: Ναι, αλλά... αλλά
0: τον Πρόεδρο, δηλαδή έπαιρνε τον προπονητή πάντοτε ή τον ποδοσφαιριστή επανέφερε που ήθελε να τον εξευθυλίσει.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά
0: δηλαδή,
1: η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Τότε είχαμε το Μίτροβιτς και το Φατζίδη και δεν κάναμε φάσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είχε κουράσει η ομάδα, όπως και η ομάδα. Ήταν σε χειρότερη κατάσταση η ομάδα. Όμως ο Κόκαλης έκανε τη δουλειά του. Πέρασε τον Ολυμπιακό στους ομίλους. Αλλά εγώ σαν, είχε κουράσει, εγώ σαν φύλακας δεν μπορούσα να δω την ομάδα.
0: Μα, γι' αυτό και,
1: μόνο ο Μίτροβιτς είχαμε τότε.
0: Γι' αυτό και αν θυμάσαι, έφτασε ο Ολυμπιακός έναν αναμορφωτή του. Αναμορφωτής, γιατί ο Κόκαλης ήταν αναμορφωτής του Ολυμπιακού, ασχέτως αν έβαλε ή δεν έβαλε λεφτά. Εγώ, κατά την άποψή μου, δεν έβαλε φράγκο ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό. Όλα προερχόντουσαν από το ελληνικό δημόσιο ουσιαστικά
1: και
0: από τις δουλειές του.
1: Και όλα αυτά και
0: ναι,
1: ο
0: Κόκαλης κατήντησε στο τέλος η μισή να λένε να φύγει τώρα και η μισή να λένε να κάτσει.
1: Έκανε και το άλλο όμως με τη λαϊκή βάση τότε και τα με τα μέλη ήταν πρωτοφανή.
0: Ωραία, Γιάννη μου, επειδή έχουμε και άλλη γραμμούλα να τα...
1: Λοιπόν,
0: να, γιατί
1: να
0: τελειώνει
1: πω,
0: και ο χρόνος.
1: Ναι, συγγνώμη Δήμο, τελειώνω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν είναι να κάνει ένα ηλεκτροσόκ, ας το κάνει τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, για
0: έγινε,
1: να μπορούν να ξεκαθαρίσουν.
0: Έγινε.
1: Γιατί οι παίχτες θα απελευθερωθούν. Λοιπόν, ευχαριστώ
0: τα λέμε,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Σε ακούω, σε ακούω,
2: ναι,
0: σε,
2: ναι,
0: ακούω, σε ακούω.
2: Άκου, νομάζος Μπαϊτσβά είτε μέλο Αμαλιάδα.
0: Γεια σου.
2: Απόψε με έχουν στεναχωρήσει όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Είναι νωρίς, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, επειδή παίζουμε στα ευρωπαϊκά. Εγώ πιστεύω ότι, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός 70 χρόνια, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα την βρει την αυτή του. Και ο Μετελίμπαρ δεν ξεχνάει το ποδόσφαιρο. Και να φέρουμε τον άλλον, να φέρουμε τον άλλον. Δεν γίνονται πράγματα αυτά. Δεν πρέπει να βάλουν κατά των ομάδων τους. Αυτό το πράγμα πρέπει να εκπλήξει. Να εκπλήξει. Δεν είναι πράγματα αυτά. Βγήκε τώρα, παρακολουθώ σήμερα, δύο ώρες. Βγήκε ένας Παναθηναϊκός. Από πού, ρε φίλε, ξέρεις ποδόσφαιρο? Από πού? Η ομάδα ήταν φοβερή. Η ομάδα έπαιξε μπάλα. Η ομάδα κράταγε πίσω, μπροστά. Παίζανε. Οι Βούλγαροι παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί ήμουνα και στην Βουλγαρία. Παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, το αλάνικο, και φαίνεται και τώρα πάνε, νομίζεις ότι παίζουν μπαλάρα. Έτσι είναι οι Βούλγαροι και οι Ιγκοσλάβοι μια ζωή. Δεν μπορεί τώρα να εκτιμήσεις εσύ, αφού δεν πας ούτε στο γήπεδο πουθενά, να πεις ο Παναθηναϊκός ή κανονοχελικός και τέτοια. Μπαλαδόρο είναι όλοι τους οι Παναθηναϊκοί. Αυτή η καινούργια φουρνιά που έχει πάρει μέσα ο Αλαφούζος είναι μπαλαδόρο, και στην πορεία θα το δείτε αυτό, ότι θα πάμε καλά σε όλα. Και να μην φοβάται, να μην φοβούνται οι Παναθηναϊκοί. Και όσο για τον Ολυμπιακό, γιατί εγώ κάπου ήμουν παλιά στον Ολυμπιακό το 72, δεν μπορεί να βάλουν κατά των ομάδων. Η ομάδα θα λυθεί. Καταρχήν είναι πιασμένοι από τις προπονήσεις. Όταν δεν έχεις παίξει ποδόσφαιρο δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πρέπει να λυθούν τα πόδια τους. Θα μου πεις, θα πάει Νοέμβρης. Ναι, και Νοέμβρη. Η ομάδα ανεμένη, και Νοέμβρη ανεμένη. Απλώς να μην έχει φύγει πολύ πίσω στους βαθμούς. Δηλαδή να μην πηγαίνει 8-10 βαθμούς, όπως ο Παναθηναϊκός. 15-16 χρόνια περιμένουν να δω την ομάδα, και τώρα βγήκε ένας Παναθηναϊκός. Λέει, πρώτη φορά παίρνω, λέει, στο τηλέφωνο. Όχι, παιδί, δεν είναι αυτό. Έπαιξε μπάλα η ομάδα. Αν δεν παίξουμε στην Βουλγαρία, με το αλάνικο ποδόσφαιρο παίζουν και δυνατά παίζανε και μαρκάρανε και όλα. Και ήταν εκείνος ο Ρούσος, γιατί το ξέρω, το παιδί το ξέρω, είναι μπαλαδόρος. Ένας άξιζε, ένας. Ενώ οι Παναθηναϊκοί παίξανε, παίξανε όσο μπορούσαν, παίξανε πολύ καλή μπάλα. Και είναι μπαλαδόροι όλοι. Άσε, ο Λιβάη, εγώ το Λιβάη επειδή ήταν στην ΑΕΚ, δεν τον είχα δει ποτέ στην τηλεόραση. Ποτέ, γιατί όταν έπαιζε η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, με κάποια ομάδα εκτός από τον Παναθηναϊκό, δεν μου άρεσε να βλέπω άνθρωπο που ευτελεί τον Παναθηναϊκό. Θα μου πεις είναι αυτό ζήλια, όχι, δεν είναι ζήλια. Απλώς δεν πήγαινε, δεν το χώνευα ότι μπορεί αυτός ο παίχτης. Κι όμως σήμερα μια παλιά πήρε και έγινε γκολ. Κατάλαβες.
0: Ωραία, λοιπόν, ολοκληρώστε γιατί έχουμε και λίγα λεπτά ακόμα.
2: Ναι, ήθελα να πω καλησπέρες στον Κατσάτσο, στο Γερασίμου, καλημέρα μάλλον, και στην Ελένη από το Επιτάλιο. Και στο βασιλάκι μας τον Καραπιάλη, στη Λάρισα. Να είσαι καλά και
0: να είσαι καλά.
2: Πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Πάμε, φίλε.
3: Γεια σας.
0: Ακούμε.
3: Ήθελα να μιλήσω στην εκπομπή λοιπόν και να σας πω για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Μεντιλίπαρ έχει τελειώσει από τον Ολυμπιακό. Θα λυθεί το συμβολέο του τα επόμενα 24 ώρα.
0: Ναι, ναι.
3: Και ήδη ο Ολυμπιακός ψάχνει για άλλο προπονητή.
0: Ναι, και εσείς τι προτείνετε?
3: Δεν μπορεί νομίζω να συνεχίσει ο Μεντιλίπαρ με τίποτα και δεν θα συνεχίσει. Είναι καταστροφή πλέον για τον Ολυμπιακό και φαίνεται αυτό κάθε μέρα και χειρότερα. Γίνεται κάθε αγωνιστική και χειρότερα. Είδαμε ότι δεν μπορεί να βάλει πάνω από ένα γκολ επί σειρά παιχνιδιών. Είτε παίζει με την Πάφο, είτε παίζει με τη Λάρισα, είτε παίζει με την Καλυθέα, είτε παίζει με οποιαδήποτε εύκολη ομάδα, με τη Λιβαδιά. Με 10 παίχτες και δεν μπορούσε να σκοράρει. Και μετά Λιβαδιά όλα τα επόμενα παιχνίδια έτρωγε από 4-6 γκολ. Τον πέρασε Λιβαδιά στην επίθεση. Για πρώτη φορά επαρχιακή ομάδα έβαλε περισσότερα γκολ από τον Ολυμπιακό σε όλη τη σεζόν. Είναι τραγικός ο Μεντιλίπαρ, είναι αμετανόητος, δεν μπορεί να συνεχίσει πλέον και δεν θα συνεχίσει. Ο Μαρινάκης θα τον αντικαταστήσει άμεσα, δεν μπορεί να σταθεί πλέον στον Ολυμπιακό, δεν διορθώνεται με τίποτα, δεν αλλάζει με τίποτα, δεν παράγει ποδόσφαιρο. Παίζει όλο με καμινάδες και με σέντρες βαθιές και οι οποίες είναι αναποτελεσματικές. Η ομάδα πρέπει να πάρει κάποιους παίχτες. Όταν θέλει να πάρει καλούς παίχτες, τους απορρίπτει, όπως τον Όρτα, όπως τον Ουναΐ, όλους αυτούς τους απορρίπτει και εγκρίνει κάποιους άλλους, ας πούμε τύπου Μαφαίο, ας πούμε, που δεν μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό τώρα τέτοιοι παίχτες, ούτε ο Ντάνιο Γκαρσία. Αυτοί έχουν τελειώσει και νομίζω και ότι τρίζει και η καρέκλα του Κοβάσιν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα αλλάξει, ήδη έχει πάρει τον Καρντόσο, έχει πάρει τον Μοκαντά. Αυτοί θα ψάξουν για τον επόμενο προπονητή, εκτός αν πάρει ο Μαρινάκης κάποιον προπονητή που τον είχε στο παρελθόν και τον φέρει άμεσα αν είναι ελεύθερος. Διαφορετικά θα ψάξουν να βρούνε. Θα κάνουν και 5-6 μεταγραφές οπωσδήποτε. Θα πάρουν 2 χαφ οπωσδήποτε. Οι οποίοι όμως πρέπει να είναι και παραγωγικοί και δημιουργικοί, και το 6 και το 8 και εκτελεστές. Όπως ήταν ο Βαγγέλης ο Κουρσουλάκης, όπως ήταν ο Άκης ο Στουτίδης σαν εξάρι, όπως ήταν ο Τσαλουχίδης σαν εξάρι που βάζε πολλά γκολ. Αλλιώς ο Ολυμπιακός θα είναι συνέχεια 0 έως ένα γκολ. 0 έως ένα γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Με ακούτε?
0: Ναι, ακούω, ναι. Σε ακούω.
3: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Οι κακές μέρες με το Μεντιλίπαρ τελείωσαν, έρχονται χειρότερες. Δεν μπορεί να σταθεί πλέον. Και δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Με το Μεντιλίπαρ τελείωσαν, έρχονται χειρότερες. Δεν μπορεί να σταθεί πλέον και δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό.

0: και αλύσει ψυχολογικά όλο τον κόσμο. Ο Μαρινάκης δεν υπάρχει εδώ να τον ανοιχτεί, τον υπεργέτησε, του έδωσε του κόσμου τα εκατομμύρια, του έκανε αυξήσεις μετά από τεσσάρες, τον στήριξε, τον ξαναστήριξε, τον ξαναστήριξε. Τώρα τον τελείωσε. Καληνύχτα.
1: Ναι. Με ακούτε? Παρακαλώ. Ναι.

Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Αν θα πάρουμε, θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μετά τις 3. Ελπίζουμε η αυριανή μέρα να είναι μια καλύτερη μέρα.

0: Πάμε και σε μια τελευταία γραμμή.
1: Εγώ κάνω μια δεύτερη παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί θέλω να σταματήσει αυτή η γκρίνια μεταξύ Σέργιου και Γιάννη, να τελειώσει, ναι, ναι, εδώ. Έχει δίκιο ο Σέργιος, να σταματήσουν οι χαρακτηρισμοί. Το Γιάννη τον εκτιμά όμως, γιατί είναι Ολυμπιακός που πονάει. Αλλά άκου και κάτι, ρε Γιάννη. Μας είπες ότι αν έρθει ένας προπονητής, οποιοδήποτε έρθει, που δεν είναι βαρύ όνομα, παραδείγματος χάρη Σιλαεδόπουλος, όπως λες εσύ, άμα κάνει την πρώτη στραφή, θα σηκωθεί το μισό Καραϊσκάκι. Αν συνεχίσει ο Ολυμπιακός να παίζει έτσι, μπορείς να μου πεις τι θα γίνει με τον Καραϊσκάκι, ρε Γιάννη? Για έργα να μας πεις. Αν ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει με τον Λεβαδιακό και δεν τον κερδίζει. Αν συνεχίζει να παίζει με μια ομάδα σαν την ΑΕΜΕΚΑ και να μην μπορεί να την κερδίσει. Άμα θέλεις να βάλεις γκολ με αίτηση. Έργα να μας πεις τι πρέπει να γίνει στο Καραϊσκάκι, μέχρι πόσο θα αντέχουμε. Και θα λέει ένας που είναι μες στο Καραϊσκάκι.
0: Κοίταξε, τα ίδια που έγιναν επί εποχής του Μπάγεβιτς. Τα ίδια που έγιναν επί εποχής του Λεμονή. Που ήταν αγαπητοί. Κοίτα, κάθε αλλαγή έχει και τους τα υπέρ και τα κατά.
1: Άκουσα με κάτι, γιατί σ' άκουσα και προηγουμένως. Υπάρχουν δύο πράγματα. Mm-hmm. Ή εσύ φεύγεις από το σταθμό σου και μένει ο δημοσιογράφος Χου, ή φεύγει ο δημοσιογράφος και μένεις εσύ. Είναι δυνατόν να διώξουμε τον Μαρινά και τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, αυτό. Όχι. Δεν ζητάει κανείς αυτό το πράγμα. Ζητάει λοιπόν.
1: Όταν όμως αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πάνω από τον Ολυμπιακό το Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτό βάζουμε. Όπως είπες, δεν υπάρχει κανένας πάνω από τον Ολυμπιακό.
0: Κανένας, ούτε κανένας. Γιατί και ο Μαρινάκης σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως ο Γιάννης βάζει το Μεντιλίμπαρ πάνω από τον Ολυμπιακό. Δεν τον βάζει, Δήμο?
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή σε όλα αυτά που σου λέγανε, δεν του κάνεις μια ερώτηση. Σ' αρέσει ο Ολυμπιακός, κύριε Γιάννη? Σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Είσαστε ικανοποιημένος? Είστε χαρούμενος? Σήμερα εμείς οι Ολυμπιακοί που αγαπάμε το Μεντιλίμπαρ, αλλά λέμε ότι κάνει λάθος, είμαστε χαρούμενοι? Είμαστε ευτυχισμένοι?
0: Όχι, κανείς δεν μπορεί, δεν μπορεί να το αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπετε.
1: Και ένα δεύτερο, δεν επιτρέπω σε κανένα, φίλε Δήμο, σε κανένα, και κακώς το επέτρεψες, να βγαίνει και να μου λέει εμένα σαν Ολυμπιακός τι θα πρέπει να λέω για την ομάδα μου. Που βγήκε κάποιος και σου λέγε να μην μιλάνε οι Ολυμπιακοί και να φτιάξει ομάδα, άσε το τι λες εσύ, κοίτα τα δικά σου χάρια της δικιάς ομάδας και άσε να λέω εγώ τα δικά μου για την ομάδα μου. Πονάς εσύ περισσότερο από την αμαλιάδα τον Ολυμπιακό από στον Πολαοκό που ήθελα να σκάσει τον Πονηρό. Λοιπόν, φίλε, με
0: συγχωρείς για την ας έχουμε μια αυτοσυγκράτηση, μια ηρεμία, γιατί
1: ξέρεις τι γίνεται. Να βγαίνει κάποιος και να σου λέει,
0: στεναχώρια...
1: να μιλάνε οι Ολυμπιακοί και να είναι Παναθηναϊκός.
0: Η στεναχώρια.
1: Είναι δυνατόν να μου λέει, να μην μιλάω.
0: Εγώ κάποτε, στην άλλη περιοχή που έμενα, είχα ένα φίλο που μου λέγει ότι εγώ δεν ευχαριστιέμαι, δεν χαίρομαι όταν κέρδισε. Ήταν Ολυμπιακός, πολύ βαμμένος Ολυμπιακός. Δεν χαίρομαι όταν

0: όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ χαίρομαι όταν χάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν νιώθω χαρά όταν κερδίζει. Ναι, αυτό ήταν άρρωστο, κατάλαβες. Δεν χαιρότανε με τις νίκες του Ολυμπιακού, χαιρότανε να χάνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, θυμάμαι, κερδίζαμε εμείς σαν Ολυμπιακοί. Και έλεγε, μου είναι αδιάφορο. Το θεωρώ δεδομένο.
1: Εγώ που πληρώνω τον Ολυμπιακό, με διαρκείας και με άλλα πράγματα, απαγορεύω στον οποιοδήποτε, χωρίς να τον χαρακτηρίσω. Που είναι από το χωριό του, έπεσε μπάλα το 72, το 85 και το 95. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Να βγαίνει και να μου λέει εμένα, να μην μιλάς για τον Ολυμπιακό, το πληρώνεις εσύ τον Ολυμπιακό, ρε. Πας εσύ στο Καραϊσκάκι, που θα μου πεις να μην κάνω ξανά κριτική στον Ολυμπιακό. Στην ομάδα που αγαπάω.
0: Είναι κάποια πράγματα, ναι, είναι κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ηρεμία, αυτοσυγκράτηση και εδώ είμαστε. Εδώ οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες έρχονται και παρέρχονται. Οι ομάδες και τα σύμβολα παραμένουν σταθερά.
1: Ακριβώς. Και ο Γιάννης να μου απαντήσει αύριο το μεσημέρι, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ να πάρω. Να απαντήσει, σε παρακαλώ, σε αυτό.
0: Αύριο θα έχουμε τρίωρο.
1: Για 8 μήνες, αν υπάρξουν 20 αποτυχίες. 10 αποτυχίες, 5 αποτυχίες. Χάσεις 5 ντέρμπι. Όπως θα χάσω με τον ΠΑΟ 52 χρόνια, δεν έκανες δίκη. Και φέτος δεν έκανες δίκη με τον ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ποια είναι η θέση, φίλε Γιάννη, δικιά σου για το Μετιλίμπαν.
0: Ναι.
1: Είσαι χαρούμενος από αυτό που βλέπεις?
0: Δεν νομίζω να είναι χαρούμενος και κανείς δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός και να είναι χαρούμενος από αυτό που βλέπει. Όχι από την ήττα, πρόσεξε. Όχι από την ήττα. Από αυτό που βλέπεις, γιατί η ήττα.
1: Σήμερα να σου πω κάτι. Σήμερα η κριτική μου, σου μιλάω ειλικρινά. Είναι πολύ επίκης, γιατί σήμερα είδα πράγματα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι ζωγαδιασμένος από το πρώτο παιχνίδι. Εκεί που δυστυχώς δεν είδα τίποτα. Μα τίποτα.
0: Ναι, το τίποτα. Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το πρώτο παιχνίδι, όχι τώρα.
1: Έτσι.
0: Δεν αποκλείστηκε από την ήττα.
1: Δεν είχαμε
0: από την κακή εμφάνιση.
1: Τραυματίζεται ο Σόντα Σίλβα. Τρώει την κόκκινη ο Φορτούνης. Δεν είχε σιρέντα, ρε φίλε. Δεν σε ήθελε.
0: Και...
1: δεν σε ήθελε.
0: Ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, για, Γιώργο μου, να κλείσουμε.
1: Μου, να σε καλά,
0: να σε καλά, καλά, καλό βράδυ.
1: Έστω και τη νύχτα.
0: Να σε καλά, πολύ. Να σε καλά, γεια σου.
1: Να σε καλά και εσύ.
0: Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Αύριο στις 10 με μία Γιώργος Ιωάννου. Μία με τρεις Νίκος Κατσάτσος. Τρεις με έξι η αφεντιά μου. Για όσο διάστημα λείπει ο Θέμης ο Παλιούρας. Και από τις 6 και μετά βλέπουμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε όλοι καλά. Πάντα χαρές.